Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε παριούλα μέχρι τις 6. Και όποιος αντέξει, εντάξει. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Τι μου γλυκοπικρό γίνεστε. Άγγλοι, να βουλιάξει το νησί σας. 45 βαθμούς θερμοκρασία να σας έρθει εκεί πέρα. Να βουτάτε μέσα στον Τάμεση. Για να δροσιστείτε. Ού να μου χαθείτε να χάνεστε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Όπω πόνεσε παιδιά η ισοπαλία αυτή. Πόνεσε η ισοπαλία γιατί ήταν 4,5 κατοστάρικα. Πόνεσε η ισοπαλία, πόνεσε. Να σας στείλουμε τον Τσίπρα εμείς εδώ πέρα τώρα που δεν έχετε πρωθυπουργό, να σας στείλουμε τον Τσίπρα να το κάνετε πρωθυπουργό. Να χαθείτε να χάνεστε. Ωχ, πόνεσε, πολύ πόνεσε. Ξέρεις τι είναι να κλείνεις οκτάδα. Οκτάδα. Και έλεγα, έλα μωρέ, βάλε τώρα η Αγγλία, θα ένα γκολ θα βάλει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν δεν βάλει θα μας δώσει κανένα κασάουτ εκεί 3 εκατοστάρια και θα σκοθούμε να φύγουμε. Πω, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα τον Νικολάκη από την Κατερίνη. Καλημέρα τον φίλο μου τον Ηλία, Αμφιβητά Ελευθερία, καλημέρα. Πω πω, έτσι ξεπολύρε παιδιά. Και δεν είχα και βαζελίνη δηλαδή.

Καλημέρα Γιάννη, μου λέει ο Γιάννης ο Χατζάκος, σαν τον Άγιο Αθανάσιο. Κώστας Βιολέτας, Αυστράλια. Καλημέρα σε όλους, λέει. Μια ζωή έτσι θα είναι οι Άγγλοι. Να χαθούν, να χάνονται, Κώστα μου. Αλλά τι περιμένετε που έχουνε καμήλα, μια καμήλα για βασίλισσα, τι περιμένετε. Ο άλλος είχε τη Lady Di, ας πούμε, την Νταϊάννα και πήγαινε με την καμήλα, δηλαδή. Ποιο βλάκας πεθαίνεις. Βλάκας ανάντρας,

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου λέει. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης, καλή μας ακρόαση. Γιάννης Πάριος, φωτιά στα σύνορα της γης. Ξετσουτσούνιασε τώρα και ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά και μου ζητάει τραγούδια. Κατάλαβες τι γίνεται. Καλημέρα Κωνσταντίνε.

0: Ο Μανώλης ο Πλωμάρη, καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία. Σε όλο το σεβαστό ακροατήριο, να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή, τρεχαντήρια μου. Πηγολαμπίδες της νύχτας, καλά χιλιόμετρα.
1: Κάνεις βήμα, κάνω πίσω, τελικά θα σε φιλήσω.
0: Τι είπε αυτός? Α, θα σε φιλήσω είπε.

Ζαφούλα, η Καρυπίδου, λέει καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιάνο παρέα. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στη γλυκιά μας την Ελπίδα.

Χριστάκης Χιαμήτρας, Κωνσταντίνος Χιαμήτρας, η Αγγελική, η οικογένεια Χιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Γιάννη, καλημέρα, καλή ακρόση σε όλους, μου λέει ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτος από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιώργος Πετρίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και την κυρία Ελπίδα. Μην ξεχνάμε παιδιά, 27 έκτου, Κεραυνός Κολκικού, Θεόφιλος Πουταχίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου, στη Λύρα Ηλία Στεφανίδης, Κώστας Πετρίδης, στο Δημοτικό Στάδιο Κολκικού, στο Λαγκαδά, Θεόφιλος Πουταχίδης και το επιτελείο του.

Χάρης, καλημέρα γίγαντα από Φράου Μέρκελ μεριά λέει και από το κυτρινόμαυρο ξηροπόταμο. Καλημέρα σε όλους τους Εριάνιδες απανταχού. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Βάλε μετά το νερό και χώμα από Ασλανίδου Σαβέντο. Να το ψάξω παλικάρι μου.

0: σε μου χάσει.
1: Τουμπάκι Ειρήνη, αλλά Τούρκα χόρεψε το.
0: Αλλά Τούρκα κι ό,τι θέλεις, κοριτσάκι μου.
1: Κοριτσάρα μου. Καλό ήταν ρε παιδιά, έτσι. Καιρό είχα να το μεταδώσω αυτό.

Από πάνω είναι καλύτερο, αλλά να προσέχετε κορίτσια, μην βγάλετε μηνίσκο, έτσι. Θα ζορίζεστε πολύ γιατί θα πονάνε τα γόνατά σας. Τι σου έχω κάνει και με διώχνεις σαν ζητιάνο. Είμαι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Είμαι καλό παιδό, λέει, το κάμε όμικρον.

0: ζολάτο.
1: Και φτεδάτο θέλεις.
0: Θέλεις και φτεδάτο.
1: Άμα δεν κάνεις και φτεδάτο, μα δεν κάνεις και φτέδες με πατάτες και σάλτσα.
0: Τι σου έχω κάνει και με διώχνεις.
1: Ψάχνεις να βρεις και εγκόμενο. Μην να χαθείτε να χάνεις.

0: Το φιλαράκι μου Δημήτρης ο Ταμπούρης είναι στην παρέα μας. Αν είναι να μου κάνει ένα απάντητη στο κινητό.
1: Σκότωσέ με.
0: Ακούτε Μετρόπολης, είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη.

0: Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή, που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου, που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά.
1: Το Σάββατο το ξημέρωμα λοιπόν, 27 Ιουνίου 2026, στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάη. Καλημέρα φίλο μου Γιάννη. Λέει καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μάγκη Κλάτμπα. Χαιρετίζω τη Σεργιάνο Παρέα. Εσένα και την πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.
1: Κλείσε την καμαρά μας. Σ' αυτό το πόλεμο κανείς να μην μας δει.

0: Εχθές είχαμε κάποια προβληματάκια, παιδιά, εδώ με την σπηλιά, αλλά εντάξει, τακτοποιήθηκαν γρήγορα σχετικά.
1: Κλείσε, τον κόσμο κλείσε, μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ.
0: Πλέον έχω μεταφέρει όλη την διαδικασία έναρξης, επανέναρξης και πάει λέγοντας το πράγμα στο κινητό μου, οπότε
1: έξω από
0: όλα
1: το
0: καλά.
1: Μας,
0: γεια σου ρε Κώστα. Καλημέρα και καλό ξημέρωμα, κουράγιο σε όλους τους μεροκαματιάριδες, λέει, να είμαστε καλά με υγεία. Όχι μεροκαματιάριδες, νυχτοκαματιάριδες. Εμείς είμαστε νυχτοκαματιάριδες, έτσι δεν είναι Κώστα?
1: Εσύρτο τη καρδιά.
0: Ό,τι τραγουδάκι γουστάρετε, παιδιά, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, κάτω από τη φωτογραφία, από την ανάρτηση, εκεί στα σχόλια, γράψτε το μου για να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Ήδη έχω βάλει στη σειρά καμιά 5-4-5 που με ζητήσατε.
1: Φωτιά στα σύνορα της γης.
0: Κάποιοι που δεν μπορείτε, ας πούμε, εντάξει, στο μέσα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Με σφύρτο την καρδιά.
0: Έτσι είναι Κώστα, έτσι.

Έτσι Κώστα μου, έτσι παλικάρι μου. Κώστας Κανάξη. Νυχτοκαμαδιάριδες είμαστε. Τώρα εντάξει, εγώ στο air condition μέσα τώρα. Μιλάμε τώρα νυχτοκαμαδιάριδες, εντάξει. Και στην πολυθρόνα του γραφείου μου, εντάξει. Τελειώσε και το κόμμα. Και η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα. Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στη Νέα Κρίνη, στην Βριούλων. Δίπλα στην τράπεζα, κολλητά. Early Bertley. Τι να σε πάρε φύγε, όνομα είναι αυτό ρε. Άκου Early Bertley.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση σε όλους. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το Σάκη τον Παΐρα, το φιλαράκι μου. Το Σάκη τον Πλιάκο.

Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους νυχτοκαματιάριδες. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γυρίζω από τη νύχτα από το Μάκη, το θέλεις βρε.

Άντε να το κόψω. Ζέστη έχει ρε, μην παιδεύετε ρε. Θα γνωρίσεις χρώματα και αρώματα. Δεν με λυπάστε. Κακά παιδιά.

Τελικό σκορ Παναμάς Κροατία 0-1. Γράψτε στο Σταύρε, αν νομίζει κάποιος ότι είναι άσος. Πρώτα ο Παναμάς είναι. Παναμάς Κροατία 0-1.

Ναι, παλικαράκι μου, δεν πειράζει. Το βρήκα χαμπάρι εγώ. Κωνσταντίνε μου, ναι. Κωνσταντίνος Ορφανίδης. Αφιερωμένο, παλικάρι μου. Για πάρτι σου.

0: Τώρα μπήκα στα δικά μου, ε. Έτσι. Κάνε μια αφιέρωση στο φίλο μου το Θοδωρή, μου λέει. Ευχαριστώ, ο Κώστας. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Αράξτε μάγκες να περάσω.
0: Αράξτε μάγκες στα κιλά σας.

Πάντα μαύρο ρε φίλε τώρα, εντάξει. Δεν έχω τζιν αλλιώς. Το καλοκαίρι μόνο τζιν πίνω. Τζιν τόνικ. Μου τελείωσε το τζιν. Αύριο πρέπει να πάω να πάρω.

0: Σάκιας είσαι εσύ.
1: Γεια σου ρε Σάκη, Σοκράτη και Σάκη, τα τρία σίγμα στη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη μας λέει, μας αρέσουν τα δικά σου τραγούδια λέει. Μείνε εκεί και συνέχισε έτσι λέει, γουστάρουμε. Χαιρετίσματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου σε όλη τη νύχτα της Θεσσαλονίκης. Την παλιά νύχτα έτσι, όχι την καινούργια. Καινούργια είναι για μπάτσες. Να στείλω την αγάπη μου στο Θάνατο Σακά, το alter echo μου και στον... στο Phil Top, Φίλιππα Στοπαλίδης. Και σε όλα τα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Κάποια στιγμή θα πάμε κι εμείς εκεί πάνω.

Να στείλω την καλημέρα μου στο ξαδερφάκι μου, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Καλημέρα σε όλη την τροχέα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Χόρεψε και απόψε με το δάκρυ.

με τέτοια ζέστη όταν κάνω. Δεν πρέπει να φεύγετε δεξιά-αριστερά. Όχι. Καρσί που λένε κατευθείαν μπροστά, έτσι να δροσιστείτε λίγο. Θα έχουμε δύο μέρες κάποια στιγμή, έτσι με βροχούλες αρκετές.

Καλημέρα Μόρτη μου, θα τα ακούσουμε παλικαράκι μου. Μπιλκάρας είναι αυτός. Κώστα Τζερόνι μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα τους φύλακες, τους σεκιουριτάδες, τους bodyguard.

Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη. Δημήτρης Κηρυκτσής, καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα αδερφέ. Καλημέρα Δημητράκη.

Μας έχετε πρίξει, κύριε Ερντογάν, με γαλάζιες πατρίδες και θέλετε να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για γαλάζιες πατρίδες, αφού συζητήσουμε και για την Τουρκία από τη Σμύρνη μέχρι επάνω τη Ρωσία. Να μιλήσουμε για Μαύρη Θάλασσα, για Πόντο. Α, τα μιλήσουμε όλα αυτά. Να δούμε μετά πού θα πάτε. Αρμένοι, Ασσύριοι. Άιντε, σκοτείτε, φύγετε μετά και πάτε στη Μογγολία από όπου ήρθατε.

Φράγκος Φραγκούλης, στρατηγέ μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα σας, λέει. Τρία ναυτικά μίλια από τις ακτές και αυτές οι βραχονισίδες σας ανήκουνε... σας ανήκουνε, λέει. Ενώ η Ελλάδα διεκδικεί Ήμβρο και Τένεδο, που κατοικούνται εδώ και 3.000 χρόνια από Έλληνες. Έμα ναι.

0: σε μια...
1: Ναι, τώρα θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου.
0: Το μυαλό, είσαι εσύ τρελά που είναι καλή και να ζήσω μακριά σου.
1: Καλημέρα στον Άγγελο τον Λαζαρίδη. Καλημέρα στην παρέα, λέει. Θέλω να αφιερώσω από τον Άγγελο στη Νέα Υόρκη τις Νταλίκες της Μπέλου, λέει, στο φιλαράκι μου τον Τάκη από την Τούμπα. Και τώρα που μιλάμε, οδηγεί το φορτηγό της Amazon στο Βερολίνο και είναι καθημερινός ο ακροατής. Γεια σου, ρε Τάκη. Και όλα τα παιδιά εκεί στις διανομές της Amazon. Άγγελος Λαζαρίδης, Νέα Υόρκη, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου.

Η Σοφία. Η Κουκουρούκου λέει καλημέρα. Γυναίκες θέλω πολλές, λέει. Χονδρονάκο, σε ευχαριστώ, Κουκουρούκου. Ναι, Σοφάκη μου, θα τα ακούσουμε.

Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα και καλό ξημέρωμα στην παρέα. Βαγγέλης Γρίβας, μέρα καλή Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους εριάνιδες. Ρίχτα μου λέει τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα Βαγγέλη μου.

στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλένια. Μια και με Καλαμαριά, να στείλω καλημέρα και στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη, τον Γιώργο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμάκη του Ντόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

0: Γεια σου Γιαννάκη, πρόεδρε του ΠΑΟΚ Πολύκνης. Καλημέρα.
1: Και κοιτώ ψηλά στον ουρανό.
0: Καλημέρα Τιμολέον, καλημέρα παλικάρι μου.

0: Λάθος με μέτρη.
1: Έτσι μπήκατε σε ωραίο μουν, παιδιά. Μου ζητάτε όμορφα τραγουδάκια. Να χαρώ εγώ, αλλά από εδώ και πέρα θα σας στεναχωρέσω. Δύο-τρία ακόμα με το ζόρι, θα δούμε κιόλας.

0: Άιντε πάμε σαν ένα αγοραίο τώρα. Μωρή ζηλιάρα και τρελή.
1: Μωρή ζηλιάρα και τρελή.
0: Ανώμαλη και σπαστική.

0: Αυτό το στίχο δεν τον υιοθετούμε. Εντάξει. Και όπως λέει ο Μάικ, τις γυναίκες χτυπάνε με τριαντάφυλλα.
1: Θα σε πλακώσω στις βουνιές.
0: Εγώ με τριαντάφυλλα, ναι, αλλά πιάνω τα τριαντάφυλλα εγώ, το άνθος, και τις πλακώνω με τα αγκάθια.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας. Πολύ καλημέρα στο Βαγγέλη τον Γρίβα, στα όμορφα Γιάννενα, τον Καριώτη τον Χρήστο στην Ξάνθη, που και αυτός είναι στο νυχτοκάματο. Μου λέει ο Γιάννης ο Μουτσιάνας. Καλημέρα το φιλαράκι μου εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας, Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο. Αρτοπία Μουτσιάνας. Αρτοποί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη.

Η φίλη μου η Μαρία και η Δήμητρα, το αρτοπείο εκεί στη Φλαμουριά. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Μια επιθυμία της αδελφής μου θέλει του καφάς, άιντε τώρα να φύγεις. Θα το βάλω στις 6 παρά ένα λεπτό για να φύγω κιόλας, ε. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Όγκλαν, όγκλαν, καλ και τελείμ.

Καλημέρα τα παιδιά στο φούρνο Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα ρε Φατλάρη Χρήστο. Καλημέρα στο δάσκαλο λέει το Στελάκη, στην Πέτου Συνδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα.

Πολλά ξέρεις, Τάσο Καρλίτο, πολλά ξέρεις, αγορίνα μου. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Νάκιο Στέλιος από την Πέτρου Συνδίκα. Έλα, έλα, καλημέρα, λέει, ακούει η Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Μια καλημέρα σε όλη την παρέα. Να τα αποδώσουμε την καλημέρα μας εκεί στα Τσακάλια. Στον Τάκη και την παρέα του, φίλε, λέει. Αλλά και στον ποιητή, να μην ξεχάσουμε. Τσέχα είναι καλύτερο. Ναι, την ξέρω, την έχω δει, αλλά. Εν ώρα δουλειά την έχω δει, φυσικά. Αλλά δεν ήξερα ότι ήταν Τσέχα.

0: Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή, που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου, που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά.
1: Το Σάββατο το ξημέρωμα λοιπόν, 27 Ιουνίου 2026, στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: να λύνω.
1: Δεν θέλω να τα λύσω με τίποτε. Χαρισμένο από εδώ μέχρι τους νέους επιβάτες. Να και η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, καλημέρα φωνάζει. Πόντος για την Καλλινίκη, λέει, το φωτακτέρι μου.

0: τριάντα φύλλο.
1: Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα. Αναστασία μου σένα, καλημέρα άρχοντα, καλημέρα Σεριανάκια μου, καλημέρα Ελπίδα, καλό ξημέρωμα. Και η πόντια ποιητριά μας γράφει στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Πόντος Αδάιμες λέει, καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, δώσε, δώσε. Για τη Σοφία την Κουκουρούκου που μου το ζήτησε αυτό. Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές, τι να κάνουμε. Μία ίσον καμία, δύο, λίγες, τρεις, άστα να πάνε. Από πέντε και πάνω.

0: δουλειά. Μια Αμερικάνα για να της παίρνω τα λεφτά.
1: Αυτό για την Αμερικάνα του συζητάμε. Δυστυχώς.

γυναίκες με ρημάξατε. Όλα τα τραγούδια, παιδιά, θα ακουστούνε, αλλά μη μου στείλετε ούτε νότα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Βρε, ούτε μία, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Μία.

Ο Θεός έκανε τον Αδάμ, μετά έκανε την Εύα και τον είπε θα βρίσκεις μια πρόθυμη γυναίκα σε κάθε γωνία της γης και έκανε τη γη στρόγγυλη. Άρεφε.

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 24 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Κλείδωνας 2026, αναβίωση του εφήμου. Θεατράκι Αύλιου Χώρου, Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, Κλεάνθους με Λαμπράκι. Συμμετέχουν ο Χορευτικός Σύλλογος Τερψιχώρη, το Χορευτικό του Αγίου Θεράποντα κάτω Τούμπας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυσος, Χορευτικός Σύλλογος.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Διοργάνωση 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: γεννηθεί.
1: Σίδερο στη μέση μου, ρε παιδί μου.
0: Αλήτης και αμαρτωλός. Πολύ αμαρτωλός.
1: Και για το φιλαράκι μου αυτό το Γιώργο που λέει είμαι 25. Δεν τρέπεσαι λίγο? Ανώμαλοι πας με γυναίκες.
0: Για από μένα να σωθείς. Εγώ
1: γεννήθηκα. Έξ και μακρά.
0: Τρελός. Αλήτης και αμαρτωλός.
1: Όταν είναι να μπλέξετε με κάποιον άντρα, να του λέτε τι ζώδιο είσαι, δίδυμος, Παναγία μου, έξ και μακρά.
0: Εγώ γεννήθηκα τρελός, αλήτης και αμάρτος.
1: Ο δίδυμος δεν είναι ζώδιο, είναι ποινικό αδίκημα, να το ξέρετε.
2: Κάθε άντρας έχει δικαίωμα για 5 αμαρτίες. Εμείς θα με κάνουμε 12.
1: 15. Η ελπίδα λέει: η ζωή χωρίς γυναίκες δεν έχει ομορφιά. Τι λες καλέ, ρώτα τον Στέφανο τον Κλάκη.

0: Ένας Μητροπολίτης ζητάει να αποσυρθεί η αύξηση στους μισθούς τους. Προκαλεί σκανδαλισμό. Να το καταθέσετε. Σεβασμιότατε. Δεν έχω διαβάσει το άρθρο.
1: Θα γίνω τώρα ένα σταθμός λησμονημένος.
0: Στο χαμόγελο του παιδιού. Όλοι οι Μητροπολιτάδες, αυτό που έκανε η κυβέρνηση ήταν απαράδεκτο. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνατε ήταν... Γιατί, επειδή πάμε για εκλογές, να πει καμιά καλή κουβέντα ο Μητροπολίτης για την... Αυτό που έχετε, το κόμμα που έχετε καταντήσει, που δεν έχει καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε ήδη εκτεθεί, λέει. Προκαλεί σκανδαλισμό. Τώρα το καταλάβατε, σεβασμιότατε.

0: Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη, στην Περεβού, τον Χάρη και την παρέα του.
1: Δεν με νοιάζει για όσα πήγαν κι ούτε σκέφτομαι που πήγαν.
0: Ρεσάκι, πόσο κουραστικός γίνεσαι μερικές φορές, αγόρι μου. Πόσο κουραστικός γίνεσαι. Θα το πω στη γυναίκα σου να μην σε ξαναδώσει κοκό, πραγματικά.

Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης ενημερώνει από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη ότι ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, Ντινιέ Ντεσάμπ, αναχώρησε σπευμένα από το παγκόσμιο κύπελο να επιστρέψει απόψε στη Γαλλία μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας του. Ο προπονητής των Τρικολόρ θα παραβρεθεί στην κηδεία την Παρασκευή και έτσι στον αγώνα με την Νορβηγία, χρέη βασικού προπονητή θα εκτελέσει ο βοηθός του.

λαμόγια που είδα στα βράδια. Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα στο γλυκό μας το Ελπιδάκι. Ναι, τώρα αυτό δεν πάει να το βάλουμε, όχι, εντάξει. Αυτό όμως πηγαίνει. Για όλο το γυναικείο πληθυσμό. Άντε, όχι για όλο, εντάξει. Για κάποιες.

0: Έτσι έχουν δικαίωμα να χορεύουν και οι γυναίκες, Ζεϊμπέκικου. Ο Πασκάλαρος με έκανε και το γύρισα. Δεν γινότανε. Όταν έβλεπα να χορεύει η γυναίκα Ζεϊμπέκικο, τα έπαινα στο κρανίο. Αλλά αφού υπάρχουν και αρσενικά αναλώσιμα.
1: Μουστάρω τις γυναίκες που ρίχνουν Ζεϊμπέκικο.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Για έρωτες χαμένους και μαύρες Κυριακές.
0: Για χορέψτε, κορίτσια.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Γεια σου Σοφάκη μου, την αγάπη μου, καλημέρα στα Δουμπιά, στο Σάκι τον Πλιάκο». Ο Χάρης ο Σιωπανούδης: «Καλημέρα Γιάννη, Ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον βασιλιά του Λουκουμά, τον φίλο μου τον Μπάμπη. Χαράλαμπος με τα όλα του». Ενέρε φίλε Χάρη. Εγώ τον λέω Χαράλαμπες. Μπες ρε, στημένη είναι. Μπες, δεν μπαίνει με τίποτα αυτός. Είναι κακός άνθρωπος, να ξέρεις. Γεια σου Χάρη μου, γεια σου. Άντε μια όμορφη ζεπεκιά. Απόψε... Δεν άνοιξα γραμμούλες σήμερα, εντάξει. Καλά δεν πήγε, καλά πήγε έτσι.

0: Άιτε, πάμε να ανοίξουμε να πούμε καμιά καλημέρα, άμα κάνετε κέφι. Μην μου ζητήσετε κανένα τραγουδάκι όμως, εντάξει. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για κάτι, να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε, ό,τι... Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιάννη, ρε. Κατέβασα μου και πέγια.
0: Γεια σου πάλι, καράκι μου.
1: Για με δυο διπλά ουίσια.
0: Όπα, να χαρώ εγώ.
1: Ναι, αλλά άκουσα να χορέψω κορίτσια ζεμπεκιά. Τα κορίτσια δεν είναι για ζεμπεκιά.
0: Είναι, είναι.
1: Τα κορίτσια είναι για κανένα τσιφτετέλη.
0: Είναι, άμα είναι ενταλκαδιασμένα με κανένα αρσενικό αναλώσιμο,
1: όχι,
0: είναι.
1: Γιάννη μου, σε παρακαλώ, ζεμπεκιά είναι αντρικό.
0: Άστο, ξέχασε το. Ξέχασε το αυτό. Και εγώ αυτό έλεγα.
1: Δεν έχει εσύ καμιά γυναίκα να χορεύει τη ζεμπεκιά.
0: Πολύ και πάρα πολύ όμορφα. Καλύτερα από εμάς, να το ξέρεις.
1: Έχει, αυτή θα ήταν μελαχρινή.
0: Όχι, ξανθιά ήταν.
1: Γεια σου Γιάννα, ρε.
0: Φιλάκια αγόρι μου, να είσαι καλά. Ξανθιά ήταν, ρε. Παναθεμάσαι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου.
2: Τι λέει ο φίλος μας, οι γυναίκες για όλα τα πράγματα είναι.
0: Τώρα εντάξει, μην.
2: Την καλημέρα μου Γιάννη και την αγάπη μου στην Ελπίδα.
0: Να μας ακούει η Ελπίδα, μας ακούει.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, φιλιά, φιλιά αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο. Έλα Σοφάκη Κουκουρούκου, έλα κορίτσι μου.
3: Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
0: Α, καλημέρα σας κυρία Σμαράγδα.
3: Να και μια καλημέρα στην καψούρα μας.
0: Καλημέρα κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αφού είπες Βαραγιάννη, σε έκλεισα κατευθείαν. Σιγά τώρα, μην καθίσω εγώ να περιμένω. Α, περιμένεις, λάθος τηλέφωνο έκανες. Αργότερα θα πάρεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Λάθος εκπομπή πήρε.
0: Λάθος εκπομπή πήρε το σοφάκι μας. Τι να κάνουμε
4: τώρα. Περιγιάννη.
0: Μα τώρα, καλημέρα κύριε Βαραγιάννη.
4: Με διόλυνα και μαγεία, παρακαλώ.
0: Μας προσβάλλει, μας λέει ότι είμαι ο Βαραγιάννης εγώ. Μα τώρα.
4: Καλημέρα στο Μωυσή. Που συμφωνώ απόλυτα. Οι γυναίκες μπορούν πολλά πράγματα να κάνουν, έχουν μεγάλη δύναμη.
0: Εντάξει, εγώ φώναζα και έλεγα τώρα, όταν έβλεπα καμιά γυναίκα χόρευε ζεϊμπέκικο όταν ήμουν DJ, που δούλευα σε διάφορα μαγαζιά.
4: Ήταν ξανθιά ή μελαχρινή.
0: Όχι, εντάξει. Και την έλεγα, αναβόσμινα τα φώτα και το γυρνούσα τσιφτετέλη μετά. Αλλά όταν το έβγαλε το τραγούδι αυτό ο Τερζής, λέω τέλος. Και η γυναίκα έχουνε. Έχει μαχαιριές από ανδρικά αναλώσιμα. Τέλος, στην καρδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
4: Να κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή.
0: Ακριβώς.
4: Εντάξει, και κανείς πρέπει να προσέχει.
0: Έτσι, να η ζωή είναι λίγη και λίγη που λέει το τραγούδι.
4: Ακριβώς. Και μία όαση δροσιάς, γιατί η Ευρώπη έχει ζέστη.
0: Άστο. Αυτό.
4: Μία πρόταση, τα πατριωτάκια ξέρουνε. Ο Μάικο Μαχαιρίδης, ο Ντιγκισίδης ξέρουνε. 20 χιλιόμετρα από τη Δράμα, μία όαση. Δροσιάς, πιο άλλο το κεφαλάρι.
0: Α, εκεί στο κεφαλάρι, ναι, με τα ωραία τα νερά, βέβαια.
4: Ομορφιά, νερά, παπέρνες για καφέ, είναι μια χαρά λοιπόν.
0: Να, μετά από σένα είναι ο Μάικ.
4: Α, μετά είναι ο Μάικ. Καλημέρα λοιπόν από σε όλη την παρέα και στον Μωυσή που είπα πριν από λίγο, στον Τζόρτζ, τον πρόεδρο εκεί, τον Γιάννη από την Πολύχνη, τον Τίμο Λέων, αν είναι στην Παρεούλα, την Βούλα, την Καρυπίδου, το γλυκό αυτό το Σεριάνο Κόριτσο, τη Βασούλα, τη Δόμνα εκεί με την Παρεούλα τη, στο Μανώλη, στο Σίδνεϊ.
0: Πες καλημέρα σε όλους να τελειώνουμε.
4: Τα κορίτσια.
0: Ναι. Πες καλημέρα σε όλους, λέω να τελειώνουμε.
4: Τον Τέο, τον Τσέρεκ, τον Σάβα, ναι, τον Κώστα, λέει καλημέρα, καλημέρα, την αγάπη.
0: Φιλιά, να είσαι καλά. Για να προλάβω να πάω και στο Μάικ, παρακαλώ.
5: Μην παρακαλά καθόλου κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Με 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Γεια σας.
5: 39 πάλι είχα.
0: Γεια σας κύριε πρόδρομε, τι κάνετε.
5: Με χαιρετίσματα σε όλη την παρέα.
0: Mm-hmm.
5: Την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.
0: Mm-hmm.
5: Κουβαλάω γκουράκια, ντομάτες, πιπεριές.
0: Καλά, από λουλούδια σε αγκούρια.
5: Τώρα τελείωσαν τα λουλούδια, δεν έχει λουλούδια.
0: Άρα κουβαλάς.
5: Τα λουλούδια στην κάψα τα βάζουν στο νήσιο. Έτσι.
0: Μάλιστα,
5: και
0: αγκούρια.
5: Τα ποτίζουν.
0: Αγκούρια, ντομάκες, λαχανάκια για την όρεξη.
5: Ναι. Παρεπιπτόντως φορτώνανε και για την Ελλάδα ντομάτες και πιπεριές, ρε φίλε.
0: Όχι για την Ελλάδα.
5: Ναι, ρε φίλε.
0: Έτσι.
5: Μου λέει το παιδί για μεγάλο σούπερ μάρκετ. Μου λέει δεν φτάνουν η Ελλάδα, δεν βγάζει, μου λέει. Τα περισσότερα εισαγωγή λέει τα κάνουν. Δεν βγάζουν. Η Κρήτη που βγάζει Γιάννη είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν παράγουμε.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η ξεφθύλα μας.
5: Γι' αυτό και οι τιμές δεν πέφτουν στα αγροτικά προϊόντα.
0: Αυτή είναι η ξεφθύλα μας.
5: Και στεναχωρέθηκα χθες πάλι μια νεαρή κοπέλα, πόσο 29, μαχαίρεσε το φίλο της, παροπαλεύει το παιδί.
0: Στη Θεσσαλονίκη μέσα.
5: Ναι, δηλαδή, τι να, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δηλαδή, Τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να ζήσει το παιδί να.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω, τι να πω. Ο ένας μαχαιρώνει τον άλλον, γυναίκες, άντρες.
5: Αντί κάνουν σχέσεις, μείνουν μόνοι τους καλύτερα. Δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται κάθε μέρα μια τέτοια να πω.
0: Τι να πω, τι να πω. Τι να πω, απαγορεύεται.
5: Έγινε, άντε.
0: Φιλάκια, κλείσε. Τι ώρα είναι, κάτσε να βάλουμε εδώ λίγο να ακούσουμε τα παραθύρια του τρελού. Σοφία Κουκουρούκου, σε τιμώρησα. Σοφάκι μου, σε τιμώρησα. Άκου να με πει εμένα καλημέρα κύριε Βαραγιάννη. Δεν τρέπεσαι λίγο?
6: Μη του μιλάτε του τρελού.
0: Η επόμενη ζεμπεκιά θα είναι πιο ωραία, λέει.

Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τη Νέα Υόρκη, παιδιά, μου στέλνει ο Κωνσταντίνος την ανταπόκριση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Αμιχάη Τσίκλι δήλωσε ότι η Τουρκία υπό τον Ερντογάν και η Συρία υπό τον Αλ Σαρά αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη πρόκληση για το Ιράν. Η εποχή της σιιτικής αυτοκρατορίας του Ιράν έχει τελειώσει. Ο νέος άξονας είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας, η Τουρκία, η Συρία και το Κατάρ.

0: Βάλτε καφεδάκι, παιδιά, είναι 5.30 ώρα. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Βγάλτε από το φαρμακείο τα Xanax, πώς λέγονται αυτά, όλα τα ψυχωτικά. Έρχονται σε λίγο, σε μισή ώρα, στις 6 η εκπομπή, 3 λαλούν στις 6. Για να τους αντέξετε. Για να σας πω ένα πράγμα, εχθές σας είπε ψέματα ο κύριος Βαραγιάννης. Εγώ το ποίημα του το είχα στείλει από τις 5.30 προχθές, το απόγευμα. Του το έστειλα το ποίημα. Καταλάβατε. Αλλά είναι ψευτούρης. Αλλά εμείς τον αγαπάμε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Μην του μιλάτε του τρελού.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο φούρνο της γειτονιάς μου με τα καλούρια του. Καλημέρα Χάρη και όλη την όμορφη παρεούλα, την αγάπη μου.

0: Ηλία Χαρτοματζίδη, κάτι είδα στο διαδίκτυο, συνέβη κάτι. Για πες μου λιγάκι, την καλημέρα μου καταρχάς.
1: Σύνδημα στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή, που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου, που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη

Έτσι με Γιώργο Μαργαρίτη. Θα πάμε σε ενημέρωση. Τελευταίο μουσικό έτσι μήνυμα. Και πάμε σε ενημέρωση. Ο Jason ο Πόλακ λέει καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στην Κέτη και στο Φώτη στο Στουτγκάρδη, που ετοιμάζονται για το μεροκάματο τους ξενιτιάς. Το Μουντιάλ πάει καλά, γκολ μπαίνουν, λεφτά θα πάρουμε. Να καούνε τα βίντεο. Θα του στείλουμε το Τσίπρα στην Αγγλία. Να τους διαλύσει εκεί πέρα. Δεν τρέπονται λίγο 0-0 εκεί πέρα. Ούτε να χαθείτε να χάνετε. Πόνεσε παιδιά, 4,5 κατοσταρικά για τα αυτά. 4,65. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ένα γκολ περιμένουμε μέχρι το 97 να βάλουν. Να χαθείτε να χάνεστε.

Α, εντάξει παλικάρι μου, εντάξει, γι' αυτό σε ρώτησα. Α, ο ηθοποιός, ο Παύλος ο Κουρτίδης, ναι, το έχω διαβάσει και αυτό. Όχι, κάτι με Χαρτοματζίδης άκουσα γι' αυτό. Και λέω πως ήταν δικό σου, αλλά συνωνυμία ήταν, εντάξει.

Μετρόπολης 95 και 5. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Σεργιάννη με τον Γιάννη καθημερινά κοντά σας. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως και το Σάββατο. 3 με 6 το ξημέρωμα. Θεόδωρος Κουνατίδης, την καλημέρα μου Θόδωρη μου. Υγεία και ευλογία να είσαι καλά. Η 24η μέρα σήμερα του Ιουνίου. Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεγάλη γιορτή. 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία. Κεσάρια κανονικά δεν είναι αυτό. Επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία το 1812. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Σαν σήμερα το 1987 γεννήθηκε ο Λεονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο τεράστιος Μέση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Εδώ είμαστε.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Μέτρο Σπορ. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται. Στο πρωτοσέλιδο, και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Tom Dele. Μπασίρου. Έναρξη μεταγραφών στον Άρη με την απόκτηση για 3 χρόνια του 26χρονου Νιγηριανού αμυντικού χαφ. Έρχεται ο Μπίρτς, ολοκλήρωσε τις Μπρίτς, τις υποχρεώσεις του με την Φενέρμπαξε και υπογράφει στον Άρη, στο μπασκετικό Άρη φυσικά. Ο Καναδός σέντερ χτυπάει Λαρεντζάκη αν αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Κεντρικό σαλόνι επιθετική και πιεστική. Έτσι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Εντέλει Λύση λέγεται, όχι Λύτσι, έτσι. Ότι θέλει να είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση και να δίνουν τα πάντα σε κάθε αγώνα. Διάφορες φωτογραφίες εδώ από ανθρώπους, από ποδοσφαιριστές που θέλει ο ΠΑΟΚ. Κιζηρίδης στο κόλπο για την απόκτηση του 26χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού. Λιέλ Αμπάντα, μεταγραφικό σενάριο από την Αμερική. Και Ελουστόντο, ο ΠΑΟΚ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Βάσκου Στόπερ. Λουτσέσκου, αλλιώς ήθελα να αποχαιρετήσω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Πρόταση ΠΑΟΚ στον Σίλτς, σημαντική προσφορά του ΠΑΟΚ για τον δανό forward. Ο Κίλιαν Καϊμπούε πήρε ο Ηρακλής, ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός, χαφ, υπέγραψε για 2 χρόνια. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 5-0. Αγγλία, Γκάνα, 0-0, να σας καούν όχι τα βίντεο, να σας κάνουμε μεταγραφή των Τσίπρα επάνω. Νορβηγία, Σενεγάλη, 3-2, Ιορδανία, Αλγερία, 1-2 και Γαλλία, Ιράκ, 3-0. Αυτά λοιπόν παιδιά από το πρωτοσέλιδο της Μέτρο Σπορ. Πάμε σε πολιτικό τύπο, μανιφέστο, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Στο καναβάτσο τα τοξικά κόμματα, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυση για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Πιερακάκης αφορά περισσότερο από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του γελίου το ένταλμα για Αβραμόπουλο. Τον κατηγορούν για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο αυτά τα έσοδα έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Πάμε στα νέα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση την ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες? Τι σημαίνει για τους οφειλέτες της τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες και οι κρίσιμες λεπτομέρειες, αναλυτικά παραδείγματα στις μέσα σελίδες. Αποπλεισμένα τουρκικά F-16, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. 2 μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-23. Στο σημείο εκείνο ξέρουμε πόσο είναι το βάθος εκεί στο Αιγαίο Πέλαγος, όχι ας τους κάνουμε μια επιδομέτρηση να μας κάνουν τα παιδιά. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων, βιοπαλαιστές, αγροκτηνοτρόφοι. Ο λόγος, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Μητσοτάκης για το κτηματολόγιο, μια εγκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμό σε κόκκινο συναγερμό, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και το Βέλγιο. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα. Εφημερίδα Κόντρα. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Υπάρχουν κάποια δάνεια όμως, κύριοι της κυβέρνησης, που ήταν, ξέρω και εγώ, 30.000, έχουν φτάσει τώρα, γιατί δεν πληρώνονται, ξέρω, 200.000. Η ρύθμιση πού θα γίνει, στις 30.000 ή στις 200.000, για να ξέρουμε δηλαδή.
Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πληρώσει, γι' αυτό δεν πληρώνε. Ιδίως όταν πριν από τα προβλήματα που είχαμε πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του. Πάμε στην Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού και σενάριο, συνέδριο μάλλον, κλειδί ικανότητα άμεση λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Η Εφημερίδα των Συντακτών, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαν στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Εφημερίδα Εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τερίμηση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, λέει η εφημερίδα. Μετά από μάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα. Επιτέλους, ανάσα. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάγκη δεν τους διαγράφουν για να μην μιλήσουν και ήξεις αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ ισχυώδης κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Δεν έχει πρωθυπουργό κ. Τσίπρα η Αγγλία, δεν πάτε εκεί να βάλετε υποψηφιότητα. Ξέρω κι εγώ. Να ησυχάσουμε από εσάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά με ρευματοκλοπή. Αυτή κι αν είναι οργάνωση, ληστρική. Στρώνει νάρκες στον διάδοχό του ο Στάρμερ στη Βρετανία. Ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Μάλιστα. Θα έρθει και σε εμάς από ό,τι λένε. Όσο μακριότερα, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Εφημερία Δημοκρατία, πλήση εγκεφάλου. Δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίαστων δημοσκοπήσεων. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Με τοπική επίθεση, το Τελ Αβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπτει, χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες Χαμάς για επίθεση εις βάρος τους. Άραστε. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Αυτό που γράφει πάντως, μια εφημερίδα, ποια ήταν τώρα, δεν διάβασα, εάν είχαμε κανένα 2-3 χρόνια για να πάμε για εκλογές, θα τον κάνατε κύριε Πιερακάκη αυτό το νόμο. Λέμε ρε παιδάκι μου, λέμε τώρα, εντάξει, λέμε, εντάξει.

Σκιώδη κυβέρνηση έκανε ο κύριο Τσίπρας. Αυτό μου θυμίζει την κυβέρνηση του βουνού, έτσι. Άτε, ξηρά τροφή και στο βουνό. Άντε, ετοιμαστείτε να ανεβούμε στο γράμμο. Στο Βίτσι. Ε? Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα, αν δεν υπάρχει. Να ανοίξουμε γραμμές. Μία φίλη γράφει, εμάς τους μεγαλύτερους δεν μας πειράζει ο καύσωνας. Το βλέπουμε σαν προπόνηση, λέει, για την αποτέφρωση.

0: Ωραία, δεν έχουμε κανένα μήνυμα, οπότε έχουμε 9 λεπτά μέχρι να πάμε 6 ώρα. Ας ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει κάποιος κάτι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αρχοντά μου.
0: Έλα πάλι καρέ, έλα Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, να πάω για δουλειά.
0: Α, πρωινούλης είσαι σήμερα.
1: Πήγα τη φύτα στη Βυθένη και πέρα πάω στη δουλειά.
0: Το μωρό τι κάνει?
1: Το μωρό στη γιαγιά και στην παππού διακοπούλες, μπανάκια.
0: Α, αυτό είναι, α, αυτό είναι.
1: Μια και... χαρά είναι αυτή.
0: Και εσείς μπανάκια στον υδρότο, ε?
1: Εννοείται.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου, φιλιά στη χρήσα σου.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο ρε, γεια σου Γιώργο ρε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Ιωάννη μου.
0: Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά.
2: Ιδιαίτερα στους παικταράδες μου, στην κυρία Ελπίδα μας, στην κυρία Σοφία. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με έχουν βοηθήσει στην ομάδα, όλα τα μαγαζιά του Νεαπόλεως, της Πολύχνης, της Μενεμένης και διάφορα άλλα. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τους παρακαλώ να με βοηθήσουν και του χρόνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά Γιάννη. Ναι ρε παιδιά, να βοηθάτε. Γιατί να με βοηθάτε? Ό,τι μπορεί ο καθένας να δίνει. Ό,τι μπορεί ο καθένας όταν υπάρχει πρόβλημα και έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο που το ζητάει, έτσι. Όχι σε οποιοδήποτε. Αν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν που το ζητάτε και έχετε έστω, να σας πω ένα πράγμα, ακόμα και ένα 5 ευρώ που για μας μπορεί να μας περισσεύει, για κάποιον μπορεί να είναι το φαγητό για 2 μέρες. Εντάξει. Ό,τι μπορείτε, οι εποχές είναι δύσκολες, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. 2-31-111-95-50, αν θέλετε καλώς, αν όχι βάζω μουσικούλα, έτσι.

0: Μόλις το είχα κλείσει και το είδα Βαραβά ότι ήσουν, γι' αυτό.
1: Μη το μαλώνεις ρε το κορίτσι, είναι καλό παιδί ρε.
0: Ποια μου ρε η Κουκουρούκου.
1: Ναι, μη το μαλώνεις το κορίτσι.
0: Δεν το μαλώνω.
1: Η Σοφία μας είναι η αρχόντισσα ρε Γιάννη μου.
0: Δεν το μαλώνω, αλλά τώρα με πάρει τηλέφωνο να πει καλημέρα κύριε Βαραγιάννη.
1: Και αυτό ναι ρε Σοφία.
0: Ναι ρε
1: Σοφία. Δηλαδή τι θα αλλάξουμε το Γιάννη με τον Βαραγιάννη και τον Βαραγιάννη με τον Γιάννη.
0: Γίνεται τώρα, εκείνος είναι ωραίος, εγώ είμαι άσχημος.
1: Και να το πω και να κλείσω, το ζεμπέκικο είναι αντρικό άθλημα.
0: Ίσα ρε φύγε από εδώ πέρα τη ζωή μου, που είναι αντρικό άθλημα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ρατσιστή, ρατσιστή.

Η Αγγελική Χατζηβασιλείου είναι αυτή. Όσο για τον κύριο Βαραγιάννη, παιδιά, τη Δευτέρα το απόγευμα, 17 και 34 ακριβώς, στο Messenger του τον έστειλα. Με το Γιάννη το Κοπανατζή είχαμε ραντεβού στις 3. Και εσύ, Κώστα Βαραγιάννη, να πάνα αγκούρια, ντομάταρα, πανάκια για την όρεξη. Και του λέω, γελάει φυσικά, μου στείλε γέλιο και μετά λέει, μέχρι και πείμα του λέω, έκανα για σένα. Λέει, δεν μπορώ να τη σταθώ, Γιάννη μου λέει. Μικρός ήπια ζυζανιοκτώνω, σφινάκι και από τότε ζω για αυτά τα σκουντήματα. Είσαι ζυζάνι, τι να κάνουμε τώρα. Είσαι ζυζάνιο. Και σας είπε, λέω, ότι δεν το άκουσε και δεν το είδε. Μην να χαθείς να χάνεσαι, δεν τρέπεσαι λίγο.

Μην ξεχνάτε, Σάββατο ξημέρωμα έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. 3 με 6. Βασικά θα έχουμε Αχιλλέα Ασλανίδη. Έτσι, φυσικά να παίζει λίρα, να τραγουδάει. Θα τραγουδάνε και άλλοι παίζοντας λίρα αυτός. Το Τσαλιμιτζί. Το λιράρι μας. Παναγιώτης Ασλανίδης. Αχιλλέα είπα. Πού δεν τρέπομαι λίγο. Βοηθήστε με. Τόσα χρόνια Αχιλλέα λέγανε. Η ελπίδα φωνάζει κατευθείαν. Παναγιώτη Αχιλλέα είπες, λέει. Εντάξει ρε παιδιά, κάψε ένα λάθος. Σκοτώστε με, τι να κάνω. Γέρασες, λέει. Γέρασα, τι να κάνω. Γέρος άνθρωπος είμαι. Γι' αυτό κουκουρούκου, δεν μπορεί να πει σε μένα Βαραγιάννη. Εγώ είμαι 80 χρονών. Βαραγιάννης είναι 55, πόσο είναι. Τον πρόσβαλε στο Βαραγιάννη. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Βαραγιάννη. Γεια σου ρε Βαραγιάννη.

ο Κωνσταντίνος μου λέει Παναγιώτης και όχι Αχιλλέας. Εντάξει ρε παιδιά, σκοτώστε με. Τιμωρήστε με. Και όταν το έλεγα, ξέρετε, λέω κάτι δεν μου κάθεται τώρα, δεν μου κάθεται, κάτι συμβαίνει.

Θέλω να κλείσουμε έτσι με το καινούργιο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή. Θέλω να είσαι πάντα εκεί. 2026, όπως έχω πει Πασχάλη, ένα τραγουδάκι κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο, έτσι. Να μας τροφοδοτήσει με οξυγόνο, εμείς που σ' αγαπάμε. Κολομβία, Κονγκό, ημίχρονο 0-0, παιδιά.

0: έχει και πιάνει.
1: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ασχολάζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, δηλαδή τον Κώστα τον Βαραγιάννη. Να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα. Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Με ελεύθερο πρόγραμμα πάλι. Ετοιμάστε τραγουδάκια που θέλετε να ακούσετε. Εδώ είμαι εγώ.
0: Θέλω να, σε...
1: να είστε καλά. Όταν... Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κώστα Βαραγιάννη, όποτε θέλεις το κόβεις.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Μετρόπολης
0: 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Ξυπνήσαμε και σήμερα μια χαρά πολύ ωραία και ήρθαμε εδώ που λέτε αποστολή με τη Σμαράγδα να σας γλιτώσουμε από τα νύχια της Φωτεινής Μαυράκη, της Ελευθερίας Χριστοπούλου και όλα αυτά που ακούτε. Ειδικά, ας πούμε, στο τελευταίο 20 λεπτό.
1: Καλημέρα σε όλους. Είχες την τιμητική σου σήμερα. Ο Γιάννης είχε κέφια μαζί σου, ασχολούνταν το τελευταίο μισάωρο.
0: Θέλει νούμερα στην εκπομπή. Χρειάζεται.
1: Δεν νομίζω να έχει τέτοια ανάγκη. Απλά σε αγαπάει.
0: Α, με αγαπάει.
1: Ναι, σε θαυμάζει.
0: Όταν με παίρνει τηλέφωνο, άλλα με λέει.
1: Δεν ξέρω, και είπε και για ένα μήνυμα που σου έστειλε, ένα στιχάκι περίεργο.
0: Στέλνουμε συνεχώς ο ένας τον άλλον. Έχουμε με τον Γιάννη τέτοιο θέμα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε στο Μετρόπολη συντονισμένοι. Είστε μάλλον εμείς από αυτή τη μεριά, από την τη μεριά του Πομπού, έτσι. Εδώ με τη Σμαράγδα Μπασάκο, όπως κάθε πρωινό, 3 λαλούν στις 6, με την αρρωγή της Φιμπράν, της παγκόσμιας ελληνικής εταιρείας, η οποία εδώ και 50 χρόνια, φίλες και φίλοι, πρωτοπορεί στη μόνωση και προσφέρει καινοτόμες λύσεις οι οποίες αντέχουν στον χρόνο. Να θυμόμαστε, έτσι, 10 εργοστάσια η Φιμπράν και παρουσία σε 60 χώρες. Τι άλλο να πούμε τώρα, έτσι, βεβαίως, και υλικά κορυφαίας ποιότητας. Όλα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Φιμπράν, www.fibran.gr. Τρίτη σήμερα και 24.
1: Τρίτη και 24.
0: Τετάρτη σήμερα.
1: Τι.
0: Τετάρτη.
1: Είπες Τρίτη, είπα Τρίτη κι εγώ. Τετάρτη.
0: Μα εγώ τα κάνω επίτηδες. Εγώ είμαι Μέση, ας πούμε, τα κάνω επίτηδες. Εδώ ήρθε σε ετοιμότητα.
1: Κριστιάνο, Ρονάλντο, Μέση.
0: Τελικά οι παππούδες μια χαρά τα πάνε, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αυτό που κατάφερε ο Ρονάλντο, έτσι. 41 χρόνια.
0: Γιατί ο Μέση. Τι ναι,
1: είχε την τιμητική του, ρε παιδί μου. Προχθές, ναι. Ας πούμε. Ναι.
0: Χθες ήταν του Ρονάλντο.
1: Ήταν του Ρονάλντο γιατί είναι ο μοναδικός που καταφέρει να σκοράρει σε 6
0: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, στα 41. Αλλά πάλι του κλέβει τα φώτα σήμερα ο Μέση γιατί είναι γενέθλια. Κλείνει το 39.
0: Όντως, θα πούμε αυτά σε λίγο.
1: Εντάξει, εξαιρετικό ο Ρονάλντο, 2 γκολ.
0: Δεν σου έκανε φοβερή εντύπωση, παιδιά. Ακούστε λίγο. Το γήπεδο ήταν χθες γεμάτο. Αυτό, ό,τι και να κάνει ο. Δεν ξέρω πώς και ο Λιονέλ, σε έναν βαθμό το έχει καταφέρει. Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο να παίζει η Αργεντινή, που είναι μια χώρα, ας πούμε, 200 πόσο εκατομμυρίων. Έτσι, στο Μουντιάλ, στο USA.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άλλο να παίζει η Πορτογαλία των 8 εκατομμυρίων μόλις, έτσι. Και να βλέπεις τώρα και τα δύο γήπεδα γεμάτα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, έτσι.
1: Πίθανο είναι.
0: Ναι, αλλά το ένα γήπεδο δεν πάνε για την Αργεντινή. Δεν πάνε για την Πορτογαλία στο ένα γήπεδο. Πάνε για τον Ρονάλντο.
1: Έτσι, πες τα.
0: Όχι, έτσι. Αυτό είναι. Δεν συνέβη με το Μέση, αυτό που έγινε χθες. Το γήπεδο όλο, παιδιά, ήταν Μεξικανοί και Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν fans όχι της Πορτογαλίας. Αλλά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και αυτό είναι. Δεν θυμάμαι ξανά δηλαδή. Εντάξει, με τον Ντιέγκο ίσως θα γινόταν και είχε γίνει. Είχε δηλαδή οπαδούς οι οποίοι δεν ήταν,
1: ναι,
0: δεν ήταν ούτε Νάπολη, ναι. Ξέρω εγώ, ούτε Αργεντινή.
1: Ήταν
0: Μαραντόνα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι δεν γίνεται και για το Μέση. Δεν είμαι και τόσο.
0: Δεν το είδα χθες.
1: Αλλά χθες, ο Ρονάλντο, παιδιά, έχει και τεράστιο γκέλ να ξέρει στο γυναικείο πληθυσμό, έτσι. Δηλαδή έχει φανς που τον ακολουθούν γυναίκες παντού.
0: Καλό αυτό που λες.
1: Παντού σου μιλάω.
0: Καλό, ναι.
1: Γίνεται χαμός. Οι followers που έχει ο Ρονάλντο από μόνοι του.
0: Η Γιορχίνα το ξέρει αυτό.
1: Αν το ξέρει, λέει και τρίβει και τα χέρια της, να σου πω γιατί. Γιατί βγάζουν κονομάνε τρελά λεφτά.
0: Ναι.
1: Έχει τόσους love to hate followers η Γιορχίνα που βγάζει λεφτά.
0: Δεν νομίζω, μπορεί. Το έχουν ξεπεράσει τώρα αυτό. Δηλαδή, άλλο να είσαι νεοπλητός και άλλο να είσαι τόσα χρόνια πλούσιος. Δηλαδή, το έχουν ξεπεράσει νομίζω και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Γιορχίνα. Αυτό το.
1: Το έχουν ξεπεράσει, αλλά το θέλουν. Γιατί έχουν επιχειρήσεις πλέον στα Instagram. Τι να λέμε τώρα.
0: Σμαράγδα, βάζει για ένα δισεκατομμύριο ακόλουθους. Γράφει ένα, ξέρω εγώ, μια τελίτσα βάζει στο Instagram και παίρνει 100.000.
1: Είναι.
0: Τι να τους πούνε τώρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το έχουν ξεπεράσει, είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Όπως
0: λοιπόν,
1: επίσης,
0: αλλά εγώ
1: ότι
0: δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ένα γήπεδο να έχει πάει, ας πούμε, για ένα παίχτη, για ένα ποδοσφαιριστή. Ολόκληρο γήπεδο, 90.000 κόσμος.
1: Ναι. Έχει πάρα πολλούς φανς επίσης στο Μαρόκο. Γιατί τα τελευταία χρόνια.
0: Στο Μαρόκο.
1: Δραστηριοποιείται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο Μαρόκο. Μαρόκο και
0: στα ψακούδια ρε Κριστιάνο να
1: πούμε.
0: Σε πουλήσω και τον Άρη να
1: πούμε.
0: Γεια σου, Φόρη. Πού να είναι αυτό το παιδί. Περίμενε εδώ πριν. Γεια σου, Φόρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς είσαι.
2: Σήμερα έχουμε
1: ανάμονε
2: φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάννη, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.
1: Έχει και ένα άλλο ωραίο.
2: Το γενέθλιο του Αϊγιάννη.
0: Ναι.
1: Ήταν αρχηγός
0: η
1: Αργυρό που λέει. Στα Αϊγιάννη θα ήταν ζαρό.
2: Δεν ξεκινάει έτσι τραγούδι.
1: Σάββατο και απόβραδο. Και Ασετιλίνη. Αυτό λέω. Όχι και άλλο ένα. Ναι.
0: Όπου κατάθλιψε. Ναι, ναι, μόνο που πει Σάββατο. Λέγεται, και Ασετιλίνη. Πού είμαστε κανένα εργοστάσιο.
2: Το που λόγο λέγεται σωστά.
0: Όταν... Ασετιλίνη τι είναι.
2: Του Μητροπάνου.
1: όταν δεν είχαν. Η ασετιλίνη ήταν αυτό που βάζανε στα λαμπόγια, αλλά αυτά φωτιστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Γιατί δεν είχαν ρεύμα. Και καθόταν οι γειτόνισσες στα καλοκαίρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτά εδώ.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Στο μεταξύ, αυτό που έπαθα χθες, θα κλείσω πάλι με τραγούδι.
0: Τηρείτε. Αυτό το έθιμο να μας πει κανένας τηρείτε τώρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μικρή, ήμασταν και λάβαμε και εκεί στο Γαλαξία, στο πάρκο του Γαλαξία.
1: Καλέ παντού.
0: Στην τηλεφώνη, και μόνοι είμαστε. Πιτσιρικάδες. Ναι, ναι. Ήταν η μέρα του, κατάλαβες.
2: Πιτσιρικάδες, όπως είστε κανένα φορά.
0: Έπεσε.
2: Σχολημένο το ρινιό, με πλάκωση στο ξύλο. Όπως πηδούσαν τις φωτιές, πάω χασό και ρίχνω μέσα στη φωτιά. Για πείτε, γιατί ήμουν αγροσούδης. Και ρίχνω μέσα στη φωτιά ένα αεροζόλ.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Μπράβο,
0: λέω. Εγώ έχω ρίξει νόπνευμα της γιαγιάς μου. Και μάλιστα ήταν άδειο, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό μας ότι από τις αναθυμιάσεις ότι είχε μέσα θα γίνει μπαμ, να πούμε. Και παίρνω το ένα ενόπνευμα που χρησιμοποιήσει η γιαγιά μου, πολύ μικρό σήμερα. Το πετάμε στη φωτιά, πάμε με το πατ, πετάγονται για κάτι σπίτες. Λοιπόν, να το ξύλο, πρόχειρο.
2: Εν τω μεταξύ, αυτό που έπαθα χθες, παιδιά, ούτε στο χειρότερο εχθρό μου.
0: Τι έγινε,
2: καλύτερα πάλι να με δάγανε λαγοκέφαλος παρά αυτό που έπαθα στην παραλία.
0: Τους χοντροκέφαλους να προσέχεις. Άι, λαγοκέφαλοι μια χαρά είναι.
2: Και έτσι να πάει για πάλι και να χτυπάει το δάχτυλό σου πάνω στο τραπέζι.
0: Αυτό το παιδιά Ραπτόπουλος προχθές και έκλαιγα. Δεν φοβάμαι, λέει, τους λαγοκέφαλους. Τους χοντροκέφαλους φοβάμαι και κοιτούσε, ξέρετε ποιον.
2: Για να κλείσω, θες ο Ζαγοραίος έχει γράψει και τραγούδι για μένα.
0: Ο Ζαγοραίος.
2: Ναι.
0: Ποιο, το Πικίνο.
2: Εγώ δεν φταίω που γεννήθηκα ρωτιάρης.
0: Τι λέει ρε φίλε.
2: Και τα ουσαντιάρης και μέρα κλείς. Έχει γράψει επίσης, έχει γράψει τραγούδι και για και για τον Παραγιάννη.
0: Ποιο.
2: Πάτε κύριε Λαχία.
0: Κλείσε ρε. Κλείσε να πούμε.
1: Να πω ότι
0: οι Πορτογάλοι ανακάλυψαν την Αμερική, κύριε Βαραγιάννη.
1: Σωστό και αυτό.
0: Οι απογονείς είναι αυτοί που πάνε να δουν το CR7.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία, είναι Πορτογάλοι.
0: Η Βραζιλία είναι.
1: Βέβαια, Πορτογάλοι είναι. Τι είναι.
0: Δεν είναι, γιατί είναι η μεγαλύτερη.
1: Δεν ξέρω, είναι από τις μεγαλύτερες πάντως. Δεν ξέρω, όντως, δεν ξέρω. Δεν το έχω πρόκειρο.
0: Θυμάμαι, και εγώ δεν θυμάμαι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι είναι Πορτογάλοι και νομίζω και οι Περουβιανοί είναι Πορτογάλοι. Οι Περουβιανοί έχουν από εκεί.
0: Ποια Περουβιανή, έχεις Περουβιανό.
1: Τι εννοεί, αν έχω δει έτσι φάτσα κάτω
0: μου. Θέλω να πω ότι οι Βραζιλιάνοι σε κάποιες περιοχές κάτω εκεί στην Παΐα κτλ. Φαίνονται για Πορτογάλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οι Περουβιανοί είναι σαν Ίγκας, σαν Μάγιας είναι. Δηλαδή είναι εντελώς Αράνο. Τον Αράνο το θυμάσαι.
1: Όντως, αλλά ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί εκεί όντως.
0: Δεν πήγε εκεί.
1: Οι πληθυσμοί, μπράβο.
0: Και τα βουνά πάνω σώθηκαν.
1: Έτσι. Και έγιναν μίξεις. Εκείνοι που εξ ολοκλήρου δεν είναι Λατίνοι. Δεν είναι οι Ισπανοί, δηλαδή οι Πορτογάλοι, είναι οι Αργεντίνοι. Γιατί εκεί έγινε το μεγάλο ξεκλήρισμα, η γενοκτονία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και ήρθαν οι μετανάστες, όλοι ήταν Ευρωπαίοι. Ναι. Με πολλούς Ιταλούς.
0: Τι να κάνουμε,
1: δηλαδή. Καλά, έτσι γίνεται.
0: Εμείς τα κάναμε τότε, με το 1400. Άμα μας έλεγε ένας Κολόμβος, ξέρετε κάτι.
1: Πάμε.
0: Σε δύο μήνες από εδώ με το πλοίο, είναι η τίγκα στο χρυσάφι.
1: Να, και η γη της επαγγελίας, τι γιατί ήταν εμείς. Όλα.
0: Τα λέγαμε, ναι, ναι, ναι, καλά να το χαίρονται.
1: Τότε. Και άμα είμαστε και πανφτωχοί.
0: Τι θα κάναμε τώρα. Πλάκα, κολυμπώντα τα βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Το scream λέει είναι για ροφκρί. Ροφκρί. Το γράφει έτσι.
1: Το
0: και
1: στον
0: Πεδροπόταμο λέει, Πορτογάλι είναι.
1: Τώρα που το είπατε για φιλές, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με τον μάγο της Γκάνας. Δεν τα ξέρετε. Είναι ένας.
0: Αυτά μου αρέσουν.
1: Πάρα πολύ. Δεν πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου. Ναι. Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ.
0: Καταρχάς να πω ότι ο Βαραγιάννης έχει και μαζί του το δελτίο.
1: Ναι.
0: Αγγλία Γκάνα.
1: Το παίξε.
0: Ισοπαλία ημίχρονο, ισοπαλία τελικό με 9,5 συντελεστή. Και πάω να χτυπήσω όλα τα άλλα σήμερα να τους πάρω 225 χιλιάρικα.
1: Σεβασμός.
0: Με μισό ευρώ.
1: Σεβασμός και χειροκροτώ. Μπράβο το αγόρι μου.
0: Κατά τύχη. Και το άλλο είχα παίξει ημιχρονοτελικό. Μπήκαν 5 γκολ.
1: Παίζεις καλά, καλό στοίχημα πάντως.
0: Κάτι παραδοσιακά. Κοίταξε το Μουντιάλ. Άρα παιδιά, δεν ξεχάσω εκείνη τη μέρα με τον Παρασίδη. Είναι 2002 προφανώς. Κάτσε λίγο, γιατί δεν μπορώ να βρω τώρα τίποτα.
1: Α, ωραία, κάτσε, βρες το.
0: Ναι, ναι, πες μας στην αναφορά, σου πω τι έγινε με τον Παρασίδη.
1: Όχι αναφορά, σου πω τι έγινε με τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ.
0: Α, με τον μάγο, ναι. Άμπρα κατάμπρα.
1: Ο οποίος κυριολεκτικά το όνομά του σημαίνει ο διάβολος της Τετάρτης. Αλήθεια, ισχυρίστηκε ότι θα κάνει μπλοκάρισμα στον Χάρι Κέιν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει όμως, να τραυματιστεί. Απλά να μην έχει καθαρό μυαλό, να μην μπορεί να βάλει γκολ.
0: Είναι καλό παιδί ο μάγος.
1: Μπράβο, πρόσεξε τώρα. Και έρχεται ένας Χάρι Κέιν εχθές κάκιστος, κάνει 19 επαφές με την μπάλα μόνο. Ναι. Χάνει και μια τεράστια ευκαιρία.
0: Μία, ναι. Εντάξει, ναι, όντως το έστειλε στο Θεό το σουτ.
1: Και τι γίνεται, έχει συνέχεια ιστορία.
0: Λες ότι να γίνει από το μάγο.
1: Έχουν φρικάρει όλοι.
0: Πάθει πλάκα τώρα.
1: Και έχει συνέχεια ιστορία. Βγαίνει ο Γιούρι Γκέλλερ, που είναι μισός Ισραηλίτης, μισός Άγγλος.
0: Ναι, μισός απατεώνας.
1: Ναι, και λέει ότι θα κάνει μάγια. Ναι. Να λύσει τα μάγια. Ναι.
0: Καλά, ο Γκέλλερ είναι, παιδιά, εντάξει, είναι νούμερο ένα marketing, στο marketing. Δεν παλεύεται, να ξέρετε.
1: Ο ίδιος όμως, αλλά... άκου τώρα τι γίνεται στην Αμερική, γιατί αυτά τα έχουν οι λατινικές χώρες, ειδικά με τα βουντού από Αφρική και όλα.
0: Μα δεν
1: αυτά.
0: Έβλεπα τη φάση με τον Κέιν που τη στέλνει την μπάλα μόνο του με την εστία στο Θεό. Δηλαδή θα έλεγα, εντάξει τώρα, μαύρος. Αλλά.
1: Έχει γίνει τη μουρή.
0: Ο Κέιν.
1: Ασχολείται όλη η Νέα Υόρκη, γιατί αυτό. Ναι. Και λόγω Ρονάλντο εχθές, το 2014 ο ίδιος είχε πει. Θα κάνω το ίδιο στο Ρονάλντο τότε, το 2014. Ναι. Και τραυματίστηκε ο Ρονάλντο.

0: καφές από τη Watford. Πάνε πάρε το Μαυρόνι το Μάγο, έτσι να τον έχουμε εκεί στην Τρία, ας πούμε, να περιφέρεται, το γερνάμε εδώ διάφορα και...
1: Πανάθεμά του, είναι τους... η μέρα του.
0: Θα
1: σήμερα
0: πάρουμε το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο. Ε, τι,
1: είναι καλά,
0: τον Αύγουστο το πες, συγγνώμη, γιατί τον Αύγουστο το παίρνουμε εμείς, άρεσε μας.
2: Όντως.
0: Από τον Οκτώβριο.
1: Ο διάβολος της Τετάρτης, δηλαδή.
0: Άκου
1: το όνομά
0: τώρα
1: του.
0: Να δεις. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Κοίτα να δεις.
1: Όμως. Εντάξει, ωραία ήταν. Ε. Έχουμε και κάποιες. Μπορούμε να πούμε.
0: Τώρα βλέπει τι. Καταρχάς, δύο έβαλε ο Ρονάλντο, έτσι. Δύο έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Δύο έβαλε και ο Μέση. Ή τρία.
1: Παραπάνω τρία έβαλε. Ο Μέση έκανε χατρίκ.
0: Ναι, χατρίκ και δύο που έχει βάλει πέντε.
1: Πέντε.
0: Δες η παλιά φρουρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τον Εμπαπέ τώρα μου πει σε παραγγέλνει, του βάζει παλιά φρουρά. Εντάξει, ο Εμπαπέ πήγε πόσο, α πούμε, 19 χρονών στο.
1: Είναι...
0: Όχι.
1: Δεν είναι παλιά φρουρά, αλλά παίζει πάρα πολλά χρόνια από εδώ.
0: 27 χρονών ήταν. Ναι, ναι.
1: 27, βέβαια.
0: Αλλά αυτοί οι γερόλικοι, ας πούμε, τύπου Κέιν, Λεβαντόφσκι κτλ. Είδες αυτή η φουρνιά καρτάει. Μήπως έχουμε παρεξηγήσει πολύ τους 35χρονους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Τους θεωρούμε. Ε,
1: ναι, κατά, ναι.
0: Όχι για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ακόμα εδώ. Ναι, οι άλλοι έξω. Mm. Που τρελαίνονται να αγοράσουν ένα παίκτη, ας πούμε, 19 χρονών και 17 χρονών και 16 χρονών, ας πούμε. Μήπως να δουν λίγο σιγά σιγά κάποιους 30άριδες, οι οποίοι μια χαρά πατάνε στα γήπεδα.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ξέρει το Μόντριτς. Ε?
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, Κωστή. Οι άνθρωποι αυτοί,
0: ναι,
1: πλέον,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι κυριολεκτικά επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι,
1: δουλεύουν,
0: ναι,
1: το κορμί τους, δουλεύουν τη ζωή τους πάνω σε αυτό, τις διατροφές τους. Δεν έχει καμία σχέση το, οι παλιοί 35άριδες. Έτσι. Τώρα βλέπεις, εντάξει, μπορεί να μην είναι αμάν τέλειος, αλλά ο Μόντριτς παίζει.
0: Παίζει όμως, ναι, τρέχει. Ρε παιδιά, χθες ο. Πες το, ναι. Ο Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Ακούστε τι έκανε στο 95. Καταρχάς είναι 40 χρόνια και δεν τον έβγαλε, έτσι.
1: 41.
0: 41 και, 40 και ένα κουμπάρε. Έλεγε, ναι, ο Χριστάρας, ο Βακλάνας.
1: Ωραία.
0: Στο 95, δηλαδή στο 90 και 4 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα, γίνεται μια φάση με στην περιοχή, ας πούμε, την αντίπαλη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η μπάλα διεκδικείται από τον Κριστιάνο και ένα πιτσιρικά, 22 χρονών είδα μετά ότι είναι.
1: Α.
0: Ο ακραίος, ο αριστερός της. Πώς την έκανε την ομάδα, παίζανε, την ξέχασα κιόλας. Του Καζακστάν, τι ήταν αυτό,
1: Ουζμπεκιστάν.
0: Εντάξει, Τζατζικιστάν. Λοιπόν, και παιδιά, διεκδικεί την μπάλα από τον Κριστιάνο, τον 41 και έτσι και τον 23χρονο.
1: Mm.
0: Είναι ένα μέτρο πίσω ο Ρονάλντο και τον τρώει στο σπριντ.
1: Στο 95.
0: Στο 90, και, βάλτε 94 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα. Και τον τρώει στο σπριντ. Και μάλιστα κάθισε κάτω μετά λίγο και χαμογελούσε, γιατί δεν του βγήκε η φάση. Και ήταν το δεύτερο σπριντ που έκανε ο Ρονάλντο μετά το 90.
1: Τι να πούμε.
0: Ραπτόπουλε, ακούς.
1: Τι να πούμε.
0: Που τρέχεις 10 χιλιόμετρα και πέρα μας είσαι κάνει να πούμε.
1: Είναι.
0: 10, το νου του, 5.
1: Επειδή έχω κάτσει και έχω, ναι, δει λίγο το reality, το έχω ξαναπεί νομίζω.
0: Γιατί, όταν λέω για το Κωστή, γιατί τα έχει βάλει με τους γέρους.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Πριν,
1: ναι,
0: το Μουντιάλ, ναι, χθες, ναι, γελούσε, ναι, τώρα. Ναι. Γιατί έλεγε, γιατί έλεγε το Μέση τα περπατάει. Χθες, ναι. Μιλούσαμε χθες. Ήμασταν, ας πούμε, αυτός γράφει, ξέρετε, παιδιά, κάθε στο γραφείο, τώρα γράφει μετά την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τον κορυδεύαμε εγώ, ο Κουλιανός, και τα παιδάκια, πιτσίρικα. Και λέγαμε, πάλι μέσα έπεσε ο ραπ. Με το Μέση. Και αυτός είχε ένα σαρδόνιο χαμόγελο, σαν να λέει, αφήστε με εσείς κουφάλες να πω, να πω ό,τι θέλω.
1: Το πιο οξύμορο, θα μου πεις πάνω στον Κωστή, όλα οξύμορα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά το πιο οξύμορο είναι ότι, ο ίδιος είναι που διαφημίζει τις μεγαλύτερες ηλικίες ότι έχουν αντοχές να κάνουν.
0: Όχι, μόνο για τον εαυτό του.
1: Α, μόνο, τους
0: μόνο για τον εαυτό του. Χθες δεν είναι, τι έγινε.
1: Με το ρόδι.
0: Όχι, ρε, ποιο ρόδι. Ρε.
1: Ήρθε 3.20.
0: 3.25 ήρθε.
1: Μη χειρότερο. Τζάμπα το ρόδι που κατέβασε.
0: Ναι, και το ρώτησε ο Κόκκινος γιατί άργησε, ας πούμε, και λέει, να ξέρεις, εσύ Βιτζένι, λέει, είχα κάτι ορέξεις.
1: Τώρα σοβαρά.
0: Ναι, παιδί μου. Εγώ μπορώ να τα μεταδώσω γιατί τα είπε αυτός στον αέρα, έτσι. Τζενούλα, καλημέρα. Τζενούλα, ξέρει, ένα φοβερό παιδί. Εννοείται ότι αυτό δεν έγινε, δεν συνέβη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, είναι τέτοιο παπατζή, α πούμε. Και έριξε την καθυστέρηση στο ότι είναι πολύ ερωτιάρης, α πούμε.
1: Άρχισε πάλι.
0: Άρχισε πάλι. Θυμάσαι, γίνονται 2,5 ώρες. Φύγα τα πικτέλη, τώρα ξαναρχίσαμε τι βλέπει. Τον αγαπάμε όμως.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγινε ιδιαίτερο. Εδώ, παιδί μου, τι τον αγαπάνε. Πήγε, ναι, έκανε ολόκληρη και το λέω το μαγαζί γιατί το είπε στον αέρα, το Νέτο, το οποίο είναι φοβερό ξεροκαρπάδικο εδώ 17 Νοέμβρη,
0: τι,
1: και καφέδες,
0: ναι,
1: και αρχίζει και γκρινιάζει, ήθελε να πιει Σόνι και Ντε Ρόδι, χυμό.
0: Χυμό, ρόδι, ναι.
1: Και δεν είχαν ψηλά, μα ήταν πάρα πολύ νωρίς, πήγε με 50 άρικο. Ποιος πάει με 50 άρικο.
0: Μόνο ο Ραπτόπουλος και άλλοι 10 σπασίκλες που ξέρουμε, ας πούμε, στη χώρα, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και του λέει κάρτα, δεν είχε και την κάρτα μαζί.
0: Τίποτα, ναι, επίτηδες, ναι.
1: Και αρχίζει τον Κουλιανό, δεν τον αφήνει να κάνει εκπομπή, μισή ώρα το ρόδι του ροδιού. Του λέω, άσε, λέω, θα παραγγείλω εγώ. Είμαι έτοιμη, Κωστή, να στείλω την παραγγελία.
0: Από πού να παραγγείλεις, παιδί μου?
1: Από εκεί, αλλά με την κάρτα μου, ρε παιδί μου. Από ύφο,
0: ρόδι, χυμό.
1: Τέτοια. Ρόδιχημα.
0: Πάτε, πάρτε ρε, δίπλα είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Μπορούσα να φύγω εγώ.
0: Α, εσύ είναι.
1: Ναι. Και βλέπω μια κοπέλα να είναι καλλιεργή, Γεωργία, αγωνιστικού χαιρετισμού.
0: Ήρθε.
1: Καλ... ήρθε.
0: Με το πόδι.
1: Με το πόδι. Και του φερε ένα. ένα
0: εγώ θα ερχόμουν με το
1: να
0: πόδι.
1: Να σκάσει να πιει ρόδι.
0: Και το πετούσε στα μούτρα.
1: Και ξηρούς καρπούς παρακαλώ.
0: Ξηνούς καρπούς για το Ραπτόπουλο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ξηνούς.
1: Δεν, δηλαδή δεν παίζεται το.
0: Και ο Ζαΐρης χθες είπε κατά λάθος ένα ωραίο. Αυτά τα κρύα τα ανέκδοτα που λένε.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα κάτι οι influencers που λένε κρύα ανέκδοτα.
1: Έχει πολλούς.
0: Ο Ζαΐρης το είπε κατά λάθος λέγοντας αναφορά για χορηγό.
1: Όταν λες.
0: Ας πούμε, παιδιά. Οι παχύσαρκοι.
1: Ναι.
0: Που έχουν μοιοπία και δεν φοράνε γυαλιά. Τι φοράνε.
1: Οι παχύσαρκοι που έχουν μοιοπία.
0: Ναι, αλλά δεν φοράνε γυαλιά.
1: Ρούχα, τι
0: φοράνε. Όχι, τι φοράνε στα μάτια, παιδί. Φακούς επαχής.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Το είπε κατά λάθος χθες ο Ζαΐρης και στάθηκε λίγο ο πάγκος, αλλά ήταν πολύ. Ναι, πρωινό είναι για εμάς είναι αυτά, έτσι.
1: Οπότε
0: δεν έχουμε πρόβλημα με τέτοια.
1: Λυπάμαι τον Γιάννη.
0: Το Γιάννη,
1: το Γιάννη μερικές φορές τον λυπάμαι. Του είπε και ένα άλλο ωραίο χθες.
0: Τι του είπε.
1: Αυτό με τη φωτιά.
0: Για πες.
1: Με τη γυναίκα και τον άντρα που κάνουν διαφωνία, λέει, ξέσπασε ανάμεσα σε ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Ο άντρας λέει θέλει μετά θάνατον να καεί.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα του διαφωνεί. Θέλει να γίνει τώρα.
0: Σε αυτά δεν παίζεται.
1: Όχι.
0: Καλημέρα από Τούρκου. Χθες έβλεπα στο, στο κουπόνι ρε Γιάννη τώρα που στέλνεις. Έρχει η ομάδα εκεί, το χωριό σου που λέγεται Ίντερ Τούρκου. Ή εκεί αλλού Τούρκου.
1: Τι Τούρκου, πού είναι το χωριό του.
0: Στη Φιλανδία.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι.
1: Ναι, νομίζω μας το έχει ξαναπεί. Ότι κάτι
0: έχει
1: τώρα.
0: Ίντερ Τούρκου.
1: Κάτι μου ήρθε σαν αναλαμπή τώρα, ότι μας το έχει αναφέρει και πάλι.
0: Ναι. Ναι. Καλύτερο είναι ο Πάλμερ της Τσέλσι. Δεν τον πήρε, λέει, με την Αγγλία και σε συνέντευξή του είπε: εσείς παίζετε, λέει, με μια μπάλα και εγώ παίζω με δύο.
1: Και εύκαια έχει το κοινό.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Να πω τώρα μια και είπες Τούρκου. Ναι. Τούρκου, bye bye. Έχουμε ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και αυτές που έχουν αποκλειστεί είναι η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία. Από εχθές το Ουσμπεκιστάν και ο Παναμάς.
0: Μάλιστα. Τουρκία δεν την περίμενα.
1: Ούτε εγώ. Νόμιζα ότι κάτι θα κάνει,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου. Αλλά τελικά ήταν πολύ ψηλωμένη. Πολύ...
0: Τώρα με παίκτες στη Ρεάλ, με παίκτες στη Λα Λίγκα, με παίκτες σε κορυφαία πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα προπονητή.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Ο Στέλιος.
1: Για πες.
0: Με το Ουσμπεκιστάν, βρε Κώστα.
1: Α.
0: Και λέει, ξέρεις, με αφορμή αυτό, πήγε, λέει, το Ουσμπεκιστάν και δεν έχουμε πάει εμείς. Τσατίστηκε ο άλλος, δηλαδή, επειδή έκανα λάθος εγώ και είπα Καζακστάν ότι έπαιζε.
1: Ναι.
0: Ο άλλος θυμήθηκε ότι έπαιζε με το Ουσμπεκιστάν, αλλά τσατίστηκε γιατί δεν πήγαμε εμείς και εκεί πάει το Ουσμπεκιστάν.
1: Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Και γράφει και το κορυφαίο
1: και
0: μετά.
1: Η Ιταλία δεν είναι εκεί. Άιντε.
0: Εντάξει, η Ιταλία.
1: Να παρηγοριόμαστε.
0: Έχει και γράφει το κορυφαίο. Και η Χαλάστρα έχει μάγο. Έχουμε τον Νικόλα Οσιούπη.
1: Έχει εξαφανιστεί πάλι πλάκα-πλάκα, ε.
0: Άντε, Νικόλα, πάρε ένα τηλέφωνο.
1: Πάπα,
0: νομίζουν ότι. Εξαφανίστηκες. Έτσι κάνουν οι μάγοι. Κάνουν μια.
1: Η δικιά μου ήταν μάγισσα, το ξέρεις το ανέκδοτο.
0: Τι, ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι, με τη σκούπα. Όχι, από το παράθυρο που έφυγε αυτή.
1: Ναι, με την κούκλα.
0: Με την κούκλα, ναι. Λοιπόν, γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα. Ναι, Κώστα, ναι, είναι η Τούρκου και Ίντερ Τούρκου. Τι λες, είναι η Τούρκου, λέει, μάλιστα.
1: Έχουν δύο ομάδες.
0: Δύο ομάδες έχουν, την Τούρκου και Ίντερ Τούρκου.
1: Τι λες τώρα.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Είδες τι τώρα, μια και πήγαμε στη Φιλανδία, τι κάνανε οι Νορβηγοί.
0: Όχι.
1: Με τη, όλοι μαζί.
0: Οι Γερμανοί να δεις τι κάνανε.
1: Που κάνανε τους κοπηλάτες των Βίκινγκς. Πολύ ωραίο ήταν.
0: Όχι. Σε πανηγυρισμό.
1: Ναι, όλοι. Κερκίδες, παίχτες, τα πάντα όλα.
0: Άκου, στη Γερμανία εγώ τη βρήκα.
1: Τι.
0: Παραλία στη Γερμανία είναι προσβάσιμη μόνο για αυτούς που μιλάνε γερμανικά. Αγανάκτησαν. Παιδιά, διάβαζα την ιστορία.
1: Αχ, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Σίμω.
0: Διάβαζα τι.
1: Και έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι, διάβαζα αυτό το θέμα, α πούμε, χθες και έκλαιγα από το γέλιο. Αγανάκτησαν οι Γερμανοί. Ακούστε λίγο τι γίνεται. Έχουμε μια παραλία σε μια πόλη στο Χάλε, στη Σαξονία. Anhalt. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εκεί. Οι διαχειριστές παραλίες, επειδή είναι λίμνη και έχει άλλους κινδύνους,
1: δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Ναι, τους λένε, ας πούμε, από τα μεγάφωνα τι να κάνουν, τις οδηγίες, και αυτοί πνίγονται. Και από το να πληρώνουν αποζημιώσεις και τα λοιπά, αγανάκτησαν και σου λέει: κοιτάξτε,
1: είναι πολύ δραματικό αλλά και πολύ αστείο αυτό.
0: Ναι. Οι μη γερμανόφωνοι δεν τηρούσαν τους κανόνες και είχαμε ζητήματα πολλά. Στο εξής λέει: επειδή υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, οι επισκέπτες
1: υποχρεωτικά
0: πρέπει να μιλάνε γερμανικά. Δήλωσε στην Bild ο διευθυντής της διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ.
1: Μάλιστα. Εγώ πήγα να το λαφρύνω, αλλά είναι σοβαρό.
0: Είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχει 13 μέτρα βάθος και έχουμε χάσει κόσμο εκεί, να πούμε.
1: Βέβαια, ναι, κάποιος άλλος μπορεί να βγει και να σου πει κρυφό ρατσιστικό. Βρήκατε τώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί γι' αυτό.
0: Εντάξει, το έγινε με αφορμή την περασμένη Κυριακή, ναι, όπου ένα παιδί, ένα παιδάκι, απομακρύνθηκε. Και άρχισαν αυτοί τα μεγάφωνα.
1: Όχι, ρε Κώστα.
0: Να φωνάζουν, α πούμε, του γονεί, να το μαζέψουν το παιδί. Αυτοί δεν καταλάβαιναν τίποτα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, σου λέει, έτσι είστε. Τη δουλειά θα κάνουμε. Και όποιο μιλάει μόνο γερμανικά πάει σε αυτή την παραλία. Άκου Βελόπουλε, γιατί σε βλέπω πρωθυπουργό.
1: Να σου πω κάτι. Θες να το κάνουμε κρυφά κι εμείς.
0: Στις παραλίες μόνο σου μιλάνε ελληνικά, αρχαία και όλα ελληνικά.
1: Να ξεσηκώσουμε τους Έλληνες ναυαγοσώστες.
0: Τι, πώς, τι.
1: Να το κάνουμε κι εμείς.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είπα αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Σύμφωνο. Δεν αντέχει άλλα σλάβια στις παραλίες.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Τα, γιατί φωνάζουν και πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι.
0: Α, ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι πολύ έντονοι, ρε παιδί.
0: Κάτσε, ρε παιδί.
1: Το ζουν.
0: Ποιοι.
1: Οι Σλάβοι.
0: Φωνάζουν σαν και εμάς είναι. Γιατί εμείς φωνάζουμε, Σμαράγδα.
1: Φωνάζουμε, ρε παιδί.
0: Οι Σλάβοι ενόχλησαν.
1: Εμείς θα πούμε κανένα σόλα τον μπολ με τα κεφτεδάκια.
0: Ναι, και από τι απούν.
1: Αυτοί λένε, μα χωνάνε, δεν ξέρω τι λένε, πάντως δεν είναι αυτά. Ναι. Ας το μην το τραβήξουμε.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά λες, ξεσηκώσουμε κανένα κίνημα.
0: Καλό.
1: Να βαγωσωστώ.
0: Καινούριο κίνημα.
1: Τώρα που το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έκανα μόνη μου ένα συμπέρασμα το οποίο μπορεί να είμαι μακριά ανοιχτωμένη, αλλά μου ήρθε αυθόρμητα η σκέψη. Γίνεται χαμός σε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία με τους καύσονες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και συνειδητοποιούν ότι έχουν αρχίσει οι πνιγμοί να ξεφεύγουν από τα μέτρα και τα σταθμά.
0: Χθες είχαμε 2 μόνο στην περιοχή μας.
1: 40 στη Γαλλία.
0: Α, 40 πνιγμούς λέμε τώρα.
1: Πνιγμούς.
0: Ναι.
1: Και λέω, μήπως αυτό που κατηγορούσαμε τους Έλληνες, ότι έχουμε πολλούς πνιγμούς κάθε χρόνο κτλ. Ήταν απλά επειδή οι άλλοι στις χώρες τους δεν κολυμπούσαν.
0: Ναι.
1: Τώρα που βουτάνε, πνίγονται και εκεί.
0: Εντάξει. Άμα μπούμε βαθιά στο θέμα, θα δεις ότι δεν είναι πνιγμοί, είναι ανακοπές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: και έχεις ηλικί, δίκιο.
0: Είναι ηλικίες, δηλαδή μην πούμε ότι πνίγει το όλος ο κόσμος, έτσι. Είναι ανακοπές σε κόσμο, από κόσμο ο οποίος είχε μια προδιάθεση, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο.
1: Είναι, ναι.
0: Και πάνω στην προσπάθεια, ας πούμε, τον εγκαταλείπει η καρδιά του. Έτσι, μην τρελαθούμε ότι δεν ξέρουμε κολυμπάμε τώρα και δεν ξέρουμε μπάνιο. Απλά είναι αυτές οι ανακοπές που τις βάζουμε γιατί ο άλλος στην. Πώς το λένε, μπορεί να πάρει και μια ανάσα με νερό και στην νεκροψία. Έχει τα συμπτώματα του πνιγμένου μετά τις ενδείξεις.
1: Ναι. Νερό.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι, πνιγόμαστε όμως κιόλας.
1: Ναι, εντάξει. Και ειδικά και μικρές ηλικίες έχουν τεράστια προσοχή.
0: Ναι.
1: Εδώ πνίγονται στις πισίνες.
0: Θες σταματήσει και ένα παιδάκι στην Καβάλα πολύ άσχημα. Στη Θάσο, νομίζω. Στον Αφιένα. Εγώ είχα σαν φίλο έτσι. Στην Περαία.
1: Τι τσουλήθρα.
0: Όχι, παιδί μου. Έκανε βουτιά από τη σκάλα, αλλά έκανε στα πρώτα 10 μέτρα. Δεν ήξερε. Το χάσαμε το παιδί. Φιλαράκι μας, 16 χρόνια, 17.
1: Όπω,
0: λοιπόν, άστα, έπομε. Τι λέγαμε, για τους Γάλλους,
1: άκου τώρα. Για τους Γάλλους, ναι, έλα.
0: Στη Γαλλία, καταρχάς, ήταν η πιο ζεστή μέρα της ιστορίας, των καταγραφών, παιδί.
1: Ναι.
0: Η Τρίτη, χθες, ήταν η πιο ζεστή μέρα,
1: ναι,
0: που έχουν καταγράψει μετρητές σε όλη τη χώρα από το 1947 που μετράνε επισήμως. Επισήμως, έτσι. 29,8 βαθμούς, όταν λέμε μέσο όρο. Μέσο όρο στη χώρα από 40 μετρητές σε όλη την επικράτεια σημαίνει ότι κάτω ψήθηκαν.
1: Ναι,
0: μετά την Κρενόμπλα, α πούμε, νοτιότερα ψήθηκαν έτσι και πάνω είχαν θερμοκρασίες στους 35 και 36 βαθμούς.
1: Ο Μπορντό 42.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έβλεπε.
0: Ποια ζεστή μέρα της ιστορίας.
1: Ήταν σουρεάλ οι εικόνες. Τέτοιες εικόνες, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια είδαμε μόνο εποχή COVID. Να είναι ο πύργος του Άιφελ άδειος.
0: Ναι.
1: Άδειος. Ναι, ναι. Εκεί που είναι το πιο τουριστικό σημείο, ναι, ας πούμε. Ναι. Και τη νύχτα, Κωστή,
0: ναι,
1: όλοι έξω, στα πάρκα.
0: Όλοι έξω.
1: Ναι. Θύμισε δεκαετίες Ελλάδας που είχαμε κάψει.
0: Άκου τώρα και το ανησυχητικό, γιατί εδώ πέρα είμαστε μια εκπομπή εξημερωτική. 2 πυρκαγιές σε μία εβδομάδα. Πού? Στη χώρα των Μπαγετώνων. Στη Γρυλανδία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ανάλογα, ας πούμε, στο Σίσι Μιούτ πυρκαγιά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γρυλανδίας. Και μάλιστα και τουριστικό κέντρο, λέει, 14 και 15 Ιουνίου και στο Κουγιάλεκ, στο νότιο άκρο του νησιού. Το παράδοξο, ότι αυτή η χώρα, αυτή η επικράτεια καλύπτεται από τεράστια στρώματα πάγου, πυκνούς παγετώνες. Και έχει μείνει ένα κομμάτι, ας πούμε, κάτω εκεί νότια,
1: ναι,
0: πράσινο και κάει εκεί, καίγεται.
1: Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
0: Ναι. Να ανησυχούμε.
1: Ναι, τι να μην ανησυχούμε, λες.
0: Να ανησυχούμε.
1: Κοίταξε να ανησυχούμε.
0: Τι έκαμε τώρα.
1: Τώρα.
0: Και γι' αυτό να ανησυχούμε.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε
0: να. Άμα είναι να ανησυχήσουμε για αυτό, Μαράγδα, πρέπει να σταματήσουμε όλα τα άλλα. που μας ανησυχούν και να κοιτάξουμε αυτό.
1: Κανονικά.
0: Διότι όταν καίγεται τη Γρυλανδία που καλύπτεται από πάγους, τι να γίνει εδώ, ας πούμε, στη Μεσόγειο.
1: Κανονικά θα έπρεπε να ανησυχούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σοβαρά. Δηλαδή οι επιστήμονες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και οι πολιτικοί να ακολουθούν.
0: Ναι.
1: Άνω του πλανήτη εννοώ.
0: Ναι.
1: Χωρίς πολλά πολλά
0: ναι,
1: και διπλωματίες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να δοθεί μια εντολή.
0: Ναι. Παιδιά... Αν τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, ναι. Αυτά τα Παρίσια και οι συνευρέσεις που κάνουν κάποια στιγμή, ας πούμε, πρέπει να πάψουν να διακοσμητικές και να βγουν από εκεί μέσα με μέτρα, τα οποία θα γίνουν την επόμενη μέρα νόμινα.
1: Νόμι, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Κώστα, αλλιώς τώρα τζάμπα θα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τζάμπα θα έχουμε γεμίσει ΜΚΟ και ακτιβιστές ναι. του αυτού που λες και εσύ.
0: Έχουμε ένα,
1: φακής.
0: Ναι, έχουμε ένα κουσούρι όμως ως κοινωνία. Ανησυχούμε για μας, ενώ θα πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς που θα γεννηθούν.
1: Έτσι είναι.
0: Εμείς ανησυχούμε για μας, κατάλαβες. Γιατί αν ανησυχούσαμε για αυτούς που θα γεννηθούν, δεν το συζητώ ότι εδώ από το 90 θα είχαμε νόμους.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τα είχαμε κλείσει τα εργοστάσια, ξέρετε. Δεν γελάς.
1: Ναι, είναι δεδομένο.
0: Θα τα είχαμε κλείσει. Και α ήταν κερδοφόρα, και α ήταν ξέρω εγώ τι είναι. Θα τα είχαμε κλείσει. Αν σκεφτόμασταν έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εμείς σκεφτόμαστε την πάρτη μας.
1: Αλήθεια μεγάλη.
0: Παράθυρο σας πω.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Ο το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα ένα.

0: Στις 10 το βράδυ η δράση συνεχίζεται στη 1 μετά τα μεσάνυχτα με τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι της Κολομβίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το σκορ να είναι στο 0-0. Το μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Χαρτ κοστολογεί τον 26χρονο Έλληνα μεσοπιθετικό μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ μετά την εξαιρετική του σεζόν στη Σκωτία. Μια ανάσα από την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σε τριετή συμφωνία με του Γουότφορντ για την αγορά του 26χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Προχώρησε ο Άρης. Ο δυναμικός διεθνής χαφ αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή των κυτρινόμαυρων, οι οποίοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ενίσχυση της άμυνας. Την απόκτηση του 27χρονου Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε επίσημα ο Ηρακλής. Ο πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ αλλά και σε όλες τις θέσεις της οπισθοφυλακής, διακρινόμενος για τη δύναμη και την μεταβίβασή του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει σημαντική πρόταση για την απόκτηση του δανού forward Σάβων Σίλτς από την Ολύμπια Μιλάνο. Ο Άρης αποτελεί το φαβορί για την απόκτηση του Γιαννού Λαρετζάκη σε περίπτωση που ο 33χρονος διεθνής γκάρτ αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
3: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
4: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
3: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
4: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
3: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
4: Καθημερινά?
3: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
4: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από Μετρόπολης μεριά. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα από τα ξημερώματα. Στην πρωινή παρέα του Μετρόπολης, τρεις λαλούν από τις 6.
1: Θα παραμείνω. Μου βγάλες πολύ έτσι.
0: Σε έβγαλε. Εγώ μόνο που έβλεπα τον Στέφανο να χορεύει. Να σου πω την αλήθεια. Έφτιαξε τη διάθεσή μου. Ο Ρεζίπας είναι Θεός. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι ο καιρός θα παραμείνει λίγο ευγενικός μέχρι στιγμής με εμάς. Τις επόμενες μέρες, τα απογεύματα, θα σφίγγει λίγο από συννεφιές και κάποιες τοπικές βροχές. Οπότε η θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς ακόμα αντέχουμε.
1: Ας κάνουμε όλο το σταυρό μας.
0: Ναι, να βγει έτσι ο Ιούνιος, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον Ιούνιο, δηλαδή. Ναι, ναι, πραγματικά όντως. Με αυτά που γίνονται στις γειτονικές χώρες.
0: Όντως. Βάσεις αύριο θα μάθουμε βαθμολογίες, μάλλον αύριο.
1: Έτσι. Ναι, σιγά-σιγά.
0: Πέμπτη είναι. Θα μάθουμε βαθμολογίες, θα δούμε περίπου που κινήθηκαν. Αν και είδα ότι φέτος κάποιες σχολές θα κινηθούν, από ό,τι λένε τουλάχιστον μέχρι τώρα, παραδοσιακές σχολές θα κινηθούν ανωδικά.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Πάντως πάνω κάτω λένε ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Ώστε.
1: Πάνω κάτω λένε ότι δεν θα έχει τεράστιες διαφορές.
0: Αυτό σου είπα, ναι. Πολυτεχνικές σχολές και τα λοιπά θα κινηθούν υψηλά.
1: Άντε με το καλό, να φύγει και αυτό το άγχος, όπως και να έχει. Είναι ένα άγχος.
0: Πώς δεν είναι.
1: Η αναμονή.
0: Πώς δεν είναι. Τρομερό άγχος κιόλας.
1: Ήθελα να πω, γιατί η ζωή μας άσπρο μαύρο, έχουμε και πολύ καλά νέα. Πάρα πολύ καλά για μένα, αν θες.
0: Για πες.
1: Μαζί με όλα τα στραβά, με τις δολοφονίες, με όλα αυτά που γίνονται.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά για πρώτη φορά, δηλαδή, επειδή μου λέω όντως. Τελειώνουμε με το κτηματολόγιο, Κώστα.
0: Ναι, μετά από 200 χρόνια. Το είδε ο πρωθυπουργός και γέλασε, παιδιά. Μετά από 200 χρόνια, λέει.
1: Απίθανο.
0: Ξέρετε τι μου θύμισε.
1: Για πες.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα πανηγυρίζαμε. Έπαιξε στις ελληνικές, ας πούμε, ενημερωτικές εκπομπές ότι Έλληνας προπονητής στο Μουντιάλ πήρε το πρώτο του βαθμό.
1: Και πανηγυρίζαμε εμείς εδώ.
0: Ναι. Εδώ πανηγυρίζαμε, είπαμε. Ρε. Ο Έλληνας προπονητής πήρε πρώτη φορά η Ελλάδα προπονητή βαθμό.
1: Δηλαδή, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Επειδή Μονδώνης,
1: ναι,
0: που προπονεί τη Σαουδική Αραβία.
1: Α, πήρε βαθμό.
0: Πήρε μια ισοπαλία.
1: Α, οκ.
0: Και παίζανε σε όλα τα μέσα στη χώρα και εμείς, ας πούμε, Έλληνας προπονητής πήρε βαθμό στο Μουντιάλ.
1: Φοβερό.
0: Ξέρετε πόσα χρόνια γίνεται το Μουντιάλ.
1: Από το 36.
0: Πήραμε κι εμείς ένα βαθμό το 2026, παιδιά, μετά από 90 χρόνια Μουντιάλ. Έτσι φτιάξαμε και το κτηματολόγιο μετά από 200 χρόνια.
1: Είναι φοβερό και τρομερό που το πανηγυρίζουμε. Αλλά πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Ναι. Έχει μείνει 1% να τελειώσει.
0: Εντάξει,
1: η ψηφιοποίηση.
0: Ναι. Με τις ενστάσεις.
1: Νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο.
0: Μακάρι.
1: Γιατί.
0: Ξέρουμε δηλαδή ο καθένας τι έχει.
1: Έτσι λέμε.
0: Ναι.
1: Ήμασταν μόνο εμείς, αν είναι δυνατόν, και η Αλβανία.
0: Ναι.
1: Που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και αυτό με τις τράπεζες που.
1: Μπράβο, και
0: έγινε,
1: το δεύτερο.
0: Άκουγα το Γιάννη το Χιλιτίδη σήμερα, διάβαζε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Έλα, και τι.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν. Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Να υποδέχονται με τέτοια. Εντάξει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνουμε τώρα ότι είσαι ένα αντιπολιτευτικό μέσο. Έχεις μια πορεία, ας πούμε, στον χώρο εφημερίδων συντακτών, λέω, παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ άλλες εφημερίδες αντιπολίτευσης. Η Εστία τώρα που ο Μανώλης κάνει και αντιπολίτευση αυτό. Δηλαδή, είναι ένα καλό μέτρο, σωστά.
1: Βέβαια,
0: είναι ένα σωστό μέτρο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, και αυτό να το αποδομείς.
1: Εντελώς,
0: ας πούμε, και του στείλα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν ήταν εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Θα το έκανε ποιος, ρε φίλε.
1: Εντάξει, okay.
0: Ποιος θα το έκανε, κύριε Κωτάκη, ας πούμε. Ο αγαπημένος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ λίγο
1: και
0: να κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Ως πολιτικός, ο Μητσοτάκης βέλει στη φαρέτρα του.
0: Ναι, μα αυτό είναι μια απόφαση του ωραίου πάγου, ρε παιδιά.
1: Πρώτον.
0: Πάτε καλά, δηλαδή, εκεί στην μερίδα των συντακτών, και η Εστία, και ο Σκοτάκης, είσαι συντονισμένοι με την πραγματικότητα. Αυτό είναι μια απόφαση του Αρείου Πάγου, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία πριν την νομοθέτηση, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, που αν δεν βγει αυτή η απόφαση, δηλαδή, τόσο δηλαδή, συνονοημένοι είναι όλοι. Έτσι πιστεύετε πραγματικά, και θα αλλάξει η κυβέρνηση ένα χρόνο, του χρόνου, ας πούμε, θα είναι όλοι μια χαρά.
1: Σημασία.
0: Ξαφνικά δεν θα δίνει ο Πρωθυπουργός εντολές στον Άριο Πάγο, βγάλτε αυτή την απόφαση τώρα, γιατί ξέρετε κάτι, έπεσα στις δημοσκοπήσεις. Γιατί κάπως έτσι φαντάζεται ο κ. Σκοτάκης ότι ασκείται πολιτική.
1: Σημασία δεν έχει. Τι.
0: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Ναι.
1: Όταν κάνουμε αντιπολίτευση, πραγματικά.
0: Μα είναι δυνατόν τέτοιο μέτρο, δηλαδή, να μην καταλάβουμε από πού ξεκινάει. Ξεκίνησε την κυβέρνηση, όχι.
1: Μπράβο.
0: Ποια κυβέρνηση να τα βάλει με τις τράπεζες.
1: Καταρχάς είναι ο νόμος Κατσέλη, να πούμε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι επί της ουσίας όταν ανακοινώνται τόσο σοβαρά για το μέλλον μας θέματα. Άκουσα τη Μιλένα την Αποστολάκη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία το είπε.
0: Α.
1: Δηλαδή, πολύ ωραίο το μέτρο.
0: Ναι.
1: Εννοείται πολύ ωραίο.
0: Αλλά
1: το
0: άργησε.
1: Μέτρο. Όχι.
0: Α,
1: ούτε αυτό.
0: Τι.
1: Στη σωστή κατεύθυνση, απλά πρέπει να βρούμε ανθρώπους,
0: ναι,
1: να τους δούμε που τήρησαν τις ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Τέλειωσαν το πρόγραμμα.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα.
1: Να ενσωματωθούν στα αναδρομικά.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Εμείς, ας πούμε, εγώ, ναι, παράδειγμα, που δεν θέλω να βάζω ποτέ, ας πούμε, τα προσωπικά μου και τα λοιπά. Αλλά παράδειγμα, που το δάνειό μου δεν το κοκκίνησα. Το στεγαστικό.
1: Μπράβο.
0: Το μάτωσα μες στην κρίση να το πληρώνω.
1: Να το
0: έτσι. Όλα. Και τα... το κλείσα με έναν τρόπο. Α, εγώ το κλείσα, δηλαδή το πούλησα το σπίτι μου, έτσι άλλο το κλείσε, το αποπλήρωσε.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε οι μαλάκες της υπόθεσης. Συγγνώμη τώρα για
1: αυτό
0: την ομολογία. Έτσι. Εμείς είμαστε τα κοροϊδά. Οπότε και εμείς τώρα. Θα, επειδή η τράπεζα από μένα έχει αποκομίσει παράνομο, καλημέρα από ότι καταρχάς το Θανάση είναι ο διευθυντής εδώ στη Eurobank στη Λαμπράκη εδώ,
1: Λαμπράκη.
0: Το γνώρισα προχθές, ένα καταπληκτικό παιδί, με εξυπηρέτησε, ας πούμε, σούπερ και τα λοιπά, και ακροατής μας, έτσι, αουξάρα. Του λέω ότι όπως μιλούσαμε και τα λοιπά, του λέω ότι η ομάδα είσαι. Μου λέει τώρα έπεσε περίπτωση. Μέσα μου λέω τώρα. Πέσαμε, λέω, πού σε γάβρο τώρα. Λέω ότι μου λέει αόξ. Αόξ, λέω, ναι. Ξάνθη. Λέω τίποτα άλλο, όχι τίποτα άλλο. Και μάλιστα λέει μπαμπάς μου, λέει Ολυμπιακός, αλλά γλίτωσα.
1: Αλλά γλίτωσα.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα στο Θανάση.
1: Καλημέρα, πάνω, Θανάση.
0: Αλλά θέλω να πω ότι εμείς να μην ορμήξουμε τώρα αναδρομικά, γιατί η τράπεζα από εμένα, αυτό, με αυτό το νομοσχέδιο, όχι μόνο από εμένα, και από όλους.
1: Από
0: όπως πολύ ωραία μου το είπε η αδερφή μου χθες, έχει αποκομίσει παράνομο κέρδος.
1: Παράνομο κέρδος, ναι.
0: Να μην κινηθούμε, θα κινηθούμε.
1: Εννοείται.
0: Σε ποιανό χέρι θα σκάσει αυτό, παιδιά? Διότι εμείς δεν είμαστε 100.000. Εμείς οι οποίοι καήκαμε, κάει και η γούνα μας και πληρώσαμε, αποπληρώσαμε, κλείσαμε τα δάνεια, είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Είναι τόσο πολύ, ρε.
0: Ναι, είμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο. Οπότε για φανταστείτε λίγο να πάμε σε κανένα όργανο και να δικαιωθούμε. Ξέρετε που θα πάνε οι τράπεζες, ε?
1: Νομίζω ότι...
0: Αλλά ποιος θέλει να τα βάλει με τους πυλώνες μιας οικονομίας? Διότι οι πυλώνες της οικονομίας μιας χώρας είναι οι τράπεζες. Είτε σας αρέσει μας, είτε δεν μας αρέσει.
1: Νομίζω ότι
0: δεν υπάρχει άλλη λογική. Παντού στον κόσμο, έτσι, μέσω τραπεζών γίνονται και οι επενδύσεις και κινούνται οι οικονομίες κτλ. Δηλαδή, εμείς τα κάνουμε τώρα. Πάμε να καταστρέψουμε τις τράπεζες.
1: Η αμέσως επόμενη μέρα, ναι, θα πρέπει με σχεδιασμό και πάλι, έτσι, σε βάθος κάποιος.
0: Τι θα πει αυτό, ανακεφαλοποίηση θέλουμε, αν πάμε σε αυτό.
1: Σε βάθος κάποιων χρόνων, όχι, να δοθούν τα αναδρομικά στον κόσμο. Δηλαδή,
0: αυτό. Είναι πάνω από 10 δις.
1: Ναι, αλλά σκέψω ότι αυτά τα 10 δις όλο αυτόν τον καιρό,
0: ναι,
1: αυτοί που τα είχαν, οι τράπεζες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει, ναι, τα εκμεταλλεύτηκαν. Επένδυα... Σωστό, πολύ σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, τώρα πω για τράπεζα, να σου πω μια φοβερή είδηση για τράπεζα.
1: Mm.
0: Κάτσε τι φέρω εδώ.
1: Για τράπεζα.
0: Ναι, αίρεση.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε μια τράπεζα, παιδιά, η οποία δανείζει σε τυριά.
1: Πού μου αρέσει τη Γαλλικία, στη Γαλλία, πού είναι?
0: Όχι, ποιο είναι το πιο διάσημο τυρί του κόσμου?
1: Έχει, διάφορα.
0: Όχι, ένα είναι το, να ξέρεις, το πιο διάσημο. Δηλαδή,
1: πιο από όλα.
0: Το πιο από όλα είναι ένα, είναι κατηγορία μόνο του, για να καταλάβεις, αυτό το τυρί. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού ανταγωνιστικό προϊόν. Οπότε έχει μια λογική αυτό. Αλλά εγώ θα το κουμπώσω με τη διαφωνία που είχαμε ένα φίλο πριν από λίγες μέρες για την πρωτογενή τομέα. Ναι, αυτό, ναι, είναι, ας πούμε, αυτό που θα ήθελα στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πρέπει να το πετύχεις.
1: Περίμενα λίγο. Ιταλία ή Γαλλία?
0: Ιταλία εννοείται. Ιταλία. Παιδί, ένα τυρί σου λέω. Γκραν Παντάνα, πώς το λένε, Παρμεζάν.
1: Ναι,
0: Περμιτζιάνο Ρετζιάνο. Έτσι, το Περμιτζιάνο Ρετζιάνο, με έδρα το Ρέτζιο Εμίλια, είναι ένας ιστορικός τραπεζικός όμιλος. Η τράπεζα λέγεται Credito Emiliano.
1: Ωραία.
0: Credem Bank, άμα θέλετε, να το βρείτε πιο εύκολα. Η τράπεζα, γενικώς αυτό, ιδρύθηκε το 1910 από τυπικούς επιχειρηματίες και το προστατευόμενο τυρί, το Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Τι okay. γίνεται τώρα?
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας με το τυρί σου, το οποίο έχει πολύ, είναι το τυρί, να ξέρετε πώς το έχω γράψει εδώ, είναι το τυρί που στον κόσμο, στον πλανήτη, έχει το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Okay.
0: Δεν μπορείς να βάλεις δικό σου, ούτε συνταγή να κάνεις, να πεις ότι εγώ το κάνω έτσι. Δεν μας νοιάζει. Εμείς πληρώνουμε και ως ενέχειρο δεχόμαστε το κλασικό Παρμιτζιάνο, το οποίο είναι μόνο πιτιά, γάλα και τι άλλο.
1: Κάτσε, περίμενε, έχουμε πολλά pop.
0: Όχι, όχι, αυτό έχει συγκεκριμένο, έχει μόνο τρία συστατικά. Το βρήκα. Έχει μόνο γάλα, απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο, έτσι. Γάλα, αλάτι και πιτιά. Τίποτα άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε. Πιπέρι απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, το αλάτι σου πρέπει να είναι συγκεκριμένο σε αναλογίες και τα λοιπά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η συνταγή. Και στο θησαυροφυλάκιο οι τύποι έχουν τυριά στα ράφια. Μακριά ξύλινα. Τα κεφάλια, λέει, τοποθετούνται σε μακριά ξύλινα ράφια. Θερμοκρασία, αυτά όλα ελέγχονται και τα λοιπά. Το προσωπικό της αποθήκης επιθεωρεί πάντα τα τυριά τους διαδρόμους και εσύ πηγαίνεις και αφήνεις τυριά εκεί και παίρνεις λεφτά δάνειο.
1: Φοβερό.
0: Ορίστε, κύριε, κάντε εδώ πέρα με τις ελιές. Κάντε με τις ελιές. Πάρε τέτοιο, ας πούμε, τέτοια, ότι η ελιά σου, το λάδι σου στη Χαλκιδική είναι μοναδικό στον πλανήτη.
1: Απίθανο.
0: Θα πας στα όργανα εκεί, θα στο δω, άμα πραγματικά είναι το μικροκλίμα και τα λοιπά, να θα στο δώσει. Ή κάνε το αλλιώς. Κάνε όμως κάτι έτσι. Είναι μην αυτό... περιμένεις πάλι τον έμπορο να έρθει να στο πάρει 2,5 ευρώ, 3. Αυτός εμάς θα μας το πουλήσει 6, ξανά η ίδια κουβέντα, εσύ δεν θα βγαίνεις, του χρόνου θα θες επιδότηση κτλ. Ορίστε, δεν δώσεις.
1: Είναι αυτό που θαυμάζω πραγματικά στους Ιταλούς, ώστε που έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά τι είναι να είσαι σε μεσογειακή χώρα και να έχεις όλα αυτά τα υλικά.
0: Ναι.
1: Να διαφημίζεις τόσο πολύ την κουλτούρα σου, ας πούμε.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Γι' αυτό που είπες για το Παρμιτζιάνο Ριτζιάνο, είναι ένας μεγάλος σεφ που πρωταγωνιστεί και στη σειρά του στο τραπέζι του σεφ, ο Μάσιμο Μποτούρα. Τρία Μισελέν το Στέρια Φραντσεσκάνα στο Μόντενα της Ιταλίας. Και είχε γίνει σεισμός. Εντάξει. Και χρηματοδότησε ό,τι οικονομία είχε για να σωθούν αυτά τα τυριά. Τα οποία είχαν οι κατασκευές. Δηλαδή είναι φοβερό το πόσο υπολογίζουν και καταλαβαίνουν τι έχουν, ποια είναι η αξία
0: του. Κύκλος εργασιών του χωριού, της τράπεζα, 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Άκου τώρα.
0: 4 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτά τα μοιράζονται 300 παραγωγοί και 2.000 γαλακτοπαραγωγοί. Κάντε λίγο τη διαίρεση. Το χρόνο είναι αυτά, έτσι. Δεν είναι για μια φορά. Είναι κάθε χρόνο.
1: Τρομερή λοιπόν, ιδέα.
0: Τρομερή ιδέα γενικώς, ας πούμε. Πρέπει να το πετύχεις όμως αυτό, έτσι. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι οι αγελάδες εκεί πρέπει να τρώνε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να ζητάει ο Αγελάδος να ταΐζει ότι γουστάρεις, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Μόνο έτσι επιτυχάνεται αυτό. Εμείς θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, όπως και η Ιταλία, ας πούμε, έχουμε το κλίμα, να το κάνουμε σε 500 προϊόντα μας.
1: Πραγματικά μπορούμε.
0: Βέβαια μπορούμε. Εδώ μια μαστίχα χείου που είναι μοναδική στον κόσμο.
1: Μπράβο, Κώστα, αυτό σκέφτηκα.
0: Ναι, μοναδική στον κόσμο.
1: Έψαχνα τόση ώρα λιγάκι. Ναι. Ποιο είναι το μοναδικό στον πλανήτη.
0: Α, ορίστε, μοναδική στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ποτέ δεν είναι αργά, νομίζω. Νομίζω ποτέ δεν είναι αργά. Κάτσε, αλλάξω τραγουδάκι και να πάμε. Πού να πάμε τώρα, μέση. Σήμερα ο Μέση έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια χρόνια του πολλά, το 39.
0: Το 1987. Νομίζω ότι οι top μεταδόσεις με γκολ του Μέση είναι οι εξής 5. Back to Messi. Oh, that is brilliant from Messi. Τελευταία βέβαια είναι καλύτερη. Το δεύτερο παιδί αυτό, το γκολ που βάζει εδώ είναι. Έχει τίτλο Impossible. Έχει περάσει ολόκληρη ομάδα. 9 παίκτες πέρασε. Καλά εδώ στο τελικό του Champions League. Υπάρχει ένας που τους σπάσε τρεις σπονδύλους με μια τρίπλα. Messi. Δεν χορταίνω να το βλέπω. Πλάκα λέει κανείς. Εντάξει. Έχεις πάσει τη μέση.
2: Εδώ. Μέση. Immense Messi. Αν καραμέση.
1: Είναι απίθανο. Ακόμα ο Μέση.
0: Κάτσε, γιατί κλείνει σαν. Νομίζω σε αυτό κλείνει με στυλ Κουλιανό. Κάτσε, θα ακούσουμε εδώ ολόκληρο.
2: Μέση.
0: Με γολ.
2: Αν καραμέση.
0: Κάνει και τη γαλοπούλα μετά.
1: Νιώθω πάρα πολύ τυχερή.
0: Καλά τώρα, αυτά που έχουμε δει.
1: Ναι, πάρα πολύ τυχερή. Εντάξει. Δεν προλάβαμε.
0: Και πού είσαι, Βία, κάτσε, δεν ξέρουμε τι θα δούμε ακόμα.
1: Και δεν ξέρουμε.
0: Δεν τελείωσε ακόμα.
1: Να πω ότι παρατρίχα να είχαμε όντως το πιο γρήγορο έγκυρο αθλητικό δελτίο. Δηλαδή μου κάνει το νόημα εκείνη την ώρα.
0: Αυτή την φοβερή σκηνή, γιατί η Σμαράγδα Παγγέλη του παράθυρο σα πω τον 6.30 και την ώρα που φτάνει στο πρόγραμμα του Μουντιάλ και σα λέει, πάει, α πούμε, ξεκινάει και λέει Κολομβία.
1: Είναι σε εξέλιξη το μάτς σε Κολομβία.
0: Κονγκό. Εκείνη την ώρα μπαίνει γκολ. Εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που λέει Κολομβία. Εγώ το βλέπω ζωντανά, ας πούμε, και τα λοιπά. Και της κάνω νόημα 1-0. Αλλά πού να το προλάβω.
1: Εντάξει, μετά θα γινόταν πολύ μεγάλο σαρδάμα. Γιατί μιλούσα.
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ έκανα 1-0. Εσύ ανάποδα το έβλεπες 0-1.
1: Ναι. Και δεν ήξερα ποιος έβαλε τον γκολ, γι' αυτό δεν το είπα.
0: Τώρα το σκέφτηκα. Το οποίο τελείωσε το παιχνίδι 1-0. Έτσι, τέλο γλου.
1: Μουνιός.
0: Πρόσεχε πώς μιλάς.
1: Όπα, ένα μηδέν.
0: Τέτοια μέρα γεννήθηκε και η Λέλα Καραγιάννη, 1898.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή της αντίστασης, όχι μόνο.
1: Βέβαια.
0: Έχει γεννηθεί ο Ιωάννης Βαρβάκης.
1: Τι να συζητήσει κανείς.
0: Το 1745.
1: Το παίζουμε Έλληνες κι εμείς.
0: Το παίζουμε Έλληνες κι εμείς, ναι, ναι. Δεν ήταν Βαρβάκης το επίθετο, από ό,τι θυμάμαι. Ο Ροδόπουλος ήταν κάτι άλλο.
1: Κάτι ήταν, ναι, ναι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο ήταν.
0: Τέτοια μέρα επίσης, να ξέρεις.
1: Τον οποίο καταφέραμε να τον φυλακίσουμε κιόλας, έτσι.
0: Μόνο, δεν του κάναμε τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο θες.
0: Ξύλο, ξέρω εγώ, όλη μέρα ανάποδα κρέμασμα. Μα
1: μερικές τότε στη φυλακή δεν μπορεί.
0: Άκου εκεί, Ευεργέτη. Πάμε μέσα, πουλάκι μου. Εθνικό Ευεργέτη. Δεν τρέπεστε, κύριε. Λοιπόν, τέτοια μέρα, να ξέρεις, γεννιέται μια μεγάλη μορφή. Ας σταθώ λίγο παραπάνω στο Χουάν Μανουέλ Φάτζιο.
1: Ναι.
0: Η λάτρης της αυτοκίνησης, mm, για να ζω καταλάβεις, είναι ο Χάμιλτον του 30.
1: Έλα.
0: Βέβαια. Πέντε σερί πρωταθλήματα Φόρμουλα 1, Αργεντινή, η πατρίδα του, Αργεντίνος. Ποιο είναι το θέμα τώρα, Μαρίνα? Άμα δεις με τι αυτοκίνητα έτρεχαν αυτοί οι άνθρωποι, τα οποία ήταν 1,5 τόνο, ήταν κάτι κουρσούμια που είχαν ούτε κρατήματα, τα λάστιχά του ήταν 165-155 χιλιοστά, ας πούμε. Πάχος, έτσι.
1: Σκοτώστρες
0: σου μιλάω. Υπάρχει, ας πούμε, δυστύχημα που έγινε που έφυγε το αυτοκίνητο στο κοινό και είχαμε 35 νεκρούς, 36. Λοιπόν, με τι αυτοκίνητα, αν οδηγούσαν αυτοί τώρα αυτά τα αυτοκίνητα που οδηγούν τώρα.
1: Η σύγχρονη,
0: η Αλόνση κτλ. Ναι. Νομίζω ότι θα κάνανε απίθανα πράγματα, γιατί δεν είχαν αίσθηση ούτε του κινδύνου, ούτε τη απώλεια, οτιδήποτε, τίποτα. Του ένοιαζε μόνο ο ήχος, εντάξει, ήταν αυτή η κλασική με τα γυαλάκια.
1: Ναι,
0: με το
1: ναι,
0: τερμάτινο
1: ναι,
0: το κράνος. Πάνω δεν είχε τίποτα προστατευτικό. Ναι. Ζώνη ασφαλείας ήταν τη πλάκα.
1: Παιδί μου εδώ πηγαίνανε.
0: Δεν κρατούσε, δεν είχε ούτε ανακλαστήριο ούτε τίποτα.
1: Στη Σαχάρα.
0: Τότε.
1: Τότε. Ναι. Τότε, δηλαδή, φοβερό πράγμα. Έτσι.
0: Ο Φάτζιο μόρφη, να ξέρει. Ο Φάτζιο. Και πολλοί τον έχουν ακόμα αφίσα, ακόμα και αφίσα στα δωμάτια του, πολύ λατριστή αυτοκίνησης.
1: Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα. Είναι καλά τα ποσοστά, έχω να σου πω.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα συζητάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η πλάκα είναι, έψαχνα να βρω, γιατί λέει ότι είναι φυσικά με απόφαση του ΟΗΕ, να πούμε. Και λέει ότι από όλες τις χώρες του ΟΗΕ, πόσες είναι να δεις, 193, ψήφισαν 191 και έψαχνα να βρω τις δύο.
0: Λέω... Περίμενε και εσύ με την ώρα. Ναι. Τα πούμε τώρα.
1: Λέω σίγουρα είναι μία το Ιράν. Δεν το ψάξα.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι το Ιράν μπορεί να είναι σε αυτούς που δεν ψήφισαν.
0: Καταρχάς, γιατί είναι 100, οι χώρες είναι 200 τόσες. Γιατί οι άλλοι δεν παίρνουν μέσα, δεν τους βάζουμε.
1: Δεν μπορεί να μην θέλουν οι ίδιοι.
0: Λες, ε.
1: Μπορεί. Πάντως είναι πρόσφατο, να σου πω, κατά τη συνεδρία της 20 Ιουνίου του 2022.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλά τα νούμερα. Δηλαδή έχουμε κάπου γύρω στα 40% ποσοστά.
0: Ναι.
1: Σε υψηλές θέσεις, έτσι, δεν μιλάμε τώρα, αλλά και σε πολύ γραφείο διπλωματικό. Και στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλά. Κάτσε να σου πω ακριβώς. Το 32% των επικεφαλής και το 33% των μεσαίων στελεχών,
0: ναι,
1: στις διπλωματικές αποστολές και τις προξενικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Αισιόδοξο πολύ.
1: Ναι, με διαφέρει λίγο μέρα... παραπάνω.
0: Καλά κάνεις, παιδί μου, τώρα. Καλά κάνεις. Έχεις και δύο κορίτσια.
1: Πολιτικές επιστήμες αυτό το φλερινό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο δικός μου, ο νηψιός μου, μεγάλος πολιτικές επιστήμες. Τέτοια μέρα που λέτε, 24 Ιουνίου του 70, γεννιέται στη Χαβάη ο Γκλεν Μεντέιρος. Όπου η δικιά μου γενιά, η δική μου γενιά, έτσι, αυτό το τραγούδι κυκλοφορεί το 87, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι 20, λιώνουνε στα ραδιόφωνα τα κορίτσια και τα αγόρια της εποχής μου, έτσι. Μόλις είχε βγει το Nothing is gonna change my love for you.
1: Και ακολούθησε και τις άλλες γενιές.
0: Έτσι, εννοείται, είναι διαχρονικό για πάντα. Αυτή τη στιγμή ο Γκλεν Μεντέιρος είναι δάσκαλος σε μουσικό σχολείο στη Χαβάη, στη Χονολουλού. Και θεωρείται εκεί μεγάλη μορφή, ας πούμε.
1: Έλα, εσύ ανατρίχιασα, ναι, άσκα τώρα.
0: Με αυτό θα πάμε στο δελτίο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης 95,5.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και ας σε λένε Τάκι.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε χθεσινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότερου επίπεδου. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε χθες ο Βλάντιμιρ Πούτιν, θέτοντας ωστόσο τις συνομιλίες στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Στο ζήτημα της έκδοσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργέιτ, αναφέρθηκε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπάλας Ουσβάρη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου στην ΜΚΟ, στη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της ασυλίας του. Με ταχύς ρυθμούς προχωράει το πρόγραμμα ναυπήγησης και παραδόσεων των φρεγατών Μπελαρά του πολεμικού ναυτικού που παράγονται από την Naval Group και τους Έλληνες βιομηχανικούς εταίρους της. Στις 22 Ιουνίου ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές της τρίτης κατά σειρά παράδοσης φρεγάτας του Φορμίωνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να παραδοθεί στα τέλη του 2026. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο νόμος για τα καθάριστα οικόπεδα θα εφαρμοστεί έστειλε χθες ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτετζίτης, τονίζοντας ότι οι Δήμοι θα ανταποκριθούν με περιπολίες και διασταυρώσεις των καταγγελιών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, τα οικόπεδα που δηλώθηκαν καθαρισμένα ως τη λήξη της προθεσμίας ήταν περίπου 30.000 λιγότερα από πέρυσι και συγκεκριμένα περίπου 700.000 φέτος αντί 730.000 το 2025. Τέλος, χωρίς τη αισθήση, τον ασύρθηκε 72χρονος από την παραλία του Αγίου Μάμα στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Ο 72χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΟΚΑΠ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατος του. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και μεμονωμένες ίσως καταιγίδες το απόγευμα, προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ προς Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε. Κομπάνιο!
13: Team colleague!
15: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
23: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
22: Σίγουρα?
23: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
22: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
23: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
22: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
24: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
25: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
27: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
26: Πάτα και καμπανάκι.
27: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
26: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
28: Μητέα.
29: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μετρόπολης τελειώνονται.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Βασίλη, καλημέρα Χωριανή. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Με 23 βαθμούς στην Τούμπα είμαστε τώρα. 23 βαθμούς στην Τούμπα θα έχει ο ΠΑΟΚ τέλη Δεκεμβρίου.
1: Άσε.
0: Τώρα που ήρθε αυτό. Τι λέει η Μελίση.
1: Τι λέει η Μελίση.
0: Περίμενε. Πριν μιλήσει η Σμαράγδα για τον Λύση, να σας πω για τη Φίμπραν. Διότι την εκπομπή προσφέρει η κορυφαία ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών, η εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση και φέρνει και την καινοτομία στη θερμομόνωση, ειδικά με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Φιμπράν, το οποίο συνδυάζει πετροβάμβακα Φιμπραγκαίο και ξυλασμένη πολυστερίνη, την περίφημη XPS, ώστε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα από απλή και σωστή θερμομόνωση, καθώς προσφέρει και υψηλή θερμομόνωση και αντοχή στον χρόνο και ανθεκτικότητα στο νερό, αλλά και αντισεισμική θωράκιση για παλαιότερα κτίρια και σεισμογενείς περιοχές.
1: Είχαμε καμιά εξέλιξη στο μάτς, καταρχάς πριν πάμε στο Λύση.
0: Τελείωσε 1-0.
1: Τέλειωσε 1-0.
0: Κέρδισε Κολομβία.
1: Εσύ από το πρωί πάντως, αναλύσεις, προβλέψεις, συζητήσεις ατέλειωτες. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Ναι. Το πάθος τυπάει κόκκινο. Φέτος όμως δεν είσαι μόνος στο παιχνίδι. Με το Super Social, τη Super Bet, μπαίνεις στην καρδιά της δράσης. Βλέπεις, Κώστα, τι επιλέγουν οι υπόλοιποι παίχτες. Τσεκάρεις τα πιο δημοφιλή προγνωστικά και ανταλλάσσεις απόψεις με ανθρώπους που έχουν πραγματικά την ίδια τρέλα με σένα. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, η φωνή σου μετράει. Μπες στην κοινότητα του Super Social, τη Super Bet, και ζήσε το Μουντιάλ όπως του και σου αξίζει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι έχει να δούμε σήμερα? Σήμερα έχει να δούμε Βοσνία Ερζεγοβίνη, ναι, στις 10.
1: Έχει.
0: Με το Κατάρ. Έτσι, η Βοσνία με την Ερζεγοβίνη. Βοσνία Κατάρ στις 10.
1: Και Ελβετία Καναδάς.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Ναι,
0: αρχίσαμε 10. Τώρα τα διπλά. Και τι θα βλέπουμε? Ερτ 1 το ένα, Ερτ 2 το άλλο.
1: Τι αν βλέπουμε, ό,τι μας καθίσει καλύτερα στο ότι θα κυνηγάμε το θέαμα.
0: Ελβετία Καναδά θα δω.
1: Ναι.
0: Ελβετία Καναδά. Το μαξί, ένα speaker Έλληνα, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτι ήταν.
1: Έχει ενδιαφέρον
0: να μπορέσει. Νομίζω ότι το Ουσμπεκιστάν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, παιδιά, με τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά το παρατήρησα στην αρχή όταν λέει τις εντεκάδες. Okay. Πριν το μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κόλλησε σε 3-4, ας πούμε. Και λέω τώρα αυτό με στην περιγραφή, με στο παιχνίδι, πώς θα λέει, ας πούμε. Δηλαδή, όταν γρήγορα θα αλλάζει ο ένας με τον άλλο την μπάλα, τι θα λέει.
1: Αλλά πρέπει να χάνουμε πολλά και ενδιαφέροντα, καλά, επειδή τη βλέπουμε εκείνη την ώρα.
0: Βρε, καλά που δεν είναι τίποτα που βουσμάνει εκεί κάτω. Και...
1: Όπα, ανάθεμα.
0: Που κάτι ονόματα, φαντάζει να τον λέγανε τον. Δηλαδή, λέει ο άλλος. Πώς σε λένε, άκου τώρα. Είναι 8 πιτσιρίκια.
1: Ναι.
0: Κάτω από την Σενεγάλη. Και τα ρωτάει ο δημοσιογράφος πώς σε λένε. Εντάξει, ο δημοσιογράφος, επειδή στην αρχή νομίζει ότι τον κοροϊδεύουν. Τι κάνει, είναι 10 τα πιτσιρίκια.
1: Ναι.
0: Οπότε ξαναγυρνάει τυχαία. Σε κάποια από αυτά.
1: Για να διαθέτει το ίδιο.
0: Για να πει το ίδιο. Άκου τώρα. What's your name?
2: What's your name? What's your name? What's your name? What's your name?
3: Oh no, τίγουτσι, τίγουτσι.
2: Ε?
3: Τίγουτσι, τίγουτσι.
2: What's your name?
4: Σουμου.
2: Σουμ.
0: Ξαναρωτήσω.
2: What's your name? Ναι, ναι.
0: Την μπάλα την έχει ο ναι, ναι.
2: What's your name? Βάλτο. What's your name?
3: Σάκουα.
2: Σάκουα.
0: Έχει έναν που λέει Μπίλι.
2: Πίλιση.
0: Πίλιση. Πίλιση. Ένας πιτσιρικάς.
1: Αυτό οι περισσότεροι έχουν ψευδόνυμα.
0: Ντόνια. Ντόνια. Αυτό σαν.
1: Τι έπαθε.
0: Τι έπαθε. Τρομερό, έτσι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Που βάζουν μέσα στην ομιλία τους και αυτούς τους ήχους. Γιατί δεν το κάνουμε στα ονόματα.
1: Καλά, ναι.
0: Το κάνουν γενικώς, είναι η γλώσσα του.
1: Είναι η γλώσσα, πραγματικά. Να πούμε ότι η δράση συνεχίζεται στη μία. Έχουμε Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Η Αϊτή νομίζω ότι έχει αποκλειστεί.
0: Τι ώρα είναι του Σκωτία Βραζιλία, δηλαδή τρεις? Η Αϊτή έχει αποκλειστεί, άστο, έχει φύγει.
1: Ναι. Ναι, η Αϊτή έχει αποκλειστεί.
0: Έχει αποκλειστεί η Αϊτή.
1: Ωραία. Αλλά παίζει φυσικά.
0: Ναι, εμείς τα δούμε, είπαμε τη Βραζιλία. Σκωτία Βραζιλία είπες.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Ωραίο. Θα το δούμε. Ποιος το δει, την ώρα που θα είμαστε εδώ.
0: Ο Νεϊμάρ θα παίξει.
1: Έλαντε.
0: Κάτι ο Λούλα είπε.
1: Αυτό είναι στοίχημα.
0: Το ξέρεις. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είπε κάτι.
1: Τι είπε?
0: Παιδιά, είναι πάρα πολλά αυτά. Δηλαδή, πού να τα αφηγηθούμε τώρα έτσι. Μισό λεπτό λίγο. Κάτι είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, τρώγανε προφανώς. Νάτο. Λούλα για Νεϊμάρ. Προθές, το είπε.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Έχουμε τον πρώτο ποδοσφαιριστή του πλανήτη, λέει, με τηλεεργασία. Ρε το Λούλα.
1: Ωραίος.
0: Καλό.
1: Ωραίο, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, και μετά παίρνει το. Πρόσεξε, παίρνει το, το Μουντιάλ Βραζιλία. Σενάριο κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Με γκολ
1: ναι,
0: του Νεϊμάρ το 96.
1: Τρελαίνονται όλοι.
0: Και τους καλεί, ας πούμε, στο προεδρικό μέγαρο για τα εύσημα. Να δω τα μούτρα σου, Λούλα.
1: Όντως. Ο Αστέρης λέει.
0: Αστέρης, απαδιαβάσουμε κανέναν.
1: Καλημέρα από Φιλαδέλφια. Τι μας ζαλίζετε με τον Ρονάλντο? Κοιτάξτε εδώ, ο Μέση έδειξε
0: άκου,
1: την
0: πω,
1: απόδοσή του.
0: Άκου. Το σκέφτηκα τώρα που έλεγε Μαράγδα το.
1: Ναι.
0: Μάλλον τώρα στο διάλειμμα, γιατί είδα κάτι στην τηλεόραση. Άκου να σου πω κάτι, φίλε.
1: Έλα, πες το.
0: Τα ρεκόρ του Μέση θα τα σπάσει κάποιο στο Μουντιάλ. Διότι ένα είναι το ρεκόρ και είναι ο πρώτο σκόρερ, σωστά.
1: Έγινε.
0: Ωραία, θα το σπάσει ο Μπαπέ, άστο. Μην το σπάσει και φέτο.
1: Ναι.
0: Το ρεκόρ όμω του Ρονάλντο, 6 γκολ. Σε διαφορετικά 6 μουντιάλ δεν θα το σπάσει νομίζω ποτέ κανένα.
1: Τελείωσε.
0: Καταλαβαίνει τι λέω.
1: Το έχει τελειώσει.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Μέση να μην έχει ρεκόρ με τη λήξη του μουντιάλ. Αλλά ο Χριστιανό, ό,τι και να κάνουμε, να πάει κάποιο ξανά σε 6 διαφορετικά μουντιάλ και να σκοράρει σε όλα, δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει.
1: Και καταρχά το έχω κουραστεί όταν συζητάμε για δύο μεγαθύρια.
0: Αν είσαι καλύτερο.
1: Να έχουμε haters. Ναι,
0: όχι,
1: δηλαδή εντάξει.
0: Είναι και αλλά, μοναδική. Okay, είναι, και
1: θα σου
0: μοναδική,
1: πω. Ναι. Έχει δίκιο σε τι. Ο Μέση λέει έδειξε την απόδοσή του απέναντι σε Αλγερία, 28η στην κατάταξη, Αυστρία 24η στην κατάταξη και πέτυχε τα 5 γκολ.
0: Να το δούμε και στα σοβαρά δηλαδή.
1: Και λέγανε λέει ότι ο Μέση έχει το πιο εύκολο όμιλο. Την ίδια στιγμή λέει ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί απέναντι σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 46η στην κατάταξη και Ουσμπεκιστάν, 506η στην κατάταξη.
0: Οκ okay, και αυτό.
1: Οκ okay, και αυτό. Αφαιρεί κάτι από την αξία του Ρονάλντο?
0: Όχι βέβαια, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όταν λέμε ότι στο 95 έκανε σπριντ σε 20χρονο.
0: Πέρασε τον 22χρονο τώρα, στο 95 τώρα. Τι να πούμε.
1: Η Ανούλα. Συγγνώμη, μας ενημερώνει.
0: Τερζή.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Ανούλα.
1: Καλημέρα, παιδιά, από τη δροσερή Βέρεια. Εχθές λέει έγινε χαλασμός κυρίου. Κεραυνοί, βροντές, βροχόπτωση έντονη.
0: Τα βλέπαμε, ναι.
1: Ας ελπίσουμε λέει ότι δεν καταστράφηκαν τα φρούτα.
0: Νομίζω δεν είχε χαλάζει, Γιάννα.
1: Αν δεν είχε χαλάζει και εγώ νομίζω.
0: Νομίζω δεν είχε, από ό,τι διάβαζα το πρωί τουλάχιστον. Αλλά εμείς στη Χαλάστρα, όπως ήμασταν ένα βράδυ, το βλέπαμε και γύρω σε 9 η ώρα. Το σύστημα να είναι πάνω από την Μαθία γενικώς και την Μπέλα. Καλημέρα και 1000 γκολ καριέρα θα φτάσει ο Ρονάλντο. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, Μέση. Κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, ο Ρονάλντο. Δεις τι ωραία το βάζει ο Κωνσταντίνος.
1: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αντί να λέμε,
0: πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Τι ευλογημένοι που είμαστε που τους έχουμε δει και τους δύο αυτούς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί νομίζω ότι μου έγραφε χθες κάτι και το λέω, θα το πω αύριο. Κάποιος μου έγραψε χθες κάτι πολύ έξυπνο και λέω οπωσδήποτε θα το πω αύριο. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβουν, λέω, αλλά θα το πω. Θα το βρω όμως το μήνυμα, μετά την εκπομπή τη χθεσινή.
1: Α, οκ. Okay. Καλημέρα στο Δαμιανό. Παρέλειψες όμως το βασικότερο, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο.
0: Φάντζιο, ναι.
1: Είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής, το πρώτο από τα 5 στα 40. Το ρεκόρ.
0: Περίμενε, ξανά δεν το καταλαβα. Το πρώτο από τα 5 που πήρε. Ήταν 40 ετών.
1: 40 του χρόνια, ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Το ρεκόρ ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: Δεν θα το σπάσει κανένας αυτό.
1: Ασχέτως το αν μπορεί οι σχετισμοί να ήταν διαφορετικοί.
0: Ο Αλόνσο πόσο είναι,
1: φίλε. Σήμερα.
0: Κάτσε να δούμε πόσο είναι ο Φερνάντο.
1: Ο Βετέλ πάντως είναι ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: Ο Βετέλ, ναι, ο Φέτελ.
1: Φέτελ.
0: Είναι 44 ο Αλόνσο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να μπαίνει σε καμιά καλή ομάδα. Γιατί και αυτός τελευταία έκανε πολλά λάθη σχετικά με τις επιλογές του, με τις ομάδες. Αλλά ο Αλόνσο θα μπορούσε, είναι 44 τώρα. Και τρέχει ακόμα, θα μπορούσε να το σπάσει.
1: Καλημέρα λοιπόν, στο Χρήστο με τα εκπληκτικά του κερασάκια.
0: Εσύ Χρήστο, τι μας έκανες με τα κεράσια, θα του πω από τη Δευτέρα, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει και να του πω ότι έκανα ένα σορμπέ.
0: Σορμπέ έκανες.
1: Ουάχα.
0: Εγώ κάθισα, πήρα την κάσα αγκαλιά.
1: Και τα έφαγες όλα.
0: Τα παγα όλα. λίγα 5-6 έφαγε ο Νίκος, 6-7 η Βαρβάρα αυτά. Μια κάσα έφαγε. Ποιο είναι το κουφό είναι ότι η αδερφή μου λέει, η αδερφή μου χθες, εντάξει, έχω φάει μια κάσα κεράσια, παιδιά, από Πέμπτη μέχρι την Κυριακή τα έφαγα. Πολλά κεράσια. Τέλος πάντων. Όποτε πεινούσα, άνοιγα. Και μου λέει η αδερφή μου, παίρνει χθες, μου λέει, πότε έρθει στον Πολυγύρο. Λέω, γιατί έγινε. Ναι, ο Γρηγόρης μου λέει, θέλει να σε δώσει κεράσια. Όχι άλλα κεράσια.
1: Του κερασιού έγινε φέτος. Καρπούζι ακόμη δεν έχω φάει εγώ. Κεράσια και φανταστικά νεκταρίνια μου έδωσε ο Κωστής ο Ραπτόπουλος χθες.
0: Νεκταρίνια, ακόμα δεν έφαγα.
1: Είχα να φάω τόσο ωραία.
0: Ξινά και σκληρά μέχρι στιγμής.
1: Πεντανός, σου φέρω.
0: Μοσχοβολάνε, νεκταρίνια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πεντανόστιμα. Καλημέρα σας από Ασπρόμαυρη Όρμα. Καλή εκπομπή, Λαλίσαντες. Ο πρίγκιπας Ευάγγελος και η σωματοφύλακας Κάρμεν.
0: Ναι.
1: Ήταν το μήνυμα του Χρήστου με τα κεράσια.
0: Γεια σου, Χριστάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Πιο καλά, πες Βαραγιάννη για Φιμπράν, γιατί δεν βλέπω λύση με το λύση. Γρήγορα, θα αρχίσω, γρήγορα θα αρχίσω τα όργανα φέτος. Λέει το κουμπαράκι μου από την Παλαιοκόμη, Κωστάκης, και φέτος θα έχει από όλα τα καλά. Δεν είναι αισιόδοξο.
1: Το θέμα, παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι ο Λύση στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι ένας καλός προπονητής ο Λύση.
0: Να σου πω, ναι.
1: Πραγματικά, νομίζω ότι είναι ένας αρκετά καλός προπονητής.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Τι θα γίνει με το ρόστερ του Λύση?
0: Ναι, θα του το κάνουν.
1: Ναι, αυτό λέω. Θα είναι αυτό το ρόστερ που περιμένει.
0: Θα το φτιάξουν. Το θέμα είναι άλλο. Όταν θα του φτιάξουν το ρόστερ, γιατί θα το φτιάξουν, είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Θα τον αφήσουν έτσι, εκτεθειμένο. Εδώ λέγαμε ότι πέρυσι. Μα λέγαμε ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ έχασε αυτά που έχασε στο τέλος, γιατί δεν είχε ένα απαραίτητο βάθος, ας πούμε, να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν τον αφήσουν έτσι το Λύση. Το θέμα είναι στην πρώτη στραβή. Με τον Λύση στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Με την ισοπαλία, ας πούμε, εγώ παράδειγμα λέω ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Mm-hmm. 0-0. Mm-hmm. Ή 2-2, ακόμα χειρότερα.
1: Να.
0: Εκεί έχει την υπομονή ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Το φάντασμα του Λουτσέσκου που είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε την προηγούμενη εβδομάδα, θα πλανάτε στα αποδυτήρια. Έχει την υπομονή εκεί πέρα που ο ΠΑΟΚΣΙΣ να πει δεν πειράζει. Χτίζουμε τώρα. Έχουμε μπροστά μας μια χρονιά η οποία θα έχει τέτοιες στραβές. Οπότε χτίζουμε. Την έχει την υπομονή αυτή?
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω, είναι η πιο ειλικρινή απάντηση που μπορώ να σου δώσω.
0: Δεν είναι πισωγύρισμα.
1: Ναι,
0: είναι μετά την έλευση Σαββίδη.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το να ξαναπάμε στη λογική, να ξαναπάτε μάλλον. Ναι. Εντάξει, να αυστρώνουμε, κάνουμε, χτίζουμε τώρα να και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι πισωγύρισμα, νομίζω.
1: Θα σου πω. Είναι η πιο ειλικρινή απάντηση που μπορώ να σου δώσω. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ψυχαναμιστώ. Τι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άμα δούμε ένα μοντέλο. Τώρα, μην μου πείτε τι συγκρίνει Μαράγδα με Γαθήρια, αλλά επειδή είναι μεγαθύριο θα το βάλω.
0: Για ποιον λες τώρα?
1: Άμα δούμε ένα μοντέλο τύπου Paris Saint-Germain που τη πήρε κάποιο χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά έφτιαξε τελικά αυτή την ομάδα.
0: Ο ίδιος προπονητής όμως.
1: Ο ίδιος προπονητής.
0: Ναι, αυτή είναι η διαφορά.
1: Και δούμε δουλειά. Και ας μην έρχονται ακριβώς τα αποτελέσματα που, ναι, θέλουμε, αλλά τη βλέπεις,
0: ναι,
1: τη δουλειά.
0: Ναι, καλά, ναι. Εγώ δεν σου είπα τώρα.
1: Εμφανέστατη στο μάτι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ένα μάτσο το οποίο τελειώνει 2-2 και η ομάδα έχει χάσει 22 ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Έχει τρέξει, έχει πιέσει, έχει κάνει τα πάντα. Δεν, εγώ λέω για ένα μάτσο το οποίο λίγο χαλαρός θα είναι. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, και θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί ο ΠΑΟΚΣΙΣ έχει μια απογοήτευση, όσο και να κρατιέται και να την, ναι, να την κρατάει μέσα του. Έχουμε ξεκινήσει προπονήσεις, δεν έχουν έρθει παίχτες και έχουμε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχουμε Ευρώπη.
0: Παιχνίδι όχι τώρα. Έχει καιρό ακόμα, αλλά ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω τώρα. Το κατά πόσο θα ολύσει, θα είναι πανέτοιμος την ώρα που θα του έρθουν όλοι, να τους κουμπώσει, να τους δέσει.
0: Ναι, ας βάλει τον Άγγελο Αναστασιάδη να παίξει, το Μάτος, το Βιερίνια. Παίζουν ακόμα αυτοί.
1: Πολύ ωραία. Ή τα παιδιά τους, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί ακούω συνεχώς τον Κουλιανό, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ στελεχώθηκε, ο ΠΑΟΚ μια καινούργια αρχή. Αρχίδε Κουλιανέ. Ποιο θα παίξει μέσα?
1: Αυτό
0: ο Μάτος θα παίξει.
1: Αυτό είναι το στοίχημα. Το ποιο θα παίξει μέσα. Και από εκεί και πέρα.
0: Πού πάμε με τον Τζότζο Κένι? Δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Μιλάμε...
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει 10 προσθήκες. Εγώ πώς βλέπω τον αντίπαλο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω με 10 προσθήκες. 10.
1: Και ακούμε και για πάρα πολλά ανεβάσματα.
0: Και να σου πω και τις θέσεις συγκεκριμένα, γιατί μόνο στην άμυνα θέλεις μια τετράδα.
1: Εννοείται.
0: Καινούργια.
1: Εννοείται.
0: Να μην σου πω 5, γιατί θες από τη μία μεριά έχεις, δεν έχεις κανένα σχεδόν.
1: Mm-hmm. Και ακούμε και ότι θα γίνουν πολλά ανεβάσματα από K19.
0: Το...
1: Ναι. Oh. Είναι το project Ajax. Mm. Έτσι, δηλαδή το έχουμε δει και σε τίτλους, το γράφουνε. Τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, η πιο ειλικρινή.
0: Είναι κατεύθυνση είναι αυτή από τη διοίκηση.
1: Είναι κατεύθυνση. Είναι
0: δηλαδή
1: κατεύθυνση.
0: Πάμε σε αυτό το μοντέλο ή οι δημοσιογράφοι το φαντάζονται, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, και το γράφουν μόνοι του? Από αυτά που βλέπουν. Αυτό δεν ξέρω.
1: Το να γράψει ένα έγκυο.
0: Όλοι σε γράφει το πρόβλημα, Βαραγιάννη, δεν είναι ο coach. Ο αφέντης μας είναι το πρόβλημα.
1: Το να γράψει ένα ρεπόρτερ έγκυρος, που είναι χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι και τις πηγές του έχει και βλέπει τι λέγεται και τι γίνεται. Αυτές οι στελεχώσεις. Αυτό δείχνουν, αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διαλέγει δικά του παιδιά, όπως, ναι, το Μάτος, το Βιερίνια, από την ΚΑΠΑ19, αρχηγό, ξέρω εγώ, κτλ. Και, ναι, και όλα αυτά.
0: Καλά.
1: Να στελεχώσουν τον Λύση.
0: Δεν είναι,
1: σου λέω, το πρόβλημα δεν είναι
0: δεν
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι νομοτελειακό ότι θα αποτύχει αυτό το μοντέλο. Μπορεί να πετύχει.
1: Όχι, αυτό είπα.
0: Έτσι, μπορεί να φτιάξει μια αθλητική ομάδα με ένα καλό προπονητή και να αρχίσει να παίρνει και τα ντέρμπι και τα αποτελέσματα και όλα. Ποτέ δεν ξέρει. Εγώ λέω στην περίπτωση που δεν βγει αυτό. Δεν υπάρχει και αποσβεστήρας, ας πούμε, να... Αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου, έτσι.
1: Εκεί νομοτελειακά, μάλλον θα ακολουθηθούν οι νόμοι του ποδοσφαίρου. Θα πέσει η γκρίνια,
0: ναι,
1: θα πέσει η γιούχα.
0: Και θα αρχίσουμε.
1: Και θα αρχίσουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ, αυτό είναι παντού. Βλέπετε τι έγινε στον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
0: Το βλέπω, για.
1: Αυτή
0: είναι πολύ αισιόδοξη. Παίρνουν και παίκτες, κάνουν
1: μεταγραφές. Είναι φοβερά αισιόδοξη. Καλά κάνουν.
0: Πολύ αισιόδοξη. Και η Άκη νομίζω είναι σε καλό δρόμο.
1: Βέβαια.
0: Έχω την εντύπωση. Με τον ίδιο προπονητή, καλή ομάδα. Πήρε και ένα παιχταρά μέχρι στιγμής. Έναν άλλο σούπερ παίχτη. Που Τουρκία που πίνει το εξτρεμάκι.
1: Και να σου πω πραγματικό, Στα, εμένα αυτό με χαροποιεί. Το ότι
0: παιδε,
1: δεν χαλαρώνουμε να βλέπουμε ομάδες φωτοβολίδες.
0: Α, ναι.
1: Έτσι, ότι πάνε όλοι για τον πρωταθλητισμό ξανά, με, ο καθένας με, με τη δικιά του φιλοσοφία. Μόνο καλό μπορεί να είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όντως. Κακό δεν είναι.
0: Όντως. Τρία από τα τέσσερα από τα αθλητικά που έχω εδώ πέρα. Πρώτα έχω δήλωση του Αλέσιο Λύση. Ήρθα στον ΠΑΟΚ, λέει, γιατί ένιωσα ότι με ήθελε όλο το κλαμπ. Σκουπίσου.
1: Α, είδες, εγώ έκανα σιωπή πάντως.
0: Σκουπίσου, Αλέσιο, ότι σε ήθελε όλο το κλαμπ. Σε θέλανε κάποιοι και μάλιστα οι άλλοι σε καταπίνουν χωρίς να θέλουν, γιατί τους βλέπω εδώ στους διαδρόμους, έτσι.
1: Το κλουμπ, το κλουμπ.
0: Το κλουμπ, ναι. Ναι. Λουτσέσκου. Λυπάμαι, ήθελα διαφορετικό αποχαιρετισμό με τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια.
0: Τι δείχνει αυτό.
1: Όλοι θέλαμε.
0: Τι δείχνει αυτό.
1: Απογοήτευση, τι να δείχνει.
0: Άρα δεν το ήξερε, δεν γνώριζε.
1: Ναι, δεν το, κοίτα, αυτό νομίζω
0: αυτό που
1: το
0: καταλαβαίνω,
1: ξεκαθαρίσει.
0: Ναι,
1: δεν γνώριζε. Όχι.
0: Για τη λύση της συνεργασίας. Αυτά γινόταν στα γραφεία του ΠΑΟΚ μεταξύ των όλων των συμμετεχόντων και του Προέδρου. Ο Ρουμάνος Κότσος όμως δεν ήξερε τίποτα. Αλλιώς δεν θα λυπόταν και θα είχε αποχαιρετήσει κάπως.
1: Και μάλιστα λέει ότι υπήρξαν άνθρωποι που δημιούργησαν αυτή την αρνητικότητα, λέει, σε αυτές τις στιγμές.
0: Το καταλαβαίνουμε, Ρεσβάν.
1: Έτσι,
0: μας είναι πολύ συμπαθής, πάνε και μας προκαλούσε στο Βικελίδης, αλλά παρόλα αυτά είναι συμπαθής, γιατί είναι νομίζω άξιος, πολύ άξιος.
1: Λευταράς.
0: Ναι.
1: Ήταν τρελό αυτό που συνέβη, λέει, σε αυτές τις 3-4.
0: Εγώ χάρηκα που έφυγε ο Λουτσέσκου, σας το λέω στα ΕΖΑ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Χάρηκα γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πλέον είναι ευάλωτος. Mm. Καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ως αντίπαλοι εμείς, εγώ το αισθάνομαι αυτό ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ευάλωτος. Μην βρω καμιά ευκαιρία, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό και σε κλέψω, ας πούμε, και θέση φέτος. Αν δεν μπορείς να κάνεις ομάδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάτσε τη μάρα, κάνε τη σουγκιάτε. Ότι ο Λύση θα κάνει καμιά ομάδα και θα τα παίρνει. Περίμενε, κάτσε να δούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Εννοείται, αλλά και κανένας δεν μου. Δηλαδή,
0: του να φέρει παιχταράδες μέσα
1: στα δεκαετία. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, Κώστα. Ότι... Πρώτη φορά στη ζωή μου έπεσα τόσο έξω.
0: Ναι.
1: Δεν περίμενα τόσο κακό ΠΑΟΚ στο δεύτερο μισό.
0: Δεν ήταν σε όλο το δεύτερο μισό, ήταν περίπου,
1: ναι,
0: μετά το Φεβρουάριο.
1: Αυτό, οι 3-4
0: μετά,
1: ναι,
0: μετά το Μάρτιο.
1: Δηλαδή, αν μου το έλεγε, θα γελούσα, θα σε κορόιδευα.
0: Δεν,
1: άιτε, έδινε, ρε,
0: ναι,
1: και,
0: δεν υπήρχε ένδειξη ότι μπορεί να στραβώσει εκείνη η ομάδα που βλέπαμε μέχρι τον Δεκέμβριο τουλάχιστον. Δεν υπήρχε ένδειξη. Παρ' όλα αυτά έγινε.
1: Ναι,
0: Ηρακλής ανακοίνωσε το Γάλλο αμυντικό χαφ Κιλιάν Καϊμπουέ. Παραλίγο Εμπαπέ. Δηλαδή, Κιλιάν Εμπαπέ, Κιλιάν Καϊμπουέ. Αυτό στη Β' Γαλλία. Έχει παίξει καλά. Έχει εμπειρία, νομίζω ότι. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια χαρά.
1: Είναι σε πολύ καλή
0: εξάρι,
1: ηλικία.
0: Εξάρι, νομίζω. Ναι, καλή ηλικία. 27, νομίζω.
1: Μπράβο, είναι 27.
0: Ναι.
1: Και έχει την ίδια ευκαιρία, λέει, να καλύψει θέση στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι. Και μπροστά, και 8 και έτσι, και ό,τι θες. Και εξάρι.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Άρης που παίρνει τον Ντέλε Μπασίρου από την Watford, ο οποίος, ναι, είχε τραυματιστεί, αλλά έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Τουρκία.
1: Αυτό βέβαια ξυπνάει μνήμες στους Αριανούς. Δηλαδή, άμα έβλεπες τι μηνύματα μου γράφανε χθες,
0: για
1: γιατί χθες το ανακοίνωσε το πρώτο.
0: Ναι.
1: Ναι, συνεχίζουμε, λέει, το ίδιο βιολί με τραυματίες, με καλούς τραυματίες.
0: Καλοί τραυματίες.
1: Δηλαδή, ναι, είναι λίγο ρίσκο πάλι.
0: Κάτσε, Μαραγδαίτη, εσύ ήθελα να πάρετε τον Καντουρί, έμαθα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί γελάς.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Θα πάρουν, λέει, το έλεγε χθες ο Κουλιανός. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Καντουρί στις μικρές ομάδες, K19. Τους κάνει μάθημα πώς παθαίνεις κλάση πρώτου βαθμού, πώς παθαίνεις κλάση δεύτερου.
1: Εντάξει, τώρα τον τρως.
0: Πώς παθαίνεις. Μυγιές γενικώς με την πλάτη σου.
1: Όταν έπαιζε ο Καντουρί.
0: Καλό.
1: Ήταν παιχτούρα.
0: Εγώ με τον Ομάρ μίλησα. Πιάμε καφέ μαζί.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Βέβαια, εγώ και φωτογραφία στο Facebook. Που μάλιστα σχολιάζω και τι είχαμε πει. Γιατί μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης γενικώς.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Τι. Και πάμε στο παράθυρο με αυτό.
1: Πολύ γρήγορα όμως. Γκέτζερμπιρλίγκη.
0: Γκέτζερμπιρλίγκη.
1: Δεν το έβαλα επίτηδες.
0: Εκεί έπαιζε. Δεν τα βάζεις αυτά.
1: Τι τώρα. Γκέτζερμπιρλίγκη.
0: Άμα τα πεις όλα τα σύμφωνα, ας το κάει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πες τα χοντρά-χοντρά.
1: Τουρκία, να πούμε. Ο τελευταίος του προορισμός ήταν. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Έπαιξε όμως.
1: Έχει Manchester City στο βιογραφικό.
0: Watford,
1: Reading. Έτσι, τι να συζητήσουμε τώρα.
0: Με τη Reading ήταν η καλύτερη χρονιά του. Με 39 συμμετοχές και 4 γκολ έκανε την καλύτερη χρονιά. Εκεί έδειξε ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα βέβαια, εντάξει. Τραυματισμένη που φαίνει ο Καρυπίδης είναι και λαχεία. Αν μπορεί να βγει. Πέρυσι δεν βγήκε κανένα.
1: Πέρυσι τι ήταν.
0: Δεν είδαμε κανέναν. Εγώ το Δόνι δεν θυμάμαι, έπαιξε ο Δόνι.
1: Λέμε για τον Πάκ, τι να πει ο Άρης.
0: Ο Δόνι έπαιξε πέρυσι.
1: Έπαιξε.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε και τραυματίστηκε.
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Άιτε πάμε. Έλα,
0: να κλέψει θέση εσύ που έχει έτοιμη ομάδα που πετάει. Τι θε να αποστολή τώρα. Δεν είπα εγώ, είπα Παναθηναϊκός. Κάτσε, Μαράγδα. Είναι και 31.
1: Άλλο ρολόι έχω εγώ εδώ.
0: Τι λέει.
1: 35.
0: Τι λε τώρα, πάμε. Got that baseline.
4: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Με πεντάρα της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν και λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα, ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι χθεσινοί αγώνες του Μουντιάλ. Στις αναμετρήσεις που ακολούθησαν, η Κροατία επικράτησε του Παναμά με 1-0, ενώ η Αλγερία νίκησε την Ιορδανία με 2-1. Το παιχνίδι της Κολομβίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έληξε 1-0. Το απόψινό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία Κατάρ στις 10 το βράδυ. Η δράση συνεχίζεται στη 1 μετά τα μεσάνυχτα με τα παιχνίδια Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Στο μεταγραφικό στόχαστρο των ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κιζερίδης. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η Χάρτς κοστολογεί τον 26χρονο Έλληνα μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ. Μια ανάσα από την απόκτηση του 32χρονου Βάσκου κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σε τριετή συμφωνία με τη Watford. Για την αγορά του 26χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου Τόμ Ντέλε Μπασίρου προχώρησε ο Άρης. Την απόκτηση του 27χρονου Γάλλου μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε επίσημα ο

0: 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην VIP

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 573-78. Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
2: Nexus Facility, παρακαλώ.
0: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα?

0: Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
3: Ναι,
2: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Μπα δεν μπορεί.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
3: Αστά, ναι, ναι.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
3: Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Συντονισμένοι στο Μετρόπολης, στους 95,5 βλέπω Μάκη Βορύδη στο Sky και στο κέντρο Μισελ Ασημακοπούλου. Προφανώς έχουμε επιχείρηση διάσωσης, λες.
1: Α, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: αλλά
1: ναι,
0: τώρα
1: νομίζω.
0: Τελευταία πολύ ζωντανά τον βλέπω τον κύριο.
1: Επανήλθε.
0: Δηλαδή, επανήλθε, λες.
1: Έτσι πιστεύω. Ναι, ναι.
0: Αυτούς που χάσαμε είναι τα στελέχη της κυρίας Χαριστιανού. Και μάλλον δεν καταλαβαίνει η κυρία Χαριστιανού ότι. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι
1: πλάκα,
0: ότι υπάρχει μια δυσκολία, μια απειρία και δεν θέλει, να αποφύγει το στριμωξίδι, ας πούμε, κάποιων δημοσιογράφων. Αλλά το ότι να μην εμφανίζεσαι έδειξε ότι η κυρία Χαριστιανού, καταρχάς, στην τελευταία δημοσκόπηση, να σου πω ότι είχε σε μια εταιρεία στην interview, είχε 10 πριν από 2,5 μήνες και έχει 5.
1: Μα είναι λογικό, Κώστα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χασούρα αυτή. Πρέπει να βγουν οι άνθρωποι αυτοί να μιλήσουν,
1: να
0: εκτεθούν και. Μπορεί κάποιος να πει, εντάξει παιδιά, δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Εμείς θέλουμε το άλλο. Πολύ περισσότερο αυτό, αυτό που έλεγες στον εξαγγελωμένο Φάμελο.
0: Ναι.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο, παιδί μου. Τι λες, ναι.
1: Ας, οι άλλοι, εντάξει.
0: Καλά, στελέχη της Χαριστιανού δεν βλέπουμε πουθενά. Ναι, την κυρία Χαριστιανού δεν έχουμε δει πουθενά.
1: Έχεις απόλυτο
0: ναι,
1: δίκιο.
0: Το ξέραμε αυτό, ρε Μαργαρίτα. Το γνωρίζαμε. Δεν είναι έτοιμη. Φροντιστή. Η κυρία Μαρία τώρα κάνει φροντιστήρια. Για αυτές, γιατί προεκλογικά θα πρέπει να βγει στα πάνελ. Σωστά. Δεν μπορεί να κάνει απαντάσει με αυτά που έλεγε, ό,τι να είναι. Πρέπει να είναι λίγο to the point οι απαντήσεις.
1: Θα ερωτηθεί για τα πάντα και θα πρέπει να
0: βέβαια,
1: είναι πανέτοιμο.
0: Ωραία,
1: θέλουμε,
0: αυτό κάνει τώρα. Ναι, αλλά αυτή η απουσία δημιουργεί θεματάκι.
1: Βέβαια.
0: Και χίλιες φορές θα πάρει τις ψήφους η Χαριστιανού παρά ο Βελόπουλος. Έτσι.
1: Έκανε δηλώσεις ο Βελόπουλος χθες για τις ΜΚΟ. Για τον Αβραμόπουλο και τα λοιπά.
0: Γιατί
1: έχουμε και αυτό στην επικαιρότητα.
0: Παλιά φιλαράκια είναι αυτή.
1: Άκουγα, Κωστή, χτες λιγάκι το ξενύχτησα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να ακούσω τον κύριο Δημητρακόπουλο, που είναι πολύ έγκλητος νομικός ο άνθρωπος και είχε αναλάβει την κυρία Καϊλή.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται με αυτό το πράγμα με το Κατάρ, το τι, πόσο θάλασσα τα κάνανε οι Βέλγοι, γιατί συνηθίζουμε να λέμε για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ότι όντως και πραγματικά αυτή τη στιγμή, 7 χρόνια μετά, δεν μπορούν να την κατηγορήσουν για τίποτα, αλλά επιμένουν. Ναι. Και αυτό που έχει σκάσει με τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι λίγο περίεργο, γιατί ο ίδιος δηλώνει ότι τα φορολογήθηκα, μου τα πήραν τα λεφτά.
0: Δεν το δηλώνει μόνο, τελικά.
1: Είναι και έτσι.
0: Είναι και έτσι, ναι. Τα λεφτά δηλώθηκαν, οι πράξεις δηλώθηκαν, τα είπε ο δικηγόρος του και τα λεφτά αυτά, τα 75.000, φορολογήθηκαν κιόλας.
1: Ναι, ότι φορολογήθηκαν, φορολογήθηκαν.
0: Γι' αυτό και δεν έχουν στείλει αίτημα οι βελγικές αρχές, οι ανακριτικές αρχές, αίτημα άρσης ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου.
1: Εκείνο που προβλημάτιζε, τουλάχιστον γιατί εγώ δεν είμαι ειδική να τα ξέρω, τον κύριο Δημητρακόπουλο,
0: είναι
1: το εξής. Γιατί λέει κάνει τόσο τώρα ο κ. Αβραμόπουλος, αυτό είπε ως νομικός, έτσι.
0: Α, ναι, για πες.
1: Για άρση του βουλευτική ασυλία και να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας να κριθεί από την ελληνική.
0: Για γρήγορα, ναι.
1: Ναι, γιατί θα μπορούσε, λέει.
0: Δεν κάνει να σέρνονται αυτά.
1: Να, μα αυτό είπε.
0: Σε κανένα δεν κάνουν καλό.
1: Ότι σέρνονται έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπορούσε να πάει να παρουσιαστεί στον Βέλγο ανακριτή.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: Πριν κάνει όλα αυτά, να του πει ορίστε, κύριε.
0: Τα φορολόγησε, τα δήλωσε και τα λοιπά.
1: Αμέσως λέει και αυτόματα. Ναι. Θα αποσυρώταν το ένταλμα.
0: Πάντως,
1: δεν ξέρω
0: και στο δελτίο ειδήσεων το είχαμε, δεν ξέρω αν το άκουσες. Ο Μπάλας Ουσβάρη, το διαβάζω μέσα από το δελτίο μας, είναι ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μίλησε για το Qatar Gate και είπε χθες, Μπάλας Ουσβάρη, είπε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου στη ΜΚΟ είχε εγκριθεί τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, είπε πως η Επιτροπή δεν έλαβε μέχρι στιγμής κανένα έγγραφο από τις βελγικές αρχές. Αυτό είναι και λίγο ύποπτο. Δηλαδή, πώς το μαθαίνουμε εμείς, πώς διαρρέεται αυτό, ας πούμε, στους δημοσιογράφους από τις βελγικές αρχές, χωρίς να έχουν ενημερώσει ούτε τον Αβραμόπουλο ούτε την Κομισιόν.
1: Έλατε.
0: Αυτό μου θυμίζει λίγο.
1: Είπε ο κ. Δημητρακόπουλος ότι τα έχουν κάνει θάλασσα, ότι γενικά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τίποτα, ότι και την Καϊλή τη σέρνουν τζάμπα. Παραδέχτηκε, λέει, τα πάντα ο Παντζέρη. Όλο το χρήμα ήταν δικό του.
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα. Δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχει. Ναι. Απλά η γυναίκα έκανε αυτό που της είπαν οι Ευρωπαίοι, να πάει στο Κατάρ να κάνει αυτά για να έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και 7 χρόνια μετά, λέει, επειδή δεν θέλουν να παραδεχτούν οι
0: δεν πειράζει, ας το μάθουν οι επόμενοι να μην πηγαίνουν στα Κατάρ.
1: Καλά λες.
0: Καλά δεν είναι. Ε?
1: Καλά λες.
0: Επίσης είσαι. Στην Ευρωπαϊκή, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Παίρνεις αυτά τα 22 χιλιάρικα.
1: Φτάνει, ρε
0: φίλε. Τα 5 σου λείψανε, ρε φίλε,
1: αυτό,
0: το μήνα.
1: Ναι, δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή.
0: Έτσι,
1: για ποιο
0: είναι.
1: Λόγο.
0: Και μετά από 40 χρόνια, ας πούμε, πολιτικής καριέρας.
1: Και σε κάτι που δεν το έχεις, δεν το κατανοείς, ναι, δεν είσαι.
0: Αυτή λίγο που θυμίζει λίγο. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν
1: έχεις δίκιο. Λοιπόν.
0: Όχι, όχι. Εγώ. Ό,τι και να λες, σου πήρα την μπουκιά από το στόμα. Και θα σου πω για τη Βιμπρά, που λες, φιλενάδα. Πού η παγκόσμια ελληνική εταιρεία που στηρίζει την εκπομπή μας, εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών από την Τερπίνη Σερών, μας δίνει πρόσθετους λόγους για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας κάνει, δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Έρχεται η Φιμπράν με πετροβάβακα, μάλιστα με τις πλάκες πετροβάβακα Φιμπράν Geo BP Etix στο σύστημα Serethrum της Φιμπράν και παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση.
1: Καταπληκτικά μου την πήρε την μπουκίτσα από το στόμα, όντως. Αλλά επειδή εγώ δεν μασάω, γιατί Μετρόπολης 95,5 είμαστε, τα social media του σταθμού πετάνε κυριολεκτικά. Έχουμε όμως βασιλιά αυτή τη φορά το Instagram. Γιατί στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 μπορείτε να διεκδικήσετε το δώρο. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom, παρακαλώ, στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5, βρείτε το post του διαγωνισμού και δηλώστε τώρα συμμετοχή. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Αυτό τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει, και τι καλύτερο από έναν καλό ύπνο εκοστή. Και απολαύστε μοναδικά δώρα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού. Κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζετε βέβαια και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curences. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη μας η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Ο Κωνσταντίνος, θα πάμε σε μηνύματα σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε γραμμές. Έχουμε έτσι κι αλλιώς μόνο 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Οπότε, ό,τι και να γίνει, δεν θα είναι ευχαριστημένος ο παοξής. Η μόνη περίπτωση να είναι ευχαριστημένος είναι να είναι συνέχεια πρώτος. Και μετά λέει κάτι πολύ σωστό ο Σμαράιτα. Ο ΠΑΟΚ έχει τόσο καλές ακαδημίες. Αυτό έχει φανεί και στην πράξη.
1: Να.
0: Αφού η ομάδα, λέει, και με τις μεταγραφές που έκανε δεν κατάφερε να φτάσει στους ομίλους του Champions League, για ποιον λόγο δεν κάνει το γνωστό ευρωπαϊκό μοτίβο με 5-6 παίκτες που έχει και άλλους 5-6 μικρούς που πάλι θα βγει μέσα και τα λοιπά, έτσι. Θα έχει την ευκαιρία να πουλήσει νεαρούς.
1: Δεν ξέρω από ποια στιγμή μας άκουγε ο φίλος, αλλά αυτό
0: εγώ Άρης είμαι, λέει, και ο Άρης ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι οι οπαδοί. Δεν υπάρχει υπομονή. Όντως, έτσι είναι οι οπαδοί. Ναι, δεν υπάρχει υπομονή. Άρης είσαι, Κωνσταντίνε, το ξέρω, το έχω καταλάβει πουλάκι μου. Πριν μου γράφει ο άλλος, θέλω, λέει, ο Άρης να βγει στο πρώτο παιχνίδι. Για τρολιά, λέει ο Καρυπίδης, να τους βάλει να βγουν, λέει, με επιδέσμους, πατερίτσες.
1: Ωραίο!
0: Πατερίτσες.
1: Ωραίο!
0: Δεν βγαίνουν με παιδάκια.
1: Ναι, και πρόσεξε.
0: Μα τι χάζει που
1: είναι. Και πρόσεξε. Και να παίξουν και καλά.
0: Και να παίξουν και καλά, ναι. Έτσι. Να βγάλουν επιδέσμους και Σούπερμαν από μέσα.
1: Ωλε.
0: Κώστα, καλημέρα. Μην φας τα νεκταρίνια, θα φέρει Μαράγδα. Καμιά φορά δεν ξέρεις, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά, όχι, Ελένη, θα ήμουν πιο ευρηματική.
0: Έτσι. Η Κατερίνα γράφει: Παρμεζάνα του Ιδρύματος στο ΣΥΤΣΑ έχει τους ίδιους αυστηρούς ελέγχους. Και οι Αγελάδες από τις οποίες παίρνουν το γάλα επίσης τρώνε συγκεκριμένη τροφή. Α, και γενικά τα ταιριά του Ιδρύματος είναι φανταστικά. Τώρα που έγινα μεσοβίτησα, μετσοβίτησα όντως.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο, γιατί έφυγε το μήνυμα, ρε Κατερίνα.
1: Παιδιά,
0: μας
1: φέρνει
0: κάτι και κάνα κεφάλι.
1: Έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές πλέον σε πάρα πολλά προϊόντα. Τα περισσότερα που έμαθα τα οφείλω στην εκπομπή της ΕΤΕΝΑ με τον Λαγό, το ΣΕΦ,
0: ναι,
1: που μαγειρεύει μόνο με ελληνικά πο προϊόντα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά εξαιρετικά και μοναδικά.
0: Ναι, ρε Σμαράγδα, δεν κάναμε τη διαφορά. Δεν τα ξέρει κανένας. Να σου πω κάτι, ο φίλος μας ο Μάικ, ξέρεις που δουλεύει. Ο Μάικ, από το που μας φαίνεται, από ότι μπορούσε να έχει Γκλάντμπαχ.
1: Τις γραμμιέρες μας και τα γιαούρτια μας δεν τα ξέρουν.
0: Θυμάσαι που δουλεύει ο Μάικ, τι δουλειά κάνει.
1: Όχι.
0: Λουλούδια κουβαλάει.
1: Α, ο Μάικ είναι με τα λουλούδια.
0: Ο Μάικ είναι με τα λουλούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι, γιατί δεν μου έχει πει ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί που πηγαίνει να πάρει τα λουλούδια, σε αυτό το χωριό, ας πούμε, στο Αλτσέρν, έτσι λέγεται.
1: Ολλανδία.
0: Είναι στην Ολλανδία, κοντά στο Άμστερνταμ. Ξεκινάει αυτή η ιστορία, παιδιά, με τα λουλούδια το 1911, όταν οι Ολλανδοί αρχίζουν να σπρώχνουν τη θάλασσα προς τα μέσα και κερδίζουν εδάφη.
1: Έτσι.
0: Τα οποία είναι υγρά και κατάλληλα για λουλούδια.
1: Αχα.
0: Και αρχίζουν και βάζουν λουλούδια και διοργανώνουν τότε κάποιες δημοπρασίες στα καφενεία. Το ξεκινάει το 11, σας λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 115 χρόνια πριν. Αν θέλει ο Μάικ να μας διορθώσει καμιά φορά, αν κάνω κανένα λάθος. Στο Άλς Μέρ. Άλς Μέρ θα πει, ας πούμε, Άλς είναι το χέλι. Γιατί εκεί ήταν ψαράδες αυτοί. Το Μέρ δεν θυμάμαι τι είναι. Το Μέρ τι είναι.
1: Η θάλασσα δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν είναι το.
1: Δεν είναι
0: θάλασσα.
1: Μάρε και...
0: Όχι, όχι. Αλλά το χέλι είναι σίγουρα το. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται εδώ τώρα. Υπάρχει ένα χωριό, χωριό είναι στην ουσία, το οποίο έχει μία έκταση, ένα συγκρότημα το οποίο καλύπτει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα. Βάλτε 200 γήπεδα ποδοσφαίρου στη σειρά. Αυτό είναι κλειστό όλο, έτσι. Όπου ναι, κάθε μέρα μέσα πηγαίνουν οι Mike και παίρνουν και χτυπάνε σε πληστηριασμούς λουλούδια. Κάθε μέρα στο Arsmer διακινούνται 43 εκατομμύρια λουλούδια και 5 εκατομμύρια φυτά. Είναι το 50% του πλανήτη. 50% του πλανήτη. Σε λίγες ώρες αλλάζουν χέρια δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Φοβερό.
0: Πώς το πέτυχαν αυτό, ρε παιδιά, αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Το ίδιο πράγμα έγινε στη Χαλάστρα.
1: Να σου πω, τι γίνεται. Τώρα
0: στη Χαλάστρα κάναμε εδώ ανάχωμα. Αυτές οι εκτάσεις όλες ήταν νερά και ήταν παλιά.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Έχει
1: ναι,
0: το ανάχωμα ναι, μετά το καλοχώρι το οποίο κρατάει αυτό. Δηλαδή οι Ολλανδοί πώς σκέφτηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο που κονομάνε τρελά λεφτά και προσέξτε λίγο, οι δημοπρασίες γίνονται ανάποδα.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις δημοπρασίες ξεκινάς από το minimum και ανεβαίνεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παιδί μου.
0: Σε αυτές ξεκινάς από το maximum. Μη γελάς. Εγώ δεν έχω ξαναδεί δημοπρασία να ξεκινάει με την ανώτατη τιμή και να κατεβαίνεις.
1: Θα σου πω κάτι τι. Συνήθως τα πλούσια μέρη κάνουν και πιο ντεμπέληδες ανθρώπους. Η φτώχεια συνήθως γεννάει την εφευρετικότητα. Χωρίς πλάκα. Ναι. Όταν κάτι δεν έχεις, ναι, προσπαθείς να βρεις τρόπους να δημιουργήσεις.
0: Και εκεί βεβαίως οι συνεταιρισμοί δεν είχαν τα δικά μας χαρακτηριστικά. Έτσι.
1: Ω, δουλέψανε μαζί.
0: Μάλιστα. Μέρ θα πει λίμνη, Βαραγιάννη. Χέλη και λίμνη. Ναι. Άλλε μέρ θα
1: η
0: πει.
1: Λίμνη
0: πούμε...
1: των χελιών.
0: Ναι, ναι, έτσι. Mm. 200 γήπεδα ποδοσφαίρου στη σειρά, βάλτα. Είναι κλειστός χώρος αυτός και μέσα κινούνται αυτόματα, ρομποτικά, ηλεκτρικά οχήματα. Ο Μάικ, ο φίλος μας, μπαίνει μέσα, παίρνει λουλούδια. Το 50% των λουλουδιών του πλανήτη σε ένα χωριό αλλάζει χέρια.
1: Τρομερό,
0: χωριό!
1: Ε.
0: Σαν το Καλοχώρι είναι, άμα τη δείτε. Τίποτε,
1: το Καλοχώρι.
0: Κοντά στο Άμστερνταμ, δηλαδή θέλω να πω δίπλα-δίπλα, δεν είμαι στο Άμστερνταμ.
1: Εμείς βγάζουμε σκουλίκια από το Καλοχώρι. Εννοώ τα σκουλίκια τα δουλώματα, όχι τα.
0: Χρειαζόταν να το εξηγήσει. Και με κοίταξε κιόλα.
1: Εντάξει. Όχι, παιδιά! Ψεώνα, λέει.
0: Ρες Μαράγδα. Ρες Μαράγδα. Κώστα, πρωταθλητής με... Α, να σου θυμίσω, λέει, πως η Ολλανδία είναι όσο η Πελοπόννησος. Άρα εκεί δεν περιμένουν την επιδότηση για να ζήσουν. Όχι, έχουν άλλες λογικές εκεί, παιδιά. Τώρα.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, επιδοτήσεις έχει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εδώ σας λέω ότι αλλάζουν κάθε μέρα, ας πούμε, εκεί πέρα δισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε μέρα το πρωί.
1: Αλλά τις αξιοποιούν σε επιδοτήσεις προς όφελος των κρατών τους. Αυτή είναι...
0: Το κάνανε τότε, ναι, για να κάνεις υποδομές. Πρωταθλητής μέχρι τώρα των μεταγραφών είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει ομάδα, λέει ο Χρήστος που είναι Παναθηναϊκός.
1: Είναι. Και πολύ σιωπή και από τον Ολυμπιακό, τώρα
0: τίποτα
1: που το λες.
0: Άχνα.
1: Νάδα.
0: Πούλησαν τον Κωστίνια, γεια σας.
1: Ναι. Ήθελα να κλείσω με μια πολύ γλυκιά είδηση, να σου πω την αλήθεια. Τι λέει τώρα, θα μου το χαλάσει πάλι. Σήμερα φαγώθηκες. Όλο τρικλοποδιές βάζεις.
0: Μπερδέθηκες, λέει. Καλοχώριο. Τη Χαλάστρα βγαίνουν τα σκούλικα, λέει. Δεν μπορώ να σας πάρω σοβαρά, δηλαδή, γιατί είναι μια, όντως μια σοβαρή κουβέντα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ξέρει το προσωνύμιο του μέσου αργανού, κατάλαβες, είναι μια κουβέντα σοβαρή. Μπορεί να πεις ποια περιοχή βγάζει σκουλίκια.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα, είναι δύσκολη δουλειά. Με φτιάρια τα κόβουν, ξέρεις, είναι αυτά τα.
0: Καλά, ξέρω, πώς δεν ξέρω.
1: Τώρα έχει όμως πολύ, αφήνει πολύ καλά λεφτά, αλλά πολύ
0: ναι,
1: δύσκολο.
0: Ναι, αλλά πολύ δύσκολο. Δηλαδή.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Χθες πιάσανε έναν στην περιοχή μας, ναι, 65χρονο, ο οποίος είχε παράνομη μυνδοκαλλιέργεια. Δηλαδή, όχι να πάει. Δηλαδή, ούτε δηλωμένα τα οικόπεδα τα θαλάσσια, α λέω τίποτα. Κανονικά, αυτό μαζί με τα μύδια και τα λοιπά πήγαν τον αρπάξαν και την ώρα, α πούμε.
1: Φοβερό κι αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας φέρω φωτογραφία τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλά μας τα πεις, Μαράγδα.
1: Τι είπα.
0: Μας είπε ότι πετούσαν, ξέρω εγώ, εκεί στη Δήμο Προποντίδας και πετούσαν και τα λοιπά. Και είδαμε τι, είδαμε κάτι κομμωδίνα, κάτι ντουλάπες ή κάτι λάστιχα. Θα σας φέρω φωτογραφία,
1: ναι,
0: θα πάω για μπάνιο.
1: Oh.
0: Τη Δευτέρα θα σας τη φέρω και θα την αναρτήσουμε. Να δείτε ότι ο τύπος έχει πετάξει στην παραλία, δηλαδή από το δρόμο, έτσι πως είναι το τρίκορφο, ανάμεσα από τρίκορφο και ψακούδια,
1: ναι,
0: έχει αδειάσει τη βαρέλα με τον πετό.
1: Έλα ρισκό,
0: θα πω. Ωραία, θα σας φέρω φωτογραφίες τη Δευτέρα.
1: Αυτός τώρα κάτι δεν μπορούσε να πάει να ρίξει
0: πουθενά. Ο Λελίδης είναι πίσω.
1: Μάλλον, γιατί άνοιξε παράθυράκι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να πάει να φτιάξει κανένα δρόμο εκεί πέρα να το δώσει τον πετό πουθενά, καμιά λακκούβα,
0: ναι,
1: να κλείσει.
0: Παιδιά,
1: εσύ,
0: τι δηλαδή. Μεγάλη κουβέντα πιστεύω, παιδιά. Του πέταξε, εντωμεταξύ τον γκρέμι αυτό είναι περίπου
1: να,
0: καμιά 25 μέτρα και βλέπεις ένα ποτάμι, δηλαδή φαντάσου ένα καταράκτη από γκρό πετό. Το οποίο φτάνει από πάνω από το δρόμο κάτω. Στη θάλασσα φτάνει. Δηλαδή θα δείτε τις φωτογραφίες, θα τις φέρω τη Δευτέρα. Μπαίνει μέσα στην ακρογιαλιά. Βέβαια τώρα αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, δεν έγινε τώρα. Εντάξει, δεν θα φύγουμε. Λοιπόν, έγινε πριν πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να έχει ενσωματωθεί το κρομπετό εκεί με τα βράχια κτλ. Το έχουμε συνηθίσει κιόλα. Αλλά ο άλλο, παιδιά, για να πετάξει τον πετό, πρέπει να βάλει και τη βαρέλα κάθετα στον δρόμο εκεί.
1: Αυτό
0: που ήταν.
1: Πάλι. Ή χειρότερα, γιατί δεν ξέρω καλά γιατί.
0: Ναι, κοίταξε, προφανώς ξέρεις τι έγινε τώρα. Ακυρώθηκε κάποια παραγγελία.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να του χάλασε το φορτηγό, τα ρολεμάν και τα λοιπά που γυρνάει, έτσι. Και για να μην πήξει μέσα. Γιατί έχω δει εγώ πώς πίζει.
1: Άμα πάθεις τέτοιο πράγμα.
0: Έχω δει για το πράγμα. Με τα κοπεζέρ πώς γίνεται. Ναι, άστο, ναι. Οπότε για να μην πάθεις μια, λέει, ας πάθουν οι άλλοι.
1: Ορίστε μας. Τέλος πάντων.
0: Το πρώτο δημοπρατήριο της Ευρώπης.
1: Κάτσε, Κώστα, γιατί δεν πήγες στο.
0: Τι λέει ο άλλος εδώ. Στέλιο Ισχάζα, έψε το φιλανάκι μου, Στέλιο Βουγιατζής, είναι και πρόεδρος. Το πρώτο, λέει, δημοπρατήριο της Ευρώπης έγινε στην Κουλούρα Ημαθίας. Ποια Κουλούρα Ημαθίας, λέει Στέλιο. Εδώ σου λέω το 1911. Κουλούρα Ημαθίας ακόμα το 11 είχε απελευθερωθεί, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε Στέλιο. Άστο, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Πήγα να κλείσω με μια ιστορία που θα την πατούσα άμα δεν την έψαχνα. Παιδιά, πρέπει να ψάχνουμε τα πάντα.
0: Για πες. Εντάξει, ντε. Και ένα είναι.
1: Είναι αληθινή ιστορία.
0: Τι πράγμα είναι αυτή, να πούμε.
1: Έπαιξαν το βιντεάκι.
0: Προχθές κάνατε μισή ώρα να έρθετε.
1: Όντως.
0: Καθόμουν εδώ πέρα, έκανα τον ηχολήπτη. Παράτε παλαμάκια τώρα.
1: Σωτ καλέ.
0: Εντάξει, για πες, μ' αρέσει με το Γιάννη.
1: Απλά έπαιξε τώρα στα μέσα. Ενώ συνέβη το 2018 με έναν Γεωργιανό. Τον Γκόργι Μπερετζιάννη που έχασε το σκυλάκι του,
0: ναι.
1: Και το έψαχνε 3 χρόνια. Το έχασε το 2015 και, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Έβαζε παντού αφίσες, παντού. Πίστευε, ναι, ότι θα το βρει. Το εντόπισαν κάποιοι υπάλληλοι της καθαριότητας.
0: Ζουτάνο.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ζούσε σαν αδέσποτο 3 χρόνια.
0: Μπράβο, ωραία ιστορία είναι αυτή.
1: Είναι φανταστικό το βιντεάκι να δείτε πώς κάνει ο σκύλος.
0: Θα μας το δείξει αυτό, ναι.
1: Αλλά νόμιζα ότι έγινε τώρα.
0: Εντάξει,
1: γιατί το δείξαμε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Okay.
0: Αυτά είναι τα κακά.
1: Αλλά είναι φοβερό, βρείτε το.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια με ράπ και κουλ. Με τα αγόρια τα γλυκά τώρα. Θα έχετε μάθει και τα νέα τα τελευταία.
1: Ο ενάρετος κουλ.
0: Ο ενάρετος κουλ, πάντα. Λοιπόν, θα λέμε αύριο στις 6. Χαίρετε. Να είστε καλά. Κίνηση δεν είχε, γι' αυτό δεν είπα τίποτα, να ξέρετε, έτσι. Okay. Ήταν πολύ γλυκιά και εφικτή η προσπέλαση. Από τη μια μεριά στην άλλη τη πόλη. Πάμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομική. Και στιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
18: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
17: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
18: Εννοείται.
17: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
18: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Time out για Θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες, για να ξυπνάμε λίγο. Σαλούκα μου, έλα μποντζόρνο ατούτη. Έλα τα φιλαράκια μας, Γερμανία, Ολλανδίες, Βέλγια, εκεί που μας ακούνε, Ελβετίες, Αυστρίες, ο άλλος που βγαίνει και τον κόβει τελευταία αντίνο μου.
1: Ξυπάσκε αυτός τώρα,
0: καλά. Ξυπάσκα, ναι.
1: Ξυπάσκε.
0: Το έλεγα, η δική μου το. Καλά, ξυπάσκε.
1: Ξυπάσκε, Βέλγια, Ολλανδία, τον ακούν μέχρι το Λιτόχωρο και
0: τον Κρέμο, ρε. Πάλι τα ίδια.
1: Άντε,
0: και
1: πάλι τα ίδια.
0: Λιτόχωρο, δράμα εδώ, αλλά από Αθήνες μας παίρνουν, από Ηράκλειο μας παίρνουν, από Μασαχουσέτη μας παίρνουν, από Βοστόνη, από Καμπέρα, από Τάβα.
1: Αν ναι. Περπατήσουμε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Μα...
0: Τα πιτσιρίκια. Τα μόνο... πιτσιρίκια. Τα εξτάπαμε αυτά. Άσε, γιατί δεν θέλω να έχουμε πάλι φασαρίες. Άσε, αφού τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Λοιπόν.
1: Μασαχουσέτη ακούνε.
0: Μασαχουσέτη ναι. Ήταν χθε το μάτσο γι' αυτό το.
1: Εξωγήινοι ακούνε, έχουν βάλει την κεραία γη.
0: Εξωγήινοι και αν δεν ακούνε εμά του εξωγήινοι. Μα και εμεί εξωγήινοι είμαστε. Ναι. Μα πέταξαν στον πλανήτη Γη. Πάτε εσεί φαλακρά. Εξωγηνάκια, κάντε εκπομπές εκεί.
1: Καλά
0: να
1: είναι.
0: Περάσουν καλά οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω στους άλλους πλανήτες πώς ζουν. Καλά είναι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Καλή
0: δεν τα ξέρουμε. Δεν
1: μια
0: τα ξέρουμε.
1: Μάχη καθημερινή.
0: Λοιπόν, θα yeah. Πάμε παρεούλα με Ράπεδο, με Κάζα απέναντι, με Χάρη Μανουλίδη, όλο το επιτελείο. Με Γκάλοπς πίσω, Ιωάννη Λελίδη. Όλο το team στο πόδι μέχρι και τις 11.
1: Πρώτη φορά.
0: Τι πρώτη φορά.
1: Δηλαδή να πίνουν ακόμα φραπέ.
0: Επίνουν, υπάρχουν κλασικοί πατροπαράτου που πίνουν φραπέ.
1: Αυτός τώρα ο ηχολήπτης πίνει φραπέ.
0: Ναι, δεν το έχεις καταλάβει ότι οι ηχολήπτες μας είναι λίγο old school όλοι.
1: Τι old school είναι οι
0: κουμούνες. Όλοι, όλοι. Καζαμπάκας, ναι. Χατζη Γεωργίου, ναι. Όλοι αυτοί είναι old school φάση. Τι τώρα school, μην πω και τους ναι, άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Έτσι.
1: Φραπέ, ρε,
0: φραπεδάκι και δεν έχεις κανένα φίλο που είναι ακόμα φραπέ.
1: Η κόρη μου πίνει φραπέ.
0: Απλά είναι κακή, χειρότερης ποιότητας ο καφές. Αυτό είναι.
1: Φραπέ, ρε.
0: Είναι κακής ποιότητας. Ναι, ξέρω, τα έκανα και εγώ σαν άιτης αυτά. Νερό, φουρφούρι, έβαζα και ζάκι και έκανα. Λέρωνα όλο το σπίτι εκεί το μπάνιο. Ναι. Έπαινα και το άλλο το σέικερ που το κουπανούσε.
1: Είναι το έντερο δαντέλα να πούμε.
0: Ναι, είναι χειρότερη ποιότητα του καφέ. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε μουντιαλικά νέα. Έχουμε μεταγραφικά νέα.
1: Και εμένα τόσο κρύο ο Κέιν.
0: Ο Κέιν χθε μου στήρισε το ταμείο. Είναι το μοναδικό που μου ξέφυγε.
1: Τι αμινάρα έκανε η Γκάνα.
0: Ο Κεϊρός του μα έδειξε το πρώτο μάτς.
1: Στην άκρη. Τι πράγμα ήταν
0: τίποτα,
1: αυτό.
0: Τίποτα, του διέλυσε εντελώς. Έδειξε ότι η Αγγλία είναι. Δηλαδή,
1: και μπροστά δεν κάναν τίποτα και οι Γκανέζοι.
0: Βγήκαν δύο φορές στην κόντρα. Αυτό περιμέναμε.
1: Αλεφάντισαν.
0: Αλεφάντισαν, αλλά βγήκαν δύο φορές στην κόντρα. Άμα είχαν δύο καλύτερου κύλε μπροστά με τον Τζόρνταν Αγιούιν ακόμα και με τον Νιάκη Γουίλεμ.
1: Του βγήκε το κοντρόλ σε μια φάση.
0: Εντάξει.
1: Που νόμιζε και πέναλτι ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν.
0: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Αυτοί οι μαύροι έχουν φοβερές δυνάμεις.
0: Η συγκεκριμένη ειδικά είναι και κορμιά της Γκάνας. Δηλαδή ψηλή, είναι ψηλά, δυνατά.
1: Ομάρι, ταχυδυναμική.
0: Ευέλικτα όμως κορμιά, ακριβώς.
1: Ταχυδυναμική αθληταράδες.
0: Μου έκανε εντύπωση που είχαν και τακτική.
1: Στον γκολ δύσκολη.
0: Τον γκολ δύσκολη, αλλά γιατί είχαν καλή τακτική. Γιατί έχουν Πορτογάλο Ευρωπαίο
1: προπονητή. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό είχαν καλή τακτική.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και προσιλωμένη στο πλάνο.
1: Κάποια στιγμή η Αφρική θα πάρει παγκόσμιο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει. Αν πίστευα σε κάποια εθνική, θα ήταν μόνο τους Βορειοαφρικανούς που έχουν άλλη κουλτούρα.
1: Θα
0: δηλαδή, Μαρόκο, ναι. Αίγυπτος. Κοντά είναι, αλλά εγώ νομίζω ότι προηγούνται οι Ασιάτες που είναι ακόμα πιο δουλευταράδες, αλλά υστερούν τα κορμιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Θα δούμε τα νέα του Μουντιάλ, γιατί αρχίζει και σχηματίζει το χάρτη.
1: Ναι.
0: Θα τα δώσουμε αυτά. Πώς είναι αυτή η σημεία, η εικόνα, οι όμιλοι, αν τέλειωνε τώρα, ποιοι θα παίζαμε ποιου. Έχουμε πραγματάκια. Χθες μη μου την. Η πληγή μου ήταν ο Κέιν. Για ένα σουτ στην αιστεία, χάσαμε το στοίχημα.
1: Το είδα το μάτι, το έκανα.
0: Βάλε ρε Κέιν εκεί που
1: είσαι.
0: Είδαμε το κακό. Ναι, είδαμε το κακό.
1: Και δεν προλάβαινε να την πάρει από το αριστερό, να τη φέρει στο δεξί. Ήταν κλεισμένο.
0: Κάποιο έκανε μάγια στο Κέιν, λέει χθες.
1: Ναι.
0: Κάποιο έκανε.
1: Ο τον έπαιξε ο μαύρο ο στόπερ καλά.
0: Τον έπαιξε.
1: Κοντά
0: αλλά
1: το παίξανε,
0: δεν είπαμε να βάλει γκολ. Μια τελική είπαμε ρε.
1: Δεν τον παίξαν ζώνη και στι έντρε, τα γαϊδούρια οι άλλοι ήταν.
0: Φτύνει, δεν πήγαινε με φορτώματα σε αυτού. Άστο. Καλημέρα στον Άντριου, μα ακούει κάτω εκεί στην Πελοπόννησο.
1: Ποιο μέρο.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά Πελοπόννησο. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει δωμάτιο στην Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τέλεια Απριλίου πήγα, έψαξα, μπήκα μέσα, τίποτα.
0: Εντάξει, είναι ωραία κάτω.
1: Ούτε
0: ρε.
1: Με το μακαρόνι δεν
0: βρίσκεις. Πάρα πολύ ωραία είναι εκεί, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα δεν γιορτάζει κανείς 24 του Ιούνιου. Τίποτα, γιατί δεν έχουμε ούτε καν μέρα. Πρέπει κάτι να βρούμε να χώσουμε 24.
1: Ναι.
0: Να είχαμε να λέγαμε, δεν έχει τίποτα. Άρα, έχουμε σαν σήμερα τον Βοναπάρτη, τον Ναπολέοντα.
1: Τι έκανες πάλι κοντέ.
0: Μπουκάρωσε η Ρωσία και τα διαλύω όλα με τις γαλλικές δυνάμεις. Πρότιμα έγινα πρώτος μάγκας. 1812. Τους πήρα παραμάζωμα.
1: Κοντός,
0: γρήγορος, εσωμάγουλος, δολοπλόκος, πολλαπλές σκέψεις ταυτόχρονες. Πήγε καλά αυτή.
1: Είσαι τέτοιος.
0: Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα τι άλλο έχουμε. Ιδρύεται με απόβαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι καλή αυτή για τους κομμουνιστές. Μην δεν τα λες.
0: Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έγινε κατευθείαν. Δηλαδή, με το που τελειώνει η Επανάσταση 1821, μετά από λίγο αστυνομία κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το είχαν έτοιμο.
1: Έχει.
0: Εντάξει.
1: Μέσα στη διαφθορά.
0: Ναι. Όχι, μέσα στη διαφθορά.
1: Μέσα στη διαφθορά κι αυτή.
0: Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ο Λέο Μέση.
1: 39.
0: 39.
1: Το 87 τόσο.
0: Με το Ευρωμπάσκετ γεννήθηκε αυτός εδώ.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε με το Ευρωμπάσκετ.
1: Φαντάρος ήμουν εγώ στο.
0: Φαντάρος, εγώ ήμουν δεκάχρονος, τελευταία μου χρονιά στην Ξηροκρίνη και μετακομίζαμε τούμπα.
1: Στη πλάτη Ορεστιάδας ήμουν.
0: Απλάτη Ορεστιάδας. Εγώ ήμουν λαγό.
1: Έλα ρε λαγό.
0: Λαγός, πιπάρ.
1: Άνοιγα τουαλέτες εγώ.
0: Μα εγώ διοικούσα τη μονάδα. Μ' άφησε ο διοικητής, μου λέει κάτσε αγόρι μου εσύ, αφού είσαι ωραίος. Φεύγω εγώ, ανέλαβε εσύ τη μονάδα. Το κάναμε κουκλάκι το.
1: Κάτι τέτοια έκανε και εδώ.
0: Ναι.
1: Απλά τα φορτράσει τώρα και τα.
0: Εντάξει, θα τα αρχίσω, θα τα κάνουμε αλλού, μην αγχώνεσαι. Τα φτιάχνουμε.
1: Θα κάνει φορτράσει.
0: Θα κάνω. Τι δεν θα τα αφήσω, νομίζει. Λοιπόν, σήμερα με το Μέση, ποιο άλλο έχει γενέθλια. Εδώ στο ραδιομέγαρο.
1: Στο Μέγαρο εδώ.
0: Ναι. Είναι από του αγαπημένου μου.
1: Ο Μάζιος.
0: Καλά, και ο Μάζιος είναι από του αγαπημένου μου, αλλά και ο συγκεκριμένος είναι από του αγαπημένου μου. Και του το λέω και ξεκάθαρα.
1: Μπήκε καραφές μου πρωί.
0: Όχι, μου το έστειλε άλλο άμεσο συνεργάτη μου ότι έχει σήμερα γενέθλια.
1: Γκόμενε ή στεραγμένε.
0: Ο Στράτζαλης, η Γιωργάρα μας.
1: Σοβαρά.
0: Τον αγαπάμε το και οι δύο, ναι, εντάξει.
1: Πρέπει να είναι η ίδια ηλικία με το Μέση.
0: Ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και 39, ο μεγάλο και ο Στράτζαλης. Φίλε, εγώ τον έχω στο μυαλό μου ότι είναι 17-18. Θυμάμαι, εγώ είμαι 23-24, εδώ αυτό 18 και ήξερα τον Σούλη του Παπαδόπουλο Πιερικό.
1: Ναι.
0: Έκανε τότε ρεπορτάζ Β' Εθνικής εδώ. Εγώ μόνο στοίχημα τότε τα πρωί. Και του λέω πάμε.
1: Ποιος έπαιζε σέντερφορ στον Πιερικό τότε. Η Φαλακού Κουκουλιάς.
0: Κουκουλιάς.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε μαζί, ναι, με Κατερίνη να τον γνωρίζει να κάνει και τη συνέντευξη στο Σούλη, στο Σουλάρα, ναι.
1: Α, πήγατε εκεί και.
0: Μαζί, ναι.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Τότε έκανε πριν να αναλάβει εδώ το ρεπορτάζ. Τότε ήταν ακόμα ο Τσαλτίδης στον Άρη εδώ πέρα.
1: Πού να αφήσει ο Τσαλτίδης.
0: Πού να αφήσει, ναι.
1: Να κάνει δουλειά.
0: Ο Στρατζαλάκος μας έκανε Β' Εθνική τότε. Μιλάμε τώρα για 2003, 2000 εκεί.
1: Πριν μια εβδομάδα βγήκαμε για
0: φρέντο. Και με Άρη, λέει ο άλλο ο κακό, Β' Εθνική έκανε. Τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό μέχρι και γάμα έφτασε, λέει με Άρη.
1: Βγήκαμε. Με τη μικρή
0: με τη Δάνια, ναι,
1: και τον Στραν.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Τζορτζ μας. Έτσι. Και εγώ το γύρο του Πολυπονίσου θα κάνω τον Ιούλιο. Μια χαρά βρίσκει ζωμάτια, λέει το φιλαράκι μου ο Στέφανος.
1: Βρες ρε. Τι αν πας, κάνα μια τσουπλούκα θα μας πάρει.
0: Δεν πάμε τσουπλούκα, δεν πάμε.
1: Καμιά τσουπλούκα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μέση.
1: Πού να βρει ζωμάτια να ούμε.
0: Ποιο άλλο έτσι, σαν σήμερα δεν έχουμε. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει η Λουκριτία. Η Νόθα.
1: Μπάσταρντ ήταν αυτή.
0: Κόρη του, ναι, Πάπα Αλέξανδρου.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλητηρίασε και τους τέσσερις συζύγους της αυτή η Λουκριτία. Γι' αυτό λέμε τι κινείσαι σαν τη Λουκριτία ύποπτα ή πουλά. Έτσι βγήκε η ιστορία.
1: Οι παπάδες κάναν και τότε ιστορίες.
0: Ναι.
1: Ήταν Νόθα με αυτή.
0: Ναι, καλά, παιδί μου, και δηλητηρίασε και τα τέσσερις άντρες της. Δηλαδή παντρεύτηκε τέσσερις φορές και τους δηλητηρίασε και τους τέσσερις. Δηλαδή είσαι ο τρίτος. Είσαι ο τέταρτος. Πάτσε και την παντρεύεσαι αφού η δηλητηριά σου άλλους τρεις.
1: Μπορεί να, ήταν, να έχει άλλα χαρίσματα.
0: Στάνταρ είχε χαρίσματα. Τη βλέπω για την εποχή της. Πολύ προχώ.
1: Η Μουρτζούκο της εποχής.
0: Και ήταν προστάτηδα των τεχνών και της αναγέννησης. Δηλαδή,
1: δεν την καραλάγει αυτή ήταν.
0: Όχι, τη Λουκριτία όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά έμεινε. Εγώ, ας πούμε, άμα ήθελα να πειράξω κανένα φίλο μου ή να τον κράξω, άντε μωρή Λουκριτία τον λέω. Δηλαδή από τότε, μην κινείσαι δηλαδή υποχθόνια. Είναι, βγήκε κραξιματάκι με την
1: Λουκριτία. Όχι, Λουκριτία δεν είναι υποχθόνια. Το Λουκριτία είναι.
0: Λούλα.
1: Λούλα, ναι.
0: Ότι είναι. Ναι. Αχ, καλέ και να είχαμε να λέγαμε.
1: Καλά, εσύ υποξίδε, είσαι σκληρή να πούμε.
0: Ναι. Σκληρά αγόρια, ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά δεν έχει σήμερα
1: πολύ. Πολλά πράγματα, ναι.
0: Λιονέλ Μέση και Λουκριτία.
1: Και Στράτζαλης.
0: Και Στράτζαλης. Αυτή είναι σήμερα στο επίκεντρο. Γι' αυτό εμείς πάμε να φύγουμε.
1: Κάτσε, γιατί ο Τσαλτίδης δεν τα λέει αυτά. Ο Στράτζαλης, πόσα διαρκές έκανε ο Άρης χθες, πρώτη μέρα να πούμε.
0: Καλά, εντάξει τώρα, εσύ κατευθείαν θες να πατήσεις την πληγή. Ρε μπαγάς. Κάτσε να πω μια καλή.
1: Κάτσε, πρώτη μέρα.
0: Θες να πατήσεις την πληγή τώρα.
1: Τι πληγή.
0: Μπορεί να έχει.
1: Γιατί μας πρίξανε
0: 100
1: να
0: διαρκέσει.
1: Στα διαρκέα του μπάσκετ θα βάλουμε μέσω να βάλουμε.
0: Στα διαρκέα του μπάσκετ ο Άρης. Όχι μόνο ο Άρης. Γιατί να σου πω τι γίνεται τώρα.
1: Μας πούνε στο ρεπορτάζ.
0: Ο Άρης, επειδή ασχολούνται όλοι με τον μπάσκετ, κάνει κρότο, φασαρία όταν κάνει κάτι μπασκετικό. Γιατί στον πάγκο νομίζει θα βρουν διαρκέα. Απλά εμείς επειδή ασχολούμαστε και με άλλα, θα βρει νομίζω ο κόσμο του πάγκου διαρκέα στο μπάσκετ. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω μιλήσει μόνο με 50 δικούς μου που δεν έπαιρναν ποτέ. Και μου λέει κουλ, κάνε κανένα κουμάτο για δηλαδή, παιδιά,
1: τον αγαπάνε
0: δεν το, έχω άκρες λέω για κουμάτα.
1: Τον αγαπάνε το Μιστακίδη, ναι, πολύ, πολύ.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Συμπαθούνε τον κάνουν.
0: Ρε εσύ ξέρεις τι αγαπάνε.
1: Ναι.
0: Τους παιχταράδες και τις νίκες.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έχει φτιάξει ο Μαδάρα, Γιατί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ θα είναι ομαδάρα του χρόνου. Δεν το συζητάμε.
1: Αχ, εσύ τι θέλω.
0: Τι θες.
1: Να περάσετε τον Άρη.
0: Καλά, αυτό ένα χρόνο θέλει τώρα. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Αλλά θα είναι 50-50.
1: Αλλά αν σας περάσει ο Άρης,
0: ναι,
1: θα έχει θέμα ο μεγάλος.
0: Βέβαια. βέβαια.
1: Και μετά θα πηγαίνουμε στα αναχώματα.
0: Η μοναδική πίεση μπορεί να έχει.
1: Να ψάχνουμε τείχους.
0: Η μοναδική πίεση για τη νέα σεζόν θα είναι να μην σε περάσει ο Άρης στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, ρε φίλε. Χαζόπουλο τον περνούσαμε. Θα σου πει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει να φτιάξει ίντριγκα.
1: Θα φτιάξω εγώ.
0: Ναι, μα δεν χρειάζεται. Άμα θέλει να φτιάξει, πώς φτιάχνουν αυτό που θέλει από την άλλη πλευρά. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνουν. Ναι.
1: Σαλτίδη.
0: Τι έγινε πάλι, τι θες να τον πει.
1: Θα πει τα εισιτήρια διαρκείας πόσα ήταν.
0: Εντάξει, πέρσι έκανε ο Άρης λίγα. Τι φαίνεται φέτος να κάνει περισσότερα. Πέρσι δεν είπε ότι.
1: Αν έκανε ένα, ρε παιδί μου.
0: Ένα σίγουρα.
1: Ένα δόρισε ο Καρυπίδης ένα παιδί.
0: Εντάξει, καλά έκανε. Μάγκας.
1: Δεύτερος υπήρχε.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι.
0: Ήμουν μονεβασιά, φούλα από άδεια δωμάτια, λέει στον άλλο. Μα τρελάνει. Αλλά ποιο πήρε εσύ. Μονεβασιά που είναι μαγικά, έτσι.
1: Καλαμάτα, χώρα Τριφυλίας, κάτω νότια Πελοπόννησο, δεν βρήκα τίποτα.
0: Πώς πήγε η ψήρα, πώς πήγε ο κόκκινος στα προγνωστικά. Εντάξει, χθες έδωσε ρισκαδόρικα σημεία.
1: Έπιασε τίποτα.
0: Τα περισσότερα φαμπέτ. Όχι.
1: Τίποτα δεν έπιασε.
0: Ήταν τώρα να δώσει ασίστ ο Μπρούνο Φερνάντες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα ήταν ρισκαδόρικα. Τώρα θα μου πει κάποιο πέντε γκολ έβαλε.
1: Καλά, χθες είχα ένα τύπο, ναι, που έκανε εκπομπή ο αδερφός του να πούμε έπαιζε τα πλάγια. Τα πλάγια
0: εννοείται, πλάγια. Τα πλάγια είναι πολύ δυνατός ο Μάτζιος.
1: Over 36,
0: ναι, ναι, ναι. Ο Μάτζιος είναι πάρα πολύ δυνατός στα πλάγια. Όχι απλά δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Δεν το συζητάμε. Εγώ χθες είμαι εκνευρισμένος, έχασα ένα σούτ του Κέιν. Πιάσαμε την Κροατία διπλό και άντε 3,5, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα τα
1: πράγματα.
0: Και χάσαμε ένα σούτ του Κέιν.
1: Αν έμενε μέσα γκολ, δεν το πιάνε το τερματοφύλακα, αλλά πήγε στο
0: πάλι και γκολ. Εγώ μυρίστηκα την κέλα της Αγγλίας. Δεν ασχολήθηκα με νίκη. Πήρα κόρνερ. Ναι, ναι, το φοβήθηκα. Το φοβήθηκα γιατί είδα την Γκάνα πώς έπαιξε και στο προηγούμενο μάτς. Ταμπούρι, κλειστό παιχνίδι.
1: Περνάει η Γκάνα τώρα.
0: Πέρασε, τι περνάει.
1: Πέρασε,
0: τώρα θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε, Μουντιάλ. Πάμε, Μουντιάλ, ερμάνος μου, για εσάς που δεν ξενυχτήσατε. Χθες είχαμε το ξέσπασμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Έλαβε το φλόρο τώρα.
0: Τι φλόρο,
1: τα φάουλ άλλο στα
0: δεν βάλει, κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Βάζει, δεν βάζει γκολ, τον κράζουμε. Κάτσε, τι έκανε τώρα.
1: Τι έκανε.
0: Σήκωσε στο ένα πόδι.
1: Όχι.
0: Και έκανε αυτό που έκανε ο Αταμάν.
1: Όχι.
0: Σε είδα.
1: Όχι.
0: Σε είδα.
1: Όχι, όχι.
0: Θα το καταλάβω την ατμόσφαιρα.
1: Τίποτα δεν
0: σε
1: έκανε.
0: Σε είδα, τη σήκωσε στο ένα πόδι όπως ο Αταμάν.
1: Έβγαλε το παπούτσι μου.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Γιατί μου φάνηκε ότι έκανε την πλαϊνή κίνηση του Αταμάν.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Προσεκτικό είμαι αυτό.
0: Λοιπόν, τον κράζουμε τον Ρονάλντο όταν δεν βάζει, τον κράζουμε και όταν βάζει.
1: Με ποιον έπαιζε, ρε.
0: Εντάξει, με του Ουσμπέκου έπαιζε.
1: Με τον Ουσμπέκο.
0: Με του Ουσμπέκου
1: έπαιζε. Το Διαμαντόπουλο στο Άριο Φόρε, εκείνο ο χοντρό.
0: Εκεί έπαιζε. Ναι. Λοιπόν, 5-0.
1: Α, τώρα το φλόρο τώρα. Ξετσίμησε λίγο να πούμε.
0: Είναι ο μοναδικό παίχτη που έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Μεγάλο.
0: Κάτω από το Μέση βέβαια, αλλά τεράστιο.
1: Βλέπει την ουρά του Μέση και τρελαίνεται.
0: Τη βλέπει.
1: Ναι.
0: Τη βλέπει. 5-0 η Πορτογαλία, προκρίθηκε για αυτήν. Θα δούμε τώρα σε λίγο πώς γίνονται οι διασταυρώσεις. Γιατί κάποιες ομάδες δυστυχώς είναι άτυχες. Θα τα δούμε στην πορεία. Αγγλία Γκάνα, το είδε, το είδα.
1: Το είδα.
0: Εσύ το έκανε σχόλια, εγώ το απόλαυσα στον καναπέ μου.
1: Ο Μπέλιγχαμ δεν ακούμπησε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ανέκρηκτο, φλόρο, απάσατο, χωρί πάσε, αμαρκάριστο, χωρί μαρκαρίσματα. Και ο άλλο έξω αριστερά, τον έκανε αλλαγή. Πώ το λέγανε.
0: Ο Γκόρντον που πήρε η Μπαρσελόνα 100 εκατομμύρια.
1: Τι 100 εκατομμύρια, ρε τσουβάλι.
0: 100 εκατομμύρια τον πήρε αυτό.
1: Ρε τσουβάλι, τώρα βάλω τον Τάισον εκεί.
0: Και από την άλλη.
1: 40 χρονών, δύο τρίπλε θα μου κάνει, ρε Γκόρντον. Τον έκανε αλλαγή κατευθείαν.
0: Φυσικά τον έκανε. Εμένα εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγαινε από την αρχή στι πλαγιοκοπή και στα φορτώματα. Γιατί αν είδε δεν έκανε καθόλου πλαγιοκοπή. Στο πρώτο μήχρονο η Αγγλία είχε δύο κόρνερ.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, γινούσε, πήγαινε να διασπάσει την άμυνα από μέσα.
1: Πώς θα τη διασπάσει.
0: Έξι στους παίχτες. Ο Μπέλιγχαμ δεν υπάρχει όπως είπε.
1: Και εσύ. Δεν βγήκε πολύ από την περιοχή.
0: Έβγαινε, αλλά τον είχα συνέχεια δύο από πίσω. Εγώ τον
1: παρακολουθούσα. Τον έπιασε ο ένας ο μαύρος, ο τέσσερα ο στόπερ.
0: Α, ο ελπιδοφόρος μας ενημερώνει ότι είναι το Αγίου του Ιωάννη του Προδρόμου. Σήμερα λέει η γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή, λέει ο ελπιδοφόρος ο Ελιζέος.
1: Δεν πάει κανένα κανένα μεροκάματο και στη δέρεια που κάθεστε όλη μέρα αραχτή με σταυροπόδια πάνω.
0: Ζηλεύει, ζηλεύει.
1: Όχι καθόλου. Να μην παράγω τίποτα, δεν ζηλεύω καθόλου.
0: Λοιπόν, 5-0 η Πορτουγάλ. Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα.
1: Έχω τον Μπέλιο, τον συμμαθητή μου. Καλή και ευλογημένη μέρα.
0: Καλά, έτσι.
1: Σκότωνε τον κόσμο 30 χρονών.
0: Τώρα έγινε ευλογημένο.
1: Όχι, είναι ευλογημένο κι αυτό τώρα.
0: Πάει Άγιο.
1: Πάει Άγιο. Και εγώ σε αγαπάω. Ναι. Ο Άγιο θα σε σώσει. Ρε Μπέλιο, άσε με εσύ, ποτέ. Άσε με πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, και το Μιστακίδη τον αγαπάμε γιατί θα κάνει σχολείο στην Ξηροκρίνη, λέει εδώ ο Κοακόλα. Ό,τι κάνουν είναι καλό. Και εμένα μου αρέσει που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Φτάνει η γκρίνια και η εσωτερική κόντρα και ειδικά τα τρολάκια και τα Facebook αυτά που ένας κράζει τον άλλον.
1: Καλά είναι.
0: Μόνο
1: αυτά.
0: Κακό δημιουργεί.
1: Καλά είναι αυτά.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι FC τσέπη τους. Όπως λέω εγώ στο στίγμα είμαι FC τσέπη, δεν έχω ομάδα. Αλλά κάπου όπα. Λοιπόν, Αγγλία-Γκάνα, θα τα πούμε μετά αυτά. 0-0.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα το πήρε.
1: Σχετικά.
0: Το σχετικά εύκολα. Ναι, στο τέλος.
1: Έκανε στο τέλος να.
0: Και να βγουν τα κόνε, βγήκαν τα κόνε.
1: Δεν έδωσε και μεγάλη ένταση. Ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Και στην ένταση επάνω, ένταση στην ένταση και Γκάνα.
0: Ναι.
1: Τους βγήκανε δύο φορές στην κόντρα από την ένταση και μετά.
0: Βγήκε λίγο ο Τζόρνταν Αγιού, βγήκε λίγο ο Γουίλιαμς. Μεγάλη μωρέ αυτή τώρα για κόντρα. Έπρεπε δηλαδή να έχουν κάτι άλλο και στην Γκάνα.
1: Δηλαδή τώρα η χαφ της Αγγλίας στα πρώτα 5-10 μέτρα σε σπριντ και τέτοια, βάζει την τέχνη.
0: Ναι.
1: Να προλάβουν.
0: Αργή είναι. Ντέκλαν Ράις αργός. Ναι. Είναι ο άλλος, πόσο λέγανε, ο Μπίσε, πώς λεγόταν και αυτός.
1: Ο Ράις.
0: Ναι. Πεχτάρα είναι.
1: Πεχτάρα.
0: Πεχτάρα,
1: και
0: ναι.
1: Πατάει και περιοχές.
0: Πεχτάρα.
1: Αλλά στην ένταση
0: δεν έχει εντάξει.
1: Θέλει δυο να τρέχουν για αυτόν.
0: Άσερε κουλ με τον Χάρη Κέν και εγώ το ίδιο έχασα χθες. Ναι, αφού. Εδώ βλέπω. Έχει παίξει μέση. Ο Κέιν χθες πόνεσε κόσμο. Και εγώ μένα δεν με πόνεσε που δεν έβαλε γκολ. Που δεν έχει άλλη μια τελική συναισθία. Δηλαδή κάνει ένα σουτ βρέγουερ που σούταρε από μακριά.
1: Πολύ κλειστά τον παίξανε. Όχι σε ζώνες μακρινές και τέτοια. Σε ζώνη ο Κέιν θα σε διαλύσει.
0: Αργά.
1: Ωραίος ο προπονητής της Γκάνας.
0: Ο καιρός είναι.
1: Ναι.
0: Πορτογάλος σαν τον Άγγελο Αναστασιάδη μοιάζει λίγο.
1: Ναι. Έτσι, ένας μακρομούρης.
0: Μακρομούρης λίγο γκριζομάνης.
1: Σαν παλέμαχος αστυνομικός.
0: Έχει ένα βλέμμα αυστηρό. Ναι.
1: Σαν παλιός ασφαλίτης που
0: δούλευε. Καλός.
1: Στα μπαράκια που ήταν.
0: Μπράβο με τα φρουτάκια.
1: Με τα φρουτάκια.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Έτσι. Σαν παλιός ασφαλίτης.
1: Ναι. Σαν παλιός ασφαλίτης φρουτάκιας.
0: Παναμάς Κροατία 0-1. Οι Κροάτες ζορίστηκαν. Στο δεύτερο ημίχρονο με μια πλαγιοκόπηση έγινε και πετάχτηκε εκεί ο. Μπούντιμιρ και πεθαμένη να βάλει το γκολ. Ο Στάνισιτς έβγαλε τη σέντρα.
1: Πεθαμένη είναι.
0: Είναι μια γυρασμένη ομάδα. Δηλαδή, τώρα, άμα σου δείξω την εδεκάδα, όμως σου την πω. Η περισσότερη
1: ηλικία είναι γέρι.
0: Κοίταξε. Τώρα η Κροατία.
1: Έπαιξε ο Μόντρις.
0: Λιβάκοβιτς. Στάνισιτς που πήγε πολύ καλά. Μόντρις πήγε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πήγε πολύ καλά. Γκβαρντιόλ τώρα του αλλάζει. Είναι σε φάση αλλαγή. Πέρυσι μεγάλο κι αυτό. 39 ο ένας, Μόντριτς 40 ο άλλος.
1: Πού να παίξετε
0: κύριε. Έρχονται βέβαια ο Μπατούρινα, ο Μούσα, πιο νέα παιδιά. Ο Κόβασιτς μεγάλος κι αυτός.
1: Και αργός.
0: Ναι, αυτός δηλαδή έχει 3-4 παίκτες που είναι 38-39.
1: Και αργός.
0: Τέλος πάντων, το πήρε με την εμπειρία της στο μάτς με τον Παναμά. Όπου είναι μια ομάδα που παλεύει πίσω πολύ άμυνα να κρατήσει μήπως γκολ στην κόντρα. Αυτό κάνει ο Παναμάς. Και τώρα τα ξημερώματα.
1: Το είδες τα ξημερώματα.
0: Όχι, δεν έκατσα. Τα άλλα τα είδα. Είδα όμως τα στιγμιότυπα Κολομβία-Κονγκό.
1: Ποκολόκο.
0: Ποκολόκο, τι έγινε, Φλόκο.
1: Φλόκο στην Κολομβία.
0: Τίποτα. Η Κολομβία πάλι καλά στον τερματοφύλακα του Κονγκό, γιατί είδα τα στιγμιότυπα αναλυτικά. Η Κολομβία θα μπορούσε να κερδίσει 3-0 τουλάχιστον. Κάτι μακρινά σουτ.
1: Είχε κάρτες εδώ.
0: Κάρτες λίγες.
1: Δεν βγάζουν κάρτες.
0: Τρεις κάρτες.
1: Δεν βγάζουν κάρτες.
0: Το είπαμε και χθες και στην τηλεόραση στην εκπομπή. Ότι μετά τις 4-5 αγωνιστικές που δίνανε.
1: Μετά σταμάτησε.
0: Μάξιμουμ 3.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντολή
0: μπορεί πήρανε. Να πήραν directive, ναι. Μην δίνετε πολύ εύκολα κάρτες. 1-2-3. 1-2-3.
1: Αφήστε το σκληρό παιχνίδι.
0: Ναι. Εκεί είναι. 1-2-3. 1-2-3. Όχι ότι η Κολομβία έβγαλε μάτια, αλλά είχε πάλι την ουσία. Έβαλε ένα γκολ με κόντρα μπήκε κιόλας του Μουνιόθ. Βρήκε σε ένα αμυντικό σε 75 εκεί, άλλαξε πορεία, μπήκε
1: δύσκολα.
0: Δύσκολα η Κολομβία, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ συμπαγή σαν ναι. ομάδα. Δεν την πουλά τρέλα εύκολα. Κολοπετσωμένη ομάδα.
1: Ιαπωνία.
0: Νίπων. Η Ιαπωνία είναι ψιλοάτυχη. Γιατί αν θέλει να πάρει να προκριθεί, να
1: δεν
0: κάνει πορεία.
1: Για να σταυρώσει με θύρια, ναι. ναι.
0: Τώρα, αν θέλει να πάμε να τα δούμε λίγο. Ή θες να το κρατήσουμε για μετά.
1: Για τα δύο θα φωνάζουν οι χορηγοί να πούμε.
0: Τέλειωσε η δεύτερη αγωνιστική. Μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη φάση του Μουντιάλ. Όπου έχουμε. Διπλά παιχνίδια.
1: Διπλά
0: δηλαδή
1: παιχνίδια,
0: τελειώνουν
1: την ίδια ώρα
0: τα μάτς. Σήμερα Βοσνία Κατάρ 10, Ελβετία Καναδάς 10. Τέλειωσε ο πρώτος όμιλος.
1: Θα δω το Ελβετία Καναδά.
0: Ναι, τέλειωσε ο όμιλος. Μετά τις 12 έχουμε άλλα παιχνίδια. Πάλι καπάκι. Πάμε για τον δεύτερο όμιλο. Τι άλλο έχουμε, κάτσε λίγο να τα βάλω εδώ.
1: Για βάλτε σε μια σειρά.
0: Μία η ώρα. Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Παπ, τελειώνει και ο άλλος όμιλος.
1: Μία με τρεις,
0: Ναι, σήμερα όχι, θα κάτσουμε από τις 10 μέχρι τις 3 να τα δούμε.
1: 10 μέχρι τις 3.
0: 5 ώρες μπαλίτσα. Τρέλα. 10 με 3.
1: Θα πάω σε κάνα.
0: 10-12.
1: Ιντερνετ καφέ.
0: Δεν τα κάνεις.
1: Το 10-12 θα κάνω.
0: Ναι, το άλλο το 1-3.
1: Θα πάω στο Ιντερνετ καφέ.
0: Γιατί πάνε σπίτι ήσυχα, άσε την Τζέι να κοιμάται από την κάμερα.
1: Άσε κοιμάται από μένα.
0: Ναι, και πάνε, άραξε εσύ. Εντάξει, δεν είμαστε. Άσε μπορεί να το βλέπει και στο κινητό. Υπάρχει αυτό.
1: Δεν ξέρω αυτά.
0: Α, δεν τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, ναι, γιατί οι εταιρείε κάποιε συνεργάζονται με το Μουντιάλ και τα δείχνουν τα παιχνίδια κανονικά. Ναι. Λοιπόν.
1: Πάω, βρίσκω κάτι συντρίμια σε κάτι. Πώ τα λένε αυτά τα. Ήτερνετ καφέ.
0: Ναι.
1: Κάτι ερήπια, κάτι άστεγου εκεί.
0: Εντάξει.
1: Του δίνουμε να τρώνε, κάνουν, ράνουνε.
0: Εντάξει, και βλέπει τα ματσάκια.
1: Α, βλέπουμε τα ματσάκια. Λοιπόν, σε ένα κύκλο.
0: Θα επιστρέψουμε,
1: ναι, ναι,
0: κύκλε μου, με το πώ θα τελειώσουν σήμερα. Ο πρώτο, δεύτερο και τρίτο όμιλο θα τελειώσουν. Θα μάθουμε ακριβώ την κατάταξη. Ποιοι πέρασαν και ποιοι δεν πέρασαν. Και θα πάμε λίγο να δούμε πώ έχουν αυτή τη στιγμή οι πιθανέ διασταυρώσει. Αν τέλειωνε τώρα το Μουντιάλ. Πώς θα είχε δημιουργηθεί η φάση των 32.
1: Άρα βγάλεις τελικό τώρα εσύ. Με το...
0: βέβαια. Ναι. Μπορεί να βγει να ρισκάρεις λίγο.
1: Ναι.
0: Λίγο να ρισκάρεις σε κάποια αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουν βγει και πολλές πιθανές ισοπαλίες για την τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν ξέρω ποιες.
1: Με πεσμένες μονάδες μου πες.
0: Ναι. Τώρα είναι κάποιες χώρες που δεν κάνουν.
1: Το στήσουν, έλεγε.
0: Δεν κάνουν τέτοια. Δεν κάνουν. Δηλαδή τώρα πού να στήσουν μάτσι οι Ιάπωνες.
1: Γιατί
0: είναι εκτός λογικής τους. Είναι εκτός.
1: Αυτοί χαζοί είναι.
0: Δεν είναι χαζοί, είναι υπέροχοι άνθρωποι, φίλε.
1: Τι
0: οι Ιάπωνες. Εσύ
1: τους
0: λες χαζούς, αλλά αυτοί μια χαρά είναι.
1: Στην Ιαπωνία, αφού είναι έτσι αυτοί,
0: ναι,
1: θα είχαμε μηδέν ακροματικότητα.
0: Ναι, εσύ δεν είσαι για Ιαπωνία.
1: Σε καλούς ανθρώπους δεν θα.
0: Εσύ δεν είσαι για Ιαπωνία.
1: Μην
0: να μαζεύεις σκουπίδια,
1: όχι,
0: να λες σε πειράζω, να λες σε παρακαλώ, μην με πειράξεις.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ναι, να είσαι καλά, μπρεγά.
1: Σου είπα, ναι, ναι.
0: Είσαι, ναι, ναι.
1: Δεν χρειαζόμαστε τέτοια.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι, δεν θέλεις.
0: Τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova. Κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε εσείς, έτσι. Για περιμένετε λίγο να δείτε τι έρχεται. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ολοκληρώσουμε αναφορά Μουντιάλ και να πάμε βούρσο μπατσά με τους δικούς μας εδώ, τα μεταγραφικά, τις προετοιμασίες, τι έγινε, τι θα γίνει, τι περιμένουμε. Πολύ δουλίτσα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα. Πλούσια η δράση στο χθεσινό Μουντιάλ με την Πορτογαλία να επικρατεί 5-0, του Ουσμπεκιστάν, την Κροατία και την Κολομβία να κερδίζουν με 1-0 και την Αλγερία να νικά 2-1, ενώ Αγγλία-Γκάνα έμεινα στο 0-0. Απόψε η δράση συνεχίζεται με Ελβετία-Καναδά και Βοσνία-Κατάρ στις 10, ενώ ακολουθούν τα μεσάνυχτα τα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Στο μεταγραφικά, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης απασχολεί έντονα τους μεγάλους στη Super League με τη Χάρτς να ζητά 3-4 εκατομμύρια ευρώ για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ πλησιάζει τον 32χρονο στόπερ Αρίτζε Λουστόντο από τη Σοσιεδάδ, ενώ ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Γουότφορντ. Τέλος, ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπούε. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή.

0: τη Winmasters.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Ζέστη, υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?

0: και να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι.
3: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μπα δεν μπορεί.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Αστό, ναι, αστό.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
8: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσει. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Όταν το πάμε μια χαλάρη βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη και κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ για καύσιμα. Καθημερινά λοιπόν από τη Δευτέρα στην Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουμε γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαστη τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρε σε όλο το ακροατήριο. Μποντζόρνο ατούτη στα φιλαράκια μας. Ράπεν κούλα ακούτε. Κάζα έχουμε στα πλήκτρα. Έχουμε τον μάγο της Γκάνας στο ποστάρισμα. Το ξέχασα. Ονόματι ο διάβολος της Τετάρτης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Αυτός εδώ. Ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά του,
1: ναι, ναι,
0: χθες έκανε μάγια στο γκέιν να μην μπορέσει να παίξει καθόλου. Και τον απομόνωσε, λέει.
1: Αυτός.
0: Ναι, είναι ο μάγος της Γκάνας.
1: Σε στη βουρδουλιές θέλει αυτός.
0: Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ναι. Εδώ φυσάει σκόνες, κάνει διάφορα, φωτογραφίες.
1: Εδώ ναι, πιστεύουν ότι. Γιατί να μην τον πιστέψουν αυτόν?
0: Σου λέω τώρα τι έγινε χθες.
1: Εντάξει.
0: Τώρα τι πιστεύουν, τι πιστεύουν καθένα.
1: Πιστεύουν τους Αγίους.
0: Πάντως ο Γκέιν χθες δεν ακούμπησε μπάλα. 17 επαφές έκανε στο μάτς. Ναι, λοιπόν.
1: Ο στόπερ δηλαδή, αν ήμουνα. Ο στόπερ της Γκάνας, ρε, έλα μάγε. Πάρε δρόμο από εδώ, μη αρχίσω στις φάπες.
0: Στις φάπες,
2: Με χάσουμε κανένα μπόνους.
0: Εγώ έχασα τη δουλειά μου. Λοιπόν, χάρη εδώ έχουμε στούντιο.
2: Μη χάσουμε κανένα μπόνους, πες μάγε.
1: Έχω παίξει σχεδόν μαντουμάν σε όλο το μάτς.
0: Τώρα τον τέλειωσε, ναι, τον τέλειωσε. Τον τέλειωσε
1: γιατί δεν κάνει τα μάγια.
0: Λέει, έδωσε δυνάμεις στο στόπερ και αποδυνάμωσε τον Γκέιν. Λέει με αυτά τα φυσούς, αυτές τις σκόνες.
1: Τα πατεώρα, δεν το βλέπεις.
0: Πες εδώ, έχει χαμαλιά, έχει ράστα, έχει βαφτεί.
2: Πετάει και τη σκόνη εκεί πέρα.
1: Το κολομά εκεί πέρα, ξέρεις.
0: Ναι, είναι ο διάβολος Τετάρτης, έτσι ονομάζεται αυτός.
2: Άμα το βγουν άλλα δύο μάτς κοστί.
0: Ο Χάρι Γκέλλερ.
2: Γιούρι Γκέλλερ.
1: Εδώ στις σύγχρονες κοινωνίες.
0: Θα κάνει αντιμάγια για να φύγουν τα μάγια από τον Κέιν.
1: Εδώ στις σύγχρονες κοινωνίες, εδώ στην Ευρώπη, πιστεύουν σε εννοήσεις. Οι μαύροι θα μην πιστέψουν οι άνθρωποι.
0: Πιστεύουν στους μάγους εκεί. Ναι. Λοιπόν, χάρη μας, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους
0: της.
2: Και εκεί πέρα μάγια.
0: Λαϊκές.
2: Μάγια θέλει και εκεί.
1: Μάγια έχει σήμερα. Τούμπα,
2: πάνω, τούμπα. Λαμπράκι.
1: Μεγάλη λαϊκή.
2: Λαμπράκι με κλεάνθους.
1: Είδω γύρω στη γενιά του και αναγάλιζε και έργα. Τεράστια λαϊκή.
2: Πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό
0: ναι,
2: δεν παίζει πάω Champions League, κοστί μου, γιατί θα πρέπει να αλλάξει η μέρα η λαϊκή.
0: Εντάξει, παίξε Τρίτη άμα θες να παίξει Champions League. Μην παίζει Τετάρτη.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα
0: υπάρχει λύση.
2: Θα τύχει Τετάρτη.
0: Υπάρχει λύση, χάρη. Υπάρχει. Άστο. Μην ξύνει το μοναδικό αποθυμένο μου. Το μοναδικό μου αποθυμένο στη ζωή, ρε φίλε. Να δω τον Πάοκ ο Μίλου Champions League. Δεν έχω κάτι άλλο. Για μένα δεν.
2: Θα πάει βρένα στενό παραδίπλα.
0: Τι είναι, να σπάσει το καφτατζόγλιο?
2: Όχι.
0: Την Τούμπα θέλω.
2: Όχι, η λαϊκή θα πάει ένα στενό παραδίπλα.
1: Δεν πειράζει, ρε κουγιά, να είδε πρωταθλήματα, είδε κύπελα να πούμε.
0: Είδα, αλλά να
1: πούμε. Στο Τζενεράλ, να πούμε.
2: Θα πάει στον επόμενο κάτω.
1: Έχει Champions League εκεί, στα χαρακόμματα τη Γυφτιά, να πούμε.
0: Ναι, για να εννοεί, οι άλλοι καλύτερα. Άμα πα να δει κάτι γήπεδα στο εξωτερικό, θα πει σιγά
2: τα γήπεδα. Έχει κάτι άλλο, κουζί για μαντάκια.
0: Πα στη Ζάγκρεπ το γήπεδο και λε.
3: Θα το βρει.
0: Ξέρω, ξέρω,
3: το σεντονάκι που ποθείς.
2: Καλά, εδώ είσαι Θανάση.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, κίνησης, λοιπόν, κίνησης, ναι.
2: Κίνηση έχουμε στον περιφερειακό, εκεί όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας και έπειτα μέχρι και το Επταπυργείο. Εμφανίζει ο δορυφόρος ότι έχουμε και ένα τρακάρισμα εκεί, θα το ψάξουμε.
1: Που ποια περιοχή?
2: Στο ύψος Πολύχνης Κωστημού. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Σε εκείνο το σημείο, στην εξωτερική περιφερειακή, υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, με κατεύθυνση δηλαδή δυτικά, στο Επταπύργιο σημαντικές καθυστερήσεις. Ενώ και στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, εκεί είναι σταμάτα ξεκίνα πραγματικά. Στο κέντρο η Τσιμισκή με καθυστερήσεις, το ίδιο και για την αγαπημένη σου Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Κασάνδρου και Αγίου Δημητρίου θα δουν σχετικά καλές ταχύτητες, πάντα αναλογικά και με την ώρα. Η Γρηγορίου Λαμπράκη μποτιλιαρισμένη, το ίδιο σκεί και για 25 Μαρτίου Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Κατσιμίδη δεν πάει πίσω. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Πήγε εδώ μια δημοσιογράφος Σκωτίας στους οπαδούς του Σκοτσέζου. Ήταν σουρωμένη, δεν την άφησαν να κάνει δουλειά. Έγινε χαμό το.
1: Αφού είναι μπαγαλάκιδες.
0: Είναι μπαγαλάκιδες. Ήταν σουρωμένοι όλοι.
2: Βρετανοί.
0: Ήταν σουρωμένοι, ήταν μπερδεμένοι.
2: Βρετανοί είναι επιφοβοί.
1: Αυτή τι ήθελε να πάει
0: εκεί. Πήγε εκεί, τώρα σου λέει έχουμε ρεπορτάζ. Πάω
1: μέσα. Δεν βλέπει ότι είναι λέσχια εκεί πέρα.
0: Ναι, γυμνή ιστορία εκεί.
1: Δεν βλέπει ότι είναι λέσχια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε.
2: Μπεκρίδες
0: που δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι άλλοι και χειρότερους. Έτσι, οι Άγγλοι Οι Άγγλοι πάνε.
1: Μ' αρέσει η παρηγόρια σου, Ρακουλιάνε. Μ' αρέσει.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι κακοί. Αυτό σου
1: λέω. Καμιά γυναίκα που έχει άρρωστο άντρα, ξέρεις, λέει. Μα και ο Μανώλης έχει πάθει ζημιά.
0: Ναι,
1: έχει,
0: αλλά εσύ ξεφωνείς ναι. μόνο εμάς. Σου λέω, ναι. κάνουν χειρότερα και στο εξωτερικό. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είπα ότι και ο Μανώλης μια χαρά και ο Τάκης. Ναι. Αλλά είναι και άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι Μανώληδες που κάνουμε.
1: Ναι, αυτό φαντάζει πάντα όταν κάνετε τη.
2: Αυτό με θυμίζει και μια φορά στο σχολείο που έλεγε. Μα και ο Γιωργάκης δεν πήρε καλούς βαθμούς. Αυτό το να μην βρίσκει καμιά φορά δικαιολογία. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε γκάλωπ το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και ο
2: πάνω...
0: οποίο έχει κινηθεί πιο δραστήριο από όλου τώρα με τα γραμματικά. Ναι,
1: πάρει κάποια προτάσματα να γελάμε.
0: Α δούμε τι ψηφίζει ο κόσμο. Κάτσε να δούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε τέσσερι επιλογέ για το κοινό μα, οι οποίε έρχονται να ταιριάξουν πάνω στο τι περιμένει το κοινό να δει από τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Και ρωτάμε λοιπόν το τι θα πετύχει. Θα καταφέρει να αναδεχτεί πρωταθλητή. Θα είναι ένα διεκδικητή του τίτλου, αλλά θα τερματίσει δεύτερο. Θα είναι καλύτερα από πέρσι όπου τερμάτισε τέταρτος αλλά δεν θα καταφέρει και θα βγει τρίτος σε παρένθεση ή μία από τα ίδια ό,τι πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια θα πετύχει και φέτος σε μια χρονιά που φαίνεται με διαφορετική εκκίνηση τουλάχιστον από τα προηγούμενα.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε ήδη τέσσερις μεταγραφάρες. Μεταγραφάρες όμως, ενδεκαδάτες. Τερματοφύλακα, δεξί μπακ. Στόπερ και ο στόπερ, θες και ένα ηγέτη εκεί. Θες και ένα ηγέτη.
1: Ερείπιο είναι ο στόπερ.
0: Τον Ντεβράι και τον Ετιέν.
1: Τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά έδωσε.
0: Δεν ξέρω αν έδωσε.
2: Κοντά στα 2 εκατομμύρια.
1: Τραυματία.
2: Δύο και κάτι συν τα φορεία 3.
1: Όταν παίρνει τραυματία μεγάλο σε ηλικία.
0: Αλλά δεν είναι τραυματίε. Βουβουνική χώρα είχε θέματα. Εντάξει, απλά δεν ξέρουμε αν σου βγάλει 35-40 μα. Αν σου βγάλει 25.
1: Αν αρχίζει βουβουνική χώρα.
0: Θα πάρει κι άλλο στόπερ πανέκο.
1: Πρέπει.
0: Θα πάρει κι άλλον.
1: Εγώ τους είπα, με ρώτησαν.
0: Ναι.
1: Με Τουμπά και με Μπράουν.
0: Έχει και τον Νίκασον.
1: Ναι, και τον Νίκασον.
0: Και τον Ντεβράις.
1: Δεν παίρνετε προτάσεις.
0: Και τον Κάτρι.
1: Ο Κάτρις είναι νέος, θα πάει πολύ καλά.
0: Αυτό σου λέω. Έχει τον Κάτρι, έχει τον Νίκασον, παίρνει τον Ντεβράις. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Κάπου μπορεί να παίξει ο Κάτρις, ό,τι γουστάρεις.
0: Πήρε τον Τζάπρα. Πήρε ωραίος. Τον Καμαρά που είναι παιχτάρα.
1: Καμαριά Εσέν.
0: Ναι, Ετιέν.
1: Καμαριά Εσέν.
0: Ναι, ακριβώς. Θα πάρει κι άλλους. Πάρει κι άλλους ο Παναθηναϊκός.
1: Φορ λέει θα πάρει.
0: Θα πάρει και φορ. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με το γκάλωπ για να κάνει σήμερα.
1: Πολύ καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ καλά.
1: Πιο καλά από κάθε άλλη ομάδα.
0: Ο προπονητής του μου άρεσε. Τι πα, βγήκε εκεί παιδιά, στόχος μας στο πρωτάθλημα. Μου άρεσε ο προπονητής. Έσπασε να πάρω την
1: έννοια. Γιατί θέλω χρόνο σαν τις γκόμενες, σαν τον άλλον.
0: Δεν υπάρχει χρόνο.
1: Ποιος σαν τον άλλον τον περσινό.
0: Ναι, δεν υπάρχει χρόνο. Όταν είσαι σε ομάδα top, ο χρόνο δουλεύει μαζί σου.
1: Ο Τεμπέλης να πούμε.
0: Όσα λεφτά θα πάρεις εσύ και εγώ σε 10 ζωές θα πήρε αυτός μέσα σε 6 μήνες.
1: Τι να κάνει.
0: Πήρε 7-8 εκατομμύρια.
1: Και τι να κάνει. Ναι. Να φάει δεν μπορεί, να πιει δεν μπορεί. Σεκ δεν μπορεί να κάνει.
0: Καλά, εντάξει. Αν θα μεγαλώσουμε εμείς άλλα 15 χρόνια δεν μπορούμε.
1: Θα φάνει συγγενείς.
0: Λοιπόν, να τελειώνουμε με τα μουντιαλικά μας μαντάτα. Να πούμε αρχικά τι έχουμε πλέον μπροστά μας. Μπαίνουμε στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, στη φάση των ομίλων. Τα ματς γίνονται την ίδια ώρα σε κάθε όμιλο. Σήμερα. 10 η ώρα, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Ελβετία και Καναδάς έχουν ήδη προκριθεί. Τώρα θα μάθουμε ποιος έχει περάσει πρώτος.
1: Βοσνία, Κατάρ.
0: Ναι, και στο Βοσνία, Κατάρ.
1: Τι να δεις.
0: Για να πω και τη βαθμολογία, έχει από 4 βαθμούς ο Καναδάς και η Ελβετία. Εδώ κάποιοι λένε ότι ίσως να τα βρούμε κανένα χινάρι.
1: Σοπαλίες.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θέλουν και οι δύο ομάδες. Και το Βοσνία Κατάρ, ο νικητής μπορεί
1: νικανίμαστε...
0: να περάσει ως καλύτερος τρίτος.
1: Κάτσε ρε Νικό, αν είμαστε προπονητές αντίπαλοι, εμείς θα το φτιάχναμε εκεί.
0: Όχι, δε σε τέτοιο επίπεδο τι να φτιάξουμε.
1: Γιατί?
0: Πώς θα το φτιάξουμε, τι είναι. Παλαιοκόμι με, ξέρω εγώ.
1: Το 2-2 το θυμάσαι που.
0: Καλά, το κάναν το Σουηδί Δανή που ήταν γειτονιές αυτή.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Ψάχνουμε νικητή στο Βοσνία Κατάρ. Σε περίπτωση ισοπαλίας αποκλείονται και οι δύο.
1: Ναι.
0: Με 2 βαθμούς δεν προκρίνεται κανένας καλύτερος τρίτος. Άρα εδώ ψάχνουμε νικητή. 10 η ώρα και για το άλλο σας είπα, Ελβετία, Καναδάς με ένα πονταλάκι προκρίνονται χέρι-χέρι.
1: Ωραία.
0: Έχουν ήδη περάσει βέβαια έτσι. Αυτά είναι στις 10. Στη μία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Εδώ, Βραζιλία και Μαρόκο έχουν ήδη προκριθεί. Έχουν 4 βαθμούς. Τώρα ποιος τερματίσει πρώτος ή δεύτερος είναι
1: δεν
0: το,
1: έχει καμιά
0: το θέμα.
1: Μας, δεν έχει αξία. Ναι.
0: Η Σκωτία που έχει και αυτή ένα. Έχει 3 βαθμούς. Αν πάρει έναν με τη Βραζιλία, μπορεί να προκριθεί.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Άμα στηθεί πίσω, ταμπουρωθεί. Κουρασούν εκεί οι χάφτη τη Βραζιλία ή Κασεμίρο και δεν συμμαζεύεται. Θέλει ένα πονταλάκι η Σκωτία. Για να πει ότι περνάω.
1: Χάφη είναι αυτά που έχει η Βραζιλία.
0: Άρα, πέσε πάνω στην Ιαπωνία, σε κάνω γιο-γιο. Ο Νίπον! Ο Νίπων.
1: Θα πάει ο Νίπων. Θα πάει η Ιαπωνία, θα κάνει πέντε. Θα πάει, ναι, κάνει πέντε τελικές.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα βάλει.
0: Και,
1: θα έρθει ο Βινίσιος να τραβήξει δύο τρίπλες.
0: Πού την βρήκε στην παλαιοκόμενε, κουλ. Δεν ξέρω, αυτή μου ήρθε τώρα, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Λοιπόν, μου βγήκε αυτό, δεν ξέρω τώρα για την παλαιοκόμη, δεν ξέρω πώς μου βγήκε.
1: Πού είναι η παλαιοκόμη?
0: Κάπου προς Σέρες, παλαιοκόμη Σερών είναι, πού είναι? Σέρες, Δράμα, κάπου προς εκεί πρέπει να είναι.
1: Δράμα.
0: Ναι.
1: Παλαιοκόμη, Δράμα.
0: Δε. Μία η ώρα επομένως Σκωτία, Βραζιλία, κάτσουμε τα δούμε και αυτά. Δεν γίνεται. Έχουμε τεντωθεί, αλλά θα. Σερών, παλαιοκόμη Σερών.
1: Σέρες, ναι, ναι. Παλαιοκόμη.
0: Και Μαρόκο, Αϊτή. Έτσι. Και στις.
1: Μετά
0: το Ροδολίβο. Και στις 4, για να τελειώνουμε με τα μάτς που έχουμε μπροστά μας, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ να πούμε ότι η Νότια Κορέα θέλει και αυτή να κάτσει στο μάτς. Έστω ένα βαθμό ή νίκη για να κλειδώσει την πρόκριση.
1: Η Νότια Αφρική.
0: Η Νότια Αφρική θέλει μόνο νίκη.
1: Μόνο νίκη.
0: Έτσι.
1: Ωραίο μάτς αυτό.
0: Ναι. Και στο Μεξικό με την Τσεχία.
1: Άντε να τελειώσουμε, πάμε στα νοκάουτ.
0: Εδώ μου κάνει, ναι, μου κάνει εντύπωση ότι ναι, okay, το Μεξικό έχει ήδη προκριθεί. Η Τσεχία θέλει και αυτή μόνο νίκη.
1: Το Μέχικο.
0: Ναι, θέλει μόνο νίκη. Ναι. Αυτά είναι τα 6 μάτς που θα έχουμε σήμερα. Και κλείνοντας με το Μουντιάλ, να πω ότι αν τέλειωναν τώρα τα παιχνίδια, τώρα ρε παιδί μου, οι διασταυρώσεις που θα είχαν βγει θα ήταν ως εξής. Γερμανία-Σκωτία θα έπαιζαν.
1: Δύσκολα.
0: Γαλλία-Σουηδία.
1: Ναι.
0: Κορέα-Αλβετία, Ολλανδία-Μαρόκο, Κονγκό-Γκάνα, Ισπανία-Αυστρία, Αμερική-Αλγερία και Αίγυπτος-Τσεχία. Αν τέλειωναν τώρα. Βραζιλία-Ιαπωνία, ναι, το που έλεγα, και ακτήλε φαντοστού Νορβηγία. Μεξικό-Κάπο-Βέρντε, Αγγλία-Πορτογαλία. Θα είχαμε κατευθείαν ντέρμπι, αν τέλειωναν τώρα.
1: Αγγλία-Πορτογαλία, ναι.
0: Θα είχαμε κατευθείαν στους 32 να φεύγει ένας μεγάλος. Και το πιο εύκολο.
1: Δεν πρέπει να φύγει ένας μεγάλος.
0: Θα φύγουνε, σίγουρα κάποιοι θα φύγουν. Αργεντινή, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Ιράν, Καναδάς, Βέλγιο και Κολομβία, Παραγουάη. Γενικώς βλέπω ότι η Αμερική έχει εύκολο μπράκετ και ο Καναδάς από τους διοργανωτές μπορούν να προκριθούν. Έχουν εύκολη πλευρά. Έτσι. Αυτά για το Μουντιάλ, το οποίο μας αρέσει, το γουστάρουμε. Βλέπουμε παίχτες, βλέπουμε ομάδες.
1: Άντε, τι. Κουράστηκα, θέλω να δω νοκάουτ.
0: Άντε πάλι, τι κουράστηκες.
1: Νοκάουτ ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Αφήγει σαβούρα, να δούμε μάτς.
0: Ναι.
1: Παρατάζεις πενάλτια αυτά, προκρίζεις τέτοια.
0: Okay.
1: Okay. Πολλές ομάδες.
0: Θα πάμε σε κομψό για να επιστρέψουμε με τα πολλά και σημαντικά που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει
0: πολλά και σημαντικά. Αυτή την ώρα ετοιμάζω για προπόνηση με τον Λύση, τον οποίο χθες, επειδή σου είπα, είμαι πολύ φυσιογνωμιστής. Μ' αρέσει να βλέπω κινήσεις προσώπων ανθρώπων. Μου άρεσε.
1: Πάει.
0: Ακόμα και το ηχόχρωμα της φωνής του.
1: Άσε με, μωρέ,
0: θα μπορούσε να βγάλει μια φωνή Ελα Ντέιβιντ Βέκα και να πεις που πας εσύ. Πώς θα επιβληθείς.
1: Με τη γυναικεία τη φωνούλα τώρα.
0: Δεν έχει, αυτό σε λέω.
1: Μια, τι να κάνει.
0: Δεν έχει, αυτό σε λέω. Δεν τον άκουσες, η φωνή του είναι μπάσα, είναι δυνατή.
1: Η μπάσα να είναι.
0: Και εμπιστευόμαστε τους τρεις σαραντάριδες.
1: Γίνεται τρεις σαραντάριδες.
0: Μάτος, Βιερίνια, Λύση.
1: Άντε, ρε, φύγε.
0: Είναι και οι τρεις, τι άντε φύγε.
1: Δεν εμπιστεύομαι κανέναν μέχρι να δω.
0: Α, μέχρι να δεις. Λοιπόν, θα επιστρέψω να δούμε πώς έχουν τα μεταγραφικά του ΠΑΟ.
1: Θα μου το κάνεις τώρα Βάις Βάιλερ.
0: Όχι.
1: Σε κάνα μήνα μου το κάνεις Τζενεράλε. Θα πηδήξω από το παράθυρο να σκοτωθώ να πω.
0: Μη βρεσί, μη κατευθείαν.
1: Ο Τζενεράλε Λύση.
0: Μη κατευθείαν. Σήμερα θα δει συνέντευξη του Τζενεράλε.
1: Με το γυναικείο προσωπάκι και τη φωνή να πούμε την μπάσα, αλλά με την Μουρτζούκου τώρα. Έλα τώρα, μωρέ.
0: Έλα, μα σταμάτα έλα, να θες τα ιτρικά. Δεν πείθησε.
1: Τι να πείσω.
0: Προσπαθεί τώρα να φτιάξει ένα κλίμα, να έτσι να
1: πει.
0: Ποια θηρία.
1: Του παράγοντε του ΠΑΟ, αυτά τα θηρία να πει.
0: Ποια είναι τα θηρία δηλαδή.
1: Τι, αυτοί εδώ όλοι μέσα.
0: Τι όλοι μέσα. Ποια θηρία, τι πιο όλοι μέσα.
1: Καταρχήν με βρωμάει.
0: Άνθρωποι έχουν
1: με βρωμάει παρέμβαση φουλ.
0: Ποια παρέμβαση.
1: Μπέκει και ο Αναστασιάδης παράτησε τα χωράφια να πάει στην προπόνηση να πούμε.
0: Τ' άρεσε η φωτογραφία από τον του Άγια Λάρα. Δεν μοιάζει λίγο με τον κύριο Ρόζο Άγγελο.
1: Μοιάζει.
0: Ε?
1: Τον άφησε ο Λουτσέσκου στην απέξω, τώρα βρήκε τη Μουρτζούκου.
0: Εσύ έπρεπε να πάει να γνωριστούν μεταξύ τους. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είσαι σε μια επιχείρηση. Έρχονται εδώ 3-4 στελέχη. Δεν θα μας φωνάξει ο Τζαπάλου, παιδιά, ελάτε να σας τα γνωρίσω. Όπως μου το έκανε πρόσφατα που ήρθε ένα.
1: Εμένα δεν με φώναξε.
0: Εμένα με φώναξε όμως.
1: Τι να στέλεχο να γνωρίζει.
0: Να τους γνωρίζεις, να, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Γιατί θα συνεργαστώ με το στέλεχος εγώ.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Να το γνωρίζεις, ρε φίλε. Μην το δεις ξαφνικά στο διάδρομο και πεις ποιος είναι αυτός.
1: Εγώ είδα έναν, νόμιζα ήταν.
0: Εμίδες, στα λόγια μου έρχεσαι
1: αυτός. Ο κομμουνιστής λέω τα μάτια.
0: Λοιπόν,
1: είναι λέει, πώς μου τον είπε ο Κουγιανός, είναι λέει στέλεχος.
0: Είναι για τα μουσικά ραδιόφωνα, ρε φίλε.
1: Στέλεχος του λέω είναι. Ωραία. Δεν του δίνω 12 μήνες.
0: Εσύ ποιον θα έδινες 12 μήνες.
1: 12 μήνες δεν το δίνω. Λοιπόν,
0: πάμε γιατί έχουμε καλατζή έξω. Θα επιστρέψουμε με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιοι μένουν, ποιοι είναι δύσκολα να μείνουν.
1: Εγώ ξέρω,
0: τι έρχεται.
1: Εγώ ξέρω, ξημέρωσε Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Και ακόμα να πούμε για μια μεταγραφή.
0: Θα την ακούς σήμερα.
1: Άντε να την
0: ακούς. Θα την ακούς, Μωρή Γκρίνια.
1: Θα πάρει κανένα δανεικό.
0: Μωρή Γκρίνια. Μωρή Λέλαπα.
1: Φωνάζουν οι μισθαδικοί εκεί που πήγαν και σκάβανε.
0: Σκάβανε οι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ε, πήγαν να σκάψουν.
1: Πήγαν και σκάβανε. Με το μεταξύ σκάβανε. Τίποτα να. Ένα...
0: Τι είδες?
1: Ένα μαδέριδα και είναι αυτά τίποτα.
0: Σιγά δηλαδή. Εσύ κατευθείαν ένα μαδέριδες. Ε, να πας να ελέγξεις την μπουλντόζα εκεί να, σκάβεις εκεί με την τζουγράνα.
1: Εγώ ξέρω είναι Ιούλιος,
0: ναι.
1: Μπαίνει.
0: Μπαίνει.
1: Σεπτέμβριο θα ήταν έτοιμο αυτό. Και είδα τον Πετρωτό με τον Πετρίδη. Να με μελερωμένα τα πέδιλα να πούμε. Χώματα κόλπα.
0: Τι παπάτζα είσαι, ρε φίλε. Τι παπάτζα είσαι.
1: Ένα δοκάρι να πούμε στη μέρα δεν είδα.
0: Τι παπάτζα είσαι, έλα φτάνει. Έλα ξεσάλωσε.
1: Η άλλη Τετάρτη έφτασε με τα γραφή. Δεν κάναμε τη Μουρτσούκου εκεί. Την καλώ που είναι η Μουρτσούκου. Ο Λούτσι, πάει και ο Λούτσι.
0: Πάει και ο Λούτσι.
1: Σε ζωγραφίσαν Ιούδα να τον φυλά, να πούμε.
0: Κάνα τέτοια. Κάνα τέτοια. Τι μπαγάσε είναι. Λοιπόν. Στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα. Και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτό, το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει εμένα πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια διαχρονικά που μπαίνουν 2 goal στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά έχουμε τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
1: Λούτσι και Μούτσι και Λούτσι και Μούτσι.
0: Τι πήγε, θες τώρα πάλι,
1: Μπρέιντ. Πήγε σε συνέντευξη αλλού, δεν έδωσε σε εμάς τα πούμε Λούτσι.
0: Ε, πώς θα δώσει σε εμάς, ρε φίλε. Γιατί... Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, τα έχω πει 100
1: φορές. Έδωσε στο Μουσάτο εκεί πέρα.
0: Με τον Μουσάτο ή με τον Κυριάκο έδωσε.
1: Έλα, με τον Πασόκο Μουσάτο τώρα.
0: Με τον Κυριάκο ήταν μαζί άμεσε συνεργάτη όπω εγώ με σένα. 7 χρόνια.
1: Θα κλάψω.
0: Ε, τι θα κλάψει. Θα κλάψει. Πάλι καλά, κλάψε, μην κάνει τίποτα άλλο. Γιατί σε είδα, έκανε την κίνηση του Άταμαν πριν. Σε είδα που έκανε, έγινε προ τη μία πλευρά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει στον ΠΑΟΚ. Τι αναμένουμε ενδεχομένως και εντός της ημέρας. Και τι έπεται, γιατί ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Μαζεύουν τα πραγματάκια, λίγες προπονήσεις και Δευτέρα Ολλανδία. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό για να ξέρετε ακριβώς. Πώς έχουν τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στον Ηρακλείο που έχουμε την πρώτη μεταγραφή και από ό,τι μαθαίνω, γιατί έχουμε ενημέρωση έγκαιρη, θα έχουμε και σήμερα μεταγραφή στον Ηρακλή. Να την περιμένετε. Στον Άρη έγινε χθες η μεταγραφή. Θα πάμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Τι γίνεται με ένα θέμα που δεν το πιάσαμε καθόλου για την ανάπλαση, διάπλαση του γηπέδου. Θα πάει 50 φεύγα χιλιάδες. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό. Rap and cool σε πολύ πάλι μαζί.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
9: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντάται σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων για θέματα της κυβερνητικής ατζέντας. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην περιοχή της Άνος Πόλης, στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
18: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε και σιγά μην το αφήσετε, εσείς θα το βρείτε απευθείας. Για μπείτε λίγο στο Nova, στη Nova παιδιά, να δείτε τι έρχεται. Μηνύματα κάτω από τον μάγο της Γκάνας που χθες ουσιαστικά λόκαρε τον Χάρι Κέιν και έκανε μόλις μία τελική για να μην πληρωθούμε εμείς. Αν το ήξερα, εγώ δεν θα το έπαιζα, να ξέρεις.
1: Ότι ήταν ο μάγος.
0: Ναι, δεν θα το έπαιζα. Έχω τέτοια κολλήματα κι εγώ.
1: Θα έχεις τρελαθεί.
0: Έχω κολλήματα, είμαι προληπτικός. Θα έλεγα, άστο, μην μπλέξουμε τώρα τίποτα.
1: Σοβαρά, μιλάς.
0: Το μάμα, ξεστή, επειδή πιστεύω πολύ στη Βασκανία.
1: Τότε ρε, τι
0: να το μάτιασε, ρε.
1: Εσύ πρέπει, τότε πρέπει να οικονομήσουμε.
0: Τι να οικονομήσουμε.
1: Την είπα εγώ την Μιχαηλίδου.
0: Τι την είπε.
1: Ξέρει να λέει τον καφέ.
0: Ναι, άλλο καφέ.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε τι καφέ. Να κάνουμε μια εκπομπή με καφέ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να του λέει.
0: Να σας λέγω τα ζώδια.
1: Καρτομαντία η ζώδια. Τι στην οικονομία έχει.
0: Ναι. Εγώ ζώδια μπορώ να σου πω παπάδες. Μια πενταετία είχα κάνει διατριβή τρελή.
1: Αν δεν οικονομήσεις.
0: Στα μπαράκια.
1: Εγώ αν είχα τον Παΐσιο επάνω στο Άγιον Όρος.
0: Ναι.
1: Που έλεγε ο κόκκινος τον κούρεψε και τον έκανε.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινα να πούμε.
0: Με ψαλίδι.
1: Θα έπαιρνα το ψαλίδι, το πήγαινα στην επανομή, θα πω το μαγικό
0: ψαλίδι. Με μηχανή.
1: Ναι.
0: Όχι, μηχανές δεν είχαν τότε. Ναι. Γιατί δεν σε πίστευα να πήγαινα. Ένα ψαλιδάκι, μια χτένα χρησιμοποιημένη από τα μαλλιά σου.
1: Ναι.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: Κομμένη λίγο. Ναι. Έτσι από τη βούρτσα του μαλλιού.
1: Για μάζευα 5.000 πιστού.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα.
1: Για μαρχόταν να μου κουνηθούν οι εκκλησίες, θα τα μοιραστούμε, θα του λέω.
0: Ναι.
1: Να δω, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δίνεις και δεξιά-αριστερά. Πάσε.
0: Παντού, παντού, παντού. Σχολίασε λίγο ρε Κούλ τον Ντοκού που έφυγε για τη γέννα του πρώτου του παιδιού.
1: Ο Ντοκού είναι απαράδεκτος που έφυγε για τη γέννα
0: εγώ
1: του πρώτου
0: έφευγα.
1: Παιδιού.
0: Εγώ θα έφευγα. Εγώ θα έφευγα, ναι.
1: Εγώ τον είχα διαδράσει.
0: Εγώ θα έκανα ό,τι έκανε και ο Ντοκού. Δεν θα έχω ξανά τη δυνατότητα να δω πώς είναι το πρώτο μου παιδί. Μουντιάλ θα πάω και του χρόνου. Θα γυρίσω μετά πάλι κανονικά.
1: Εγώ δεν σε έπαιρνα τότε.
0: Να μην με πάρεις. Είμαι παιχταράς.
1: Περιμένω εγώ να κάνεις εσύ το παιδί να το
0: βυζάξεις. Φίλε, φεύγω δύο μέρες να δω που γεννάει και έρχομαι. Χάνω ένα μάτς. Σαν να ήμουν τραυματίας. Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Δεν πας πουθενά.
1: Και πολύ ωραία βγήκε η δημοσιογράφος και τον έσκησε να πούμε.
0: Εγώ θα έφευγα σαν τον Ντοκού κανονικότατα. Γεια σας. Πάω να δω τη γέννα του παιδιού μου και γυρίζω. Είναι σαν να έχω πάθει μια μικρή λίμωξη και δεν μπορώ να παίξω ένα μάτς. Τι σόπα μου ρε τώρα. Τα μουντιάλ εκεί είναι, θα με περιμένουν. Η γέννα του πρώτου μου παιδιού δεν θα ξαναεμφανιστεί. Εσύ ήσουν συνευγενούλα. Πού ήσουν, είχε φύγει, δούλευε, ήσουν εκεί.
1: Εγώ φίλε.
0: Τι εφίλε.
1: Εγώ φίλε σε περιπτώσεις θανάτων και τέτοια ήμουν εδώ.
0: Όχι, άλλο σε ρώτησα.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν γεννήθηκε Βιενούλα ήσουν στην κλινική να την περιμένεις.
1: Και επειδή ήμουνα.
0: Τι παιδί σου, γιατί παράτησες τη δουλειά.
1: Τι παράτησες.
0: Και αυτό σε σκεφτόσαι.
1: Ήρθα δέκαρα με τον Ζούρτζεφ, σου λέω φεύγω.
0: Φεύγω να πας. Ναι, αυτό κάνει γι' αυτό. Φεύγω και εγώ πάω να δω και ξαναγυρνάω.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Άσε μωρέ τώρα. Χάσω
1: μάτσες τον Ντοκού.
0: Σιγά το ότι θα χάσεις.
1: Σοβαρά,
0: σιγά θα χάσεις. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ με το Ιράκ και με το Ιράκ.
1: Τα είδα και τα χαίρια του Λουτσέσκου. Πέθανε ο μπαμπάς μου, πέθανε ο μπαμπάς.
0: Προσπαθεί λέει να μας πει ότι δεν θα πήγαινε. Ο πρώτος που θα πήγαινε θα ήταν αυτός. Το ξέρω, ρε. Τώρα
1: και τα
0: το παίζει σκληρό.
1: Είδαμε και τα χαίρια του Λουτσέσκου.
0: Και ο Κώστας της Γαλλίας έφυγε που είχε πεθάνει η μητέρα του. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχει
0: μουντιάλ. Σόπαρε φίλε.
1: Την πάρει στο ψυγείο.
0: Σόπαρε φίλε.
1: Την περιμένει έτσι.
0: Θα βάλω το μουντιάλ πάνω από το παιδί και τη μάνα μου. Είσαι τρελό.
1: Θα σε δώσει αφάση μάνα σου.
0: Η μάνα μου σε μεγάλωσε. Ποιο έδωσε το μουντιάλ έδωσε.
1: Και επειδή σε μεγάλωσε.
0: Τι παιδί σε μεγάλωσε. Μετά δεν τα πιστεύει κανένας.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, πέθανε η μάνα σου.
0: Ναι. Θα παρατήσω τα πάντα και θα πάω και χτύπα ξύλο.
1: Το θέμα είναι όταν είναι άρρωστη η μάνα σου, την πέταξε στο γεροκομείο.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Άμα πεθάνει και μετά.
0: Καλά, εσύ λες τώρα κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Εμένα ο πατέρας μου.
0: Άντε πάλι.
1: Πήγαινα 130 χημοθεραπείες. Ναι. Το πήγα εγώ.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα και εγώ στο νοσοκομείο και το διάστημα. Σε είχα πετύχει.
1: Όταν πέθανε, τι να τον έκανα. Να το μυρολογάω. Πήγα στη δουλειά. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα.
0: Πήγε
1: πέθανε δηλαδή.
0: Σου λέει,
1: πέθανε.
0: Στην κηδεία δεν πήγες.
1: Πήγανε.
0: Παράτησε τη δουλειά.
1: Αν είχα δουλειά, θα τον είχα στο ψυγείο το μητέρα.
0: Έλα ρε τώρα. Μην τα λες αυτά, δεν τα πιστεύεις κανένας τώρα. Δεν τα λέει, δεν
1: όταν
0: τα πιστεύεις.
1: Όταν είσαι κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Επί του πρακτέου. Άρρωσε η μάνα σου. Δεν θα τη στείλεις στο γεροκομείο. Ωραία. Ο πατέρας σου το ίδιο. Θα πας στη νοσοκομεία, θα κάνεις.
0: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για γέννηση. Ναι. Άλλο, μην πού πας άλλο πάνω.
1: Γέννησε.
0: Ναι, γέννησε.
1: Και επειδή γέννησε, τι έγινε.
0: Τι θα αφήσω εγώ τη γυναίκα
1: μου. Εγώ γεννήθηκα Σάββατο
0: ναι.
1: Και δεν τον άφησα τον πατέρα μου να έρθει.
0: Α, επειδή δεν είδαν εσένα, δεν τον άφησα να αφήσουμε και τους άλλους.
1: Άρης Πάοκ, έπαιζε σκάλα. 1900.
0: Τώρα κατάλαβα ναι, γιατί λες. Τώρα το πιασα. Έχεις πάλι υπόβαθρο. Εντάξει, έχεις υπόβαθρο. Επειδή δεν ήρθε ο παπάς σε σένα.
1: Και τι έγινε που δεν ήρθε.
0: Σε τσάκωσα πάλι.
1: Δηλαδή δεν με περιποιήθηκαν οι νοσοκόμες εκεί.
0: Ναι, αγόρι μου, για τον παπά, εσύ όμως δεν μπορείς να το ελέγξεις.
1: Πες για Αρισπάο, Κυριακή, γενιά με εγώ το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ το μόνο, ποιο μόνο θα δεις. Πες μου Αρισπάο, κλαίγεις Χαριλάου.
0: Α, γι' αυτό τα λες αυτά. Εγώ με το κου. Δρόμο, είπα και εγώ, είπα δρόμο, και εγώ. Κάπου είσαι... έχει βάση αυτή τώρα.
1: Τι βάση?
0: Λάθος.
1: Φύγει από εδώ.
0: Λάθος. Ένα μάτσο, ένα παιχνίδι, το χάνω.
1: Σοβαρά,
0: δεν τρέχει και τίποτα. Και βρίσκομαι στη γέννα του παιδιού μου. Αχ, και καλέ, γυρίζω κανονικά.
1: Στη γέννα του παιδιού. Ναι,
0: θα χάσω ένα μάτσο. Αχ, καλέ, σιγά τα ΟΑ.
1: Αχ, καλέ.
0: Εδώ χάνονται μάτσο γιατί ο άλλος τραβάει μια κλωσιά. Σε, χάνω επειδή παίρνει μια κάρτα. Δεν θα χάσω μάτς για τη γέννηση του παιδιού μου.
1: Στα Λουνού.
0: Ό,τι πιο σημαντικό έχει.
1: Πέθανε ο μπαμπάς του Λουτσέσκου. Ουάου, ουάου, ουάου, ουάου. Έχασε το μυαλό του, ουάου, ουάου.
0: Είναι κάνε το μόνο που θα χαρεί ένας πατέρας, λέει, η γέννηση του παιδιού του, πλάκα μας κάνεις, δε ραπ.
1: Να μην πας στο Μουντιάλ τότε, ρε.
0: Τι να μην πας. Πού να ξέρει πότε θα γεννήσει.
1: Να πάει βυζάκι στο μωρό να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όσες φορές αναφέρει τα βιώματά του, έχει και κάθε εξήγηση για αυτές τις ακραίες απόψεις που έχει σε κάποια θέματα. Ακριβώς. Τον έχουν επηρεάσει.
1: Ποιες είναι οι ακραίες απόψεις σου...
0: Εσύ θα
1: ποια πει... είναι ακραία άποψη.
0: Είναι... δεν είναι ακραία.
1: Το τιμάς τον πατέρα όταν είναι άρρωστος.
0: Άλλο λέμε ρε. Πέθα, λέμε για γένα παιδιού τώρα.
1: Πέθα, το βάζεις στο ψυγείο τρεις μέρες.
0: Σιγά με το βάλω στο ψυγείο. Για ποιο λόγο.
1: Θα πληρώσεις, ε.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Τι θα πάθει, θα πάθει κρυπαγήματα.
0: Εγώ ξέρω, φίλε, όταν συμβαίνουν τέτοια σκηνικά, παίρνεις άδεια μια-δυο-τρεις μέρες, το καταλαβαίνει και επιχείρηση και σου λέει φύγε.
1: Την είδα εγώ την επιχείρηση του ΠΑΟΚ. Το πέταξε με τις κλωτσές.
0: Τι σχέση.
1: Έλα ρε τώρα. Την είδα την επιχείρηση του ΠΑΟΚ και σήμερα είναι συνέντευξη. Και να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Άντε, ξέρω τι θα με κάνεις τώρα.
1: Γιατί δεν την έδωσε σε σένα τη συνέντευξη η Ρουμανόγρια.
0: Η Παλαιοκόμη, πήγε... η Έλλη εδώ, τη θυμάσαι την Έλλη, τη φίλη μας.
1: Και είναι η
0: Έλλη. Ήταν στην γραμματεία.
1: Έλλη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Μου λέει, έχω ένα ερώτημα, λες, σας ακούω. Η Παλαιοκόμη πώς σου ήρθε. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς
1: ήρθε. Ποια είναι η Έλλη. Ρε.
0: Έλα, με μια κοπέλα που είχαμε στην γραμματεία. Να, ο Χάρης που του άρεσε, λέει. Ναι. Λοιπόν, άμε το φίλο Στάχη. Α, εντάξει, δεν το ήξερα.
1: Έλεγε, δεν την ξέρω.
0: Α, είναι το χωριό τη μαμά μου. Άμα είναι κανένα μα, να ξέρω να βγάλω και εγώ κανένα ευρώ. Φιλιά Έλλη μα, φιλιά κοριτσάρα μα. Λοιπόν, πάμε, με έχει πάει στα χαντάκια, ρε
1: παιδί. Κάνε μεροκάματο που θε να βγάλει αυτά και εσύ.
0: Λοιπόν, δεν κατάλαβε ποια είναι, γι' αυτό τη συμπαθούσε πολύ. Δεν μη λε πράγματα, γιατί τη συμπαθούσε πολύ. Τι καλό κορίτσι έλεγε και έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα. Σαν την κόρη μου, ναι, που έλεγε.
1: Α! Καλή! Γεια σου, Ελλάρα!
0: Φύγε από εδώ, ρε απίθανε.
1: Ναι,
0: έλα, με έχεις πάει στα χαντάκια. Εννοείται ότι τα πάρα.
1: Χρυσοχέρα.
0: Πρικοθεχέρα, όχι, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, σιγά μην αφήσω τη γέννηση του παιδιού μου
1: σιγά,
0: για οτιδήποτε άλλο.
1: Τότε δεν σε παίρνω στη δουλειά.
0: Μη με παίρνεις. Εσύ θα με παρακαλάς πάλι, γιατί είμαι πολύ καλός. Τον τοκού μετά από αυτό το σκηνικό θα τον παρακαλά να τον βάλω σε δεκάδα. Λοιπόν, νέα του ΠΑΟΚ, πάμε γιατί έχω πολλά.
1: Δημοσιογράφο, πολύ ωραία τα είπε η Γαλλίδα, να πούμε.
0: Σόπα,
1: θέλω
0: ρε
1: να τη γνωρίσω.
0: Σόπα, ρε. Αλλά... για τα μούτρα σου τώρα είναι η Γαλλίδα, νομίζεις. Αυτή είναι η δημοσιογράφος. Άρεσε, σε γυάλισε.
1: Μ' άρεσε.
0: Α, γι' αυτό. Του άρεσε η δημοσιογράφος και έχει δίκιο, ρε μάλλον. Θα βρεις τώρα. Σταμάτα. Λοιπόν, ο Ντοκού 24 χρονών, έχει εκατομμύρια. Θα παίξει άλλα 10 χρόνια, θα παίξει άλλα μουντιάλ, θα βγάλει άλλα 50 εκατομμύρια. Πότε θα ξαναγεννήσει το πρώτο του παιδί, η γυναίκα του. Το κάνουμε θέμα τζάμπα.
1: Οφελώς στα 24 πήγε και έκανε η μπαμπάζα μου.
0: Θυμάστε είχε πει ο Σάρας.
1: Ποιος είναι ο Σάρας?
0: Ο Γιασκεβίσιος. Που τον είχαν πει οι δημοσιογράφοι, πάλι παραπλήσιο θέμα που είχε φύγει και τον λέει το δημοσιογράφο ο Σάρας, λέει να σε ρωτήσω, λέει.
1: Ναι.
0: Έχεις παιδιά, λέει όχι. Όταν θα κάνεις θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Τον είχε κάνει ρόμπα σε εκείνη τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Σε παρακαλώ, τζάμπα, συζητάμε το θέμα. Εγώ είμαι 100%
1: το κου. Γέννησε η γυναίκα του τοκού.
0: Όχθε μου, τι
1: και
0: ήθελα και
1: να φύγει από την Εθνική να χάσουμε το Μουντιάλ γιατί γέννησε η γυναίκα του τοκού.
0: Να ξέρεις, τρως ξεφωνητό από όλους. 100% δεν βρήκα ένα να σα πάρει το μέρος.
1: Αυτοί που με ξεφωνίζουν
0: ναι
1: έχουν πετάξει τις μάνες τους στα γεροκομεία.
0: Καθόλου δεν τις πέταξαν.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για γένα τώρα. Και... εσύ με πας για θάνατο.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω για τη γέννα, ότι ναι πιο ωραίο μπορεί να έχει ένας πατέρας να δει το παιδάκι του
1: ναι, ναι.
0: Και εσύ μου λες για θάνατο.
1: Μετά βαριούνται τις γυναίκες, να πούμε, τις παρατάνε και δεν δίνουν και διατροφή αυτή που στέλνουν.
0: Ο Γιασκεβίτσιος είχε ναι δώσει ο ίδιος ο προπονητής
1: ναι
0: άδεια στον παιχταρά του.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο προπονητής του,
1: ναι,
0: σήκω φύγε.
1: Ναι.
0: Σήκω, παιχταράς, έπαιζε τελικούς.
1: Ναι.
0: Σήκω φύγε να πάει να δεις τη γέννα του παιδιού σου. Ναι.
1: Το φοβότανε, μην του δεν παίξει μετά, κατάλαβες, γι' αυτό τον
0: έλεγε. Από μέσα έτσι του... κερδίζεις τους παίχτες σου.
1: Ναι, ναι.
0: Το κάνα θέμα με τον κου, βγήκε δημοσιογράφος που σου γυάλισε σένα το μάτι, τρομάρα σου και τη δίνεις δίκιο τώρα που κάνει το ερώτημα.
1: Ενώ
0: εγώ θα την έκανα κόσκινο
1: να την έπαινα. Πέθανε ο παπάς του, πήγε στην κηδεία, χάλασε
0: η ομάδα. Άντε πάλι με τις κηδείες πάλι.
1: Ναι, το διώξα σαν ναύτη να πούμε.
0: Οχθέ μου,
1: και δίνει και στη συνέντευξη στο Μουσαντάν.
0: Οχθέ μου, ωραία ανήφορο που τραβάμε.
1: Στο Μουσαντάν το Κυριάκο έδωσε συνέντευξη αντί να δώσει στους fighters.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μαντάτα ΠΑΟΚ. Έχω πάρα πολλά. Θα με βγάλει σίγουρα εκτός δρόμου. Άσε να ολοκληρώσω μια πρόταση.
1: Προπόνηση ώρα είναι.
0: Τώρα, 9.30 ώρα.
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολλά τα θέματα. Λέω, ρωτάς, να... όταν γεννείς ευγενία, να μην πάει στην γέννηση της εγγονούλας σου, μην χάσει καμιά εκπομπή, λέει, πέσουνα.
1: Αμα νομίζετε εσείς ότι θα σέρνω το καράβι.
0: Μάζεψε τον, έχει ξεφύγει. Τι να το μαζέψω. Εδώ χθες έτρωγε τα μακαρόνια στην τηλεόραση live, έτρεχαν οι σάλτσες. Μιλάμε τώρα, πάλι καλά που δεν είναι πιο χοντρά. Σαν έχω τον Αχιλλέα, που ο Αχιλλέας είναι άντρας πλέον, άσου, ο Αχιλλέας δεν είναι παιδάκι. Σαν να έχω ένα 7χρονο, 8χρονο παιδάκι. Έτρωγε μακαρόνια,
1: αλλά αφού μας τα στείλανε τα μακαρόνια για μην.
0: Και εσύ έπρεπε να ξεφεύγουν οι σάλτσες, τα γιαούρτια κάτω, να πέφτουν.
1: Όχι, σάλτσα, αλλά μου.
0: Ένα σε πάρει.
1: Ωραία ήταν.
0: Ωραία.
1: Υγιεινά.
0: Αφρικανικό μακαρόνι.
1: Αφρικανικό μακαρόνι μαύρο.
0: Μαύρο, παιδιά, επειδή είναι μαύρο, είναι αφρικανικό το μακαρόνι. Τι θα ζούσουμε. Λοιπόν, Παοκάρα. Πάμε ρεπορτάζ. Πάμε ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Θα πει κοντρώνει φέτος.
0: Εγώ λέω ότι θα έχουμε αποθέωση φέτος. Πάω ανάποδα. Πάω ανάποδα. Καταρχάς, επειδή βγήκανε κάποια ονόματα, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Άντε,
0: δεν υπάρχει θέμα μπάντα, τα είπαμε χθες, το έγραψαν οι Αμερικάνοι. Ένα.
1: Πάει.
0: Και δεν υπάρχει και θέμα Κιζηρίδη. Χθες, γιατί γράφτηκε κάπου στη Γερμανία ότι ενδιαφέρεται πάω, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να είναι το θέμα μανατζερικό, δεν ξέρω τι. Η Χάρτσον έχει βγάλει ενδεχομένως για πώληση, ζητάει 3 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει θέμα Κιζηρίδη.
1: Ναι,
0: και μια που είμαι στο αριστερό, τι.
1: Πού να πληρώσετε,
0: σταμάτα, βρε, σταμάτα. Σήμερα, ναι, πού να πληρώσω, θα σε ρωτήσω.
1: Ένα άφραγκο ονάσης.
0: Περίμενε, βρε, μη βιάζεσαι.
1: Μικρά σασία,
0: δύο. Βρε, μη. Τέρα σε πάρει. Ένα είναι, όχι δύο. Μπέδεψε το ένα με το δύο, ρε, παγάσα. Κατά το κατάφερε και αυτό. Ένα είναι, ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα κατά 99% θα έχουμε την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. 99, κρατάω πάντοτε μια πισινή. Όπου ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν πάρα πολύ καλό στόπερ.
1: Κοντός είναι.
0: Δεν πειράζει. Οι κοντοί κάνουν δουλειές. Ελουστόντο, 1,2 ποιος θα δώσει, φίλε.
1: Και ποιον τα δίνει.
0: Στον παίχτη, τον Ελουστόντο.
1: Στην ομάδα δίνει τίποτα.
0: Όχι, στην ομάδα ο ΠΑΟΚ έκανε σκάουτινγκ των Ζαχαρών εδώ και 6 μήνες και τον κλείνει έτσι όπως πήρε πέρσι τον Τζότζο Κένι που είναι ο καλύτερος μπακ. Ένας από τους καλύτερους πρωταθλήματος.
1: Με τα κουνάκι θα πηδάει στα κόρτα.
0: Βρε, δεν χρειάζεται να πηδάς. Άμα είσαι αλματερός, δεν πηδάς και πολύ.
1: Με τα κουνάκι θα πηδάει.
0: Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση.
1: Ναι.
0: Παίχτης ανώτερο επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Από τον Κετζόλα καλύτερος είναι, δηλαδή.
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%. Όχι 99.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο level. Ο Κετζόλα έπαιζε Super League και ο άλλος έπαιζε 10 χρόνια στη Λα Λίγκα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Πόσα γκολ έτρωγε.
0: Τι πόσα εγκόλετρο. Κύπελα πήρε με τη Σοσιαδάδ, άστο, μια χαρά πήγε. Champions League έπαιξε, άστο. Είναι άλλο level.
1: Είναι ότι και τζόρα αυτό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ανεβαίνει σε επίπεδο.
1: Ανεβαίνω.
0: Μπράβο. Ο άλλο τόπο που συζητάει ο ΠΑΟΚ και θέλει να τον κλείσει πριν φύγει και το ζαχαρώνει και το έχει δουλέψει και δεν πάει άσχημα, εγώ έχω να πω.
1: Άλλο κρύο αυτό ο Χατζηδιάκο.
0: Είναι ο Χατζηδιάκο.
1: Α, το κρύο.
0: Ο ΠΑΟΚ τι πρόβλημα είχε πέρσι. Το κατέβασμα τη μπάλα, ρε φίλε. Είχε πρόβλημα. Άμα, άμα έκλειναν τον Μιχαηλίδη, είχα πρόβλημα στο κατέβασμα τη μπάλα. Ναι, φυσικά.
1: Κατεβάζει ο Χατζηδιάκος τώρα.
0: Πάρα πολύ καλό. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ καλό. Σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
1: Ναι.
0: 29 χρονών.
1: Πτώση μεγάλη έχει.
0: Δεν είναι γηγενή. Γιατί πτώση μεγάλη.
1: Τι πτώση, μικρή έχει.
0: Έφυγε από την Αλφάρ, πήγε στην Κάλερ, από την Κάλερ πήγε στην Κοπεχάγη, πήγε σε ομάδες πολύ καλές ευρωπαϊκές.
1: 05, 010, 020.
0: Εσένα σε αφήνει κόσκινο.
1: Εμένα.
0: Εσένα δεν σε βλέπει. Όταν θα πας εσύ, αυτός θα γυρίζει.
1: Αργός είμαι.
0: Αργός είναι πάλι. Ένα σε πάρει, κοίτα να δεις. Λοιπόν, το θέμα του Χατζηδιάκου είναι σαφέστατα πολύ υπαρκτό. Πάει καλά. Το Ελουστόντο, εγώ θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Θεωρώ ότι είναι αναβάθμιση. Δίνει και τζόρα, παίρνει Ελουστόντο.
1: Εντάξει,
0: τώρα. Α, άρεσε αυτό.
1: Χατζηδιάκο, δεν θέλω να τον ακούω.
0: Τι γίνεται τώρα με κάποιους που είναι στο κομμάτι της ανανέωσης ή μη. Εγώ δεν βλέπω πολλούς να ανανεώνουν.
1: Δεν βλέπω χάφ να με μιλάς.
0: Ο Σδόεφ είναι εδώ, το βρήκε ένας δικός μου πάλι. Έχουμε άκρες παντού. Δύσκολα να μείνει. Ο Σδόεφ θέλει 10, ο ΠΑΟΚ του δίνει 6. Ο Σδόεφ θέλει 2 χρόνια, ο ΠΑΟΚ του δίνει 1. Εγώ δεν βλέπω να μείνει ο Σδόεφ. Αυτό είναι δική μου κρίση. Κάνοντας πολλαπλές σκέψεις.
1: Δεν θα στεναχωρηθώ.
0: Ωραία.
1: Πολύ.
0: Ναι. Και εγώ δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου. Όχι απλά δεν θα στεναχωρηθώ. Θα σφίξω και γροθιά.
1: Α, και γροθιά.
0: Εάν πάρει ο ΠΑΟΚ τον Παύλο Μαρτίνες. Της Λεβάντε το χαφ. Πρώην παίχτη του Λύση. Ο οποίος μου αρέσει, σου λέω, Μαρτάκη, σε μένα. Μου άρεσε η φωνή του. Μου άρεσε ο τρόπος που κινείται.
1: Άρε φουκαρά, Λουτσέσκου. Για πότε ξεχάστηκες,
0: φίλε.
1: Στη σενιά του Μακαρίτη. Άλλονε, άλλονε, βάλε στο χέρι.
0: Φίλε, είμαι κρυός, δεν το έχεις καταλάβει αυτό.
1: Είσαι ψυχρός εκτελεστής, ρε.
0: Προχωράω, πάω στο επόμενο βήμα. Αγαπάω, εκτιμάω, σέβομαι για μια ζωή, αλλά προχωράω γιατί με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εμένα. Προχωράω στο επόμενο. Θέλω να πετύχει ο Λύση εγώ. Είναι δύσκολο στοίχημα, αλλά νομίζω ότι θα τη βγάλουν την άκρη 40 εκεί. Βιερίνια, Μάτος και Λύση. Θα τη βγάλουν. Είναι.
1: Ναι. Για πότε θα αποδομηθούν.
0: Καλά, άμα δεν πάνε καλά, φυσικά θα. Γιατί είναι δικό του έργο.
1: Θα αρχίσουν να καυγίζουν οι παγκοσμίε.
0: Λοιπόν, ο ΣΔΟΕΦ, εγώ δεν βλέπω να μένει στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Μαρτίνες πόσο χρόνο είναι?
0: 29.
1: Καλή
0: ηλικία. Άστο, είναι upgrade τρομερό αν το κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το θέμα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίο ξεκίνησε με θεραπεία τη χρονιά. Για μένα αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Έλα ρε τον κούτσαυλο, διώξτε τον.
0: Ο ΠΑΟΚ, όπω είπε και εσύ χθε. Συζητιέται για. Του λέει: θες να μείνεις. Αλλά θα συζητήσουμε να μην το συμβολό. Δεν μένεις έτσι. Αφού δεν ξέρουμε αν θα παίζεις.
1: Και τι θα πει, όχι.
0: Εγώ νομίζω θα πει όχι.
1: Και ποιος θα τον πάρει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, όταν έχετε ένα παίχτη που ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα στο ισχύο του.
1: Σοβαρά, μιλάς,
0: και μία μπορεί να παίζει, τέσσερις να μην παίζει, είναι πρόβλημα.
1: Εγώ θα δεχόμουν τη μείωση.
0: Θα δεχόσουν, ε.
1: 100%.
0: Και άμα ήταν 50% η μείωση.
1: Και άμα είναι. Αν μπορούσα να πάρω αυτά τα λεφτά από αλλού, εντάξει, θα τα πάρει.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ κοντά τον Σάντα Μαρία. Για μένα είναι ο δεύτερος που είναι πιο κοντά. Είναι ένα χαφ και, και αυτός άλλο level. Έπαιζε στην Ισπανία.
1: Αυτός γομαράς είναι.
0: Είναι γομαράς. Υστερεί μόνο στο κομμάτι που ο ΜΕΙΤΕ για μένα ίσως να είναι ο κορυφαίος του. Κράτημα μπάλας.
1: Εντάξει.
0: Εκεί ο ΜΕΙΤΕ είναι ο νο ένα. Δεν έχω δει καλύτερο.
1: Μπορεί να έχει άλλο στην πίεση.
0: Έχει πίεση, έχει εντάσει. Στη Βαλένθια.
1: Καλός.
0: Ναι.
1: Καλός παίκτης.
0: Ναι. Έπαιζε στη Βαλένθια. Και αυτή η μεταγραφή είναι κοντά σχετικά. Θα δούμε τι θα γίνει με τα χαφ.
1: Αν πάρει τον Μαρτίνες και τον Σάντα Μαρία.
0: Κάνει upgrade στα χαφ.
1: Πάρει τον Κατζηδιάκο και τον Ρεσότο. Είναι καλές μεταγραφές. Τώρα πέρα από την πλάκα θέλει ένα εξτρέμ τώρα.
0: Μα παίρνει τρεις παίχτες σε Λα Λίγκα.
1: Ναι.
0: Όχι είσαι γούντα να έρθουμε να δοκιμάσουμε. Παίρνει τρεις παίχτες Λα Λίγκα.
1: Κόρντοπα και τέτοια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει και ο τρίτος της παρέας για τον οποίο θα κουβεντιάσουμε
1: για
0: και ενημέρωση.
1: Εξτρέμ. Χάφει ο. Που λέγαμε.
0: Ποιος, ο Άμπαντα.
1: Ο Άμπαντα.
0: Όχι, δεν ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ για Άμπαντα, ούτε για Κιζηρίδη. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Τάισον να βοηθήσει με την προσωπικότητά του, με την εμπειρία και με λίγα λεφτά τη νέα σεζόν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια πρόταση στον Τάισον.
1: Και αυτός ναι. Παιδί του Λουτσέσκου.
0: Ναι, αλλά είναι και κολλητός του Βιερίνια και του Μάτος.
1: Ναι.
0: Παιδί του Λουτσέσκου.
1: Και
0: εγώ θα τον κράταγα.
1: Αλλά με λίγα λεφτά.
0: Ναι. Πόσα έπαιρνε πέρσι Τάισον, 700-800?
1: 3.
0: 4 εκατοστάρικα. 50% κάτω.
1: 4.
0: Τα 50 κάτω.
1: Ζάχαρη. Ναι. Διαμέρισμα.
0: Τάισον, σε θέλω σε αποδυτήρια, σε μορφή, σε ηγέτης. Θα σε βάλω στο 65.
1: Μου πάρει το μάτσο.
0: Ναι, αλλά πάω και εκεί πρέπει να πάρει παιχταρά.
1: Και τώρα θέλω το όνομα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Εκεί πρέπει να πάρει παιχταρά. Ό,τι έχει από την άλλη πλευρά με τον Ζίφκοβιτς. Για το θέμα του Γιαννούλη, σα έχω πει. Ότι θα έχουμε σκάκι. Θα πάει αργά. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον έχει την αγκαλιά και πάει λαμπρατσέτα με τον Γιαννούλη, ελέγχει την κατάσταση.
1: Αμάν αυτός ο κρύος ο Γιαννούλης προπονείται καθόλου.
0: Ναι, ρε. Εδώ ανέβηκε πάνω στον Όλυμπο. Πλάκα με κάνεις. Με ρωτάτε και για τον Γιάννη.
1: Μου Σωτήρη ανέβηκε στον Όλυμπο. Τι μάθει. Δεν κατάλαβα. Ανέβηκε ο Γιαννούλης στον Όλυμπο.
0: Φίλε Γιώργο, που ρωτάς, 1,2 το χρόνο εγώ ξέρω για τον Ελιστόντο. Με 6 εκατοστάρικα παίρνεις παίχτες άλλου level. Έτσι, τώρα αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να. Εγώ έχω ενημέρωση για 1,2.
1: Αν αυτά που λες
0: ναι.
1: Γίνουν πράξη, είναι πολύ καλά.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί οι νέοι παίχτες και οι κινήσεις των παιχτών που είναι να φύγουν ταιριάζουν με τα θέλω του Λύση. Ο οποίος χθες μίλησε, δεν ξέρω αν έχεις λίγο.
1: Τον Πάπα τον είδε χθες το 90.
0: Ναι, δεν το σχολιάσαμε για τον Πάπα.
1: Ναι,
0: έχεις λίγο να ακούσεις ηχόχρωμα φωνή Λύση. Έτσι. Να ακούσουμε μετά το διαφημιστικό.
1: Να ακούσουμε έτσι. Τη φωνή του Λύση.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος λέει: θέλω ένταση, θέλω pressing, θέλω ψηλά να είμαστε.
1: Άσε τα θέλω, δείξα ναι. Στο γήπεδο. Λύση.
0: Καλά, εντάξει, τα δούμε. Τώρα και εσύ δεν μπορεί να τον πει κάτι.
1: Και εγώ θέλω να πούμε και εγώ τι θέλω, τι μπορώ να κάνω. Εγώ θέλω.
0: Έχει δίκιο ραπ, λέει. Για γαρίδες σε πηγαίναμε στον Κυραλέκο, σε γλύφαμε το πρωί το βράδυ και πάει και δίνει αλλού τη συνέντευξη.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Λέει, η ψήρα.
1: Η ψήρα έχει δίκιο. Ψήρα, ο ψήρα έχει δίκιο.
0: Πες το να σταματήσει να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Λέει εδώ. Φίλε Γιώργο, εσύ που μου είσαι τώρα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει μπέρδεμα. Τώρα, αν ο ΠΑΟ κατάφερε, το ξαναλέω, να πάρει ένα στόπερ επίπεδου Λα Λίγκα με 600 το χρόνο, μεγάλος μάγκας είναι. Αν το κατάφερα, αλλά δική τι, μου ενημέρωση λέει 1,2 το χρόνο.
1: Για τον Ελουστόντο.
0: Ελουστόντο, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Χατζηδιάκος δεν θα είναι και αυτός αναβάθμιση θέση του Λόβρενε. Γιατί σε λέω ότι ο Λιστόντο είναι αναβάθμιση θέση του Κεντζόρα. Ο Χατζηδιάκος δεν θα είναι αναβάθμιση θέση του Λόβρενε. 100% εγώ σου λέω.
1: Αυτή τη γριά του Λόβρενε δηλαδή. Ναι.
0: Με αυτούς που είχα πέσει δεν κάνουμε αναβάθμιση.
1: Δεν έχω...
0: Στα χαφ. Άμα πάρω τον Πάμπλε ναι. Μαρτίνε δεν ναι, είναι ναι. Αναβάθμιση θέση του ΣΔΟΕΦ. Το Σάντα Μαρία δεν είναι αναβάθμιση.
1: Σε τετράδα ο Χατζηδιάκος μέτριος.
0: Έρα, γόρι μου. Άμα πάρω το Γιαννούλη, δεν είναι αναβάθμιση. Κάνω μόνο αναβαθμίσεις.
1: Πώς, άμα πάρεις το Γιαννούλη.
0: Πού είναι το Γιαννούλη, εγώ σου λέω θα τον πάρει ο Πάκος στο τέλος. Αργά ή γρήγορα θα τον πάρει.
1: Πώς θα γίνει γι' αυτό.
0: Σου είπα, παίζουμε σκάκι προς το παρόν.
1: Σκάκι,
0: σκάκι. Άντε, Ολυμπιακέ, πάνε πάρε ένα αριστερό μπακ να τελειώνουμε. Άιντε. Άιντε, πάρε ένα αριστερό μπακ να τελειώνουμε. Λοιπόν, και ο Πάκος μέσα σε όλα για να κλείσω τα ρεπορτάζ αναλυτικά δεν εγκαταλείπει ποτέ την υπόθεση για Κουμάκη. Αλλά και αυτή θα έχει σκάκι μέσα. Περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Πριν από λίγο, δευτερόλεπτα, είχαμε άρθρο στο Μεξικό όπου αναφέρει ότι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Σάντζες με... Ποια ομάδα να δεις, με τη Χουάρες? Με τη Χουάρες νομίζω.
1: Ο Σάντζες?
0: Ναι.
1: Ο δικός σας?
0: Ναι.
1: Στο καλό να πάει.
0: Και εμένα δεν με τρέλανε. Επιλογή Λουτσέσκου ήταν αυτή. Γενικότερα εγώ ξέρεις, καταλαβαίνω.
1: Πώς ότι ο ΠΑΟΚ
0: Άτλας.
1: Να πάει στον Άτλας.
0: Να πάει στην Άτλας, ναι. Ξέρεις τι καταλαβαίνω? Ότι ο ΠΑΟΚ απολυτσουσκοποιείται και απογκαγκατσοποιείται.
1: Αποκομπλεξοποιείται.
0: Και γυρίζει εντελώς σελίδα, πάει να γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ και εμένα αυτό με χαροποιεί.
1: Καλά, το απογκαγκατσοποιείται θα το δεχτώ.
0: Ναι.
1: Το απολυτσουσκοποιείται.
0: Πρέπει. Γιατί ο Λουτσέσκου άφησε στίγμα. Άμα μείνει και λέει συνέχεια αχ, ο Λουτσέ, είναι σαν ένα τύπο που είναι με μια κοπέλα ή τον έχει σημαδεύσει και πάει στην καινούργια και όλη την ώρα μιλάει για την πρώην. Δεν έχει μέλλον μετά, τελείωσες. Θα σε στείλει και η νέα. Μιλάς όλη την ώρα για τη Σουζάνα ή τη Λάουρα.
1: Διαφέρε τη φωνή αυτή στη Σιμουρτζούκου να ακούσουμε τώρα το ηχόχρωμα.
0: Ναι.
1: Θα μας τρελάνετε.
0: Έχεις, για να ακούσουμε.
1: Του άρεσε το ηχόχρωμα,
0: ναι,
1: της
0: φωνής. Γιατί ναι. Έχει γλυκό προσωπάκι,
1: ναι, ναι.
0: Μαρτάκης φάση.
1: Ναι.
0: Αν είχε και φωνούλα, ναι. Τελείωσε. Ναι. Γλυκός με φωνούλα έτσι δεν επιβάλλεσαι.
1: Για βάλε να τον ακούσουμε.
0: Ναι. Για βάλε, έχεις τώρα φωνή. Μετά λέει. Μετά. Τη φωνή είπε ο Αλέσιο Λύση.
1: Ναι.
0: Αλέσιο Λύση.
1: Το ηχόχρωμα της φωνής.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε γλυκό αγόρι. Πάμε γλυκό αγόρι. Με έχεις γανιάσει πάλι πρωί-πρωί, ρε φίλε. Με έχεις ρημάξει πρωί-πρωί. Συντζήτα τα γκάζια πρωί-πρωί. Λοιπόν, Ερμάνος μου, πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε φορτσάτη να δούμε τα μαντάτα για γύρεο. Έχουμε μεταγραφή και θα έχουμε κι άλλοι. Να δούμε τι γίνεται στον Άρη Σαλονίκης.

0: Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
2: Καλή σας ημέρα. Πλούσια η δράση στο χθεσινό Μουντιάλ με την Πορτογαλία να επικρατεί 5-0 του Ουσμπεκιστάν, την Κροατία και την Κολομβία να κερδίζουν με 1-0 και την Αλγερία να νικά 2-1, ενώ Αγγλία-Γκάνα έμεινα στο 0-0. Απόψε η δράση συνεχίζεται με Ελβετία-Καναδά και Βοσνία-Κατάρ στις 10 και ακολουθούν τα μεσάνυχτα τα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Αρίτζε Λουστόντο είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Προς την έξοδο από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, καθώς ο Μεξικανός δεξιός μπακ επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η Άτλας Γουαδαλαχάρα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το δικέφαλο για την άμεση αγορά του 28χρονου αμυντικού. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασιουρού από τη Βότφορντ και ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπούε. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να επισημοποιηθεί η σπουδαία μεταγραφή του Κεμ Μπίρτ στον Άρη. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ, ο οποίος αποχαιρέτησε πρόσφατα τη Φενέρμπαχτσε, έχει συμφωνήσει με τους Κιτρινόμαυρους για να αποτελέσει το βασικό πεντάρι στη νέα εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε

0: τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
15: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
16: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
16: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
17: Μητέρα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Κόψε και μοίρασε.
0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παιδιά, το Σάββατο, όσοι μείνετε στην πόλη, είστε πολύ τυχεροί. Δεν αστείευομαι. Έχω πρόγραμμα που θα σας πάει ως το Θεό. Ο Νικηφόρος ανεβαίνει στην σκηνή της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια βραδιά γεμάτη λαϊκές επιτυχίες και σούπερ καλοκαινή διάθεση. Ελάτε αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου για ζωντανή μουσική, street food, cocktails και ατελείωτο κέφι. Νικηφόρος live, είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Θες καζίνο τώρα εσύ.
1: Πρώτον, στα 58. Με είπε θα με πάρει πρώτη φορά στο καζίνο.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μόλις τελειώσουν αυτά τα μούτρα.
0: Κάτσε, αφού εσύ δεν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε δεν προλαβαίνουμε.
2: Είναι αυτό.
0: Ναι, τι άλλο είπαμε.
1: Ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Τσιτσόπουλος από Δράμα.
0: Ο Θόδωρος. Ο γιος είναι ή ο
1: ανιψιός. Ο γιος του Τσιτσίου του Τσιτσόπουλου,
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι λέει.
1: Έχει η Ιουλία Καλυμάνη, την ξέρει.
0: Πλάκα με κάνει. Ανεξάρτητη. Πλάκα με κάνει.
1: Πάμε στο γήπεδο τη Δόξα.
0: Είναι και μαγιόρα μεγάλη η Ιουλία, να ξέρει. Πήγανε σε κάτι μαγαζιά, πέταξαν
1: κάτι κόλπα
0: και τους έβαλε στη θέση τους κατευθείαν. Είναι
1: μαγαζιά,
0: είναι τυπάρα.
3: Και με ματινάδες και γίνει ένα άλλο.
1: Είναι αυτό ο Σκουλιανός στην Ελλάδα.
0: Πάμε, θα είναι εκεί. 4 Ιουλίου εκεί, 10 μας φώναξαν έχει πανηγύρισει Παλαιοκόμη. Πώς μου ήρθε σήμερα να πω Παλαιοκόμη και την ώρα, εγώ δεν ξέρω τι μου ήρθε. Έχουμε πρόσκληση να πάμε, λέει, 10 Ιουλίου στην Παλαιοκόμη, έχουν πανηγύρι, να φάμε, να πιούμε, λέει, και κάνα χορηγό, λέει, θα τσιμπήσετε, λέει, μην αγχωρίσετε.
3: Πολύ ωραία. Μπες στη λίστα.
1: 4 του μηνός Ιουλίου.
0: Πάμε.
1: Γήπεδο Δράμας, Ιουλία Καλυμάνη.
0: Πάμε.
1: Είσαι.
0: Πάμε να την γνωρίσουμε όμως κιόλας, όχι απλά από να
1: την. Ο Τσιτσόπουλος θα καθαρίσει.
0: Κανόνισε, Τσιτσό, κανόνισε. Αν έχεις πάρει το 50% του φάδερ σου, είσαι γρήγορος, εσωμάγουλος. Έτσι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι, μαγκάκος είναι.
0: Πάμε λίγο τώρα. Μετά θα ακούσουμε τη φωνή του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι. Άμα το έπαιρνε κανένας Παναθηναϊκός καμία ΑΕΚ.
0: Ποιον.
1: Αυτό εδώ το λύσει. Θα λέγανε. Πού το βρήκατε αυτό το φλούφλι, θα λέγανε.
0: Εσύ Μαρτάκης. Αλλά Μαρτάκης με φωνή μπάσα.
1: Μα την μπάσα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Πάμε λίγο να δούμε τον γκάλο. Άντε να ακούσουμε λίγο τη φωνή. Λέει κάποια στιγμή ότι θέλω αγκρέσιο ποδόσφαιρο, επιθετικό να
1: γίνει. Άσε τι λέει, τι θα δείξει.
4: Αρέσει ο Λίσι. Well, I know a little the club because it's an European club, no?
0: Δεν κάνει και ο Σάκης. Δεν γέλω το πιέ.
4: Really good, so it was a good option for me, so I was happy when I...
1: Πάτησε καλά και η παρέτρα.
0: Είναι αυτός εδώ ρε κάθε. Ρε ο γελοτοπιός της τάξης.
1: Πάτησε καλά και η παρέτρα.
0: Ωραίος τύπος ο Αλέξο. Ωραίος, ωραίος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λουτσέσκου καλά έκανες και την έδωσες. Τη συνέντευξη στο Κυριάκο να πούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ακόμα ο Λούτσι, να ξέρεις. Νομίζω αύριο θα φύγει από την πόλη. Εδώ είναι.
1: Ούτε μας
0: βλέπει. Ούτε σε φώναξε για γαρίδα, ούτε τίποτα.
1: Όχι, θα.
0: Με αυτά που λες και τον έκραζες, τι να σε φωνάξει για γαρίδα. Εδώ είναι ο τεράστιος Λούτσι ακόμα. Εντάξει, και εγώ πραγματικά ήθελα κάτι διαφορετικό στο φινάλε. Ήθελα να τον αποθεώσει ο κόσμος.
1: Είστε υπόξιδες,
0: ήθελα να πάρει το χειροκρότημα.
1: Είστε λίγο γαϊδούρια, να πούμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Γαϊδούρι νούμερο 1, γαϊδούρι 2. Πάμε στο Χάρη. Ναι. Γιατί είσαι αρχηγάιδαρο.
1: Οι άλλοι το παίζουν φιλάνθρωποι. Η μάνα του Ντεσάν έφυγε ο προπονητής επειδή πέθανε η μάνα του.
0: Φυσικά.
1: Στο ψυγείο.
0: Εσένα, άμα η μήνυμα. Κάτσε.
3: Περιμένετε, κάντε ένα λεπτό κράτη.
0: Κάτσε εδώ γιατί με τσάτσε. Μαθαίνει τώρα ότι η μήνυ την πάτησε χτύπα ξύλο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Θα κάνει εκπομπή ή θα φύγει.
1: Για τη μήνυ θα φύγει. Για κανέναν
0: άλλο. Παπάντζα, ρε παπάντζα. Γιατί τα λες, βρε βούτυρο, βρε βιτάμ.
1: Πέθανε η μαμά.
0: Για τους άλλους βγαίνει.
1: Αφήνει την ομάδα ο άλλος και φάει
0: και πολύ δηλαδή. Καλά έκανε. Μάνα μόνο μία. Τελείωσε. Γένα μόνο μία. Μουντιάλ πήγε, θα πάει, θα ξαναπάει. Είναι και τώρα. Σε
1: τα
0: παρακαλώ.
1: Τα χέρια του Λουτσέσκου θα έχεις άμα κάνεις με τέτοια μυαλά
3: να πούμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κίνηση, πάμε να δώσουμε γκάλοπ για να μπείτε και μετά να συζητήσετε τα υπόλοιπα τα δικά σας θεματάκια, παιδιά μου.
1: Ναι.
3: Ό,τι συμβαίνει. Ναι, γιατί έχει λίγο γραψιματάκι σήμερα.
1: Οπότε, κατάλαβα.
3: Γι' αυτό, λοιπόν, ότι στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα συναντήσουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας Κωστήμου. Εκεί πέρα θα χρειαστεί να υπάρχει υπομονή.
1: Ναι.
3: Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση με βελτιωμένες συνθήκες χωρίς κάποιο σημείο να τους ταλαιπωρεί. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή αρχίζει και δημιουργεί έντονα προβλήματα δεδομένου και των συνθήκων. Το ίδιο και για την Κατσιμίδη. Η Λαμπράκη στο ύψος εκεί στην Αγία Βαρβάρα, επειδή υπάρχει και η Λαϊκή, δημιουργούνται εκεί κάποια θεματάκια. Το ίδιο ισχύει και για την έξοδο για την Διαγόρα.
1: Και Λαϊκή, εκεί πέρα. Εκεί δεν μπλέκει.
3: Είναι, κάπως θα πρέπει να πας στο κέντρο.
1: Διαλέγετε. Φεύγει από πάνω.
3: Θα πας από πάνω. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν από την παραλία θα πάνε πολύ καλά. Και όσοι βρίσκονται στο τρίγωνο και στα δικαστήρια, λίγο υπομονή στο βαρδάρι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Πάμε γκάλοπ.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Τέσσερις επιλογές για το σημερινό μας ερώτημα.
1: Βαζέλα, ξεκίνησε καλά η Βαζέλα.
0: Ναι.
3: Ο έχει κερδίσει εντυπώσεις. Με ελαφάνουν στο γήπεδο.
0: Θα ήθελα να ακούσω και Παναθηναϊκούς αργότερα που θα
1: ανοίξουν. Όταν ανοίξουμε γραμμές, ναι. Θέλουμε Βαζέλες να μας
0: γιατί μας αρέσει το νέο project του Παναθηναϊκού. Έτσι. Ο λοιπόν. Πάει και για Πούλγαρ, μαθαίνω.
1: Πούλγαρ.
0: Ναι. Ένα αμυντικό χάφτη Φλαμέγκο. Οι Βραζιλιάνοι το γράφουν αυτό, αλλά θα δούμε τώρα.
3: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό τρέχει.
0: Ναι.
3: Τέσσερις επιλογές για τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, που θέλουμε να μας πούν που πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσουν φέτος οι πράσινοι, μπορούν να χτυπήσουν το πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια να μπουν στη διαδικασία να σηκώσουν τίτλο. Μπορούν, το τίτλο του πρωταθλητή. Μπορούν να βγουν δεύτεροι, να πάνε καλύτερα και από ό,τι είχαν συνηθίσει. Να πάνε να βγουν τρίτοι, να το παλέψουν, αλλά να μην τα καταφέρουν, ή τελικώς να κάνουν μία από τα ίδια σε σχέση με την περσινή χρονιά και να καταλήξουν τέταρτοι. Ναι. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Για να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος Παναθηναϊκού και όχι μόνο για τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ζωηρά από όλους, με προπονητή νέο ανερχόμενο. Τι πάρα, πάμε για πρωτάθλημα, λέει. Δεν έχουμε.
1: Τι να πει τώρα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν τον άλλο το.
0: Ποιον?
1: Τον κεφάλα που πήραν
0: τώρα θα μπαινείτε, θέλουμε χρόνο. Ναι, ναι, okay. Χρόνο εννοείται ότι θέλουν όλοι. Αλλά ο στόχος είναι πάντοτε ένας όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο. Πρωταθλητισμό και συνεχόμενες νίκες.
1: Παναθηναϊκός είναι ομάδα για πρωταθλητισμό. Όχι, περιμένουμε και θέλουμε
0: όχι,
1: χρόνο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια.
1: Με τέτοιο μπάτζετ τώρα σοβαρά.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, χρόνο θα θέλω εγώ να φτιάξω την ομάδα, αλλά παράλληλα πάω για να πάρω και το πρωτάθλημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Είχαμε μεταγραφή στον Ηρακλή. Είπαμε περιμένουμε Λουστόντο σήμερα. Θα δούμε. Χθες είπαμε για τον Άρη.
1: Λουστόντο.
0: Για τον Μπασίρου. Ναι.
1: Το Ιπποκράτιο κοντά είναι, εντάξει.
0: Για ποιον?
1: Για τον Λουστόντο.
0: Ο Λουστόντο είναι άλλο, μην τον μπερδεύεις. Τον Μπασίρου, λες.
1: Ο Μπασίρου, ναι.
0: Ναι, μην μπερδεύεσαι. Άστον ΠΑΟΚ.
1: Μπασίρου.
0: Ο Λουστόντο 10 χρόνια είναι τάπα πάει το παιδί. Ο Μπασίρου είχε θέματα τραυματισμού. Ναι, εντάξει. Οκ, okay, δεν το συζητάμε. Αλλά σήμερα θα πάμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Τι να δούμε?
0: Να δούμε την πρώτη του μεταγραφή.
1: Ένα δολοφόνο πήρε.
0: Ένα δολοφόνο, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι σκληροτράχυλος, αν μη τι άλλο.
1: Καρτάκιας μου πες είναι.
0: Ναι, είναι ένα χαφ το οποίο.
1: Καραΐσκος.
0: Κλωτσάει, είναι δυναμικός. Είναι δυναμικός.
1: Ναι. Κόκκινες κάρτες θα έχει σίγουρα.
0: Κόκκινες κάρτες, ναι, τον άφησε ελεύθερο η Αμιάν.
1: Γιατί τον άφησε η Αμιάν?
0: Τέλειωσε το συμβόλαιό του,
1: και
0: δεν τον ανανέωσε.
1: Το ανανέωσε, να πούμε.
0: Ναι, είναι μια αγορά δεύτερης Γαλλίας όπου έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί τον άφησε ελεύθερο, δηλαδή.
0: Δεν τον ανανέωσε.
1: Πάρε ένα ρεπόρτερ να πούμε.
0: Κιλιάν Καϊμπούε είναι ο συγκεκριμένος. Πέρσι έκανε πάντως αρκετά παιχνίδια με την Αμιάν. Είπαμε είναι λίγο καρτάκιας, αλλά είναι ταχυδυναμικός, εντάσεις, βγάζει δυναμικό χαρακτήρα στην μεσαία γραμμή.
1: Βαράει, φάουλ βαράει.
0: Όχι, όχι, είναι ξάρι. Είναι ξάρι.
1: Α, ξάρι.
0: Είναι ξάρι καθαρό και
1: χαμάλα, χαμάλα.
0: Ναι, είναι σαν αυτό που πήρε ναι. Τον Μπασιρού ναι. Ο Άρης, αλλά ο
1: κόβω αυτός... καταστρέφω, δεν δημιουργώ.
0: Ναι, αλλά αυτός δεν είχε προβλήματα.
1: Χαφάκια είναι αυτοί, άμα δεν δημιουργούν κιόλας.
0: Ναι, πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές. Αν δεν δημιουργείς, μπράβο. Αν θες να αλλάξεις level πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Πάμε στην εποχή Αλέφα.
0: Μαθαίνω ότι ο
1: Άρης. Πάρ' το φορτούνι και εξαφάνισέ τον. Και από εκεί
0: ναι,
1: και πέρα όχι, μην κάνεις
0: αυτό,
1: τίποτα.
0: Αυτό, ναι, αυτό. Αυτό εντάξει, όπως το πες.
1: Παλιά.
0: Μαθαίνω ότι ο. Α, ανακοίνωσε και τον.
1: Τον.
0: Τσιτώντα ο Ηρακλής.
1: Ο Τσιτώντας μυαλό δεν έχει.
0: Τι μυαλό δεν έχει.
1: Ουζούν αντάχ μακολούρ. Πάει δεύτερος πάλι. Πάνε ρε Τσιτώντα.
0: Θα παλέψω, λέει με τον Αθανασία. Θα πάρω τα μάτς κυπέλλου. Εγώ θα πάρω άλλο στάδιο.
1: Άντε ρε φύγει από εδώ.
0: Και βλέπουμε και κάνουμε.
1: Ο μάνατζερ του με μυαλό κουκούτσι.
0: Πού θα τον πήγαινε εσύ τον Τσιτώντα?
1: Να παίξει κάπου βασικό.
0: Πού?
1: Πού δεν έχει τερματοφύλακα. Θα πας τώρα στο πιο φορμαρισμένο τερματοφύλακα τον περσινό. Θα πάω εγώ να κάνω δίδυμο. Μα πρέπει να είμαι φελός.
0: Εντάξει, δεν ξέρω το συμβόλαιό του. Τι να σου πω τώρα.
1: Τι συμβόλαιο?
0: Να πούμε.
1: Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, ο Αθανασιάδης κάνει ατομικές προπονήσεις. Μόνο του.
0: Ο Καϊμπούε είναι επιλογή καθαρά Μπασινά Μανατίδη, έτσι. Αυτοί κάνουν τις επιλογές των. Πώς κάνει ο Μάτος με τον Βιερίνια στον ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ηρακλής, το ξαναλέω για μένα.
1: Κυνηγάμε τον Μπασινά δηλαδή, αν δεν βγει και
0: έχει
1: τον
0: ντυθεί, έχει ντυθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έχει ντύσει πολύ καλά την ομάδα του ο Μονέ. Πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ
0: έχει
1: ωραία,
0: βάλει ανθρώπους που δεν ξέρουν.
1: Και ο ΠΑΟΚ το έκανε.
0: Το ΠΑΟΚ το έκανε επιτέλους.
1: Ναι.
0: Επιτέλους. Δεν είναι ο Λουτσέσκου και μετά το χάος.
1: Έφυγε. Έφυγε ο Λουτσέσκου να πούμε σαν
0: να ο Πάοκ είχε τον Λουτσέσκου τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή.
1: Σάκο του Μπόξ τον
0: είχε. Επικοινωνιολόγο, γραφείο τύπου. Φτάνει αυτό.
1: Σάκο φτάνει, του Μπόξ τον είχε. Λοιπόν. Και τώρα το Βιερίνα με τον Μάτο σάκο του Μπόξ.
0: Όχι, ο Βιερίνα είναι πετύχει τεχνικό διευθυντή, ο άλλο είναι αθλητικό διευθυντή. Όταν έχει ΣΕΟ άλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ποιο είναι ο ΣΕΟ?
0: Ο του Μαζάτο.
1: Του Μαζάτο είναι για γέλια.
0: Γιατί?
1: Για γέλια.
0: Γιατί?
1: Μάθε.
0: Τι να μάθω.
1: Τι να μάθει.
0: Λοιπόν. Ο Ματσάρη πάντως ζήτησε.
1: Έκανε, ναι, έκανε πλάτες στον Καρυπίδη τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Καλά, όποιον δουλεύει θα κάνει πλάτες.
1: Έκανε πλάτες στον Καρυπίδη του Μαζάτος, να πούμε.
0: Καλά, αυτό δεν μου λέει.
1: Μπορεί και Αριανάκη εκεί με την, με την καρτέλα του Ερασιτέχνη, να πούμε. Βάλατε τον του Μαζάτο Αριανό εκεί πέρα μέσα. Ού να χάθει τώρα.
0: Αριανό από την Κεφαλονιά λίγο δύσκολο.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είναι από εκεί.
1: Την Κεφαλονιά είναι.
0: Να μου έλεγες ότι είναι, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός. Α, θα το πω. Να μου έλεγες ότι είναι Ολυμπιακός. Αλλά Αριανό. Από Κεφαλονιά, πώς πιθανότητες έχει να είναι ο Αριανός από την Κεφαλονιά?
1: Στον Ερασιτέχνη γραμμένος είναι.
0: Εντάξει, όπου είσαι και πριν από τον Παναθηναϊκό, ήταν στο Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό που ήταν 7 χρόνια.
1: Την καρτέλα την
0: είναι. Είχε καρτέλα και του Παναθηναϊκού. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα ο Ηρακλής, για να τελειώσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Καουμπούε δεν είναι εντελώς άγγολος.
1: Ο Καουμπούε.
0: Ναι, ο Κιλιάν Καουμπούε αυτό. Δεν είναι εντελώς άγγολος.
1: Αυτό εδώ είναι.
0: Όχι, αυτό είναι ο Κωστή, βρε. Αυτό είναι ο Κωστή που
1: αυτός
0: λέει.
1: Καφάρα είναι, ρε.
0: Εντάξει, τον θέλει η γαλλική ομάδα. Ε? Τον, θέλει, τον θέλουν στη Λιγκάν, λέει εδώ.
1: Πάρ τον εσύ, ρε.
0: Στη θέση του Μπιάνκο θα τον έπαιρνα, ναι.
1: Αυτό το Μπιάνκο το παλτό να πούμε.
0: Θα τον έπαιρνα στη θέση του Μπιάνκο.
1: Τον προτιμώ. Πιο γρήγορο, πιο τεχνικό.
0: Να πούμε ότι στον Ηρακλή έχει δοθεί deadline για τον Ισίνια. Δεν θα τον παρακαλάει ένα καλοκαίρι.
1: Μα χάλασε, έμαθα.
0: Ναι, γι' αυτό του είπανε. Κοίταξε, θα απαντήσει μέχρι τέλο του μήνα.
1: Μπράβο τον Ηρακλή.
0: Ναι. Όχι, μπράβο, είναι ποδοσφαιρική λογική αυτή. Και πολύ πιθανότητα να έχουμε και σήμερα και άλλη ανακοίνωση. Γενικώ έχει λοκάρει αρκετού παίχτε. Εγώ λέω θα φέρει και Λατίνου ο.
1: Θα φέρει ο. Ο Σπαρτιάτη θα φέρει.
0: Θα φέρει,
1: βέβαια θα φέρει.
0: Θα φέρει και Λατίνου. Κουλ μόνο Άρτεμις λέει. Εμείς δεν θέλουμε άλλη λέει. Ό,τι θα γυρίσει τώρα δύο μέγαρο. Η Άρτεμις είναι Μύκονο και Σαντορίνη. Άσε τώρα.
1: Δεν την πιάνει την Άρτεμις. Δεν την πιάνει πουθενά. Σήκερα την πιάσει την Άρτεμις. Θες 30 κιλά σπριντ να κάνεις. Την Άρτεμις να πιάσει.
0: Εσύ Άρτεμι, όταν, ναι, όταν ο Πάοκ πήρε το πρωτάθλημα, λέει ένας φίλος, φορούσε την μπλούζα του Πάοκ. Λέει, τι σημαίνει ότι είσαι Παοξής.
1: Ορίστε.
0: Τι ορίστε. Ορίστε. Τώρα σκέφτε, παιδιά, να ξέρετε.
1: Η Βαρέλα, ναι.
0: Μαζί έχουμε βγει φωτογραφίες, έχω φέρει φανέλα και τη φοράς. Τι σημαίνει ότι είσαι Παοξής.
1: Σε ποιο κτίριο ήμουν.
0: Εδώ.
1: Αυτό το κτίριο είναι βρωμάει, ας πούμε.
0: Εδώ έχεις έρθει με φανέλα Ολυμπιακού, Λάρισας, Καβάλας. Φορούσες και τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Τι
0: μαζί,
1: ομάδα είναι ο Τουμπάκη.
0: Την έχω τη φωτογραφία.
1: Ωραία, τι ομάδα στην
0: Κεφαλονιά. Σίγουρα δεν είναι Άρης πάντως.
1: Η Κεφαλονιά να είναι ΠΑΟΚ, δύσκολο θα πω και
0: εγώ. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Αν πάνε στα γραφεία, τι με νοιάζει τι ομάδα θα
1: είναι.
0: Εγώ θέλω να κάνει σωστά τη γραφή.
1: Σαν ιατρικός επισκέπτης.
0: Τη χαρτούρα θέλω να με κάνει.
1: Και φωτογραφία πιο μπροστά. Φανταστείς τώρα τι ηγέτη προπονητή πήρε ο ΠΑΟΚ. Βγήκανε να πούμε φωτογραφία και πήγε ο Μουσάτος εκεί, ο του Μουσάτος.
0: Εσύ πρέπει να συστηθούν, να γνωριστούν, δεν καταλαβαίνεις.
1: Στη φωτογραφία κάθεσε ο προπονητής πίσω.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Μα εκεί την ώρα μιλούσε αυτός. Όποιος μιλάει πάει μπροστά.
1: Φύγε του Μουσάτα, εγώ θα κάτσω πρώτο στη φωτογραφία τώρα. Κάτσε εσύ με τον Μούση.
0: Λέει να μας πούνε πότε φεύγει ο Λούτσι να πάει ο κόσμος να τον αποθεώσει. Λέει στο αεροδρόμιο, λέει ένας φίλος.
1: Πού θα σε πούμε τώρα, πίνει καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πούμε πού.
0: Και επίσης για τα χάφ έχει σκεφτεί ότι ακριβώς ο τρόπος παιχνιδιού είναι ακριβώς για να δούμε Ζαφίρι να αποδίδει επιτέλους αυτό που τον πήραμε.
1: Θα μας φτιάξει τη μηχανή ο άλλος, να πούμε.
0: Θα το πάρουμε ένα τηλέφωνο και να το ρωτήσουμε και τι κάνει, να το ρωτήσουμε και τι κάνει, πώς είναι.
1: Όχι, η τζάμπα το πληρώσουμε τα ανταλλακτικά.
0: Σε παρακαλώ, νευρίασε τον Πέστρο ότι που Πακασέτα σε μια καλή λύση, λέει.
1: Ποιος? Παιδιά, μην το φέρετε στη Θεσσαλονίκη τον Πακασέτα.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα έχουμε μηνύσεις να πούμε.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
1: Θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα.
0: Ευρίασε τον, λέει. Ρεπορτάζ από χαμστεράκια. Δεν λες τίποτα για τον μπάσκετ που έχασα μέσα από τα χέρια του στο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Καλημέρα, φίλε. Μάλιστα. Ποιο να το κούμπο.
1: Ποιο τον έχασε.
0: Επειδή δεν ξέρω ποιο τον έχασε, αλλά.
1: Α, που ήρθε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Καλό Αντετοκούνμπο είναι σαν το Πασόκ, διορίζει τα αδέρφια του να παίξουν μπάσκετ, να πούμε.
0: Τώρα θα φύγει ο Θανάσης τώρα στον Άρη, να ξέρει.
1: Όλα τα παλτά θα έρθουν στον Άρη.
0: Να την φωτογραφία.
1: Αυτή θα φωνάζουν.
0: Να, δεν γλιτώνεις ποτέ. Να το και λες το πιο μάγικο πρωτάθλημα ever εδώ.
1: Και το λέω και πάλι.
0: Το ξέρω και το ξέρω ότι είναι όντως. Αλήθεια είναι.
1: Τέτοιο πρωτάθλημα πότε ξέρα πάρει ομάδα.
0: Το πιο μάγικο πρωτάθλημα.
1: Αυτό μάλιστα. Προσκυνάω. Πέφτω κάτω και πάνω κάτω.
0: Ήταν πολύ δυνατό. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα ρεπορταζιακά, Ηρακλή. Θα επιστρέψουμε λίγο μπασκετάκι.
1: Α, είναι ο.
0: Δεν είναι, άδεια έχει ο Πετρίδης.
1: Άδεια είναι η σκάφη στο. Τον έβαλε ο Μιστακίδη να σκάβει.
0: Σταμάτα, ρε Θεόφωνη, σταμάτα. Ξέρω πόσο θες μαζί μου να σε πάλι.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το Μουντιάλ του 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας χάρισε μεγάλες στιγμές αλλά και μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η περίφημη τροπή της Χιχών. Στις 25 Ιουνίου η Δυτική Γερμανία αντιμετώπισε την Αυστρία γνωρίζοντας πως μία νίκη με ένα 0 ή 2-0 έστελνε και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση αφήνοντας εκτός την Αλγερία. Το γκολ των Γερμανών ήρθε μόλις στο 10ο λεπτό και από εκείνο το σημείο το παιχνίδι ουσιαστικά πάγωσε. Ακίνδυνες πάσες, ελάχιστες επιθέσεις και χιλιάδες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ενδεικτικό του κλίματος ήταν πως οι σχολιαστές της γερμανικής και της αυστριακής τηλεόρασης σταμάτησαν να περιγράφουν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το αποτέλεσμα έμεινε 1-0 μέχρι το τέλος και η FIFA αναγκάστηκε να αλλάξει για πάντα τους κανονισμούς, ορίζοντας οι τελευταίοι αγώνες των ομίλων να διεξάγονται ταυτόχρονα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψη νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων για θέματα της κυβερνητικής ατζέντας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πένθος έχει βυθιστεί η λέσμος μετά το θάνατο μιας νεαρής γιατρού, η οποία κατέληξε από επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από τον τοκετό της. Και ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
22: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
23: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
24: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
23: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
24: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
23: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
24: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
23: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
24: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
25: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
26: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
27: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
28: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
29: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
30: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
31: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
32: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
33: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
34: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, παρακαλώ. Έρχεται το Nova More. Όπως και δεν θα χρειάζεται να πω παραπάνω τώρα. Δεν χρειάζεται, μόλις το ανακαλύψετε θα το βρείτε και εσείς από μόνοι σας. Σιγά με το αφήσετε, απλά μπείτε στην Nova και θα ανακαλύψετε πραγματάκια εντυπωσιακά για εσάς. Δίνο μου, ερμάνος μου, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τελευταία ώρα. Ράπε κουλ cool σαυτάκια σας. Έχουμε γκάλοπ τρέχει, διαγωνισμούς, ιστορίες.
1: Αύριο θα τζέλμα. Λείπει αυτός τώρα.
0: Αύριο θα λείπει ο χάρης μας. Ναι, θα λείπει αύριο, εντάξει, οκ. Okay. Πριν να ανοίξουμε γραμμές, εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε λίγο και για το Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο είπε ότι δεν συζητάω τίποτα για Μέση, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. Για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού που ακούγεται ότι. Αυτό θέλω να το αναφέρω. Κάτω στις πιάτσες, στις μανατζερικές, λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα χωθεί για τον Γιαννούλη. Όσο το καθυστερούν, θέλει να κάνει μια ελληνοποίηση. Βέβαια εκεί υπάρχει
1: και. Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης,
0: ναι.
1: Θα πήγαινα Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα.
1: Γιατί θα πήγαινα
0: εγώ θα πήγαινα μόνο στον ΠΑΟΚ αν ήμουν Γιάννης.
1: Αν ήμουν Γιάννης.
0: Ναι. Γιατί πού θα ήσουν στο επόμενο φάση της ζωής σου. Εγώ θα πήγαινα μόνο στον ΠΑΟΚ. Θα σκεφτόμουν και τον day after.
1: Ναι, τι θα κάνω δηλαδή.
0: Τι θα κάνω δηλαδή.
1: Δεν θα τον πάρουν τεχνικό
0: αδειασμό. Το μέλλον του θα ήταν εδώ πέρα. Άμα είναι δίπλα. Εδώ μένει. Εδώ ζει. Ναι, είναι ναι. Όλη η οικογένειά ναι, του εδώ. Εδώ ναι. Θα μείνει μετά.
1: Άμα δεν μπορείτε να τον πάρετε, τι να κάνει. Δηλαδή. Δεν παίξει μπάλα επειδή εσείς δεν μπορείτε.
0: Πάντως στον Παναθηναϊκό όπου είπαμε ο Αλαφούζος θέλει να κάνει ο Λίν και πάμε γραμμές. Το δηλαδή όνομα του Γιαννούλη στην πιάτσα κυκλοφορεί αρκετά.
1: Τόσο χωριάτης ο Γιαννούλης που δεν μπορεί να ανοίξει τον ορίζοντά του στην Αθήνα.
0: Όσο τον άνοιξες εσύ.
1: Δουλειές. Αυτό λέω κι εγώ.
0: Όσο τον άνοιξες εσύ που δεν φεύγεις. Γιατί δεν φεύγεις σαν τη χουρμούζη.
1: Γιατί είμαι χωριάτης.
0: Ναι. Μπορεί και ο Γιαννούλης να είναι χωριάτης.
1: Χωριάτης. Θέλει ο Γιαννούλης ο
0: χωριάτης.
1: Που θυμίζει εμένα ο χωριάτης.
0: Ναι, ακριβώς. Όπως εσύ.
1: Θέλει τον πάω. Θέλει τον πάω.
0: Εγώ και εμένα.
1: Ο αρχιχωριατάρεος ο Γιαννούλης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εδώ ναι. Είναι το μέλλον του σου λέει. Μετά το ποδόσφαιρο εδώ θα είναι πάλι. Δεν θα πάει πουθενά άλλο.
1: Τι θέλει να κάθεται εδώ πέρα.
0: Θα είμαι εδώ πέρα να έχω
1: το βάρο έτσι κάπα 8 προπονητή, ε.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
0: πάμε γραμμές. 90.
1: Φοβάται να πάει γιατί. Οι ουρακοτάγκοι μην τον πούνε γιατί
0: δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι, το λέω εγώ.
0: Όχι. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν υπάρχει θέμα Κιζηρίδη, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν υπάρχει.
1: Το λόγο.
0: Δεν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Πόσο κάνει.
0: Δεν ξέρω πόσο κάνει, ρε παιδί μου. Έβγαλε ένα. Ασχολήθηκε ο μάνατζερ του. Δεν ξέρω, κάποιος έβγαλε ένα κοστολόγιο.
1: Μια γραμμή έχουμε.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για να ακούσουμε τα παιδιά. Ναι. Είπαμε είναι μέρα ελουστόντο. Τα άλλα δύο Κιζηρίδης και Αμπάντα δεν ισχύουν.
1: Πάει.
0: Πάμε. Καλημέρα.
1: Περιμένουμε του.
2: Καλημέρα.
0: Οχ.
1: Καλημέρα.
0: Οχ.
2: Πες να τον ράπ ότι δεν έχει γλυκάνισο το τέτοιο.
0: Ο Τσίπουρος.
2: Καλημέρα κύριε Κόκκινη, καλημέρα κύριε Λαπτόπουλο.
0: Μάλιστα, εσύ είσαι όντως μεσημεριανός εσύ εντελώς.
1: Βέβαια.
0: Ξέφυγες από το μεσημέρι, ήρθες το πρωί.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
2: Ήτανε αυτό, ήτανε κάζο για τον Ραπτόπουλο που αμέσως κόλλησε τα μπέλα τη Μουτζούκου και η Μουτζούκου μας έχει τρελάνει δύο-τρεις μέρες τώρα.
1: Είστε ευαίσθητοι.
0: Γιατί τον κοροτεύσουν
2: αυτό.
1: Είστε ευαίσθητοι πολύ, είπα οξύδες μας είπα και τα
0: καλό ποδαρικό κάναμε.
2: Είμαστε ευαίσθητοι. Πάνε
1: σε ψυχολόγο να κάνεις καμιά συνεδρία να πούμε.
0: Τι.
2: Όχι, ακούω το Στέφα. Το βράδυ
0: η κέντρα
2: αντί να δώσω το πενιντάρικο στον ψυχολόγο ναι. Ακούω το Στεφανάκο το βράδυ και το γλιτώνω και το τρώω με το κομμενάκι.
0: Ωχ Θεέ μου, να σε καλά φίλε ψυχολόγε.
1: Πάω ξύχεντα πρωί.
0: Δηλαδή ανοίξεις γραμμές.
2: Καλημέρα.
0: Και σου κάνει, εσύ και σταμάτα κόδευσε τον
1: άνθρωπο. Πάω ξύχεντα πρωί.
0: Σταμάτα ρε γελοτοπία. Σταμάτα ρε. Τι κέντα είναι αυτή η πρώτη γραμμή ρε φίλε. Άμα ξεκινάμε έτσι, πάμε να δούμε πας και έχουμε βελτίωση.
1: Η δεύτερη
0: τώρα. Όταν σε λέω εγώ είναι ρίσκο οι γραμμές, εσύ με πουλάς τρέλα. Όχι, μία ώρα να ανοίξουμε. Πάμε καλημέρες, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε από τη Φλέβα Χρυσού που ανακαλύψαμε στο καλημέρα. Πάμε στο δεύτερο. Έλα φίλε, εσύ νορμάλ με ακούγεσαι.
1: Κάτσε να δούμε.
3: Καλημέρα, Νίκος Ηλιούπολη.
0: Έλα ρε Νικόλα, έλα ρε φίλε.
3: Τι κάνουμε, κουλ.
0: Καλά, καλά γορίνα μου. Εσύ.
3: Ήθελα
0: πατήσα
3: να
0: μαχινό
3: αναφερθώ...
0: με το καλημέρα, αλλά...
1: Στενά παπούτσια και
0: κατήμωρο. Πατήσαμε λίγο αχινό με το καλημέρα, αλλά εντάξει. Τώρα πάρει καμιά κυρία Σοφία.
3: Ήθελα να αναφερθώ στις δηλώσεις Πιερακάκη.
0: Ναι.
3: Το ότι είναι θετικό δείγμα η αύξηση των ενοικίων το οποίο σημαίνει λέει ότι η αγορά πάει καλά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
3: Ο Πιερακάκης.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Ένας της κυβέρνησης.
1: Ούτε το ξέρει η μάνα του, τον Πιερακάκη.
0: Πιερακάκη.
3: Το ξέρει, μια χαρά.
0: Τον Ελουστό του το ξέρουμε, τον Πιερακάκη δεν το ξέρει.
1: Πιερακάκη, τώρα ποιο ασχολείται με τον Πιερακάκη, να πούμε.
0: Από τον άλλον, τον περίεργο στον Πιερακάκη.
3: Τι πίστεψε με, ασχολούμαι εγώ εδώ και τρεις μέρες.
1: Και ποιο είναι ο Πιερακάκη, τον πάρω εγώ στα σοβαρά τον Πιερακάκη, να πούμε.
3: Γιατί δεν μπορεί να μου λέει ότι η αγορά πάει καλά και γι' αυτό
1: αυξάνεται. Πρόεδρο του Eurocom είναι.
3: Άμα αυξάνουμε τα ενίκια, να αυξήσουμε και κάνα μισό, ρε παιδιά.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης, έτσι.
1: Αυτός ο κεφάλας είναι εκεί με το κεφάλι, ναι, του μεγάλου. Εντάξει.
0: Πολιτικός επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Εν ενεργεία βουλευτής.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Πιερακάκης. Ωραίο μαλλί. Ο τρελός επιστήμονας, όσοι έσπρος το βλέπω.
1: Το πάρω εγώ στην παρμίτα, το κάνω. Στο φτιάξω το Πιερακάκη μια χαρά να μπορέ.
0: Τον περάσουν οι δικοί σου χούλικας αυτό να πήρε κορδέλα.
1: Σε ένα μισάτο
0: το Πιερακάκης. Από Πιερακάκης θα μείνεις και το Άκης ο τέλος.
1: Φέρτε στη μαρμίτα να το φτιάξω την γραβάτα.
0: Έχει βλέμμα τρελού.
1: Ναι.
0: Έχει βλέμμα τρελού.
1: Είναι ωραίος.
3: Ξέρεις ποιο μοιάζει
1: το βλέμμα του. Αυτό που έχουμε το βενζινάδο, το πιτσιρικά.
0: Λοιπόν, πάμε φίλε, γιατί με έβγαλες εντελώς εκτός
1: θέματος.
0: Υπουργός Παιδείας ήταν ο Πιερακάκης, τώρα είναι στο Eurogroup, έτσι.
1: Ναι,
0: για να ξέρουμε και τι
1: είναι. Δεν μασάγω από τίτλους.
0: Παλιά ήταν στο Πασόκ όμως αυτός. Μεταγραφή έκανε.
1: Το έκανε ο Μητσοτάκης, το Πασόκ το πήρε, το διέλυσε το Πασόκ.
0: Το έκανε το Πασόκ 3-2.
1: Βέβαια.
0: Πάμε, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε μου, για να δούμε τι τύχη θα έχουμε μαζί.
1: Έλα, καλημέρα.
4: Μία ερώτηση προς τον κύριο Δαυτόπουλο.
1: Για κάντε να.
0: Γιατί κοροδεύεις πάλι, ρε.
1: Ναι.
0: Λέγε λοτοπία του ραδιοφόρου.
4: Μια χαρά είναι η φωνή μου, ρε. Μια χαρά είναι η φωνή μου.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας έχει λίγο.
1: Εδώ που τα λέμε,
0: έχει λίγο σαν να βάζει τη μύτη.
1: 40 κιλά μαγκιά έχει να πούμε. Το μισό λαρίκι και το άλλο 80 κιλά μαγκιά και το άλλο το λαρίκι.
0: Πάμε, ρε, στον άνθρωπο να μιλήσει, ρε φίλε. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε.
4: Ποιον πιστεύει ότι πρέπει να έχει center for
1: το μύθου.
4: Το μύθου.
1: Το μύθο, εγώ θα προωθούσα το μύθο. Και από 10 εκατομμύρια τεμέκ που τον θέλουν, 25 θα τον
0: έδωσαν. Θα λίγα για το μύθο.
1: 25 εκατομμύρια
0: το μύθο βασικό, δεν κατάλαβα. Οι ξένοι γιατί ξεκινάνε και βάζουν, στηρίζουν. Το 19χρονο, 20χρονο.
1: Το μύθο που έγινε,
0: μύθου, ναι.
1: Έγινε παιδαράς και πιο εκρηκτικός. Τον πετάω βασικό και αφήστε με ήσυχο. Το μύθο εγώ θα
4: είχα. Εγώ το βίντεο της ΠΑΕ που είδα, το σώμα του Χατζίδη με έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Εντάξει, επειδή τα παιδιά τα έχω δει και από κοντά πολλές φορές, είναι και οι δύο σαν λευκό και μαύρο άλογο καθαρό αίμα.
1: Ποιος είναι το μαύρο?
0: Με Χατζίδης μαύρο, μύθου λευκό. Είναι δύο τύποι, 1,87, ντούκια, καροφιαγμένα.
1: Πεδαράδες και οι δύο.
4: Μακάρι να στηριχτούν και να πάρουν πάρα πολύ χρόνο.
1: Άμα θέλει να βγάλει λεφτά ο Σαββίδης, να τους βάλει βασικούς.
4: Ούτε σε άλλους, η χρονιά φέτος δεν έχει καλούς ιονούς.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Δεν συμφωνώ, φίλε.
4: Προσωπική άποψη.
1: Άποψη. Εγώ δεν λέω να πάω για πρωτάθλημα γερά. Να βγάλω δύο πεθαρά.
0: Εγώ μόνο να ξέρω.
4: Δεν πιστεύω ότι πάω.
0: Γιατί?
4: Να χτυπήσω το κύπελλο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Μετριόφρον είσαι, φίλε.
1: Είναι μετριόφρον.
4: Είναι μετριόφρον, αλλά πατάω και λίγο στη γίνομη.
0: Δεν κατάλαβα γιατί άλλοι τι παραπάνω έχουν από σένα.
4: Παραπάνω βάζω.
0: Φίλε, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ δεν θα σε έπαιρνα πάντως να παίξεις. Εγώ δεν θέλω μετριόφρον. Εγώ θέλω να μπαίνω στη μάχη και να λένε πάμε να τους πάρουμε παραμάζωμα. Για να το πιστεύουν όμως.
1: Είναι ο κοντός τώρα διεισδυτικός.
0: Δεν έχει, απαγορεύεται κάτι λιγότερο από πρώτη θέση.
4: Με τα λεφτά που βάζουμε δεν μπορούμε να πάρουμε παραμάζωμα.
0: Πέρσι δεύτερο, πέρσι τα λεφτά που βάλει Άκη ήταν λιγότερα και πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε. Αμάν με αυτά τα λεφτά έχετε φαγωθεί. Λες και μόνο με τα λεφτά. Πρέπει να έχεις και τεχνογνωσία. Λεφτά, λεφτά, λεφτά.
1: Ακούσε εκεί.
0: Και τι είναι, τι είναι, η Real Madrid και η Manchester City είναι πιο ακριβές ομάδες, το παίρνει η Παρί.
4: Στο Ριμπάλτα και στο τεχνικό του team.
0: Ωραία, και εσύ τώρα έχεις Μάτους και Βιερίνια, τι να κάνουμε τώρα με τα λεφτά.
1: Το καημένο το Μάτους και το Βιερίνια δεν θα ήθελα να μιλήσει.
0: Εγώ θα ήθελα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλη φιλοσοφία μας. Εντάξει, οκ, δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Αυτός εδώ ο Πιερακάκης έφτιαξε τον Γκοβ. Αυτός είναι μεγάλο μυαλό, να ξέρεις.
1: Έκανε τον Γκοβ.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Γκοβ?
0: Και αν φύγει ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: αυτός μαζί με το Δένδια θα διεκδικήσουν την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατό εργαλείο, μην νομίζεις, είναι μυαλό. Φαίνεται ότι είναι μυαλό. Φαίνεται ότι είναι.
1: Είναι λίγο και παράδειγμα.
0: Ο Δένδιας έχει παρουσία. Αυτός έχει φαίνεται.
1: Ο Δένδιας είναι και γέρος, αυτός είναι πιο νέος. Είναι το 83
0: λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κόσμο, ρε φίλε. Εγώ θέλω leaders, θέλω ηγέτες. Και πιστεύω ότι ο Ελουστό του 28 Μαρτίου γεννημένος είναι leader. Και περιμένω σήμερα ανακοίνωση. Τέλος. Θέλω παίχτες ηγέτες. Φλόρους δεν τους θέλω. Καλημέρα, ναι.
1: Είναι Λάκωνας, να πούμε.
0: Ναι, από
1: Είναι Λάκων.
0: Έλα, γκροπ.
1: Έλα, γκροπελιάρη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Αρχικά η Μουρτζούκου είναι ο Αρντά Γκιουλέρ, μην τον μπερδεύουμε.
0: Ναι, πιο πολύ με Αρντά Γκιουλέρ μοιάζει η Μουρτζούκου.
5: Ο
0: δικό μα μοιάζει με τον Μαρτάκι πιο πολύ.
5: Μπράβο.
0: Ναι.
5: Είναι Αρντά Γκιουλέρ πρώτα ξαδέρφια, για να μην πω αδέρφια.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι. Το σόι του Μαρτακέικου. Ναι.
5: Και κάπου που με μπερδεύτηκε, μπράβο.
0: Δεν πειράζει.
5: Τώρα για τον προπονητή, νομίζω ότι έχουμε κάποιες ενστάσεις, γιατί είναι κάτι άγνωστο περισσότερο. Και γι' αυτό πάμε.
1: Το άγνωστο περιμένει.
0: Περιμένει το άγνωστο. Αυτό είπαμε. Υπομονή, ναι, να και, δούμε.
5: Και,
0: ναι.
5: Και βλέπουμε πολλές συμπεριφορές κενά και θα βγούμε Τρίτη και δεν θα πάμε πουθενά.
0: Παιδιά,
5: και,
0: εγώ όπως... ένα πράγμα δεν δέχομαι με τα λεφτά και έτσι. Και το 24.
5: Όχι,
0: με...
5: όχι, όχι.
0: Το 24 είχαμε το τέταρτο μπάτζετ κάτω και από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, το πήραμε. Το θέμα είναι
5: δεν είναι τα λεφτά. Δεν νομίζω να είναι τα λεφτά, είναι το άγνωστο.
0: Το άγνωστο, εντάξει, το άγνωστο το δέχομαι.
5: Είναι κάτι καινούριο, είναι άγνωστο και εκεί περισσότερο φοβάμαι.
0: Ναι, δηλαδή να κάνει ένας ένα μπάτζετ.
5: Μια... Να κάνει 5 στα 5 στις πρώτες 5 αγωνιστικές και να λέμε ποιο.
0: Ποιο φέραμε το Μουρίνιο.
5: Μπράβο. Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ωραίος. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα με τα λεφτά, να είσαι καλά, φίλε. Αυτό το πράγμα με τα λεφτά θα σταματήσει.
1: Τώρα
0: είναι αστείο. Είναι αστείο.
1: Τώρα αυτή η Μούρη πρωταθλητισμό.
0: Δηλαδή, αν ένας έχει 82 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, μπάτζετ. Ναι. Και άλλος έχει 71. Τι σημαίνει.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Η ΑΕΚ φέτος έτσι το πήρε. Ήταν λες... κάτω και από Πάο και από Ολυμπιακό και από Αναϊκό.
1: Αυτή η Μούρη τώρα με τη Μουρτζούκου που πάει κάνει πρωταθλητισμό, να πούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Εμένα μου άρεσε το φύσικαλ του. Θα το δούμε τώρα, η άβρα του. Γενικό δεν μου άρεσε.
1: Μην του δίνει εντεκάδο άγγελο, το βλέπω πολύ χώνεται ο άγγελο.
0: Κάτσε ρε, τώρα πήγαν αρχή να συστηθούν όλοι μαζί ο ένας τον άλλον. Ναι. Η μοναδική που ήταν παλιά ήταν η Γκοντζάρεβα. Όλοι οι άλλοι ήταν καινούργοι.
1: Γκοντζάρεβα τι πήγε να κάνει, αφού την έχουν.
0: Ήταν η μοναδική που πήγε να συστήσει ο ένας τον άλλον, σε μια παρέα.
1: Όταν συναντήθηκε η Γκοντζάρεβα με τον άλλο τον Μουσάτο, αντάλλαξαν βλέμματα να πούμε.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Α, δεν τα ξέρει αυτά.
0: Πάμε καλημέρα. Δεν ήμουν εκεί, τι να σου πω. Καλημέρα.
1: Να μάθουμε, καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
6: Γεια σου Νικόλα.
0: Καλώς το να.
6: Γεια σου Νικόλα, πες το να μην με κλείσει.
0: Άμα συνεχίζεις να λες γεια σου Νικόλα θα σε κλείσει. Γι' αυτό πάμε παρακάτω.
6: Όχι.
0: Ναι.
6: Κύριε Κώστα, μην πάρεις πεζό, κύριε Κώστα, μην πάρεις πεζό.
1: Ο άλλος μου λέει μην πάρεις πεζό. Ο άλλος μου λέει μην μπλέκεις με Fiat. Τι να κάνουμε όλους. Ο άλλος λέει πάρε Kia Motor.
6: Κάτσε λίγο μαντουμάρε κύριε Κώστα. Όλο ζώνη παίζει κύριε Κώστα. Κάτσε λίγο.
0: Κύριε Κώστα,
6: δεν παίρνουμε τηλέφωνο να σας πούμε ότι σας ακούμε. Σας ακούμε από το εξωτερικό. Γιατί
0: έτσι από πού μας ακούτε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα από πού μας ακούτε.
6: Από Αυστρία σε παίρνω ρε Νικόλα.
0: Ναι, αλλά ποια πόλη της Αυστρίας, ποια περιοχή.
6: Α, στην πόλη, εδώ το Ασπρόμαυρο ρε Νικόλα.
0: Ασπρόμαυρο. Από την πόλη του Ασπρόμαυρο.
6: Εδώ στο Γκράτς ρε Νικόλα.
0: Α, στο Γκράτς, πανέμορφο το Γκράτς. Πανέμορφο το Γκράτς, εντάξει.
6: Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Χθες με στεναχώρησε ο κύριος Μαθηνιτόπουλος.
0: Αφού ήταν φουριόζος. Κύριε Κώστα, μη στεναχωρήσατε.
6: Ναι, ρε.
1: Δεν θα το ξανακάνω, ήμουν αβιαστικός γιατί.
6: Να παίξει λίγο ζώνη, ρε γάμο.
0: Παίξε λίγο ζώνη.
1: Ήμουν αβιαστικός γιατί.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, φιλιά, Γκράτς.
6: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Είπαμε ότι ο Ντεσάν δεν θα είναι στον πάγκο πλέον.
1: Κακός.
0: Το μας με την Νορβηγία θα είναι πολύ σωστά ανθρώπινα, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχουν άλλες αξίες στο συγκηδία της μητέρας.
1: Όταν πεθάνει ο άλλος δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα.
0: Είναι
1: ό,τι μπορεί να προσφέρει στον άλλο ζωντανός.
0: Ζωντανός, ναι.
1: Ζωντανός. Τώρα πεθάνει.
0: Εμένα
1: και
0: μου μοιάζει, λέει, με τον μικρό αδερφό του Ίγκασον. Εντάξει, θα το δούμε, παιδιά. Ο Αλέσιο Λύση.
1: Πιο ωραίος είναι ο Λύση.
0: Καλημέρα, ναι, είναι πιο ωραίος. Έλα, αλλά δεν τον πήραμε για γαμπρό. Εσύ είσαι, ναι.
7: Ο Καϊρίδης το είπε, όχι ο Πιερακάκης. Και είπε ο Καϊρίδης ότι είναι δείγμα οικονομικής υγείας η αύξηση ενοικίων και αυτό το στήριξε, διότι είπε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα σαν γη ότι έχει αυξηθεί. Αλλά αυτοί μιλάνε, δεν μιλάνε για τον Έλληνα. Ο Έλληνας είναι φτωχός. Τον Έλληνα το θέλουν σαν την Κούβα, σαν τους Κουβανέζους που πάνε κάθε τρεις ώρες που στάζει τρεις σταγόνες νερό για να γεμίσουν ένα κουβά, αλλά τους τουρίστες τους έχουν άρχοντες, έτσι θέλουν να μας κάνουν. Κατάλαβες,
0: ναι.
7: Να είναι η Ελλάδα πανάκριβη, να έρχονται οι ξένοι να τα χρυσοπληρώνουν και να έχει εδώ τον Έλληνα σκλάβο να δουλεύει για τους ξένους. Αυτό έλεγε ο Καϊρίδης.
0: Καϊρίδης, ναι, Καϊρίδης.
7: Και όχι ο Πιερακάκης.
0: Σωστά, να είσαι καλά. Τίποτα φίλοι, έχουμε μια πολύ κακή είδηση. Μια πολύ άσχημη είδηση. Έχουμε ένα θάνατο. Χάρη.
1: Ποιος πέθανε.
8: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία κοστίμου 54 ετών ο προπονητής ο Τάκης Γκόνιας.
1: Ποιος Γκόνιας.
0: Ο Τάκης Γκόνιας. Ποδοσφαιριστής, Παύλα.
1: Ο Τάκης Γκόνιας.
0: Ναι.
1: Πώς έφυγε.
0: Το είδα
8: έφυγε
0: και στο Καρίσκα,
8: έφυγε από τη ζωή. Την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έκανε γνωστή με ανακοίνωση της ΥΠΑΕ Λεβαδιακό.
0: Ο Τάκης Γκόνιας, ναι.
1: Που μάλλον με τον Αλέφατο εκεί.
0: Που μάλλον με τον Αλέφατο, ναι.
8: Όπως λέει και η ανακοίνωση, υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο. Αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.
0: Είχε θέματα όμως.
1: Είχε θέματα ο Τάκης ο Κούνιας.
8: Δεν αναφέρει από τι έφυγε.
1: Γαμώτο.
0: Ναι, ναι, και εγώ το είδα τώρα, γι' αυτό μαγκώθηκα λίγο. Ήρθε και ο Χάρης.
8: Γεννήθηκε το 1971, διεθνής ποδοσφαιριστής.
0: 55
8: επιθετικός.
0: Το ξέρουμε τον Τάκη Κούνια.
8: Εντάξει, μπορεί κάποιος να μην το.
0: Έχει κάνει τρομερές σεζόν στο Ηράκλειο. Πολύ μικρό στην ηλικία μας. Ένα
1: πεζόραλι έκανε κόντρες εδώ στην Τσιμισκή.
0: Εσύ τώρα πολύ συναχωρέθηκα. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώσαμε μαζί του και εμείς.
1: Φυσιολογικός, δηλαδή από παθολογικά αίτια πέθανε, δηλαδή.
8: Δεν το γνωρίζουμε, Κώστα.
0: Θα το μάθουμε στην πορεία.
1: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Κρίμα. Συλληπιτήρια στου οικείου σου, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Νεότατο.
0: 55 ξύλι στι ηλικίε μα. Α, στη μέση μεταξύ εμού και σου. 55 χρονών τώρα. Και στεγνό. Εσωμάγουλος ήταν, δεν ήταν ποτέ
1: γυμνασμένος.
0: Τώρα δεν ξέρω άνθρωπος αν είχε κάποια θέματα υγείας. Ναι, είχε θέματα υγείας. Ταλαιπωρήθηκε, λέει ο Γιώργος ο Μάτζος με στέλνει. Εδώ και μια τριετία είχε θέματα υγείας.
1: Είχε θέματα υγείας.
0: Ναι. Είχε σοβαρά θέματα υγείας. Εδώ και ανακοίνωσε και ο Λεβαδιακός και ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός και τώρα Τάγκης Γκόνιας, παιδιά. Πραγματικά μας προσγείωσε.
1: Ιδιαίτερο παιδί,
0: ναι. Ταλαντούχος, ποδοσφαιρικά πολύ. Έτσι, ταλαντούχος, μπαλαδόρος. Στον Ηρακλή είχε κάνει και πολύ καλή σεζόν.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ νέος εσύ. Πάρα πολύ.
1: Είχε
0: νέος.
1: Θέματα υγείας.
0: Είχε θέματα υγείας όπως με ενημερώνουν εδώ πέρα.
1: Ναι, γάμο του.
0: Και εγώ συναχωρέθηκα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο πάσο με τις γραμμές. Να επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό. Μείνετε αν θέλετε, γιατί βλέπω είναι αρκετά γεμάτο το κέντρο. Έχει 4-5 γραμμές αναμονή. Να πάμε στο διαφημιστικό λίγο να πληθούμε, να ξυπνήσουμε, να τσιτωθούμε. Και επιστρέφουμε τελευταίο ημίρο μαζί σας στα 390.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
13: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις της Κροατία και Κολομβία σε παιχνίδια που έγιναν χθες μετά τα μεσάνυχτα. Η Κροατία επικράτησε 1-0 του Παναμά και έμεινε ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης χάρη σε ένα γκολ του Μπούντιμιρ, ενώ η Κολομβία κέρδισε με το ίδιο σκορ τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό και έκανε το 2-2 στον όμιλό της. Χρυσό σκόρερ για τους καφετέρους ο Μουνιός λίγο πριν από το φινάλε. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε τρεις ομίλους. Στις 10 το βράδυ, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς για τον δεύτερο όμιλο. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο Αϊτή για τον τρίτο όμιλο. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Θλίψη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του παλεμάχου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή βρίσκεται το ΠΑΟ, καθώς ο Αρίτζε Λουστόντο είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας Γουαδαλαχάρα βρίσκεται το ΠΑΟ με τη μεξικανική ομάδα να έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς του διεθνούς αμυντικού. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ. Τέλος, ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπουέ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα βαρύς ποκομάτσιο, σοφατά.

είχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr.
0: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους Deliveran.

πελάτες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 115.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 404.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: για πάντα. Κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω. Από 18 Ιουνίου οι Πέμπτες γίνονται η νέα σου καλοκαιρινή συνήθεια. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλάκια και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ο Ηλίας Καμπακάκης live στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Άνω των 21 ετών, απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο. Θα πάμε μια Πέμπτη. Θα φάμε. Θα πάμε. Εδώ θα είναι το καλοκαίρι. Θα πάμε να φάμε. Έτσι, θα γουστάρουμε, να πιούμε τα κοκτέιλάκια μας. Θα μπούμε μέσα, θα ρίξουμε και την πηλιά που θες εσύ να γουστάρεις.
1: Ναι, ρε φίλε, να ρίξω και εγώ μια πηλιά.
0: Και μια μέρα που δεν θα έχει παιχνίδια.
1: Μέσα στον Ιούλιο, αρχές μέσα.
0: Ναι, που θα έχουμε και διακοπές τη Δευτέρα που μας έρχεται, δεν έχουμε παιχνίδια.
1: Μετά δεν θα έχει κάθε μέρα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μπορεί να παίζουν δύο μέρες, μία να σταματάει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με γραμμές. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ κακή είδηση.
1: Πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Όλοι. Μα μεγαλώσαμε μαζί του, ρε φίλε. Έτσι, είπαμε βέβαια για Λεβαδιακό και Ηρακλή, αλλά ο Γκόνιας έκανε μεγάλη καριέρα και στο Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Για δύο θητείες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν ήξερα ότι είχε πρόβλημα
0: εκεί. Είχε από τότε που έφυγε από την Αίγυπτο, πήγε εκεί σαν προπονητής. Είχε θέματα υγείας. Είχε θέματα υγείας που τα πάλεψε ο άνθρωπος.
1: Δυνασμένος, αδύνατος.
0: Από τη Λιβαδιά η καταγωγή του.
1: Κατάσταση καλή.
0: Πήγε στην Πύραμιτς, εκεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ελλάδα δεν είχε το παιδί.
0: Όχι, όχι, αλλά. Τώρα μιλάμε για πάρα πολύ καλή καριέρα. Έτσι. Πήγε και εξωτερικό σπορτινγκ.
1: Κροτόνα χών, πήγε.
0: Από την Κροτόνη αποσύρθηκε.
1: Ναι.
0: Η Κροτόνη είναι η ιταλική ομάδα με άρωμα Ελλάδας. Είναι ο ιστορικός Κρότονας.
1: Ο Κρότον.
0: Και έχουν εκεί ελληνικές σημαίες. Έχουν δηλαδή. Αγαπάνε πολύ τους Έλληνες.
1: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Πεχτάρα, ρε. Άσο. Το
1: είχε
0: πλέπε.
1: Μια τρέλα στην προπονητική. Είχε περίεργες ιδέες. Αλλά σαν παίκτης ήταν καταπληκτικός.
0: Όχι, όχι. Έκανε τετραετία, πενταετία εκεί.
1: Στεκόταν σήμερα με τρίπλες και με διεθνείς.
0: Ναι, είχε τεχνική κατάρτιση. Ναι. Κρίμα, κρίμα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Δεν ήξερα ο άνθρωπος παντρεμένος, ήταν παιδιά, δεν ξέρω.
0: Νομίζω είχε οικογένεια.
1: Πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Νομίζω είχε οικογένεια. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε και εσάς.
1: Επικές οι μάχες του με τον Αλέφαντο. Ναι. Που χώνευε ένα στον άλλον γιατί είχαν άλλη φιλοσοφία.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τον έφαγες ρε μπαγάσα, ορίστε. Τον έφαγες, τι κατάφερες.
1: Δεν τον είδα τον Κουλιάνο που να στεναχωριέται.
0: Τον έφαγες.
1: Τον ερωτεύτηκε τον καινούριο προπονητή.
0: Εγώ φίλε με πάω, τα έχουμε πει. Είτε πρόσωπα, ναι. Τώρα σ' άρεσε αυτός, φαγώθηκες να φάμε τον Λούτσι.
2: Παλίκαρος είναι.
0: Α, σ' άρεσε αυτός.
2: Θα μας αλλάξει και το... Τα συστήματα του κυρίου Λουτσέσκου.
0: Μπα, με τετράδα μαθαίνω. Με τετράδα θα παίξει πάλι. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Α, έτσι λέτε εσείς.
0: Όχι, έτσι μαθαίνουμε. Είναι ευέλικτος. Αυτό είναι καλό. Είναι ευέλικτος.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Τι θα έχουμε. Μητέ, πάπα, πάπα, μητέ, πάπα, πάπα.
0: Είναι αυτός εδώ προσωπικό.
1: Μητέ, πάπα, πάπα. Μητέ, πάπα, πάπα.
2: Λοιπόν, μια χαρά είναι. Αρχίζετε το στηρίζετε, έτσι δεν μας λέγατε τον Λουτσέσκο.
0: Εννοείται.
2: Στηρίξτε τον.
0: Ο πρώτος που θα το στηρίξει, ο πρώτος θα είμαι εγώ εδώ πέρα.
2: Σας το λέω
0: να τον δω, βέβαια θέλω να βλέπω πράγματα, ότι ξέρεις την ομάδα.
2: Ναι. Ναι, ναι, φυσικά και θα το στηρίξεις, σε ακούω, εγώ σε βλέπω.
0: Ναι.
2: Μην βλέπεις το
0: δεύτερο. Γενικώς είμαι υπέρ των προπονητών. Είμαι υπέρ. Εσείς νομίζετε ότι το έκανα μόνο με τον Λουτσέσκου και με τον Σάντος τα ίδια έκανα. Ναι. Και με τον Αμπέλ τα ίδια έκανα.
1: Εγώ ξεχωρίζω.
0: Εάν είναι καλό ο προπονητής, θα το στηρίξω.
1: Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν στηρίζω, δε στηρίζω κανένα.
2: Και λένε ότι ο Λουτσέσκου λέει τώρα λέει, δεν με φερθήκανε καλά. Δηλώσει ότι έκανε προχθές. Πότε.
1: Σήμερα βγήκανε.
2: Όχι, χθες βγήκανε.
1: Χθες βγήκε η επικεφαλίδα. Σήμερα είναι όλη η συνέντευξη.
2: Αναλυτικά τα παραπονάκια σήμερα. Τα παραπονάκια. Εγώ τον έλεγα ρε Νικόλα, φύγε τον αύριο με ψηλά το κεφάλι. Όχι εσύ.
0: Παγώθηκες. Παγώθηκες. Το έβαλες φάση ζωή σου, στάση ζωή σου να το φας. Τι κατάφερες.
2: Όχι, ξέρω εγώ μπάλα και βλέπω Νίκο. Ότι δεν πήγε καλά το κουμάντο. Άστο τώρα. Τώρα φαγώθηκα εγώ. Τα αντιχάμστερ πού είναι, πού είναι. Χαθήκανε.
0: Τι που είναι εδώ, είναι
2: να
0: όλοι.
2: Να κράξουν το χάμστερ που δεν έχει ιδέα από μπάλα.
0: Εσύ,
2: και
0: εσύ τι είσαι, αντιλουτσέσκου ή ΠΑΟΚ είσαι εσύ τώρα, για να ξέρω.
2: Wow.
0: Ή φωτάρας εγωισμός.
1: Κάτσε, μάθουμε.
2: Εμένα την τερότητα δεν θα με κάνεις.
0: Ναι.
2: γιατί είσαι και μικρούλης 10 χρόνια από 12.
3: Α,
2: αυτή την ώρα δεν θα πρέπει να το κάνει.
0: Ναι, αλλά αυτό αποδεικνύεται με τα λεγόμενά σου. Με τα λεγόμενά σου αποδεικνύεις ότι είσαι αντί Λουτσέσκου. Αυτό αναιρείσαι.
2: Εγώ.
0: Εσύ τα λες, αφού εσύ τα λες, εγώ τα λέω.
2: Απόδειξα ότι δεν είμαι ο Λουτσέσκου, είμαι ΠΑΟΚ. Και όλοι αυτοί που λένε, το προπονητή θα φύγει τώρα και τι θα κάνουμε και τι θα
0: κάνουμε. 5 χρόνια προσπαθούσε να το διώξει, έφυγε τον έκτο.
2: Φτάνει ρε, φτάνει, μην κλαίτε άλλο, φτάνει. Έχει και άλλοι προπονητές. Σιγά το Λουτσέσκο. Με παραστάσεις από την Ξάνθη και από την Αραπιά.
0: Καλά, και αυτός δεν είδε με τρομερές. Δεν είδε με τρομερές περγαμινές και αυτός, εντάξει.
2: Πάντως πιο καλά από το Λουτσέσκο στα 41.
0: Στα 41 του σίγουρα καλύτερες.
2: Τώρα σκέφτεσαι μόνο.
0: Ναι.
2: Στα 41 του είναι πολύ πιο καλές προοπτικές.
0: Γι' αυτό και τον έφερε πάω κάρα μας.
2: Από τον κύριο Λουτσέσκο που τον κάνετε προπονητής. Όχι, μάλλον τον έκανε ο Σαββίδης προπονητής και τώρα πουλάει μανιάκες στο Σαββίδη. Γιατί έβγαλε και παράπονο. Αντί για να το λέει ένα μεγάλο.
0: Ρε Παγάσα, ούτε να σε είχε φάει τα χωράφια, ρε φίλε. Τα χωράφια να σε είχε φάει ο Λουτσέσκου, δεν θα έβγαζε τέτοιο μένος, ρε φίλε. Φύγε, φύγε, να σε καλά.
2: Τι να με πεις. Ένα τελευταίο. Λοιπόν, αυτός δήλωνε κάποτε, Νίκο, ότι ήθελε να κλείσει την καριέρα μου. Όχι, δεν έλεγε.
0: Μπορεί να την κλείσει
2: την καριέρα μου.
0: Μην βιάζεσαι, μην έτσι καμιά πενταετία εδώ πέρα, άστο.
2: Πάλι.
0: Τι πάλι, δεν το. Τι,
2: σε 5 χρόνια θα πεθάνω.
0: Φαντάζομαι. Δηλαδή, φύγε, άιδε μετά.
1: Φαντάζομαι τον Κουλιανό. Συνέντευξη τύπου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με προπονητή Παναθηναϊκό Λουτσέσκου, την ερώτηση που θα.
0: Σταμάτα, ρε. Δύο παιδάκια έχει ο Τάκης ο Γκόνιας.
1: Ναι.
0: Είχε δύο παιδάκια. Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, ναι.
1: Γι' αυτό εγώ ήθελα να την γλιτάρω. Να πάω παραπάνω για να βοηθήσω την Ευγενούλα. Κατάλαβες.
0: Παιδάκια.
1: Ναι.
4: Να ρωτήσω, κάνε ο αυτομεταγραφικό ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Τα είπαμε όλα στο.
1: Το αναλύσαμε, φίλε. Τα το τελειώσαμε.
0: 9 με 9,5 είχαμε εδώ όλα τα ρεκόρ. Είχαμε
1: τα Ross News.
0: Ξύπνησε νωρίς εσύ. Τι, Λουστό το περιμένουμε σήμερα. Πάει καλά του.
1: Ρώσικα νέα.
0: Του
1: Χατζηδιάκου
0: και του Σάντα Μαρία. Περιμένουμε εξελίξεις να δούμε τι θα γίνει με ο Σντόεφ. Μάλλον δεν πάει καλά. Τον Τάισον το θέλει ο ΠΑΟΚ για ένα πληρωματικό. Εν ολίγης αυτά.
4: Okay.
0: Γεια σου αγορίνα μου, να σε καλά αδερφέ μου. Τίποτα, την αγάπη μας.
1: Να κοιμάστε, ο ύπνος κάνει καλό.
0: Ειδικά αν είναι νέα παιδιά, φυσικά να με.
1: Μένα ένα κομμάτι της αποθεραπείας μου ήταν ο ύπνος.
0: 100%. Ο ύπνος κάνει μόνο καλό.
1: Τώρα ακόμα σε αποθεραπεία με, μην νομίζεις.
0: Φυσικά, έχεις ένα μήνα που τελείωσε σε επεμβάσεις.
1: Ακόμα
0: το μένος του Φώτη με τον Λουτσέσκου είναι το ίδιο μένος που είχε κάποτε το καμεραμάν με γνωστό παραγωγό του Μετρόπολης. Θα περάσει ένας χρόνος και οι χέτες θα τον μνημονεύουν περισσότερο από αυτούς που τον αγαπάνε.
1: Σωστό.
0: Αυτό θα πει επιτυχία.
1: Σωστό.
0: Είναι φοβερό. Αυτό θα πει. Βγάζει μένος.
1: Η απουσία του Λουτσέσκου μπορεί να φανεί όχι τώρα. Είναι σαν όταν πεθαίνει ένας δικός σου άνθρωπος, εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Όταν περνάει ο καιρός, τότε νιώθεις την απώλεια.
0: Όταν φεύγει κάποιος, ναι. Να πούμε ότι ο Τάξο Κονής είχε ανέβρισμα στο κεφάλι. Όταν το έμαθε αυτό, σταμάτησε. Από την πύραμιτ τη προπονήση. Το ξεπερνούσε. Πήγαινε πολύ καλύτερα.
1: Ανεχείρητο ήταν.
0: Δεν έκανε αγωγές, το ξεπερνούσε, ήταν καλή και ξαφνικά μπαπ. Γενικώς αυτές οι αρρώσεις εκεί που λες ότι α, το ξεπέρασες.
1: Το ανέβρισμα, το ανέβρισμα όταν το δεις και είναι καλά στην κοιλιακή χώρα το βρίσκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Και πάνω άμα είναι, είναι μπελάς.
0: Εκ των υστέρων προφήτης ο Φωτάρας, κλασικός Ελληναράς. Κάποτε θα έφευγε. Ο Λουτσέσκου ρε σε Φωτάρα, πλάκα μας. Αυτό του εξήγησα. Τον διώχνεις εδώ και 6 χρόνια, έφυγε τον 7ο. Τι είναι αυτό, δικαίωση είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Θα ήταν μάλλον ανεχείρητο για να.
0: Μάλλον, αλλά πήγαινε καλύτερα, έλεγαν όλοι. Αλλά τι να πούμε τώρα, εντάξει, ό,τι να πούμε, συλληπιτήρια μόνο.
1: Ανέβρισμα ή καρκίνωμα είχε.
0: Ανέβρισμα. Λοιπόν, καλημέρα, έλα φίλε.
5: Κουμπαράκια, εγώ είμαι.
0: Εσύ, αδερφέ μου, ναι.
5: Λοιπόν. Ο Σουβλακοτσίστης να έρθει στη Βέλη να τον κουρέψω, γιατί αυτός νομίζει επειδή βλέπει μπάλα 20-30 χρόνια έγινε προπονητής.
0: Εγώ όταν πήγα στις Σέρες, 25... όταν πήγα στις Σέρες μου λέγανε μην μιλάς με τον Φωτάρα για μπάλα ρε, δεν έχει ιδέα.
5: Εγώ βλέπω 25 χρόνια ένα φίλο μου που κουρεύει, να έρθει να τον κουρέψω. Άντε καλημέρα.
0: Ένα, είδες τώρα τα ακούει.
1: Στη Βέλη είναι ο Βίλος.
0: Ναι, εγώ όταν
1: θα σου έρθω Παρασκευή 3 του μηνός εκεί.
0: Ναι.
1: Έχω live να κάνω show. Να
0: live, show
1: live show.
0: Και ο Τάξο Κόνιστον μου έχονται πολλά. Είχε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά με τέτοια θέματα, με καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
1: Καλό παιδί, ήταν καλό άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ καλό άνθρωπο.
1: Τρελό, αλλά καλό άνθρωπο.
0: Λοιπόν, χάρη μας, για έλα σιγά-σιγά.
1: Με στεναχώρησε πολύ.
0: Ναι, χαλαστήκαμε, εντάξει, δεν το συζητάμε. Χαλαστήκαμε πάρα πολύ από την είδηση, μας έριξε την διάθεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος συμπορευόταν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια στα αθλητικά δρόμενα. Εμείς από τα μικρόφωνα, αυτός παίζοντας μπάλα του, μεταδόσεις, ιστορίες, προπονητής, Ηρακλής, Ολυμπιακός.
1: Εκρηκτικός χαρακτήρας.
0: Ωραίος, ωραίος. Ναι. ωραίος. Τι να πεις τώρα, εντάξει, δυστυχώς αυτοί είμαστε, Ντίνο.
1: Πολλοί αθλητές φεύγουν. Ο Άντζας, ο Μαραγκός είναι
0: 49.
1: Σε αθλία κατάσταση.
0: Δύσκολα
1: είναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν σε σώνει η γυμναστική ούτε η διατροφή.
0: Όχι, όχι, το DNA σου είναι και η κακιά σου.
1: Η αναισθησία που μπορεί να έχει, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Να μην έχει άγχος, να μην τα παίρνει μέσα σου. Εσύ το καλό είναι ότι ό,τι και συμβαίνει τα λες έξω.
1: Ναι, αλλά περνάω δυσκολία.
0: Ναι, αλλά τα λες όλα. Εσύ θα τα πεις όλα κυριολεκτικά. Λοιπόν, χάρη μας.
3: Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος στο σημερινό μας.
1: Με ενδιαφέρει πολύ τον Γκάλοπ να δω τι λέει. Για το καινούργιο Παναθηναϊκό του Αλαφούζου.
3: Τι θα πετύχει λοιπόν ο Παναθηναϊκός στη νέα αγωνιστική περίοδο? 4 επιλογές: κλιμακωτές, πρωταθλητής, διεκδικητής τίτλου, καλύτερα από πέρσι και μία από τα ίδια.
1: Πρώτο πιστεύω θα βγει το καλύτερα από πέρσι. Τρίτος.
0: Ναι, εγώ αυτό. Καλύτερα από πέρσι.
3: Όχι. Οπα. Τελευταίο με 15%. Ψηλά μεν, αλλά τελευταίο ο πρωταθλητής. 15%.
1: Μόνο 15%.
0: Δεν πιστεύουν
1: δεν
0: ότι
1: το πιστεύω,
0: μπορεί να πάει από την τέταρτη ξαφνικά να πάει πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Okay. Πάμε παρακάτω. Τρίτο από το τέλος.
3: Συνεχίζουμε. Τρίτο από το τέλος διεκδικητής τίτλου με 22%, δηλαδή δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Και τώρα το καλύτερο από πέρσι, δηλαδή τρίτος, συγκεντρώνει το 31%.
1: Ναι.
3: Ενώ το ότι μία από τα ίδια, το ότι μπορεί να άλλαξαν πολλά, αλλά δεν θα αλλάξει η εικόνα του, το 33%. Δηλαδή
1: εγώ πιστεύω θα πάει καλύτερα. Διαφωνώ.
0: Και εγώ είμαι με το δεύτερο. Πιστεύω θα πάει καλύτερα. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα.
3: Δεύτερο τρίτος.
0: Πρωτάθλημα είναι δύσκολο για αυτό.
1: Θα κάνει καλύτερη μπάλα, θα κάνει καλύτερη.
0: Αλλά όχι απίθανο. Θα το δούμε πώς θα κατέβει. Θα το δούμε ο προπονητής σου τι φιλοσοφία έχει περάσει. Είπαμε πάω και Παναθηναϊκός με νέους προπονητές. Θα χρειαστούν λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός σε θέματα μεταγραφών, προπονητή κτλ.
0: Τις έχει κάνει μια χαρά.
1: Προηγήθηκε από τον ΠΑΟΚ πιο νωρίς.
0: Ναι, αν ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα προπονητή, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα ήρθε ο προπονητής. Μου ανακοινώσει 3-4 μεταγραφές.
1: Περιμένω σήμερα την πρώτη.
0: Σήμερα την πρώτη, η οποία το ξαναλέω, όλες οι μεταγραφές, αν είναι αυτές,
1: ναι,
0: είναι όλες upgrade. Ναι, όλα καλές, είναι καλές, αναβάθμιση. Ναι, έτσι. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει το.
1: Μην φέρει το γιο του Βαρέλα μόνο. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Μίδωνα.
0: Ο γιο του Βαρέλα είναι πολύ καλό παίχτη. Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Ο Βαρέλα.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι στυλ Τσούμπο Ακπουμ.
1: Ο Βαρέλα.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Σε χαλάει να έχεις δύο καθαρόιμα. Να παίζεις και με 3-5-2 να τους πετάς αυτούς δύο
1: καθόλου
0: μπροστά pressing.
1: Θα και βάλει, και... βάλει Μουρτζούκου 3-4 στο περί. Έλα το δώρα.
0: Μπορεί να το βάλει. Μάλιστα. Μπορεί να το δούμε και αυτό.
1: Με
0: γιατί
1: είναι μπακ δηλαδή.
0: Με Γιαννούλη από τη μία και Τζοτζοκένη από την άλλη.
1: Τι,
0: ό,τι θες μπορεί να κάνει. Flexible, θα τον δούμε γι' αυτό, να τον αξιολογήσουμε. Λοιπόν,
1: αυτό ήταν τέρμα, πάει.
0: Τελειώσαμε για σήμερα, πάμε γυμναστικούλα.
1: Στεναχωρέθηκα πολύ.
0: Και εγώ χαλάστηκα πολύ μετά.
1: Με χάλασε.
0: Μας χάλασε τη διάθεση.
1: Με χάλασε τη διάθεση αυτό τώρα.
0: Αύριο θα είμαστε εδώ. Έχουμε ματσάκια, έχουμε bet show. Σήμερα 6 παιχνίδια. Πρέπει να κάτσω λίγο να εμβαθύνω κι άλλο.
1: Γρηγόρη, θα γράψει.
0: Α, δεν ξέρω, έγραψε δύο φορές.
1: Τι προϊστάμενο είσαι.
0: Με τον Γρηγόρη σου λέω τι συνεννόηση.
1: Ελεύθερο,
0: την έχει κάνει ο Τζαν Παύλο. Δεν ασχολήθηκα εγώ με τον Γρηγόρη. Δεν ήταν ούτε η εισήγησή μου, ούτε μεταγραφή μου.
1: Όπα.
0: Μα σου λέω, ο Ανδρώνης μας είπε, λέει, cool. Τα παιδιά, λέει, επειδή μέτρος προσταμάτησε, θα έρθουν να γράφουν στοίχημα εκεί. Λέω, οκ. Λέει, πρέπει να γράφω 2-3 στήλες. Βέβαια, ο Μιχάλης γράφει κάθε μέρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Τον βλέπω, ακούω.
0: Πολύ συνεπής, πολύ επαγγελματίας, πολύ ωραίος.
1: Ναι,
0: ναι, πολύ ωραίος.
1: Χρόνια.
0: Ναι. Χρόνια κι αυτός, βέβαια, και πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολλά.
0: Εγώ ετοιμάζω άλλη μεταγραφή τώρα, τον Αντεροβγάλτη, τον ψήνω.
1: Ο Αντεροβγάλτης είναι του Άντερ.
0: Θα βγάζει Άντερ, ναι, ναι. Θα πληρώνει Άντεράκια.
1: Δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολο μπετ. Από Σεπτέμβριο αυτά όλα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Γιατί πρέπει να αναβαθμιζόμαστε. Δεν μπαίνουν, πρέπει να μένουμε στάσιμοι.
1: Στην μπάλα τελευταία μπαίνουν πολλά γκολ.
0: Ναι, πρέπει να βρει. Δηλαδή, χθες το Αγγλία-Γκάνα ήταν ωραίο για Άντερ όμως.
1: Ναι.
0: Βλέποντας την εικόνα της Γκάνας το προηγούμενο μάτς.
1: Ναι.
0: Λες, άμα κλείσω για την Αγγλία, πώς θα αναβάλει η Αγγλία.
1: Ένα.
0: Δύο.
1: Ένα
0: μπορεί να μείνει εκεί. Ένα. Ήταν ωραίο Άντερ χθες αυτό.
1: Πόσο πλήρωνε, Νίκο?
0: 2-30. Αφαβορή ήταν.
1: Αφαβορή το.
0: 1-60 έδινε το over.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είδες, έχει παιχνίδια που αν μελετήσει καλά ομάδες, αλλά θέλει μελέτη. Γιατί είπαμε το στίγμα δεν είναι τζόγος. Εγώ είμαι απόλυτος σε αυτό. Το στίγμα είναι μελέτη πάνω απ' όλα. Είναι και συγκυρίες στιγμές, αλλά βλέπουμε τι παίζουμε.
1: Πώς τα 100 είστε?
0: Πόσο 100?
1: Επιτυχία.
0: Πάνω από 70. Πάνω από 70 στο Μουντιάλ. Κλείνουμε, φεύγουμε. Έρχεται. εδώ Μιτσάρας μου, έτσι με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Καλατζής, Δημήτρης, εδώ μέχρι, θα τραβήξει μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 4 έχεις δουλειά ακόμα. Πλακοτελίστες αμέσως μετά, Γιώργος Μπούζος με Ραφάλ στη μία. Ερμάνος μου, καλό υπόλοιπο ημέρα, φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό.
6: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Το Μουντιάλ του 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας χάρισε μεγάλες στιγμές αλλά και μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η περίφημη τροπή της Χιχών. Στις 25 Ιουνίου η Δυτική Γερμανία αντιμετώπισε την Αυστρία γνωρίζοντας πως μία νίκη με 1-0 ή 2-0 έστελνε και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση αφήνοντας εκτός την Αλγερία. Το γκολ των Γερμανών ήρθε μόλις στο 10ο λεπτό και από εκείνο το σημείο το παιχνίδι ουσιαστικά πάγωσε. Ακίνδυνες πάσες, ελάχιστες επιθέσεις και χιλιάδες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ενδεικτικό του κλίματος ήταν πως οι σχολιαστές της γερμανικής και της αυστριακής τηλεόρασης σταμάτησαν να περιγράφουν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το αποτέλεσμα έμεινε 1-0 μέχρι το τέλος και η FIFA αναγκάστηκε να αλλάξει για πάντα τους κανονισμούς, ορίζοντας οι τελευταίοι αγώνες των ομίλων να διεξάγονται ταυτόχρονα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
14: Και σε λένε Τάκη.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
15: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων για θέματα της κυβερνητικής ατζέντας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πέθος έχει βυθιστεί η Λέσβος μετά το θάνατο μιας νεαρής γιατρού, η οποία κατέληξε από επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από το τοκετό της. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. σαλάτα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
20: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Έναντι αλατίνη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομική. Τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Κόψε και μοίρασε.
9: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus. 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
22: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
25: Γκόνιας. Ο Γκόνιας πέρασε ωραία, όμως δεν έχει στήριγμα, κάνει την κάθε παλιά, είναι καλή για τον Μίετσελ. Πλασάρι με δεύτερη προσπάθεια ο Μίετσελ. 8 παίχτες της ΑΕΚ στο τείχος, ο Γκόνιας ετοιμάζει την εκτελέση, περνάει μπάλα από το τείχος στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πολύ καλή στιγμή με το φάουλ του Γκόνιας στο 38 λεπτό. Η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή της ΑΕΚ, τώρα απομακρύνεται με γροθιές από τον Χιώτη.
26: Καλές τον Γκόνια, καλή προσποίηση του Γκόνια και το σουτ 1-0. Το γκόλ για τον Ηρακλή, αυτό έρθει το λεπτό από τον Τάκη Γκόνια.
27: Κάπως έτσι μπαίνουμε και εμείς στην παρέα σας. Αρκετά λεπτά μετά τις 11. Συνήθως λέμε λίγο μετά τις 11. Αλλά ακούγοντας και τον τρόπο με τον οποίο ο Θανάσης Καζαμπάκας διάλεξε να μας βάλει στην εκπομπή, ακούγοντας τον Γκόνια, λες τι σημασία έχει πολλές φορές ο χρόνος, είναι λίγα λεπτά μετά τις 11, μετά αρκετά λεπτά μετά τις 11. Καλό ταξίδι στον Τάκη Γκόνια. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχούλα του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, γεννημένος 6 Οκτωβρίου του 1971. Αρχίσαμε μόλις άρχισε η εκπομπή Πλάκα Τέλος, όχι με ευχάριστη είδηση προφανώς. Είναι μια προσφορά η εκπομπή Πλάκα Τέλος και σήμερα της Μπέτρια 65. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Λελίδης στο production. Γιάννης Λελίδης στο production. Και στα μικρόφωνα εδώ Γιώργος Αίρες και Γιάννης Πάγκος. Λίγο πριν, επειδή άκουσα στα ηχητικά και μια περιγραφή από παιχνίδι του Ηρακλή, άρα με τη φανέλα του Ηρακλή ο Γκόνιας, λίγο πριν έκανε και ανάρτηση στα social media, μερικά λεπτά έχει, ένα δεκάλεπτο, έκανε ανάρτηση και ο Ηρακλής. Η οικογένεια του Ηρακλή αποχαιρετά τον Τάκη Γκόνια, έναν άνθρωπο που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου μας και αποτέλεσε κομμάτι της ιστορίας του. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Τάκη. Με φωτογραφία από το παρελθόν, από τότε που ο Γκόνιας έπαιζε στον Ηρακλή.
1: Είχε προβλήματα υγείας.
27: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει,
27: το τι ακριβώς.
1: Αλλά δεν θέλω δηλαδή να πω... ξαφνικά να κοπεί, έφυγε ένας άνθρωπος, δεν το πήραμε χαμπάρι.
27: Το τι ακριβώς δεν θέλω να
1: πω. Όχι, δεν θα πούμε. Απλά λέω.
27: Άμα δεν λέει το ρεπορτάζ, αν δηλαδή οι οικείοι του δεν βγάλουν προς τα έξω, εγώ δεν θα ήθελα να
1: πω. Ούτε αυτό λέω, αν είχε προβλήματα υγείας. Δηλαδή το να πω εγώ ότι ξαφνικά σηκώθηκε και πέθανε από ανακοπή.
27: Όχι.
1: Είναι σοκ, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.
27: Όχι, και μάλιστα όλο αυτό το, το διάστημα δεν έβγαλε, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, κοιτάξτε τώρα, καμιά φορά όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή, συνήθως ωρεοποιούμε την παρουσία του.
1: Ναι.
27: Λησμονούμε τις αδυναμίες του. Πολλοί άνθρωποι έχουν πάθει αδυναμίες, ελαττώματα. Με πρώτους και καλύτερους μας εδώ πέρα.
1: Εγώ θέλω την ιστορία.
27: Ποια ιστορία?
1: Με τη συνέντευξη που πήγες να πάρεις.
27: Ποια είναι αυτή? Έχω.
1: Ρε παιδί μου, έχει έρθει στον Ηρακλή, κάνει μια συνέντευξη και είναι κάπως επιθετικό στην ερώτηση. Τι είναι αυτά που ρωτάτε και τα λοιπά.
27: Ναι,
1: και μετά
27: ναι.
1: Όχι τα βρήκατε. Μπήκε σε μια διαδικασία να καταλάβει.
27: Όχι, εντάξει. Ο Τάκης, συγγνώμη, ο Γκόνιας είχε μια. Είχε μια ξεχωριστή προσέγγιση σε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
27: Ήταν, γι' αυτό είπα πριν λίγο, ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τις καταστάσεις, με τον τρόπο που, εν το προκειμένου εδώ μας ενδιαφέρει, με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν το ποδόσφαιρο. Μεγαλωμένος στη Λιβαδιά.
1: Και ο Λεβαδιακός πρώτος έβγαλε ανακοίνωση.
27: Τι λέει?
1: Θα τη διαβάσω. Απλά θέλω να σου πω ότι αμέσως ο Λεβαδιακός. Εγώ το έμαθα από την ΠΑΕ Λεβαδιακός.
27: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί ακολουθώ όλες τις ομάδες Super League στα social media να δω και τα λοιπά. Και βλέπω ανακοίνωση Λεβαδιακού και εκεί μετά μαθαίνω ότι πέθανε ο Γκόνιας. Δηλαδή ναι. Το προλάβανε. Όχι, το προλάβανε.
27: Ανακοίνωση εννοείς Λεβαδιακού για κάποιο άλλο λόγο ή
1: για τον Γκόνια αποκλειστικά.
27: Αν νόμιζα ότι έλεγε τίποτα για χαραλάμπους, για ανακοίνωση προπονητή και, και αφορμή. Δηλαδή μπαίνοντας στα social είδες αυτό.
1: Ναι,
27: ιδιαίτερη πατρίδα του το Κυριάκη. Λεβαδιακός, η πρώτη ομάδα στην οποία έπαιξε και πολύ γρήγορα φάνηκε ότι το ταλέντο του σε καλή βέβαια εποχή το Λεβαδιακός, και ο Λεβαδιακός είχε τότε πολύ καλούς παίχτες, δυνατούς, πολύ δυνατούς παίχτες, και από το Λεβαδιακό μετά έκανε το άλμα, δηλαδή έφυγε από το Λεβαδιακό και πήγε.
1: Πού θα τον έβαζε? Στο Ολυμπιακό, δεν μπορώ να το ταυτίσω.
27: Αν μου έρχεται, με ποια φανέλα μου έρχεται ο Γκόνιας? Στον Ηρακλή έπαιξε πολύ, δεν έπαιξε λίγο.
1: Ναι.
27: Στον Ολυμπιακό επίσης. Με αυτούς τους δύο κυρίως.
1: Ναι, εντάξει.
27: Μετά έφυγε, κάποια στιγμή πήγε στο εξωτερικό, πήγε στην Ισπανία. Γενικώς ένας.
1: Ψυχών είχε παίξει.
27: Ναι. Ένας. Δηλαδή με την Κάλτεν είναι ένας άνθρωπος και ένα πνεύμα που δεν το χωρούσε ο τόπος. Προσπαθούσε. Είχε, ξέρεις, αυτό που καμιά φορά έχουν οι πραγματικά ταλαντούχοι, οι σπουδαίοι, οι καλλιτέχνες σε αυτό που κάνουν. Είχε μια, πώς να σου πω, ανεκπλήρωτη επιθυμία πολλές φορές να βρω κάποιον να με καταλαβαίνει.
1: Αχα,
27: καταλαβαίνεις. Ναι. Και μέσα στο γήπεδο κυρίως. Ναι. Μέσα στις γραμμές. Καμιά φορά έφευγε το εγώ του πιο πάνω. Δηλαδή πήγαινε στο υπερεγώ. Ήτανε, ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης, ας το πούμε, μια λέξη, ως καλλιτέχνης μπορεί να το περιγράψει. Ο καλλιτέχνης σήμερα μπορεί να σου μιλάει σαν κοινός θνητός και να είστε, να καταλαβαίνεστε, και αύριο ο καλλιτέχνης να σου μιλάει και να λες.
1: Τι λες τώρα.
27: Τι λες, ρε μεγάλη τώρα, δηλαδή. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, όλο αυτό να προσπαθείς να το εντάξεις σε ένα άθλημα που είναι ποδόσφαιρο, που είναι ομαδικό άθλημα. Είναι. Αλλά σου λέω εγώ, αν μπορώ να κρατήσω κάτι, συγγνώμη για το πρωτενικό, απλά έτυχε και. Κάναμε και 10 κουβέντες παραπάνω. Θέλω να κρατήσω όλη αυτή την ιδιαιτερότητά του. Είπε πριν από λίγο, για παράδειγμα, ο Γιώργος για μια συνέντευξη. Είναι περίοδος στον Ολυμπιακό, πάει ως σούπερ ταλέντο, έτσι. Δηλαδή κάνει και φοβερά παιχνίδια και τα λοιπά.
1: 5 χρόνια έπαιξε στο Λεβαδιακό. Δεν έπαιξε ένα.
27: Στο Λεβαδιακό, λες?
1: Ναι. Όχι, και στο Λεβαδιακό έπαιξε πολλά χρόνια.
27: Ναι.
1: Δεν είναι περίπτωση, δηλαδή παίζει ένα-δύο, σε αρπάζω κατευθείαν μια ομάδα και τον πουλάω. 5 χρόνια έπαιξε.
27: Ναι.
1: Έχω και την ανακοίνωση μπροστά
27: μου.
1: Για να μην σε κόβω, ρε.
27: Τι να.
1: Εντάξει, λέει, παλιά Λεβαδιακός εκφράζει τη βαθύτητα τη θλίψη για την απόλυτη.
27: Ησύχαζε.
1: Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς την ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως στους αγαπημένους του ανθρώπους. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη.
27: Από εκείνο το Λεβαδιακό άδειμα πατάει η μνήμη μου και αν το τοποθετώ σωστά χρονικά, μπορούν να μιλήσουν για τον Γκόνια προσωπικότητες, όχι αστεία.
1: Τσάνας.
27: Δηλαδή, σίγουρα ο Τσάνας. Σίγουρα, εντάξει, ο Κώστας Τσάνας σίγουρα.
1: Μπορείτε ένα, γρήγορα το είπα. Κώστας Τσάνας, κατάλαβε.
27: Ναι, είχε. Έχει προσωπικότητες. Πάει στον Ολυμπιακό από τον. Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα του εκεί στον Ολυμπιακό δεν εκτοξεύτηκε όσο θα περίμενα κάποιοι, γιατί μιλάμε για ένα τρομερά ταλαντούχο παιδί. Στο Λεβαδιακό, ένας από τους προπονητές του, κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον για τη συνέχεια της ιστορίας. Ένας από τους προπονητές του Λεβαδιακού ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας. Λοιπόν, φεύγει από τον Ολυμπιακό. Πώς έφτασε στον Ηρακλή? Έφτασε σε μια πολύ, πολύ δύσκολη περίοδο για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε βγει στην Ευρώπη 1996 με ένα τρομερό ντεμαρά στο τέλος με προπονητή τον Βασίλη Αντωνιάδη. Βγαίνει στην Ευρώπη, αποκλείεται από τον ΑΠΟΕΛ και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουν βαθμούς για τον Ηρακλή. Δηλαδή, σε άλλα παίζει καλά, σε άλλα δεν παίζει καλά. Πάντως τους βαθμούς δεν τους παίρνει και είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Δηλαδή, όταν λέω χαμηλά, μπορεί να είναι και τελευταίος, μπορεί να είναι και προτελευταίος. Και αποφασίζει, συγχωρεμένος τότε, όχι τότε, ο συγχωρεμένος τώρα, τότε ο Πέτρος Θοδωρίδης, να κάνει. Παίρνει Παναγούλια. Και μαζί με τον Παναγούλια είναι ο χειμώνας που φεύγει ο Ανατολάκης από τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό. Και Γενάρη δηλαδή, έτσι, μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου, και στα ανταλλάγματα της μεταγραφής είναι δύο παίχτες. Ο ένας είναι ο Ηλίας Σαπάνης. Πεντάλοφο εδώ. Από Πεντάλοφο. Γείτονας της οικογένειας Τζόλι. Χρήστος Τζόλις και τα λοιπά. Ο ένας λοιπόν είναι ο Ηλίας Σαπάνης, ο οποίος είχε κατέβει στον Ολυμπιακό από την Άουσα. Είναι μια δηλαδή παρόμοια περίπτωση με τον Γκόνια. Ένα από τα τρομερά ταλέντα, ας πούμε, της περιφέρειας, ας το πούμε, που πήγε κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό. Έρχεται λοιπόν ο Σαπάνης και ο δεύτερος είναι ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος συναντάει ξανά στον Ηρακλή τον Αλκέτα Παναγούλια. Ο οποίος Αλκέτας Παναγούλιας, επειδή και αυτός λίγο, δηλαδή αν το φέρουμε στο μυαλό, έχει και αυτός ίδιο το πνεύμα, λίγο είναι ανοιχτό, λίγο ευρυγόνιο, του δίνει, δηλαδή του λέει του Τάκη,
1: εντάξει, κάνω ό,τι θες, απλά να έρχεσαι στην προπόνηση.
27: Κάνω ό,τι γουστάρεις, ναι. Εντάξει, όχι.
1: Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
27: Δεν ήταν τέτοιο, δηλαδή εκτός γηπέδων. Δεν ήταν, ναι, όταν όχι, λέω εγώ ότι είναι άναρχος, ναι. Δεν εννοώ ότι ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα.
27: Μέθυσος, δηλαδή έπαιζε, ξέρω εγώ, το μαζεύα από τις καμία σχέση.
1: Αυτό,
27: έτσι.
1: Ναι,
27: ούτε αργούσε, ούτε δημιουργούσε πειθαρχικά παρατώματα και τέτοια.
25: Αλμανίδης, πολύ καλή προσπίση πάνω στο Σακελαρίδη και πάσα στον Γκόνια. Αποφεύγει και τον Κλάβης. 2-0 για τον Πανηλιακό.
1: Επανηλιακό.
27: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ και η ΕΠΟ έβγαλε πριν από λίγο συλληπιτήρια ανακοίνωση και είναι ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου όπου συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα με γκολ.
27: Ελάχιστος.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή σε καλό στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
27: Άντρες, και άντρες.
1: Ναι, ναι, και σκοράρω. Συγκεκριμένα 19 Αυγούστου 97 φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο. Κώστας Πολυχρονίου ήταν τότε προπονητής στην Εθνική και σκόραρε στο νικητήριο φιλικό αγώνα με την Κύπρο 2-1 στο Θοδωρός Μπαρδινογιάννης.
27: Στην Εθνική πάντως δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να παίξει στην Εθνική. Στην Εθνική άντρο δεν νομίζω να έχει.
1: Καλά, εγώ σου λέω τώρα τι λέει η ΕΠΟ.
27: Όχι.
1: Μπορεί να τον κάλεσε στο φιλικό.
27: Δεν πρέπει να παίξει πολύ, λέω.
1: Α, ναι.
27: Δηλαδή δεν ξέρω, ναι, εντάξει, αν έπαιξε.
25: Να δούμε αυτή τη φάση και να δώσουμε το μικρόφωνο και πάλι στον Πάρτο Βόγλη. Πολύ ωραία παλιά του Γκόνια για τον Γκάφαλη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Το γκολ 1-0.
27: Και Πανιόνιο.
1: Ναι. Πολλές ομάδες, πολλές.
27: Και μάλιστα με τον Πανιόνιο. Και εκεί κάτι. Δηλαδή μου έρχονται τώρα μάτς, ιστορίες. Και με τον Πανιόνιο γίνει αμυθικό παιχνίδι στο Καφθαζόγλιο. Ηρακλής Πανιόνιος.
1: Πού έπαιζε αυτό?
27: Ναι, του Πανιόνιου. Μετά, όταν έφυγε από τον Ηρακλή. Ηρακλής Πανιόνιος, που ο Ηρακλής παίρνει με γκολ Στολτίδη που πηδάει στα 5 μέτρα από το έδαφος, δεν θυμάμαι πόσο πήδηξε η κεφαλιά. Με τον Κόνια να κάνει ματσάρα. Με τον, με τον Πανιόνιο να έχει έναν επιθετικό, ρε παιδιά, μπροστά έναν. Μήπως ήταν ο Μουζαουή. Ή ο Μουζαουή, πρέπει να ήταν ο Τσιμπούρ. Δεν ξέρω, μια παιχτούρα τώρα μπροστά, έτσι. Ένα φοβερό μάτς και στο τέλος εκείνο τον γκολ του Στολτίδη δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο στον Ηρακλή. Τέλος πάντων, και είναι εκείνη η περίοδο για να το κλείσω, γιατί μιλάω τόση ώρα.
1: Γιατί δεν μιλάς, ρε φίλε, μιλάμε για έναν άνθρωπο, ναι, που έφυγε από τη ζωή και έχει ιστορίες. Τι είναι αυτό που λες, για πες.
27: Και έρχεται εδώ λοιπόν και πάμε και βρισκόμαστε για να του κάνουμε μια συνέντευξη για την εφημερίδα Sporttime. Μετά και η γκόνια λοιπόν να κάθεται, κασιτοφωνάκι Play Rec, κασέτα εκεί μέσα. Και η συζήτηση πηγαίνει μπουρμπουρ, μιλάμε αυτά και τέτοια. Τέταρτη, πέμπτη ερώτηση στην αρχή, τέλος πάντων, έτσι. Τον ρωτάω την άποψή του για τον Μπάγεβιτς. Γιατί από τον Ολυμπιακό φεύγει με προπονητή τον Μπάγεβιτς. Δηλαδή ο Μπάγεβιτς επί της ουσίας δεν του δίνει χρόνο και τα λοιπά. Και δηλαδή γνωριζόμαστε, έχουμε πει έλα γεια. Μπορείτε να έχουμε ρουφήξει δύο ρουφηξίες, ρε παιδί μου, καφέ από τα. Δεν έχουμε κάνει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω πάλι καλά που δεν ήταν η πρώτη ερώτηση. Προλάβες να το κάνεις. Για πες.
27: Και λέει, να καταλαβαίνεις τώρα γιατί δεν δίνω συνεντεύξεις. Λέω, δεν ξέρω. Γιατί όλοι ρωτάτε τα ίδια και τα ίδια. Τάκη, λέω, με συγχωρείς τώρα, συγγνώμη, αλήθεια. Ναι, το περίμενα. Κάψτε μια, με ρωτήσεις, ένα Μπάγεβιτς. Να πούμε για τον Μπάγεβιτς. Τα ίδια και τα ίδια όλοι. Και εκεί λέω, όπα, λέω, τι έχουμε τώρα εδώ. Μου άρεσε, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ωραίο.
27: Στεναχωρέθηκα, δηλαδή ντράπηκα λίγο, γιατί δεν είναι και όμορφο να σου λέει ο άλλος όλοι τα ίδια ρωτάτε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, άμα πήγαινε μια συνέντευξη, ναι, ο αρχισυντάκτης θα σου λέει καλά, ρε, είχε τον Κόνια και δεν το ρώτησε για τον Μπάγκεβιτς.
27: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Κατάλαβε. Δηλαδή δεν είναι τρικαδόρικο, είναι και κάτι που αφορούσε
27: τον αναγνώστη πάρε πρώτα, όχι τον αρχισυντάκτη.
1: Ναι, ρε παιδί,
27: τον αναγνώστη θα πάρει αύριο την εφημερίδα, θέλω να διαβάσει συνέντευξη Κόνια να δούμε τι θα λέει και για τον Μπάγκεβιτς. Η απάντησή του ήταν αυτή. Δεν είπε ποτέ τίποτα για τον Μπάγκεβιτς, δεν είπε αυτά και μετά. Νομίζω άλλη μία-δύο ερωτήσεις πρέπει να είχαμε για ποδόσφαιρο και μιλήσαμε για βιβλία, μουσική και.
1: Άντε, ρε.
27: Ναι, εκεί ήταν.
1: Και μετά είχατε καλή σχέση.
27: Εκεί ήταν ωραίο. Άριστη. Για Νίτσε, για Νίκο Παπάζογλου. Μετά είχαμε καλές σχέσεις. Όποτε βρισκόμαστε.
1: Ναι.
27: Χαιρόμουν όταν ήταν στην Αίγυπτο καμιά φορά προπονητής.
1: Πυραμίτς.
27: Ναι, και στην Πυραμίτς, αλλά γενικώς ήταν στην Αίγυπτο. Εκεί προπονητικά. Προπονητικά έκανε φοβερά πράγματα κάποια στιγμή με το. Πού ήταν με τον Εργοτέλη, ήτανε. Και μετά στην Καλυθέα.
1: Καλυθέα το θυμάμαι.
27: Που παίζει ένα δικό του στυλ ποδοσφαίρου τρελό. Δηλαδή μπορεί να φάμε πέντε,
1: αλλά θα βάλουμε έξι.
27: Ο σκοπός μας
1: είναι να βάλουμε. Με την Καλυθέα το θυμάμαι αυτό.
27: Ναι, ο σκοπός μας να βάλουμε έξι.
2: Μην πατήσει το Google μόνο. Μην πατήσει Google.
1: Δεν πατάει Google, ρε.
27: Και μάλιστα υπάρχει μια μυθική συνέντευξη τύπου. Αυτό κάποια στιγμή το είχαμε ηχητικό παλιά, αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, είναι προπονητής ο Γκόνιας, είναι προπονητής στην Καλυθέα. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αν το 4-4-2 που παίζεται βολεύει στην ομάδα, ή το ρωτάει κάτι το σύστημα που παίζεται, και του λέει ο Τάιτς, εσύ ξέρεις τι σύστημα παίζουμε. Και του λέει αυτός. 4-4. Δεν θυμάμαι πώς πήγε ο διάλογος, ναι, αλλά.
1: Ήταν πολύ.
27: Ναι, ναι, εσύ δεν έχεις καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει τι παίζουμε. Και με ρωτάς, ας πούμε, με βάση το αποτέλεσμα, αν αυτό το σύστημα ταιριάζει όχι στην ομάδα. Ναι, ναι. Πες μου τι παίζουμε, να και άμα μου πεις, ας πούμε, ότι έχεις καταλάβει, να κάνουμε συζήτηση για το σύστημα.
1: Αυτό ωραίο.
27: Μιλάμε τώρα. Και με τον Εργοτέλη μετά, που έκανε αρκετά, πολύ περισσότερα παιχνίδια από την Καλυθέα, με τον Εργοτέλη πρόσφερε match. Μυθικά σε μια φάση που είχαν αναλάβει τον Εργοτέλη αυτοί οι ξένοι, τι ήταν, που είχαν σχέση με την Αίγυπτο, και μετά γι' αυτό πήγε ο Τάκης στην Αίγυπτο και ανέλαβε εκεί προπονητικά. Είχαν αναλάβει κάποιοι ξένοι τον Εργοτέλη και παρουσιάσαν μια ομάδα με αμούστακα παιδιά, με μικρά παιδιά που πηγαίναν σαν παλαβά, παίζαν μπάλα. Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι πολύ καλά αυτόν τον Εργοτέλη.
1: Εγώ Καλυθέα το θυμήθηκα, αλλά με Εργοτέλη δεν το θυμάμαι τον Πονιό. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε διάλειμμα. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Ακολουθεί Σμαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό.
27: Ναι, η ανάρτησή μας έχει τον Γκόνια, φωτογραφία του Τάιτη. Ευχαριστώ και τον Χρήστο που λέει Μουζαουί σε αυτό το μάτς του Καφταζόγλιο. Ναι. Το οποίο είναι, πρέπει να έλξε 15-15. Έτσι το θυμάμαι. Εντάξει, έλξε. Είχε μόνο γκολ, μόνο φάσεις και τίποτε άλλο. Ο Μουζαουί, λέει ο Χρήστος, ήταν το εννιάρι του Πανιωνίου, ο επιθετικός.
1: Ωραία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας μέρα. Θλίψη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του παλεμάχου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟ, καθώς ο Αρίτζε Λουστόντο είναι έτοιμος να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Χόρχε Σάντες στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τη μεξικανική ομάδα να έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς του διεθνούς αμυντικού. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τον Ντέλε Μπασίρου από του Βότφορντ. Ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον 27χρονο Γάλλο μέσο Κιλιάν Καϊμπούε. Στο μπάσκετ, μέσα στην μέρα, αναμένεται να επισημοποιηθεί η σπουδαία μεταγραφή του Κεμ Μπίρτ στον Άρη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο Metrosport.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
15: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα.

0: τη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά. Βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Φυσικά να σας πούμε, παλικάρια μου και κυρίες μου, ότι μείνετε συντονισμένοι, γιατί λίγο πριν τις 12 θα μάθετε τον τυχερό ή την τυχερή που κέρδισε τα 100 ευρώ φορτισμένα στο Μπομπό Eway. Και φυσικά μετά τις 12 έχουμε για τρίτη μέρα, και θα πάει για 4 εβδομάδες, γυαλιά Polaroid από τα Οπτικά Ζωγράφος. Έτσι έχουμε ωραία πραγματάκια.
10: Ναι.
9: Σήμερα και για σας. Πολλές οι ανακοινώσεις για τον Γκόνια και η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση και γενικότερα θέλω λίγο να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι με μια ακόμα ιστορία.
10: Κοίτα, εδώ πέρα έρχονται και άλλα μηνύματα έτσι από φίλους. Ο Γκόνιας, όταν πήγε στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ήταν τον πέτρινο χρόνο.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, αν ο Γκόνιας ήταν, θα μου πεις, δεν είχε παιχταράδες. Πώς δεν είχε. Δηλαδή, ήταν. Εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού είχε Καραπιάλη, εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού είχε Ιβίτς, εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού είχε Καραταΐδη, εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα είχε παιχταράδες. Το γιατί. Ναι, είχε. Το γιατί αυτός ο Ολυμπιακός απήχε, ας πούμε, τόσο χρόνο από το πρωτάθλημα, αυτά είναι για τους ιστορικούς του ποδοσφαίρου και για όσους τα βίωσαν από κοντά. Εν πάση περιπτώσει όμως, νιώθω, ρε παιδί μου, ότι αν ο Ολυμπιακός ήταν. Ο Ολυμπιακός της Μπάγεβιτς, δηλαδή μετά με τον Μπάγεβιτς που μπήκαν τα πράγματα αγωνιστικά σε μία ρότα και σε άλλη ρότα. Αν ο Ολυμπιακός. Άλλη καλύτερη ρότα, αγωνιστικά εννοώ. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός τότε ήταν αυτός ο Ολυμπιακός με Γκόνια, μπορεί να βλέπαμε έναν. Να είχαμε μια άλλη καριέρα του Γκόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επίσης συνεργάστηκε. Ήταν προπονητής του Ηρακλείου, είναι τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος. Τον είχε προπονητή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιατί όταν. Και μάλιστα τώρα. Έχει την. Αυτή η ιστορία είναι μετά με τον αποκλεισμό του Ηρακλείου από την ανόρθωση. κόσμος του Ηρακλή στο αεροδρόμιο, περιμένει την ομάδα.

0: Την Κύπρο προφανώς όχι για να την αποθεώσει. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τώρα. Ήταν ένας πικρός, πικρότος αποκλεισμός. Που χάθηκε βέβαια περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία με την Παντόφλα, με τον Μίτσελ, με όλα αυτά τα λοιπά. Έχει γίνει και αυτό γνωστό γιατί ξαφνικά δεν εμφανίζεται ο Μίτσελ, δεν παίζει Μίτσελ. Είναι και ο αποκλεισμός, είναι όλα δηλαδή. Ό,τι πρέπει που λέει ο λόγος, το πρέπει σε εισαγωγικά για να πάει κόσμο στο αεροδρόμιο. Και μαθαίνει η αποστολή του. Μαθαίνει η αποστολή ότι υπάρχει κόσμο απ' έξω. Με αυγά.
1: Ο.
0: Έχει αυγά, τι να. Ευτυχώς δηλαδή είχε μόνο. Θέλω να πω, είχε μόνο αυγά. Τέλος πάντων, μαθαίνει η αποστολή και δεν πάει κανένας. Δηλαδή, τους λένε θα περιμένετε λίγο να ηρεμήσει το κλίμα και μετά θα βγείτε. Και λέει ο Τάκης, λέει ο Γκόνιας, δεν κατάλαβα, τι να περιμένουμε. Πάμε. Και λέει, όχι, δεν μπαίνει κάποιο μπροστά. Πάμε να πει μπροστά ο Γκόνιας και τέτοια με το που ανοίγει η πόρτα. Αυτές με τα φωτο, με τα κύτταρα, ναι. Έτσι σε πιάνει αισθητήρα, ναι. Ανοίγει η πόρτα. Μπροστά όντως ο Γκόνιας. Φεύγουν. Έτσι φεύγουν οι καρτέλες. Ο Μελέτης. Πίσω όλοι. Και ο Γκόνιας. Αυτό ήταν δηλαδή. Επειδή το θύμισε εδώ ένας φίλος εδώ ο Μάκης. Και όντως είχε γίνει αυτό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Αν υπάρξει κάτι άλλο για το συγκεκριμένο.
0: Σίγουρα πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όποιοι καλεσμένοι επιλεχθούν από όποιους. Γιατί θα βγει κόσμο να μιλήσει με τον Γκόνια, για τον Γκόνια. Έχει φοβερές ιστορίες. Η συνύπαρξη με ένα τέτοιο πολύ μεγάλο για μένα παίχτη και ταλέντο. Που η μοίρα καμιά φορά, πως λέγαμε, ξέρεις τι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η περίπτωση του Κωνσταντέλια στην αρχή της, προσωπικά απλά δεν το έλεγα ποτέ, δεν το είχα πει ποτέ στον. Μου θύμιζε πάρα πολύ την περίπτωση του Γκόνια. Γι' αυτό κάποια στιγμή εδώ φωνάζαμε και λέγαμε ότι ο Λουτσέσκου κατάφερε αυτό το ταλέντο και να το διατηρήσει κατά την ταπεινή μου άποψη. Άλλος μπορεί να λέει ότι δεν του διαχειριστεί καλά τον Κωνσταντέλια.
1: Μπορεί με τον νέο προπονητή να κάνει περισσότερους παπάδες.
0: Ναι, αλλά τώρα ένας διαφορετικός Κωνσταντέλιας. Ένας ηγέτης είναι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας που θέλει να μάθει να νικάει. Που έχει μάθει να νικάει, που θα σκοράει, θα κάνει πολλά. Δηλαδή σκεφτόμουν όσο ας πούμε έκανε. Κάτι που και σε άφηνε με ανοιχτό το στόμα και μετά ακολουθούσαν τρία παιχνίδια, τέσσερα που δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μου ερχόταν πάντα ο Γκόνιας στο μυαλό. Γιατί σε αυτά όλα τα χρόνια που ό,τι παρακολουθούμε, ο Γκόνιας για μένα είναι αυτή η χαρακτηριστική περίπτωση. Ναι. Του ανθρώπου που περιμένεις να τα απογειώσει όλα, να τα στείλει στη στρατόσφαιρα ας πούμε, του ποδοσφαίρου και για κάποιο λόγο εκεί στη συνεννόηση χανόμαστε που λέμε στη μετάφραση.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα, την ευχάριστη με την έννοια το αφήνουμε αυτό το θέμα. Σήμερα στο Μέτρο Σπορ γράψαμε ότι είναι η μέρα ηλουστόντοχη στον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι μπορεί και να τελειώσει σήμερα. Πριν από λίγο τα ισπανικά ΜΜΕ και οι ιστοσελίδες οι οποίες ασχολούνται και με το ρεπορτάζ Sociedad αναφέρουν ότι απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ. Άρα, λογικά η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο είναι ο Ισπανός στόπερ.
0: Ιστορική μεταγραφή θα είναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω η πρώτη της εποχής Μάτος, Βιερίνη, Αλίση.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράφει ότι
1: ναι.
0: Η πρώτη μεταγραφή είναι.
1: Μιλάμε για τον 32χρονο στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Sociedad. Συμφώνησε σε όλα με τον ΠΑΟ για διαιτές συμβόλαιο. Μέσα σε επόμενες 48 ώρες λογικά θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάποτε και ο Μάτος δεν ήταν χρονικά η πρώτη μεταγραφή του της εποχής Μίχελ.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, Μίχελ.
1: Μάτος Σάκχοφ.
0: Ναι, αν είναι χρονικά ποιος, γιατί πήρε αυτούς που ήξερα την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Απλά σαν να θυμάμαι ότι πρώτα είχε ανακοινωθεί ο Μάτος.
1: Ή δηλαδή, το Μάτος ή το Σάκχοφ.
0: Λες να είναι ο Σάκχοφ.
1: Μπορεί μαζί.
0: Γιατί εμένα με ταιριάζει το Μάτος, επειδή είναι ο Μάτος τώρα.
1: Τώρα, άμα πατήσω Google, θα πει: μην πατάς Google ο άλλος, γι' αυτό το λέω.
2: Ποιος είναι ο άλλος.
1: Προηγουμένως με τον Γκόνια που λέγαμε για την Καλυθέα, ναι. Δεν τον είδε στο ηχητικό που πέταξε. Όχι στο Google.
0: Ναι, ναι. Έκανα πως δεν τ' άκουσα.
1: Ναι.
0: Αν είναι και ο. Ναι, αυτό τέλος πάντων.
1: Πάντω σίγουρα ήταν Μάιο μήνα, φίλε.
0: Τι έφαγε, σε σκόταψε. Είσαι καλά, ρε.
1: Μάιο μήνα.
3: Εντάξει, τώρα εσύ πάτησε Google και το είδες.
1: Όχι, το ήξερα αυτό.
0: Πάτησε το ημερολόγιο.
1: Αυτό είναι σημείο αναφοράς. Πάω και έκανε μεταγραφή το Μάιο και πανηγυρίζαμε.
0: Ήταν που είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής αυτό. Και είναι οι πρώτες μεταγραφές είναι αυτές.
1: Μάιο μήνα. Μάτος και Σάκχοφ.
0: Μικρή γρήγορη παρένθεση για να μην φύγουμε από το κλίμα. Έχει μια τρομερή κομματάρα ο Σταμάτης Κόκοτας.
1: Ναι.
0: Ναι, 16, στη 16 Μάη μήνα, κάπως έτσι λέει. Στις 16 Μάη μήνα.
1: Τελειώνει ο μισθός.
0: Τώρα ναι, τότε
1: που. Ναι.
0: Τότε
1: ναι.
0: Δεν, ναι.
1: Άρα φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, για να το κλείσω λίγο αυτό το θέμα, γιατί βγήκαν και οι Ισπανοί και το επιβεβαιώνουν. Η απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Κώστας Πετρωτός αποκάλυψε ότι υπήρχε και ένα ενδιαφέρον από τη Μάλαγα Λαδέν, με την έννοια ότι τόσο η οικονομική προσφορά του ΠΑΟΚ, το διαιτές συμβόλαιο, αλλά κυρίως ότι παίζει στο Europa League, και το γεγονός ότι δεν είχε βγει ποτέ από την πατρίδα του. Δηλαδή, μιλάμε για ποδοσφαιριστή 32 χρονών, ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, κολόνα στη Sociedad.
0: Ναι.
1: Ήταν στις ακαδημίες της και από τα 20 παίζει Sociedad.
0: Λογικά οι συζητήσεις θα είχαν γίνει χωρίς την προοπτική να γνωρίζει. Δηλαδή, γιατί τον λύσει τον ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Α, όχι, με Λουτσέσκου. Όχι. Θα πει δεν ήταν Λουτσέσκου, ξέραμε ότι θα όχι. Φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, λέω,
1: δεν είχε προπονητή το Λύση.
0: Δηλαδή, όταν ο Ελουστόντο το ρωτάει, του λέει ο ΠΑΟΚ, έχει μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Και μπαίνει, βλέπει ρε παιδί μου, βλέπει ποιον έχει προπονητή.
1: Πούσιτς.
0: Δεν είχε.
1: Όχι. Δεν υπήρχε λύση τότε.
0: Απλά τώρα ο Ελουστόντο λέει.
1: Εντάξει, λες να του έχει κάνει κανένα άσεμνη χειρονομία στο Σασούνα, στο Σοσιεδάδ.
0: Να έχουν
1: μπει. Να βάλε γκολ και σε
0: το λύση το βλέπω πολύ ευγενική φυσιογνωμία, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Γιατί?
1: Οι καλοί και οι ευγενικοί δεν επιβιώνουν.
0: Γιατί, ρε φίλε, μπορεί να είναι.
1: Όχι, ρε,
0: να μεταμορφώνεται.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Τι, πρέπει να έρθει κάτι μετά.
1: Όχι, ρε, μια χαρά.
0: Αγρίωση, μια άγρωση, να το φοβάσαι.
1: Όχι. Οπότε,
0: 40 χρόνια είναι, πώ πρέπει να είναι για να το φοβάσει. 40 χρόνια.
1: Κοίταξε να δεις που πέφτει.
0: Το Λουτσέσκου βλέποντας το φοβόσουνα.
3: Πάω κάπου.
0: Περίμενε. Το φοβόσουνα, το Λουτσέσκου.
1: Δηλαδή τι θες να πεις, ότι είναι πολύ εκλεπτισμένος για έναν πάρκο, για μια
0: βλέπεις,
1: ομάδα σαν τον Πάο.
0: Βλέπεις τον Καρσία, μπορεί να το φοβάσαι. Δεν ξέρω. Εκτός αν έχουνε.
1: Α,
0: πώς είπες.
1: Ευχαριστούμε,
3: Δημήτρη.
0: Δημήτρης Καλαϊτζής μας δίνει.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Από μέτρο σπορτελ.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Δεν λέω το ξέραμε.
0: Τι δεν λέω, μόλις είπες το ξέραμε.
2: Ήρθε το παιδί, ρε παιδιά τώρα.
1: Δεν λέω αυτό, ρε Γιάννη.
2: Είμαστε εδώ, άγωνη γραμμή, είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν μας θυμάται ποτέ κανείς. Έρχονται, μας παίρνουν στη μία. Τι κάνουμε, φάγαμε, ήπιαμε. Δεν μας... Και έρχεται τώρα κατά καιρούς, έρχεται κάποιος. Σαν να είμαστε, ρε Γιώργο. Ήρθε τώρα ο Δημήτρης Καλατζής από το μέτρο.gr να μας πει. Που δεν άκουσα και τι μας είπε κιόλας.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μισό λεπτό.
0: Είπε ένα τρίλεπτο βίντεο, αυτό μόνο συγκράτησα.
1: Ναι, να το πω. Πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ανακοίνωσε το ότι δεν συνεχίζει ο Λόβρεν στην ομάδα.
0: Ε, τι, δεν είναι είδηση αυτό.
1: Είναι είδηση. Αλλά... Άλλη είναι είδηση και ο Καλαϊτζής την τζαλάκωσε.
0: Τι την τζαλάκωσε.
1: Δες το βίντεο, λέει. 3 λεπτά.
0: Α, για το Λόβρεν κάναμε 3 λεπτά.
1: 36 δευτερόλεπτα για το Λουτσέσκου, 3 λεπτά για το Λόβρεν, ρε φίλε. Μην με πείτε τώρα γκρινιάρι.
0: Μήπως ξεχάστηκαν και δεν το πατήσατε. Μήπως δεν πατήσατε.
1: Και όλα τα γκολ του, πόσα είχε βάλει, φάσεις και τα λοιπά. Το βλέπεις, ρε φίλε.
0: Όλα του τα γκολ εννοείς, πόσα γκολ έχει βάλει.
1: Μπορεί να έχει βάλει 2 και το έχουν δείξει 35, 27 παιχνίδια. Βλέπεις βίντεο εδώ, τάκλιν όλα που πανηγυρίζει. 3 λεπτά βίντεο, ρε Πάκο, για το
4: Λόβρεν. Please, tell me, what do you expect me to answer?
1: Γλίτος.
0: Εντάξει, καμιά φορά κι εγώ τυχαία μιλάω στο τηλέφωνο και λέω αμάν. Το θερμοσύφωνο.
1: Ναι.
0: Ξεχνιές. Τώρα μπορεί εδώ στη Μοντασιέρα να πήγε έξω, να λέει. Ξεξαπατήσει το stop.
1: Μετά από δύο σεζόν. Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγια Λόβρε θα χωρίσουν. Ευχαριστούμε τον Ντέγια για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωσή του. Θα είναι πάντα ένας φίλος. Καλή συνέχεια, Ντέγιαν. Και μάλιστα έχει μεταξύ άλλων και πλάνα από όταν ήταν σε ένα μάτσα αρχηγός. Και δείχνει το πώς τους μιλάει μέσα στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Δεν ήταν ένα μάτς. Σε ένα από τα μάτς.
1: Ένα μάτς που ήταν αρχηγός.
0: Ναι.
1: Σε ένα από τα μάτς που ήταν αρχηγός. Μπράβο. Το πλάνο πριν βγουν έξω σαν ομιλία. Όπως έκανε παλιά ο Βιερίνια, ο Σβάπ, ο Ζίφκοβιτς.
0: Ναι.
1: Όλοι, ρε παιδί μου.
0: Ωραίο.
1: Αλλά Καλαϊτζή είσαι πολύ μεγάλο αλήτης. Πρώτο πράγμα που είπε. 3 λεπτά το βίντεο.
0: Πάντως δεν το ξέραμε αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Ποιο?
0: Ότι λύθηκε η συνεργασία με τον Λόβρεν. Ότι θα λυνόταν,
1: το τυπικό
0: θα
1: λυνόταν, ναι. Περιμέναμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, βγήκε 4 λεπτά έχει που το.
1: Ναι. Όχι, καλά
0: το
1: έκανε
0: παιδί
1: και.
0: Ήρθε, δηλαδή, τρέχω.
1: Καλά είπε,
0: δεν θα μας ξαναθυμηθεί ποτέ κανείς εμάς εδώ τώρα. Δηλαδή, σαν τους ναυαγούς θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Να ορίστε αυτό, θα περνάμε. Θα κουνάμε τα χέρια πέρα δόθε.
1: Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή προσφορά του, Μπάμπα, του Ραχμάν Μπάμπα. Μεγάλος βαθμός η Γκάνα απέναντι στην Αγγλία.
0: Ε, τι, δεν είναι καλά.
1: Μπήκε εντάξει, στο 94 και κλείδωσε το όχι. Έπαιξε άμυνα.
0: Ο Μπάμπα μια χαρά είναι.
1: Καλά είναι. Δηλαδή
0: Δηλαδή τι ήθελε να κουράσετε. Α, ήθελε να έρθει κουρασμένος. Μετά
1: όχι,
0: θα λέγαμε, μετά γύρισε κουρασμένος ο μπάμπα. Mm. Μια χαρά θα έρθει, έχει πάρει και τον αέρα του, κάνει προπονήσεις καλές.
1: Ωραία. Θα προχωρήσει, Γκάνα, μπορεί να προχωρήσει.
0: Δεν μπορεί. Αν έμπαινε το δοκάρι βέβαια χθες, τα τρία λιοντάρια.
1: Ναι, το. Πώς το λένε.
0: Γκολ.
1: Πώς το λένε οι Άγγλοι.
0: Α, το It's coming home.
1: It's
0: που λένε.
1: Coming, θα σας έλεγα εγώ τώρα.
0: Προς το παρόν είναι ανοιχτή η περίπτωση. It's coming home. Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και επίσης, παιδιά, Σάντσες, δημοσιογράφος Μεξικανός, λέει ότι έχει καταθέσει ήδη πρόταση στον ΠΑΟΚ η Άτλας και ότι ο παίκτης θα γυρίσει στο Μεξικό. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που είχαν ενδιαφερθεί. Μία από αυτές ήταν και η συγκεκριμένη. Νομοτελειακά εκεί θα πήγαινε το πράγμα.
0: Καλό deal αυτό.
1: Από την...
0: Όχι. Δεν είναι καλό deal. Μάλλον δεν είναι. Βιάστηκα να μιλήσω.
1: Είσαι όχι, καλά. Θέλει ένα τρίλεπτο για να το εξηγήσουμε. Για να το εξηγήσουμε.
0: Αγόρι,
1: δίνεις το περασμένο καλοκαίρι και μπράβο στον ΠΑΟΚ 3 με 3,5 εκατομμύρια για να πάρεις αυτό τον παίκτη.
0: Το χειμώνα.
1: Το χειμώνα. Ακόμα χειρότερα. Ναι, 3-3,5 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο τον παίρνεις? Γιατί ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι παίρνω έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος επειδή κόστησε τόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσει στη θέση του Κένι. Άμα ο Κένι είναι άλογο, ο Κένι θα παίζει.
0: Που
1: είναι, θα παίζει.
0: Κένι, μακάρι.
1: Ωραία. Δεν λέω ότι δεν σου βγήκε ο Σάντσες, λες ότι έχω έναν Κένι. Ωραία. Έχει φύγει ο Σάστρε από την ομάδα. Έχεις, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή το Λίρατζι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, επαναλαμβάνω, επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, σαν πρώτη ομάδα, γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία παίζουν στην ΚΑΠΑ 19 και στον ΠΑΟΚ Β, έτσι, ναι, που μπορεί να γίνουν νέοι Λίρατζι και καλύτεροι Λίρατζες, πώς το λένε. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή αριθμητικά έχεις αυτούς τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ερώτηση που κάνω, ρε παιδί μου, φιλολογική.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν πουλήσεις το Σάντζες, θα χρειαστεί να πάρεις και ένα ακόμα δεξί μπακ?
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Άρα γιατί τον πουλάς?
0: Εγώ ξέρεις γιατί είπα ο καλοντήλα εστικτοδός? Γιατί μου φαίνεται ότι αυτή η ιστορία για κάποιο λόγο έχει στραβώσει.
1: Α, μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ότι όλα αυτά που γράφαν οι Μεξικανοί,
0: ναι,
1: και τα οποία εμείς τα αποδομούσαμε. Έλα ρε Μίτσο, έλα μέσα ρε παλικάρι μου. Έλα, ναι, ναι, έλα ρε καμάρι.
0: Κοίταξε
1: μου.
0: Τώρα.
1: Μπράβο. Κοιμάσαι όρθιος!
0: Μπράβο, Δημήτρη.
5: Στο στέλνω στο Messenger.
1: Το έχει μπροστά του.
0: Μπράβο του, μπράβο. Μπράβο, ο Δημήτρης είναι το μεταξύ. Αυτόν τον θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Είναι όμως μας φέρνει. Έχει ανακοίνωση επισήμως, ανακοινώθηκε ο Τσιτώτας από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
6: Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι.
0: Όχι.
6: Μάθετε.
0: Αυτό, όχι, αλήθεια, να μην λέμε τώρα, γιατί τώρα ο Δημήτρης είναι, πώς λένε, καμιά φορά στην 21 δεν έχει. Δεν λες, θα παίξω στο χέρι του,
1: ναι,
0: ή στο στοίχημα, πού το λες αυτό?
1: Στο κρουπιέρι στη ρουλέτα, νομίζω.
0: Στο κρουπιέρι στη ρουλέτα, όπως, ναι, ο Καλαϊτζής που είναι βάρδια. Εγώ αυτό θέλω βάρδια.
1: Κι εγώ.
0: Έχει δώσει δύο, κατευθείαν δύο ειδήσεις, γιατί πλάκα του έρχεται.
1: Ναι, ρε φίλε, μα έρχεται και το λέει κατευθείαν. Ο Εμμανουηλίδης μα φύγει.
0: Όχι, και ο Εμμανουηλίδης έρχεται. Ποτέ. Απλά δεν τυχαίνει στη βάρδια του. Δηλαδή σε εμά, όταν είμαστε.
1: Δηλαδή θέλω να μα πει ότι είναι γουρλή.
0: Ο γουρλή είναι.
1: Ωραία.
0: Ο
1: Καλαϊτζή. Καλαϊτζή, όλη τη βδομάδα εδώ μπα και πάρω και φόρα, αδερφέ.
0: Ανακοίνωση και φόρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να διαβάσω την ανακοίνωση του. Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Τζιντότα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Ο Παναγιώτης Τζιτώτας γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1993 στην Κατερίνη, αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην ομάδα της ΑΕΚ, με την οποία κατέγραψε σημαντικές συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου. Στην πορεία της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης με τις φανέλες του Λεβαδιακού, του ΠΑΣ Γιάννενα, του Ατρομήτου και του Αστέρα Τρίπολης, αποκτώντας πλούσιες παραστάσεις από τη Super League και αποτελώντας σταθερά μία από τις πλέον αξιόπιστες παρουσίες κάτω από τα δοκάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, ο έμπειρος τερματοφύλακας έρχεται στον Ηρακλή για να ενισχύσει την ομάδα μας με την ποιότητα και την προσωπικότητα και τις παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την διανοητική φανέλα του Ημίθιου. Γράφει ανακοίνωση του Ηρακλή. Επισήμως ο Τζιντώτας, παίκτης της ομάδας.
6: Αν σε πάρω το Google και το κινητό, άφωνος θα είσαι.
0: Ναι, δεν έχω χρόνο να σου απαντήσω τώρα γιατί πιέζω.
1: Ναι, γιατί παιδιά, προσέξτε λίγο να δείτε. Ξέγνια στα ταξίδια, δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Πού έρχεται το μυαλό σου, Παγκό, που πάει?
0: Η Way μόνο.
1: Άμπραβο. Το Μετρόπολης 95 και 5 και το E-Way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Παιδιά, μέχρι 28 Αυγούστου κάθε μέρα ένας πομποδέκτης, αν έχετε, σας το γεμίζουν 100 ευρώ. Αν δεν έχετε, σας δίνουν και τον πομποδέκτη δώρο, τυχερός.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι κάνετε? Μπαίνετε για μία φορά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνετε κάθε μέρα. Στο metrosport.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή γιατί είστε σε όλες τις κληρώσεις, έτσι, από εδώ και πέρα. Έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Καθημερινά στις 12 θα μάθετε ποιος είναι ο τυχερός και φυσικά σήμερα τους πήραμε
0: λοιπόν, σήμερα...
1: δηλαδή, έλεος. Έλεος.
0: Για μια ακόμη μέρα άντρας.
1: Έχει γίνει 6-3.
0: Τα τρία πρώτα
1: double νόματα έχουμε κάνει.
0: Κορίτσια και μετά ακολούθησαν άντρες. Νίκος Νικολούδης.
1: Όλε.
0: Γεια σου, Νίκο. Δικό σου το E-Way με 100 ευρώ φορτωμένο. Γλιτώνει ουρές.
1: Και γκρίνια τη γυναίκα σου γιατί είμαστε εδώ και δεν πήρε E-Way να περάσουμε γρήγορα κτλ. Δεν γλιτώνει την ουρά, άρα την γκρίνια. Αυτό λέω.
0: Νίκος Νικολούδης. Το κέρδισε, το πήρε, το τσέπωσε. Θα πάμε σε πετύλου επικαιρότητα με τον τεράστιο. Και λίγα λέω, Δημήτρη Καλαϊτζή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι ρε.
0: Ο οποίος μοιράζει ειδήσεις έτσι, ναι. Πώς πετάνε τις σοκολάτες στην Πάτρα.
1: Τι καναφάς ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτά επιστρέφουμε.
1: Και επιστρέφουμε, έχουμε και γυαλάκια ζωγράφος. Τι γυαλάκια, γυαλιάρες, οπτικά ζωγράφος. Αλλά αργότερα, μην με αρχίσετε να παίρνετε τώρα τηλέφωνα. Είπαμε, εμείς θα δώσουμε το πάμε. Αυτός που φεύγει είναι ο Καζαμπάκας. Ανταγωρείτε.
6: Ναι, άντε, γλύψε λίγο.
1: Άντε, άντε, γεια.
6: Ωρε σπάτουλα. Ωρε γλύψη μου.
0: Άντε, κάνετε βρε.
1: Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Δημήτρη. Γίγαντα.
6: Ωραία ιδέα.
5: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασία συντήρηση στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε οι νεκτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων για θέματα της κυβερνητικής ατζέντας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λέσβος μετά το θάνατο μιας νεαρής γιατρού, η οποία κατέληξε από επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από τον τοκετό της. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στη μία.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό Win 1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Μπορεί ο χρόνος να πέσει.

0: και Γυψοσανίδα. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε, περίμενε!
19: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες!
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
24: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
25: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
24: Έχουν βάλει και καύσιμα.
25: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με Κώστα Χατζηγεωργίου στην παρέα μας και ήρθε η ώρα. Γιατί και φέτος το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά ζωγράφος σας φέρουν στον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Για 4 εβδομάδες καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα που ένας τυχερός ή μία τυχερή στο τέλος εκπομπής θα μάθει αν κέρδισε. Συγκεκριμένο brand είναι τα Polaroid. Θέλετε να τα διεκδικήσετε από τώρα και για 10 λεπτά, σας περιμένει η Κατερίνα Μιχαηλίδου στο 2310-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Άνοιξαν οι γραμμές, βιαστείτε. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και η ανακοίνωση του σημερινού νικητή. Τα είπαμε αυτά. Αυτό που θα πούμε και θα ξαναπούμε και θα ξαναπούμε και θα λέμε συνέχεια είναι ότι τα οπτικά ζωγράφος Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, τα δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τώρα που άνοιξε ξανά το μετρό, ζάχαρη, αλλά καθώς και online στο optics.gr, κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακή επαφής, υγρά καθαρισμού, τα πάντα.
1: Φοβερό αυτό το υγρό καθαρισμού.
2: Είναι... Μπαίνεις και έχεις μπροστά σου τα πάντα, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Μπράβο στα οπτικά
1: ζωγράφος. Εμένα αρχίζει μου κάνει υπομονή. Ότι δηλαδή έχουμε πάει εντύπωση. Έτσι. Ναι, εντύπωση. Υπομονή τους. 25 ζευγάρια έχουν βγάλει. Και δεν λένε, δηλαδή δεν λέει ο, να δω και άλλα. Του βγάζουν αβέρτα. Λέει δες και αυτό, δες και αυτό, δες και αυτό. Δες και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο, σωστό, σωστό. Ωραίο.
3: Ναι. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Η πιο πρόσφατη χρονικά ανακοίνωση που βγήκε. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού, ξεχωρίζοντας για το πάθος και την αφοσίωσή του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Τάκη.
1: Έβαλε γκολ χθες και ο Ρονάλντο.
2: Ένα, δύο.
1: Δύο. Και έγινε ο πρώτος σκόρερ, ο πρώτος.
2: Βλέπεις.
1: Ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μουντιάλ που σκοράρει σε 6 και στα 6 Μουντιάλ.
2: Ναι, βλέπεις ότι υπήρχε και άλλο ρεκόρ για να το πάρει κι αυτός. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι, όλοι είναι τακτοποιημένοι.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουν τακτοποιηθεί. Βέβαια ο Ρονάλντο δέχτηκε πίεση πολύ. Και μάλιστα έβλεπα σε μια εκπομπή με Σλάταν Ιμπραϊμοβίτς στο πάνελ ότι σχολιάστηκε ο πανηγυρισμός του Ρονάλντο, ο οποίος είπε το I am back.
1: Ναι.
2: Ότι επέστρεψα. Και λέει ο Σλάταν επέστρεψε. Δηλαδή του φάνηκε υπερβολικό του Σλάταν,
1: ναι.
2: Του φιλαράκου μας, για τον λέω Σλάταν. Μου του φάνηκε υπερβολικό και λέει επέστρεψε αφού σε πάντα το δεν ήταν. Βέβαια όμως και ο πανηγυρισμός του Ρονάλντο δείχνει ότι.
1: Και ο ίδιος θα έτσι ένιωσε.
2: Και... ένιωσε βέβαια γιατί στις μεγάλες διοργανώσεις τελευταίες, σε Euro και Mundial, ποιος το λέει, ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος το λέει, τις προηγούμενες ημέρες, στα τελευταία 10 παιχνίδια είχε ένα σκοράρι χωρίς γκολ. 11. Και ναι. Πέτυχε ένα γκολ που το χρειαζόταν. Και χαρακτήρισε μετά το τέλος σε δηλώσεις του: κορυφαίο θα είναι το γεγονός αν βρεθούμε, λέει, αντίπαλοι στη διασταύρωση, διακλάδωση, όπως λέγεται στο σταυροδρόμι, με το Μέση στην επόμενη φάση.
1: Και μάλιστα το ρωτήσανε για το Μέση και είπε επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, τι το ρωτάς, ρε φίλε.
2: Τι το ρωτήσανε αυτό, ναι. Ότι αν θα βρεθείτε.
1: Ναι.
2: Επειδή υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα ναι που πετάς, δεν ξέρω αν ναι. Δηλαδή, ναι.
1: Στη μεικτή ζώνη του γηπέδου, ένας δημοσιογράφος πήγε να απευθυνθεί στον Κριστιάνο, ξεκινώντας την ερώτηση λέγοντας το όνομα του Λιονέλ Μέση. Με τον Κριστιάνο να το σταματάει πριν καν ολοκληρώσει, λέγοντας επόμενη ερώτηση.
2: Μάλιστα. Άλλο είναι αυτό.
1: Άλλο είναι αυτό.
2: Τώρα μας το είπες ότι είναι άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
2: Έλα, ρε.
1: Εν τω μεταξύ, φίλε, πραγματικότητα είναι αυτό. Ο Ροναλντίνο επιστρέφει στα γήπεδα.
2: Τι εννοείς πραγματικότητα?
1: Έκανε και δηλώσεις και λέει ότι ανυπομονώ, λέει, να παίξει 46 χρονών στη Ραβένα. Θα έχει και το ρόλο του επενδυτή στην ομάδα, αλλά θα παίζει και ποδόσφαιρο. Και επίσημα παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο Μαϊάμι. Γιατί είναι στραβώνεις, ρε.
2: Τι στραβώνω, δεν ξέρω καν τι είναι η Ραβένα. Τι είναι 5x5, είναι 11x11. Θα παίζει, έχει άλλη ομάδα στην κατηγορία.
1: Η ιταλική ομάδα, η οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο έχασε για λίγο την άνοδο στη Serie B. Κανονική ομάδα.
2: Άρα έπαιζε αντίπαλος με τον. Δεν είναι. Λοιπόν, κανονική ομάδα, ναι.
1: Φιλοδοξεί να πρωταγωνιστεί στη νέα σεζόν και η παρουσία ενός ονόματος όπως ο Ροναλντίνιο σίγουρα θα συγκεντρώσει τουλάχιστον τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Καθώς ο διάσημος Βραζιλιάνος έχει συμφωνήσει να παίξει σε επίσημα παιχνίδια, όχι πάρα πολλά.
2: Γιώργο, εγώ κάπου σε έχασα πριν. Γιατί αλήθεια, επειδή είπες για την επίσημη παρουσίαση της, ότι έγινε στο Μαϊάμι.
1: Ναι.
2: Και είχαμε πει για τη Ραβένα, λέω τώρα να είναι η Ιταλική. Εκεί κάπου λίγο σε έχασα και σου είπα τι ομάδα. Είναι η κανονική Ραβένα δηλαδή.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, ο Ροναλντίνιο.
2: Και ο ίδιος θα είναι παιδί.
1: Ο Ροναλντίνιο είναι και προσκαλεσμένος και της Βραζιλίας για όλο το Μουντιάλ. Δεν θα πήγε πάω Ιταλία και να ξαναγυρίσω. Πήγαν ναι. εκεί οι άνθρωποι της Ραβένα.
2: Για αυτά έπρεπε να τα φανταστώ. Δηλαδή...
1: Όχι, όχι.
2: Εγώ όχι, αλήθεια τα... τώρα.
1: Όχι, ειλικρινά.
2: Στη Ραβένα τι κάνει, τι ρόλο θα βάλει, θα τσοντάει, θα είναι παιδί.
1: Θα είναι, έχει και χρήματα, αλλά έχει συμφωνήσει να παίξει και σε επίσημα παιχνίδια.
2: Θυμάστε τον αδερφό του Ροναλντίνιο που ήρθε εδώ για τον Άρη.
1: Ναι. Είχε έρθει, όχι είχε έρθει για τον Άρη.
2: Πού ήρθε?
1: Ναι.
2: Εδώ για τον Άρη.
1: Ναι. Είχε έρθει και ο Ροναλντίνιο.
2: Και ήρθε και ο Ροναλντίνιο. Ναι. Λες να είναι πάλι ο αδερφός σε αυτό το deal.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάλι εδώ δεν το διαβάζω κάτι τέτοιο.
2: Εκείνο το deal γιατί είχε στραβώσει τότε. Δεν θυμάμαι, πέρασαν χρόνια από τότε.
1: Ναι.
2: Έχουμε παγιατέψει, έχουμε παπουδιάσει. Πάντως ήταν τότε, πράγματι. Τώρα αυτό το θυμήθηκα γιατί επενδυτικό ρόλο ο Ροναλντίνιο βάρεσε μια... ένα καρτελάκι μέσα μου.
1: Ναι. Λοιπόν, για το Σάντες απλά να πούμε, παιδιά, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά τα οποία γράφανε και συγκεκριμένα αυτό που έγραφαν, δηλαδή ότι ο Σάντες σκέφτεται τον επαναπατρισμό του ή οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές τα απαξιώναμε, βιαζόμασταν ή λέγαμε, ρε παιδί μου, τι είναι χαζομάρες αυτά που γράφουν οι Μεξικανοί, έτσι, αυτό το κομμάτι κρατάω. Το ότι γράφαν ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Πλέον το θεωρούν δεδομένο και θεωρούν ότι υπάρχει και πρόταση στον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Σάντες, λογικά ο ΠΑΟΚ θα πάρει χρήματα, γιατί έδωσε αρκετά το Δεκέμβριο για να τον φέρει. Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Αν αυτή η εξέλιξη θα υπάρξει, θα τον προλάβει το Μουντιάλ, ή θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του Μουντιάλ για να δούμε το τι θα γίνει. Πάντως, επαναλαμβάνω και λέω ότι σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτό που γράφουν και οι Ισπανοί και το προαναγγείλαμε σήμερα είναι ότι η Ελουστόντο θα φορέσει τα ασπρόμαυρα.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι η πρώτη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ κινηθεί γρήγορα και για το Σάντα Μαρία, γιατί είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται ότι είναι στα τελειώματα. Και το τι θα γίνει με το Χατζηδιάκο, για τον οποίο οι Δανείοι γράφουν ότι μία πιθανή αποχώρησή του ή συζήτηση για αποχώρησή του δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο την Κοπεχάγη.
2: Πάντως θα είναι τρομερή συγκυρία, δηλαδή τώρα που φεύγει ο Λόβρε να έρθει ο Χατζηδιάκος. Γιατί κάνα δύο-τρία πόσα καλοκαίρια πριν, δύο.
1: Ναι.
2: Ήταν πάλι θέμα Χατζηδιάκου στο τραπέζι.
1: Απλά τότε.
2: Ναι.
1: Τότε
2: επιλέχθηκε ο Λόβρεν.
1: Ναι, τότε υπήρχε και ένας ακόμα λόγος.
2: Ναι, για Λόβρεν.
1: Όχι για Χατζηδιάκο. Το ότι δεν είναι γηγενής.
2: Τότε εννοείς για το ότι δεν επιλέχθηκε τότε.
1: Ναι.
2: Α.
1: Ότι δεν είναι γηγενής. Θα μου πεις γιατί έγινε γηγενής τώρα, ρε Γιώργο. Όχι, απλά τώρα πάω και πήγεται για στόπερ. Για να γεμίσει με στόπερ.
2: Και τότε χρειαζόταν. Τότε είχε πάρει, ήταν το καλοκαίρι που ήρθε. Το άλλο το παιδί που δεν έπαιξε και
1: ο Κόλεϊ.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Κόλεϊ Λόβρεν. Γιατί εγώ θυμάμαι ντεμπούτο Λόβρεν στο πρωτάθλημα. Θυμάμαι στη Λιβαδιά δίδυμο με Κόλεϊ.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να είχαν.
1: Ναι, αριθμητικά είχε όμως. Αριθμητικά.
2: Ναι.
1: Τώρα, εγώ στέκομαι στο αριθμητικό. Προφανώς με ενδιαφέρει και ποιότητα, ποσότητα. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Χθες ο Πάοκ έκανε.
2: Υπό την έννοια ότι ήρθαν την ίδια περίοδο ναι, Κόλεϊ και Λόβρεν. Άρα λέω... και τότε και εγώ ήταν για στόπερ. Ναι. Αλλά τότε δεν πήρε το Χατζηδιάκο.
1: Ναι, απλά λέγανε για το Χατζηδιάκο ότι άμα πάρουμε το Λόβρεν έχουμε και δύο-τρεις ακόμα. Θα μας πάρει και θέση
2: ναι.
1: που θα πάρει και ένας ξένος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα
2: αρνητικό
1: για να καταλάβεις. Ναι, να σου πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβεις.
2: Θα καταλάβω. Ο συγγνώμη, δεν κόρετε.
1: Χθες ο ΠΑΟΚ είχε οικογενειακό διπλό.
2: Ναι.
1: Στην προπόνηση χθες οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ από την πρώτη ομάδα, που ήταν δηλαδή στην πρώτη ομάδα, ο Μιχαηλίδης και ο Θημιάνης, κάναν ατομικό.
2: Ναι.
1: Δεν συμμετείχαν στο οικογενειακό διπλό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή στην προπόνηση έπαιζε ο Μπαταούλας, ο Κοτάς και κάποια άλλα ταλεντάκια. Ταλεντάκια δεν το λέω.
2: Κοτάρσκι, όχι, αλλά. Κοτάς
1: είπα, δεν είπα Κοτάρσκι.
2: Κοτάρσκι άκουσα.
1: Μπορεί να είπα Κοτάρσκι.
2: Όχι, όχι, είπες.
1: Απλά καταλαβαίνεις γιατί σου λέω, γιατί
2: κατάλαβα,
1: επήγε.
2: Ναι,
1: επήγε.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σου λέω ότι ο Μιχαηλίδης και ο Θημιάνης μπορεί να μπουν σήμερα στην προπόνηση το πρωί.
2: Ναι, ναι.
1: Και να προπονήθηκαν κανονικά. Αλλά σε οικογενειακό διπλό. Στην προετοιμασία της ομάδας δεν είχες ούτε ένα στόπερ από την πρώτη ομάδα διαθέσιμο.
2: Αυτό
1: γι' αυτό σου είπα ότι ο Ελουστόντο μπορεί και μέχρι αύριο να είναι εδώ. Και πάνε να κλείσουν και άλλο στόπερ, γιατί τους χρειάζεται. Τους χρειάζεται.
2: Ναι. Και για να κλείσω και εγώ από την πλευρά μου, και εκείνο το καλοκαίρι χρειαζόταν στόπερ. Αυτές οι επιλογές που έγιναν αποδείχθηκαν με αρνητικό πρόσωπο στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, μπορεί. Ενώ του Κόλεϊ, εντάξει, δεν το συζητάμε. Έμεινε λίγο, έπαιξε ελάχιστα. Δεν έφυγε. Ναι. Ο Λόβρεν έμεινε παραπάνω. Αλλά και ο Λόβρεν δεν μπορεί να πει κάποιος ότι. Να πεις, ας πούμε, να το πάρεις λίγο από θετική άποψη. Το παίρνω αφορμή στο θύσο ότι ανακοινώθηκε η λύση συνεργασία σήμερα. Τι βοήθησε στο. Δηλαδή, πού βοήθησε τον ΠΑΟΚ να. Δηλαδή, πού το... να μεγαλώσει λίγο, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν ο Λόβρεν έδωσε κάτι.
1: Εντάξει, δεν έδωσε.
2: Είναι μια προσωπικότητα.
1: Δεν κοροϊδέψε όμως.
2: Δεν κοροϊδέψε, σωστό.
1: Ναι,
2: σωστό.
1: Δηλαδή, υπάρχει ποδοσφαιριστή που κοροϊδεύω. Με την έννοια ότι αμάν τι έχω εδώ εγώ. Αυτό εγώ το οποίο μάθαινα και. Μπορώ να σου πω με πάσα βεβαιότητα ότι ήταν παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Και επαγγελματισμού και προσωπικότητας. Και λες ότι είσαι ένας παίκτης που έπαιξε στη Λίβερπουλ για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Δεν φάνηκε ποτέ μες στο γήπεδο ή στα αποδυτήρια ότι δεν σας βλέπω.
2: Ναι.
1: Τι είστε εσείς. Για μένα παίζει ρόλο αυτό. Εγώ σου λέω αγωνιστικά μπορεί να μην βοήθησε. Είχε και τους τραυματισμούς. Αλλά ο δε σας βλέπω δεν ήτανε. Για μένα παίζει ρόλο αυτό, να ξέρεις.
2: Στην ανάρτηση που κάναμε. Τώρα βέβαια η πρώτη χρονικά μεταγραφή του Ηρακλή χθες έφυγε από την επικαιρότητα. Όχι ότι το παιδί χάλασε μεταγραφή. Ισχύει κανονικά ο Κίλιαν Καϊμπουέ, για να το λέμε όσο το δυνατόν πιο σωστά μπορούμε. Το Γάλλο αμυντικό μέσο, ο οποίος έπαιζε στην Αμιάν, στη δεύτερη, στη Β' Γαλλίας. Η επιλογή του Ηρακλή, απλά είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Τσιτότα. Τυπική είναι η ανακοίνωση και της απόκτησης του Αθανασιάδη αρχές Ιούλη, όπως όλα δείχνουν θα βγει η επίσημη ανακοίνωση. Οπότε το δίδυμο τερματοφυλάκων του Ηρακλή για το 1-2, δηλαδή βασικός ποιος θα είναι, ποιος θα παίζει, είναι εδώ. Λογικά θα υπάρχει και τρίτος, πιο νεαρός, αλλά οι θέσεις των τερματοφυλάκων κλείνουν σε ό,τι αφορά τις πρώτες επιλογές για τον Ηρακλή. Καϊμπουέ λοιπόν, ένας.
1: Αυτός είναι η φωτογραφία με το. Συγγνώμη, αυτός. Φωτογραφία με τον ίδιο τον κύριο Μενεμβασιώτη στα γραφεία του στην Αθήνα.
2: Ναι. Ναι. Ναι, και επιλογή με πάνω περισσότερες από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Βασικός στέλεχος τελευταία τριετία της Αμιάν. Είχε παίξει, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες Μονπελιέ, αγωνίστηκε στη ΣΕΤ, στην Παστιά και μετά στην Αμιάν τα τελευταία τρία χρόνια. Γάλλος.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ έτσι, όποτε έρχεται κάποιος ξένος στις ομάδες.
1: Να θυμηθείς Γάλλους.
2: Ναι, προσπαθούσα πριν να θυμηθώ Ισπανό κεντρικό αμυντικό στον ΠΑΟΚ.
1: Έλανε και Κρέσπο.
2: Κρέσπο κατευθείαν.
1: Τι θα πεις άλλο.
2: Ναι, εκτός από τον Κρέσπο.
1: Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι.
2: Σωστά.
1: Αλλά λες Κρέσπο.
2: Κρέσπο.
1: Ναι. Γάλλος στον ΠΑΟΚ.
2: Γάλλος.
1: Στον ΠΑΟΚ, Γάλλος.
2: Καλά, Γάλλος στον ΠΑΟΚ. Γάλλος στον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Καλό, δηλαδή είχε ο Ηρακλής στο κέντρο της άμυνας.
1: Ναι, πριν το πεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ θα φάω το ξύλο μετά.
2: Ναι.
1: Τέλος ο διαγωνισμός. Τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κατερίνα Μιχαηλίδου μας παρακαλεί να ενημερώσουμε ότι ο διαγωνισμός τελείωσε. Μην καλείτε αύριο. Άλλο. Αύριο καλέστε στο δεκάλεπτο που θα δώσουμε. Απλά να είστε σε αναμονή, γιατί περιμένουμε και εμείς αργότερα το αποτέλεσμα της κλήρωσης να σας πούμε ποιος θα πάρει τα οπτικά ζωγράφος, τα γυαλιά Polaroid και σήμερα. Αλλά μην καλείτε άλλο.
2: Τώρα, ο Γάλλος στον Ηρακλή μου έρχεται κατευθείαν ένας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Σίγουρα ο Μπαρκ Σεγκυρί.
1: Αχα.
2: Ο οποίος μάλιστα ήταν. Πώς να σου πω, δηλαδή δεν είχε ποδοσφαιρική κοψιά. Ήταν στόπερ, χωρίς να είναι εντυπωσιακό κορμί. Δηλαδή είχε όλα τα αντί του ρόλου, αλλά ήταν. Δηλαδή παιχτούρ, ήταν στην ομάδα του Ηρακλή που βγήκε. Πήρε την τέταρτη θέση. Με τον Σάβα Κοφίδη προπονητή. Βασικό στέλεχος στο κέντρο της άμυνας. Λογικά πιθανότητα να υπάρχουν και άλλοι Γάλλοι, έτσι.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ μου στέλνει τώρα ο Γιάννης, θα το λέει. Εντάξει, Σορλέν.
2: Σορλέν, ναι. Δηλαδή τη σκέψη του κάποιου για Γάλλο, στον ΠΑΟΚ πήγαινε εκεί.
1: Μέχρι που το άνοιξαν το σπίτι ενώ κοιμότανε και πάθε κοκομπλόκο και ήθελε μάνι να φύγει.
2: Στην τριετία Σάντος ο Σορλέν, έτσι, ναι. Δεν είναι. Εκεί κάπου. Ναι. Εκεί παίζει ο.
1: Και
2: ο
1: μετά
2: Σορλέν.
1: Πήγε.
2: Μετά δεν ξέρω.
1: Ξάνθη, ρε φίλε.
2: Ο Σορλέν πήγε Ξάνθη. Ο Σορλέν πήγε Ξάνθη.
1: Καφέδες, 6 καφέδες.
2: Στοίχημα. Γιατί 6. Κάμε στο σίγουρο βάλε 100, ρε Γιώργο.
1: 100.
2: Όχι, τότε δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Σε βλέπω σίγουρο. Οπότε έχουμε.
1: Είσαι σίγουρος, να γκουγκλαρώ.
2: Για
1: θυμάμαι Σορλέν στην Ξάνθη.
2: Σορλέν στην Ξάνθη, ναι. Δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά ό,τι θες κάνε. Πάρε στην Ξάνθη, ρώτα όποιον περνάει το δρόμο.
1: Γιατί υπάρχει κανείς τώρα εκεί στην παλιά Ξάνθη.
2: Και στην ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Facebook είναι βέβαια και η φωτογραφία του Μπασίρου. Του παίχτη για τον οποίο ο Άρης έχει ανακοινώσει τη συμφωνία Νιγηριανού από χθες και περιμένουμε να
3: και τις επόμενες κινήσεις του Άρη. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Θα πέσει, τι να σου πω, πρόστιμο θα πω. Ο επόμενος θα τηλεφωνεί. Μην τηλεφωνείτε άλλο για τα γέλια. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν, δηλαδή και να τηλεφωνείτε τώρα δεν είναι σωστό για αυτούς που δεν θα μπείτε στο διαγωνισμό. Πώς σας φαίνομαι αυστηρός, έτσι. Δεν θα μπείτε στο διαγωνισμό. Και δηλαδή θα στεναχωρείτε τώρα και την Κατερίνα.
1: Μπράβο, σας παρακαλούμε.
3: Όχι, μην τηλεφωνείτε άλλο. Μην τηλεφωνείτε άλλο, θα γίνει.
1: Θα φάμε ξύλο εμείς. Εξαιτίας σας. Ο Σορλέν ποτέ δεν έπαιξε πια.
3: Ποιον θυμάσαι, κάπως όμως.
1: Κάποιον θυμάμαι, ρε φίλε.
3: Μήπως θυμάσαι τον άλλο τον Γάλλο που ήρθε από τον Παθρακικό, δηλαδή Θράκη στον Πάο.
1: Όχι, το Ρομπέν.
3: Ναι, μήπως θυμάσαι όχι, αυτή τη διαδρομή και κάπως.
1: Ήταν να πάει και δεν πήγε. Κάτι θυμάμαι. Όχι, αλήθεια σου λέω. Ρε αγόρι μου, δεν είμαι εγώ. Ξέρεις ότι. Δεν είμαι εγωιστής, ρε φίλε.
3: Όχι, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι. Δηλαδή, όλα τα άλλα είμαι παράξενος. Πες μου κακοχαρακτήρα.
3: Όχι, δεν
1: είμαι. Κάτι στο μυαλό μου έχει κολλήσει.
3: Όσο λέμε την Ξάθη. Να σου πω ότι κολλάει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται από τον ΠΑΟΚ. Έρχεται στον ΠΑΟΚ Γάλλος από τη Λέγκια Βαρσοβίας.
1: Ποιος?
3: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Όχι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά έχει παίξει λίγο στον ΠΑΟΚ και πήγε μετά στην Ξάνθη.
1: Γάλλος κι αυτός.
3: Έτσι μου φαίνεται. Γιατί έχει έρθει ο Πέτκοβιτς. Όχι ο Πέτκοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Έχει έρθει ο Πρίγιοβιτς από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο ΠΑΟΚ μετά παίρνει έναν ακόμη. Όχι την ίδια περίοδο. Έναν ακόμη Γάλλο, νομίζω. Τώρα έχει. Νομίζω είναι Γάλλος και νομίζω ότι. Παίζει και στην Ξάνθη. Αυτός, μήπως αυτός ο Γάλλος εμπέρδεψε.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα βγω έξω τώρα και θα σηκώνω εγώ τα τηλέφωνα να ακούσουν την αγριοφωνάρα μου. Σας αγαπάμε όλους, αλλά παιδιά, σας παρακαλούμε σταματάει
3: εδώ. Σεβαστείτε τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Γιατί η Κατερίνα έχει να κάνει 1500 δουλειές και το λέω με την άποψη ότι έχει όλα τα ραδιόφωνα πάνω της. Έτσι, είναι κρίμα. Υπάρχουν διαγωνισμοί που τρέχουν και στο Ζου και στο Τρανζίστορ. Σας παρακαλώ. Επίσης, να πούμε ότι πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε απέναντι το Τσιουάουα. Επιστρέψουμε.
4: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Μενοί και συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους Κροατία και Κολομβία σε παιχνίδια που έγιναν χθες μετά τα μεσάνυχτα. Η Κροατία επικράτησε 1-0 του Παναμά και έμεινε ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης χάρη σε ένα γκολ του Μπούντιμιρ, ενώ η Κολομβία κέρδισε με το ίδιο σκορ τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έκανε το 2-2 στον όμιλό της. Χρυσό σκόρερ για τους καφετέρους ο Μουνιός λίγο πριν από το φινάλε. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε τρεις ομίλους. Στις 10 το βράδυ, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς για τον δεύτερο όμιλο. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή για τον τρίτο όμιλο. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλό σας μεσημέρι.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης! Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
15: Ναι.
16: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
15: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή
23: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
29: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο

0: Και βοήθεια.
1: Και νομική προστασία.
0: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και απαλλαγή.
0: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
0: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Γι' αυτό είναι φίλοι. Την πω μου λένε ο παίκτης που έψαχνα και έκανα λάθος.
5: Εντάξει, δεν είναι λάθος αυτό.
4: Ναι, τι σου λένε, τι μου λένε.
5: Ναι, περνά τα χρόνια και εγώ έλεγα πριν. Δηλαδή, ποιον έλεγα χθες, τον Ντοκού.
4: Ναι.
5: Τον έλεγα Γάλλο.
4: Ευχαριστώ και τον Ηλία. Που έστειλε μήνυμα για αυτό, πρώτος.
5: Ο Γιώργος Μάτζιος, ναι, την ώρα που ήταν έτοιμος να εκφωνήσει το ενημερωτικό δελτίο για το Μουντιάλ, βλέπω έρχεται μήνυμα. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι ο Μάτζιος online.
4: Ναι.
5: Και βλέπω έρχεται μήνυμα από τον Γιώργο Μάτζιο και γράφει εδώ ότι Μπό μου λένε με τα μαγουλάκια ήταν λίγο έτσι αυτός, τα μαγουλάκια. Και πάνω λέω, ρε Γιώργο, από μέσα μου λέει Γιώργο, λέω πάντα δίπλα ποιοτική και τα λοιπά. Τον ακούω να λέει και πώς το λένε, και ενημερωτικό δελτίο. Ο Μάτζιος είναι ένας, δηλαδή ο Γιώργος Μάτζιος.
4: Ένας, πολυεργαλείο.
5: Ο ίδιος δηλαδή που τα κάνει όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος.
4: Ναι.
5: Δεν έχει κάποιον που, κάποιον που του μοιάζει αυτά.
4: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη το Μαυρίδη, ο οποίος λέει: άντε που κουράσατε, ένας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο Γκοτ. Μαραντόνα.
5: Με κουράσαμε όμως με ποιον.
4: Όχι, κουράσανε πολύ ρε παιδί μου, πολυδιαφημίζουν Ροναλντίνιο, Μέση, Ρονάλντο, Μέση και τα λοιπά. Λέει δεν χρειάζεται κουβέντα.
5: Ένας είναι ο Μαραντόνα, ναι. Απλά με ποιον κούρασε, δηλαδή ποιος τον κούρασε. Γιατί εκείνη την ώρα που το στέλνει το μήνυμα είχαμε πει για Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Ναι, για Μέση. Για Κριστιάνο Ρονάλντο περισσότερο.
5: Μέση λίγο, ναι. Ροναλντίνιο, ίσως ο Κριστιάνο Ρονάλντο να τον ερέθησε. Γιατί ναι, αφού γουστάρει Μαραντόνα,
4: ναι,
5: δεν μπορεί να μην δε γουστάρει Μέση ή Ροναλντίνιο.
4: Ναι.
5: Άμα γουστάρεις Μαραντόνα, μπορεί να είσαι λίγο απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Μπράβο, τον οποίο χαρακτηρίζει κάπως, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Είναι το ανέκδοτο της ημέρας, κυρίες και κύριοι.
5: Θα είναι καλό.
4: Ναι. Γυρίζει ο τελικός του κυπέλου στο ΆΚΑ.
5: Άντε. Μπράβο.
4: Η ΕΠΟ αύριο θα το ανακοινώσει οριστικά στο ΆΚΑ πλέον ο τελικός του
5: κυπέλου. Πάντα. Για πάντα από τώρα και στο εξής.
4: Ναι, και μάλιστα
5: το ελληνικό Wembley, ας πούμε.
4: Έχουν ορίσει και την ημερομηνία φιξαρισμένη 22 Μαΐου.
5: Και όποιο το ταιριάζει.
4: Πρόγραμμα, ναι.
5: Άμα δεν σε ταιριάζει, εμείς θα παίξουμε.
4: Ναι. Έπρεπε να φύγει ο Ρασβάν για να βάλετε το τελικό μετά τα play-off.
5: Μετά τα play-off θα είναι.
4: Ναι,
5: αλλά το Ρασβάν δεν του κόστησε αυτό.
4: Είπε.
5: Περισσότερο κόστησε.
4: Το είπε.
5: Γιατί.
4: Είναι η πρώτη φορά, λέει, και δεν μπορώ να το καταλάβω που ο τελικός του κυπέλου γίνεται νωρίτερα από το πρωτάθλημα.
5: Όλοι είχαν αντιρρήσει αυτό. Αυτό που κόστησε ήταν στα 5-8.
4: Ναι.
5: Εκεί κόστησε. Δηλαδή κόστησε το ενδιαφέρον, όχι κόστησε επειδή το πήρε ο Όφη.
4: Ναι,
5: μπράβο στον Όφη.
4: Στο
5: εννοείται. Απλά λέω ότι κόστησε στο ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά τον αγώνα στο 5-8. Δηλαδή θυμίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η τελευταία αγωνιστική στα play-off 5-8 είχε το match Άρης Λεβαδιακός. Αν η πέμπτη θέση είχε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν δηλαδή δεν το είχε πάρει ήδη Όφη, εκείνο το match θα ήταν.
4: Έμακια όμως.
5: Ναι, τελικός. Εκείνο το match θα ήταν όποιος κερδίσει παίρνει το. Καλά, ο Λεβαδιακός μπορεί να παίζει για ισοπαλία, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς.
4: Και για ισοπαλία.
5: Και για ισοπαλία. Ναι. Άρα έπαιζε για δύο αποτελέσματα, το Άρης έπρεπε να κερδίσει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
4: Να πούμε παιδιά ότι επειδή υπάρχει ήδη ένα πρόμο βίντεο με Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος δίνει μια συνέντευξη στον Κυριάκο Κυριάκο, ναι, είπε μεταξύ άλλων ότι άνα κάτι ήθελα είναι να βρεθώ με τον Ιβάν Σαββίδη και να δώσουμε μια αγκαλιά και τα χέρια.
5: Γιατί να τα ακούσουμε αυτό.
4: Να το ακούσουμε. Απλά λέω ότι σήμερα 7 η ώρα ανεβαίνει όλη η συνέντευξη του Λουτσέσκου.
5: Θα προλάβουμε τώρα.
4: Εντάξει. Ανεβαίνει όλη η συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε το ρεπορτάζ, είπαμε ότι είναι μέρα σήμερα για τον Ισπανό, τον Ελουστόντο, ο οποίος απάντησε θετικά στον ΠΑΟΚ, άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει και να ανακοινωθεί. Η ομάδα είχε μόνο πρωινή προπόνηση σήμερα.

0: σήμερα. Το απόγευμα είναι ελεύθερη και θυμίζω ότι μετρά αντίστροφα, γιατί τη Δευτέρα θα κάνει την πρώτη προπόνηση στο Ζαλτ Μπόμελ, εκεί όπου θα είναι και ο Ζαφίρης και ο Κουγκεσασβίλη και ο Ζίφκοβιτς. Γιατί αυτά τα παιδιά θα ενσωματωθούν με την αποστολή του ΠΑΟΚ το προσεχές Σάββατο. Έτσι, καθώς είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες. Και κλείσαμε σε ό,τι αφορά τους διεθνείς. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα προχωρήσει το Μεξικό, πόσο θα προχωρήσει η Γκάνα. Προφανώς και το Μεξικό έχει περάσει την επόμενη φάση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πιθανώς να μην δούμε τον Σάντσες καθόλου στην προετοιμασία. Ίσως και για άλλο λόγο, με την έννοια αν επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες που έρχονται συνεχώς από το εξωτερικό και από το Μεξικό και που λένε ότι είναι πολύ κοντά στην Άτλας και ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Θα δεχτεί μια πρόταση για να τον πουλήσει. Ένας φίλος με έστειλε μήνυμα και μου λέει τι γίνεται με Τσάλοφ, ο φίλος ο Διονύσης. Ο Τσάλοφ, φίλε, προπονείται κανονικά με την ομάδα και βάζω το χέρι μου και τα δυο μου χέρια στη φωτιά και λέω ότι κανονικά θα είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι. Τι σημαίνει? Ναι. Το θέμα εδώ είναι αν ο Τσάλοφ θα μείνει ή δεν θα μείνει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Όχι, ρε, πήρα ένα μήνυμα να δω κάτι.
1: Το ξέρω τι πει μέσα.
0: Ρε, παιδί μου, λέω ότι σε πρώτη φάση ο Τσάλοφ θα είναι εκεί.
1: Ωραία. Εντάξει. Άρα δεν προκύπτει κάτι για το μέλλον του Τσάλοφ αν αλλάζουν τα δεδομένα?
0: Όχι, αυτά, δεν δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν ο Πάου, για παράδειγμα, Γιάννη, είχε κρατήσει το Γιακουμάκι ή έρθει τώρα ένα φόρ στην ομάδα, θα σου πω ναι, ότι άμεσα ψάχνεται για να τον παραχωρήσει. Όσο ο Πάου δεν έχει αποκτήσει φόρ και έχει το μύθο το Γερεμέγεφ και τον Τσάλοφ στο ρόστερ του, νομίζω ότι ο Τσάλοφ θα μείνει στην ομάδα όσο χρειαστεί. Έτσι, τώρα θα πει κάποιος, ρε εσύ Γιώργο, άμα με τον Λύση κάνει μια επανεκκίνηση, γιατί να φύγει? Όλα αυτά είναι θεωρητικά, έτσι.
1: Επειδή είπα εγώ στον αέρα ότι να ακούσουμε το Λουτσέσκο, είχε ένα θέμα το link και δεν μας επιτρέπει να κατεβάσουμε το. Να το κάνουμε, να το μετατρέψουμε σε ηχητικό.
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε δεν θα το ακούσουμε. Πάντως αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, η συνέντευξη του Ράσβαν Λουτσέσκου στον Κυριάκο Κυριάκο ανεβαίνει σήμερα και είναι το πρώτο μέρος. Θα ακολουθήσει και δεύτερο, δεν θυμάμαι τώρα πότε. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Πάντως ένα πρόμο, πώς να το πω, το πρόμο βίντεο λέει, ρε παιδί μου, ότι θα ήθελα να αποχαιρετήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ όπως έπρεπε. Ή το έχουμε? Α, μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και στο Γιάννη Λελίδη. Πάμε να το ακούσουμε.
2: I am happy for what I achieved in ΠΑΟΚ. I am happy for the fantastic moments that I lived in ΠΑΟΚ. I am happy for the titles that we won together. The only one story that I have is that I would have liked to have a different farewell. The world of ΠΑΟΚ. There are people that created this negativity in these moments. It was insane what happened in these 3-4 weeks of holiday. The most normal way would have been me and Mr. Savidis to shake the hand, to hug each other, to say thank Mr. Savidis, because he's the person that made me to live this period.
1: Ναι, χαρούμενος λέει ο Ράσβαν Λουτσέσκου για ό,τι πετύχαμε, για τις μαγικές στιγμές, για τους τίτλους. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι θα ήθελα ένα αντίο, πως θα έπρεπε, θα μπορούσα να αποχαιρετήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και λέει για ανθρώπους που δημιούργησαν μια τρομερή, έτσι, ένα αρνητικό κλίμα, negativity είναι η λέξη. Τώρα όπως το μεταφράζει ο καθένας, το μεταφράζει όπως, ναι, θέλει. Negativity, έτσι. Τοξικότητα μπορεί να το πει κάποιος, δεν ξέρω, οπωσδήποτε. Αλλά η λέξη που χρησιμοποιείς είναι το negativity. Για αυτές τις, λέει, τις 3-4 εβδομάδες των διακοπών, ενώ το πιο φυσιολογικό θα ήταν, λέει, να βρεθώ και με τον, δηλαδή να αγκαλιάσω, να φίξω το χέρι στο Σαββίδη,
0: να πάρω και να του κάνω και μια αγκαλιά
1: και να του πω, ας πούμε, και ευχαριστώ για που μου επέτρεψε να ζήσω όλη αυτή την περίοδο.
0: Το negativity φυσικά δεν πάει ούτε σε οπαδούς ούτε και σε μέσα, έτσι, σε συγκεκριμένους ανθρώπους μέσα στον ΠΑΟΚ
1: ούτε σε μέσα. Ναι, το negativity, εντάξει, τώρα εκεί πάει το μυαλό κάποιος συνειδημικά.
0: Όχι, δεν πρέπει να σε χαζός ούτε τρικαδόρος.
1: Δηλαδή, ο παδός γιατί να δημιουργήσει το αρνητικό κλίμα? Μπράβο. Το μέσο, δηλαδή οι δημοσιογράφοι τώρα σε αυτό φταίμε, σε πολλά δεν ξέρω τώρα συνήθως. Αλλά σε αυτό τώρα τι να δημιουργήσει, ας πούμε, negativity.
0: Θα έχουν ενδιαφέρον τα όσα πούν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει νέο προπονητή, είναι ο Λύση, ο οποίος περιμένει και αυτό στη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος, έτσι ώστε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη γεμάτη τη φαρέτρα του, περισσότερο γιατί έρχονται και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που εκεί δεν υπάρχουν τα περιθώρια λαθών και το γνωρίζουμε όλο καλά.
1: Έχει
0: αυτό
1: βγει
0: το
1: και
0: πράγμα.
1: Ένα ακόμη βιντεάκι. Τα πιο δυνατά συναισθήματα που έχω, λέει ο Λουτσέσκου, είναι δύο. Έχει βγει ένα ακόμη μικρό. Είναι λύπη και απογοήτευση. Τώρα το διαβάζω. Το διαβάζω για να κερδίσουμε λίγο χρόνο στη διαδικασία, έτσι. Διαβάζω γιατί είναι υποτιτλισμένο και αυτό μου δίνει δυνατότητα να διαβάσω τους υπότιτλους χωρίς να ακούω. Δύο συναισθήματα λοιπόν έντονα, λύπη και απογοήτευση. Λύπη εξαιτίας του αποχωρισμού, γιατί όντας τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, λέει ο Λουτσέσκου, είναι προφανές ότι έχουμε δημιουργήσει σημαντικούς δεσμούς, μάλλον τους πιο βαθύς δεσμούς που θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει στο ποδόσφαιρο, με συλλόγους, με οπαδούς, με το περιβάλλον, με τα πάντα. Υπάρχει αυτή η λύπη, λέει ο Λουτσέσκου, όταν σκέφτομαι όλες τις όμορφες και δύσκολες στιγμές για το γήπεδο, την Τούμπα, την ενέργεια που έχω λάβει σε αυτή την περίοδο. Από τις κερκίδες, την ατμόσφαιρα, τα παιχνίδια, τα γκολ. Με τον ΠΑΟΚ είναι η λύπη της ζωής, η λύπη του χωρισμού, του αποχωρισμού. Η λύπη αυτής της όμορφης, υπέροχης περίοδου που τελείωσε. Η απογοήτευση στο τέλος είναι απλώς επειδή ήρθε αυτή η στιγμή της, εννοεί της, του αποχωρισμού. Δηλαδή εδώ είναι σαν πώς, ας πούμε, ζεις κάτι, ένα συνέστημα, έναν έρωτα, ρε παιδί μου, μια φοβερή σχέση και κάποια στιγμή χωρίζεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό, έτσι, τώρα αυτό περιγράφει ο Λουτσέσκου. Συγγνώμη λίγο για το αντιραδιοφωνικό του πράγματος. Απλά για να κερδίσουμε χρόνο, διάβαζα το υποτιτλισμένο κομμάτι που έχει κοπεί εν ώψη της προβολής όλης της συνέντευξης το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Και το διάβασα έτσι όπως το.
0: Να απαντήσω λίγο στο φίλο στο Νεκτάριο. Ο Κυριάκος, φίλε, αν έγινε δημοσιογράφος, ο Κυριάκος ξεκίνησε δημοσιογραφικά την καριέρα του στα Σπορ του Βορρά. Και πήγε γραφείο τύπου μετά και ήταν εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης κάνει και μια ραδιοφωνική εκπομπή στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και επίσης συνεργάζεται με τη Fox 5 εκεί όπου κάνει αρκετές συνεντεύξεις.
1: Και ως δημοσιογράφος μπήκε και στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λέω, όχι ότι μου λέει έγινε δημοσιογράφος.
1: Αν δημοσιογράφος τώρα υπονοεί κάτι και το λέει κάπως ηρωνικά, υποτιμητικά, εγώ θα πω πολύ απλά ότι και ο γείτονα του Λουτσέσκου να του παίρνει τη συνέντευξη, εγώ θα καθόμουν να τη δω. Ναι, δεν θα έλεγα ο γείτονα, θα έλεγα το γείτονα, τι έγινε ρε γείτονα, το παίζει δημοσιογράφος ξαφνικά. Υπάρχει μια συνέντευξη του Λουτσέσκου. Ναι. Στο τέλος, πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ο Χρήστος λέει: χάρηκα, Τσάλοφ, ο killer της ομάδος είμαι. Όταν έχει φωτογραφία τον Τσάλοφ, ναι. Δίνει το χέρι, ρε παιδί μου, όπως έδωσε με όλους τους ποδοσφαιριστές ο Λύση. Και του λέει: γεια σου, κότσο, ο killer της ομάδος είμαι.
1: Ναι, τώρα που συστηνόμαστε.
0: Ναι. Καλημέρα στον Κώστα που λέει: το παλτό το Λεβέκ εννοείται. Ναι. Και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Νάνση που λέει: είναι Γκολόπεθ, ένας ακόμα Ισπανός στον ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων.
1: Ποιος ο?
0: Είναι Ίνιγκο Λόπεθ.
1: Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Επιδόνει αυτός.
0: Ναι. Είναι Λόπεθ.
1: Αυτός ήταν στην αρχή. Αυτό μπορεί να ήταν και στις πρώτες. Τώρα δεν αναρωτιέμαι αν θα ήταν εποχή Σαββίδη ή είχε προηγηθεί λίγο. Είναι σαν να είναι με το ένα πόδι.
0: Και είναι το καλοκαίρι πρέπει να ήταν.
1: Αν.
0: Εν τω μεταξύ λέει και για Τίμπο Μουλέν, αλλά λέει και για Σάμπο. Ο Σάμπο πού το χώνει. Ήταν και στην Ξάνθη πήγε ο Σάμπο.
1: Μήπως ο Σάμπο, ρε παιδιά, καταρχάς Σλοβάκος δεν είναι ο Σάμπο.
0: Όχι, ρε, άλλο λέει. Οι παίχτες που πήγαν από τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη. Για το τύπο μου λένε ήταν. Βάζει δίπλα και Σάμπο, αλλά δεν θυμάμαι Σάμπο στην Ξάνθη, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Μάκης θέλει μια σειρά από Γάλλους που κατά καιρούς δηλαδή, έχουν παίξει στον ΠΑΟΚ. Φοφανά. Ναι. Αμπουμπακάρ Φοφανά.
0: Ναι.
1: Ο Σορλέν προφανώς. Ο Ρομπέρ Νιμανί.
0: Ναι.
1: Ο Λεβέκ.
0: Έχει πολύ πράγμα.
1: Ο Μουλέν, ο Μέιτε, η πιο πρόσφατη Μπακαγιόκο.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει ότι ο Λόπεθ ήταν με τον Στέφενς. Ίνιγκο Λόπεθ, 13-14.
0: Άρα Στέφενς. Ήταν με επί εποχής του κ. Σαββίδη.
1: Εγώ γιατί το θυμάμαι το Δόνι.
0: Ναι.
1: Εγώ γιατί το θυμάμαι, ρε παιδιά. Και με το... Αλλά όχι, okay, εντάξει, τώρα ο Δημήτρης γίνει και πίσω πολύ, 12 χρόνια πριν. Εγώ θυμάμαι, είχε ένα Βραζιλιάνο σίγουρα ο Λόπεθ κεντρικό αμυντικό. Ο Λόπεθ, λέω, ο Δόνις. Έναν Βραζιλιάνο, Βιβιάν, πώς λέγεται.
0: Βιβιάν.
1: Βραζιλιάνος δεν είναι αυτός.
0: Βραζιλιάνος.
1: Βραζιλιάνος. Και νομίζω ότι δίπλα στο Βραζιλιάνο αυτόν ήταν ο Νίκο Λόπεθ.
0: Οι Γάλλοι που έχουν φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ είναι ο Φουφανά, ο Σορλένο, ο Ρομπέρ, ο Νιμανί, ο Λεβέκ, ο Μουλέν, ο Μεϊτέ και ο Μπακαγιώκο.
1: Τώρα το είπα αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι ντροπή αυτό το.
0: Εντάξει.
1: Τώρα να πούμε για τους Πορτογάλους. Γάλλους, Πορτογάλους και Σλοβακό και Αυστροούγγρους. Πώς ήταν μια παλιά Αυστροουγγαρία, τι ήταν μια. Βιβιανή Κουμάλο. Βιβιανή. Ο Κουμάλο ήταν με το Δόνι. Παιδιά, αρχίζω να βγάζω καπνούς.
0: Παιδιά, αυτά εδώ τώρα να σας πω κάτι. 12 και 57 πρώτα λεπτά. Και ενώ ξέρουμε ότι.
1: Ο Βιβιάν και ο Κουμάλο ήταν μαζί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μπράβο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στο Τσιτσίρ Μεζέ σήμερα με τόση ζέστη θα πάω να φάμε μια σαλατίτσα, αυτή την ωραία τη σαλάτα που έχουν με τα καραμελωμένα ρε φίλε εκεί κτλ. Να πιούμε και ένα ουζάκι χαλαρά, να φάμε και κάτι ακόμα, να θα πεινάσουμε. Κυρίες και κύριοι, το Τσιρτσίρ Μεζέ ή τα Τσιρτσίρ Μεζέ σας περιμένουν και σήμερα. Καραλού και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο και φυσικά Τσιρτσίρ Μεζέ Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο, γιατί πολύ απλά με ζέστη, με καλοκαιρία, με κακοκαιρία ξέρουμε πού θα φάμε καλά, θα περάσουμε καλά και θα ξεχαστούμε. Τα χαιρετίσματά μας στον Ιωσήφ, στο Θάνο και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Εγώ οφείλω να το θυμίσω ότι στο Τσιρτσίρ Μεζέ δυτικά στον Εύωσμο, Καραλού και Δημητρίου 9, υπάρχουν και οι γιγαντοθόνες. Γιατί πολλοί ψάχνουμε παρείστικα, ξέρεις που θα πάμε να δούμε το μάτς. Και έχει και δύο μάτς, δηλαδή τώρα ειδικά τον 8, είναι μια χαρά ώρα. Μια χαρά ώρα, ακόμη και αν έχει φάει το μεσημέρι, αλλά όχι στις 6 απόγευμα. Δηλαδή, αν τσιμπήσει τώρα μία-δύο, κάτι έχει φάει.
0: 6-7.
1: Να πας, ας πούμε, για το ουζάκι σου το βράδυ, κρασάκι κρύο, ροζέ, παγωμένο. Λαριστό έτσι με τα κασεράκια σου και τα ωραία και τα μεζεκλίκια σου, κρεατικά θαλασσινά, ό,τι αγαπάτε, και να βλέπετε και το ματσάκι. Τσιρτσίρ Μεζέ, προορισμός. Τέλος.
0: Και επειδή κάποιοι από εσάς μπορεί σήμερα να μην πάνε, αλλά χρειάζεται λίγο ενέργεια, παιδιά, μπανανίτσα ντόλ, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπανάνες ντόλ που είναι και σήμερα μαζί μας. Το ενεργειακό σνακ, το οποίο μπορείτε να βρείτε παντού και τους ευχαριστούμε πολύ.

0: Στο μεταξύ, χθες ο Μόντριτς, γιατί το έχουμε φωτογραφία αλλά δεν το σχολιάσαμε καθόλου, συμπλήρωσε 200 παιχνίδια με την εθνική ομάδα.
1: Αλλάξαμε φωτογραφία τελευταία στιγμή.
0: Α, γι' αυτό ρε φίλε. Τι έλεγα κι άλλη φορά.
1: Καλά έκανε και είπε να βάλουμε τελευταία στιγμή του.
0: Και παρέπεψα κι εγώ στι φωτογραφίε που κάναμε. Το ξέχασα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, στο αρχικό τέτοιο που δεν μπήκε ήταν ο Μόντριτς με την φανέλα, με την φανέλα με τα νούμερο 200 συμμετοχέ στην εθνική Κροατία. Και αυτό είναι κάτι. Ο Μέση το έχει κάνει με την Αργεντινή, να διακοσαρίζουν δηλαδή διεθνείς. Και ο Ρονάλντο να το έχει κάνει με την Πορτογαλία και ένα παιδί από το Κουβέιτ που δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο το όνομά του. Τον Γκόλο Μπουντιμίρ, ο οποίος ήταν ο παίχτης του Αλέσιο Λύση. 40 παιχνίδια Αλέσιο Λύση στην Οσασούνα με τον Μπουντιμίρ. Αυτός. Ποιο?
1: Εγώ νόμιζα Μπουντιμίρ του Πανσεραϊκού, έλεγα. Πώς το έχω
0: Μπετανκούρ.
1: Μπετανκούρ. Λοιπόν,
0: ο Μπουντιμίρ. Ο Κροάτης της Οσασούνα 40 παιχνίδια με την αυτή.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε έτοιμοι να ακούσετε το σημερινό τυχερό που θα υποδεχτεί το καλοκαίρι με ολοκένουργια γυαλιά ηλίου Polaroid από τα οπτικά Ζωγράφος?
0: Έρχεται!
1: Χαράλαμπε!
0: Βρε Χαράλαμπε!
1: Έλα ρε Χαράλαμπε! Χαράλαμπος Μωραΐτη! Σε καλή μεριά τα γυαλιά Polaroid! Αύριο ξανά διαγωνισμός για τα ίδια γυαλιά. Ευχαριστούμε τα οπτικά Ζωγράφος με δύο φυσικά καταστήματα, τα οποία είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 και φυσικά στο optics.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κατά σειρά. Σήμερα θα ξεκινήσω με Κατερίνα Μιχαηλίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο, θα συνεχίσω με Γιάννη Λελίδη.
0: Μπράβο. Πάμε.
1: Θα πάμε με Κώστα Χατζηγεωργίου.
0: Πάμε.
1: Πάμε και σε ένα καζαμπάκα για σβήσιμο σαν πορτοκαλόπιτα.
0: Δημήτρη Καλαϊτζή. Τον άνθρωπο που σήμερα κράτησε ψηλά τη σημαία τη εξουσία στην Ευρωπαϊκή.
1: Ναι, και ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη τη B365. Τα λέμε αύριο.
0: Στις παραλίες.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τον 7ο ανακριτή παραπέμφθηκε 29χρονη, η οποία μαχαίρωσε τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοχρηστία και μέχρι να απολογηθεί θα παραμείνει κρατούμενη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαργού του 17χρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον περασμένο Ιανουάριο στις Σέρες. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
21: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
20: www.nyc.gr.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσει. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
28: Πάρτε του το μικρόφωνο.
29: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
31: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
32: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
33: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
34: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
35: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
34: Huh?
35: Παίζει παγκόσμιο.
34: What?
36: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
37: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
38: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
37: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
39: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
37: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95,5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτερες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Κατζιοργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production, στην κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Έχουμε γενέθλια σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουμε. Έχουμε, είμαστε πάρα πολύ καλό mood. Πάντα είμαστε καλό mood, αλλά σήμερα έχουμε τούρτα και έχουμε και κερασάκι. Θα ρωτήσει κάποιος, συγγνώμη, σε ποιον να πούμε χρόνια πολλά? Ποιος έχει γενέθλια?
1: Χρόνια πολλά, καρδιά μου, κι ό,τι επιθυμείς, εγώ σου εύχομαι να βρεις.
2: Να δούμε γκολ για τον Άρη! Η εκτέλεση από το Μάτσο και γκολ για τον Άρη με τον Μωρόν! 1-0, Λορέν Μωρόν!
3: Ο Πόνσε απέναντι από τον Κουέστα εκτελεί. Το πιάνει ο Κουέστα!
1: Χρόνια πολλά για μια ζωή, υπέροχη όπως και εσύ.
2: Ο Άρης πατάει περιοχή, το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, ο Πάλμα, γκολ!
3: Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Βερστράτε λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.

0: Λοιπόν, οπότε αντιληφθήκαμε όλοι ότι οι ευχές τα χρόνια πολλά πηγαίνουν στον Γιώργο Στράντζαλη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Όλη μας η αγάπη στον Γιώργο. Είμαστε μια αγαπημένη, πραγματικά το λέω, μια αγαπημένη οικογένεια, μια σφιγμένη γροθιά. Ο ένας δίπλα στον άλλο, με νοοτροπία, νικητή. Αυτοί είμαστε, την αγάπη μας στον Γιώργο. Χρόνια πολλά και προσέξτε τώρα τι, εδώ δέστε τη συγκυρία τώρα. Ποιος έχει γενέθλια και κλέβει λίγη από τη δόξα του Γιώργου Στράντζαλη την ίδια μέρα? Ποιος έχει γενέθλια επίσης σήμερα?
1: Pas mal pour aller trouver Thiago Almada, l'ouverture sur la gauche, le centre maintenant avec Messi. C'est celui-là. Il lui en a fallu 4 mais il l'a marqué. Sans dire bien sûr, il va chercher Julian Alvarez, le but du chaos, non, pas encore, avec Messi, Messi, toujours pas maintenant, oui, non, contré, Messi, encore, oui, 2-0, Messi.
0: Λοιπόν, αργότερα ο εορτάζος θα μας πει και δυο λέξεις, δυο λέξεις, δυο κουβέντες. Λοιπόν, προχωράμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Metropolis 955, Gallup και σήμερα εκεί για σας. Αφορμή αυτές οι δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στη Foxbet, ο οποίος είπε μεταξύ των άλλων, δώστε μου λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ότι εδώ ευχαριστεί τους πάντες, κέρδισε τα πάντα, όμως λέει κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν μια αρνητικότητα με αποτέλεσμα να μην μπορώ να αποχαιρετήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να μην μπορώ με τον Ιβά Σαββίδη να χωρίσω να του κάνω μια αγκαλιά, να τον ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου έδωσε να κατακτήσω τρόπαια και διακρίσεις.
2: I'm happy. I'm happy for what I achieved in ΠΑΟΚ. I'm happy for the fantastic moments that I lived in ΠΑΟΚ. I'm happy for the titles that we won together. The only one story that I have is that I would have liked to have a different farewell. The world of ΠΑΟΚ. There are people that created this negativity in these moments. It was insane what happened in these 3-4 weeks of holiday. The most normal way would have been me and Mr. Savidis to shake the hand, to hug each other, to say thank Mr. Savidis, because he's the person that made me to live this period.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η δήλωση στα αγγλικά, ο οποίος είναι χαρούμενος, λέει, είμαι χαρούμενος για τους τίτλους, χαρούμενος για όλα όσα πετύχαμε με τον ΠΑΟΚ, για τις διακρίσεις. Για ένα πράγμα, λέει, λυπάμαι, για όλον αυτό τον αρνητισμό που δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι εδώ στον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να αποχαιρετήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι, λέει, ντροπή, it's a shame, λέει ο Λουτσέσκου. Και λέει το φυσιολογικό θα ήταν να αποχαιρετήσω τον Ιβά Σαββίδη, να τον αγκαλιάσω, να κάνουμε μια χειραψία, να τον ευχαριστήσω γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να πετύχω όλα αυτά τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Με αφορμή αυτή τη δήλωση του Ρασβάν Λουτσέσκου, το ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να τιμήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στο αντίο του. Δηλαδή ήταν ένα διαζύγιο, το ερώτημα είναι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τιμήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα έχει πετύχει σε αυτό το τελευταίο αντίο, να αποχαιρετήσει τους παίκτες στην ομάδα. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο ο ΠΑΟΚ να τιμήσει το Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε, ναι ή όχι? Και προσέξτε κάτι, αν το κάνεις αυτό, αν το τιμήσεις, αν τιμήσεις τον κορυφαίο προπονητή σου ever, αυτό δίνει και ένα στίγμα στον επόμενο προπονητή που θα έρθει, στον μεθεπόμενο προπονητή που θα έρθει, στον αμέσως μετά. Δίνει το στίγμα ότι εδώ τιμούμε τους ανθρώπους, δεν τους χρησιμοποιούμε σαν στημένες λιμενόκουπες, τους παίρνουμε, τους αποζημούμε και συνέχεια τους πετάμε στο καλάθι των αχρήστων, όμως τους τιμούμε για την προσφορά τους, αναγνωρίζουμε και το τελευταίο ελάχιστο πράγμα που έχουν κάνει. Λοιπόν, το Gallup είναι εκεί για σας, Instagram Stories Metropolis 955, αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να τιμήσει στο αντίο του το Ρασβάν Λουτσέσκου. Αφορμή οι δηλώσεις που μόλις ακούσατε.

0: Λοιπόν, τον Γκάλβος περιμένει και επειδή αυτό που λέει η κοινή γνώμη πάντα λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Χθες το Γκάλοπ ήταν αν ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τάισον, το οποίο πηγαίνει από το 38, από τα 38 χρόνια ο Τάισον οδεύει στα 39. Το 73%, πάνω από 7 στους 10, είπατε ναι, ο Τάισον θα πρέπει να μείνει και του χρόνου στην Τούμπα. Αυτό το γεγονός φαίνεται ότι γέρνει την πλάστικα. Θα ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου. Το επαναλαμβάνω. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου. Ο Τάισον, όπως όλα δείχνουν, μένει στην Τούμπα και την επόμενη χρονιά. Και αυτό το έλα στον παππού είναι τρελός. Είναι τρελός. Ο Τάισον θα το έχουμε και του χρόνου.
1: Πάουκ πρεσάρει πάλι. Αυτό που θέλει να κάνει με τη Φερετσβάρος. Αντάμα Τραωρέ, κλέβει ο Πάουκ με Μπράντον, Κωνσταντέλια ανάμεσα σε τρεις. Τέλειας, υπέροχα από την άλλη πλευρά. Τάισον, γκολ! Γκολ! Τάισον! Τάισον! 1-0 η Παοκάρα. Ανοίγει το σκορ εδώ στο δεκάλεπτο στην Τούμπα, φίλες και φίλοι. Τους μάγεψε ο Τέλειας. Τους πάτησε και έπιασε κόντους κυριολεκτικά σε αυτή τη φάση. Έβλεπε Μπράντον, μοίρασε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα αναπαυτικά στα δίκτυα του Τιμπούς. Προειδοποίησε νωρίτερα με Μπράντον. ΠΑΟΚ Φερετσβάρος, φίλες και φίλοι, 1-0 με Τάισον, Γιώργο Ζαϊρή.
2: Κοίτας αλλού, έλα στο παππού.
0: Λοιπόν, το αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο σε λίγο. Ο Τάισον εκτός, πολύ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, παραμένει και του χρόνου. Όλες οι λεπτομέρειες, πώς, τι, γιατί, πού, το κοινό σημείο επαφής, η απόσταση που χώριζε στις δύο πλευρές, πού συναντήθηκαν, όλες οι λεπτομέρειες από τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτό που δίνει χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι ότι θα συνεχίσουμε, θα ακούμε και του χρόνου τον Τάισον να τραγουδάει.

0: episode. Λοιπόν, άρα είδηση νούμερο 1, παραμονή Tyson στην Τούμπα. Πάμε στην είδηση νούμερο 2, η οποία βρίσκεται πρώτων πυλών της Τούμπας. Άριτζ Ελουστόντο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πάντα πρέπει να κρατάμε μια ελάχιστη έστω επιφύλαξη για να είμαστε εντάξει. Όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Αντί, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, ο Αντί και Τζιώρα. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε, ο Ελουστόντο μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και αναμένεται στην Τούμπα.
1: Сегодня в оранжевых футболках, после этого о составе. Подача, штрафную площадь, удар поворотом и гол на 37 секунде пропускает мадридский Реал. Вот это начало! И забивает! Вы только посмотрите, кто это! Ариц Элустондо, 20-летний парень, которого совсем недавно подтянул к работе с основным составом команды Дэвид Моэс. Ариц Элустондо, правый защитник, играет всего-навсего свой третий матч в Ла Лиге и забивает свой первый гол в
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ελουστόντο. Έχουμε δώσει ήδη το προφίλ του, τι κουβαλάει στο δισάκι, το βιογραφικό του. Όπως όλα δείχνουν, αυτή η μεταγραφή θα κλείσει σήμερα, ο Ελουστόντο στην Τούμπα. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο, με πολλές λεπτομέρειες, με διεισδυτική ματιά, όπως πάντα, από τον Κώστα Πετρωτό, με όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από το μεταγραφικό μέτωπο, με την περίπτωση του Χατζηδιάκου, με τον Πάμπλο Μαρτίνεθ της Λεβάντες, τον οποίο αποκάλυψε ο Γιώργος Μάτζιος, και κάτι ακόμη. Επιμένουν οι Μεξικάνοι, ο Σάντζες, όπως όλα δείχνουν, πηγαίνει στην Άτλας Γκουαλαδαχάρα. Όλο το ρεπορτάζ για το μεταγραφικό πυρετό στον ΠΑΟΚ σε λίγο από τον Κώστα Πετρωτό.

0: Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από τον Άρη, εκεί που υπάρχει αυτή η δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου, που πραγματικά εύχομαι να το κάνει πράξη, ο οποίος λέει θα φέρω πίσω τον κόσμο, λέει ο Μιχάλης Γρηγορίου σε μια συνέντευξη που έδωσε. Θα το δούμε σε λίγο, θα σου πω και πού και το τι. Δώσε μου τη δήλωση, πώς θα φέρω τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Και το μεγάλο στοίχημα το δικό μου, των συνεργατών μου, είναι να μπορέσουμε να γεμίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το Βικελίδης. Μόνο αυτό φαντάζομαι. Και μόνο αυτός είναι ο στόχος μου. Ο πρώτος στόχος είναι να γεμίσουμε το Βικελίδης και μετέπειτα, εφόσον γεμίσουμε το Βικελίδης, να ξέρετε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε και το στόχο.
2: Αν σας ρωτούσε κάποιος ποιο είναι ένα αποθυμένο ή κάτι ανεκπλήρωτο.
1: Θα ήθελα κάτι σε τίτλο. Δεν έχω τίτλο. Ο Άρης έχει μάθει να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο του Άρη και την ιστορία του Άρη να κλέβει αποτελέσματα. Μου αρέσει πολύ, μου αρέσει η πίεση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ και μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω ακόμα μία φορά, βέβαια, μέσω του Άρη, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα μου δοθεί η ευκαιρία σε μια μεγάλη ομάδα να μπορέσω να δείξω δείγματα γραφής τα οποία είχα όλα τα προηγούμενα 23 χρόνια. Να κάνω τον κόσμο ίσως να παρατηρήσει λίγο παραπάνω τον Γρηγορίου.
0: Είμαι σίγουρος αυτές οι δηλώσεις στο Lego Balls Γιάννη Πάγκο, Θωμά Μίχο από τον coach του Άρη. Είμαι σίγουρος ότι αν ήταν στο χέρι του Γρηγορίου, ο Γρηγορίου πραγματικά θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτό που έχει σαν στόχο. Όμως εδώ δεν είναι μόνος του, έχεις έναν πρόεδρο, θα υλοποιήσεις τις επιθυμίες σου, θα γίνουν μεταγραφές που θέλεις. Όλα αυτά συγκλίνουν σε ένα πράγμα, όραμα. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που απουσιάζει στον Άρη. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αγωνιστής, πολεμιστής, τα δίνει όλα και μακάρι να καταφέρει να συνεγείρει με το πάθος του τους πάντες στα αποδυτήρια, την ίδια στιγμή που ο Καρυπίδης, δεν ξέρω αν ψάχνει και πώς ψάχνει, μια διάδοχη κατάσταση. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον Ηρακλή Καϊμπούε, αυτόν τον οποίο πήρε και ανακοίνωσε, τον Γάλλο 27χρονο αμυντικό ο Ηρακλής. Θα πάρουμε ρεπορτάζ από τον μπάσκετ. Eurocup. ΠΑΟΚ και Άρης στο κυνήγι του Eurocup. Ποιον πιστεύετε ότι οι Book δίνουν φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup, τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη? Να μια καλή ερώτηση, το ξαναλέω. Ποιον πιστεύετε ότι οι Book δίνουν φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup, τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη? Και οι δύο έχουν ενισχυθεί και οι δύο είναι σε τροχιά ανόδου και οι δύο σκορπίζουν υποσχέσεις, καλλιεργούν προσδοκίες, προκαλούν φρενίτιδα και ενθουσιασμό, πάμε sold out παντού. Το ερώτημα είναι τι λένε οι Book. Γιώργος Μάτζιος και αυτό απάντηση με το τι λένε οι Book σε λίγο. Αυτή η είδηση ήταν πραγματικό σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για όλους μας, γιατί όταν φεύγει ένας άνθρωπος μόλις 54 χρόνων, αυτό σημαίνει ότι φεύγει ένας πολύ νέος άνθρωπος και δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Σοκ λοιπόν για όλους μας για την απώλεια του Τάκη Γκόνια, που έφυγε μόλις 54 χρόνων, έπαιξε στο Ηρακλή, στον Ολυμπιακό, στον Μπας Γιάννενα, στην εθνική ομάδα.
3: Γκόνιας, η ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Γκόνιας κάνει την προσπίση, κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να έξω από γκολ από τον Τάκη Γκόνια. Πηγαίνει και πηγαίνει προς την κερκίδα να το πανηγυρίσει.
0: Πολλά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του Τάκη Γκόνια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετροπολίς! Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Κόψε και μοίρασε στα
17: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει μάθει όλη η Ελλάδα ότι ο Γιώργος Τράντζαλης έχει γενέθλια. Βομβαρδίζουν από παντού. Παρέλυσε το τηλεφωνικό κέντρο, παρέλυσε το κινητό τηλέφωνο του Γιώργου Τράντζαλη. Εχμαλωτίστηκε από ευχές ο ίδιος. Άντε να λειτουργήσουμε τώρα. Λοιπόν, θέλω τον Τάισον να τραγουδάει σε γκόντο. Τι να τραγουδάει, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου?

0: Είναι τρελός ο Τάισον.
1: Ο Τάισον είναι τρελός. Ο Γιώργος Μάτζιος είναι αποκαλυπτικός για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ αποκλειστικό δικό του σε πρώτη για τον Τάισον, που όπως όλα δείχνουν θα μείνει και του χρόνου. Γιώργα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους
1: ακροατές. Στο Γιώργο Στράντζαλ είπες ότι... χρόνια πολλά.
2: Το είπα και στον αέρα, το πω και στον αέρα. Πολύχρονος ο Γιώργος, ίδια μέρα με Λιονέλ Μέση, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι. Πρέπει να του βάλουμε μια γραμματέα τώρα να αρχιοθετεί τις κλήσεις, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε εδώ.
2: Λοιπόν, ο Τάισον είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει τη συνεργασία του στον ΠΑΟΚ για ένα ακόμη χρόνο. Ναι. Χρόνο έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία με τον πολύ καλό του φίλο, τον

0: προστηρικτικός, ήταν ο πιο βασικός των βασικών ο Τάισον πέρυσι και είναι και ένα παιδί το οποίο βαδίζει Γιώργο στα 39 του χρόνια. Δηλαδή το Γενάρη θα είναι 39, είναι 38 μισό. Απέδειξε όμως πέρυσι πόσο βιονικός είναι, παίκτης είναι, με την εικόνα του κερδίζει με το σπαθί του αυτή την ανανέωση. Εγώ το θεωρούσα δεδομένο ότι θα του γίνει πρόταση, έχουν ενταθεί οι επαφές των δύο πλευρών. Η τελική συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί εκτός του γλωσσικού απρόπτου τις επόμενες ημέρες για να μπορέσει και ο Τάισον να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο team στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, με ένα διαφορετικό ρόλο, γιατί από την ΠΑΕΠΑΟΚ βγαίνουν ότι θα αποκτηθεί αριστερός εξτρέμ για το βασικό σχήμα. Θα είναι βασικός και ο Τάισον θα έχει αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο. Ο Τάισον, ο οποίος έχει παίξει 159 παιχνίδια με την Ασπρόβαλη Φανέλα, 23 γκολ και 29 assist. Και νομίζω ότι ένας ακόμη λόγος που κρύβει αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία των δύο πλευρών είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάρει και φοβερά και μεγάλα ρίσκα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού που δίνει κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκεί προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, προφανώς οι επιτελείς, γιατί αυτοί είναι πλέον που κινούν τα βήματα, ο Μάτος και ο Βιερίνη ως ποδοσφαιράνθρωποι, ξέρουν πόσο πολύ σημαντική είναι η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη στα κρίσιμα παιχνίδια που ουσιαστικά θα δώσουν τον ΠΑΟ και την ευρωπαϊκή προοπτική της χρονιάς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα από τον Γιώργο Μάτζιο. Θα συνεχίσει να τραγουδάει, να τον ακούμε τόσο όμορφα ο Τάισον εδώ στην Τούμπα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Λοιπόν, προχωράμε. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά έχει και πάρα πολύ δράση έξω από αυτό. Η Super Trilisa, τη Super Bet, επιστρέφει δυναμικά και δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς? Μέσα από ένα πολύ απλό και άκρος διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Οπότε, η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού, το Παγκόσμιο Κύπελλο, συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία σε όλους, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε, ακούσαμε την είδηση. Μένει ο Τάισον. Πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο για την παραμονή του Τάισον. Γιάννης Γιτσιούδης στην γραμμή. Δεν θα αναφέρω βιογραφικό τώρα εδώ, θα τελειώσει η εκπομπή. Γιαννάρα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά σε.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Γιώργο. Εντάξει, υγεία, Γιάννη, εύχομαι υγεία.
1: Υγεία πάνω απ' όλα για όλους.
0: Υγεία. Λοιπόν, Τάισον μένει και του χρόνου. Θέλω το σχόλιο σου.
1: Εντάξει, συμφωνώ εγώ με αυτό. Γιατί ο Τάισον έχει και ηγετικές ικανότητες πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Μπορεί και παρασύρει και τους συμπαίκτες και στα αποδυτήρια και στην προπόνηση, αλλά και όταν παίζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Τον ακούνε, τον σέβονται και είναι παίκτης που τα δίνει όλα. Μπορεί δηλαδή τώρα να μην μπορεί να δώσει το 100% ή το 90%, αλλά θα δίνει πάνω από το 60-70% πιστεύω.
0: Mm.
1: Θα κάνει την προσπάθειά του. Είναι φιλότιμος, είναι μαχητικός, τον αγαπάει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και αγαπάει και την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα αντέξει για να παίζει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα προπονητού τώρα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι θα έχει λίγο λιγότερο χρόνο από αυτόν που είχε φέτος. Δηλαδή μπορεί να παίζει, παράδειγμα λέω, δεν ξέρω κάτι, 25 λεπτά, 20 λεπτά, όταν τον χρειάζεται η ομάδα.
1: Λογικά τόσο. Ναι.
0: Ναι. Και φαίνεται ότι, ξέρεις τι, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παρακινήσει και τους υπόλοιπους. Είναι ένας παίκτης πρότυπο, αυτό που είπες, Γιάννη. Αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Άρα είσαι θετικός.
1: Συμφωνώ. Ναι, είμαι θετικός.
0: Ωραία.
1: Μου άρεσε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: άτομα που προσφέρουν και αγαπάνε την ομάδα και είναι προσωπικότητες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά μεγάλες, είναι project γιατί μπορούν να βοηθήσουν από πολλούς τομείς.
0: Ωραία. Θέλω να σε πάω, καθώς πιάσαμε τις ηλικίες τώρα. Και ο ΠΑΟΚ έχει μια ιδιαιτερότητα. Εσύ το έχεις ζήσει. Θυμάμαι μια παλαιότερη κουβέντα που έλεγες ότι μπορεί να μπει στην τούμπα και να τρέμουν τα πόδια σου μέσα. Το θυμάσαι? Το έχεις πει εσύ. Και όταν είσαι και τερματοφύλακας, τρέμουν τα πόδια σου ακόμα περισσότερο από το βουητό της τούμπας. Ή σε σηκώνεις τα ουράνια, ή μπορεί να σε καταπιεί στην κόλαση. Εδώ έχουμε ένα νέο προπονητή, ο οποίος είναι 40 χρονών.

0: Και θέλω να σε ρωτήσω, εδώ η ηλικία παίζει ρόλο όταν έχεις να διαχειριστείς τόσο πολύ μεγάλη πίεση? Γιατί κατά ψέματα όταν τρέμουν τα πόδια σου υπάρχει πίεση.
1: Κοίτα Νίκο, Γιώργο, να σου πω αντικειμενικά τώρα ότι θα προτιμούσα εγώ προσωπικά να έχει μια εμπειρία μεγαλύτερη, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα πώς, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε κάποιες ειδήσεις για να σου πω, ας πούμε, να μπορέσω να βγάλω μια γνώμη αντικειμενική.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε, αλλά πολλές φορές είναι καλό είναι και κακό. Το θέμα είναι, το κακό όπως είχα πει και τότε για όταν τρέμουν τα πόδια, Γιώργο,
0: ναι,
1: είναι όταν σε χλεβάζουν και σε βρίζουν οι ίδιοι φύλαθλοι δικοί σου.
0: Ναι.
1: Αισθάνεσαι δηλαδή ότι δεν αξίζεις, ότι δεν σε σέβονται, mm-hmm, και βαραίνουν τα πόδια παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όταν όμως οι φύλαθλοι σε χειροκροτούν και σε επιθυμούν,
0: ναι,
1: παίρνεις θάρρος, παίρνεις κουράγιο και λες πάμε καλά, χαίρεσαι και έχεις παραπάνω κίνητρο.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ,
1: τα πόδια, ναι, είναι πιο πολύ θέμα κόσμου, αν είναι η δική μας φύλαθλη, ναι, ή αντίπαλοι. Αλλά θα το προτιμούσα να έχει και εμπειρία λίγο παραπάνω,
0: ναι,
1: δηλαδή σε κάποια δύσκολη στιγμή το μυαλό του να μην έχει δύο σκέψεις, να έχει 10 σκέψεις. Εντάξει, επιλογές.
0: Ναι.
1: Αν έχεις εμπειρίες και εικόνες, αντιδράσεις πιο καλά.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί την εμπειρία δεν μπορεί να την αγοράσει κανείς με τη γέννησή του. Οι εμπειρίες συσσωρεύονται καθώς περνάνε τα χρόνια. Άλλο να έχω δουλέψει σε δύο ομάδες, άλλο να έχω δουλέψει σε 12. Άλλο να έχω, είμαι σε μια χώρα, άλλο να έχω πάει σε 5 χώρες. Η εμπειρία είναι θέμα χρονικής διάρκειας. Και αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι όταν έχεις εμπειρία διαχειρίζεσαι καλύτερα κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι, σε κάποια δύσκολη στιγμή.
0: Αλήθεια είναι. Γιάννη, ναι, πες μου κάτι άλλο τώρα. Πήραμε μια γεύση από δηλώσεις Λουτσέσκου στη Foxbet, ο οποίος λέει, είμαι χαρούμενος, λέει, για όλα, αλλά υπάρχει κάτι, λέει, το που με κάνει και λυπάμαι. Κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν μια αρνητικότητα με αποτέλεσμα να μην μπορώ να αποχαιρετήσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ όπως θα ήθελα, να μην κάνω μια αγκαλιά με τον Ιβάν Σαββίδη, να μην κάνω μια χειραψία, να τον ευχαριστήσω για όλα όσα μου έδωσε τη δυνατότητα να πετύχω. Και είναι ντροπή, λέει, αυτό. It's a shame. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι μήπως θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τιμήσει τον Λουτσέσκου για όλα όσα έχει προσφέρει? Και πώς το θέτω, ότι αν τον τιμήσεις, δείχνεις και στον επόμενο και στον μεθεπόμενο προπονητή ότι εδώ η προσπάθειά σου, έστω και η ελάχιστη, τιμάται, εκτιμάται και αναγνωρίζεται.
1: Συμφωνώ, Γιώργο, με αυτό. Δηλαδή...
0: Τον χάσαμε λίγο το Γιάννη. Γιάννη, λίγο μετακινήσου αν έχεις τη δυνατότητα, λίγο πάνε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Το πρόβλημα παραμένει.
1: Πρέπει να πάνω στον δρόμο τώρα, ίσως γι' αυτό, αλλά
0: δεν είναι οδηγό.
1: Άκου να δεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς. Ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο μοναδικός προπονητής που μέσα σε 6 χρόνια αυτά έδωσε 2 πρωταθλήματα, κύπελα, mm-hmm, διακρίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα πολλά χρόνια μετά σε φτύρουν κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να κουραστεί και αυτός λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να έχει κουραστεί ο κόσμος από τον Λουτσέσκο,
0: mm-hmm,
1: γιατί τώρα στα τελευταία χρόνια ήταν και λίγο προβλέψιμος.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέραν όλοι πώς θα παίξει, πώς θα αντιδρά.
0: Mm-hmm.
1: Τον θυμώναν μερικές φορές επίτηδες,
0: mm-hmm,
1: γιατί όλοι έχουμε λαττώματα και προτερήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτά που έκανε ο Λουτσέσκο, να πάρεις όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ, τους τίτλους που έχουμε, που πήρε, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν έπρεπε να τελειώσει η συνεργασία έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θα, και εγώ θα συμφωνώ με αυτό που είπε, το παράπονο, αλλά δεν ξέρω τώρα από ποιον έφαγε μπούλινγκ ή έφαγε κατηγόρια και δεν έγινε αυτό. Αυτά, ναι, δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εσύ αν ξέρεις κάτι, κάποια, ναι, στιγμή να θες προσωπικά μπορείς να μου το πεις για να καταλάβω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να καταλάβω από πού έγινε αυτό. Αλλά νομίζω ότι άξιζε μια
0: καλό αντίο,
1: ένα αποκηρυτιστήριο. Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννη μου, χάρηκα, φίλε, πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, πάνω από την υγεία, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Και εγώ, Γιώργο, και
0: γεια
1: εγώ,
0: σου, Γιάννη. Λοιπόν, προχωράμε. Τον Γκάλο για τον Λουτσέσκο είναι εκεί. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Προσέξτε, κάτι μπορεί να σε ενδιαφέρει, γιατί έχεις επιχείρηση και πληρώνεις. Αν πληρώνεις, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από τη στιγμή που πληρώνεις, με αυτά που πληρώνεις. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησης και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Τι σου δίνει? 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, εκπτώσεις παράδειγμα σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις πιο έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Οπότε θα μπεις τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business για να τα ανακαλύψεις όλα. Λοιπόν, πάμε σε Άριτζ Ελουστόντο. Ετοιμαστείτε, ο Κώστας Πετρωτός τώρα έχει όλο το ρεπορτάζ από το μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ.
2: Сегодня в оранжевых футболках, после этого о составе. Подача, штрафную площадь, удар поворотом и гол на 37 секунде пропускает мадридский Реал. Вот это начало! И забивает! Вы только посмотрите, кто это! Ариц Элустондо, 20-летний парень, которого совсем недавно подтянул к работе с основным составом команды Дэвид Моэс. Ариц Элустондо, правый защитник, играет всего на...
0: Λοιπόν, αυτή η περιγραφή για το γκολ του Ελουστόντο. Κώστας Πετρωτός στη γραμμή μου έλεγε πριν από λίγο ότι είναι μια γραφή που πάει για να κλείσει. Κωστή μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, πώς είσαι?
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πάμε με Ελουστόντο, πιστεύεις μπορεί να κλείσει και σήμερα?
3: Δεν αποκλείται, γιατί είναι πολύ προχωρημένο και αυτό που γράψαμε και από χθες ως ρεπορτάζ και υπήρχε σε όλα τα ελληνικά μίδια, σήμερα το βγάζουν και οι Ισπανοί.
0: Κωστή, αν θέλεις λίγο, ξέρεις τι, νομίζω ότι είσαι κάπου που φυσάει, αν μπορείς να προστατεύσεις το κινητό τηλέφωνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούμε πάντα ο Κώστα Πετρωτό και είναι πολλά τα νέα. Ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, ο Σάντζεθ που πάει για Γκουαλαδαχάρα. Έχει θέματα σε εξέλιξη στον ΠΑΟΚ. Θα μας τα δώσει ο Κώστας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για δοκίμασε Κωστή και αν είναι σε διορθώνω. Πάμε.
3: Λοιπόν, νομίζω είμαι...
0: Μια χαρά είσαι, σούπερ είσαι.
3: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω Γιώργο είναι ότι αυτό που γράφαμε από χθες και το μεταφέραν και τα ελληνικά μίδια όλα, ότι ο Ελουστόντο είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, πλέον βγαίνει και από την πατρίδα του, από την Ισπανία και μάλιστα από τη χώρα του Βάλκη από κάποιο site, το οποίο λέει ότι ο Ελουστόντο είναι πολύ κοντά στο να πει το τελικό ναι στον ΠΑΟΚ σε μια πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ίσως είναι και 2+1 λένε οι δικές μας πληροφορίες και μάλιστα τον χαρακτηρίζει εκατομμυριούχο, δηλαδή έχει πρόταση εκατομμυρίου.
0: Μάλιστα.
3: Λένε οι Ισπανοί. Ο Ελουστόντο, ο οποίος ήθελε να μείνει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αυτό το έχει δηλώσει και σε συνέντευξή του πρόσφατα, γιατί έχει 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Δεν τον ήθελε, δεν ήταν στο σχεδιασμό της Σοσιεδάδ. Έμεινε ελεύθερος και επειδή δεν ήθελε να παίξει, όπως γράφει το ρεπορτάζ, κόντρα στην Σοσιεδάδ με άλλη ισπανική ομάδα, πάει στον ΠΑΟΚ, που βέβαια υπάρχει πιθανότητα να βρει και πάλι αντίπαλο τη Σοσιεδάδ, γιατί και οι δύο ομάδες μετέχουν στο Europa League. Έτσι, οπότε αν περάσουν και οι δύο στη League Stage, στο League Stage του Europa, τότε μπορεί να συναντηθούν, όπως συνέβη πρόπερση, θυμίζω, είχαν να αντιμετωπίσει η μία ομάδα την άλλη. Ο Ελουστόντο θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πάρει, Γιώργο, 3 κεντρικούς αμυντικούς από τη στιγμή που έφυγε και ο Κετζιόρα. Μένει να επισημοποιηθεί, μένει να έρθει να ενταχθεί, γιατί κατά τα ψέματα πλέον πιέζει και ο χρόνος. Στη Δευτέρα η ομάδα πρέπει να πάει η Ολλανδία και δεν μπορεί να είναι μόνο ο Μιχαηλίδης με κάποια νεαρά παιδιά και ο Θημιάνης. Πρέπει να αρχίζουν να έρχονται και οι βασικά στελέχη της νέας ομάδας για να μπορεί να μοντάρει και το σύνολο Αλέσιο Λύση, τον οποίο οι Ισπανοί τον αναφέρουν. Θεωρούν ότι έπαιξε αυτό κάποιο ρόλο, ότι πάει στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο και βρίσκει έναν προπονητή που τον ήξερε από την Οσασούνα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα Ελουστόντο μπορεί να κλείσει και σήμερα. Να πάμε λίγο να μου πεις αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Παράδειγμα, Σάντζες πάει Γκουαλαδαχάρα.
3: Κοίταξε, για το Σάντζες αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια πρόταση. Αυτό το παραδέχτηκε η ΠΑΟΚ που έχει έρθει από την Άτλας Γκουαλαδαχάρα στα γραφεία της ΠΑΕ. Ο Σάντζες είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνεται να φύγει. Δεν είναι τώρα αυτό. Έχει εβδομάδες τις τελευταίες που υπάρχουν διαδοχικά δημοσιεύματα στο Μεξικό, το θέλουν διάφορες ομάδες και η Άτλας ήταν μία από αυτές. Βέβαια θυμίζω ότι το θέμα του Σάντζες Γιώργου αρχικά είχε βγει ως ένα δημοσίευμα από την πατρίδα του που έλεγε ότι υπάρχουν οικονομικά θέματα, οικονομικά προβλήματα στη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Διαψεύστηκε αυτό και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από τον ΑΕΤ. Αλλά αμέσως μετά άρχισαν να έρχονται διαδοχικά τα δημοσίευματα ότι ψάχνει τη μεταγραφή του για να πάει πίσω ναι. στο Μεξικό. Θυμίζω ότι ο Σάντσες, βάσει των όσων είχαν βγει το περασμένο Γενάρη, αποκτήθηκε ναι. με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΑΟΚ και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29. Uh-huh. Τώρα, γιατί σε 6 μήνες ένας ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα στην οποία ήρθε, είναι και αυτό
0: είναι
3: ένα
0: θέμα.
3: Ερώτημα το οποίο, ναι. Ναι, το οποίο μπορεί να απαντήσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, ναι. Βλέπω να φεύγει. Γιατί αν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να μείνει,
0: ναι.
3: είναι λίγο δύσκολο να τον κρατήσει μια ομάδα και στην περίπτωση του Σάντσες, λογικά ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να πάρει πίσω τα χρήματα τα οποία έδωσε ή πάνω κάτω τουλάχιστον αυτό το ποσό και να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται ζητήματα τα οποία δεν τα υπολόγιζε στον αρχικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
3: Ούτε για τον Κετζιόρα ξέραμε ότι είναι να φύγει, ούτε για τον Σάντσες ότι μπορεί να φύγει ας πούμε, και να ψάχνει ο ΠΑΟΚ κι άλλο δεξίπακ. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι όταν είμαστε Τετάρτη, 24 του μήνα και τη Δευτέρα η ομάδα να χωρεί για Ολλανδία, δημιουργεί μια τυπρόστη πίεση να τρέξουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι του κεφάλου για να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφές. Θα σου πω μόνο Γιώργο το εξής.
0: Ναι, ναι.
3: Μετά το τέλος των προπονήσεων,
0: ναι.
3: καθημερινά γίνονται συσκέψεις μεταξύ του Λύση,
0: ναι.
3: του Βιερίνια, του Μάτος και κάποιων άλλων στελεχών, κυρίως ο Τσίκνας που είναι βοηθός τεχνικού διευθυντή, ο Παναγιώτης ο Τσίκνας, κάνουν συσκέψεις για τα μεταγραφικά. Καταλαβαίνεις ότι αντιλαμβάνονται και αυτή την ανάγκη ο ΠΑΟΚ γρήγορα να καλύψει κάτι κενά προκειμένου να μπορέσει να πάει με ένα ρόστερ επαρκώς τουλάχιστον συμπληρωμένο στην προετοιμασία. Γιατί το να πας προετοιμασία και να έχεις καμιά δεκαπενταριά παίκτες, 12 παίκτες που να είναι από αυτούς που δεν θα υπολογίζονται ή δεν θα έχουν πολύ ενεργό ρόλο, πρόβλημα είναι.
0: 100%.
3: Την προετοιμασία την κάνεις για να μοντάρεις την ομάδα σου. Έτσι, άρα πρέπει τουλάχιστον ένα 60-70 του ρόστερ να το έχεις καλυμμένο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τον Σάντσες που φεύγει, αυτά με τον Ελουστόντο που έρχεται. Έχεις κάτι με Χατζηδιάκο?
3: Όχι. Ξέρω ότι υπήρχε μια διαφορά, δεν ήταν και τόσο προχωρημένο. Θυμίζω ότι ο Χατζηδιάκος, ίσως αυτό είναι μια παράμετρος που πάντα παίζει ένα ρόλο, δεν μπορεί να δηλωθεί γηγενής. Δηλαδή, είτε παίρνεις έναν ξένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, το έχεις πει.
3: Έναν Ευρωπαίο, ας πούμε, έναν κοινοτικό, είτε παίρνεις τον Χατζηδιάκο, είναι το ίδιο.
0: Να.
3: Δεν έχει σημασία που παίζει η Εθνική Ελλάδος, δεν έπαιξε σε νεαρή ηλικία. Σε ακαδημία ελληνικής ομάδας, οπότε ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το δηλώσει η γενιά. Αυτό νομίζω κάπως επηρεάζει και τις γενικότερες διαπραγματεύσεις, γιατί άλλο ποσό θα δώσεις όταν ένας παίκτης σου καλύπτει όλο το πακέτο και άλλο ποσό όταν σου καλύπτει μια θέση που μπορεί να την πάρει και κάποιος άλλος που δεν είναι Έλληνας και είναι κοινοτικός, ας πούμε. Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλο το ρεπορτάζ με Κώστα Πετρωτό το απόγευμα 5 με 7. Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα κρατάτε το σίγουρο. Αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και μπορεί να κλείσει ακόμα και σήμερα, το αναφέρουν και οι Ισπανοί, είναι η περίπτωση του Άριτς Ελουστόντο. Έχει καλό βιογραφικό. Ακούσαμε και τον Γιώργο Μάτζιο. Όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πρώτον πυλών. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, θέλει μια έξυπνη διαχείριση. Τι θα πληρώσουμε, πώς θα το πληρώσουμε, πώς θα το πάρουμε, τι θα κάνουμε. Σας προτείνω να γνωρίσετε τη Flex Car και την Open Cars. Με τη Flex Car μπαίνετε στο απόλυτα ευέλικτο leasing. Πληρώνετε μόνο ένα σταθερό μίσθωμα, το οποίο καλύπτει τα πάντα και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα, αν προτιμάτε την ιδιοκτησία, η Open Cars σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα άριστο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όχημα και σας δίνει ευκολίες πληρωμής και δόσεις χωρίς τράπεζα. Οπότε κάντε πραγματικά την έξυπνη κίνηση, πηγαίνετε μια βόλτα στο κατάστημα, θα το βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Ίνδου. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Μυρίζει λουχουδιά!
27: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
26: Πού πήγε πάλι!
27: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
26: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
27: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
28: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μία είδηση, πραγματική βόμβα. Όμως ο Κωνσταντέλιας δηλώνει ότι αποσύρεται από τις επόμενες, από τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Τώρα πώς και γιατί, σε λίγο, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, φεύγει από την εθνική ομάδα, δεν θέλει να συμμετέχει στην εθνική ομάδα Κωνσταντέλιας. Αυτό δηλώνει με προσωπική του ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά. Να πάω στο διαγωνισμό και επιστρέφω για να σας δώσω επακριβώς αυτή την βόμβα με τον Κωνσταντέλια να δηλώνει ότι δεν θα συμμετέχει στα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, σε επόμενες υποχρεώσεις. Δεν οριοθετεί μέχρι πότε, λέει δεν θα είμαι παρόν στην εθνική ομάδα στα επόμενα παιχνίδια. Το διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου, alert, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έρχεται ο διαγωνισμός. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα πας γρήγορα και άνετα. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη για σποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Στη Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά. Σε Αλόνισο 4 ώρες και 20 λεπτά. Οπότε ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, με τη Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Όμως, στο Μετρόπολης 95,5 κερδίζεις και διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά με Sea Jets για όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλεις εσύ. Αν θέλεις, για να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσέ μας τώρα στο 2310-90-90-90. Κυρία Μιχαηλίδου, οι πρώτες 10 γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν μπαίνουν στην κλήρωση της εβδομάδας. 2310-90-90-90. Αν δεν προλαβαίνεις, συντονίσου, μείνε συντονισμένος, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες. Η κλήρωση την Παρασκευή live, ζωντανά, εδώ στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, πάμε στη βόμβα τώρα. Αυτή είναι βόμβα. Σας διαβάζω την ανάρτηση Κωνσταντέλια, ο οποίος αναφέρει: μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η δήλωση βόμβα του Κωνσταντέλια, ο οποίος δηλώνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Και προσέξτε, ρωτάει κάποιος, γιατί? Η απάντηση direct από τον Γιάννη Κωνσταντέλια λέει: με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, θα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας ο Άστου ΠΑΟΚ, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το πρώτο, εδώ θα το βάλουμε και γκάλοπ, έκτακτο γκάλοπ για σας, αν συμφωνείτε με αυτή την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Το γιατί δεν θέλει να συμμετέχει, λέει, έχω ήδη ένα παιδί στο σπίτι και θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά, σύζυγός μου θα φέρει στον κόσμο ένα δεύτερο παιδί, άρα κυοφορεί το παιδί μας, άρα εγώ θέλω να είμαι εδώ, θέλω να είμαι εδώ στο σπίτι μου, δεν θέλω να λείπω. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να πει και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χρειαστεί να πάει να παίξει στο εξωτερικό. Εκεί δεν θα πας? Ερώτηση. Γιατί αν λες έχω ένα παιδί στο σπίτι και έχω και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και λες δεν θέλω να λείπω, θεωρώ ότι θέλω να είμαι εδώ, θα ρωτήσει κάποιος ότι εντάξει, κατανοητό, αλλά και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρώπη και με τον ΠΑΟΚ θα έχεις μετακινήσει, θα έχεις ταξίδια. Ισχύει ο ίδιος λόγος και εκεί? Εύλογο το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια απόφαση, είναι σεβαστή. Ο κάθε άνθρωπος λέει εγώ θέλω να παίξω στην εθνική ομάδα, εγώ δεν θέλω να παίξω στην εθνική ομάδα. Τώρα, γιατί θέλω ή γιατί δεν θέλω, αυτό έχει να κάνει με τα προσωπικά ιδεώδη του καθένα, με το πώς το αισθάνεται ο καθένας, πώς ιεραρχεί προτεραιότητες ο καθένας, αλλά στο τέλος είναι μια απόφαση 100% που θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Μπορεί να συμφωνεί, εγώ διαφωνώ, κάθετα, όμως είναι απόλυτο δικαίωμα του καθένα να αποφασίζει μόνος του και επίσης πρέπει μια τέτοια απόφαση να γίνει απόλυτα σεβαστή από όλους. Τώρα, αν συμφωνεί κάποιος ή αν διαφωνεί, αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση. Τώρα, το γκάλοπ για το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, γιατί η είδηση έσκασε τώρα. Έσκασε τώρα, ευχαριστώ τον Γιώργο Στράντζαλη, μόλις ανέβηκε και τον γκάλοπ. Μπορείτε να πάρει θέση ο καθένας εκεί. Είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, για το λόγο του είπα και πριν, ο Γιάννης λέει ότι εγώ έχω ένα παιδί στο σπίτι, περιμένω ένα δεύτερο, άρα θέλω να είμαι εκεί. Και θα πει, ξαναλέω, ότι είναι ένας λόγος ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να πει, μα αυτό που αναφέρεις για την εθνική ομάδα ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Άρα, είναι πρόσχημα ή ένας βασικός είναι ο λόγος? Είναι προσχηματικό αυτό που λες. Όλα στο τραπέζι, όμως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Είναι μια είδηση που σκάει τώρα. Με τον Σοκράτη Φιντανίδη είχαμε ραντεβού να μιλήσουμε για κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ παρά να του ζητήσω και την άποψή του για την απόφαση Κωνσταντέλια να πει ότι δεν θα συμμετέχω στην εθνική ομάδα. Γιατί με ένα μικρό, διαβάζω ακριβώς τη δήλωση, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, διαγωνισμός τέλος, σας παρακαλώ πολύ, μην τηλεφωνείτε άλλο. Σοκράτη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έσκασε βόμβα μόλις τώρα με αυτή τη δήλωση του Κωνσταντέλια. Θέλεις να μου πεις τη γνώμη σου?
1: Εντάξει, τώρα.
0: Σε χάνω όμως λίγο. Μπορείς λίγο να μετακινηθείς? Έχουμε θέμα μετά.
1: Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, έλα. Τώρα σας ακούω κι εγώ.
1: Σε μια τέτοια δήλωση τώρα δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως είναι μια, αν έχει γίνει με τον τρόπο που έχει γίνει, μια απόφαση δική του. Και δεν ξέρω αν είναι καλό, αν ισχύει και αν γίνει.
0: Όχι, ισχύει ο ίδιος, είναι δήλωσή του που την ανέβασε στον λογαριασμό του, είναι δεδομένο αυτό.
1: Οκ, okay, πολλές φορές και στους προσωπικούς λογαριασμούς παρεμβαίνουν άλλα άτομα, μπορεί να έχει γίνει και κάποιο λάθος.
0: Δεν θέλεις και εσύ όπως εγώ να το πιστέψεις. Δεν θες να το πιστέψεις.
1: Νομίζω πως ένας ποδοσφαιριστής στη φάση της καριέρας του, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν νομίζω πως θα έπαιρνε τέτοια απόφαση. Δεν είναι σωστό να πάρει τέτοια απόφαση. Καλό είναι να περιμένουμε.
0: Ναι. Άρα λες μήπως καταφέρουν και το μεταπίσουν, ε?
1: Λέω πως καλύτερο να βγει κάτι επίσημο και όχι από ένα προσωπικό λογαριασμό, τον οποίο πολλές φορές μπορεί να έχει πέσει και...
0: Όχι. Αυτό είναι δεδομένο. Ήδη έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Να μην μείνουμε στο το αν έχει πέσει θύμα χακαρίσματος, okay, ή όχι, είναι δεδομένο αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω πως είναι μια απόφαση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει ένα ποδοσφαιριστή του Βεληνικού σε αυτού στο να εξελίξει περισσότερο την καριέρα του, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ποδοσφαιριστής με φοβερά προσόντα, τρομερά πρικισμένος και για μένα είναι ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm. Άρα,
1: περιμένουμε να δούμε.
0: Στεναχωριόμαστε. Και εγώ στεναχωριέμαι όταν λέει ο Κωνσταντέλιας δεν θα παίξω.
1: Δεν
0: στεναχωριέσαι.
1: Λίγο...
0: Πάγωσες που το άκουσες.
1: Με αφήνει μια περίεργη σκέψη, οπότε καλό είναι να περιμένουμε λίγο.
0: Να περιμένουμε. Σοκαρίστηκες και εσύ όπως σοκάρονται
1: όλοι. Είναι λίγο.
0: Πολλές σκέψεις. Σοκράτη, πολλές σκέψεις.
1: Είναι λίγο απότομο.
0: Είναι απότομο. Το ένα, στεναχωριέσαι για την εθνική ομάδα, στεναχωριέσαι για τον ίδιο το Γιάννη, γιατί θεωρείς ότι λες, άμα παίζω και στην εθνική ομάδα, εξελίσσομαι καλύτερα. Έτσι δεν είναι.
1: Το πόσο σημαντικός είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το πόσο σημαντικός είναι για την εθνική ομάδα ή το πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια, και αυτό είναι κάτι το οποίο. Είναι αρεστό σε όλους τους φιλάθλους όλων των ελληνικών ομάδων. Η δημοτικότητα του ξεχυλίζει σε όλα τα γήπεδα και βλέπουμε το χειροκροτά παντού. Αυτή είναι η αναγνώριση ενός σπάνιου ταλέντου, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει όλα τα φόντα να γίνει ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, είναι λίγο σοκαριστικό.
0: Είναι σοκαριστικό 100%. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί μιλάμε για τον μεγαλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή ή το μεγαλύτερο ταλέντο, να το θέσω διαφορετικά, αυτή την εποχή. Και περιμένεις, σου δίνει χαρά να τον έχεις στην εθνική ομάδα και όταν λέει εγώ τέλος από την εθνική ομάδα, σε στεναχωρεί και στεναχωρεί και για τον ίδιο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι τιμή για κάποιον να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο. Ειλικρινά το λέω. Είναι τιμή.
1: Μας δίνει χαρά να τον βλέπουμε να χαϊδεύει την μπάλα, γιατί πραγματικά χαϊδεύει την μπάλα. Πραγματικά έχει κάτι απρόβλεπτο στο παιχνίδι του. Έχει ένα χάρισμα, έχει μια φοβερή δικιά του οπτική γωνία που βλέπει τους αντιπάλους να έρχονται και ένα τρομερό τρόπο να τους αποφεύγει.
0: Μακάρι να τον μεταπίσουν, Σοκράτη. Μακάρι. Μακάρι να τον μεταπίσουν, ε?
1: Μακάρι, εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, αλλού πήγαμε. Έχουμε και τον γκολ. Δώσε μου και ένα γκολ, σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν ξέρω, θα ξανακούσουμε Κωνσταντέλια γκολ με εθνική ομάδα. Θα το έχουμε σε λίγο, θα το παίξουμε. Πες μου για Κετζιόρα που έφυγε από τον ΠΑΟ και έρχεται ο Ελουστόντο. Πες μου για Κετζιόρα τη γνώμη σου που φεύγει.
1: Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος υπήρχαν κάποια μεγάλα χρονικά διαστήματα που είχε καλή απόδοση στον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ όμως ότι θα είναι απώλεια. Νομίζω πως θα καλυφθεί πολύ γρήγορα η απουσία του. Δεν είναι για μένα βαρόμετρο για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το χαρακτηριστικό του είναι η σταθερή απόδοση που έχει και η κάποια ηρεμία που βγάζει στο παιχνίδι του, χωρίς όμως να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ηγηθεί της άμυνας μιας ομάδας που πάει για πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Άρα είπες για τον Κετζιόρα, έρχεται ο Λουστόντο, δεν το ξέρεις τον Ισπανό της Real Sociedad.
1: Εντάξει, έχω μια οπτική.
0: Α, πες μου και αυτό και να κλείσουμε.
1: Εικόνα
0: έτσι.
1: Σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται από πολύ ψηλό επίπεδο. Το να παίζεις στο Ισπανικό πρωτάθλημα και να αντιμετωπίσεις αντιπάλους οι οποίοι κάθε αγωνιστική έχεις απέναντί σου ποδοσφαιριστές με μεγάλη ποιότητα, οι οποίοι παίζουν και σε πολύ ψηλά τέμπο. Σίγουρα στο ελληνικό πρωτάθλημα ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Αν είναι ο παίκτης που έρχεται για να αντικαταστεί το Κετζιόρα, σίγουρα είναι μια
0: καλή προσθήκη,
1: μια καλή προσθήκη η οποία θα δώσει στον ΠΑΟΚ σίγουρα καλύτερη ισορροπία στο πώς θα φτιάχνει το παιχνίδι και στο πώς θα διαβάζει το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, Σοκράτη μου, θα τα πούμε ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έσκασε η είδηση και πρέπει να τρέξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σοκράτη Φιντανίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, κάντε λίγη υπομονή. Έχουμε σε λίγο, πάρα πολύ λίγο, ρεπορτάζ από Κυριάκο Θωμαίδη να δούμε τις αντιδράσεις που προκαλεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στον πρόεδρό της, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην εθνική ομάδα, η απόφαση του Κωνσταντέλια να μην φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο. Λοιπόν, όλοι ψάχνουμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Αν ανήκεις σε αυτούς, πήγαινε στο Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, σίγουρα έχεις ένα σταθερό. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Και με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να έχεις εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας, επιχείρηση και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Εδώ πάμε με στον Κυριάκο Θωμαίδη και πρέπει να μάθουμε μετά και ο ΠΑΟΚ τι λέει γι' αυτό, γιατί αφορά τον παίκτη, αλλά όλοι έχουν άποψη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΕΠΟ, αν έσκασε ως κεραυνός εν εθρή αυτή η απόφαση. Κυριάκος Θωμαίδης είναι στη γραμμή. Κυριάκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, ό,τι είναι προσωπικό είναι σεβαστό και η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει προσωπικό χαρακτήρα. Κατά δεύτερον, ασφαλώς και δεν χαίρονται στην ΕΠΟ ούτε Γιοβάνοβιτς ούτε ο Γκαγκάτσης για το ότι δεν θα έχουν τον Κωνσταντέλια στη διάθεσή τους. Όμως η πληροφορία που έχω από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λέει ένα προσωρινό αντίο. Mm-hmm. Δηλαδή ενδεχομένως να λείψει από τα μάτς του Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
2: και μετά να επανέλθει, mm-hmm, στην Εθνική Ελλάδος. Αυτή είναι η πληροφορία που προέρχεται από τα εσώτερα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ελπίζω να επιβεβαιωθεί.
0: Και το λέει και ο ίδιος, λέει για τα επόμενα παιχνίδια, λέει για τις επόμενες υποχρεώσεις. Και ποιες είναι αυτές? Παίζει η Ελλάδα με τη Σερβία στο Βελιγράδι 24 Σεπτεμβρίου, με τη Γερμανία εκτός έδρας 27 Σεπτεμβρίου και επιστρέφει εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου, Κυριάκο. Ναι, αυτές είναι οι επόμενες.
2: Λοιπόν, ενδεχομένως λοιπόν να λείψει από τα δύο μάτια Σεπτεμβρίου που είναι στο Βελιγράδι και στο Augsburg και να είναι και πάλι στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής μέσα στον Οκτώβριο. Βέβαια, αυτό να το κρίνει ο προπονητής, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο για τον Γιοβάνοβιτς αλλά και για οποιονδήποτε προπονητή να λειτουργήσει έτσι. Η πληροφορία που έχω πάντως από την ΕΠΟ είναι ότι η διάθεση του Κωνσταντέλια δεν είναι αντίο, είναι εις το επανειδήν.
0: Ναι. Βέβαια, ναι, αλλά εντάξει, ακόμα και αυτό, αν είμαι προπονητής και εσύ παίζουμε και λες εγώ δεν έρχομαι και επιστρέφω μετά, και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Έτσι, δυσκολεύουν τα πράγματα, θέλω να πω.
2: Ναι, ναι, ασφαλώς. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του προπονητή, πώς σκέφτεται, αν έχει πιστεί από τις ενδεχόμενες εξηγήσεις του παίκτη, ναι, αλλά αυτά επειδή έχουν και μια προσωπική βάση, εγώ τουλάχιστον δεν διατίθεμαι να μπω στα εσωτερικά μιας προσωπικής απόφασης ενός ποδοσφαιριστή που δεν συνδέεται με αγωνιστικά θέματα, συνδέεται με την οικογένειά του και με τη ζωή του.
0: Ναι, και πρόσεχε τώρα, κατώ, τρέχει τώρα το καφενείο, αρχίζει και τρέχει. Μου στέλνουν ήδη μηνύματα κόντρα, λέει, Σαββίδη Γκαγκάτση. Πώς τρέχουν τώρα τα πράγματα, και ο καθένας μπορεί να μεταφράζει ένα γεγονός, μια προσωπική απόφαση, με όποιον τρόπο θέλει αυτός.
2: Κόντρα με ποια έννοια, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν το ξέρω, μου στέλνουν μηνύματα. Γι' αυτό είπα, πώς μπορεί. Μπαίνει το καφενείο
2: δηλαδή,
0: τώρα εδώ μέσα.
2: Είπε ο Σαββίδης στον Κωνσταντέλια, μην πας στην Εθνική για να βλαφθεί ο Γκαγκάτση.
0: Δεν γίνονται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
2: Αυτά είναι για το, όπως το είπες, για το καφενείο.
0: Για το καφενείο.
2: Ποια είναι η πληροφορία και νομίζω ότι είναι βάσιμη αυτή η πληροφορία που σας μεταδίδω. Και ενδεχομένως να επαληθευτεί και από τον ίδιο τον παίκτη.
0: Άρα αυτό που λες δείχνει δύο πράγματα. Ένα, ότι θα είναι μια προσωρινή απόφαση. Και δύο, ήταν σε γνώση της Ομοσπονδίας, όπως είναι και σε γνώση της ότι είναι μια προσωρινή απόφαση και θα επιστρέψει μετά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, η Ομοσπονδία έχει αυτή την βεβαιότητα ότι ο ποδοσφαιριστής δεν εγκαταλείπει την Εθνική.
0: Κυριάκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις, ατελείωτη ποδοσφαιρική κουβέντα. Τον αλήθεια, βλέπουμε, κουβεντιάζουμε, μιλάμε, αυτός έτσι, ο άλλος αλλιώς. Με το Super Social της Superbet μπορείς όμως να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Τι λένε οι υπόλοιποι που παίζουν, θα το δεις. Να ανακαλύψεις ποιες είναι οι δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια πραγματικά μεγάλη κοινότητα που ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της μεγαλύτερης διοργάνωσης στον πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν και φαίνεται και είναι αποδεδειγμένο, δεν παίζεται μόνο μέσα στις 4 γραμμές και μόνο 90 λεπτά. Συνεχίζεται με προβλέψεις, επιλογές, απόψεις χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος, το πάθος για το ποδόσφαιρο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ θέλω ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ τι λέει γι' αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις λίγο πάλι μαζί.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργασία. Εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πλάς, πλάς, πλάς.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
24: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
28: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μευράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
30: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
31: Ναι.
32: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
31: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
0: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
1: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
3: Πεινάω. Για πού είμαι?
4: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
3: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
5: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και προσπαθούμε όλοι να συνέλθουμε από το σοκ της είδησης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να δηλώνει ότι θα απουσιάσει, δεν θα είναι παρόν, δεν θέλει, δεν μπορεί. Προτιμά να είναι σπίτι με την οικογένειά του από τα επόμενα παιχνίδια, τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Και είναι πραγματικά μια σοκαριστική είδηση, γιατί δεν αφορά τον οποιοδήποτε, αφορά το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό είναι πραγματικά μια είδηση που σοκάρει. Και προσέξτε, έρχεται αυτή η είδηση, η οποία λέει ο Κωνσταντέλιας: έχω ένα παιδί, περιμένω ένα ακόμα, προτιμώ να είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους. Και αυτή η είδηση έρχεται σε αυτό το debate που έχει ανοίξει και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου ένας ποδοσφαιριστής, δεν έχουν σημασία τα ονόματα, λέει: γεννάει η γυναίκα μου, εγκαταλείπει την εθνική ομάδα του Βελγίου και πηγαίνει να παραστεί στη γέννηση του παιδιού του. Υπάρχει ένας άλλος ποδοσφαιριστής από την Νορβηγία, Όστιγκαρντ, ο οποίος λέει: όχι, εγώ θα τιμήσω τη φανέλα της χώρας μου, αυτήν εκπροσωπώ, θα μείνω εδώ να αγωνιστώ, θα παρακολουθήσω τον ντοκετό μέσα από FaceTime. Και όλο αυτό ανοίγει ένα τεράστιο debate. Με αυτό αφορμή, ζήτησα από τον καθηγητή ψυχολογίας, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη, να μας μιλήσει, αλλά μας προσπερνάει η υπόθεση Κωνσταντέλια. Οπότε, κύριε καθηγητά, αφού σας καλησπερίσω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την απόφαση Κωνσταντέλια και με τους λόγους που θέτει για να μην είναι στην εθνική ομάδα και να είναι στο σπίτι του. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπούζο.
0: Είστε καλά, γερός, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε στον Κωνσταντέλια, γιατί ξέρω ότι είστε και φίλος του ΠΑΟΚ, οπότε η άποψή σας έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι αγαπητός από όλους τους Έλληνες ασχέτως ομάδας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό όταν τον κάνουν αλλαγή

0: έβαλε τη χώρα πάνω από αυτό, μόνο ότι με ηλεκτρονικό μέσον είδε τη γέννα του παιδιού του.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια ο καθένας σύμφωνα με τις αρχές του.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να πω για τον Κωνσταντέλια, τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερα,
1: mm-hmm.
0: και για το ήθος του, ότι έχει υποστεί ένα bullying στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
1: mm-hmm.
0: απαράδεκτο,
1: mm-hmm.
0: για την θρησκεία του κτλ.
1: Και
0: δεν προστατεύτηκε επαρκώς ούτε από τα μέσα, ούτε από την ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν πατέρας του Κωνσταντέλια, θα του έλεγα, αγόρι μου, πολύ σωστά κάνεις και βάζεις την οικογένεια πολύ ψηλά,
1: mm-hmm.
0: τον τιμάει, mm-hmm. και είναι παράδειγμα για όλους, αλλά η οικογένεια υπάρχει μέσα στο κράτος που λέγεται Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι περιμένουμε από τον Κωνσταντέλια, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδος,
1: mm-hmm.
0: να συνεισφέρει στην ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Η δικαιολογία του να μείνει μακριά για αυτούς τους λόγους τη βρίσκω λίγο αδικαιολόγητη. Το καταλαβαίνω να παρίσταται στη γέννα του παιδιού του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το καταλαβαίνω να είναι εξαιρετικός πατέρας και σύζυγος και να συμπαρίσταται την οικογένειά του.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Αν ο καθένας έβαζε πρώτο τον εαυτό του, δεν θα υπήρχε πατρίδα και Ελλάδα κτλ. Εγώ θα έλεγα αξίζει να το ξανασκεφτεί ο Κωνσταντέλιας με περισσότερη ωριμότητα. Διότι εκεί που είναι ο αγαπητός θα έχει αρνητικές επιπτώσεις επάνω του. Και είναι κρίμα. Και για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Κύριε καθηγητά, χαίρομαι ειλικρινά που σας ακούω και χαίρομαι που ένας άνθρωπος του δικού σας βεληνικούς με αυτή την εξειδίκευση και την ειδικότητα στέκεται απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα πολύ ευαίσθητο με μεγάλη προσοχή. Επειδή είστε ΠΑΟΚ, πείτε μου για τον Λουτσέσκου και έχουμε και γκάλωπ αν θα έπρεπε να τιμηθεί για όλα όσα προσέφερε.
0: Είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός.
1: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι όταν η ελληνική ομάδα παίζει στο εξωτερικό, είμαι πάνω με την ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Λουτσέσκου γνωρίζετε από τις ιδιωτικές συζητήσεις μας ότι θεώρησα ότι τελείωσε η εποχή του Λουτσέσκου.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος που προσέφερε τόσα στον ΠΑΟΚ,
1: mm-hmm.
0: τόσα πολλά.
1: Ναι. Πάντα
0: με τη βοήθεια του Σαββίδη, διότι δεν υπήρχε στο παρελθόν ο Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να στίβουμε το λεμόνι και να πετάμε τη λεμονόκουπα που λέγεται Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Είναι απαράδεκτο.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια ειδική τελετή για τον Λουτσέσκου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ γεμάτο, mm-hmm. πριν από έναν κρίσιμο αγώνα,
1: mm-hmm.
0: να τιμηθεί, ώστε να νιώσει και αυτός την τιμή που του δίνουμε για ό,τι προσέφερε στην ομάδα που είναι μοναδικό,
1: mm-hmm.
0: αυτό που προσέφερε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου και είναι και καλό παράδειγμα και για τους επόμενους προπονητές, mm-hmm. να ξέρουν αν προσφέρουν ότι είμαστε ευγνώμονες,
1: mm-hmm.
0: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Άρα, ένα λέτε να το ξανασκεφτεί ο Κωνσταντέλιας, δύο yeah. λέτε έπρεπε να γίνει, να τιμηθεί ο Λουτσέσκου, γεγονός που θα αποτελέσει.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Που θα αποτελέσει, το έχουμε και γκάλωπ, θα πω σε λίγο το αποτέλεσμα. Mm. Και θέλω να μου πείτε και αυτό. Αφήνω την εθνική ομάδα, γίνομαι πατέρας να πάω στον Τοκετό. Ναι ή όχι. Πώς το βλέπει ένας ψυχολόγος από τη δική του γωνιά, πάντα με αντικείμενο τον άνθρωπο. Γιατί η ψυχολογία είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς του ανθρώπου.
0: Σωστά. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις αρχές του, οι οποίες είναι σεβαστές. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως η έννοια της πατρίδος. Εξάλλου το λέγανε οι αρχαίοι,
1: ναι.
0: ότι πάνω απ' όλα είναι πατρίδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή ο Κωνσταντέλιας χαίρει αυτής της εκτιμήσεως και της αγάπης από την πατρίδα,
1: ναι.
0: δεν πρέπει να την πουλήσει.
1: Να μην την πουλήσει,
0: λέτε. Να είναι δίπλα στην οικογένειά του, πολύ σωστά και δίνει καλό παράδειγμα. Εάν χρειαστεί, ας πούμε, μια στιγμή που θα γεννάει η σύζυγός του να είναι εκεί, ίσως να είναι και θεμητό να πάει, αλλά όχι να εγκαταλείψει την εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δικαιολογία αυτή.
1: Κύριε καθηγητά, τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε
1: παρακαλώ.
0: Να πω κάτι άλλο σημαντικό για μένα.
1: Παρακαλώ.
0: Για τις Έλληνες. Λοιπόν, ο Αταμάν προσέφερε στον Παναθηναϊκό σε 3 χρόνια 4 κύπελλα, ένα εκ των οποίων είναι πανευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Απόλυτα πετυχημένος. Mm. Απέτυχε όμως στο στόχο.

0: τους του τον τελευταίο χρόνο, απελήθη. Ο Λουτσέσκου προσέφερε στον ΠΑΟΚ τόσα όσα κανείς συνολικά στα 100 του χρόνια, απέτυχε στους στόχους του, φέτος απελήθη. Διερωτώ με τον αγαπητό μας Γιωβάνοβιτς, τον συμπαθή αυτό άνθρωπο, που απέτυχε στα πάντα στην Εθνική και μας άφησε απ' έξω από παντού. Πότε θα απολυθεί για να μπει κάποιος να έχει προοπτική, διότι να θυμάστε αυτή τη συζήτηση με την οτροπία που έχει ο κύριος Γιωβάνοβιτς να αλλάζει συνέχεια την ομάδα, δεν πρόκειται να πάει προς τα Εθνική.
1: Βλέπετε τον Λουτσέσκου, βλέπετε τον Λουτσέσκου στην Εθνική?
0: Δεν ξέρω ποιον και το Δόνι, δεν ξέρω ποιον.
1: Μάλιστα,
0: αυτό θα
1: εντάξει.
0: Το κρίνουν αυτοί που κάνουν, αλλά ο Γιωβάνοβιτς σίγουρα πρέπει να φύγει άμεσα, έπρεπε να έχει φύγει εδώ και καιρό, διότι να το κάνει όπως ο Ροχάγκελ. Τι έκανε ο Ροχάγκελ? Κρατούσε σταθερά μια ομάδα, να υπάρχει αυτοματισμός.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό της αλλάζει συνέχεια.
1: Εντάξει κύριε καθηγήτα, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, τη δική μου αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία πάντα. Λοιπόν, θέλω να... Τώρα αυτή η είδηση με τον Κωνσταντέλια ανατρέπει τα πάντα. Το αντιλαμβάνεστε. Ακούσαμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Τι λέει η ΕΠΟ? Πώς υποδέχθηκε την απόφαση Κωνσταντέλια να μην πάρει μέρος στις υποχρεώσεις εθνικής στις επόμενες? Πάμε να δούμε τι λέει ο ΠΑΟΚ. Το ήξερε και τι λέει? Δεν ξέρω αν έχουμε ρεπορτάζ. Ειδικός Πετροτός είναι στη γραμμή. Κωστή.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα στους ονοκρατές. Δεν έχει προκύψει κάποια θέση του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, ή κάποια διαρροή προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα και δεν ξέρω πόσο ο ΠΑΟΚ, θα μου πεις, πλήττονται και τα δικά του συμφέροντα, υπό την έννοια ότι όταν δεν παίζει ένα παίκτη εθνική, δεν ανεβαίνει η αξία του, δεν μπορεί να παίξει σε διοργανώσεις που φέρνουν χρήματα στην ομάδα. Γενικώς το να μην είναι διεθνής ένας ποδοσφαιριστής είναι πρόβλημα για μια ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, επικαλείται ο Κωνσταντέλια στο γεγονός ότι πλέον έχει δεύτερο παιδί και δεν έχει χρόνο να αφιερώσει στην οικογένειά του και του το στερεί η εθνική. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό όταν το 80% της δραστηριότητάς του της καθημερινής είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός που θα του δημιουργούσε θέμα.
1: Mm.
2: Θα μου πεις, ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη είναι η βασική του δουλειά, ας πούμε. Είναι αυτός που φέρνει τα προς το ζήν ή το συμβόλαιο του με το δικέφαλο. Εγώ κρατάω προς το παρόν τη λέξη προσωρινή,
1: ναι,
2: αποχώρηση από την Εθνική, που σημαίνει ότι αφήνει έστω και ένα μικρό παράθυρο ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει κάποια στιγμή. Και η αλήθεια είναι, εγώ, για να τα λέμε όλα, ότι επειδή το θέμα Κωνσταντέλια κάποιων αντιλήψεων που έχει περί θρησκείας και λοιπά συζητιέται πάρα πολύ, έτσι, και στα social media,
1: mm,
2: και τοποθετήσεις υπήρχαν. Νομίζω ότι ο Κωστής Ραπτόπουλος έκανε μια τοποθέτηση πρόσφατα που έλεγε ότι θα φύγει για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω να πω ότι η συγκεκριμένη δήλωση σήμερα,
1: mm,
2: αντί να βάζει φρένο σε όλα αυτά, μάλλον δεν ισχύει.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από
1: αυτό. Όχι, όχι, όχι.
2: Το τι ισχύει ακριβώς, το ξέρω ήδη ο Κωνσταντέλιας. Απόλυτο σεβαστό βέβαια, γιατί είναι προσωπική απόφαση. Εμείς ως άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό αθλητισμό, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τον προβληματισμό μας που ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν θα παίζει στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, εγώ παίρνω στη διαδικασία να σκεφτώ έναν μπαμπά με δύο παιδάκια 10 χρονών. Τι θα πει σε αυτά τα παιδιά ο πατέρας τους?
1: Να.
2: Έτσι, ότι δεν θα παίξει ο Κωνσταντέλια στην εθνική.
1: Δεν στέκει αυτό.
2: Δηλαδή,
1: όχι, το είπε, Κωστή μου, εντάξει.
2: Δεν είναι δικαιολογείται με αυτή τη δήλωση. Δεν μπορεί,
1: όχι,
2: να δικαιολογηθεί.
1: Δεν αποτελεί.
2: Επαρκώς.
1: Όχι. Ευχαριστώ, Κωστή.
2: Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επαρκώς. Και σίγουρα το γεγονός ότι στα προηγούμενο διάστημα, Γιώργο, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα και υπήρχαν και αναρτήσεις στα social, για μένα προφανώς και στην ΠΑΕΠΑΟΚ κάτι θα είχαν λάβει, κάτι θα είχαν εισπράξει ως τουλάχιστον διάθεση από πλευρά Κωνσταντέλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας Πετροτός. Νομίζω ότι αυτό ο κάθε νοήμων το καταλαβαίνει, ότι αυτό εδώ δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει επαρκώς μία απόφαση. Όλα αυτά με βάση την κοινή λογική. Μπορώ να πω, δεν πάω στην εθνική ομάδα επειδή έχω ένα παιδί στο σπίτι και περιμένω να γεννήσει η γυναίκα μου. Όχι, είναι η απάντηση. Χιλιάδες γονείς παλεύουν, πηγαίνουν στις δουλειές τους, αφήνουν τις οικογένειές τους για να φέρουν το μεροκάματο για να είναι εκεί. Αυτό λέει η κοινή λογική. Όμως, από την άλλη μεριά, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα αναφέρετο δικαίωμα. Να αποφασίζει ο ίδιος για τις αξίες που πρεσβεύουν τη ζωή του. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό. Είπε πριν από λίγο ο καθηγητής ο Παυλίδης ότι προδίδεις την πατρίδα σου γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα σου. Αυτή είναι που σου προσφέρει. Άλλη οπτική. Όλα σεβαστά. Έτσι. Αλλά στο τέλος, ο παρονομαστής είναι η λύπη. Λυπάσαι γιατί λες τόσο μεγάλο ταλέντο θα ήταν στην εθνική ομάδα. Σε κάνει περήφανο να τον βλέπεις εκεί. Λες, αν δεν πηγαίνεις εκεί, το λέω φωναχτά, μοιράζομαι τη σκέψη μου μαζί σας. Δεν θα είμαι εκεί, θα έχω την εξέλιξη που θα έχω. Λέω ότι σε βλέπουν οι άλλοι. Σου λέει, δεν θέλει να πηγαίνει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει απειλεί την εξέλιξη του την ποδοσφαιρική. Της βάζει φρένο. Το σκέφτεται ο άλλος. Ο οποιοσδήποτε είναι μια πραγματικότητα από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, έχεις λύση με την Κοσμοτέ Telecom. Σου δίνει λύση στο να έχεις περισσότερες παροχές με το Magenta One Business. Μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να κερδίσεις έκπτωση 10%. Σε εταιρικά κινητά, να έχεις δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και να έχεις εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, παράδειγμα υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής, επικοινωνίας και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business να μάθεις περισσότερα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κωνσταντέλιας επισκιάζει τα πάντα. Οπότε, προσκεκλημένους που είχαμε για να κουβεντιάσουμε άλλα θέματα, τους ζητώ συγγνώμη, αλλά θα τους πάω στο θέμα που υπάρχει. Ανέση Αναστασιάδης είναι στην γραμμή. Ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω αν κάνει και τον προπονητή. Ξεκινάει και προπονητής, βέβαια. Είναι αλήθεια. Ανενημέρωτο συλλαμβάνομαι. Ανέση, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στην είδηση. Κωνσταντέλιας λέει: δεν είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Γιατί θα ρωτήσεις, απαντάει ο ίδιος. Γιατί έχω ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια. Αισθάνομαι, λέει, ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Το σχόλιο σου.
1: Είναι πολύ στενάχωρο, γιατί μαζί με τον Καρέτσα είναι τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα που έχει βγάλει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες και από τη στιγμή που είναι προσωπικό είναι απόλυτο σεβαστό, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό και θα πρέπει όλοι να κάνουμε έναν απολογισμό και να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, γιατί αυτά τα παιδιά δεν προστατευτήκαν σε ένα υγιές ποδοσφαιρικό περιβάλλον για να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο που χρειάζεται να έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Οπότε, πέρα του προσωπικού που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που υπάρχει οικογενειακό ζήτημα, θεωρώ ότι και το γύρω από το περιβάλλον δεν ήταν αυτό το υποστηρικτικό που χρειάζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές και αυτά τα παιδιά για να αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι και σπουδαίοι και ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα για να παραμείνουν σε αυτό το χώρο. Της εθνικής μιλάω, έτσι.
0: Ναι, σε στεναχωρεί αυτό που άκουσες ή όχι?
1: Κοίταξε, εμένα με στεναχωρεί, γιατί ξαναλέω ότι ο αντίστοιχος Κωνσταντέλιας της Ισπανίας ή ο αντίστοιχος Κωνσταντέλιας της Γερμανίας, ο αντίστοιχος Μουσιάλα ή ο αντίστοιχος Πέδρη που είναι εκεί, υπάρχει ένα σύστημα ανθρώπων που αγαπάνε τον αθλητή, το ποδόσφαιρο, τη διαδικασία, που τα περιβάλλουν με τέτοια φροντίδα και αγάπη που δεν περνάει από το μυαλό τους αυτές οι σκέψεις. Και με στεναχωρεί, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει την ευκολία να παράγει Κωνσταντέλιας και Καρέτσες κάθε 2-3 χρόνια. Οπότε είναι ένα στενάχωρο, γιατί στερείται τις υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή που πραγματικά έδειξε και τον τελευταίο χρόνο στον ΠΑΟΚ ότι ήταν ο ηγέτης, μπορούσε να γίνει και ο ηγέτης στην εθνική ομάδα.
0: Ανέστη μου, ευχαριστώ, φίλε, πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά έχουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εσείς διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την GrecoStrom, σε όποια διάσταση θέλετε εσείς. Post θα μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5, θα βρείτε το post και θα δηλώσετε συμμετοχή. Οπότε μπορείτε να καλωσορίσετε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την GrecoStrom τον Ιούνιο. Χαρίστε ένα τέλειο ύπνο στον εαυτό σας και μοναδικά δώρα. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος ή κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις βέβαια και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence. Όλα αυτά θα τα μάθετε αν πάτε μια βόλτα στην GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr. Την GrecoStrom θα τη βρείτε στην περιοχή Παπάφη, ακόμα σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για BetShow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μιχάλη, καλησπέρα. Τώρα θέλω και την άποψή σου για τη Βόβα Κωνσταντέλια, αν μου επιτρέψεις.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Δυσαρεστήθηκα φυσικά, όπως όλοι οι Έλληνες. Θα θέλαμε να βλέπουμε το παιδί στην εθνική ομάδα. Είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες και ειδικά με αυτά τα χαρίσματα θα θέλαμε να το δούμε πάντα. Είτε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είτε με τη φανέλα της εθνικής, σε φιλικά παιχνίδια, ό,τι να είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι προσωπικό του θέμα, προσωπική του απόφαση. Και πιστεύω ότι αυτό που ανέφερες και εσύ λίγο πριν ισχύει, το ότι είναι για κάποια παιχνίδια, έως ότου έρθει και στον κόσμο μας και το δεύτερο του παιδί, και μετά θα είναι και πάλι στην εθνική. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πει όχι από εκεί και πέρα, Γιώργο. Mm-hmm. Τώρα,
0: πάμε στα δικά μας.
3: Έχουμε σήμερα. Μόνο 6 παιχνίδια εκ το μενού. Αλλά τι παιχνίδια. Και τα 6 για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι η τελευταία αγωνιστική αρχή σήμερα των ομίλων. Mm-hmm. 6 αγώνες. Έχουμε μπόλικο πράγμα εδώ. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα παιχνίδι που αρχίζει στις 10, Βοσνία Κατάρ. Σκοράκι θα πάρουμε. 2-0 και 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Όποιος θέλει να το συνδυάσει και να πάρει μια μεγαλύτερη απόδοση. 2-0 με τζέκο σκόρερ και 3-0 με τζέκο σκόρερ. Οι αποδόσεις είναι πολύ καλές. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Σας θυμίζω ότι μαζί μας είναι οι Bananas Doll, το καθαρό και εύκολο σούπερ ενεργειακό σνακ για όλους. Λοιπόν, στο γκάλο που είχαμε και τρέχει αυτή την ώρα, αν συμφωνείτε ή όχι με την απόφαση του Κωνσταντέλια, είστε εξαιρετικά μοιρασμένοι, 50-50, 50-50. 50% λέτε ναι, συμφωνώ με την απόφαση του Κωνσταντέλια, 50% λέτε όχι, διαφωνώ με την απόφασή του να μείνει στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, φινάλε, δεν φεύγετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
6: Λάκι.
5: Τάκι.
6: Λάκι 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
9: Και σε λένε Τάκι.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
17: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
18: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
17: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
18: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον μπάγκο.
17: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου, γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
18: Καθημερινά?
17: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
18: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: υπεύθυνα.
21: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 5378.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ, με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: μικρό, μικρό του μύρου κάματου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κώστα Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα Κωστή.
2: Γεια σου Γρηγόρη. Έκανες τη σκαλέτα που σε ζήτησε ο άλλος.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ. Γιατί δεν προλάβαινα.
1: Εντάξει.
2: Πήγα γυμναστική και έριξα και μισή ώρα.
1: Για όνομα του Θεού. Εντάξει, σιγά
2: τι. Θα τα προλάβω λίγο να.
1: Ούτως ή άλλως είναι πολύ πλούσια η ειδησιογραφία με πολλά θέματα.
2: Είναι.
1: Όχι απαραίτητα καλά ή κακά, πάντως είναι πλούσια.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ειδησιογραφία και άμα μπορεί να είναι
1: καλή. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν ξέρω από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
2: Ξεκίνα από όπου γουστάρεις.
1: Από το πιο φρέσκο, από το πιο οδυνηρό, από τι.
2: Ξεκίνα από όπου γουστάρεις και θα τα πάμε όλα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι είναι τραγικό η απώλεια του Τάκη του Γκόνια στα 54.
2: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν τον γνώριζα σε προσωπικό επίπεδο. Απολάμβανα τη μεγάλη κόντρα που είχε με τον Αλέφαντο περί φιλοσοφίας.
1: Τεράστια.
2: Ναι. Ο ένας ήταν στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Δεν παραδεχόταν ο ένας τον άλλον. Δεν πρόσβαλε κανένας τον άλλον σε κομμάτια, σε ανθρώπινα κομμάτια, σε προπονητικά. Δεν είπε δηλαδή ο Γκόνιας ότι είναι παλιάνθρωπος ο Αλέφαντος, ούτε ο Νίκος. Ούτε ο Νίκος έλεγε, ξέρω. Κοροϊδεύαν ένας τον άλλον για τα ποδοσφαιρικά.
1: Ο ένας ήταν παιδί της άμυνας και ο άλλος παιδί της επίθεσης.
2: Ναι, ναι. Ήταν άλλοι κόσμοι, να πούμε. Δεν ήξερα ότι είχε στο κεφάλι κακό πράγμα.
1: Δυστυχώς το ήξερα.
2: Δεν μας είπες τίποτα, Φουντές.
1: Να πω τι.
2: Εντάξει.
1: Αυτά δεν είναι να τα πεις.
2: Δεν μας είπες κάτι που ήξερες, το off the record.
1: Όχι, δεν σου κάνω τον έξυπνο.
2: Δεν το ξέρει κανένας.
1: Είχα καλαστεί. Το γνώριζα.
2: Δεν μας είπες τίποτα.
1: Το γνώριζα γιατί και αυτός έκανε παιδιά μεγάλος. Έχει δύο αγοράκια δίδυμα.
2: Είχε καμιά σχέση αυτό που είχε.
1: 4,5 ετών.
2: Είχε δηλαδή καμιά σχέση αυτό με το ότι το ξέρει.
1: Όχι, παρακολουθούσα την προπονητική του πορεία γιατί είχε περάσει από τον Ηρακλή σαν ποδοσφαιριστής. Είχε αφήσει το στίγμα του και στον Ηρακλή. Και έβλεπα τι έκανε.
2: Τώρα αυτό το ήξερα, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Πώς το ξέρεις, δεν το ξέρει κανένας.
1: Από έναν κοινό μας πολύ καλό φίλο.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ήταν κολλητός του.
2: Μάλιστα. Δικός σου κοινός.
1: Και δικό μου κολλητό και του συγχωρεμένου του Παναγιώτη του Γκόνια κολλητό.
2: Παναγιώτη, το έλεγα Τάκη.
1: Ναι, το Παναγιώτη. Θα μπορούσε να βγαίνει από το Δημήτρη. Από το Παναγιώτη.
2: Από όπου βγαίνει, ναι, και το.
1: Και είχα χαλαστεί πάρα πολύ και ότι, να πει τι τώρα, ότι το παιδί φεύγει.
2: Κοίταξε. Τελικά η γυμναστική δεν σε σώζει. Ούτε τα κιλά τα λίγα.
1: Έβγαλε κάτι ναι. στο κεφάλι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δυστυχώς.
2: Ήταν ανεχείρητο.
1: Όχι, εγχειρίστηκε.
2: Από. Ήτανε ανέβρισμα ή.
1: Αυτό ήταν. Όχι. Καρκίνος ήταν.
2: Καρκίνος στο κεφάλι. Ναι.
1: Ναι. Ήτανε πριν από 2 χρόνια, τον Αύγουστο του 24.
2: Ναι.
1: Αφαιρέθηκε.
2: Αφαιρέθηκε όμως.
1: Ναι. Είδαν ότι δεν υπάρχει γιατί τον καρκίνο το χωρίζουν σε βαθμούς. Όταν είναι 4ο βαθμού, είναι τόσο επιθετικός δηλαδή, δεν υπάρχει γυρισμός. Και είχε αποσυρθεί τους τελευταίους μήνες στην κατοικία του στη Λιβαδιά. Και...
2: Εκεί πέθανε στη Λιβαδιά.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω λεπτομέρειες τώρα, όχι για να σου δείξω ότι ξέρω.
2: Πάντως αυτό το κινητό.
1: Αν δεν σου λέω και ονόματα.
2: Εγώ φοβάμαι πολύ αυτό το κινητό. Έχουν αυξηθεί πολύ οι καρκίνοι στον εγκέφαλο. Κανείς δεν θα μας πει την αλήθεια.
1: Κοίταξε.
2: Πάρα πολύ καρκίνοι στον εγκέφαλο τελειώσει, τα τελευταία
1: να
2: χρόνια.
1: Να τελειώσουμε τον Κούνια και να
2: πούμε για αυτό που λες. Φοβάμαι πολύ ότι επηρεάζει πολύ το κινητό. Δεν θα μας πει κανείς την αλήθεια. Εγώ το έχω σε μεγάλη απόσταση να πούμε. Μακριά. Αν μου πει τι θα σωθεί τώρα. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι κάθε οργανισμό το ίδιο.
2: Ορίστε.
1: Δεν είναι κάθε οργανισμό το ίδιο. Μπορεί όντως και εγώ πιστεύω ότι τα ραδιοκύματα επηρεάζουν.
2: Εγώ ξέρω τα τελευταία στιγμή... 20 χρόνια, 15-18 χρόνια, ενώ στη οικογένειά μας, στους φίλους μας, στους γνωστούς μας, στους παίκτες, στους προπονητές, στον κύκλο μας, γενικά ρε παιδί μου, δεν άκουγες, σπάνια άκουγες καρκίνο στο κεφάλι.
1: Αλήθεια λες.
2: Τώρα έχει τετραπλασιαστεί. Θα βγει κανένας να μας πει αν επηρεάζει το κίνητο. Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Περίμενε. Εγώ δεν λέω ότι είναι.
1: Όχι, δεν είπα ότι
2: απλά
1: λες.
2: Με κάνει
1: να
2: εντύπωση.
1: Ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Και δεν είναι καλό αυτό που θα ρωτήσω. Για μένα δεν είναι καλό.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Επειδή ήμουν από τους πρώτους που πήραν κινητά.
2: Ναι.
1: Αρχές δεκαετίας του 90.
2: Ναι.
1: Λογικά με αυτό το τοπίο λες θα έπρεπε να έχω φύγει εδώ και χρόνια.
2: Ρε κόκκινε, άλλο σε λένε. Δεν σου λέω ότι. Μου κάνει εντύπωση ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι
1: καρκίνοι. Μπορεί να επηρεάζει, δεν μπορεί.
2: Και
1: να...
2: το συνδυάζω εγώ με το κινητό. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Πάει το μυαλό μου.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Δεν σε κακίζω. Γιατί αν θυμάσαι ένα διάστημα.
2: Ναι.
1: Γινόταν ντόρος για το που είναι οι κεραίες πολυκατοικίες που είχαν.
2: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι γίνεται.
1: Όχι,
2: εγώ,
1: είχε γίνει ντόρος. Ναι.
2: Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί πολύ. Τώρα τι φταίει, τι δεν φταίει, ας το πει κανένας τρελός επιστήμον, ο οποίος είναι εκτός συστήματος. Λοιπόν,
1: όπως και να έχει,
2: ναι.
1: ο Τάκης ο Γκόνιας είχε ξεκινήσει την προγραμματική του καριέρα εδώ.
2: Εδώ?
1: Εδώ, ναι. Στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στην Ελλάδα.
2: Α, στην Ελλάδα, το λες εδώ, νόμιζα Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές του μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν, για τη συμπεριφορά του, για την προπονητική του φιλοσοφία κτλ. Το πίστεψε πάρα πολύ ένας Αιγύπτιος επιχειρηματίας και άνθρωπος που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Έφτασε να είναι ένας από τους πιο ακροπληρωμένους προπονητές
2: στην Αίγυπτο.
1: Στην Αφρική.
2: Στην Αφρική, ναι.
1: Στην Αφρική. Έφτασε στη δεύτερη θέση με την Πύραμιτς. Παρακολουθούσα.
2: Έδωσε παίκτες εθνική πολλούς.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο Βιτόρια έδωσε πολλούς.
1: Με τη ναι. φιλοσοφία ναι, αυτή ναι, του ναι, επιθετικού ναι. ποδοσφαίρου. Και δυστυχώς το. Γιατί και εγώ το έμαθα προμηνών.
2: Σταμάτησε από εκεί.
1: Σταμάτησε.
2: Ναι.
1: Σταμάτησε γιατί και μην νομίζω ότι και εκεί είναι αγγελικά τα πράγματα. Δηλαδή πολλές φορές είχε πει για τη διαιτησία, για αυτά που έβλεπε. Που, γιατί η ομάδα του έπαιζε όντως ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και είχε φτάσει να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια η Πύραμιτ, συγκεκριμένα έτσι λεγόταν η ομάδα. Και δεν το έλεγε ότι ξέρω ο κακός.
2: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί στα 55.
1: Εγώ σου λέω με χάλασε ναι. γιατί ήξερα ότι έχει 2 μικρά παιδιά, 2 αγοράκια δίδυμα.
2: Είναι μικρά.
1: Ναι.
2: Πόσο είναι?
1: 4,5 χρονών.
2: Τώρα μεγάλος παντρεύτηκε.
1: Αυτό...
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πότε παντρεύτηκε, δεν θέλω να βλακίες. Γιατί ξέρει, επειδή έχει άμεση σχέση με μένα που κι αυτός μεγάλος έκανε παιδιά.
2: Και ταύτισε αυτό λίγο.
1: Ταυτίζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα 50 μα κάνει παιδί.
1: Και επειδή έτυχε να το γνωρίσω. Λίγο.
2: Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο.
1: Να έχουμε ένα κοινό φίλο αδερφικό, ο οποίος τον ζούσε, μιλούσαν κάθε μέρα και μου το είπε με πάρα πολύ πόνο.
2: Κρίμα,
1: ότι,
2: κρίμα, κρίμα τα παιδιά.
1: Μου είχε πει, όταν ξέρεις ότι ο Τάκης φεύγει, λέω, τι εννοείς φεύγει, το και το. Να σου πω κάτι, εσύ θα το έλεγες, είμαι σίγουρος, όχι και δεν είναι κακό αυτό.
2: Τι θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες δημόσια, παιδιά, να ξέρετε ότι...
2: Ότι πεθαίνω, ναι.
1: Όχι.
2: Και για μένα θα το έλεγα.
1: Ο Γρηγόρης πεθαίνει, θα έλεγες.
2: Όχι, όχι, όχι. Για μένα θα το έλεγα. Για τον άλλον, αν ήθελε, ο καθένας, άκου, άκου, δεν είναι, άκου, η αρρώστια και ορισμένα θέματα είναι ιδιωτικά. Δεν μπορώ εγώ να πω κάποιος ότι πεθαίνει εάν ο ίδιος δεν βγει να πει.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω κάνει. Για μένα θα έλεγα, παιδιά, έχω καρκίνο, σε ένα χρόνο φεύγω.
1: Να προλάβω. Πάλι δεν το ξέρεις.
2: Εντάξει, θα ρωτήσω τον γιατρό, θα μου πει πόσο έχεις, ξέρω εγώ, να κάνω υποχρεώσεις μου κτλ. Ναι.
1: Πάλι δεν το ξέρεις.
2: Πώς δεν το ξέρεις. Θα σου πει. Τον πατέρα μου είπε 3 με 4 χρόνια, πήγε 4,5.
1: Θα σου πω κάτι.
2: Τι θα μην πεις κάτι.
1: Θα σου πω κάτι.
2: Οι γιατροί ξέρουν.
1: Και συγγνώμη που
2: δεν το προ... Δεν το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρεις.
1: Άκου λίγο. Για το ELS που έχει μάθει ο κόσμος τελευταία.
2: Ποιο είναι το ELS.
1: Η ολική παράλυση νευρών. Αυτό που
2: έφυγε. Αυτό είναι καινούργια μόδα πάλι.
1: Δεν είναι καινούργια.
2: Ναι.
1: Αυτό το είχε ο Χότκινς. Εκείνος ο επιστήμονας, ο οποίος προερχόταν από μια ευκατάστατη οικογένεια και έζησε πολλά χρόνια. Το έχει ο Σπύρος Σαμαράκος χρόνια. Δεν λέω ότι είναι καλό που το έχει χρόνια.
2: Και που ζει, τι έγινε δηλαδή.
1: Άλλο λέω, παιδεύεται. Ο Άτζας κράτησε 9 μήνες. Στον κάθε ένα λειτουργεί διαφορετικά όλες οι αρρώστιες. Δεν ξέρω τι φταίει, πώς φταίει, πώς αντιμετωπίζονται. Δυστυχώς είναι ένα πράγμα το οποίο πάντως δεν το περίμενα να δω τέτοια απήχηση από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Να έχουν πρώτο θέμα την απώλεια του Τάκη του
2: Γκόνια. Γιατί πήραξε κανέναν ο Γκόνιας.
1: Ποτέ.
2: Ενόχλησε κανέναν ο Γκόνιας.
1: Και είδα και πάρα πολύ αγάπη και από φίλους του Ολυμπιακού και από φίλους του
2: Ιρακλή. Προκάλεσε κανέναν ο άνθρωπος.
1: Ποτέ, ρε φίλε. Ποτέ.
2: Γιατί να μην τον αγαπάνε. Αφού στεναχωρέθηκα εγώ τόσο πολύ, καταλαβαίνεις.
1: Μα ήταν εξαιρετικό παλικάρι.
2: Και για τον Άτζα στεναχωρέθηκα.
1: Φυσικά, ρε φίλε.
2: Αλλά μπορεί να πεθάνει κάποιος και να μην στεναχωρεθώ. Θα το πω πάλι.
1: Γιατί κάτι σε χάλασε.
2: Μπορεί να με χάλασε κάτι.
1: Ή να διαφωνούς μαζί του.
2: Ρε, εσύ, έχω τέτοια τρέλα που λέω αυτό που πιστεύω.
1: Το ξέρω.
2: Αυτό που νιώθω.
1: Δεν είναι τρέλα αυτό το πράγμα.
2: Πέθανε μια συμμαθήτριά μου πριν από κάνα μία χρόνο. Και δεν τη χώνευα.
1: Υπήρχε λόγος.
2: Ναι, υπήρχε λόγος, ναι. Την κυνηγούσα να τη βγάλω γκόμενα, να πούμε. Περίμενε.
1: Εντάξει.
2: Δεν γούσταρε. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε υποτιμητικά απέναντί μου.
1: Και αυτό είναι ο λόγος.
2: Χλεβαστικά.
1: Ναι.
2: Και άλλες γυναίκες δεν σε γουστάρουν.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Έχει σημασία και το πώς λες.
2: Ναι, αυτός ο χλεβασμός απέναντί μου μου λέει ο Τερεπέγλου, θα πάμε στη διαδικασία. Λέω δεν έρχομαι. Λέει γιατί, γι' αυτό τον λόγο. Του το είπα κανονικά.
1: Μα δεν νιώθεις
2: κάτι. Γουστάρω, όχι,
1: δεν
2: θα πάω στην κηδεία κάποια ή κάποιοι που δεν τον γουστάρω, να πούμε.
1: Μα σοβαρά, δεν νιώθεις κάτι.
2: Όχι, δεν τη χώνευα. Μου γυρνούσαν τα μυαλά όταν την έβλεπα.
1: Μα είχες λόγο.
2: Ναι.
1: Δεν νιώθεις κάτι, δηλαδή δεν νιώθεις.
2: Είχε γίνει και σαν και αυτές τα τελευταία χρόνια και χαιρόμουν.
1: Δεν, αυτό που λες, το διαγράφω.
2: Ναι, δεν το διαγράφω.
1: Η απόρριψη και ο χλεβαστικός τρόπος που
2: δεν είναι, ρε, η απόρριψη. Είναι σαν το Λουτσέσκου.
1: Το είπα.
2: Άλλο να σε
1: χλεβαστικός τρόπος.
2: Ο χλεβαστικός τρόπος.
1: Αυτό ήταν το οποίο σε χάλασε. Και οπότε
2: ο τρόπος που σε. Όλα έχουν τον τρόπο.
1: Από το να υποκρίνεσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πεις ότι θα πάω. Όχι, ρε φίλε, καλύτερα
2: δεν πάω.
1: Είναι πιο έντιμο αυτό.
2: Δεν πάω, φυσικά. Ναι.
1: Εντάξει.
2: Για τον Γκόνια στεναχωρέθηκα πολύ.
1: Απλά σου λέω, δεν είναι.
2: Πάμε, άλλαξε την κουβέντα. Φτάνει με τους θανάτους.
1: Νομίζω ότι οφείλαμε να πούμε δύο κουβέντες.
2: Κρίμα, κρίμα.
1: Εκτός αέρα θα σου πω και ποιος και τι.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι, όχι γιατί υπάρχει κάποιο μυστικό.
2: Κρίμα. Και ωραίος παιχταράς. Και
1: να πω ένα περιστατικό.
2: Το είπε ο Πάγκος το πρωί. Με τα αυγά.
1: Τι αυγά. Τι είπε με τα αυγά, δεν ξέρω.
2: Μετά το που χάσατε από μια κυπριακή ομάδα ήρθα εδώ πέρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Παίζει να κλείσει ο Ολυμπιακός.
2: Καφταζόγλιο.
1: Καφταζόγλιο.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό θύμισε μου λίγο. Έπαιξε με την καλύτερη ομάδα του Ηρακλείου όλων των εποχών.
1: Έπαιζε.
2: Πες μου συμπαίκτες.
1: Έπαιζε.
2: Χάγκαν. Είχε.
1: Έπαιξε λίγο.
2: Κωνσταντίνου είχε.
1: Λίγο.
2: Χάγκαν, Κωνσταντίνου.
1: Όχι, όχι, δεν πρόλαβε.
2: Δεν πρόλαβε. Σίγουρο είσαι.
1: 96-98 και 2003-2004 έπαιξε τον Ηρακλή.
2: Δηλαδή τι είναι, το Στολτίδη.
1: Δύο φορές έπαιξε.
2: Χάγκαν, Σέμπου έκανε.
1: Στολτίδη πρόλαβε τον Άκη. Τον Κωνσταντίνο δεν νομίζω.
2: Είσαι σίγουρο.
1: Με κάθε επιφύλαξη.
2: Μας πούνε οι Ηρακλήδες που παρακολουθούν.
1: Θα με
2: κάνει. Τι εντεκάδα ήταν, γιατί νομίζω ότι έπαιζε στον καλύτερο Ηρακλή όλων των εποχών. Τον οποίο θεωρώ εκείνο τον Ηρακλή, του Κωνσταντίνου, του Στολτίδη, του Χάγκαν,
1: αυτό
2: του
1: ήταν,
2: Σέμπου και του Επαλέ.
1: Αυτό ήταν,
2: αυτή ήταν για μένα η μεγαλύτερη.
1: Αυτό 2002 ήταν.
2: Ναι, αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Για μένα. Σαν Ηρακλής, για μένα η μεγαλύτερη ομάδα του Ηρακλή ήταν αυτή η τετραετία. Και όχι του Χατζηπαναγή.
1: 96-98, καλά θυμόμουν. Και 2002-2003.
2: Ναι, άρα δεν πρόλαβε.
1: Λογικά δεν ήταν μαζί.
2: Εντάξει. Πάμε, άλλο.
1: Καλά θυμόμουν. Θα σου πω το περιστατικό. Πες μου τον Ολυμπιακό. Και ξέρουμε ότι ο διαιτητής θα σφάξει τον Ηρακλή. Δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό. Πρώτο λεπτό πέναλτι. Ρε φίλε, δεν λέω ότι είναι σωστό και πρέπει. Το τι Κοτρονίδη έχει πέσει, κερδίζαν η κόνορα του Ολυμπιακού.
2: Άλλα χρόνια, ναι.
1: Και έδινε ο διαιτητής πλάγιο out. Την παλάω.
2: Οι φίλοι του Γκαγκάτσι.
1: Πρόσεχε. Ο Τάκης ο Γκόνιας. Εντάξει, καλό παιδί, πήγαινε. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, θα μας τιμωρήσουν, θα μας κάνουν. Έτσι, Κοτρονίδη γι' αυτό. Δεν μιλάμε, την είχε ψωνίσει ο κόσμος. Και το θυμάμαι σαν χτες να προσπαθεί να αποφύγει τις αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος λειτουργούσε με ένα πυροσβεστικό τρόπο για να κατευνάσει την οργή.
2: Ναι, δεν μάλλον, ενώ ήταν και κριτικός χαρακτήρας.
1: Πολύ. Πολύ.
2: Και φίλος πολύ της ταχύτητας, είχε ένα πεζόρα λί. Το είχε φτιάξει, να πούμε, το είχε χαμηλώσει.
1: Το ατύχημα δεν θυμάμαι πότε το έπαθε.
2: Είχε ένα πεζοραλί, το θυμάμαι εγώ. Είχα ένα πούντο τότε με 54 άλογα.
1: Και το ατύχημα στο Λεβαδιακό το είχε πάθει.
2: Δεν θυμάμαι. Απίστευτη τρέλα με την ταχύτητα και με τα γρήγορα αυτοκίνητα. Με πολλά άλογα και λίγα κιλά. Τέλος πάντων. Άλλο, φύγαμε. Κρίμα.
1: Σημασία έχει ότι δεν γυρνάει άνθρωπο. Έφυγε.
2: Άλλο, έχει τίποτα.
1: Νομίζω ότι χαλάει πάρα πολύ κόσμο. Για αυτούς οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να αποσυρθεί από
2: πριν 1,5 μήνα το είπα.
1: Το είχες πει. Ναι. Ναι, ναι.
2: Και τους λόγους τους
1: είπα. Θα φτάσω εκεί.
2: Οι λόγοι δεν γράφονται εδώ.
1: Θα φτάσω εκεί. Ο οποίος μάλιστα προτίμησε να κάνει μια ανάρτηση,
2: ναι,
1: και να πει ότι για καθαρά οικογενειακούς λόγους δεν παίζει με την Εθνική.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι δικαίωμα του καθενός.
2: Για πες εκεί, τι γράφει το ρεπορτάζ, άνοιξε το. Γιατί λέει ποια είναι αλήθεια για την. Ποια είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέτροσπορ,
2: ναι,
1: που προκύπτουν από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή,
2: μάλιστα,
1: υπάρχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που τον αναγκάζει να διακόψει προσωρινά τη συμμετοχή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ναι. Ωστόσο,
2: ναι,
1: δεν παίρνει αποστάσεις από την εθνική ομάδα και αναμένεται να είναι κοντά στις προσπάθειες των συμπαικτών του,
2: ναι,
1: στο διάστημα που η εθνική θα δώσει δύο παιχνίδια στο πλαίσιο του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Διαφωνώ με την ανάρτηση του Μέτροσπορ. Εγώ έχω άλλη πληροφορία. Η οποία δεν θα την πω εδώ, γιατί δεν θέλω να τραβήξει.
1: Αυτό το γράφει ο Νεκτάριος Αντωνιάδης.
2: Δεν ξέρω τι γράφει ο Νεκτάριος Αντωνιάδης. Εγώ σου πω τι λέει ο Κωστής Ραπτόπουλος. Δεν είναι λόγοι οικογενειακοί. Πάμε παρακάτω.
1: Ο ίδιος επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους. Είπε ότι επειδή περιμένω.
2: Δεν είναι οικογενειακοί λόγοι.
1: Να πω.
2: Ναι.
1: Δεν είπα ότι είναι αυτοί.
2: Είναι άλλοι. Ναι.
1: Ο ίδιος προτίμησε μέσω ανάρτησης.
2: Ρε, το είπα πριν 1,5 μήνα. Το είπαμε δημόσια. Είπαμε τους λόγους.
1: Φυσικά και
2: δεν είναι λόγοι οικογενειακοί. Μα δεν το θέλω να μου το δώσει.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
2: Αλλά μην λέτε τον
1: ίδιση
2: κόσμο.
1: Έβγαλε.
2: Μην γράφετε στον κόσμο ότι είναι οικογενειακή. Λόγοι δεν είναι οικογενειακή.
1: Λέω ότι επικαλεί το ίδιο.
2: Βράζει τι λέει ο ίδιο. Εγώ τι σου λέω.
1: Ο ίδιο λέει επειδή έρχεται και το δεύτερο παιδί μου.
2: Βρε, ποιο δεύτερο και τρίτο και τέταρτο παιδί. Άλλο σε μιλάνε. Δεν είναι οικογενειακή λόγοι, είναι άλλοι λόγοι. Του οποίου δεν μπορώ να του πω σε αυτό το ραδιόφωνο για να το προστατεύσω. Στο άλλο που το ιντερνετικό, μέσο. Το μέσο.
1: Το δικό σου.
2: Το δικό μου το λέω. Γιατί θέλω να προστατεύσω.
1: Και πολύ
2: το ραδιόφωνο, μην τον μπλέξω να πούμε. Είμαι σωστός.
1: Πάρα πολύ.
2: Ραπτόπουλος TV, μπείτε να δείτε.
1: Πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη που το διαφημίζω, αλλά επειδή δεν μπορώ να το πω εδώ.
1: Μα δεν σε κάτι
2: να κάνω εγώ το μάγκα εδώ πέρα και οι άλλοι να κάνουν. Ξέρω εγώ να μην το λένε. Και θέλω να πω και δύο κουβέντες.
1: Είναι απώλεια για το ποδόσφαιρο.
2: Να πω και δύο κουβέντες στον Παντελονάτο, το φίλο μου τον Τρέγια, που έλεγε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει μήνυση εμένα. Γιατί το είχα πει πάλι στο άλλο το μέσον. Για ποιους λόγους και τα λοιπά δεν θα παίξει ο Κωνσταντίνας στην εθνική και ότι κάνει τον τραυματία, είχα πει. Ω, τι είναι αυτά που λες, όλοι καθώς πρέπει εκεί. Ω, το Ραπτόπουλο τι λέει. Μήνυση, μήνυση το Ραπτόπουλο. Κατάλαβες. Μήνυση. Δηλαδή, κι αν μας κάνει μήνυση, να πούμε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα μας πάρει την ψυχή, να πούμε. Θέλετε την είδηση να την έχετε την αλήθεια. Δεν τη θέλετε. Χούντα θέλετε. Δεν θέλετε την αλήθεια συνείδηση. Είναι λεπτό το θέμα, είναι χοντρό το θέμα. Εγώ πάντως απέναντι στον κόσμο πριν 1,5 μήνα το είπα. Δεν κρατάω τίποτα και τα δικά μου τα λέω. Οπότε λέω και των άλλων. Είμαστε οκ. Okay. Άρα οι λόγοι δεν είναι οικογενειακοί, είναι άλλοι. Οκ, okay, boys.
1: Πάμε στη διάλειμμα.
2: Δεν λέμε τώρα ιδίες στα ραδιοφώνα και στα αυτά. Δεν λέμε τι είναι. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί κανένας και να πει. Είναι προσωπικό δεδομένο και τι είναι αυτά και τα λοιπά. Μας χώσει καμιά αυτή. Στο άλλο το μέσο που είναι άλλο το καθεστώς, μπορούμε να τα πούμε και να μην φέρουμε το ραδιόφωνο άλλη φορά σε δυσκολία. Το πάμε στα, πώς το λένε, να το πάμε στα γαντάκια. καλύτερα ένα πόντο πιο λίγο ακροματικότητα παρά να έρχονται εδώ πέρα μηνύσεις και τέτοια. Είμαστε OK, boys. Παιδιά, είμαστε εντάξει από κάτω. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
20: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
0: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
21: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μητέα.
27: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
29: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
28: Ποιος μίλησε?
29: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
28: Στον δεύτερο.
29: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
28: Τι?
29: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
28: Μπήκα σωστά?
29: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
30: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
28: Όπου θέλω.
30: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
32: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
33: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
34: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
35: Coach.
34: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
35: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
34: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
36: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
37: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
38: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
39: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε.
1: Προσωπικός.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, άρα είμαι έμπειρος. Θα με πούν τώρα.
0: Εγώ που ήμουν. Σε έβλεπα.
1: Αμάρε κόκκινε, εσύ που ήσουν και εγώ που ήμουν.
0: Δεν τα έζησα.
1: Εγώ τα έζησα.
0: Άλλο εσύ που τα βίωσες.
1: Ναι. Όχι. Κι άλλο εσύ που τα μάθαινες.
0: Τα έβλεπα.
1: Άμα πονάει ο πισινός μου
0: αυτό...
1: και το ξέρεις εσύ, το βιώνεις.
0: Εννοείται.
1: Αυτό λέμε.
0: Είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Mark Bosser γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανής και τους συνεργάτες του. Ενώ αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, Manantol για κάθε μέρα. Το κλείσαμε αυτό, γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα. Νομίζω ότι όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές μπορεί ο κόσμος να πει τη γνώμη του για την περίπτωση Κωνσταντέλια.
1: Όχι, καλύτερα μην πει τη γνώμη του, γιατί θα πέσει κέντα. Και ατρέχουμε.
0: Άρα να μην μιλήσουν για το.
1: Άστα μωρέ τώρα, θα μπλέξουμε τώρα. Αφού βρωμάει τράκα να πούμε εδώ. Εγώ το είπα στο Ραπτόπουλο TV, εκεί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ μην κάνουν.
0: Αν είχαμε προκριθεί Μουντιάλ, ο Τέλειας δεν απήγαινε δηλαδή. Μυστήρια μας τα λέει και κάτι.
1: Φυσικά δεν απήγαινε.
0: Γιατί το ανακοίνωσε άκυρη χρονική περίοδο χωρίς υποχρέωση.
1: Έτσι γούσταρε, λογαριασμό δεν θα σε δώσει.
0: Είπε ρε φίλε ότι γεννάει η γυναίκα το Σεπτέμβριο. Εντάξει.
1: Άσε μα ροϊκόκκινε, θα πούμε καμιά κουβέντα και θα μας ξεφύγει τώρα.

0: πάνω στο game, στο game. Φοβερό ντουμπλάρισμα στις πλευρές, στις άκρες. Δηλαδή ήταν άμυνα για σεμινάριο. Μια από τις καλύτερες άμυνες που είδα όσα μάτσε έχω δει.
1: Υπάρχει όμως μία φάση.
0: Ναι.
1: Όπου εγώ ειλικρινά απορώ με το πώς λειτουργούν, γιατί και για άλλα πράγματα έχουν σχολιάσει. Σου υπενθυμίζω, αν δεν σου έρχεται στο μυαλό, ότι είχαμε μια αποβολή στο Τουρκία-Παραγουάη, γιατί ένας παίκτης Παραγουάης κάτι είπε στον αντίπαλό του με το χέρι μπροστά στο στόμα.
0: Ναι, τι λέει ο κανονισμός ο καινούργιος?
1: Ο κανονισμός λέει ότι ο παίκτης πρέπει να αποβληθεί.
0: Ωραία. Εφήρημος και ο διαιτητής.
1: Περίμενε, περίμενε. Ωραία. Βέβαια εκεί,
0: ναι,
1: είχαμε την, γιατί οι Τούρκοι παρουσιάστηκαν διαβασμένοι εκτός χόρτου στο χορτάρι αδιάβαστη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δείξαν ότι ξέρουνε, ζητήσαν τη βοήθεια του διαιτητή και του ΒΑΡ, το πήρανε και αποβλήθηκε. Χτες, παρότι εγώ ήθελα να πάει καλά η Αγγλία και την πιστεύω. Και
0: δεν είχα κανένα ταλκά εγώ να πάει κανείς καλά. Μελέτησα το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή ο Μπέλιγχαμ,
0: ναι,
1: βάζει το χέρι στο στόμα και, ναι, μιλάει σε ένα παίκτη με το της Γκάνας.
0: Ναι.
1: Και επικαλείται ο Κολίνα,
0: ναι,
1: ότι ο κανονισμός,
0: ναι,
1: τιμωρεί την πράξη αυτή,
0: ναι,
1: μόνο κατά τη διάρκεια μίας έντασης ή αντιπαράθεσης. Και ρωτάω, κύριε Κολίνα που δεν μας ακούει, εσένα,
0: ναι,
1: θυμάσαι να έχει γίνει στο Τουρκία-Παραγουάη κάποια ένταση ή παράβαση όταν έβαλε το χέρι στο στόμα Παραγουανός και το μίλησε? Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Εγώ χαίρομαι.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Χαίρομαι που δεν βάζουν το χέρι στο στόμα για να μπορούμε να διαβάζουμε τις βρισχές και οτιδήποτε λέει ο κάθε παίκτης.
1: Ναι, έτσι, άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ότι αυτό που λες είναι λάθος, σωστό. Λέω, θυμάσαι εκεί να έχει γίνει κάτι, κάποια ένταση?
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Όχι. Άρα, τι είναι αυτό που λέει ο κ. Κολίνα τώρα?
0: Ή δεν μπορώ εγώ να σε βρίσω χωρίς ένταση. Να σου ρίχνω πινελίκι να πούμε χωρίς ένταση.
1: Φυσικά.
0: Να σου πω
1: να χαμογελάς και να μην
0: ξεχνάω. Και να σε βρίζω. Τι να φτάρει.
1: Φυσικά. Λέω, επικαλούνται κάτι το οποίο λες, κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει, αρχή είναι ακόμα, θα δυσκολευτούμε να τα δούμε αυτά όλα. Ή τον τερματοφύλακα τα δευτερόλεπτα ή τα πλάγια. Out, θα δυσκολευτούμε.
1: Αυτά τα εφαρμόζουν. Και αν έχει παρατήρηση, στέλνουν επέκτερα να εκτελέσουν το ελεύθερο για να μην δημιουργείται πρόβλημα.
0: Πάμε κόκκινε, θα πέσουμε στα βράχια. Άστο.
1: Τα βράχια.
0: Άστα τώρα, δεν νοιάζει τον κόσμο τώρα τι. Πάμε σε άλλα θέματα.
1: Όπως για πες ένα θέμα που υπήρξε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν ο Ηρακλής, να πω ότι απέκτησε μετά το Τζιντότα επίσημα.
0: Ο Τζιντότας? Μυαλό τετράχρονου ο Τζιντότας.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Εγώ το λέω δημόσια.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Μπορώ να το να πω γιατί έχει μυαλό τετράχρονου.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πήγε σε ομάδα που έχει το πιο φορμανισμένο τερματοφύλακα της περσινής χρονιάς και θα ξεκινήσει δεύτερος. Έχει μυαλό Τζιντότας?
1: Όταν πήγε,
0: ναι,
1: ο Αθανασιάδης στον Άρη,
0: ναι,
1: πήγε να παίξει πρώτος ή πίσω από τον Διούδη?
0: Ποιο Διούδη ρε φίλε? Υπάρχει τερματοφύλακας Διούδης?
1: Είχε πάει για να παίξει πίσω τον Διούδη?
0: Όχι. Έκανε προπόνηση στο χωράφι κάθε μέρα.
1: Αλήθεια?
0: Επί 2,5 ώρες για να μην παίξει ο Διούδης.
1: Αλήθεια είναι? Άντε, αυτό που
0: λες. Ναι.
1: Λέω, όταν είχε πάει, τι, ναι, ήξερε ο κόσμος?
0: Υπάρχει ρε τερματοφύλακας Διούδης τα τελευταία 2 χρόνια, 3. Πάλι τα ίδια.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει τερματοφύλακα στη Διούδη τα τελευταία 2 χρόνια. Το λέω τρίτη φορά.
1: Αν ρωτούσε
0: κάποιος. Γειτονάς μου είναι.
1: Είπα όχι. Λέω τι ξέραμε.
0: Φράσε τι ξέραμε. Θα πάω εγώ τώρα.
1: Μπράβο που δούλεψε και κατάφερε.
0: Άσε τι δούλεψε. Θα πάω εγώ ρε τερματοφύλακα να παίξω σε ομάδα που θα πάρει τερματοφύλακα από την αντίπαλο, το συμπολίτη. Είναι ο πιο φορμαρισμένο τερματοφύλακα τη περσινή σεζόν με 2,5 ώρε ατομική προπόνηση. Δεν πάω. Γι' αυτό λέω ότι ο Τσιντώτας έχει μυαλό 5χρονου. Να με συγχωρεί κιόλας. Δεν λέω κάτι με το παιδί, είναι και στην Κατερίνα. Έχουμε βγει και φωτογραφίες, έχουμε μιλήσει κιόλας. Πώς πας δηλαδή εκεί πέρα? Με ποιο μυαλό πας δηλαδή? Να παίξεις δεύτερο στον Ηρακλή?
1: Δεν είναι καλό να ακούσεις σκεπτικό του?
0: Με τι έκανα, τον πάρω τηλέφωνο να τον πω, πιστεύω ότι είσαι φελός. Απέδειξε μου.
1: Όπως βγήκε φωτογραφία, μπορεί να ξαναβρεθείς μαζί. Πρέπει να το επιδιώξεις αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί εσύ να... θα πήγαινε έδρα.
1: Δεν είμαι τερματοφύλακας. Εγώ βλέπω κάτι.
0: Δηλαδή παίζω εγώ.
1: Σε ακούω, δεν, yeah, έχεις, δεν θα σου δώσω άδικο για αυτό.
0: Δηλαδή πέρα. Εγώ ήμουν α πούμε 1,75.
1: Δεν μ' ακούς.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Δεν σου δίνω άδικο.
0: Έπαιζα 1,75. Πώς θα παίξω τερματοφύλακα.

0: Ναι, δεν έπαιζα. Ό,τι έκανα, έκανα. Έκανα άλλα. Δεν πειράζει. Πέτυχα αλλού.
1: Είπα όχι.
0: Λοιπόν, και πάω σε μια ομάδα που έχει 2-1-90 και είναι και καλή. Να πάω, δεν πρόκειται να παίξω. Δεν θα πάω.
1: Ποιο διαφωνεί μαζί σου?
0: Εσύ διαφωνεί μαζί μου που λε. Θέλω... Τη δημοσία υπαλληλίστικη κουλτούρα που ακούς... σε διακατέχει, να πούμε. Κάνει... Να πάρω τα λεφτά, ας πούμε, και να κάτσω δεύτερο.
1: Όπου προκύπτεται.
0: Έχει αυτή την κουλτούρα. Με αυτά που λε.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Αν δεν ακούς τον άλλον, τι σκέφτεται.
0: Φίλε, ποιον άλλον πρέπει να τον ακούσει, τι σκέφτεται.
1: Φυσικά.
0: Έχει δημοσία υπαλληλική κουλτούρα, ο Τζιντό.
1: Ρωτάω.
0: Ναι, για ρώτα.
1: Τι προτάσει είχε?
0: Τι προτάσει είχε?
1: Ναι, πρώτο.
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Τι από πού?
1: Ο Τζιντό.
0: Δηλαδή πρέπει να πάω εγώ στο πιο φορμαρισμένο τερματοφύλακα.
1: Ένα-ένα. Τι προτάσεις είχε? Ναι. Από πού τις είχε?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο επέλεξε τον Ακλή, εφόσον υπάρχει αυτό το οποίο λες και ισχύει? Δεν πρέπει να μου πει και ο άλλος,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο έκανε αυτή την επιλογή? Μάλιστα. Γιατί να βγάλω αυθαίρετα συμπέρασμα?
0: Αυθαίρετο συμπέρασμα είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχει κάτι το οποίο θα πει, το δέχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Το αποκλείς?
0: Το αποκλείω, ναι.
1: Σου δίνει την εντύπωση ενός τεμπέλη?
0: Ποιος?
1: Ο Τζιντότος.
0: Όχι, μου δίνει την αίσθηση όπως και εσύ ότι δημοσιοπαλληλίζεται.
1: Πώς δημοσιοπαλληλίζεται?
0: Δηλαδή βολεύομαι δεύτερος, θα πάρω βολεύεσαι τα λεφτά. Ε, βολεύεσαι ρε φίλε, αφού θα παίξει ο άλλος.
1: Πώς βολεύεσαι? Άντε, ρε
0: πάλι
1: φίλε.
0: Τα ίδια.
1: Κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Για να παίξει τώρα ο άλλος.
1: Το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, ναι, είναι να παίζει.
0: Ναι.
1: Μετά είναι η καριέρα και τα, ναι, υπόλοιπα. Ξεκινάει από το να παίζει.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Τζιντότος? Είναι πάνω από 30.
1: Κοντά εκεί.
0: Ε, ωραία. Δημοσιοπαλληλίστικη φιλοσοφία. Και εσύ το ίδιο είσαι.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Πάλι, δεν μπορώ να επικάλεσω το κάτι τέτοιο. Και λέω και την μπουρδα σου.
0: Γιατί? Μα με αυτές τις ιδέες που έχεις.
1: Ρε φίλε, εγώ έρχομαι μία ώρα, σε τρεις.
0: Φρε, πέντε.
1: Δεν κατάλαβα και ποιος είναι δημοσιοπαλληλίστικη.
0: Έρχεσαι μία ώρα και τρως άδειες. Τι κάνεις?
1: Δεν τρώω.
0: Α, δεν τρως.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θα σε δώσουμε αύξηση που έρχεσαι μία ώρα.
1: Όλοι πολλοί μαζί. Πες κάτι σοβαρό για το θέμα.
0: Σιγά, τα σάλια
1: σου. Γιατί αλλάζει?
0: Τα σάλια σου τρέχουν. Στου Μίκη Μάου στην πλούτα.
1: Γιατί αλλάζει?
0: Δεν είναι.
1: Έχει κάποιο λόγο που επέλεξε τον Ηρακλή?
0: Ποιον?
1: Το ξέρω.
0: Πώς μιλάς τότε?
1: Θα μάθω.
0: Πότε θα μάθεις?
1: Όταν πρέπει.
0: Πότε θα πρέπει?
1: Είσαι ηλίθιος, τον παριστάνω.
0: Τον παριστάνω.
1: Ωραία. Σε άλλη εκπομπή.
0: Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Και πήρε και ένα Γάλλο αμυντικό χαφ που μαθαίνω.
0: Αυτός με τα μάγουλα είναι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός εδώ.
1: Κιλιάν Καϊμπουέ.
0: Χειρότερος από τον Καραΐσκο στις κάρτες. Μόνο που τώρα τις δίνουν τις κάρτες, πες τον.
1: Έχεις ρωτήσει?
0: Ναι, έχω ρωτήσει. Μάτς και κάρτα είναι.
1: Μάτς και κάρτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή λες ότι είναι κακή επιλογή?
0: Κακή του επιλογή είναι.
1: Γράψτε, παιδιά, ότι θα κάνει πολύ καλή.
0: Ναι, θα κάνει πρωταθλητισμό με τον Ηρακλή αυτός. Δεν έκανε με τον Χατζημαρκή, θα κάνει με αυτό.
1: Τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Κράζω που δεν ανακοινώνεται καμία μεταγραφή.
0: Ναι. Και πήρε τον Τζιντότα και χάρηκε τώρα.
1: Δεν μου λες. Ναι. Κάνει μόνο του ο Αθανασιάδης ή χρειάζεται και μπακάλι?
0: Χρειάζεται και ένα δεύτερο, όχι, να κάνει τον τεμπέλη.
1: Δεν μου λες, μια ομάδα,
0: ναι,
1: η οποία παίζει καλά,
0: ναι,
1: θέλει δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Αυτό λένε οι ειδικοί.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ κάνεις τον πονηρό ή τον ειδικό τώρα, αποφάσισε.
0: Τον ειδικό κάνω.
1: Τον ειδικό.
0: Ναι, τον ειδικό.
1: Ωραία.
0: Αν ποιον δεν... είναι ειδικό, ρε.
1: Ποιον είναι ειδικό, ρε. Δεν μιλάω για κανένα. Τον ειδικό λέω.
0: Α, τον ειδικό.
1: Τον με έψιλον γιώτα.
0: Τον ειδικό άκουσα.
1: Ποιον ειδικό, ρε? Εσύ με αυτά που πίνεις, ποιος λέει θα ακούσεις?
0: Τι πίνω, ρε? Χυμούς πίνω. Τι να πιω?
1: Ε, αυτή η χυμή.
0: Ρόδια τέτοια πίνω.
1: Πειραγμένα είναι. Από εκεί που τα παίρνεις.
0: Χωρίς
1: από την κρύα βρύση.
0: Α,
1: που,
0: τα
1: πού ξέρω εγώ τι, ναι, γίνεται, ναι, τώρα. Πλάκα μου κάνει. Όταν λέμε εισάξιους παίκτες, πρέπει να μπορεί να σταθεί.
0: Για τον παίκτη που πήρε τον αμυντικό καφ.
1: Ρε, για τον Τζιντότα λέμε.
0: Ο Τζιντότα θα βολευτεί εκεί δεύτερο.
1: Πρέπει να είναι ένα καλό δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι καλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν πήγαινα.
1: Δεν έχουν όλη την ίδια νοοτροπία.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε εσένα μπορώ να σε κακίσω, ούτε αυτόν αν δεν ακούσω.
0: Τώρα θα κάνουμε ολόκληρο θέμα με τον Τζιντότα 10 λεπτά τον άνθρωπο. Δεν φτάνει.
1: Και χωρίς να ξέρεις.
0: Φτάνει, ξέρω μια γαλά.
1: Όταν το δεις, θα το πεις δημόσια υπάλληλα.
0: Θα το πω με ποιο σκεπτικό ρε πας να κάτσεις δεύτερος εκεί. Δεν πας κάπου να παίξεις πρώτος. Αυτό θα το πω. Γιατί δεν μιλάς, γιατί σύγησες?
1: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί μερικά πράγματα είναι εύκολο να τα καταλάβεις, μερικά πράγματα πρέπει να ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Έπαιζε χτες νωρίς,
0: ναι,
1: η Πορτογαλία.
0: 5-0.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν έβγαλε ποτέ τον Κριστιάνο Ρονάλντο?
0: Γιατί να τον βγάλει? Για βγάλω τον εσύ να δούμε.
1: Ρε εσύ, υπάρχει λόγος απλώς.
0: Κυνηγάει κόλτο τον Ρονάλντο, πάει τον βγάλω.
1: Υπάρχει απλός λόγος που δεν τον έβγαλε.
0: Ποιος είναι?
1: Για απορώ, γιατί κάνεις το πονηρό.
0: Πες μας εσύ που ξέρεις.
1: Πες μας εσύ που είσαι ειδικός.
0: Εγώ, εσύ τον έβγαζες?
1: Δεν μπορούσα να το βγάλω. Υπάρχει λόγο.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει δύο γκολ.
0: Είχε.
1: Αν έκανε χατρίκ, ξαναπερνούσε το Μέση ηλικιακά, σαν ο μεγαλύτερο παίκτη που έχει βάλει. Που έχει κάνει χατρίκ.
0: Ναι, ναι.
1: Πώ να το βγάλει. Δηλαδή, αν το δει.
0: Ένα που μπορεί να το βγάλει.
1: Ο Αλέφατος.
0: Ο Αλέφατος.
1: Ποιο είπε όχι. ρωτάω κάτι. Βιολογικά, επειδή η Πορτογαλία θέλει και μπορεί να προχωρήσει.
0: Δεν τη βλέπω να.
1: Κι εγώ δεν τη βλέπω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ούτε την Αργεντινή πρέπει να προχωράει πολύ. Δεν με συγκινεί η Αργεντινή. Ο Μέση με συγκινεί. Λοιπόν, πόσο τον βγάλει. Κανονικά έπρεπε να τον βγάλει έξω. Για να πάρει ανάση γιατί.
0: Στο 2-0. Βέβαια. Ναι,
1: δεν τον βγάζει όμως.
0: Δεν τον βγάζει.
1: Τον είδε στο χαμόγελο. Δηλαδή, αν μπορούσε να κατέβαζε.
0: Τον είδα τον κομπλεξικό.
1: Στη φάση που
0: τον είδα τον κομπλεξικό που τον ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι και σηκώθηκε και έβγε ο κομπλεξικό. Το είδα.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Α, δεν το είδε αυτό.
1: Για πες,
0: δεν το είδε αυτό. Το ρωτάνε.
1: Εγώ είδα πώ χαμογέλασε.
0: Τι χαμογέλασε. Τι γκολτα χαμογελάσει.
1: Που νομίζω ότι αν μπορούσε να κατεβάσει καντήλια θα κατέβαζε.
0: Ρε, τον κάνανε ρωτήσει για το μες και έφυγε ο κομπλεξικό. Σοβαρά μιλά.
1: Πότε έγινε αυτό.
0: Καλά, κόκκινε. Δεν παρακολουθεί να πούμε την καθημερινότητα να μου κτλ. Πότε έγινε αυτό. Ολόκληρο θέμα έγινε. Ο κομπλεξικός Ρονάλντο που του είπαν για το Μέση και σηκώθηκε και έφυγε. Ο Κόμπλας.
1: Πότε έγινε αυτό.
0: Άντε πάλι.
1: Χθες
0: έγινε αυτό.
1: Μετά
0: χθες την αυγούλα, χθες την αυγούλα. Ψεσαργά την είδα τη δροσούλα που πάει στην ξενιδιά.
1: Ναι. Έχει ένα ρεκόρ που δύσκολο να το σπάσει κάποιος.
0: Ποιος.
1: Έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ.
0: Ρε το ρώτησα για το Μέση και ο Κόμπλας έφυγε. Δεν σηκώθηκε, τσατίστηκε, το καταλαβαίνεις. Ο κομπλεξικός.
1: Εσύ τι θα έκανες.
0: Εγώ τι θα έκανα. Εγώ θα έλεγα, αν ήμουν ο Ρονάλντο, ότι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Μέση, γιατί είναι σκόρερ όπως είμαι εγώ που είμαι εννιάρη και μπορεί να περάσει έναν εναντίον τεσσάρων και να κάνει μαγικά, τα οποία δεν μπορώ να κάνω εγώ. Γι' αυτό σαν Ρονάλντο το θεωρώ καλύτερο από μένα. Αυτό θα έλεγα.
1: Λοιπόν, εγώ είχα μεγάλο
0: θέμα. Τι θα έλεγα δηλαδή, ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος παικταράς από το Μέση. Πώς θα το πω. Ο άλλος είναι σκόρερ φοβερός. Και είναι και από το κέντρο που πάρει τριπλάρι πέντε άτομα και να μπει μέσα στα δίκτυα. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ποιος διαφωνεί.
0: Άρα μεγαλύτερος παικταράς είναι ο Μέση. Ο άλλος δεν το δέχεται όμως γιατί είναι κόμπλας.
1: Ρε φίλε, ο ένας είναι φυσικό ταλέντο και ο άλλος έχει δουλέψει πάρα πολύ.
0: Και που δούλεψε τι έχει.
1: Δηλαδή του ότι έφτασε 41.
0: Ναι.
1: Και έχει σχολιάσει 6 μου.
0: Δεν το περνάει το Μέση.
1: Είπα εγώ ότι το περνάει.
0: Και αυτό το,
1: άλλο
0: και αυτό το τρελαίνει, δεν το καταλαβαίνει.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Το ότι τον
0: εδώ
1: δίνει...
0: πληρώνει οι followers.
1: Να τελειώσω.
0: Πώς λένε. Και δείχνουν το Μέση ότι δεν δίνει τα χέρια και αυτό τα δίνει. Τέτοια
1: εγώ σου το είχα δείξει.
0: Ναι. Τέτοια κομπλεξικά κάνει.
1: Άλλο πράγμα.
0: Τι με λες τώρα, τον κόμπλα να πούμε.
1: Το να έχει έναν καλό συνοούμενο εγωισμό. Το να δίνει αυτό το πράγμα κίνητρο και να, ναι, να προσπαθήσει και να παλέψει, ναι, παραπάνω. Τον κάνουν κακό.
0: Ναι, κακό κάνουν στην Πορτογαλία. Ενώ ο Μέση κάνει καλό.
1: Εκεί πάσω.
0: Ενώ ο Μέση κάνει καλό την Αργεντινή.
1: Εκεί πάσω.
0: Βρήκανε ένα ωραίο κόλπο και μαρκάρουν όλοι και αυτός περπατάει και κάποια στιγμή πετάγεται και κάνει
1: τώρα
0: την ιστορία.
1: Άλλο.
0: Και δεν πήρανε χαμπάρι οι προπονητές τι πρέπει να κάνουν οι αντίπαλοι πάνω στο Μέση, κοιμώνται όρθιοι.
1: Σε αυτό πάσω.
0: Τι πάσω.
1: Σε αυτό πάσω.
0: Παίζει ο Μέση έξω δεξιά. Τύπης.
1: Φυσικά δεκάρι.
0: Τύπης. Ξεκινά όμως εκεί. Ωραία. Την ώρα που παίζετε το μάτς, φεύγει από εκεί και έρχεται στο κέντρο. Άρα κάνει ένα χαφ παραπάνω. Και τι χαφ. Μαρκάρουν οι τρεις και βγαίνει αυτός εκεί μπροστά, στα λίγα μέτρα και τους παστελώνει. Και ο μπακ κάθεται εκεί, που είναι της ευθύνης του ο μπακ, της αντιπάλου ομάδα ο αριστερός, και τον ευλέπει. Παίζει χώρο δηλαδή. Το μεγαλύτερο έγκλημα πώς μπορείς να
1: παίξεις.
0: Πρέπει να το παίξεις κοντά. Να έρθεις και εσύ εκεί να του κάνεις τη ζωή δύσκολη. Δεν λέω ότι θα γλιτώσεις, αλλά θα γίνει περισσότερο η ζωή δύσκολη του Μέση, αν γίνει αυτή η κίνηση. Απορώ προπονητές διεθνούς φήμης πως δεν το είδαν αυτό να βάλουνε ένα κοντό στο 1,70 μπακ αριστερό ή τέλος πάντων ένα.
1: Γιατί χαμηλό κεντροβάρος.
0: Θα του πει, θα ακολουθείς και εσύ εκεί.
1: Θα του βγάλεις την Παναγία. 39 χρόνια, πώς θα αντέξει.
0: Θα του κάνει τη ζωή δύσκολη.
1: Ναι.
0: Δεν έρχεται ο Μέση τέταρτος. Οι τρεις κάνουν τρίγωνα από πίσω και κάνει 20 μέτρα μόνος του και πετάει γκολ. Και κοιμάται ο προπονητής της αντιπάλου ομάδος. Αυτά δεν τα λένε στα κανάλια Fox Bet, Mox Bet και οι διεθνείς.
1: Ανταποκριτές.
0: Οι διεθνείς παιχταράδες οι οποίοι δεν βλέπουν την τύφλα τους στην τακτική επάνω. Δεν το βλέπει. Να μου πει ρε παιδί μου ότι πρέπει. Πώς θα το πιάσει το Μέση. Αν ρωτήσει τον Τέμι τον Νικολαίδη πώς θα το πιάσει το Μέση, θα πει δεν πιάνεται. Θα σου κάνει αυτή την απάντηση. Και γίνει σαν το γέρο να πούμε. Πώς γέρασε έτσι αυτό.
1: Εγώ τι φταίω.
0: Τι κακό γέρασμα έχει κάνει αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Μη στείτε κύριε. Σαν μπάρμπα έχει γίνει.
1: Τι φταίω, Ντέμις.
0: Όχι, λέω, σαν μπάρμπας έγινε. Δεν τον εβλέπεις. Θα έρθει και να είμαι σε μανάβικο, βοηθός μανάβη. Τέτοια μούρη.
1: Μην τον πατρεύεις.
0: Τι να τον πατρεύω, τι να τον κάνω παρέα. Παιχταράς ήταν.
1: Μεγάλος.
0: Σαν γέρος είναι τώρα. Το βλέπεις. Κακογέρας είναι.
1: Όλοι μεγαλώνουμε. Δεν γλιτώνουμε αυτό το πράγμα.
0: Πες μας κάτι, ρε Ντέμι, που δεν βλέπουμε εμείς να το. Πες μας κάτι, ρε Φίσα, που δεν βλέπουμε εμείς να μας το πεις, να μας το διδάξεις. Τίποτα. Μαρ, θεαματικότητα το 1/4 από εμάς. Τους πληρώνουν αυτούς. Έρχονται οι εταιρείες οι μεγάλες. Πώς τους πληρώνεις, ρε, αφού δεν παρουσιάζεις τίποτα.
1: Δεν χαίρεσαι.
0: Χαίρομαι. Τα παίρνουν λεφτά όλοι. Αλλά με λίγο περισσότερα εμείς.
1: Αν δεν πάνε αυτοί καλά, στο τέλος θα πάρεις εσύ.
0: Ναι. Πάμε, άλλο τι έχεις.
1: Να πω ότι δεν σου κοβέ, ότι είσαι τελείως ζαβό, αλλά όποιος συμφέρει.
0: Είμαι η μιζαβός δηλαδή.
1: Εσύ είσαι πολλά ημί. Μάλιστα. Πολλά ημί, να μου πω τι άλλο ημί είσαι. Ρε μπούφο. Από τη στιγμή που αυτοί δεν πάνε καλά,
0: ναι.
1: Πού θα δώσω τα λεφτά μετά, σε σένα.
0: Μικρή με λόγια.
1: Γιατί κρύβω, εσύ τα έλεγες τόση ώρα, τους κάρεις. Αλλά δεν λες το λόγο. Πονηρέ. Πάμε σύμπας Βαρέλα για ειδήσεις και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Αύριο Πέμπτη μετά τη μία θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Παιδείας. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στον 7ο ανακριτή παραπέμφθηκε η 29χρονη, η οποία μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στο σπίτι του στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διεκόπη δίκη για την υπόθεση του θανάσιμου ξύλοδαρμού του 17χρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον περασμένο Ιανουάριο στις Σέρες. Τέλος, ο Δήμος Πολυγύρου προχωρά σε ελέγχους και παρεμβάσεις για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλίων, καλώντας τους πολίτες να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παραμένει μόνιμα τοποθετημένος σε χώρους του Αιγιαλού και της παραλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομήρας. Καλό σας απόγευμα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Μυρίζει λουχουδιά!
20: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
19: Πού πήγε πάλι!
20: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
20: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
22: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
23: 30 φυλλίδες τους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
22: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
23: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
24: Άντε, προχώρα!
25: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
30: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
29: Και όταν φεύγεις?
30: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
31: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
32: Τι έπαθε εσύ αυτός?
31: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία?
0: Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ατλακόλ!
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφει το οριστικά και εγώ τη σκόπα το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex και ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού, από τον Κοσμάουλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκάγει το χρώμα, διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα ο Κωνσταντιάς θα χάσει και την αξία του, να ξέρεις, ε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Τι να συζητήσουμε?
0: Σε δευτερόλεπτο.
1: Και εν τω μεταξύ, επίσης, θα τραβάει τις τρίχες από το μουσί του να πούμε ο Σαβίδης, που δεν τον πούλησε πέρσι. Πήγανε οι Μάο Μάο εκεί πέρα στα γραφεία και φωνάζανε. Ενώ τον έδινε, θα είχε τον πελά ο άλλος τώρα στη Στουτγκάρδη.
0: Δεν είχε πελά.
1: Δεν ξέρω τι θα είχε.
0: Τι σύστημα παίζει στο επόμενο τέρμπι? Σουβλάκια γυρού ή μπέργκερ, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουλτιάλου Σαβίκο άπεκτο στην Αρτέλου 42 στο One Salonica και στην Αθένα στην Παρσιτέλου 43 στο κέντρο. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που ανοίγεις.
1: Ποια?
0: Το
1: ποιος θα εκατομμύρια κοστίζει, ας πούμε.
0: Κωνσταντελιάς.
1: Ας πούμε κοστίζει 20. Θα πάει στα 10 τώρα αμέσως. Με τι, ότι δεν πάει εθνική. Δεν είναι παίκτης εθνικής. Κατεβαίνει. Δεν τον νοιάζει βέβαια.
0: Δεν
1: τον απασχολεί.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: στην Ευρώπη.
1: Και Ευρώπη.
0: Όταν παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη.
1: Γιατί τι θα κάνει?
0: Αν διακριθεί εκεί.
1: Να διακριθεί και τι να γίνει? Μα δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Να τελειώσω. Λες θα πέσει η αξία του.
1: Ναι.
0: Αν πηγαίνει καλά με τον ΠΑΟΚ και διακρίνεται.
1: Στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Θα τους διαλύσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Άσε με ρε φίλε τώρα.
0: Λέω αν.
1: Ναι, ναι,
0: αν.
1: Ναι.
0: Και διακρίνεται, δεν πέφτει η αξία.
1: Δεν πέφτει η αξία του.
0: Φυσικά και η εθνική βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί του χρόνου να δείξει παραπάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλο προπονητή, άλλη
1: φυσική. Βρε άλλο σε λένε, όταν φεύγω από την εθνική και δεν είμαι παίκτης εθνικής, την άλλη μέρα πέφτει η αξία μου. Πώς πάρεις ένα αμάξι και σε ένα μήνα έχει άλλη αξία από ότι είναι καινούργιο, το παίρνεις 20.000 και κάνει 19 σε ένα μήνα.
0: Την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα.
0: Από τη στιγμή που τιμολογείται, την άλλη μέρα πέφτει η αξία του.
1: Οπότε τον Κωνσταντέλια δεν πρόκειται να τον πουλήσουν.
0: Μπορεί.
1: Ποτέ.
0: Μπορεί. Λοιπόν, θες μόνο μπάλα ή θες και κάτι άλλο?
1: Γιατί η μπάλα δεν τα εξαντλήσαμε τα θέματα. Τα είπαμε.
0: Νομίζω ότι έχει τόσο πολλά που είναι ανεξάντλητα.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο εξειδικευμένη γνώση ό,τι τα ακούει. Έγινε αυτές τις ημέρες. Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
1: ναι,
0: που μετέφερε καρκινοπαθή, να πληρώσει εισιτήριο σε πλοίο.
1: Ο καρκινοπαθής.
0: Το πλήρωμα και ο καρκινοπαθής.
1: Γιατί να μην πληρώσει?
0: Το ΕΚΑΒ.
1: Γιατί
0: το καλούμε?
1: Για να μας σώσει.
0: Για να μας σώσει. Άρα παρέχει κάτι το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας.
1: Ο νόμος τι λέει?
0: Ο νόμος λέει τουλάχιστον για τα διόδια.
1: Διόδια.
0: Διόδια.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πληρώνουν στα διόδια.
1: Ποιος δεν πληρώνει?
0: Το ΕΚΑΒ.
1: Ας βγάλει ένα νόμο να πληρώνει και στα περιπτώσει.
0: Να μην σε ρωτήσω σαν την γνώμη σου για αυτό το πράγμα, δεν είναι θέμα. Αν θες να μην το θες.
1: Εγώ δεν θα πληρώνα.
0: Ναι. απαιτήσανε, εσύ τι πιστεύεις, θα έπρεπε να πληρώνει το ΕΚΑΒ?
1: Όχι.
0: Όχι τα ιδιωτικά ασθενοφόρα. Κρατικό.
1: Ναι, όχι.
0: Θα έπρεπε να πληρώνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχει νόμος που να λέει κάτι τέτοιο, είναι κενό νόμο, πώς είναι? Δεν μπορεί. Δεν θα είναι πρώτη φορά που μπαίνει ασθενοφόρο μέσα στο.
0: Για να υπάρχει επίσημη καταγγελία,
1: ναι,
0: από τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών του ΕΚΑΒ, προφανώς θα υπάρχει κάτι το οποίο τους διασφαλίζει.
1: Τώρα αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα λιμάνια που σε λένε μπες μέσα, βγες έξω και κόβουν τα εισιτήρια, είναι άξεστοι.
0: Έχω καιρό να μπω.
1: Εγώ σου λέω, εγώ είναι άξεστοι. Δεν καταλαβαίνεις, σαν τα ζώα φωνάζουν. Είναι για τσακωθείς, για πλακωθείς. Τώρα με αυτούς τους άξεστους τους περισσότερους, όχι δεν είναι όλοι, αλλά περισσότεροι είναι άξεστοι. Πού να φανταστεί, εγώ αν ήμουν δεν το ζητούσα. Αν ήμουν υπάρχει, δεν πω τάξη. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, είναι μέσα.
0: Ανθρωπιά είναι.
1: Ναι.
0: Ξεκίναμε από το απλό.
1: Ας την ανθρωπιά είναι. Το λογικό είναι. Τι ανθρωπιά. Βλέπεις το ασθενοφόρο, μπαίνει μέσα να πάρει ένα, το πάει και το ζητήσει λεφτά.
0: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Ωραία.
0: Είναι ανθρωπιστικό το θέμα.
1: Δεν δηλαδή... είναι ανθρωπιστικό, ρε Κόκκινε. Είναι θέμα μυαλού. Τώρα αυτοί εκεί που δουλεύουν τώρα. Οι παοξίδες είναι ευγενέστατοι μπροστά τους, να πούμε. Το θυμάσαι το Φουντουκίδη, πώς φώναζε.
0: Λέει, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα, ναι, έκτακτης ανάγκης,
1: ναι,
0: δεν καταβάλουν κόμιστα και από τα δίδυα περνάνε δωνεάν, ούτε πληρώνουν φεριμπότ τόσα χρόνια. Δήλωσε στο site που διαβάζω ο κύριος Τσιτσιλικάκης.
1: Τι είναι αυτός ο κύριος Τσιτσιλικάκης?
0: Είναι ο πρόεδρος,
1: ναι,
0: των, της Ένωσης Διοστών ΕΚΑΒ Ελλάδος.
1: Α, καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Είπα εγώ ότι δεν λέει καλά.
1: Τάπεσε σε κάνα γουνακοτάγκο εκεί πέρα που δεν ήξερε και του ζήτησε λεφτά. Και οι άλλοι πληρώσαν. Να του δίνω φράγκο. Τον φώνα το 100 εδώ πέρα να γίνει χαμός. Φώνα την αστυνομία, δεν σου δίνω σέντς. Μπα, χοροπηδάς. Σαν το κατσίκι θα τον είχα χοροπηδά. Θα ήμουν εγώ οδηγός στο ΕΚΑΒ. Φύγε από εδώ, δεν δίνω φράγκο. Αλλά άξεστοι οι περισσότεροι, άξεστοι. Ευγένεια μηδέν.
0: Ανθρωπιά μηδέν.
1: Προευγένεια, τι θα την κάνω την ανθρωπιά. Ευγένεια.
0: Εδώ δεν είναι θέμα ευγένεια. Υπάρχει ένας καρκινοπαθής ο οποίος πρέπει να πάει εκτάκτος σε ένα νοσοκομείο. Είναι σαν νησί που τα νησιά μας έχουν πρόβλημα. Ούτε για
1: τώρα έπεσε σε κάνα μπερδεμένο τώρα και το κάνουμε θέμα τώρα.
0: Δεν πρέπει.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Πρώτη φορά είναι που μπαίνει το ασθενοφόρο στο πλοίο.
0: Εννοείται πως όχι.
1: Έτυχε σε αυτή τη φορά να είναι ένας άξεστος και να του ζήτησε λεφτά. Πέφτει, έχει και τέτοιος. Για να κάνουμε. Καλά κάνουμε και το αναδεικνύουμε. Για την άλλη φορά που θα πάει ο άλλος ο ασθενής.
0: Την άλλη φορά μπορεί να είναι ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι μια εγκυμονούσα. Μπορεί χιλιαδιό. Μπορεί να είναι ένας τουρίστας. Πέφτει ένας τουρίστας και χτυπάει το πόδι του. Και πρέπει να τον πάνε σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Είναι δυνατόν εκείνη την ώρα να το ζητά λεφτά?
1: Ένα που το ζήτησε. Στη Θάσο ήταν αυτός.
0: Αυτό έγινε από τη Θάσο για την Καβάλα.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Στη Θάσο άμα ήταν.
0: Δεν ξέρω τι. Να σου πω κάτι. Μπορεί να βγουν 10 και να μας πούν ότι υπάρχει αυτή η λογική.
1: Στη Θάσο έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω εκτός αέρα.
0: Η ανάποδος πει.
1: Εγώ είμαι ανάποδος.
0: Πάλι κακία θα πει.
1: Εγώ είμαι ανάποδος.
0: Κάποια κακία.
1: Δικιά μου κακία θα πω. Εδώ το ζήτησα τον καρκινοπαθή λεφτά. Εμένα βρήκες, θα πούμε να πεις.
0: Αύριο στις 5 είναι η κηδεία του Τάκη Γόνια στον Άγιο Παντελήμωνα στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει είχε καταγωγή από το Κυριάκη Βιωτίας.
1: Βιωτίας, από εκεί ήταν το
0: πρώτο. Τα αδέρφη, ναι. Γιώργος Μάντζιος.
1: Ευχαριστούμε, ρε Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν στον Άγιο Παντελήμωνα, την ώρα δεν ξέραμε. Ευχαριστούμε που μας ενημερώνεις για την ώρα.
0: Στα διόδια πληρώνουν κανονικά, γράφουν την πινακίδα και πάει στο Υπουργείο και πληρώνουν κανονικότητα. Όσο για το καράβι, θα πρέπει και ο ιδιώτης που έχει το καραβάκι να κάνει κάτι ανάλογο με τα διόδια. Ρε φίλε, συγγνώμη, ρωτάω κάτι. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ένωσης των Πληρωμάτων του ΕΚΑΒ λέει ψέματα.
1: Λοιπόν, ας τα ακούσουν στη Νέα Δημοκρατία, πάνω το Μητσοτάκι, πες λύσει αυτό το θέμα, τελειώνουμε. Δεν είναι σοβαρό. Δεν χάσουν τίποτα οι πλειοκτήτες άμα μπει στις 10 μέρες ένα, πώς το λένε, έκτακτο περιστατικό να γίνει. Δεν θα πάθουν τίποτα. Δεν θα φτωχύνουν οι θασίτες εκεί πέρα, να πούμε.
0: Ούτε οι πλειοκτήτες.
1: Δεν θα πάθει τίποτα κανένας.
0: Ράπος Ζαφίρης, πιστεύεις θα μπορούσε να μαρκάρει το Μέση?
1: Ναι.
0: Λόγω χαμηλού κέντρου βάρους.
1: Αυτά τα κορμιά στο 1,72. Ο Ζαφίρης, 1,72. Ταχύτητα απίστευτη. Έκρηξη απίστευτη. Μπάλα καλή. Να τον γυρίσει από κοντά, να τον περιορίσει. Τον έπαιξε μάν του μάνο Παπασταθόπουλος σε Αργεντινή Ελλάδα, που ήταν στόπερ και άλλο κορμί σε 3-5-2 και τον περιόρισε πολύ.
0: Στις δόξες του.
1: Ένα στυλ σαν το Ζήφκα.
0: Στις δόξες.
1: Ναι, ναι. Ο Παπασταθόπουλος στις δόξες του. Ένα στυλ σαν το Ζήφκα. Κατάλαβες, ένα τέτοιο.
0: Παγκοσμίως πιστεύω υπάρχει ένα παίκτης που καθάριζε όλους. Τον θυμάσαι το Καντέ που έπαιζε στη Τσέλσι.
1: Ναι, το εξάρι. Αυτό το μαύρο, το χαφ.
0: Μπορείς να παίξεις και οχτάρι.
1: Και οχτάρι, ναι. Πιο πολύ τον βγάζαν.
0: Ήταν πιο πολύ.
1: Τον βγάζαν και οχτάρι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Και πήγε μετά στα Εμιράτα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πιστεύω, ναι. Δεν έχω δει καλύτερο εξάρι.
1: Ναι.
0: Καλύτερο εξάρι με τέτοια τρεξίματα.
1: Τέτοιο στυλ. Άμα βάλεις κανένα κρεμανταλά. Σαν.
0: Και ο Γκατούζο μπορεί να τον μάρκα. Αλλά εκείνος
1: θα τον έκανε,
0: ήταν και λίγο βρωμιάρη.
1: Θα τον έδερνε τον Γκατούζο.
0: Αν τον περνούσε κανένα φορά.
1: Θα τον έδερνε.
0: Όχι, δεν ήταν. Όταν λέω βρωμιάρη, μην πάρει εξηγητό. Δεν ήταν Σέρχιο Ράμος να του σπάσει κανένα χέρι και ένα πόδι. Τα έχει κάνει.
1: Ήταν.
0: Θα τον χτυπούσε. Θα του ρίχνε καμία έτσι για να την έχει να τη θυμάται. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κόσμο.
1: Θέλω να πούμε κάτι άλλο. Τα είπαμε όλα, ναι.
0: Έχει νομίζω αρκετά πράγματα. Έχει και σήμερα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θα δει κάτι.
1: Σήμερα θα κάνω το βράδυ, μετά από που θα κάνουμε εδώ το. Μας κάνανε κανένα προμόσια, ενώ εδώ.
0: Έχουμε τους βολεμένους 8-9.
1: Ωραία. Μετά από τους 9, ένα μάτς δεν έχει, τις 10.
0: Δύο. Ένα παιχνίδι που δεν βλέπετε.
1: Ποιο, η Βοσνία.
0: Η Βοσνία με το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν βλέπετε αυτό.
1: Και το άλλο ποιο είναι.
0: Το άλλο βλέπετε, αλλά δεν βλέπετε.
1: Ναι.
0: Γιατί με το βρώμικο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Λέω ότι είναι πολύ πιθανό χ.
1: Ποιο.
0: Το Ελβετία-Καναδά.
1: Α το κάνουν, έχει που παίρναν και οι δύο.
0: Ναι, ρε φίλε, λέω, και με ήττα μπορεί να περάσουν. Ναι. Έχουν από 4 βαθμούς και οι άλλοι δύο έχουν από 1.
1: Γιατί ένα. Να μην κάνουν.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν.
1: Το μάτς.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι διασταυρώσει. Να σου πω τώρα με σιγουριά ότι ξέρεις, θα πέσει ο πρώτος παίκτης εκείνων. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Καλά, καλά.
0: Το βράδυ έχει Μαρόκο IT και αυτό δεν βλέπετε με τίποτα.
1: Ναι, είναι παλιοπαίγνια. Εγώ περιμένω τώρα να τελειώσει αυτό να πάμε στα νοκάουτ.
0: Ένα ενδιαφέρον του Σκωτία Βραζιλία θα το έχει. Θέλω να δω την Βραζιλία αν θα βελτιωθεί.
1: Τι ώρα είναι, μία.
0: Μία, ναι.
1: Μία βλέπετε.
0: Θέλω να δω αν θα βελτιωθεί γιατί κάτι πήγε να.
1: Μία βλέπετε, εγώ ξυπνάω 6.30 να πούμε. Δεν θα το δω. Αν ξύπναγα 9, 9.30, 10 θα το βλέπα.
0: Υπάρχει ένα καλό.
1: Ναι.
0: Την τρίτη αγωνιστική των. Γιατί να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αγωνιστικές.
1: Mm.
0: Ότι γίνονται πιο μαζεμένα παιχνίδια. Είναι σχεδόν de facto οι ώρες. Εντάξει, και γίνονται δύο μαζί. Οπότε μπορεί να επιλέξει κάποιος ποιο του αρέσει, ποιο ναι. Θέλει να δει, να φτιάξει και από εκεί πέρα να αποφασίσει. Λοιπόν.
1: Δύο γραμμές έχει.
0: Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε.
1: Μεταγραφές. ΠΑΟΚ δεν έχουμε σήμερα καμία. Πάλι.
0: Ηρακλής 2.
1: Ηρακλής 2. Το ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει κάποια ονόματα τα οποία τα είπαμε το πρωί. Αν αυτά τα ονόματα τα πάρουν όλα, Χατζηδιάκου, το Στόπερ τον Άλωνα, το Σάντα Φλάρα, το Σάντα Μαρία.
0: Ο Χατζηδιάκος δεν είναι λίγο ντεφορμέ.
1: Είναι πολύ ντεφορμέ. Δεν είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, κανονικό είναι.
0: Μπορεί να φταίει η ομάδα του. Δεν, λέω ότι φταίει
1: δεν ξέρω τι φταίει, αργό είναι. Μπορεί να είναι ντεφορμαρισμένο. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Η φάση, να περνάει η φάση.
0: Έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφείου.
1: Δεν στα καλά του.
0: Γι' αυτό είπα ντεφορμέ.
1: Ναι, είναι ντεφορμέ.
0: Και ο Μαυροπάνος.
1: Ναι.
0: Έπεσε με τη West Ham. Τι σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης.
1: Όχι, όχι, στο ατομικό λέω εγώ. Το Κουλιαράκης έπεσε, αλλά δεν είναι.
0: Πάλευε, αλλά πάλευε μόνος του από ό,τι φάνηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα 390 δικά σας. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Τι. Μας λέει ο Ραπτόπουλος να πάρουμε τηλέφωνο τον Μητσοτάκη να το λύσει για τα εισιτήρια.
1: Δεν είπα εσένα ρε φίλε να πάρεις τηλέφωνο. Να πάρουν αυτοί που ακούνε οι βουλευτάδες, ξέρω εγώ, που μιλάνε μαζί του ή τα κομματόσκυλα να το λύσουν το θέμα. Αυτό είπαμε. Δεν πάρεις εσύ τηλέφωνο κι εγώ.
2: Έτσι το έθεσες δηλαδή. Ναι. Έτσι, να το λύσει ο Μητσοτάκης το θέμα.
1: Μάλιστα. Ποιος θα το λύσει το θέμα. Ο κυβερνήτης δεν τα λύνει αυτά. Ποιος τα λύνει.
2: Μόνο που ακούω τη λέξη Μητσοτάκης και κυβερνήτης μαζί μου έρχεται να κάνω εμετό.
1: Εμετό, ξεμετό, του χρόνου θα το φας τη μάπα πάλι.
2: Ναι, καλά. Περίμενε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Εγώ κοιμάμαι και με τα δύο πλευρά. Είμαι ποικίλος ο ύπνος μου.
2: Χαρά που έχεις εσύ που έχουμε βάλει τον αρχικλέφταρο εκεί πέρα.
1: Δεν έχω καμιά χαρά και καμία λύπη, φίλε. Από το να βγάλω το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου, χίλιες φορές το Μητσοτάκι να βγάλω. Και την Καριστιανού να πούμε. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι. Και τον Κουτσούμπα να βγάλω. Και τον Κασιδιάρη από τη φυλάκη και αυτούς. Προτιμώ το Μητσοτάκι από αυτούς. Και τον άλλο, το χοντρό, τον κοντό, πώς το λένε, του Πασόκ, τον Ατάλαντο.
0: Ανδρουλάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη, τον Ατάλαντο. Ποιο να βγάλω δηλαδή.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως εμένα. Ναι. Έχω πάρει προμήθειες και τέτοια από το Μητσοτάκι. Κάνα έσπα, λες να πήρα. Μακάρι να έπαιρνα, δεν πήρα. Λες να πήρα στο Ραπτόπουλο TV τίποτα, καμιά διαφήμιση, ή πήραμε εδώ στο Μετρόπολη τόσα χρόνια που ήμασταν αντιεμβολιαστές και κάναμε την τρέλα μας, να πούμε. Δεν το κατάλαβα. Είχαμε καμιά κρατική εδώ. Οι άλλοι τα παίρναν κάτω. Τα άλλα τα κανάλια τα παίρνανε. Δεν πήραμε εδώ τίποτα από ό,τι θυμάμαι.
0: Έλα, φίλε.
1: Έλα.
2: Κωστή, συγγνώμη που σε ενοχλώ στο ραδιόφωνο. Παίρνω εγώ σε άλλες εκπομπές.
1: Όχι, για βρούτα.
2: Ναι, είχες πει κάποτε πολύ σωστά ότι ένα πρόβλημα, τα προβλήματα στις ομάδες τα δημιουργούν οι παλέμαχοι, οι οργανωμένοι και οι δημοσιογράφοι.
1: Και ο ερασιτέχνης.
2: Ναι, επειδή το πρόβλημα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, για την ομάδα του Ηρακλή κάποιοι άνθρωποι δεν στήριξαν στα δύσκολα και περιμένουν φέτος πάλι κούτρα. Εγώ έχω ένα φίλο μέσα στον Ηρακλή, μπήκε και είδε ότι ο κύριος Κόκκινος, για παράδειγμα, δεν πήρε ούτε φέτος διαρκείας. Δηλαδή, τι περιμένει ο κύριος Κόκκινος
0: αλήθεια
2: φέτος με τον Ηρακλή?
0: Αλήθεια σου λέει, αλήθεια.
1: Δεν πήρε.
2: Πάλι στα επίσημα τζάμπα περιμένεις, Κόκκινε? Πάλι στα επίσημα τζάμπα.
0: Περίμενε. Αυτό
2: δεν θα στηρίξει ούτε
0: αυτό
2: φέτος
0: που
2: την
0: σε
2: ομάδα.
0: Πληγώνει, ποιο είναι, το ότι δεν παίρνω και σένα μαζί?
2: Άκου να δεις, Κόκκινε.
0: Ο Γιαβρούτας είναι ο Ολυμπιακός μεταφυλισμός.
2: Ανάλογα με την περίσταση. Άκου να δεις, Κόκκινε, αν φέτος δεν στηρίξεις την ομάδα στην Α, άντε για τις άλλες χρονιές να σε δικαιολογήσω. Όπου θα στήσεις περίπτερο, θα στείλω το Ρουβίκονα. Θα στο κάνω εγώ το σνίτσελ που έχεις για μάγουλο, κόκκινο.
0: Εύχομαι στο επόμενο πλοίο που θα ανέβεις να φας κλίση, ρε κερατά. Ναι. Καβίτης δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κλείσει να φάει.
1: Ρε τι γιαβρούτα είναι.
0: Παρακαλώ, τι κατάρα του δώσει.
1: Πω.
0: Τι κατάρα του δώσει.
2: Καβίτης είναι.
0: Καβίτης είναι, καβίτης.
2: Δηλαδή εμείς στηρίζονται οι ζωές μας στο γιαβρούτα άμα πάθουμε κάτι.
1: Ναι, φίλε.
0: Άστο.
2: Χαιρετίσαμε. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Κωστή, εντάξει, καλοκαιράκι είναι, να συζητήσουμε ένα λίγο πιο χαλαρό θέμα που άνοιξες και εσύ. Νομίζω είσαι λίγο με τον Πορτογάλο, λίγο άδικος, φίλε. Τι θέλω να πω, έχω ακούσει κάτι συνεντεύξεις, ο άνθρωπος κάνει power nap το μεσημέρι, τρώει, να πούμε, εδώ και χρόνια φαγητά στον Αθμό. Όλα αυτά, όλες αυτές τις θυσίες, δεν τις κάνει και στον εαυτό σου λες θα είμαι ο νούμερο 2. Πρέπει μέσα του να πιστεύει ότι είναι ο νούμερο 1. Για μένα δεν είναι κομπλεξικός. Για να τα καταφέρει όλα αυτά.
1: Κοίταξε, τρώει στον Αθμό. Στον Αθμό.
2: Νούμερο ένα.
1: Ο άλλος τον περνάει όμως και αυτό. Ξέρεις τι, όταν κάνει την υπερπροσπάθειά του ο Ρονάλντο και βλέπει ότι ο άλλος χωρίς να κάνει τέτοια προσπάθεια.
2: Το
1: ταλέντο που του δώσε ο Θεός είναι μεγαλύτερο. Εκεί τρελαίνεται αυτός τώρα, κατάλαβες.
2: Είναι φυσιολογικό να τρελαίνεται. Απλά και από σένα που είσαι της προπόνησης και παλεύεις εκεί με τα σίδρα και με τα δέντρα.
1: Και εγώ πάλευα με τα δέντρα και δεν κατάφερα. Και ο άλλος δεν έκανε προπόνηση και ήταν στα μπουζούκια και έπαιζε. Τι να κάνω. Τι να κάνω, να το πω αφού ήταν καλύτερο.
2: Ναι, τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, κάποια πράγματα που είναι που δεν μου αρέσουν. Ακούω πάλι τα ίδια ονόματα και λίγο δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω γιατί είχε έρθει ένας νέος προπονητής ο οποίος πρέπει να κάνει αξιολόγηση. Ο Γιακουμάκης γιατί ακούγεται ακόμα? Δηλαδή για ποιο λόγο? Υποτίθεται άλλαξαν άνθρωποι, τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής και πάλι για να ακούγονται τα ίδια ονόματα.
1: Σωστό αυτό που λες. Μπήκαν δύο παιδιά νέα με ταλέντο και δίψα και τα λοιπά και γνώση για να πάμε σε άλλα. Και ακούμε το Γιαννούλη, ακούμε το... Ναι, σωστά μιλάς.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Και επίσης αυτό εδώ το αριστερό, το back, το Taylor, γιατί δεν θα γίνει αξιολόγηση για αυτό? Να δηλαδή παίχτης από τη Celtic βασικός, σε εμάς βγήκε άχρηστος. Ο άλλος πάλι με το Ράσμαν βγήκε άχρηστος και παίζει ο άνθρωπος βασικός στο Μεξικό. Αυτοί δεν θα αξιολογηθούν? Είναι ναι. Μερικά πράγματα που απλά δεν μου κολλάνε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Αυτά και κλείνω. Τροφή για σκέψη.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
28: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
29: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
28: Τρελόσερι.
30: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
32: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
31: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
33: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
34: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλα 19 λεπτά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 για 390. Πάμε σε κόσμο καθώς οι γραμμές είναι γεμάτες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχω πάρει ποτέ ξανά στο ραδιόφωνο. Τον Κωστή τον παίρνω σε άλλες εκπομπές. Τεράστια Γρηγόρη Κόκκινε. Φιλαράκι μου γριά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο φίλο μου τον Κωστή. Τι έφτιαξες πάλι βρε κερατά πάλι. Αν μου πεις τι έφτιαξες.
2: Ποιο πράγμα.
1: 3.000 λαχνοί από 8 ευρώ λαχνός. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Φίλε, και εμείς καμία κομπίνα να μην κάνουμε δηλαδή.
1: Όχι βρε, τι έφτιαξες, το ψέμα σου λέω. Εχθές είχε βγάλει ο άλλος τον άβακα που είχαμε παλιά στο δημοτικό και μέτραγε. Λέει, εγώ πήρα 2.500 λέει, μόνο από όλη τη δουλειά. Πώς βγήκαν τα 24 χιλιάρικα. Τι ψεύτης έχεις γίνει.
2: Λες,
1: Τέτοιο ψεύτη εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Έκαστος το
1: είδος. Όλοι λένε, ο λαχνός έκανε 2 ευρώ. Όλοι λένε, όλος ο κόσμος που πήρε, πού τον βρήκε στο 8 ευρώ τον λαχνό. Για πες μου.
2: Εγώ τον πούλαγα 8.
1: Τι σκύλι μαύρο είσαι ρε, τι τους έχεις κάνει. Τι τους έχεις κάνει βρε αλήθαρα. Τους έχεις τρελάνει. Κάνανε μαθηματικά χθες. Κάνανε όλη τη μέρα μαθηματικά. Τόσα μαθηματικά δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Έλεγε ο ένας. Και πώς πήρες λέει, του λέει η Ορδάνη 3.000. Αφού 24 έχει πει ο Ραπτόπουλος. Λέει βρε του λέει το 1/3 λέει. Το 1/3. Ζάχρανε ο Μπόμπας. Άντερντο και η Ορδάλης με κομπιουτεράκια να δούνε πώς είναι το έντριτο. Έχεις καταδείξει αηδία με αυτά τα ψέματα. Δεν αντέχεσαι άλλο.
2: Τι να κάνω ρε φίλε. Τα θέλει ο οργανισμός της, εγώ φταίω.
1: Πέθανα στο γέλιο. Λέω, εγώ ήξερα 2 ευρώ το λαχνό και 8 ευρώ. Και του λέει, αν είχες τυπώσει, λέει, 5.000 λαχνούς, ήτανε 40.000. Μπεμβέ, του λέει, θα έπαιρνες καινούργια.
0: Δηλαδή τώρα εσύ ομολογείς ότι έφαγες και πήρες λαχνό. Για να ξέρεις την τιμή των 2 ευρώ.
1: Πόσο είχε ο λαχνός.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ τα έχει δείξει ο άλλος. 2 ευρώ είχε ο λαχνός.
0: Α, sorry.
1: Τα έχει

0: οικονομικού. Του οικονομικού έφυγε.
1: Ναι, το ξέρω. Τέσσερα άτομα άκου.
2: Άσε ρε φίλε, καλοκαιράκι είναι τώρα, τι με ασχώνεσαι.
1: Για να βγάλουνε ότι ο Ιορδάνης πήρε από όλη την υπόθεση 3 χιλιάρικα, εν τέλει τέσσερα άτομα είχαν πει 8 διαφορετικούς αριθμούς ο καθένας.
0: Πού έχουμε μπλέξει.
2: Φύγε, επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, ναι φίλε μου.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Για την Μπίζιο και τους Ρωμά είπατε τίποτα.
2: Για την.
3: Μπίζιο και τους Ρωμά.
2: Η Μπίζιο ποια είναι.
0: Η Μπίζιο δεν ξέρουμε φίλε, δεν έχουμε ιδέα.
3: Δεν το ξέρετε.
0: Όχι.
3: Μπορεί η Μπίζιο είχε βγει προβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία το 2019.
2: Ναι.
3: Και δεν βγήκε το 2023.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο μπαμπάς της έκανε διάφορα κόλπα εκεί με τους Ρωμά και μάθαμε και πόσο κάνει ψήφος. Είχε δώσει 200 χιλιάρια για να μαζέψει 10.000 ψήφους. Αυτό ήταν το project. Δηλαδή πήγαινε 20 ευρώ το κεφάλι. Και τα έβγαλε στη νύχτα αποκαλύψεων στο Βιλανάκι, τα έδωσε ο πατέρας της και αυτός δεν ξέρω τι έκανε.
2: Δεν το ξέρω φίλε, δεν την ξέρω την κυρία.
3: Δεν βγήκε το έργο. Και πήγε μετά και τον απειλούσε και τον έδρανε. Το βαρούσε εκεί κάτι κλωτσικές, τα έριχνε το αντένα. Γιατί πήρε τα 200 χιλιάρικα και δεν μου έφερε τις 10.000 ψήφους. Αυτή συνολικά πήρε 15.000 και δεν εξελέγει.
2: Εντάξει ρε φίλε, και ο μπαμπάς μου έδωσε, δωροδόξησε το χημικό, το ξέρω κόκκινος.
3: Ναι, και
2: τι θέλει να κάνει, δηλαδή, πάνε να δίνει το χημικό.
3: Περίμενε λίγο.
2: Ο χημικό.
3: Και η συνολική στρατεία βγήκε 700.000.
2: Γεια σου, φίλε, μα μπλέκει. Γεια χαρά, μα μπλέκει. Και ο Μηταράς είχε δωροδοκίσει το χημικό, και εγώ έγραψα άλλο θέμα. Τι να πάει ο Μηταράς, το χημικό δεν πέρασε το παιδί μου. Ίδια περίπτωση είναι. Όσο άξιζε αυτή η κυρία να βγει ευρωβουλευτής, άλλο τόσο άξιζε και εγώ να περάσω στη χημεία τώρα. Αυτά θα λέμε τώρα μεσημεριάτικα. Δεν υιοθετώ, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Την υπόθεση δεν την ξέρω. Οπότε είναι σαν να μην υπόθηκε εδώ πέρα. Δεν την γνωρίζω. Αλλά ότι οι γύφτοι και οι Μητροπολίτες δίνουν ψήφους. Τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ. Αν ο μπαμπάς πάει και κάνει κεράνι. Οι μπαμπάδες τι να κάνουν. Και εγώ μπαμπάς είμαι. Άμα πάει Ευγενούλα ευρωβουλευτής, δεν θα τσακώσω εγώ αν έχω 50 χιλιάρια να πάνε τα δώσω. Τα κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Ανθρώπινα είναι. Είμαστε άτομα. Όντα αδύναμα. Είμαστε όντα αδύναμα. Σιγά μη βογκάς κόκκινε, μη μαρσάρεις σαν...
0: Παρακαλώ.
2: Σας ευρωλέτε να πούμε. Ματής. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Στον αέρα είστε. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Πορτοπολείο Γεγέξη τηλεφωνώ.
2: Ναι, βγάλε τα hands free, δεν σώνεσαι.
4: Έχουμε κλήρωση.
2: Δεν ακούγεσαι επόμενος. Βγάλ τα hands free, δεν σώνεσαι.
0: Ναι φίλε.
2: Έλα φίλε.
5: Έλα γεια σας παιδιά.
2: Καλώς τον Τρελίδη.
5: Τι κάνετε?
2: Περιμένουμε να πάμε στη Βουλγαρία να πάρουμε κανένα καλό αμάξι.
5: Πάμε όπου θα θέλεις, αφού σε έχω πει μόλις.
2: Όλο λόγια είσαι, πάμε, εξαφανίστηκες.
5: Πότε θέλεις, πες μου μέρα
2: τώρα,
5: για να πάμε.
2: Μέχρι 10...
5: Εγώ εξάλλου αύριο θα φύγω.
2: Μέχρι 15 Ιουλίου δεν προλαβαίνω να κατουρίσω.
5: Μετά τις 15 Ιουλίου.
2: Μετά τις 15 Ιουλίου.
5: Έχεις το Κόρδοβα, έμας εδώ σε ένα αμάξι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν.
2: Νόμιμο, έμεινε σαν τον Κάκαλη που μας έδωσε.
5: Νόμιμο,
2: άλλο μπρος, άλλο πίσω. Ήταν ενωμένο.
5: Μη φοβάσαι ρε. Λοιπόν, ραπ.
2: Ναι.
5: Γρηγόρη, όσο είπες για το ασθενοφόρο, εγώ τώρα άμα βρω έναν στον δρόμο και τον πάρω και τον πάω στο νοσοκομείο, χτυπημένο τον άνθρωπο, θα του ζητήσω βενζίνη? Είναι σωστά αυτά τα πράγματα?
0: Εννοείται πως δεν είναι.
5: Δεν υπάρχει ούτε μία ισχυλή. Αυτοί που έχουν τα πλοία να δώσουν εντολή, γιατί δεν φταίει ο υπάλληλος, μπορεί να τους είπε αυτός. Κατάλαβες. Να δώσουν εντολή ότι να μην παίρνουν το καρκινοπαθή τώρα, θα πάρουν ειστήριο. Ξέρεις, δεν το ήξερα, τα πήρα πάνω μου. Κάτι άλλο.
2: Ναι.
5: Όσο για το Ρονάντο και το Μέση,
2: ναι.
5: Μ' ακούς.
2: Ναι.
5: Ποιος είναι πιο συμπαθής, ο Μέση ή ο Ρονάντο?
2: Κανένας από τους δύο.
5: Λένε ο Μέση, είναι πιο συμπαθής. Ο Μέση είναι τσιγκουναράς. Ο Ρονάντο όλα τα λεφτά του, τα μισά λεφτά του, γιατί έχω πάει στη Λισαβόνα.
0: Πού ξέρεις ρε τι είναι τσιγκουναράς?
2: Είναι τσιγκουναράς.
5: Ο Μέση είναι τσιγκουναράς.
0: Πού το ξέρεις?
5: Εγώ δεν το ξέρω ρε Γρηγόρη. Έχεις πάει στη Λισαβόνα.
0: Καλά.
5: Τον έχουν Θεό που έχω μιλήσει εκεί πέρα με ανθρώπους. Τον έχουν Θεό. Τα μισά του λεφτά τα δίνει σε ιδρύματα, τα δίνει σε φτωχούς. Βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Όπως το λέω.
2: Ο Μέση δεν δίνει, δηλαδή.
5: Ο Μέση δεν έχει βοηθήσει κανέναν.

0: Ούτε το μπαμπά του δεν έχει δώσει λεφτά.
1: Αλλά εσύ τόλμα και πες στο γιο μου ότι δεν είναι καλός ο Ρονάλντο. Σε περιλεύει κανονικά. Αυτό θα βρούμε κανένα πελάτη.
2: Το συμπαθεί
0: ένα. Μα τι σου λέω, ότι ο Μέση είναι πιο συμπαθής από τον Ρονάλντο.
1: Μην τα λες αυτά. Θα σε κυνηγάει ο μικρός.
0: Έχετε παιδιά, άιντε σας. Καλό μεσημέρι. Ραπ!
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα βγούμε να το συζητήσουμε το θέμα. Πότε θέλεις?
2: Δεν προλαβαίνω μέχρι τις 14 του μηνός.
1: Ούτε να ξεθεί.
2: Ούτε την κόρη μου δεν βλέπω.
0: Ακριβώς εγώ θα γυρίσω 14 του μηνός.
2: Να γυρίσεις.
0: Θα βρεθούμε 15.
2: Εντάξει.
0: Έγινε. Άιντε, σας χαιρετώ.
2: Bye bye.
0: Άιντε.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι.
3: Γεια σας. Γεια σας, Γρηγόρη. Γρηγόρη, έχω συγκινητικά να σε πω πράγματα. Προχθές ήμουνα με τον Κωστή. Κάναμε live την Αραβία με τον Βόνη. Μας πήρε ο ύπνος. Πήγαμε μετά και φάγαμε γύρω απέναντι από τον Μπάλι απέναντι. Φάγαμε γύρω και έρασε ο Κώστας. Και με λέει, Γιώργο, με λέει να σε πω κάτι. Εγώ έχω σταματήσει τις φασαρίες. Δεν μαλώνω, δεν κάνω. Έχω αλλάξει εντελώς. Λέει, έχω γίνει. Μπράβο, ρε Κώστα, το λέω από μέσα μου. Λέω, σιγά, λέω, μην άλλαξες. Αλλά περίμενε τώρα είναι τα καλά. Τώρα έρχονται, περίμενε. Πάμε στο φανάρι της Καραμπαλή. Περνά ένας βόβαρος με κόκκινο, κατά κόκκινο. Εμείς διαβάτες. Ξεκινάει ο Κώστας που έχει σταματήσει τα παλώματα. Ξεκινάει από τη μάνα του. Πάει στην αδερφή του. Αρχίζει τους κουνιάδους, τις κουνιάδες. Κάνει να σταματήσει αυτός. Πού να σταματήσει, εξαφανίστηκε. Έλα πίσω, φώναζε αυτός. Έβρισε τη μαμά, ο Κώστας. Όμορφα πράγματα. Το καλύτερο έρχεται τώρα όμως. Το καλύτερο. Πάμε δυο βήματα, μόλις ηρέμησε λίγο από τα μπινελίκια. Φτάνουμε στο βενζινάδικο, δεν έχει τα βενζινάδικο στη Μαρτίου.
1: Ναι.
3: Άμπραβο.
1: Αυτό δεξιά που βγαίνει εκτός πόλεως, ναι.
3: Αριστερά κάτω. Όπως πας αριστερά. Είναι μία, Γρηγόρη, φοράει ένα δίχτυ, το οποίο δεν μπορεί να πιάσει ούτε 500 τσιπόρα, τόσο ανοιχτό δίχτυ. Και από κάτω ένα μαγιό.
1: Λαγοκέφαλο πιάνει.
3: Μέσα στον ποπό. Λέω Κώστα. Μόλις το λέω Κώστα, την βλέπω αγρίεψε. Τον είδα αγρίεψε ο Κώστας. Αγρίεψε. Πάει ανάμεσα στις βάνες, εκεί που είναι το πετρέλαιο, τη λεσίνη. Και την κοιτούσε αυτή, έπαιρνε τα τσάντια. Καθάριζε τα τσάντια. Εγώ έφυγα τράπεζα, καθάριζε ο Κώστας και κοίτησε δίδυ τις τιμές από τα στενά του ορμούς. Άμα πέσαν οι τιμές.
2: Προκλητικότατη ήτανε.
3: Προκλητικότατη
2: ήταν.
3: Η γυναίκα μου έτσι δεν την έχω δει.
1: Τι ώρα γίνονται αυτά, αυτά τι ώρα γίνονται?
3: 9 η ώρα. Και οι άλλοι που βάζανε βενζίνη όλοι κοιτούσανε. Αλλά ο Κώστας κρύφτηκε ανάμεσα στις δύο τις βάλες. Δεν φαινότανε. Και το καλύτερο έρχεται τώρα. Αφού έκανε τα τζάμια όλα αυτά και τα λοιπά, γυρνάει το βλέπει τον Κώστα αυτή. Και τι λέει ο Κώστας? Συγγνώμη ρε κοπελιά, δεν είχε έναν άνθρωπο να σε καθαρίσει τα τζάμια.
1: Φύγε από εδώ ρε.
2: Ότι είναι η αλήθεια.
1: Είμαι σίγουρος. Θα πάω στο βενζινάδικο να ζητήσω το κλειστό κύκλωμα. Θα σε ανεβάσω, να ανεβάσω τα views, να κάνουμε καφράγκο.
2: Αφού δεν με βάλανε όταν έπεσα μέσα στην πισίνα στην Καλκιδική με την τσάντα το βράδυ.
1: Δεν τη δίνει, το πήρα το Γρηγόρη, δεν δίνει βίντεο.
2: Υπάρχει βίντεο μάλλον.
1: Δεν το δίνει.
2: Και δεν το δίνει.
1: Δεν ξέρω, θα βγάλουμε κανένα φράγκο. Εγώ λέει δεν είναι κάνω τέτοια πράγματα.
2: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα τα καρδάκια μου.
2: Καλώ στην ταλαιπωρία. Καλώ στη μίξα, καλώ στη γρήπη. Καλώ στον πυρετό. Καλώ στον πυρετό. Καλώ στα δέκατα, λέγε.
4: Οι ψυχούλες μου γλυκές, σας καμαρώνω, τι ωραία εκπομπή που κάνετε, Γρηγοράρα, μαζί με τον συνάδελφό σου, τον Κωστή και το... ήθελα να πω για την Πίλιο, είχε απόλυτο δίκιο κρατής, για τους Βιλανάκηδες, ενώ ξέρεις, θέλεις να λαβώσεις κάτι για να πάρεις ψήφους και μετά να πούμε τις βγάζεις, να πούμε και ζητάς πίσω λεφτά, γίνεται αυτό ρε παιδιά.
2: Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν σας πέφτει λόγος. Δεν σας πέφτει λόγος. Δεν σας πέφτει λόγος τι κάνουνε. Εσύ τεμπέλη κάτσε στο σπίτι και άσε τους άλλους να δουλέψουν με ποιο τρόπο. Γιατί κατηγορείς?
4: Ας πούμε εγώ κατεβαίνω υποψήφιος με το κόμμα του Βελόπουλου. Και σε λαδώνω εγώ 50 χιλιάρικα. Μετά θα έρθω όλο.
2: Φύγε. Ποιος Βελόπουλος θα δώσει 50 χιλιάρικα? Δεν έδωσε το μάτζιο. 50 ευρώ. Ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγετε από εδώ, ρε.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Σταματήστε, παρακαλώ, να πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Είπαμε ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Πάμε στον επόμενο.
5: Ακούτε.
1: Ναι.
2: Άντε.
5: Ήθελα να σε πάω και αυτές που δεν μπορούσα, αλλά λόγω του αισιόδοξου παοξή που αφόρησες.
2: Ναι.
5: Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
2: Αισιόδοξος παοξής, ναι.
5: Αισιόδοξος παοξής, και ας σε πω τον λόγο τώρα που οφείλεται αυτό.
2: Ωραία.
5: Όλη τη ζημιά την κάνουνε οι άνω των 60-65 και οι κάτω των 35-30. Να σου πω γιατί.
2: Ναι.
5: Οι 60-65 την ομάδα που είδαμε τότε, που έχουν μάθει με ακαδημίες, με μόνο με Έλληνος, με μπαλάρα που είδαμε κτλ. Και κάτω με το 35 που έχουν συνεχίσει τον Μπάτ, Κυπελούχο, τον Καθηγητή και 1002.
2: Ναι.
5: Εμένα το χιλάκι μου γέρασε τα 19 μου. Το χιλάκι μου. 19 χρόνια να χάρηκα με τον Μπάτ και ποδόσφαιρο. Οπότε εγώ έχω και την υπομονή και τη δύναμη και την αγάπη για αυτή την ομάδα να περιμένω για κάτι καλύτερο. Και μέρα με τη μέρα και στις ειδήσεις που κάνω και με άλλους αυτών των ειδικιών, έχω δει είμαι σχεδόν σίγουρος ότι εκεί έφυγε λίγο μετά από τον Πάο. Είμαι σχεδόν σίγουρος.
2: Είσαι από τους λίγους. Η πλειοψηφία των Παοξίδων δεν θα πω είναι απογοητευμένη, είναι σε αναμονή αναμένων κάρβουνων.
5: Ωστή, εμένα η δουλειά μου είναι άλλη.
2: Ναι.
5: Δεν μπορώ να κάθομαι εγώ να σκέφτομαι συνέχεια έφερε ο Βερίν από τον Πέφτη, τα πήρα από αυτόν. Έκανε και εμένα η δουλειά μου είναι άλλη. Εμένα είναι να πάω στο γήπεδο με το διαρκείας μου, εδώ και χρόνια που παίρνω, να δω την ομάδα μου όταν παίζει εκτός. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ προσωπικά εγώ το βλέπω έτσι δηλαδή, καταλάβες. Και η χαρά και η λύπη, πάλι όμως αυτό, υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, όταν θα μπω στο σπίτι και θα δουν τα παιδιά και αυτά, όλα μπαίνουν στην άκρη μετά. Και η στεναχώρια μου και η χαρά μου. Δηλαδή, για μένα ο ΠΑΟΚ είναι από τα πιο ασήμαντα το πιο σημαντικό. Αν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Ναι, από τα μικρά σου προβλήματα είναι το μεγαλύτερο, ναι.
5: Και θα χαρώ, ναι. Αλλά μέχρι ένα όριο.
2: Ναι.
5: Ούτε θα κάνω κακό στο παιδί. Βέβαια, λάθη, πολλά. Αργοπορίες, πολλές. Θα κάνω και την κριτική μου. Αλλά στο τέλος καταλήγει με αγάπη. Δηλαδή, είναι η ομάδα μου, τέλος, τι να κάνω. Με τα καλά της, με τραβά της, αυτό υποστηρίζω, αυτό αγαπάω, αυτό ακολουθώ, όπως και να κάνω.
2: Ωραίος, μ' αρέσεις. Μ' αρέσει, μ' αρέσει το σκεπτικό σου, μ' αρέσει. Μ' άρεσε που είπες ότι από τα μεγαλύτερα.
5: Είμαστε και χρόνια, βασικά αυτό είναι τα τελευταία χρόνια που έχω μάθει εμείς. Μετά τα παιδιά, μετά την οικογένεια να άλλαξα λίγο. Μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο.
2: Παίζει ρόλο, βέβαια. Τώρα, άμα έχει παιδιά.
5: Αγάπη παραμένει αγάπη, όπως και
2: θα παραμείνει με πιο μικρό, με πιο μικρό πάθος. Τα λέμε. Με πιο μικρό πάθος. Σωστό.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
6: Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κωστή.
2: Καλώς τον.
6: Ρε Κωστή. Ρε γούνου πέρτι Ιωάννη Γάμα. Να σε ρωτήσω. Είπες ότι από τον Έρανο έδινε 8 το λαχνό, ενώ αυτός έκανε 2.
2: Ναι ρε φίλε, εγώ μπορεί να τον έδινα 8 όταν έπαιρνα. Δεν έγραφε απάνω πόσο κάνει ο λαχνός.
1: Και έπαιρνε και ύφος και έλεγε είναι κρίμα, πρέπει να το βοηθήσουμε. Και δεκάρικα έπαιρνε.
2: Τα ξέρω κόκκινο, ναι.
6: Είχε δίκιο τόσα χρόνια ο Θεοδόης από το Χορτιάτη και ο Γιαβρούτας που λένε ότι τα έκανε σουβλάκια σου τζουκά και τα λοιπά.
2: Πρώτος το είπα.
1: Ο Γιαβρούτας έχει δημόσιο και δεν πήρε αμαρτικό, ρε, γι' αυτό.
2: Πρώτος τα είπα.
6: Σουβλάκια
2: σου. Καλά ρε φίλε. Εδώ βγάζουν οι άλλοι τα κόκαλα των Αγίων και κορμάνε και εγώ από τους λαχνούς να μην πάρω τίποτα. Φύγε επόμενη γραμμή. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θα κορμάνε οι άλλοι και εμείς δεν.
1: Δεν μου λες τα περισσότερα λεφτά που πήξε ένα λαχνό πόσο ήταν.
2: 12 ευρώ.
1: Εκείνο το 20άρικο παραμύθι είναι που μου είπανε.
2: 20άρικο δεν έφτασα μέχρι εκεί. Όχι, μέχρι 12.
1: Άρα είναι κακοπρόεδρος.
2: Πάμε στο τελευταίο. Μάλιστα.
1: Παρακαλώ, ναι. Ναι!
7: Ναι!
1: Ναι, φίλε.
7: Εγώ μιλάω!
1: Εσύ.
7: Καταρχήν καλησπέρα, παιδιά. Φέρνω από Αθήνα. Σας ακούω συνέχεια. Ο φίλος μου ο Κώστας έχει σε πολλά πράγματα δίκιο. Και έχετε την αγάπη μου. Λέγομαι Κασελάκης Νικόλαος.
1: Με τον Κασελάκη εξ Αμερικής ή τον αθλητή καμία σχέση?
7: Όχι καμία σχέση.
1: Ούτε με τον μπασκετβολίστα ούτε με τον πολιτικό.
7: Ορίστε.
1: Ούτε με τον μπασκετβολίστα ούτε με τον πολιτικό.
7: Όχι, όχι, όχι. Επειδή ήμασταν 17 με 18 χωριά συγγενείς.
2: Είναι
7: δεν
2: πολύ Κασελάκης.
7: Έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Μάλιστα.
7: Από θέμα συγγένειας.
2: Ποια περιοχή Αθήνα μας ακούς, ποια περιοχή είσαι? Ποια περιοχή είσαι?
7: Εγώ είμαι Περιστέρικος.
2: Α, ωραία. Δυτικά. Ωραία.
7: Σας ακούω ανελιπώς. Να είμαι μεσημέρι.
1: Να είσαι μεσημέρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πετροτό και τον Δημήτρη Παπαδρέλα. Εμείς τα λέμε ιντερνετικά στις 8 οι Βολεμένοι και ραδιοφωνικά αύριο στις 3.
2: Αύριο Πέμπτη,
1: Αύριο Πέμπτη, πρώτα Θεός, υγεία να έχουμε.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Θα τα πούμε και ραδιοφωνικά. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Πού πας?
9: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πετσόπ88.gr.
0: Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλίμακα. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
16: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Κόψε και μοίρασε. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
23: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
27: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
28: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
27: What?
29: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
31: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
32: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 είναι το τρίτο ημίχρονο με τον Κωστή Πετρωτό, τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, την Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, το Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα στην ηχοληψία, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και την Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Σε μια ημέρα με ειδήσεις, με πολύ ρεπορτάζ,
1: ανακοινώσεις,
0: μεταγραφές,
1: αποχωρήσεις, αποδεσμεύσεις.
0: Από όλα έχει ο Μπαξές σήμερα.
1: Ναι, έχει αρκετά, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και σε μια περίοδο που πλέον οι ομάδες αρχίζουν και κοινοποιούν αποφάσεις, επισημοποιούν καταστάσεις. Και στον ΠΑΟΚ έχουμε καταστάσεις, και στον Άρη έχουμε θέματα, και στον Ηρακλή. Είχαμε δυσάρεστη είδηση από το πρωί, Τάνια.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή, τι να πω, 54 χρονών ο Τάκης Γκόνιας. Κρίμα, έβλεπα ότι ήταν και στην ομάδα του Ηρακλή μαζί με τον Γιώργο τον Ξενίδη. Δηλαδή
1: ναι,
0: δύο παιδιά που ήταν μαζί και η ίδια ηλικία πάνω κάτω πρέπει να ήταν, με διαφορά 2-3 χρόνια. Πραγματικά νέοι άνθρωποι φεύγουν.
1: Νέος έφυγε και ο Ξενίδης, έφυγε και ο Γκόνιας και ο Άτζας πριν από μέρες. Δηλαδή, αρκετά τα δυσάρεστα τα
0: πραγματικά περιστατικά. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.
1: Είχαμε και την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια που και αυτή πλέον.
0: Είναι η είδηση της ημέρας. Πρώτο θέμα παντού, θα έλεγα.
1: Παίζει παντού και στο metrosport.gr υπάρχει και η ανακοίνωση, η απόφαση δηλαδή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το παρασκήνιο αλλά και η αντίδραση της ΕΠΟ, έτσι.
2: Ναι, να δούμε βασικά στην εθνική αυτό πώς επηρεάζει αγωνιστικούς λόγους. Να πούμε κάτι καταρχάς. Να διαβάσουμε λίγο τη δήλωση και κάπου.
1: Καταρχάς, για να μην μπερδευόμαστε, Κώστα, να πούμε ότι δεν πρόκειται για οριστική απόφαση. Ότι κλείνει.
2: Είναι προσωρινή απόφαση.
1: Προσωρινή, έτσι. Να το πούμε αυτό για να μην.
2: Να πούμε το εξής και θα πω ποια είναι η δική μου άποψη. Καταρχάς, από τη στιγμή που είναι προσωπική απόφαση και επικαλείται οικογενειακούς λόγους, το σταματάμε εκεί, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Σεβόμαστε την απόφαση του καθενός και σεβόμαστε το προσωπικό δικαίωμα του καθενός για τους λόγους που τον οδηγούν να πάρει μια απόφαση όχι. Το σταματάμε εκεί. Τώρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε είναι η άποψή μας περί της προσωρινής αποχώρησής του από την Εθνική, ειδικά από τη στιγμή που βάζει και ο ίδιος την ταμπέλα προσωρινή. Εγώ θα σταθώ, Δημήτρη, σε ένα κομμάτι που λέει: παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους, στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και λέω, για μένα η απόφαση του Κωνσταντέλια αδικεί πρώτα απ' όλα τον ίδιο του Κωνσταντέλια. Αδικεί τον εαυτό του, γιατί έχει πάρα πολλά να δώσει ως ποδοσφαιριστής. Και φέρνω και ένα παράδειγμα για να πω ότι όταν λες ότι σε ενδιαφέρει η εξέλιξή σου, οι αγωνιστικοί σου στόχοι, οι φιλοδοξίες σου και υποχρεώσεις που έχεις ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να βγάζεις το κεφάλαιο εθνική ομάδα από αυτό. Είναι κομμάτι της προσωπικής ανέλυξης ενός ποδοσφαιριστή.
1: Θεωρείς ότι επειδή η εθνική είναι και η βιτρίνα,
0: έτσι,
2: το απαντήσω με ένα παράδειγμα.
1: Η πρώτη καλή εικόνα,
2: θα
1: το πούμε
2: απαντήσω
1: έτσι.
2: Με ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, επί πολλά χρόνια υπήρχε μία συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Από την ώρα που Λίο Μέση κατέκτησε το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου στο προηγούμενο Μοντιάλ με την Εθνική Αργεντινής, έχει κοπεί αυτή η συζήτηση και νομίζω σε συντριπτικό βαθμό.
1: Πολλοί τον θεωρούσαν βεβαίως και πριν. Έτσι.
2: Και πριν, αλλά πλέον σε συντριπτικό βαθμό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, λένε ότι είναι ο Γκόατ. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Να. Δηλαδή βάζουν μέσα.
1: Ξεπερνώντας και τον Μαραντόνα και τον Πελέλε.
2: Στο κομμάτι το αγωνιστικό, βάζουν και την εθνική ομάδα που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι.
1: Εσύ λες τώρα ότι από τη στιγμή που πήρε το Μουντιάλ με την Αργεντινή, πλέον τα έχει πάρει όλα.
2: Από τη στιγμή που τον Κωνσταντέλια τον νοιάζει η προσωπική του εξέλιξη σαν ποδοσφαιριστής, πιστεύω ότι ο χρόνος, επειδή πάντα βοηθάει ο χρόνος τις αποφάσεις να τις ξανασκέφτεσαι και με πιο κρύο μυαλό να καταλήγεις κάπου, θα τον βοηθήσει ο χρόνος πιο ψύχρεμα να δει το θέμα και να επιστρέψει, γιατί πάνω απ' όλα θεωρώ ότι κάνει ζημιά με αυτή την απόφαση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στον εαυτό του ποδοσφαιρικά. Και επαναλαμβάνω, εγώ κρίνω την απόφαση καθαρά ποδοσφαιρικά. Αν θέλεις, το είπα και το μεσημέρι στο Γιώργο τον Μπούζο, εμένα και ως επαγγελματία του χώρου με ενδιαφέρει ο καλύτερος Έλληνας παίκτης μακράν του δεύτερου να είναι ενεργός και να παίζει την εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή και μέσω εθνικής το άθλημα κέρδιζε πάρα πολλά, γιατί όλα τα παιδάκια πηγαίνουν να δουν τον Κωνσταντέλια. Έχω πει το παράδειγμα που μετά από παιχνίδι με τη Γαλλία, στην ΟΠΑΠ Αρίνα τότε, πριν αλλάξει ονομασία. Έχει τελειώσει το παιχνίδι και έχουν μαζευτεί παιδάκια απ' έξω, όχι για να περιμένουν κάποιον από τους στάρ της Γαλλίας, αλλά για να περιμένουν τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια για να πάρουν αυτόγραφο. Ήτανε πόλος έλξης για όλα τα πιτσιρίκια. Και ο ΠΑΟΚ πραγματικά κερδίζει που τον έχει ενεργό του ποδοσφαιριστή σε νεαρές ηλικίες. Νομίζω βοηθούσε πάρα πολύ και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με την ποιότητά του και με όλο αυτό που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Εμείς θα το χαιρόμαστε και πιστεύω ότι είναι τώρα θα θέλει να δώσει ακόμη παραπάνω για να δείξει ότι όντως είναι κάποιοι λόγοι οικογενειακοί, προσωπικοί που τον κρατάνε εκτός εθνικής. Θα τον οδηγήσει στον ΠΑΟΚ σε ακόμη καλύτερες εμφανίσεις από μία άποψη. Από την άλλη όμως, προσωπικά το λέω ποδοσφαιρικά, εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω εθνική χωρίς τον Τέλεια. Να έχεις αυτό τον παίχτη και να μην μπορείς να τον εκμεταλλευτείς σαν αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Να χτίσεις και πάνω στον Τέλεια την εθνική ομάδα.
2: Είναι τόσο απλό και πιστεύω θα το ξανασκεφτεί.
0: Και να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, γιατί ήταν χθεσινό το μάτς. Χθες βλέπαμε, ας πούμε, την ομάδα της Πορτογαλίας με ένα Κριστιάνο Ρονάλντο 40 χρονών να συνεχίζει να παίζει στην εθνική, έτσι, και να θέλει να παίζει και πολύ περισσότερο για να κάνει το hat-trick χθες.
2: Έχω δει match mundial και δίπλα
0: Μόντριτς.
1: Μόντριτς, λες εσύ, ο Χάλαντ για παράδειγμα που είναι και σε νεαρή ηλικία. Λέει το όνειρό μου ήταν να δηλαδή έχει πάρει και Champions League με τη City, έτσι σε νεαρή ηλικία μιλάμε τώρα, γιατί μπορούμε να τον συγκρίνουμε και ηλικιακά, αν θες να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον Κωνσταντέλια, γιατί οι άλλοι είναι πιο μεγάλοι, έτσι, αν το βάλουμε σε μια τάξη τέτοια. Και το παιδί λέει ότι ήταν όνειρό μου να παίξω το Μουντιάλ και να σκοράρω με την Εθνική Νορβηγίας. Ναι. Δηλαδή,
2: εγώ έβλεπα μάτς και δίπλα καθόταν μια παρέα και έλεγε τι ωραία θα ήταν να βλέπουμε την Εθνική μας με την τριάδα Κωνσταντέλια Τζόλι Καρέτσα να παίζει σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ αυτό κρατώ ως εικόνα, πιστεύω θα το ξανασκεφτεί ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, μπορεί όντως να πιέζεται, γιατί δεν είναι εύκολο να συμπαμπάς σε τόσο νεαρή ηλικία και να έχεις και δύο παιδιά. Όλα παίζουν ρόλο. Εγώ το προσωπικό δεν το πιάνω και τους λόγους, γιατί επαναλαμβάνω είναι προσωπικό του καθενός πως το βιώνει. Μένω στο καθαρά ποδοσφαιρικό. Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, η προσωρινή αποχώρησή του από την Εθνική, αδικεί ο Κωνσταντέλιας στον εαυτό του. Τόσο απλά. Και μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν δικαιούμαστε να
0: πούμε. Και να δούμε πώς σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλύψει αυτή την απουσία και να δούμε τι εναλλακτικές θα έχει.
1: Επίσης, θα πρέπει να πω, παιδιά, πριν έτσι, στα θέματα της επικαιρότητας, είναι σημαντικό ότι άρχισε πλέον ο Ηρακλής να ανακοινώνει ποδοσφαιριστές. Γιατί λέγαμε ότι θα πάρει μπρος η μηχανή των ανακοινώσεων από την πλευρά του επίσημου Ηρακλή. Λέγαμε ότι κάθε μέρα θα έρχεται και μία ανακοίνωση. Το είχε πει και ο Γιάννης ο Τσερβίνης αυτό. Βέβαια, καθυστέρησε έτσι, αυτή η όλη διαδικασία. Το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον πλέον έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία με τον Ηρακλή να ενισχύεται. Κίλιαν Καϊμπουέ είναι ο πρώτος ο ποδοσφαιριστής που ανακοινώθηκε χθες, Γάλλος αμυντικός μέσος από την Αμιάν. Έτσι, εμένα μου φέρει στο μυαλό μια περίπτωση Ντιέα, το πω έτσι, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην Γαλλία, βέβαια διαφορετική έτσι, εθνικότητα, αλλά ίδια θέση. Και σήμερα είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του 33χρονου έμπειρου τερματοφύλακα του Παναγιώτη Τσιντόντα. Απόλυτη επιβεβαίωση του metrosport.gr που είχε αποκλειστικά έτσι βγάλει την είδηση του ενδιαφέροντος για τον Τσιντόντα και πλέον αυτό είναι επίσημο ο δεύτερος ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πλαισιώσει έτσι τους θεματοφύλακες με τον Αθανασιάδη ο οποίος βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αλλά όλα δείχνουν ότι οι δυο τους θα συνεπάρξουν.
0: Είναι σίγουρο, είναι δύο Έλληνες goalkeeper στον Ηρακλή.
1: Ήταν
0: στην ΑΕΚ
1: μαζί, τώρα θα είναι στον Ηρακλή. Έρχεται δηλαδή σαν δεύτερος ο Τσιντόντας με τον Αθανασιάδη να είναι ο πρώτος. Βέβαια εντάξει, το Αθανασιάδη δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αλλά είναι μικρή σημασία γιατί είναι θέμα χρόνου.
0: Νομίζω ότι αρχίζουν να βγαίνουν.
1: Ακριβώς. Και το όνομα του Γάλλου Τάνια δεν είχε παίξει πουθενά, έτσι.
0: Δεν το είχαμε ακούσει, όντως.
1: Δεν είχε παίξει πουθενά και η ανακοίνωση ήρθε.
0: Με ένα
1: έξυπνο
0: βίντεο, με το λιοντάρι.
1: Ναι, ακριβώς. Και με τις φωτογραφίες μετά, με τη φανέλα του Ηρακλή και με τον Παναγιώτη Μονεβασκούτη, όπως έγινε και σήμερα με τον Τσιντόντα.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο, μάλλον μετά το ημίωρο, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τον Αρίτζε Λουστόντο που. Είναι πλέον θέμα χρόνου να γίνει η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ με συμβόλαιο τριετές, πιθανότητα 2-1 ο 32χρονος Βάσκος Στόπερ. Θα έχουμε πολλά να πούμε, αξίζει τον κόπο να μείνετε μετά το διάλειμμα. Σε λίγο όμως θα πιάσουμε το κομμάτι της εθνικής ομάδας και πώς επηρεάζει η απόφαση του Κωνσταντέλια για προσωρινή απόσυρση από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, πώς θα στηθεί η ομάδα, πώς θα παίξει το 10. Θυμίζω ότι στα φιλικά πριν Έλειπε ο Μπακασέτας που ήταν τραυματίας. Μία επιλογή προφανώς είναι ο Μπακασέτας που ήταν και αρχηγός. Δεν ξέρω αν αρκεί από μόνη της όμως να καλύψει.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι αρκεί. Να πω, Κωστή, ότι μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλι. Πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Τι γίνεται, παιδιά? Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Προσπαθούμε να έχουμε μία συνέντευξη με έναν καλό συνάδελφο στην Αθήνα να μας μεταφέρει έτσι και την αντίδραση της ΕΠΟ, αλλά κυρίως πώς σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλύψει το κενό του, που αφήνει πίσω του ο Γιάννης Κωνσταντέλια σε μια έτσι ιδιαίτερα απαιτητική θέση και με δεδομένη φυσικά και το πρόβλημα τραυματισμού που έχει ο Μπακασέτας, αλλά κυρίως με το περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τον Μπακασέτα. Σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά και αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί περιμένουμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό Κωστή με τον Τάσο Μπακασέτα πώς θα κινηθεί. Γιατί αν δεν παίζει βασικός σε μια ομάδα της Super League, θα υπάρχει και άλλη διαδικασία.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να έχουμε, νομίζω είμαστε σε θέση. Θα έχουμε σε πολύ λίγο ένα ρεπόρτερ εθνικής ομάδας για να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Γιατί σαφέστατα η εθνική είναι ένα θέμα που θα καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Ειδικά τώρα που προετοιμάζεται και θα μπει στη μάχη του Nations League σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, όπως είναι αυτός με την Ολλανδία και την Αγγλία. Πάμε στο Γιώργο τον Λίγκρη από το ΑΡΤ, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαντάζομαι και ο ίδιος κάνει αυτές τις σκέψεις πώς η εθνική, Γιώργο, θα μπορέσει να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια αγωνιστικά, για όσο διάστημα ο ίδιος θα έχει αποφασίσει να παραμείνει εκτός κλήσεων. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένας προβληματισμός. Βέβαια, η εθνική ομάδα έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια.
2: Στα οποία έλειπε τότε επισήμως ως τραυματίας, έτσι.
3: Ναι, ναι. Τώρα λείπει επισήμως ως οικογενειάρχης που έχει ένα παιδί και περιμένει άλλο ένα. Σωστά.
2: Ναι. Σωστό.
3: Ωραία.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή, όπως όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, πλην ελάχιστον, δηλαδή ποιοι έχουν δηλώσει ότι δεν παίζουν στην Εθνική, ο Φορτούνης, ξέρεις κάποιον άλλον?
2: Όχι, το Φορτούνη θυμάμαι μόνο που είχε πει ότι αποσύρουμε, ναι. Άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, έχουμε δύο στην ίδια θέση τώρα.
3: Ο Κωνσταντέλιας δεν είπε ποτέ ότι αποσύρεται.
2: Όχι, όχι, προσωρινά. Προσωρινά.
3: Ναι, προσωρινά. Λοιπόν, είναι τέσσερα παιχνίδια όμως. Δηλαδή είναι μισή διοργάνωση του Nations League και κάτι παραπάνω. Τα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια τα παίζουμε σε 10 μέρες.
1: Mm-hmm. Έτσι, έτσι. Το είχαμε δει το πρόγραμμα. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου, Γιώργο.
3: Μπράβο.
1: Είναι δύο εκτός έδρας παιχνίδια στην αρχή και δύο εντός μετά. Στην Τούμπα.
3: Εντός, πιο εντός δεν γίνονται.
1: Ναι, στην Τούμπα.
3: Τελείως εντός. Λοιπόν, στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια στην Τούμπα και δύο παιχνίδια Βελιγράδι, Βερολίνο, με αυτή τη σειρά. Λοιπόν, και μιλάμε για το πιο δύσκολο όμιλο που έχει παίξει ποτέ η εθνική ομάδα.
2: Ναι, γιατί είναι στην πρώτη κατηγορία τώρα και είναι.
1: Όλα τα μάτια είναι φωτιά, ναι.
3: Λοιπόν, δεν θα έχει το δεκάρι της εθνική ομάδα, γιατί αν φημιζόμασταν για κάτι, ήταν για το δημιουργικό κομμάτι με Καρίτσα δεξιά, Τζόλι αριστερά, Κωνσταντέλια πίσω από Παυλίδη. Mm-hmm. Αυτά παίζαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Από τότε που κάναμε εκείνο το περίφημο διπλό μέσα στο Χάμπτερν Πάρκ με το 0-3 της, και ανεβήκαμε στο πρώτο προγραμμικό της Nations League. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Εθνική έχει δοκιμάσει κάποια σχήματα και αυτά τα δοκίμασε τώρα στα παιχνίδια με τη Σουηδία και με την ας πούμε Εθνική Ιταλίας, γιατί δεν ήταν Εθνική Ιταλίας αυτή, ήταν ο Ντοναρούμα και
1: τη δεύτερη ομάδα της Εθνικής Ιταλίας.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, η οποία βέβαια είναι εξαιρετική ομάδα, το είδαμε κιόλας.
1: Μας κέρδισε ένα 0.
3: Μας κέρδισε ένα 0 και λίγα ήταν. Στο τέλος όταν αναγκάστηκε να παίξουμε με 10 παίκτες, είχαμε κάποιες φάσεις. Λοιπόν, έπαιξε ο Τζόλις πίσω από εκεί, αλλά βέβαια σε ένα διαφορετικό πίσω σχήμα, δηλαδή με 3 στόπερ, με ένα 3-4-3 στο λέγαμε έτσι, με τον Τζόλι να παίζει πίσω από 2 φορ, κάπως έτσι. Θέλω να δω και την εθνική και τις επιλογές που θα έχει ο Γιοβάνοβιτς όταν θα έχει και τον Καρέτσα, γιατί εκτός από τον Κωνσταντέλια
1: δεν έπαιζε και ο Καρέτσας
2: τώρα, σωστό?
3: Ναι, δεν έπαιζε και ο Καρέτσας, και ο Καρέτσας είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει περισσότερο από όλους τους άλλους στον Κωνσταντέλια, έτσι νομίζω, αλλά μπορεί να είναι και απόψη μου. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής βιρτουόζος, με την μπάλα να την κρατήσει, να βλέπει καλύτερα το γήπεδο. Μην ξεχνάτε ότι είχε πετύχει 3 γκολ και είχε 19-20 assist στο Βελγικό Πρωτάθλημα. Έτσι δεν ήταν. Όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει έξω δεξιά και έχει περίπου 20 assist, είναι ένας ποδοσφαιριστής που δείχνει, να μην τι άλλο, ότι βλέπει γήπεδο καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο.
1: Τα 20 assist, Γιώργο, είναι 20 γκολ, έτσι.
3: Ναι,
1: είναι 20 γκολ. Γιατί assist...
3: για goal, ναι. Και μιλάμε για την Γκένκ, έτσι, που δεν έχει βάλει και τα γκολ που βάζει Μπρίζ. Γιατί και ο Τζόλης είχε πολλές assist, αλλά είχε και πολλά γκολ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο που μπορεί να αντικαταστήσουν τον. Κωνσταντέλια για αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Τώρα,
1: Γιώργο, να πούμε ότι με τη Σερβία παίζουμε πρεμιέρα 24 Σεπτεμβρίου. 27 ναι. Παίζουμε με τη Γερμανία, πάλι εκτός έδρας, ακριβώς. Και μετά έχουμε τα μάτς εντός έδρας με την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία.
3: Ναι. Εκεί τελειώνει και το Nations League για μας. Δηλαδή, έτσι. Τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα έχουμε δείξει αν προσπαθούμε να μείνουμε ή τα έχουμε παρατήσει. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια είναι βασικά για την διοργάνωση.
2: Βέβαια, μπορεί να σου πει κάποιος, Γιώργο, όταν έχεις αντιπάλους Γερμανία-Ολλανδία, μπορεί να πας και σε 4-3-3, να βάλεις και τρίτο χαφ, να παίξεις λίγο πιο σφιχτά και να στηριχθείς πάρα πολύ στα δύο τα εξτρέμ που είναι ποιοτικότατα. Έτσι,
3: ναι,
2: στον Τζόλι και τον Καρέτσα.
3: Αυτά, ναι, τα παιχνίδια αυτά. Μιλάμε για τρεις ομάδες οι οποίες και οι τρεις είναι πάνω από εμάς σε ranking.
2: Ναι.
3: Ωραία, συμφωνούμε. Οπότε ο Γιωβάνοβιτς θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να παίξει χωρίς να αναζητά να έχει την κατοχή της μπάλας.
2: Έτσι.
3: Γιατί αν ζητάς να έχει την κατοχή της μπάλας με Γερμανία και Ολλανδία, τότε θες να αυτοκτονήσεις. Mm-hmm. Οπότε δοκίμασε τι μπορεί να κάνει στα παιχνίδια με τη Σουηδία και με την Ιταλία με αυτό το σχήμα. Βολεύει κιόλας. Θα δώσουμε γήπεδο σε αντιπάλους και από εκεί και πέρα θα παίξουμε όπως μπορούμε απέναντι σε δύο ομάδες, τουλάχιστον Ολλανδία και Γερμανία, για να πάρουμε αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα.
3: Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον όμιλο. Βέβαια, ο σκοπός της ομάδας δεν είναι το Nations League.
2: Δηλαδή, ναι, αν σκοπός ρωτάς, είναι να προκληθεί στα τελικά του Euro. Έτσι,
3: ναι, ναι, τι θα γίνει την άνοιξη,
2: έτσι.
3: Όταν θα παίξουμε προκληματικά Euro. Το Nations League είναι ένα κανονάκι που σου δίνει
2: ένα μαξιλαράκι.
1: Ναι, μπορούν να αποτελέσουν και δείγματα, έτσι. Γιατί παίζεις με ισχυρούς αντιπάλους.
2: Και εναλλακτική έχεις, αν πας καλά.
3: Αντικλήρωση, ναι.
2: Και δείχνεις και πού είσαι σαν ομάδα.
1: Σωστό αυτό, δείχνεις πού είσαι. Ποιος είσαι.
3: Τόσο δύσκολη κλήρωση, δηλαδή εφάμιλη του Nations League, αποκλείται να μας έρθει, έτσι.
2: Ναι, σωστό.
3: Θα μας έρθει μια καλή, χειρότερη από εμάς, τουλάχιστον. Έτσι. Αν είναι γκρουπ με 4 ομάδες ή μπορεί να είναι και γκρουπ με 5 ομάδες. Λοιπόν, αυτά.
2: Ωραία.
3: Τώρα από εκεί και πέρα το δεν ξέρω αν μένουμε στο ότι ο Κωνσταντέλιας θα συνεχίσει αυτή την...
2: θα το δούμε
3: αυτό.
2: Αυτό το ξέρουμε μόνο ο ίδιος. Ναι,
3: εμείς ξέρουμε ότι θα λείπει στα μάτς του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Νοεμβρίου δεν έχει πει ότι θα λείψει.
2: Σωστό, σωστό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, καλά. Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Λίγκρη. Εγώ να πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν εκεί και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από απόψεις, προβλέψεις και επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επίσης, Κώστα, πριν πάμε στο διάλειμμα κατευθείαν και πριν πάμε στο φλάσ για τα Μουντιάλ, να πούμε ότι το περιβάλλον του παίχτη λέει ότι θα είναι παρόν στα δύο τα εντός έδρας παιχνίδια. Όχι παίζοντας, αλλά θα είναι δίπλα στο πλευρό των συμπαικτών του.
2: Των διεθνών. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε τρεις ομίλους. Στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Καναδάς για το δεύτερο όμιλο, με έπαθλο την κορυφή. Ενώ την ίδια ώρα, Βοσνία-Κατάρ μονομαχούν για την τρίτη θέση. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία-Βραζιλία, με το Ραφίνια να μην υπολογίζεται από τον Κάρλο Αντσελότη, αλλά τον Νεϊμάρ να προπονείται κανονικά και να είναι στη διάθεσή του. Την ίδια ώρα, Μαρόκο-Αϊτή για τον ίδιο όμιλο, με τους Μαροκινούς να κυνηγούν νίκη με γκολ ώστε να κλέψουν την πρωτιά από τη Σελεσάνη. Τέλος, στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο, με το Μεξικό να έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση και την πρωτιά και τον Κόουτς Αγκύρε να προχωρά σε αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Καλό σας απόγευμα.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Μετροπολίς!
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Πεινάω. Για πού είμαι?
25: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
24: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο και για σένα που θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόχο, στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 5 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και στο Μετρόπολης 95.5 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα στο 2310 90 90 90 και διεκδίκησέ τα. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Ισπανία να ασχοληθούμε με την περίπτωση του Αρίτζα Λουστόντο, ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογράψει 2-1. Δημοσιογράφος site στη χώρα των Βάσκων έγραψε ότι θα έχει συμβόλαιο εκατομμυριούχου, δηλαδή προσδιορίζει περίπου στο εκατομμύριο. Κάποιοι λένε για 1,2 τις αιτήσιες απολαβές του. Αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως το αγωνιστικό σκελός, τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Αν όντως είναι μια επιλογή που μπορεί να εγγυηθεί υψηλές πτήσεις στην άμυνα του ΠΑΟΚ, και νομίζω καταλληλότερος από το να εκφράσει άποψη από τον Χωσέ Κρέσπο δεν υπάρχει. Και γιατί έχει γράψει ιστορία στο δικέφαλο και γιατί ξέρει πολύ καλά το ισπανικό ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα εκεί. Χωσέ, hello, good afternoon.
11: Hello, good afternoon.
10: How are you, first of all?
11: I'm good. Always good.
10: Have you made until now any transfer? Because we know that you are working as an agent.
11: Yes, okay. We make some transfers and renovation here in Spain, so it's okay. We make something.
10: Okay, we wait your first transfer in Greece. Okay.
11: I hope.
10: Λοιπόν, μας λέει ότι κάνει για αυτούς τις δικές του μεταγραφές και στην Ισπανία και του λέμε ότι περιμένουμε να κάνει και την πρώτη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. First of all, I would like to ask you about the new model of PAOK. There is a new model of the way they handle the football football part of the club. Vierini as a technical director and Leo Matos as a sports director. What's your opinion? And Lucescu is out. Now there is a coach, 40 years old, Italian coach, ex from Osasuna, Alessio Lisi.
11: Yes, I know the coach. He was here in Spain some years. And as you know, okay, I know very well Leo Matos and Andre Vierini. So I wish that they make a new model, not just change the names. And I hope, I know very well Andre and Leo, and they can help a lot the club. And for sure, they know very well what PAOK needs. And they know very well about football because they were professional many years. Mm-hmm. So I wish them, and I'm pretty sure that they will help the club, no?
10: Mm-hmm. And without Lucescu, this is a question.
11: Yes, okay. Lucescu was many years in power. Okay, we know that the history of what he did, and was something unbelievable and fantastic. And now, okay, Pau Shane, the coach, come this young coach also, Italian, with other different characteristics, mm-hmm. but with a lot of experience also, and I think good coach. And I hope that he will adapt as soon as possible in the Greek competition, and to help the player, and to make them, to develop them, and to achieve the target that for sure for PAOK is always win the title. No?
10: Mm-hmm, mm-hmm. Let me translate first of all. Λοιπόν, το ρώτησα για το νέο μοντέλο του PAOK. Με Βιερίνια τεχνικό διευθυντή, Λέο Μάτους αθλητικό, χωρίς Λουτσέσκου, με νέο σε ηλικία Ιταλό προπονητή. Λέει, καταρχάς τον ξέρω, λέει, τον προπονητή από την Οσασούνα, τον είχαμε εδώ πέρα. Σίγουρα, λέει, μπορούν να βοηθήσουν ο Βιερίνια και ο Μάτος, τους ξέρω πολύ καλά, γνωρίζουν πολύ καλά τι εστί PAOK, ποιες είναι οι ανάγκες του συλλόγου, και με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν, αυτό είναι σίγουρο. Ο Λουτσέσκου δεν είναι, σαφέστατα όλοι ξέρουμε τα φανταστικά πράγματα που έκανε επί πολλά χρόνια. Ελπίζω όμως τώρα να λειτουργήσει.

0: transfer to be Aridz Elustondo, ex Real Sociedad player. For many years, it was the only team he played in Spain. What's your opinion about this player?
1: Okay, I know that he's a spirit player because, okay, you already know he's just, I think, 32 years old.
0: Mm-hmm.
1: As you say, he played all his career, he was in Real Sociedad. Real Sociedad, you know, have a specific characteristic, mm-hmm. always with possession of the ball and like to play from behind. So he's this kind of player. It's true that this year didn't play maybe too much, but I hope he will be in a good shape and he can help the club. I'm not sure if the deal is done, but okay, I think that
0: it's very close. Yes,
1: very close. No, okay, mm. I think he has a good experience and good mentality, and he can help the team. No.
0: Mm-hmm. What are his characteristics? You say about the Sociedad that they are building a lot. The play from behind. He's a kind of such a play. Exactly. He plays with the ball. In his defensive skills, is he good in heading, in the personal duels?
1: Okay, he's strong. He's strong and he's good in the personal duel, even if maybe he's not very, very tall, but mm-hmm. He's strong. And yes, probably the better characteristic that he has is this year with the possession of the ball, no, mm-hmm. the way that to play, the build up from behind, and I think this will be many, many awesome to the team, no.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει για τον Aridz Elustondo ότι καταρχάς είναι πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, 32 ετών, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε σε μια ομάδα όπως η Sociedad σε όλη του την καριέρα, η οποία Sociedad έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι μια ομάδα η οποία κάνει κατοχή μπάλα συνέχεια, παίζει συνεχώς την μπάλα από πίσω, χτίζει δηλαδή παιχνίδι. Φέτος βέβαια δεν έπαιξε πολύ, η αλήθεια είναι τη χρονιά που έκλεισε. Ελπίζω να είναι σε καλή κατάσταση. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία να προσφέρει στην ομάδα. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει τελειώσει εντελώς τον deal. Του λέω ότι είναι πολύ κοντά. Ναι, και πιστεύω λέει να γίνει. Τώρα για τα χαρακτηριστικά του. Είναι λέει δυνατός, παρότι δεν είναι και πολύ ψηλός. Είναι καλός λέει στις προσωπικές μονομαχίες. Το καλύτερο χαρακτηριστικό του όμως είναι το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Είναι πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, λόγω του ότι έπαιζε σε αυτή την ομάδα, και αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του. You know...
2: Κώστα, ξέρεις τι μπορούμε να ρωτήσουμε τον Άγχελ, τον Χωσέ. Μιλάμε για έναν παίχτη έμπειρο, έτσι,
0: ναι.
2: Ο οποίος φορούσε και το περιβραχιόνιο
0: το
2: της Real Sociedad, έτσι, δηλαδή σε μια καλή ομάδα, ισπανικό πρωτάθλημα. Έμπειρος παίχτης. Αντιστάθμισμα το γεγονός ότι ήταν πολλά χρόνια σε μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Αν αυτό θα μπορέσει να προσαρμοστεί γρήγορα. Ναι, μπράβο, αυτό. Δηλαδή σε δύο, βέβαια, μιλάμε για έναν παίχτη έμπειρο, αρχηγό, okay. Αν είναι ηγέτης δηλαδή, αν έχει αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά, αλλά και το γεγονός ότι.
0: Χωσέ, we say that Elustondo is an experienced player and a captain of the team. He was a captain in the team. On the other hand, he has not been out of Spain. It's the first time he goes abroad. What do you believe? The big bet for him is the adaptation? How soon he will adapt in the team?
1: Yes, probably. You know, you never know, because as you know very well, it's the first time he will change his city, his team.
0: Mm.
1: So probably for sure he will need a time to adapt himself.
0: Mm-hmm.
1: And everything will be a matter of the ball, no? Because sometimes as a player, when we start the season and we start to play and we are good and with good performance, our adaptation is going very fast.
0: Yes.
1: When maybe the performance are not so well, we need more time, and then you know we are a little bit.
0: So he needs a good start in PAOK.
1: Yes, probably yes. Mm. But you know, you never know how he will feel. I don't know. He has a family. How he will be there. And probably for sure, PAOK, the team, the club, the player, we need to try to help him to adapt as fast as possible. But okay, as you say, he has an experienced player. He knows very well how to play. So I hope everything will go well. No?
0: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει σε αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης ότι σαφέστατα είναι ένα ερώτημα όταν φεύγεις για πρώτη φορά από την πόλη που έμεινες χρόνια, από την ομάδα στην οποία έπαιζες χρόνια, αλλάζεις και χώρα, το πόσο γρήγορα λέει θα προσαρμοστείς. Όπως λέει ο Χωσέ, είναι πολύ σημαντικό η αρχή που θα κάνει, γιατί αν μπεις καλά λέει στα παιχνίδια, αυτό βοηθάει στο να γίνει πιο ταχεία η προσαρμογή σου, και νομίζω να παίξει ρόλο αυτό στην περίπτωση του Elustondo. Από την άλλη, έρθει σε μια ομάδα και

0: βέβαια θα προσαρμοστεί η οικογένειά του γενικώς στις συνθήκες της νέας ζωής, αλλά ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη είναι ένας οργανισμός που έχει δείξει ότι μπορεί και θα βοηθήσει σίγουρα τον Ελουστόντο να προσαρμοστεί γρήγορα και ως κλαμπ και οι συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, και πιστεύω να το καταφέρει. Something last. I hear a lot this thing about Ελουστόντο. Maybe he can be the new Crespo. What do you believe about that? Do you have similar characteristics? Because everybody has as an example of a successful defender, you, Jose. This is the truth. When we speak about a successful defender in PAOK, we always mention Jose Crespo.
1: Yes, okay. I want to say that we have different characteristics. Mm-hmm. I don't think that maybe we can compare. Mm-hmm. And I hope also to try to help him to don't compare too much, because
0: yes,
1: as you say, if I was very successful in PAOK, if you are trying to find someone maybe the same, he will have a lot of pressure.
0: Yes, yes.
1: So I think we are totally different kind of player, and he's also. I was younger when I came to mm-hmm. to PAOK. Maybe I was in my prime, maybe because I was playing very well and in my better situation, physical, mentally, everything. Mm-hmm. And maybe he's in another period. So I think we'll be different, but I'm pretty sure that he can help the team, no?
0: Okay. Well, thanks a lot, Jose.
1: Thank you so much.
0: Thank you very much. We wish you all the best in your transfer work.
1: You too. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.
0: Λοιπόν, στο τέλος του κάναμε την ερώτηση που πολλοί το θέτουν ως παράδειγμα. Ότι ο ΠΑΟΚ μέσω του Ελουστόντο ψάχνει να βρει τον νέο Κρέσπο. Και ότι ο ίδιος είναι το απόλυτο παράδειγμα όταν ψάχνουμε αμυντικό που θέλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν ψάχνουμε επιτυχημένους αμυντικούς, όλοι επικαλούνται τον Κρέσπο. Λέει, κοιτάξτε, λέει, τα χαρακτηριστικά μας είναι διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι είναι καλό, λέει, να συγκρινόμαστε, να μας βάζουν σε διαδικασία σύγκρισης. Γιατί αν λένε, ας πούμε, ότι ο Κρέσπο ήταν ο πιο επιτυχημένος, αυτό αυτόματα δημιουργεί μία πίεση. Μία πίεση στον Ελουστόντο που θα έρθει τώρα και στον κάθε ποδοσφαιριστή που έρχεται στην ομάδα. Θα έλεγα ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά που είχα. Απλά λέει, εδώ μπαίνει και το εξής. Εγώ είχα έρθει, λέει, ίσως στα πολύ πάνω μου, στην καλύτερη κατάσταση και από πλευράς φυσικών δυνάμεων και σε επίπεδο καριέρας, και μπόρεσα και έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο μπορεί να έρθει σε μια άλλη φάση στην καριέρα του. Έχει κάνει ήδη μια πολύ μεγάλη καριέρα στην Sociedad και έρχεται τώρα. Θα πρέπει, λέει, με τον τρόπο το καθένας να στηρίζεται διαφορετικά για να αποδώσει αυτό που μπορεί να αποδώσει. Άρα η συμβουλή του Χωσέ Κρέσπο είναι προς τους φίλους του ΠΑΟΚ: μην υποβάλλετε τον Ελουστόντο σε σύγκριση μαζί μου. Αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο Χωσέ Κρέσπο προς τους φίλους του Δικεφάλου.
2: Ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε το κεφάλαιο Ελουστόντο. Mm-hmm. Και πάμε τώρα
3: να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Μάριο Χριστοδούλου, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης με τον Τάκη Γκόνια στην ομάδα του Ηρακλή για 2 χρόνια, και είναι μια ομάδα που εκτός από τον Γιώργο Ξενίδη χάνει τώρα ακόμα ένα.
2: Αν θυμάμαι καλά, Μάρια, ήταν την περίοδο 96-98 εκεί.
3: Ακριβώς, Δημήτρη. Αυτή ήταν η περίοδο. Ναι, Μάρια, ναι, καλησπέρα.
2: Εντάξει, μας πήραν λίγο τα χρόνια, αλλά θυμόμαστε, έτσι δεν θυμόμαστε.
4: Ναι. Καλησπέρα σας και από μένα. Πραγματικά το είδα το πρωί την είδηση με τον Τάκη Γκόνια. Όπως λέτε, είναι η οικογένεια του Ηρακλή, είναι δεύτερος προσέρχης μετά τον Γιώργο Ξενίδη, που πολύ πρόωρα έχει χάσει τη ζωή του. Σήμερα το πρωί μάθαμε όλοι μας το τραγικό γεγονός με τον Τάκη Γκόνια. Σίγουρα μας ευχαριστεί. Κάναμε παρέα με τον Τάκη. Τελευταία φορά τον είδα τον Ιανουάριο στην Αθήνα, βρεθήκαμε. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλά, διάθετος. Μιλήσαμε, πιάμε καφέ. Τα είπαμε, και τώρα σήμερα μάθα το τραγικό γεγονός. Είναι κρίμα. Πολύ μικρή ηλικία, 57 χρονών, χάνει τη ζωή του. Τελευταίο διάστημα χάθηκαν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές, όπως Πόκης, άλλος συμπαίκτης ο Στεφάνος στον Ηρακλή πάλι. Σίγουρα είναι κρίμα και άδικο να χάνονται σε τέτοια ηλικία παλαιότεροι ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε, γιατί θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, στα κοινωνία και στα υπόλοιπα παιδιά που χάσαν τη ζωή τους. Είναι τραγικό γεγονός, είναι απώλεια για όλους, και είναι από ένα ευτυχώ υγεία σε όλο τον κόσμο, και καλό παράδεισο να έχουν αιωνία του η μνήμη και α είναι ελαφρύ το χώμα που σου σκεπάζει.
0: Μάρε, την ήξερε την κατάστασή του, ήξερε ότι περνούσε δύσκολα.
4: Ήξερα είχε πρόβλημα υγείας, αλλά και ότι είναι και την έντυπη ζωή του τόσο άμεσα, δεν ήξερα αυτό. Όταν βρεθήκαμε τον Άρη ήταν πολύ ευδιάθετος, πολύ καλά. Εντάξει, καλή ψυχολογία, πάρα πολύ καλά.
3: Πάντως ήταν μαχητής ο Τάκης ο Γκόνιας, γιατί όταν είχε έρθει στον Ηράκλη προερχόταν από μια άλλη περιπέτεια με το τροχαίο που είχε, είχε φύγει από τον Ολυμπιακό.
4: Το τροχαίο και ευτυχώς πήγαν όλα καλά, το ξεπέρασε και τώρα είχε ένα πρόβλημα υγείας. Ότι ξέρω ήταν, ήταν σοβαρό το πρόβλημα υγείας αυτό και είχε χάσει τη ζωή του.
2: Ήτανε, Μαρή, ήταν δεκάρι παλιά κοπής, έτσι.
4: Πεςτε μου.
2: Ήτανε δεκάρι, λέω, παλιάς έτσι κοπής.
4: Συγχωρείτε, είχαν διακοπές και είμαι στο γήπεδο και δεν ακούω καλά.
0: Δεκάρι παλιάς κοπής, λέει.
4: Ναι, δεκάρι, δεκάρι, παλαδόρος, έβαζε γκολ, ξερυγός προσφέρσης. Πολύ καλά δικαιώματα, κάθετες πάσες, τι να πω, εξαιρετικός προσφέρσης, τότε έχει υποδείξει πολύ το Ηρακλή και την ομάδα. Είχαμε ένα κλίμα πολύ φοβερό κλίμα, όλα τα παιδιά είμαστε πολύ αγαπημένοι, η διοίκηση δίπλα μας, ο κόσμος και ήταν χρόνια στο Ηρακλή τότε, πολύ ωραία. Και ο Τάκης και πολύ καλό παιδί, πολύ καλός προσφερειστής, τι να πω, είναι κλίμα και άδικο. Δεν κάνει άλλο χρόνο μόλις να χάνει τη ζωή του.
0: Μάρια, πες μας μια ανάμνηση.
4: Ο Τάκης όλοι έπαιξε σε πολλές ομάδες της Ελλάδας και όπου έπαιξε... αφήσει το στίγμα του, έπαιξε εθνική ομάδα της Ελλάδας.
2: Πανιόνιο, Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή.
0: Μια ιστορία πες μας που ζήσατε μαζί που τη θυμάσαι μετά Γκόνια. Μια καλή έτσι ιστορία, μια γερή ανάμνηση. Ίσως κάποιο παιχνίδι.
4: Ένα παιχνίδι που θυμάμαι εσύ την μπάλα συνέχεια και στα δύο πρώτη τρία του την μπάλα και βρήκατε λίγο. Δηλαδή πήγα, αλλά εντάξει, μετά το παιχνίδι κερδίσαμε και γαγιαστήκαμε. Εντάξει, και έτσι είναι η μπάλα. Μες στο γήπεδο είναι όλοι πως θέλουμε να κερδίσουμε.
0: Σωστό.
4: Το άρεσε πολύ, στους μπάλα συνέχεια, ήθελε να παίξει συνέχεια με την μπάλα.
2: Να περνάει η μπάλα από τα πόδια του.
0: Ήταν δεκάρι παίκτης που δεν κρυβόταν μες στο γήπεδο, αυτή είναι η αλήθεια. Έβγαινε μπροστά ο Γκόνιας.
4: Ναι. Και έχω κάνει επέμβαση στο Μινίσκο τότε και αμέσως ήρθε σπίτι να με επισκέφτηκε. Αυτό το θυμάμαι, ήταν έτσι έντονο, αμέσως μόλις έκανα την επόμενη μέρα στο σπίτι να με δει πως είμαι, ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Τα δύο περιστατικά θυμάμαι πολύ, εντάξει, είχαμε πολλές στιγμές.
0: Πήγαμε
4: με τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Κερδίσαμε και χάσαμε το δεύτερο στο εκεί και αποκλειστήκαμε στο τελικό. Εντάξει, είχα πολλές ανάμνησεις, πολύ ωραίες ανάμνησεις.
0: Ναι.
3: Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Να θυμάσαι και το Τάκι. Να είσαι καλά.
2: Μάλιστα ήταν στην προπόνηση, πρέπει να ήταν προπόνηση.
3: Ναι, γι' αυτό δεν είχαμε τώρα καλή γραμμή, γι' αυτό τον αποχαιρέτησα. Αλλιώς θα το ρωτούσα και γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Άρη.
0: Η έξυπνη διαχείριση των χρημάτων μας είναι το πάνε, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας προτείνω να γνωρίσετε τη Flexcar και την Open Cars. Με τη Flexcar μπαίνετε στον κόσμο του απόλυτα ευέλικτου leasing. Πληρώνετε μόνο ένα σταθερό μισθώμα που το καλύπτει όλα και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αλλά αν προτιμάτε την ιδιοκτησία, η Open Cars σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα άριστο μεταχειρισμένο όχημα, δίνοντάς σας ευκολίες πληρωμής και δόσεις χωρίς τράπεζα. Κάντε την έξυπνη κίνηση, επισκεφτείτε το κατάστημα στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Πάμε διάλειμμα.
3: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Το Μουντιάλ του 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας χάρισε μεγάλες στιγμές αλλά και μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η περίφημη τροπή της Χιχών. Στις 25 Ιουνίου η Δυτική Γερμανία αντιμετώπισε την Αυστρία γνωρίζοντας πως μία νίκη με ένα 0 ή 2-0 έστελνε και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση αφήνοντας εκτός την Αλγερία. Το γκολ των Γερμανών ήρθε μόλις στο 10ο λεπτό και από εκείνο το σημείο του παιχνίδι ουσιαστικά πάγωσε. Ακίνδυνες πάσες, ελάχιστες επιθέσεις και χιλιάδες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ενδεικτικό του κλίματος μύθος ήταν πως οι σχολιαστές της γερμανικής και της αυστριακής τηλεόρασης σταμάτησαν να περιγράφουν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το αποτέλεσμα έμεινε 1-0 μέχρι το τέλος και η FIFA αναγκάστηκε να αλλάξει για πάντα τους κανονισμούς, ορίζοντας οι τελευταίοι αγώνες των ομίλων να διεξάγονται ταυτόχρονα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Αύριο Πέμπτη μετά τη μία θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες για ακόμα μία φορά το μεσημέρι της Τετάρτης στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες έφτασαν μέχρι τη γέφυρα των Μαλγάρων, ωστόσο η αστυνομία έστησε φραγμό πριν βγουν στην Εθνική Οδό. 5 άτομα συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε ρευματοκλοπές με τη ζημία για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο με το ελληνικό FBI να προχωρά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί, ενώ έως τώρα έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συνεχίζονται και απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στον 7ο ανακριτή παραπέμφθηκε η 29χρονη, η οποία μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στο σπίτι του στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον περασμένο Ιανουάριο στις Σέρες. Ο Δήμος Πολυγύρου προχωρά σε ελέγχους και παρεμβάσεις για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλίων, καλώντας τους πολίτες να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο σε χώρους του γυαλού και της παραλίας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
17: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
21: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
22: www.nyc.gr.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ναι.
28: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
27: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
29: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
28: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
27: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
28: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
29: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
30: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
31: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
32: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
33: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
34: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
35: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο. Και αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπουδάζεις βιοατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College της Θεσσαλονίκης, το μοναδικό ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138 στην περιοχή της Καμάρας, 2310-88-98-79 καλείτε ή μπαίνετε στο www.nyc.gr.
2: Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει, όπως είπαμε νωρίτερα, τη μεταγραφή του Παναγιώτη Τσιτόντα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας είναι πλέον μέλος του Ηρακλής, στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια. Ένας από τους ανθρώπους που δούλεψε από την αρχή μαζί του, ο Γιάννης ο Σιμεωνίδης, ο οποίος έχει δουλέψει σε πάρα πολλές ομάδες, τώρα είναι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, είναι στη γραμμή και θα μας βοηθήσει έτσι για να σκιαγραφίσουμε, να ακνογραφίσουμε το Who is Who του Παναγιώτη Τσιτόντα, ο οποίος βεβαίως έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, αλλά καλό είναι έτσι να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τη μεταγραφή του στον Ηρακλή. Κόλτς, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, παιδιά.
2: Είστε ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πολύ καλά την πορεία έτσι του Παναγιώτη, γιατί ξεκίνησε από την Κατερίνη και εσύ είσαι ένα παιδί έτσι της Πιερίας που έχεις δουλέψει μαζί του, έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και ασχολείσαι με τερματοφύλακες εδώ και χρόνια, έτσι, αρκετά ναι, χρόνια έτσι, θα έλεγα, πάνω από 10-15 χρόνια σίγουρα.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Είχα την τύχη να όταν είχα αποφασίσει να γυρίσω στην Κατερίνη και να κλείσω την καριέρα μου στον Πιερικό το 2011, να συναντήσω τότε τον Παναγιώτη. Το γνωρίζω από το 2011, αυτό ήταν τότε στα 17, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 17-18 ήταν.
4: Το 93-94 γενικής. Mm-hmm. Είχαμε τότε κάνει μια τριάδα τερματοφυλάκων, εγώ, ο Παναγιώτης και ο Τάσος Καρακούτσης. Είχαμε ξεκινήσει τότε στον Πιερικό Β' Εθνική. Και στην πορεία εγώ είχα σταματήσει και ασχολήθηκα με την προπονητική από τότε, από το 2011. Οπότε είχα την τύχη και να τον έχω και συμπαίχτη, αλλά και να είναι και να τον έχω και υπό τις οδηγίες μου σαν προπονητή.
2: Και παίχτη. Και συμπαίχτη και παίχτη.
4: Ναι, και συμπαίχτη.
1: Ποιο είναι το μεγάλο του ατού σε τερματοφύλακας? Εσύ που τον ξέρεις.
4: Κοιτάξτε, το μεγάλο του ατού, πρώτα απ' όλα, εντάξει, είναι σαν χαρακτήρα σε ένα εξαίρετο παιδί. Εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια δεν το γνωρίζετε κι εσείς, δεν έχει δώσει δικαίωμα για τίποτα, έτσι. Αλλά είναι πάνω απ' όλα δουλευταρά. Σε μένα αυτό που με έκανε εντύπωση από την πρώτη μέρα που τον είδα ήταν ότι δούλευε ασταμάτητα. Προσπαθούσε να πάρει και από εμάς που ήταν πιο έμπειρο, που ήμασταν πιο έμπειροι τότε, το κάθε τι, παρακολουθούσε τις κινήσεις μας, τα πάντα ρωτούσε. Ήταν ένα παιδί που διψούσε και ήθελε πραγματικά να παίξει, να γίνει επαγγελματίας και να παίξει υψηλό επίπεδο.
2: Coach, παίζει ρόλο το γεγονός ότι, εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά στην ουσία είναι και ο Αθανασιάδης, θα είναι τερματοφύλακας του Ηρακλή. Παίζει ρόλο έτσι επιπλέον έξτρα το γεγονός ότι αμφότεροι έχουν συνεργαστεί στην ΑΕΚ και τώρα θα είναι μαζί και στον Ηρακλή?
4: Σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν από τη στιγμή που έχουν συνεργαστεί, θεωρώ ότι έχουν και άψογες σχέσεις ανάμεταξύ τους. Σίγουρα το να έχεις δύο τερματοφύλακες σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό και για την ομάδα. Πιστεύω και κερδισμένος θα βγει ο Ηρακλής από αυτό. Όταν από τη στιγμή που θα έχει δύο τερματοφύλακες, θεωρώ εγώ εισάξιος.
2: Ναι, το λέω το γεγονός αυτό γιατί πολλές φορές όντως, εντάξει, υπάρχει και ο ανταγωνισμός, αλλά όταν μιλάμε τώρα για την ίδια ομάδα υπάρχει αυτός ο καλός ο συναγωνισμός. Προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω η βασική επιλογή θα είναι ο Δανσιάδης, αλλά και ο Τσιτόντας έρχεται να προσθέσει αυτό το βάθος που λέμε, την εμπειρία γιατί είναι πολύ σημαντικό πλέον για κάθε ομάδα να έχει τουλάχιστον έτσι δύο καλούς παίχτες σε κάθε θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς πάνω σε αυτό. Ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα, έτσι.
4: Ναι, κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να εξοφλεί το ποιος θα παίξει βασικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Ποιος θα είναι στον πάγκο.
2: Σίγουρα.
4: Αυτό θα το αποφασίσει ο προπονητής και το team που θα βρίσκεται, που βρίσκεται στον Ηρακλή. Όλοι πιστεύω θα ξεκινήσουν από την ίδια γραμμή εκκίνησης. Εντάξει, σίγουρα ο Αθανασιάδης είχε κάνει ένα τρομερό πρωτάθλημα πέρυσι με τον Άρη. Ο Παναγιώτης ναι. ήταν στον Αστέρα, είχε κάποια προβλήματα, έφυγε. Εντάξει, αλλά αυτό δεν μειώνει ούτε την αξία του, ούτε την αγωνιστικότητά του. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτός μαζί με τον Αθανασιάδη, θα ξεκινήσουν από το ίδιο σημείο εκκίνησης και τώρα όποιος είναι πιο τυχερός, εγώ πιστεύω, θα ξεκινήσει βασικός.
2: Ναι.
4: Αλλά θεωρώ ότι έχουν πάνω κάτω και τα ίδια στοιχεία. Είναι παιδιά που δουλεύουν. Επειδή ξέρω και τον Παναγιώτη παραπάνω, νομίζω ότι δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στα αποδυτήρια του πουθενά με κανέναν που έχει συνεργαστεί. Οπότε θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο και θεωρώ και ότι ο Αθανασιάδης είναι ίδιο παιδί χαμηλών τόνων.
2: Mm-hmm.
4: Αν και δεν το ξέρω το παιδί προσωπικά.
2: Ναι.
4: Και νομίζω ότι ταιριάζουν και σε χαρακτήρες.
2: Ναι.
4: Αυτό μου βγάζει. Αυτό μου βγάζει εμένα αυτή η διάδα.
2: Mm-hmm. Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις θα δώσει με την παρουσία του κάποτε δοκάρι ο Παναγιώτης?
4: Κοιτάξτε, είναι ένας έμπειρος τραυματοφύλακας. Έχει πιστεύω πολύ καλή επικοινωνία με την ομάδα, με τους αμυντικούς.
2: Τους αμυντικούς, ναι.
4: Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι ένας τραυματοφύλακας πρέπει να καθοδηγεί από πίσω, να κατευθύνει, και ο Παναγιώτης το είχε σε υψηλό βαθμό ακόμα mm-hmm. και όταν ήταν μικρός. Ήταν mm-hmm. ένα στοιχείο που το χαρακτήρισε από τότε. Τώρα mm-hmm. δεν μιλάω για τεχνική, για μεταβιβάζει, για αυτά. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ τα δουλεύουν, τα έχουν όλοι και οι τερματοφύλακες αυτό στο υψηλό επίπεδο.
2: Πρέπει κόσμο ένα τερματοφύλακα να έχει αυτέ τι ικανότητε, ακόμα και τι ηγετικέ, δηλαδή να έχει και πέρα από την επικοινωνία να είναι και λίγο έτσι, να κατευθύνει και στην ουσία του
4: αμυντικού. Σίγουρα, βέβαια. Ναι. Είναι αυτό το ζητάμε από το, και από του μικρού τερματοφύλακε, γιατί mm-hmm. τυχαίνει να ασχολούμαι από πολύ μικρέ ηλικίε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά θεωρώ ότι ένα παιδί το έχει, γεννιέται δηλαδή με αυτό, το να είναι ηγέτη. Αυτό δεν εκπαιδεύεται, δεν εκπαιδεύεται. Δηλαδή με καθοδήγηση, με ομιλία από τον προπονητή, αλλά ό,τι και να τον πεις, άμα δεν το έχει μέσα το παιδί,
2: ναι, ναι.
4: δεν μπορεί να το βγάλει.
2: Ή το έχεις ή δεν το έχεις δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι έμφυτο.
4: Ναι. ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό που είναι έμφυτα, ή το έχεις ή δεν το έχεις.
2: Και μια τελευταία ερώτηση, coach, που έχει να κάνει γενικά με τους θεματοφυλάκες. Επειδή ασχολείσαι πολλά χρόνια και έχεις δουλέψει και σε ακαδημίες, τι πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας ακόμα και σε νεαρή ηλικία που ξεκινάει πιτσιρικάς, ποιες είναι οι οδηγίες που θα δώσεις έτσι, πέρα από τη δουλειά που είναι απαραίτητη έτσι, γιατί όλοι μιλάνε για δουλειά, ακόμα και ο Ρονάλντο και ο Μέση που είναι 40-39 χρονών για τη δουλειά μιλάνε, άμα πέρα από την καθημερινή
4: δηλαδή,
2: δουλειά.
4: Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα, ναι. αλλά ο τερματοφύλακας, επειδή είναι μια θέση την οποία παίζει μόνο ένας, θα πρέπει αυτός που θα ξεκινήσει από πολύ μικρός, και το λέω και στα παιδιά, θα πρέπει να έχει τεράστια υπομονή και επιμονή. Να είναι σαν χαρακτήρας δυνατός, γιατί θα έρθουν, γιατί οι όμορφες στιγμές θα είναι πολύ λίγες από ό,τι θα είναι οι κακές. Οπότε θα πρέπει να το διαχειρίζεται αυτό σαν προσωπικότητα για να μην τον παίρνει από κάτω, ώστε να βγαίνει δυνατός από αυτό και να προχωράει μπροστά. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχει ένα χαρακτήρα δυνατό και να βγαίνει και να έχει και να θέλει να είναι νικητής πάντα.
2: Να.
4: Και ηγέτης. Αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Κόλτς, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να
2: είσαι καλά, καλή
4: να
2: συνέχεια.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
3: Να δώσω και έναν ακόμα διαγωνισμό, γιατί το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95&5 που χαρίζει καθημερινά σε ένα τυχερό 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και καλή τύχη. Μην ξεχνάς να συντονίζεσαι από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12 ακριβώς την εκπομπή Πλάκα Τέλος για τη live κλήρωση.
1: Τάνια, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Και δεν ρωτάς.
1: Αυτό το Γκόρντον γιατί το βάζω βασικό, επειδή πήρε μεταγραφές στην Μπαρτσελονά.
3: Α,
1: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, αυτός ο Ράσφορντ, όπως παίζει η Εθνική Αγγλίας, έχει καμία σχέση με τον Γκόρντον? Μπήκε το παιδί χθες ο Ράσφορντ και ένα δεκάλεπτο οι Άγγλοι κάνα πέντε φάσει, κάτι είδαμε.
3: Κοίταξε, άρχισε να πιέζει και ο χρόνος βέβαια από ένα σημείο. Βλέπα να φεύγει το αποτέλεσμα.
1: Έγιναν φάσει, έχασε και την ευκαιρία ο
3: Κίνγκ. Πάντως, εγώ έπαθα πλάκα με τον τρόπο που τρέχαν οι Γκανέζοι, πραγματικά δηλαδή.
1: Ο Μπάμπα
3: μπήκε στο τελευταίο λεπτό για καθυστέρηση.
1: Είναι το πιο εύκολο πριν που πήρε.
3: Ναι.
1: Ο Ραχμάν.
3: Κοίταξε, μπήκε για καθυστέρηση. Έτσι, γιατί από ένα σημείο και μετά παίζανε με τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά.
1: Ήταν εκεί ο πρώην.
3: Μετά από τρία χρόνια, έτσι. Επιστρέφει στην εθνική.
1: Του Πάουκ ο Παναγιώτης Αρωνιάδης που έχει μια δική του εταιρεία, ήταν για άλλο σκοπό εκεί. Και τον έδειξε τα μέσα στο γήπεδο και την ώρα που έβγαινε ο Μπάμπα. Τραβάει ένα βίντεο, λέει παλιόφιλο, τον βλέπει ο Μπάμπα, είχε ωραίο σκηνικό στα γήπεδα της
2: Αμερικής. Εγώ βλέπω ότι ο προπονητής της Εθνικής Γκάνας έχει ακούσει αυτόν τον μπάστορα, να πούμε, που έλεγε να μην τον βάλει βασικό.
1: Σφιχτή όμως η Γκάνα, πολύ.
3: Παιδιά, άμυνα γκρόμπετο.
2: Δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά ρε Κώστα, έπρεπε να πάρει βαθμό. Περνάει όμως, φίλε.
1: Βλέπω σε πέναλτι να κρίνονται οι προκρίσεις.
3: Ήταν πολύ αθλητική, πολύ αθλητική. Μπορεί να μην παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, να μην έχουν επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά τη δουλίτσα τους. Την κάνα μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Μα αυτό έβλεπες
3: ασταμάτητους για 90 και κάτι λεπτά. Ασταμάτητους.
2: Ασταμάτητος είναι όμως και άλλος όμως. Και ο Πάρης Τσικαλιώτης είναι ασταμάτητος.
1: Και έχω κι άλλα να πω για το Μουντιάλ μετά. Για την Τι Κολομβία. Σουτάρουν από παντού οι Κολομβιανοί.
2: Καλά κάνουν.
1: Όπου βρουν σουτάρουν.
2: Μα καλά κάνουν.
1: Είναι η ομάδα με τα περισσότερα
3: σουτ. Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο ματς, είδα το δεύτερο. Δεν θα έβλεπα και το τρίτο.
2: Ναι, αλλά έχουν 6 βαθμουλάκια Τάνια και έχουν περάσει την επόμενη φάση.
1: Πάμε σε
2: και βλέπω ότι έχουν και πολύ κόσμο στο πλευρό του. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξέρω για του αθλητέ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν να μπαίνει μέσα και να βλέπει.
1: Πάμε να μα πει ο Πάρης ο Τρικαλιώτης.
2: Δυνατό σου λέω. Λαρετζάκι.
1: Ναι, καλησπέρα Πάρη.
3: Γεια σου Πάρη.
5: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
5: Καλά, καλά. Για το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη είναι που έχει προκύψει. Εντάξει, το έχουμε αναφέρει εμείς εδώ και δύο ημέρες από το metrosport.gr και από το Μετρόπολης, ότι ο Άρης κινείται δυνατά. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού προκύπτει τις τελευταίες ώρες πως σαν νέα ενημέρωση από πλευράς ρεπορτάζ Ολυμπιακού, πως ο παίκτης αναμένεται, όχι αναμένεται, έχει καταθέσει μάλλον ο Άρης διαιτές συμβόλαιο στο Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, να πούμε, στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά. Μπορεί να έχουμε και σήμερα, μπορεί να έχουμε μέχρι την Παρασκευή μια εξέλιξη, γιατί ο Λαρετζάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά θέλει να πάρει ρόλο και χρόνο συμμετοχής από εδώ και πέρα. Τον Ολυμπιακό δεν το έχει αυτό προφανώς, δεν το είχε φέτος, δεν το έχει ούτε και του χρόνου. Ο Άρης ενδιαφέρεται πάρα πολύ δυνατά λόγω και του Βασίλη Σπανούλη. Έχει πει ο Άρης ότι θέλει να, και ο προπονητής του, πως θέλει να αποκτήσει κάθε ποιοτικό Έλληνα παίκτη που υπάρχει. Το πρόβλημα είναι αν θα μείνει ελεύθερος ο Λαρετζάκης. Αν μείνει ελεύθερος, ο Άρης τον αποκτήσει. Θα τον κάνει δικό του, είναι το ισχυρό φαβορί. Η ΑΕΚ είχε και αυτή εκφράσει ένα ενδιαφέρον, αλλά ο Άρης είναι πολύ πιο μπροστά στη συγκεκριμένη περίπτωση για να τον κάνει δικό του. Έχει το πάνω χέρι και είπαμε, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και εξελίξεις. Ο Λαρετζάκης είχε υπογράψει πέρσι τον Ολυμπιακό για 3 χρόνια, πέρασε τον πρώτο χρόνο τώρα και έχει ακόμα 1 χρόνο συν ένα που είναι οψιόν του Ολυμπιακού. Το συμβόλαιο του κυμαίνεται στις 500.000 ευρώ. Είχε ρίξει μάλιστα τις απαιτήσεις του, τα χρήματά του από τα 750 στα 500, και αν είναι αυτό το ποσό, έτσι ο Άρης μπορεί φυσικά να το καλύψει, γιατί και ο παίκτης φυσικά και αυτό την πλευρά του δεν θέλει να χάσει χρήματα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη δεν θέλει να κρατήσει κάποιον παίκτη που θα είναι ανικανοποιητό στο ρόστερ του. Οπότε φαίνεται πως προχωράει σε γάμο το συγκεκριμένο θέμα.
3: Εντάξει, είναι και ένας παίκτης Πάρη, τον οποίο το γνωρίζει καλά και ο Σπανούλης και από την Εθνική. Είναι και άλλη σχέση μεταξύ τους.
5: Και συμπαίκτες ήταν την τελευταία χρονιά του Σπανούλης στον Ολυμπιακό και στην Εθνική αυτά τα τελευταία 2 χρόνια που είναι και ο Βασίλης Σπανούλης. Είπαμε, η ΑΕΚ δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο αυτή τη στιγμή. Αν και η μόνη ελπίδα της ΑΕΚ ήταν, επειδή ο Ολυμπιακός ψάχνει γήπεδο για να παίξει το χρόνο και ψάχνει το γήπεδο των Άνω Γεωσίων, ενδεχομένως μέσα από την συνεργασία να μπορούσε να προκύψει, έτσι, να παραχωρήσει κατά κάποιον τρόπο ο Ολυμπιακός το Λαρετζάκι του ΝΑΕΚ. Αν έχουμε φυσικά οριστικές εξελίξεις, εδώ είμαστε για να τις μεταφέρουμε. Αν ο Άρης τον αποκτήσει, ισχυροποιεί και άλλο την περιφέρεια του, βάζει ένα πολύ καλό παίχτη με και ενέργεια και σκορ και άμυνα, μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, αυτό που χτίζει δηλαδή. Και από εκεί πέρα να προχωρήσει τις σχετικές κινήσεις, να διαφοροποιήσει ενδεχομένως κάποιες κινήσεις που θέλει να κάνει για να ολοκληρώσει το ρόστερ του ο Έλληνας τεχνικός.
3: Τώρα Πάρη, εντάξει, δεν θα είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τον Άρη, αλλά είχαμε και μια είδηση για το πού θα είναι οι αγώνες, έτσι, γιατί ο Ισάκη αποφάσισε ότι θα είναι στην πλατφόρμα του Αλαφούζου πλέον τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: 14-0 και όλα
3: αυτά. Τη JBL.
5: Και ο Άρης συμφώνησε, όπως όλες οι ομάδες συμφώνησαν. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα οικονομικό νομίζω το θέμα.
3: Ναι, γιατί έκανε προσφορά μεγαλύτερη από την ΕΡΤ.
5: Για να κερδίσουν και περισσότερα χρήματα οι ομάδες. Εντάξει, τα περισσότερα τα παίρνουν φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν χρειάζεται συζήτηση επ' αυτού. Αλλά όπως και να έχει, από το συμβόλαιο που έτεχε την προηγούμενη σεζόν σε σχέση με το νέο που θα υπογράψουν οι ομάδες, και ο Άρης συγκεκριμένα και ο ΠΑΟΚ και εδώ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα πάρουν σίγουρα περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνουν την περασμένη σεζόν και από αυτά που θα παίρνανε αν ενεργοποιούσε η ΕΡΤ το συμφωνητικό που υπήρχε με τον ΕΣΑΚΙ και το πρωτάθλημα της DBL.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ΕΡΤ είναι ένα ελεύθερο κανάλι, έτσι, σε σχέση με
5: πώς θα κινηθεί ο Sky, βέβαια, ακόμα, η αλήθεια είναι. Αν θα είναι συνδρομητικό, θα φτιάξει μια πλατφόρμα με κάποια ελεύθερα κανάλια, θα είναι διαδικτυακά, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Τι μέθοδο θα ακολουθήσει για τα παιχνίδια αυτά.
3: Σωστά.
5: Πώς θα τα μεταδώσει.
3: Απλά είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη είδηση.
5: Ναι, σαφώς το συζητάμε αυτό. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και σημαντική αλλαγή.
3: Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Παιδιά, αν ψάχνετε αυτοκίνητο, η φάση είναι μία. Flex Car και Open Cars στη Σύνδο. Θέλεις leasing που να μη σε δένει με κλειστά συμβόλαια και να σε έχει πάντα μέσα, τα πάντα μέσα, πας Flex Car. Θες να αγοράσεις ελεγμένο μεταχειρισμένο σήμερα και να το βάλεις σε δόσεις χωρίς να μπλέξεις με τράπεζες, πας Open Cars. Ό,τι κι αν διαλέξεις, ο προορισμός είναι ένας. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε.
3: Μοιραζόμαστε και το γυαλάκι από ό,τι βλέπω, έτσι.
2: Σ' αρέσει. Καλό γυαλάκι, ε.
3: Ευτυχώς που έχω γυαλί εδώ και εξυπηρετήσε.
2: Το έχω μέσα, δεν το πήρα μαζί μου γιατί ήθελα να δω αν μπορώ. Αλλά μερικές φορές, επειδή τα γραμματάκια όταν είναι μικρά και σε κοντινή απόσταση, η αλήθεια είναι, Τάνια, ότι δεν βλέπω καλά.
3: Κανονίσαμε τον Γιώργο Μάζιο να το βγάλουμε μετά λίγο για Μουντιάλ, γιατί ναι. Είναι ενδιαφέρον, έτσι.
2: Ναι. Τώρα όμως μπορείς να πας λίγο έξω, να ξεκουραστείς, να πω λίγο το δελτίο το αθλητικό και θα επιστρέψουμε μετά με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αφού ακούσουμε βεβαίως το Γιώργο Μάτζικο με τα νέα του καζίνο, θα πούμε όμως και για Μουντιάλ, θα έχουμε και το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα και ρεπορτάζάρι. Πάμε στο δελτίο και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Το Vision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι αποσύρεται προσωρινά από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι η απόφασή του οφείλεται σε οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους. Διαβάστε για την απόφαση Κωνσταντέλια στο metrosport.gr. Θλίψεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τάκης Γκόνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία του. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ντέγιαν Λόβρεν. Μια ανάσα από τη μεταγραφή του Άριτς Ελουστόντο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ Ηρακλής επισημοποίησε τη δεύτερη προσθήκη της για τη νέα χρονιά με την απόκτηση του έμπειρου γκολκίπερ Παναγιώτη Τσιτόντα. Η απόκτηση του Μπασίου δεν αναιρεί την επιθυμία του Άρη να κινηθεί και για την απόκτηση του Σιώπη, αν βεβαίως μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Διαβάστε το σχετικό θέμα στο metrosport.gr. Η δυνατά για την απόκτηση του Γιάννη Λαρετζάκη κινείται, για του Γιάννου Λαρετζάκη κινείται ο Άρης. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με το Διεθνή Σέντερ Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο οποίος επιστρέφει στο δικέφαλο και θα αγωνιστεί ξανά με τα ασπρόμαυρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Κάτοχος αλβανικού διαβατηρίου είναι και με τη Βούλα ο Μπριν Ταΐρη. Το Δέλτα Σίγμα του ΕΣΑΚΙ ανέδειξε σήμερα ως νικητή τον Sky με ομόφωνη απόβαση 14-0, καθώς η προσφορά του καναλιού του Φαλήρου ήταν αστρονομική και αφορά φυσικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.30. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη στους 95 και 5. Τον FM ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο. Καλό σας απόγευμα.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία. Αγαπητοί μου, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
16: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπία.
16: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
23: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
24: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
22: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
22: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αργύρι, μην τρέχεις!
27: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
29: Μητέα.
30: Το κλίμα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσά. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
29: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
31: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
32: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
33: Πάμε δυνατά και σταθερά.
32: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
34: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
32: μέχρι όσο θέλω εγώ.
34: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
35: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
36: Τι έπαθε εσύ αυτός?
35: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
37: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
35: Ατλακόλ!
38: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε, συν το ρεπορτάζ το οποίο έδωσε ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, ότι στις 19 και 14 πρώτα λεπτά η ΚΑΕ Άρης θα ανακοινώσει και επίσημα την απόκτηση του Κεμ Μπίρτς.
0: Α, οκ.
1: Ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρ, έτσι, έχει συμφωνήσει με τον Άρη και ως συμβολική έτσι, κίνηση. Ξέρεις γιατί το 1914, η ημερομηνία ίδρυσης του Άρη, θα ανακοινωθεί επίσημα η μεταγραφή του Κεμ Μπίρτς, που με ενημέρωσε έτσι ο Πάρης ο Τρικαλιώτης ως συνέχεια του ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε για τον Άρη, ο οποίος παίζει δυνατά έτσι και με την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη.
0: Κοίταξε, γενικότερα μεταγραφές έχουμε στο μπάσκετ. Είχαμε και του Κακλαμανάκη στον ΠΑΟΚ.
1: Είχαμε φυσικά και του Κακλαμανάκη. Έτσι ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε τον Γιώργο ήδη ή όχι?
0: Δεν ξέρω, θα μας ενημερώσει ο Θανάσης, δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Ωραία. Να πάρουμε λίγο να έχουμε ενημέρωση για Κακλαμανάκη.
0: Ναι, ναι.

0: Θα έχουμε μετά, θα έχουμε και τον Γιώργο Μάτζιο, καθώς μετά τα νέα του καζίνου θα τον κρατήσουμε και για το Μουντιάλ, να δούμε τι παιχνίδια έχει σήμερα. Νομίζω ότι όλα είναι και την ίδια ώρα σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Μάτζιος, να δούμε πώς προχωράνε οι ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε χθες βέβαια την νίκη της Πορτογαλίας, είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει, μας το είχε πει και ο Γιώργος, μετά από πολύ καιρό ο Ρονάλντο βρήκε δρόμο για τα δίχτυα. Είχαμε και το μάτς της Αγγλίας με την Γκάνα, το οποίο το σχολιάσαμε και πριν από λίγο με τον Κωστή Πετρωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, εκεί που η Γκάνα έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στην Αγγλία, δεν την άφησε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
1: 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, Τάνια, βάζει γκολ ο φίλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μάλιστα έχει φτάσει στα 10 σε Μουντιάλ. Εντάξει, στα 18 του Μέση δύσκολο να τα φτάσει σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Αλλά τίποτα, εκεί ήθελε να μείνει, να βάλει τρίτο γκολ. Δηλαδή δεν τον έβγαζε στον πάγκο με τίποτα ο προπονητής.
1: Ναι. Και ο Μέση, άμα είδε τον γκολ της Αργεντινής που βάζει.
0: Είναι μεταξύ του και ένα άτυπο διαγωνισμό.
1: Σπρώχνει ο ένα τον άλλον. Είναι λογικό. Εντάξει, βέβαια ο Μέση έχει κατακτήσει το Μουντιάλ, ο Ρονάλντο έχει κατακτήσει το Euro με την Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει έτσι με την Πορτογαλία να κατακτήσει το Μουντιάλ, γιατί εντάξει, υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες, αλλά σίγουρα η νίκη αυτή ξεμπουκώνει και στην Πορτογαλία, γιατί όταν δεν κερδίζει την πρεμιέρα, Τάνια.
0: Γι' αυτό τα κοίταξε. Πάντως φαίνεται ότι όλες οι μεγάλες ομάδες, αυτές που θεωρητικά λέγανε ότι θα προχωρήσουν, κάνουν μια αγγέλα, δηλαδή είτε κάποια στην πρεμιέρα είτε στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή χθες κλείστηκε η Αγγλία από την Γκάνα, δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη που ήθελε.
1: Εντάξει, ήταν δύσκολο και το μάτς, πιστεύω. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο περίμεναν κάποιοι, αλλά όντως μπορεί να το χαρακτηρίσει και αγγέλα. Γιατί εντάξει, και η Ισπανία έκανε.
0: Αγγέλα είναι όταν δεν καταφέρει να παίρνει την νίκη. Γι' αυτό το προσπαθούσα και μέχρι το τέλος.
1: Η Βραζιλία με το Μαρόκο στο παλί, γιατί δεν έχει κάνει.
0: Και να
1: σου πω
0: και κάτι, νομίζω ήταν και ένα πέναλτι εκεί λίγο αμφισβητούμενο τη Γκάνα. Θα αν το έδινε, θα έπαιρνε και την νίκη.
1: Ναι. Πάμε λίγο να δούμε κάποια στοιχεία για Δημήτρη Κακαλαμανάκη. Ο Απόστολος Ιαννίδης είναι στην γραμμή. Αλλά Απόστολε, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούτε καταρχάς.
0: Σ' ακούμε, Απόστολε, σ' ακούμε μια χαρά.
2: Έχουμε συχνά πυκνά κάτι προβλήματα. Όπως το είπε ο Δημήτρης, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή του Δημήτρη Κακαλαμανάκη με διαιτές συμβόλαιο. Μετά το 2023, ο Έλληνας διεθνής σέντερ επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή

0: Είναι ένας από τους παίκτες που είναι από τους καλούς διαθέσιμους.
1: Πότε ήταν η προηγούμενη θητεία του στον ΠΑΟΚ, Απόστολε?
0: Το 2023.
1: Άρα μετά από τρία χρόνια δεν είναι πολύ μακριά, ναι, επιστρέφει.
0: Ναι, δεν, δεν είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη
1: του θητεία. Η τρίτη του θητεία, ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ έχει κάνει άλλη μία πριν το 2023. Έχει περάσει και από άλλες ομάδες, είπαμε, είναι η ΑΕΚ, είναι το Λάμπριο, το Περιστέρι πέρσι.
2: Προσθέτει βάθος στο ρόστερο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Έχει και μια διετία στον Πανιόνιο, τον βοήθησε όταν ήταν στην Elite League. Ο Πανιόνιος όταν ήταν στην Elite League είχε ρόστερ Basket League, γιατί είχε και τον Γκίκα.
2: Ναι.
0: Και γενικά αυτό ακριβώς, δεν είναι μόνο το βάθος, είναι ότι...
1: Το χάσαμε τον Απόστολο.
2: Εντάξει, τα πιο σημαντικά βεβαίως
1: μας
2: τα ακούσαμε,
1: μας τα είπε, ναι.
2: Έτσι επισημοποιήθηκε για 2 χρόνια, τρίτη επιστροφή, ο Δημήτρης Κακλαμανάκης στον ΠΑΟΚ, πάμε νέα καζίνο Γιώργο Μάτζιο.
1: Και νέα Μουντιάλ, κάνουμε, έτσι, ναι. Ωραία, πάμε.
3: Καθίστε αναπαυτικά, είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 115.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 404.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Γιώργο, μας ακούς, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Τάνια, Δημήτρη, φίλες και φίλοι.
2: Και ο Κώστας είναι εδώ.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνο, καλησπέρα.
5: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Για δώσ' μας, τι περιμένουμε σήμερα από Μουντιάλ.
4: Είναι μια πιο γεμάτη φάση στο παγκόσμιο κύπελλο από σήμερα. Με παιχνίδια την ίδια ώρα. Που
2: τρίτη αγωνιστική, πρέπει, έτσι.
4: Ναι, είναι η τελευταία αγωνιστική, γι' αυτό και για λόγους αξιοπιστίας έχουμε τις αναμετρήσεις να γίνονται ίδια ώρα. Θα πρέπει τώρα κάποιος να επιλέξει τι θα δει στα παιχνίδια τα οποία έχουμε στα κανάλια της ΕΡΤ. Όπως τώρα στις 10 θα παίξει στην ΕΡΤ 2 το Ελβετία Καναδάς και στην ΕΡΤ 1 το Βοσνία Κατάρ. Θα κρυθούν εδώ πλέον οι πρωτιές, ποιες ομάδες θα περάσουν και όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε και οι τρίτες καλύτερες θέσεις. Έχω την αίσθηση, έτσι πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες, ότι αν έχεις 4 βαθμούς είσαι σίγουρα μέσα στους καλύτερους τρίτους. Ενδεχομένως να φτάνουν και οι τρεις, αναλόγως τι θα γίνει στο υπόλοιπο των ομίλων.
5: Γιώργο, ξέρεις τι θέλω να πούμε. Γνωρίζουμε ακριβώς τις διασταυρώσεις. Για παράδειγμα, διάβασα κάπου ότι η Βραζιλία, αν βγει δεύτερη, η ομάδα που θα βγει δεύτερη από τον ομιλό της, πέφτει πάνω στην Ολλανδία που θα είναι πρώτη. Για παράδειγμα.
2: Ναι, τις ξέρουμε τις διασταυρώσεις, Κώστα.
5: Αυτό αν μπορούμε να πούμε, γιατί αυτό νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
4: Ναι. Από τους... ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί όχι μόνο για μας, έχει ενδιαφέρον για τις ομάδες.
5: Γιατί για τις ομάδες, εκεί θα φανεί το κίνητρο
4: του καθενός. Τα επιλέγουν και
2: αντίπαλο.
4: Οπότε, ναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι πρωτιές. Λέγαμε για την Πορτογαλία ότι αν τερματίσει πρώτη στον όμιλο, θα αποφύγει τα δύο πολύ μεγάλα φαβορί μέχρι τον τελικό, τη Γαλλία και την Ισπανία.
2: Μεγάλη υπόθεση, Γιώργο, αυτό που λες. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση.
4: Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες που είναι από το άλλο μπράκετ, δηλαδή την Αγγλία, την Αργεντινή, το Μέση. Το λέω γιατί το Ισπανία-Γαλλία θεωρητικά πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν και δύο ομάδες οι οποίες ήταν και τα πολύ μεγάλα φαβορί.
2: Ήταν τα επικρατέστερα φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές. Πρώτα οι Ισπανοί και μετά οι Γάλλοι.
4: Στον τρίτο όμιλο που λέει και ο Κώστας, που τον όμιλο C που μετέχει και η Βραζιλία, εάν νικήσει η Βραζιλία, βγει πρώτη δηλαδή στον όμιλο, θα παίξει με τον δεύτερο από τον όμιλο F. Από τον όμιλο F δηλαδή θα παίξει ή με την Ολλανδία ή με τη Σουηδία. Είναι σημαντικό. Αντίθετα, αν η Βραζιλία χάσει την πρωτιά από το Μαρόκο, γιατί αυτό στην ουσία είναι που το απειλεί, δηλαδή πάει και πέσει στην δεύτερη θέση, θα αναγκαστεί να παίξει με τον νικητή του τρίτου ομίλου. Του τρίτος όμιλος, ο οποίος είναι

0: μισό λεπτάκι, του ομίλου F θα παίξει με την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άλλη δυναμική, νομίζω το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, οι Ολλανδοί δείχνουν πολύ καλή εικόνα τώρα, ναι.
0: Να πω ότι η Βραζιλία ξεκινάει και με ένα συν σήμερα, το οποίο είναι τα γκολ που έχει με την Αϊτή. Γιατί αν ισοβαθμίσει με το Μαρόκο, θα, επειδή έχουν ισοπαλία φέρει στο μεταξύ του παιχνίδι, θα μετρήσει τη διαφορά τερμάτων. Η Βραζιλία έχει βάλει 3 γκολ στην Αϊτή. Αν νικήσει δηλαδή σήμερα τη Σκωτία με.
2: Βέβαια, το Μαρόκο, Γιώργο, παίζει με την Αϊτή.
0: Παίζει με την Αϊτή. Θα κυνηγήσει τα πολλά γκολ. Αυτό λέει μια λογική.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί θα επιλέξει και αυτό να προσπαθήσει να κάνει η νίκη με πολλά γκολ και να πάρει και αυτό την πρωτιά.
3: Γιώργο, για σένα μέχρι στιγμή. Και ήταν η έκπληξη του Μουντιάλ. Δεν μιλάω τώρα για Ισπανία, Γαλλία που περιμέναμε ότι θα παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμή, ποια είναι η ομάδα που σε έχει εντυπωσιάσει?
0: Είναι πάρα πολύ δημιουργική και απειλητική από τη μέση και μπροστά. Την χαίρεσε η Νορβηγία, αλλά ταυτόχρονα έχει πολλά θέματα στην άμυνα.
1: Και να πίσω, σωστό. Πάντως, ναι, στους πανηγυρισμούς είναι νούμερο ένα ομάδα.
3: Ναι, ναι, ναι. Με το κουπί.
0: Σωστό, σωστό.
2: Με 11 να βαράει το τύμπανο.
0: Εγώ τις περίμενα χειρότερες. Τις τρεις διοργανώτερες, εγώ τις περίμενα χειρότερες. Με έχει εντυπωσιάσει η Αμερική του Ποτσετίνο.
3: Η οποία πολύ νομίζω έχει και εύκολη, και εύκολη διαδρομή μετά.
2: Δρόμος, ναι, ο δρόμος.
3: Ναι, ο δρόμος είναι εύκολο.
0: Ναι. Θεωρητικά, ναι, για να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν γίνει τυχαίο ή όχι. Και ο Καναδάς, παρότι έχει μια νίκη και μια ισοπαλία, και αυτός είχε πολύ καλή εικόνα. Και με την Ελβετία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι. Το Μαρόκο προφανώς άρεσε στον όμιλο με τη Βραζιλία. Πολύ μεγάλη απογοήτευση για την Τουρκία. Ξεκάθαρη απογοήτευση. Είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Πολύ καλή εικόνα της Ακτής Ελεφαντοστού. Mm-hmm. Παρότι έχασε από τη Γερμανία. Mm-hmm. Απογοήτευσε και το Εκουαδόρ. Όταν την πάει κερδίσει στο Κουρασάο, μια ομάδα που είχε να χάσει 21 μήνες.
1: Γιώργο, εμένα ξέρεις ποια ομάδα μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ η Κολομβία.
0: Η Κολομβία, η οποία
1: μ' αρέσει γιατί έχει τρομερούς σουτέρ, σουτάρει συνέχεια. Συνέχεια όμως. Δηλαδή, η ομάδα που δεν θα έχει καλό τερματοφύλακα μπορεί να βρει πρόβλημα. Και έχει για μένα ίσως τον αυτόν τον Μουνιόθ, τον κορυφαίο δεξιό μπακ σε αυτό το Μουντιάλ. Έβαλε γκολ και χθες και στο πρώτο μάτς. Έτσι. Τη Κρίσταλ Πάλας, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, γιατί τον έβλεπα και εγώ στο Βέλγιο και έλεγα πότε θα πάρει τη μεταγραφή. Πολύ στην Γκέν και παίζε 4 χρόνια. Έπαιζε στην Γκέν και έγινε μια πόλη στην Κρίσταλ Πάλας και πήρε και το conference φέτος. Εξαιρετική χρονιά από τον Κολομβιανό. Όντως ένα μπακ πολύ πολύ σύγχρονο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Κώστα το Κολομβία-Πορτογαλία γιατί είναι και μάτς για την πρωτιά στο
1: συγκεκριμένο. Δεν είναι εύκολο τώρα. Άσε που κέρδισαν θέση Πορτογάλη. Δεν είναι...
0: Ναι, εντάξει. Από την
1: Κολομβία είναι καλή ομάδα.
2: Εντάξει, Γιώργο, και το Ουσμπεκιστάν που είδαμε ήταν πολύ αδύναμη ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι αποτελεί, ας πούμε.
3: Εντάξει, πάρτι έκανε η Πορτογαλία.
2: Απλά ήταν μια ευκαιρία για να ξεμπουκώσουν, να πάρουν έτσι ψυχολογία.
0: Τα είπαμε και χθες. Δεν υπάρχει προπονητής Καναβάρο. Όση καριέρα έκανε ο ποδοσφαιριστής, έχει μείνει σε ένα τίτλο το 19
1: χρόνια.
2: Του πήγε Μουντιάλ όμως, λέει ο Κώστας. Και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Λάθος, άλλος πήγε Μουντιάλ.
1: Άλλος και πήγε μετά, ανέλαβε.
0: Έτσι αναλαμβάνω και εγώ.
1: Νομίζω ότι. Όχι, είχα την αίσθηση ότι είχε προλάβει τα προκριματικά.
3: Γιώργο,
2: αναλαμβάνει πολλές ομάδες πάντως τέτοιες έτσι ο Καύλος Κεϊρός.
3: Εντάξει, θα έχει.
2: Όχι, ο Κεϊρός, ο Κεϊρός.
1: Να είδες εσύ. Τι ωραία ομάδα παρουσίαση στην Κάνα. Μια χαρά.
3: Έτσι δεν γίνεται, αν έχεις καλό μάνατζερ και βρίσκεις και ομάδα.
1: Έχει παραστάσεις.
0: Η Γκάνα έχει κάνει, παιδιά, καταπληκτική άμυνα με φοβερές αλληλοκαλύψεις, pressing, φυσική κατάσταση.
3: Τρέγανε χθες ασταμάτητη ήταν, Γιώργο, άσε τώρα.
0: Και νομίζω ότι θα γίνει πιο επικίνδυνη η Γκάνα γιατί είναι πολύ καλή στο να καταστρέφει. Όταν έπαιξε στην πρεμιέρα με τον Παναμά, δεν άρεσε τόσο πολύ γιατί εκεί πρέπει να δημιουργήσει.
1: Στα μάτια νοκάουτ θα είναι σφιχτή πολύ.
0: Στα νοκάουτ εκεί θα είναι. Θέλει προσοχή.
3: Γιώργο, ξέρεις τι βλέπουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Δεν μιλάω τώρα για τις ομάδες που είναι εισάξιες, αλλά οι μικρές ομάδες που ξέρουν ότι απέναντι στην Αγγλία, απέναντι στην Ισπανία, απέναντι στην Πορτογαλία δεν μπορούν να πάρουν κάτι περισσότερο, πάνε για την ισοπαλία, παίζουν κλειστά. Όπως γίνεται και στο πρωτάθλημα της Super League εδώ.
1: Η Γκάνα δεν είναι τόσο μικρή ομάδα. Έχει μια εμπειρία, είναι σφιχτή ομάδα.
3: Ναι, αλλά έχει απέναντί της στην Αγγλία, ρε εσύ, Κώστα.
1: Και το Ουσμπεκιστάν θέλει να παίξει.
3: Τι, έπαιξε άμυνα.
1: Το Ουσμπεκιστάν είναι μικρή ομάδα. Γιώργο. Είναι μικρή ομάδα.
3: Το Ιράν τι έκανε πάλι?
2: Πάμε λίγο
3: με άμυνα γκρομπετό.
2: Πάμε λίγο να θυμηθούμε λίγο το πρόγραμμα το σημερινό. Έτσι τι παιχνίδια έχουμε για να πάμε και στο Βασίλη Μάστορα
3: και να μας πει ο Γιώργος ποιο θα έβλεπα από άποψη ποιότητας. Ποιο θεωρεί, ποιο ενδιαφέρον.
0: Στις 10 το Ελβετία Καναδάς βλέπετε γιατί είναι δύο ομάδες πολύ πολύ θετικές και θα το απολαύσει ο κόσμος.
3: Ωραία, τέλειο.
0: Βανκούβερ. Τέλειωσε. Το Βοσνία Κατάρ δεν το βλέπουν ούτε στη φυλακή, όπου λέει και ένας φίλος
3: μας. Α, μπράβο, αυτή είναι η χρήσιμη πληροφορία που δώσαμε στον κόσμο.
0: Λοιπόν, στη σημεία, όποιος θέλει να δει ντεμπού τον Νεϊμάρ, το είπα Αντσελότη χθες, θα πάρει λεπτά συμμετοχής με τη Σκωτία. Ο Ραφίνια είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τη Βραζιλία. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο Ράιαν θα παίξει πάλι.
0: Ναι, λογικά ναι. Ράγιαν, Κούνια και Βινίσιος είναι μπροστά. Με Καζεμίρο, Πακετά και Γκυμαράες από πίσω, 4-3-3. Η Σκωτία θα παίξει λίγο πιο κλειστά με ένα 4-5-1, μόνο με τον Άνταμς μπροστά. Και την ίδια ώρα Μαρόκο Αϊτή, όπως θέλει να δει το Μαρόκο που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κυνηγήσει τα πολλά τέρματα. Και στο τελευταίο γκρουπ, στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, η Κορέα είναι αυτή που έχει αρέσει και νομίζω ότι με νίκη σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλά και θα είναι από τις θετικές εκπλήξεις. Το Μεξικό, ο Αγκύρε, από τη στιγμή που έχει περάσει ως πρώτο, άφησε να αναιρεθεί ότι θα κάνει πολλές αλλαγές στο παιχνίδι με την Τσεχία.
2: Ευχαριστούμε Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ήταν ο Γιώργος Μάτζγος και
1: πάμε σε Βασίλη μας τώρα για να κάνουμε γέφυρα. Βασίλη, θέλω να μου σχολιάσεις.
2: Θέλει να κάνει σχόλιο για Κωνσταντέλια, με είπε.
1: Θα κάνει, εννοείται. Εγώ θέλω να το ρωτήσω πρώτα που προσπέρασε ο Ρονάλντο την ερώτηση που του κάνα για το Μέση. Αν το θεωρεί σωστό. Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα. Όχι, το θεωρώ αντιεπαγγελματικό.
2: Γιατί?
4: Οι ντίβες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πιστεύω ότι. Ίσως να είχε χάσει και τον ύπνο του ο Ρονάλντο όταν έβλεπε ότι ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Μέση, σκαρφάλουνε στον πίνακα των στατιστικών. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν κρίνεται μόνο από αυτά που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κρίνεται και από τις συμπεριφορές του. Επιχειρεί, βλέποντας τα social media εδώ και αρκετά χρόνια, να περάσει ένα ανθρώπινο προφίλ ο Ρονάλντο, αλλά νομίζω ότι δεν τα καταφέρνει. Και η συμπεριφορά του στη συνέντευξη τύπου νομίζω δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαράξει τους δικούς του κανόνες.
1: Ξέρεις που το δίνει ένα δίκιο, Βασίλη, ότι ναι. Ό,τι και να έλεγε θα παρεξηγείται. Σου λέει καλύτερα μην πω κάτι, εκεί του δίνω ένα δίκιο.
4: Εντάξει, τώρα το τι σκέφτηκε δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά η λογική της επικοινωνίας ότι έπρεπε να βρει μια έξυπνη απάντηση.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Δεν
2: και σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα κιόλας, έτσι.
4: Ναι, δεν αποφεύγεις να απαντήσεις. Φαίνεται ότι τον στήχιωνε αυτό το πράγμα μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, ότι είχε ένα βάρος ευθύνης. Άλλωστε υπήρχε και ένα στοίχημα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εάν ο coach της Πορτογαλίας θα σεβαστεί τον Ρονάλντο, θα τον βάζει στα παιχνίδια ή αν θα προτιμήσει κάτι περισσότερο σύμφωνα με την τακτική που ήθελε να παίξει.
2: Δεν μπορούσε να μην τον βάζει βασικό, ναι. Βασίλη, δεν γίνεται να μην τον βάζει βασικό. Από τη στιγμή που είναι στην αποστολή και είναι διαθέσιμος να παίξει.
1: Ναι, εντάξει.
4: Είναι δύσκολο, θες να πεις, όχι δεν μπορεί, όλα γίνονται.
2: Εντάξει, πολύ δύσκολο είναι.
4: Γιατί είναι στην ουσία η εμβληματική μορφή της Πορτογαλίας της τελευταία...
2: Και μην ξεχνάς, ακόμα και στην περίοδο του τραυματισμού του τότε στο Euro με Φερνάντο Σάντος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το σκηνικό, που ήταν τραυματίας και ήταν δίπλα στη γραμμή και φώναζε, λες, και ήταν ο προπονητής. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το σκηνικό. Το...
4: Φυσικά, φυσικά το θυμάσαι.
2: Εντάξει, δεν μπορείς.
3: Ας πάμε, πάμε στα δικά μας όμως. Ωραία, και ένα σχόλιο γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο.
2: Μας βάζει χέρι, Τάνια, πάμε.
4: Συλληπιτήρια στην οικογένεια Τάκη του Γκόνια. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα του πριν από 2 περίπου χρόνια, τότε πληροφορήθηκε ότι έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο. Είχε καρκίνο στον εγκέφαλο. Το πάλευε 2 χρόνια και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχε εκφράσει στους δικούς του την επιθυμία να ξαναγυρίσει στους πάγκους. Τόσο ήταν το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όμως σχεδίαζε κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει. Ας έχει ένα καλό ταξίδι ο Γκόνιας. Και θα κλείσω με τον απόβαση του Κωνσταντέλια. Σαφώς ισχύει για πολλούς το διαχρονικό δίλημα ανάμεσα στην επαγγελματική καριέρα και την προσωπική ζωή. Δεν πιστεύω όμως ότι μπορεί και έχει το δικαίωμα ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ένας επαγγελματίας αθλητής να το βάζει αυτό το δίλημα όταν μάλιστα είναι 23 χρονών. Προσωπικά πιστεύω ότι η ανακοίνωση που είναι περίπου 15-16 αράδες δεν λέει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, κάτι υποκρύπτεται και δεν νομίζω ότι είναι θέμα του δεύτερου παιδιού που θα γεννήσει και γερό να είναι η γυναίκα του Κωνσταντέλια, γιατί μιλάμε για την εθνική ομάδα που έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όλο το χρόνο. Σεβαστό οποιοδήποτε προσωπικό θέμα, οποιοδήποτε ανθρώπου, αλλά δυστυχώς αυτή η δουλειά που λέγεται επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όταν μάλιστα είσαι σε υψηλό επίπεδο δεν σου δίνει το δικαίωμα ελαφρά την καρδία να κλείνει την πόρτα στην εθνική ομάδα. Πρώτον για το δικό σου συμφέρον. Πιστεύω ζημιώνεται πρώτα ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, μετά ο ΠΑΟΚ γιατί χάνει την υπεραξία του αθλητή και τρίτον η εθνική ομάδα και στο όλον το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άκουσα τον Κώστα που είπε το τι βίωσε στην ΟΠΑΠ Αρίνα και δεν είναι μόνο η ΟΠΑΠ Αρίνα, είναι το Αγρίνιο, είναι ο Βόλος, όπου και αν πήγαινε.
1: Παντού, παντού,
4: ήταν ένα μικρό ήρωα. Θα πούμε περισσότερα όμως αύριο. Καλό βράδυ.
3: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας ήταν οι μπανάνες Ντόλι, πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Και να παραδώσουμε σκητάλη σε Τάνια Δήμο γιατί τους πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά διάλειμμα και έρχονται Γιάννης Τσερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δύο ώρο. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό?
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
13: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Αύριο Πέμπτη μετά τη μία θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες για ακόμα μια φορά το μεσημέρι της Τετάρτης στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες έφτασαν μέχρι τη γέφυρα των Μαλγάρων, ωστόσο η αστυνομία έστησε φραγμό πριν βγουν στην Εθνική Οδό. 5 άτομα συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε ρευματοκλοπές, με τη ζημία για το ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο, με το ελληνικό FBI να προχωρά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί, ενώ έως τώρα έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Συνεχίζονται και απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις βραδινές ώρες με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στον 7ο ανακριτή παραπέμφθηκε η 29χρονη, η οποία μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στο σπίτι του στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον περασμένο Ιανουάριο στις Σέρες. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
18: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
20: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
21: Πω πω πω!
22: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
23: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
25: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
30: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
29: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
31: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
34: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
35: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
36: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
37: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
38: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
38: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Εσύ Γιάννη κοπηδάς.
1: Προλαβαίνεις τώρα.
2: Απόψε έχω να βάλω μπουγάδα.
1: Θα πέφτει το σκοτάδι.
2: Συνήθως πλένω βράδυ γιατί δεν μου αρέσει να με βλέπουν όταν απλώνω.
1: Έχεις όρεξη.
3: Ω, καλά.
4: Α, ήσουν ασυγκράτητος, δεν κρατιώσουν με τίποτα.
1: Πάμε για φωτιές να πηδήξουμε σήμερα.
3: Ναι. Πηδάς τώρα, στον αέρα.
1: Τι ωραία που πηδούσαμε με πιτσιρικάδες.
5: Μην αφήνεις το πουλάκι σου να ζει με αναμνήσεις.

0: Τι ώρα που πηδούσαμε πιτσιρικάδες.
1: Τρεις φορές τη βδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
2: Βεβαίως όσο μεγαλώνει ο άνδρας, αναζητάει καλύτερη ποιότητα στήσης, περισσότερη χρονική διάρκεια σκληρότητας και ικανότητα να διεισδύσει μέσα στον κόλπο της γυναίκας.
0: Προλαβαίνεις τώρα, τώρα που πέφτει το σκοτάδι. Έχεις όρεξη.
3: Καλά.
0: Πάμε για φωτιές να πηδήξουμε σήμερα.
3: Ναι.
1: Γιατί δεν παίζουμε εδώ πέρα.
4: Παίχτωνε. Το να την παίζεις μετά τα 50 δεν θεωρείται αυνανισμός, αλλά τεχνικός έλεγχος συστήματος.
5: Κταίω. Γιάννης Σερβίνης.
0: Πάμε για φωτιές να πηδήξουμε σήμερα.
6: Το δάχτυλο που έχω βαθιά, βαθιά.
7: Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.
8: Μπορεί να υπάρχει ένα ραδιόφωνο που λέγεται Μετρόπολης, το οποίο διαθέτει ένα πανελλήνιο προσόν. Να έχει την απόλυτη άνεση οποιοδήποτε να λέει τις απόψεις του. Είναι αξιοπρέπεια και επιχειρηματολογία. Αλλά
1: δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, ορισμένοι εργοδότες έχουν ορισμένους τύπους και τους πληρώνουν.
0: Προλαβαίνεις τώρα, τώρα που πέφτει το σκοτάδι. Έχεις όρεξη.
3: Καλά.
0: Πάμε για φωτιές να πηδήξουμε σήμερα.
3: Ναι.
9: Είσαι η ελπίδα μας.
10: Είσαι η ελπίδα μας.
9: Πίδα, πίδα, πίδα μας.
0: Τι ώρα που πηδούσαμε πιτσιρικάδες. Και ακούσαμε και Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα Θεσσαλονίκη.
11: Ήμουν η αγάπη.
0: Να τον καλωσορίσουμε, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Για. Δεν ξέρω για πόση. Ποια φορά είναι αυτή
11: για
0: που
11: όση.
0: Έρχεται. Για όση και να συνεχίζει να είναι γερός.
11: Και δεν θα δώσει και τέτοιο.
0: Γιατί. Και Βασίλη, και... ζούμε για να σας ακούμε.
11: Και δεν θα δώσει και λογαριασμό, Βασίλη.
0: Τι είναι, πιξλάξινο Βασίλης. Δεν είπε σταματάω και ξαναξεκινάω.
11: Αν δεν άρεσε την Νικολέτα, θα λέγεις αυτά.
0: Φυσικά θα τα λέγα, γιατί Βασίλης είναι ένας.
11: Ναι, ναι.
0: Ένας είναι. Και εμείς είμαστε δύο. Όλα μέσα.
11: Πότε
0: 16, 43 νούμερο. Χρόνια τώρα εδώ.
11: Άσχημα. Πότε φλαδόρ.
0: Ωραία, ωραία.
11: Το πότε φλαδόρ σε ποια περιοχή πιστεύεις ότι
0: το.
11: Έχετε εκεί Αμερική το πότε φλαδόρ.
0: Κάτω από το Κίτο. Στον Ισημερινό. Ή αλλιώς Εκουάδορ. Για να μην μπερδεύετε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε κάποτε Μυτιλίνη, ξέρω εγώ, Λέσβο.
11: Πιστεύεις ότι ο μέσος Έλληνας άντρας έχει περάσει το παντοφλαδόρ τουλάχιστον 2-3 φορές στη ζωή του.
0: Ναι, σίγουρα. 2-3 φορές είναι.
11: Είναι ένας προορισμός.
0: Είναι ένας καλός μεσόρος.
11: Τον οποίο τον επιλέγει ο χώρος το παντοφλαδόρ.
0: Ναι, κυρίως το χειμώνα. Κυρίως είναι χειμερινός.
11: Α, είναι περισσότερο. Για διημέρα και
0: γιατί καλοκαίρι, εντάξει, λίγο σου δίνει λίγο την άνση.
11: Φεύγεις, ναι.
0: Εντάξει, λίγο είναι. Άντε, μην του βγάλω την ψυχή. 9 μήνες, 10 τον έχω τρελάνει. Άστο να λίγο και ένα μήνα. Τώρα με το Μουντιάλ και αυτά να φεθεί λίγο. Και μετά μου στέλνει το Μουντιάλ από το 19 Ιουλίου. Τον κάνω εγώ. Γαργαλίζω καλά εγώ τώρα.
11: Μπείτε μέσα τώρα.
0: Ναι.
11: Μην το πω. Μην φοβάσαι.
0: Άφοβα. Άφοβα.
11: Όπως καταλάβατε, λέει τη Τζεντλεμάνη, η εκπομπή που επιλέγεται την ενημέρωση και τη διασκέδασή σας. Αυτή η εκπομπή που ανήκει στον χαρακτηρισμό infotainment, θα λέγαμε.
0: Φας.
11: Δες έναν άνθρωπο σαν infotainment που είναι σαν να το ξεχάσανε στη Λίμνο 10 χρόνια χωρίς νερό, αφημένος με μονοδόλια, δεν το πιστεύω. Απέναντί μας ο Ιερόθεος, ο Ιερόθεος πολίτης, θα μπορούσα να τον είναι Ιερόθεο,
0: ναι.
11: Στο production.
0: Το δάχτυλο που έχω
11: βαθιά. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Είναι.
0: Πρέπει να περάσει μια βόλτα σήμερα.
11: Βρήκε το δρόμο αυτή την περίπτωση.
0: Ένα διωράκι να κάνει λίγο σήμερα.
11: Θυμάστε και πού δουλεύετε, όχι εδώ. Έχουμε κάνει αρμπάιτ εδώ, πέφτει γκαστρομπάιτερ εδώ με τον Γιάννη Τζερβίνα. Έτσι δεν πρέπει να λέει την εκπομπή. Γκαστρομπάιτερ.
0: Και γκεμάστερ.
11: 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Για να επικοινωνήσετε με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εσείς τους έχετε φέρει στην πρώτη θέση.
0: Και εσείς θα τους αποκαθιλώσετε κάποια στιγμή.
11: Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Μετρόπολης είμαστε η καλύτερη κομπή 7 με 9.
0: Γεωργάδος.
11: Γεωργάδος. Ποιο γέλασε.
0: Άσε τώρα, δεν θα το πει αυτό. Το πια γέλασε, γιατί πήγαμε Sky.
11: Τι Sky.
0: Τα τηλεοπτικά.
11: Τελειώσατε τώρα.
0: Τελειώσανε.
11: Τελειώσατε.
0: Σήμερα τη χαρά είχαν κάποιοι. Όχι. Φίλοι μου, με στείλαν κάτι μηνύματα, μου λέει, συζητούσαμε και έτσι.
11: Χαλαρώσαμε.
0: Λέει, τι ωραία λέει. Τα φτάγια μας.
11: Θα
0: κάτσε, μην του ζει να έρχονται.
11: Θα δοθούν δουλειά σε κόσμο. Τα φύγει
0: ναι, καλό αυτό. Πολύ καλό θα δοθούν δουλειά σε κόσμο, αλλά λέω μήπω.
11: Δηλαδή τώρα θα πρέπει.
0: Είναι κανένα μαράζ.
11: Το Sky θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία. Να πάρει δημοσιογράφους.
0: Τα έλεγε ο ΚΚΚ. Σε μια ανάρτησή του πρόσφατα.
11: Α, ναι. Ψέματα έλεγε.
0: Να το, είδες, δημιουργούνται νέες ανάγκες.
11: Αυτό είναι το μπασκετάκι. Έτσι. Το λέτε εσείς μπασκετάκι, είναι μπασκετάρα. Έτσι. Για εμάς υπόλοιπους.
0: Άρα, να ανοίξουμε λίγο και εμείς τα μάτια μας προς Sky, εκεί να δούμε τίποτα.
11: Εκεί. Εκεί θα πας πλέον.
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάω και εκεί. Γιάννη Αλαφούζο, δεν πρέπει να δω. Κυριάννη, να του πω.
11: Πολλοί Γιάννηδες στο ίδιο κανάλι δεν χωράνε.
0: Πόσες μεταγραφές έχεις κάνει. Συνεχίζει, τρένο.
11: Ακούσω να λε και για πλάγια βήματα και για αριστερό lay-up. Είναι εξαιρετικό ο Μέλβιν σήμερα.
0: Ναι. Ο Μέλβιν σήμερα του γαλάει μόνο του. Να πει κανένα τέτοιο.
11: Νόμιζα θα το πει.
0: Όχι,
11: την πρώτη φορά νόμιζα ότι θα βρει τα παντελόνια κυρίω.
0: Ναι.
11: Και το ψυχολογικό υπόβαθρο κατά δεύτερο.
0: Ναι, αλλά δεν έχω δουλειά. Άμα βρω δουλειά. Και αποκατασταθώ. Να το πω και να πω φεύγω και παντελονάτα κύριος.
11: Αν το πεις.
0: Με ψηλό το κεφάλι.
11: Αν το πεις από μένα.
0: Ναι.
11: Από μένα.
0: Από σένα τι. Η Δεσποινούλα τι θα έχει ο Γιουργάκης να τρώει. Τι θα φυλάκια του λέω. Ο μπαμπάς ήταν περήφανος. Είχε την ψυχή και είπε στον αέρα μια κακιά λέξη.
11: Να πω κάτι τώρα.
0: Γιατί ήταν ένα challenge.
11: Ναι. Αν. Εγώ ό,τι μπορώ κάνω. Προσπάσα κατεύθυνση.
0: Κάνεις. Ναι.
11: Θα σε αφήσω εγώ έτσι, Βρεγιάνο.
0: Άμα είναι έτσι, να χαρώ εγώ το φιλαράκι μου. Να το πω, να το πω και δύο φορές. Να το εμπεδώσουν όλοι.
11: Να το ουρλιάξω.
0: Ή μάλλον θα το πω μία, αυτοί που ακούνε, που είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή.
11: Κουτσομούρες.
0: Εσύ το είπε. Είπε και βραμάνα. Πες το τηλέφωνα. Εσύ ο άλλος είπε αυτό στον αέρα.
11: Και για σου, όσους δεν τα ακούσατε, για να
0: είστε σίγουροι. Θα το ξαναπώ.
11: Θα πάει μακριά η μπασκετική βάλτσα. Θα έχει γαζόματα.
0: Περίοδος του λαγού ξεκινάει.
11: Τι έχουμε τώρα?
0: Τι σήμερα έχουμε πολλά.
11: Καλά, εντάξει, πολλά.
0: Σήμερα πέρα από το Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε θεματάρα που έσκασε με Γιάννη Κωνσταντέλια. Γίνεται χαμός. Βλέπω και στα πολιτικά site, δηλαδή στις σελίδες που ειδικεύονται περισσότερο στα πολιτικο-οικονομικά. Είναι τρίτο-τέταρτο θέμα και με πάρα πολλά σχόλια. Είναι η είδηση της ημέρας, νομίζω.
11: Είναι
0: η δήλωσή του για αποχώρηση. Προσωρινή από ό,τι κατάλαβα. Από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
11: Δευτερόλεπτα. Έχουμε ανακοίνωση παίκτη από τον Άρη.
0: Όπα.
11: Τι είναι εκπομπή.
0: Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο.
11: Μπάσκετ. Ποδόσφαιρο. Ο Ντίνος ακούει προβάρτα.
0: Έλα, Γιαννούλη.
11: Καλά του. Όχι.
0: Όχι, Μπίρτς, Μπίρτς, Μπίρτς.
11: Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ανακοινώνει το Γκέμ Μπίρτς.
0: Πο.
11: Στον Άρη. Ανακοινώνεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο παίκτης.
0: Καναδός, 34 ετών.
11: Όσοι δεν προλάβατε να πάτε στα κρεβάτια σας, πηγαίνετε τώρα που είναι νωρίς. Πηγαίνετε τώρα που είναι νωρίς. Ακούστηκε για πολλούς. Πάρα Σαλονίκη ήταν αυτός ο οποίος έκανε την υπέρβαση. Και φέρνει τον 34χρονο Καναδό.
0: 2-6.
11: Άσχημα. Αυτό που περιμένατε. Μια μπασκετική δυναστεία. Και γήπεδο στην Αριστοτέλους τώρα. Το δίκαιο και το σωστό είναι να γίνει το μπασκετικό γήπεδο των Κιτρινόμαυρων στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Περίμενε.
11: Ας τα περίμενε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
11: Και δίκιο.
0: Δώσε χωροταξικά πού.
11: Τι πού.
0: Δηλαδή ξεκινάμε από κάτω.
11: Πάμε από την Τσιμισκή. Θα φύγει το ρολόι.
0: Αφεύγει.
11: Ναι, γιατί κάτω θέλουμε να βγαίνουμε να πηγαίνουμε για καφέ μετά τις
0: δίκες. Α, κάτω θα μείνει.
11: Θα κρατήσουμε για να κερτάσουμε τα τρόπια, Βρεγιάνο.
0: Άρα πάμε από την πάνω πλευρά της Τσιμισκή. Φεύγουν ρολόγια, παρτέρια, αυτά όλα. Μαγαζιά, τα ξυλώνουμε όλα.
11: Αποζημίωση.
0: Ναι. Από ΚΑΕΑΡΙΣ.
11: Όλα, ρε.
0: Ό,τι προβλέπετε. Και ανεβαίνει μέχρι πάνω, άγαλμα.
11: Και ανεβαίνει μέχρι άγαλμα, ναι.
0: Άρα πιάνουμε Εγνατία.
11: Ναι. Τσιμισκή με Εγνατία, ένα παιδογή. Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Σωστό.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα και πάντα παλεύει γιατί έχει μάθει να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παραδώσει εμά τα σκύπτρα του.
0: Καλά τα λε. Ποιο ήταν αυτό.
11: Εντάξει, είμαστε.
0: Ο Δοξάκη, ποιο ήταν αυτό.
11: Λοιπόν, το δίκαιο, το δεδομένο, το συνετό και το σοφό, σοφό είναι το σαφές, είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης επειδή το παρέ δεν χωράει και παρά την λιόμενη, πτυσσόμενη, καινούρια, ολοκένουρια.
0: Θα γίνει αυτή.
11: Τον Οκτώβριο θα είναι τιμή. Και τα εισιτήρια, τα διαρκές που έχουν από εκείνη την πλευρά ελοχήτες θα πάνε στην καινούργια την Κερκίδα. Λοιπόν, ο Μπίρτς είναι εδώ. Μετά τον Λιντέλ, ο οποίος ανακοινώθηκε.
0: Ναι, μετά τον
11: Λιντέλ, ο οποίος
0: τον Τανούλη.
11: Καλά, Τανούλη εννοείται. Ρε, φύγε,
0: θα ανακοινωθούν τώρα. Απομένει ο Χαραλαμπόπουλος, ο Δημητρίεβιτς, ο Μοκόκα, ο Μόργαν.
11: Σε ένα λέω. Σιγά.
0: Το κρίνω εγώ.
11: Σιγά, πιο χαλαρά.
0: Ο Γιαννούλης μετά που έρχεται.
11: Πιο χαλαρά.
0: Επιστρέφει μάλλον. Ο Λαριτζάκης τώρα δε τι μαγιά κάνει. Α, τι κάνει ο Γιαννούλης, γιατί μίλησα λίγο σήμερα με ένα συγγενικό του πρόσωπο
11: του
0: και μου λέει, του Γιαννούλη Λατζάκη, μου λέει, ο Γιαννούλης Λατζάκης, αυτό και καλά ότι που λένε, ρε παιδί μου, ότι θέλει χρόνο συμμετοχής και αυτά και ότι στον Ολυμπιακό θα φύγει, είναι ψιλοπροσχηματικό. Λέω, τι είναι. Μου λέει, έχει πάρει χαμπάρι, και αυτός όπως και όλη η Ελλάδα, ότι οι άλλοι δύο κάτω τελειώσανε, ότι πλέον η ιστορία πάει πάνω,
11: ναι,
0: και έρχεται για να πανηγυρίσει και άλλο τίτλο με τον Άρη αυτή
11: και
0: τη φορά.
11: Και έρχεται και πάλι.
0: Να κάνει back to back. Ναι, έρχεται πάλι γιατί ήταν και παλιά.
11: Και έρχεται πάλι πια. Φανάση! Τι...
0: και όλα το κούμπο ο Θανάσης.
11: Και ο Θανάσης.
0: Και ο Κώστας και ο Θανάσης θα έρθουν. Όχι, ο Κώστας. Ο Θανάσης θα πάει μάλλον στο Μαϊάμι κάνα δύο χρόνια. Και μετά θα... Ο Κώστας όμως μάλλον θα μείνει.
11: Κάτσε, μείνει και κανένα άλλο.
0: Ο άλλος αδερφός. Πόσο είναι, τέσσερα.
11: Όχι, τον άλλον είχαμε και δεν.
0: Δεν τραβούσε. Και εκείνο χάθηκε, δεν ξέρω πού πήγε τώρα.
11: Κάπου θα πήγε αυτό. Είχε πάει νομίζω και στον ΠΑΟΚ ο Άλεξ.
0: Ναι. Δεν ήταν όμως πολύ πετυχημένο.
11: Δεν ήταν, όχι. Δεν. Πριν όμως ήρθε ο Κώστας, να έρθει και ο Θανάσης και μετά.
0: Όλα θα μπουν στο.
11: Και μετά.
0: Στο αυλάκι.
11: Όχι αυλάκι.
0: Στη σειρά.
11: Πρόσεχε γιατί το αυλάκι θέλει γράμμα μπροστά για να σου εξηγήσει ότι έρχεται.
0: Πού να το πεις. Αν θες μπορεί να πεις το ένα το γράμμα, θες μπορεί να χρησιμοποιήσεις τα δύο. Όπως κάποιοι. Δηλαδή μπορεί να βάλεις το γράμμα κάπα.
11: Όχι, όχι,
0: όχι. Να το κάνεις πιο μπαρβάτο. Α, κατάλαβα.
11: Ναι.
0: Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Δημήτρης από τη Γερμανία.
11: Χθες, Δημήτρη.
0: Εχθές κουβά, λέει και το διπλό του Ουσμπεκιστάν. Κρίμα, φίλε. Δημήτρη, το χάσει για λίγο. Οριακά το χάσει το διπλό του Ουσμπεκιστάν. Και επίσης να μην βάλει κανένα γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. 100% αποτυχία. Δεν με πάει καλά, θα μου δώσει τίποτα. Μπας και σωθούμε, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, παίζεις διπλό του Ουσμπεκιστάν. Να μην βάλει γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή, μόνο την αγάπη που σου έχω και με σεβασμό. Δεν πρέπει να διανύσεις καλύτερες σου μέρες. Πρέπει να έχεις. Δεν ξέρω, είσαι κρυωμένος, έχεις κάποιο θέμα.
11: Είχε παίξει.
0: Καλό είναι. Ίσως σου λείπουν η σύζυγος και η κόρη που είναι στην Ελλάδα και είσαι μόνος τώρα που μας έστειλες.
11: Είχε παίξει και Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
0: Το ποδόσφαιρο. Τα play-off.
11: Το ναι, στα, μπράβο, ναι.
0: Ναι.
11: Είχε ένα δύσκολο.
0: Άντε, εκείνο πες. Πάλι πολύ δύσκολο.
11: Το μεν πρέπει να πρότιμο.
0: Αλλά τώρα ο Ουσμπεκιστάν και να μην σκοράρει ο Ρονάλντο σκοτωσινό ματ που πρέπει να πληρώθηκαν άπαντες. Έτσι, δηλαδή να ρέφαραν λίγο τις γκέλες τις προηγούμενες. Δημήτρη, δες το λίγο αυτό. Με αγάπη το λέω. Έτσι, τώρα τι να προτείνουμε. Σήμερα ο Μιχάλης εχθές μας έδωσε κάτι αμυντικούς εκεί του Ουσμπεκιστάν. Μας πλήρωσε. Σήμερα έχει, ζουμερά.
11: Πάλι θα έχει.
0: Ναι.
11: Όπως λέγει ένας φίλος. Για όλους έχει.
0: Για όλους έχει.
11: Απλά θα έχει όταν πρέπει. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σου. Προς πάσα κατεύθυνση. Ναι, άκουσα με τις λέω. Προσπαθώ να πάρω το μήνυμα. Ναι! Ναι, Γιάννο!
0: Σιγάρε,
11: μου! Ναι, λοιπόν, τρόποι επικοινωνία με αυτήν την εκπομπή αραβούργημα 955 γράφεται, αφήνεται ένα γενό. Το μήνυμά σα αποστολή στο 54301 Μετρόπολη 955 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram και Τσαρό κάτω Παύλα Μάικ επίση στο Instagram. Και θα έχουμε στο επόμενο κομμάτι και για Μουντιάλ θα τα πούμε. Θα γίνει δηλαδή ένα κανονικό παρακακάο. Πάντια όλα τα στορίτσε καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτό, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνθετο να συμβεί, καλά άκουσε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία του, το Ρίτζενς καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στι κληρώσει Happy Go 30, συγκεντρώνοντα δωρεάν δελτία συμμετοχή με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδική σε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Μόνο το Ρίτζενς καζίνο Θεσσαλονίκη, Γιάννη Τσερβίνη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
11: Τώρα, πράγματι έχουμε να συζητήσουμε και για Μπίτς και για Κωνσταντέλια, για μια είδηση η οποία για κάποιους ήταν κεραυνός εν εθρία, για κάποιους άλλους όχι, πριν όμως το καταθέσουμε και εμείς την άποψή μας για την περίπτωση αυτή, για τα μουντιαλικά τα οποία και χθες πολλοί κόσμος έφαγε την κεφαλιά με την Αγγλία, περιμέναμε κάτι περισσότερο, προσωπικά εγώ περίμενα ένα σουτ Κέιν ακόμα, το οποίο και δεν το πήραμε, έγινε στο τέλος που την έστειλε στα πουλιά.
0: Δηλαδή, απίθανη ευκαιρία. Δηλαδή για χάρη Κέιν αυτό δεν χάνεται.
11: Τι κάνεις βρε Λαζάνα της Αγγλίας. Τι κάνεις βρε Λαζάνα. Τι κάνεις αγόρι μου. Όχι εκεί. Άγω να σου πω και άμα το βρίσκει το έγραφε κιόλας.
0: Ναι.
11: Οπότε εκεί θα πληρωνόμαστε.
0: Το βρήκε στο ανέβασμα την μπάλα και του φύγε κατσιμίδη γωνία.
11: Κέιν. Δυο σου δεστία νίκη Αγγλίας. Over 7,5 κόρτερα και θα γινόταν παρακακά. Τελικά πήραμε τα.
0: Τι.
11: Τα συνηθισμένα και πέσαμε για ύπνο κούκλι. Το βράδυ.
0: Το βράδυ ήταν λίγο ψηλό τα ρεπόρ για τα μάτς.
11: Ναι, θα ασχοληθούμε και με τα πρωινά. Και σήμερα έχει μάτς το οποίο πραγματικά σοκάρομαι. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ. Μιλάμε τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
11: Όχι.
0: Δεν κάθομαι εδώ.
12: Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι μουντιάλ.
0: Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να κάτσω.
12: Ναι, θα κάτσω να το δεις.
0: Θα κάτσω να δω Ελβετία Καναδά. Όχι, Καναδά θα δω.
12: Θα κάτσει να
0: Καναδά θα δω.
12: Βοσνία,
0: να στηρίξω και τον Γκέν Μπίρτς.
12: Και θα μου γράψει 350 λέξεις.
0: Το Γκέν Μπίρτς.
12: Μια και... περίληψη και ένα σχόλιο για τον
0: Γκέν. Όποιο σα δίνω ψωμάκι εσά του δημοσιογράφου. Ναι. Ειδικά του νέου. Ηλικιακά. Λοιπόν, τι κάνουμε. Σήμερα βλέπουμε Ελβετία Καναδά. Όποιο έχει τη δυνατότητα μιλάει με τον Γκέν Μπίρτς. Τον ψάχνει, τον βρίσκει. Και θέλει μια δήλωσή του για το πώς είδε το μάτς της πατρίδας του με αντίπαλο την Ελβετία. Ο Γκέν Μπίρτς για το Ελβετία Καναδάς.
12: Πώς το είπε σε εσύ.
0: Μπορεί να το κάνεις. Να, πώς πάει να το κάνει. Ψάξε βρες. Πάνε ψάξε βρες. Πάνε ψάξε βρες. Τον Μπίρτς.
13: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
14: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Η ΚΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γκέν Μπίρτς για τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης ο Άρης κινείται για την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι αποσύρεται προσωρινά από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι η απόφασή του οφείλεται σε οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους. Διαβάστε για την απόφαση Κωνσταντέλια στο metrosport.gr. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τάκης Γκόνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία του. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ντέγιαν Λόβρεν, μία ανάσα από τη μεταγραφή του Άριτς Ελουστόντο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Μετρόπολης ο Χονσέ Άγχελ Κρέσπο. Η Παϊρακλής επισημοποίησε τη δεύτερη προσθήκη της για τη νέα χρονιά με την απόκτηση του έμπειρου γκολκίπερ Παναγιώτη Τσιντότα. Η απόκτηση του Μπασίρου δεν αναιρεί την επιθυμία του Άρη να κινηθεί και για την απόκτηση του Σιώπη, αν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Διαβάζει το θέμα στο metrosport.gr. Στο προσκήνιο και ο Αργεντινός επιτελικός μέσος Άλεξ Λούνα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον διεθνή σέντερ Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο οποίος επιστρέφει στο δικέφαλο και θα αγωνιστεί ξανά με τα ασπρόμαυρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Floyd Mayweather βρίσκεται από σήμερα στην Ελλάδα για τη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Mike Zambidi που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Ο σκυμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο νέος του προπονητής Jacob Nistrup. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95.5 τον FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα. Καλό σας απόγευμα.
13: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Κόψε και
25: μοίρασε στα... Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
27: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
29: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
30: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
31: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
32: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
31: Και η νομική προστασία?
32: Προστασία, αλλά νομική.
31: Και η απαλλαγή?
32: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
31: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
32: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
33: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
34: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
33: Τρελόσερι.
0: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε Θανασάρα 41 λεπτά μετά τις 7 όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30. Μετά ακολουθεί η εκπομπή για το Μουντιάλ μέχρι και τις 19 Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο με το μεγάλο τελικό.
1: Είπες, Γιάννη.
0: Ναι, άστο, το πήρα μόνος μου αυτό. Είπα να το. Πώς θα το διαβάσω. Δηλαδή να δείξω ότι έχω πλέον αποκτήσει μια οικειότητα.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Το ακούτε πάνω. Στο δεύτερο.
1: Τα μηνύματα φτάσανε. Ήθελα και να ανέβει πάλι πάνω.
0: Λοιπόν, τα χθεσινά παιχνίδια δεν στεκόμαστε κάπου ιδιαίτερα. Η Κολομβία κέρδισε 1-0. Νομίζω ήταν καλύτερη που ήταν και τη φάση κτλ. Πέρασε στου 32.
1: Ναι, καλά, παίζει να δούμε τώρα τι
0: Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Ένα μέτριο παιχνίδι.
1: Παναμάς
0: είχε κανένα δύο στιγμές μετά το 0-1 καλούτσικες. Ο Λιλάκοβιτς εκεί αντέδρασε καλά.
1: Παναμάς και με την Κάνα ήταν καλός.
0: Ναι, είχε βέβαια και ένα τέταρτη τη Κροατία μοναδικό να κάνει το 0-2.
1: Δεν έκανε και ένα γκολ ο Μόντριτς.
0: Δεν έκανε ο Μόντριτς. Έκανε 200 συμμετοχές όμως.
1: Να γίνουμε μια γκαλιά.
0: Τσέψε η Κροατία. Σε ζεσταίνει να τη βλέπει.
1: Δεν με ζεσταίνει. Σίγουρα δεν με ζεσταίνει να τη βλέπω.
0: Όχι.
1: Απλά είναι μια ομάδα κολοπετσωμένη. Η οποία χθες θα μπορούσε να έχει καθαρίσει εύκολα. Το καθάρισε έστω και με ένα 0. Προχωράει και τώρα. Έπαιξε με την Αγγλία, τώρα παίξει με την Γκάνα.
0: Α, παίξει με την Γκάνα.
1: Άντε τώρα εκεί, με τους Γκανέζους οι οποίοι και ταχύτα τι είναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο όγκολοι, την κόντρα έχουν παίξει και με τον Παναμά στην κόντρα παίξανε. Ναι. Καλά, με τους Άγγλους δεν το συζητάμε. Απέξει τώρα εκεί γυρασμένη Κροατία. Δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν μιλάμε για προκρίσεις κλπ. Αλλά σαν αποτέλεσμα. Σήμερα
0: ναι.
1: έχει μενού.
0: Ίδια ώρα, επειδή έχει ξεκινάει μενού. Η τρίτη αγωνιστική και τελευταία των ομίλων.
1: Σωστά, έχει μενού. Ξεκινάνε τα μάτς 10 η ώρα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και την ίδια στιγμή Ελβετία-Καναδάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο Καναδάς, ο οποίος αν κερδίσει, παίζει για το επόμενο παιχνίδι εντός. Δηλαδή στον Καναδά.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπως συμβαίνει ήδη με τη Αμερική και Μεξικό.
0: Ωραία.
1: Οι οποίες αμφότερες είναι πρώτοι στον όμιλο, ναι. στον όμιλο τους. Έξι ποντελά και μια έξι και άλλη. Και θα παίξουν αντίστοιχα σε Μεξικό και ΗΠΑ. Το ίδιο ευελπιστεί και θέλει να κάνει και ο Καναδάς, ο οποίος υποδέχεται την Ελβετία. Η Ελβετία είναι μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό, δεν πείτε, έχετε αμφισβήτησης. Το ταλέντο του Καναδά κόντρα στην εμπειρία της Ελβετίας. Τώρα θες να ξεκινήσουμε για το κομμάτι του στιγματικού, να δούμε τι βλέπουμε.
0: Όχι, να πούμε όλο το πρόγραμμα.
1: Την ίδια ώρα. Ένα μάτι το οποίο πραγματικά θέλει. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ. Η Βόσνη. Μια εικόνα θλιβερή. Θλιβερή, πραγματικά. Θλιβερή. Κόντρα στους Καταριανούς οι οποίοι ζουν και να κλωτσούν. Και κλωτσούν και να ζουν. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα τους περιμένουν διαιτές, αλλά αυτά που πούμε αργότερα. Μαρόκο, Αϊτή στη μία. Και Σκωτία, Βραζιλία επίσης στη μία.
0: Σωστά.
1: Και το πρωί για όσους έχουν ψυχή. Και το πρωί, και το πρωί.
0: Το πρωί είναι τα καλύτερα.
1: Για όσους έχουν ψυχή. Έρχεται η Νότια Αφρική που μιλάμε για μαζί με την Τσεχία, ίσως τις δύο πιο φρικτές ομάδες του Μουντιάλ.

0: Σύγκρουση, αναμέτρηση δύο παιχτών που παίζουν στην Ελλάδα, έτσι, Ελκαμπή και Πιερό.
1: Ναι. Ναι, στο... Ο Ουναΐ που παίζει. Πού έπαιζε.
0: Ήταν στην Ισπανία, στη Χιρόνα, νομίζω ήταν.
1: Δεν έχει παίξει αυτός Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα. Ένα-ένα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το κομμάτι των αποδόσεων, τις συμπεριφορές, τι, που έχουν ανοίξει τα μάτς, που βρίσκονται, θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Ξεκινάμε από τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη με το Κατάρ και μετά πάμε στην Ελβετία. Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ, ο άσος ο οποίος έχει ανοίξει από το 1.35 μέχρι και το 1.40 και το διπλό παίζει από 7.20 μέχρι 8.35 στην κόκκινη. Εδώ, έτσι, αν προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε και μια ανάγνωση του μάτς, θεωρώ ότι οι διαιτητές που δεν βγάζουν εύκολα κάρτες μετά από κάποια στιγμή θα περιμένουν το Κατάρ, γιατί παίζει κλωτσόντες το Κατάρ συνέχεια. Περιμένω πολλές κάρτες και επειδή οι Βόσνοι δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, μην γίνει κανένα μελεαδόρ εκεί πέρα. Να πούμε βέβαια ότι θα λένε ότι πολύ πιθανό να συμμετέχει και ο Τζέκο σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί εννοώ να συμμετέχει ο Τζέκο, να πάρει χρόνο συμμετοχή από την αρχή. Άρα, οι πιθανές εντεκάδες που βλέπω εδώ είναι με Τζέκο και Ντεμίροβιτς μπροστά το. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη. Τώρα, το ότι είναι καλύτερη ομάδα ποιοτικά η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι.
0: Πέντε φράγκα σχεδόν.
1: Ποιο?
0: Η κόκκινη. 4,90.
1: Το αμφίκαρτο από δύο κάρτες η κάθε ομάδα.
0: Δύο οι περισσότερες κάρτες, 2,40.
1: Δύο περισσότερες κάρτες η κάθε ομάδα είναι αυτό.
0: Δύο ομάδες να δεχτούν δύο ή περισσότερες κάρτες. Δηλαδή δύο.
1: Το line στις κάρτες που είναι.
0: Στις
1: 2,5. 2,5 τι. 2,5 κάρτες πόσο.
0: 1,33.
1: Θα μιλάει. Αλλά με θες να ανεβάσεις λίγο. Τέλος πάντων. Βλέπω εκεί κάρτα γιατί παίζουν άσχημα και θεωρώ ότι το ότι παίζουν άσχημα θα το βρουν μπροστά τους οι Καταριανοί, οι οποίοι διοργανώσαν το προηγούμενο Μουντιάλ, είχαν μια εικόνα. Εγώ δεν πολύ ψήνομαι. Θεωρώ τους Βόσνους καλύτερη ομάδα και πιο έμπειρη και πιο περίεργη ομάδα. Θα πήγαινα με έναν άσο και κάρτες. Άσο και κάρτες, anytime τζέκο, κάπως έτσι θα πήγαινα. Δηλαδή κάπου εκεί θα πήγαινε το μάτς. Χωρίς να παίρνω σκέτο τον άσο, γιατί όπως είπαμε πριν, το να πάρεις στο Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ έναν άσο στο 1.36, καλύτερα να μην παίξεις τίποτα. Κρατάς κάτι από εδώ?
0: Όχι.
1: Νάδα.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Ελβετία-Καναδάς σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Καναδάς έχει έχει την έδρα, έχει τον κόσμο, έχει ένα νεανικό, έχει μια καλή πάστα, μια καλή φουρνιά. Οι Ελβετοί είναι πολύ έμπειροι παίχτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Καναδάς με 4 βαθμούς συγκατοικεί στην πρώτη θέση με την Ελβετία. Μπορούν χεράκι-χεράκι να πάνε στους 5 και ανεξαρτήτως από το τι γίνεται, να δουν πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Να πούμε απλά ότι 7-1 goal average goal υπέρ έχει ο Καναδάς, 5-2 έχει η Ελβετία. Με Χ περνάνε μαζί φυλάκια ρουφιχτά και βλέπουν τι γίνεται στις μετέπειτα διασταυρώσεις. Νομίζω και εκτιμώ ότι ο Καναδάς, επειδή παίζει και μπροστά στον κόσμο, μπορεί να το κάνει αμελέ. Θεωρώ βέβαια ότι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να πάει αγκαλιά, περπατητά και να κλείσει ένα όμορφο Χ 1-1-0-0 ανάμεσα στους δύο.
0: Ζωμερό.
1: Δηλαδή σε επιλογές μπορεί να πήγαινα σε σκοράκια έτσι, σε ένα fan play, fan bet. Με πιθανές ισοπαλίες. Τώρα για αποδόσεις και λοιπά, όπως είπαμε, ο άσος της Ελβετίας είναι στο 2.45. Ο Καναδάς παίζει 3.10.
0: Μάλιστα.
1: 3.10 μέχρι και 3.10-3.20 εκεί. Θα πήγαινα σε κάποιες ισοπαλίες με ρίσκο. Αλλιώς για να τελειώσει ο Καναδάς, να την καθαρίσει την πουγάδα, να κάνει ακόμα μια νίκη. Θα μου φαινόταν και υπερβολή βέβαια να κάνει να βγει πρώτος ο Καναδάς στον όμιλο. Εν πάση περιπτώσει, για εκεί είμαστε, για τις οπαλίες. Κάτι άλλο εσύ που βλέπεις εδώ?
0: Over 3,5 rebound αμυντικά ο Μπίρτς.
1: Rebound αμυντικά ο Μπίρτς,
0: ο Καναδός. Και στο παιχνίδι anytime scorer ο David.
1: Οπα.
0: Σχεδόν 3 φράγκα.
1: Άσχημα.
0: Έβαλε 2 την άλλη φορά. Εντάξει, βέβαια.
1: Ας
0: βάλει ένα τώρα.
1: Λοιπόν, το Μουντιάλ

0: Είναι συγκινήσει εντό γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτό αυτού. Η Super Trilogy τη Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντα στου παίκτε την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έω και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερε ευκαιρίε, προσφέροντα μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21 πλάσ παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προποθέσει. Θες να προχωρήσουμε, είσαι έτοιμος?
1: Προχωρήσουμε, ναι, πάμε.
0: Γιατί
1: είμαστε και πιεσμένοι χρονικά. Ναι, και έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα.
0: Πάμε βράδυ. Πάμε βράδυ πλέον, πάμε στη μία. Εκεί όπου το Μαρόκο υποδέχεται την Αϊτή, είναι ο όμιλος στον οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε. Η Βραζιλία και το Μαρόκο βρίσκονται στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Έχουν αναδειχθεί και ισόπαλοι 1-1 μεταξύ τους. Και το αέτερο παιχνίδι θα είναι το Βραζιλία-Σκωτία. Βέβαια. Επειδή έχουμε και κάτι πολύ πιο έτσι, διασκεδαστικό, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα εμφανιστεί στη Μονή Λαζαριστών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής για το 2026 για να χαρίσει στο κοινό δυνατές ερμηνείες και τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί, δεν έχετε παρά να καλέσετε τώρα στο 2310-90-90-90 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Βιαστείτε, γιατί οι τρεις πρώτες γραμμές κερδίζουν. Επαναλαμβάνω, τώρα καλείτε. Η Μαρία Λάμπρου σας περιμένει. Τρεις πρώτοι για Ελεονόρα Τζουγανίλη να γίνει εκεί παρακακάο, κανονικό. Έτσι, Ελεονόρα, με Ελεονόρα είμαστε.
1: Τη Δευτέρα, την προσοχή. Πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ευχαριστών. Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κομμάτι που αφορά το Μαρόκο. Λέγαμε λοιπόν ότι Βραζιλία και Μαρόκο βρίσκονται στην κορυφή του ομιλού και θα σας πω λίγο και τον κόλαβε έτσι για να καταλάβετε κάτι. 4-1 έχει υπέρ της η Βραζιλία, γι' αυτό και είναι πρώτη, και 2-1 υπέρ του το Μαρόκο. Ουσιαστικά στην τελευταία αγωνιστική, αν το Μαρόκο που υποδέχεται την ΑΕΤ την πατήσει κάτω, την αφήσει κουσούρι, πατήσει γκάζι και την αφήσει κουσούρι, θα προσπαθήσει να καλύψει τη διαφορά των τερμάτων που έχει. Και θα προσδοκά σε ένα πιθανό σφίξιμο της Σκωτίας με τη Βραζιλία για να βγει το Μαρόκο πρώτο στον όμιλο. Λοιπόν, τώρα, προφανώς και το Μαρόκο είναι καλύτερη ομάδα από την Αϊτή. Αυτό δεν τίθεται καν προς συζήτηση. Σε αυτό το παιχνίδι, θα πήγαινα με τα πολλά γκολ. Δηλαδή, ναι, προφανώς και βλέπουμε το Μαρόκο να παίζει στον Άσο, αλλά το 1-17, 1-20, 1-18 δεν θα κάναμε. Δεν θα κάναμε κάτι. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το έπαιρνα για κανένα λόγο. Over 2,5, over 3,5 να ανοίξει το σκορ, να πάει. Θα το κυνηγούσα. Τώρα θα μου πεις και αποδόσεις over 3,5 έχεις. Over 4,5.
1: Over 3,5, 2,37.
0: Over το απλό.
1: 1,57.
0: 1,57 δεν μπορεί να παίξεις. Ή άσο και over, άμα τα συνδυάζαμε, να πάρεις κάτι λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή βέβαια στην μπλε παραδείγματος χάρη που βλέπω 1-20 δίνει ο άσο και 1-57 το over. Δηλαδή τι να φας, τι να μείνει. Θα πήγαινα σε κανένα over 3,5. Θεωρώ ότι το Μαρόκο θα κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Έχει και το ταλέντο να τη βάλει πολλά γκολ την ΑΕΤ. Αυτοί θα ψάξουν και να βρουν στη διοργάνωση μια καλή εμφάνιση. Εν πάση περιπτώσει να ανοίξει. Θεωρώ θα είναι ένα καλό παιχνίδι στην καλή επιλογή. Έχεις κάτι εσύ?
1: Θα πάρω με ρίσκο. Goal goal, 2.42.
0: Να βρει goal η ΑΕΤ.
1: Ένα goal, να βρουν τα παλικάρια.
0: Να χαρώ.
1: Ας βγει 3-1, 4-1.
0: Ας βγει τι, μια χαρά.
1: Ένα goal. Να βρουν τα παλικάράκια. Να γυρίσουν πίσω ο Port-au-Prince να πούμε με αποθέωση.
0: Πρέπει.
1: Γιατί και αυτοί και ταλαιπωρημένοι είναι. Πολέμους, ιστορίες.
0: Πολύ ταλαιπωρημένοι, όχι απλά ταλαιπωρημένοι. Γρήγορα φεύγουμε χοροπηδώντας και πάμε στη Βραζιλία.
1: Και εδώ έχουμε τη σημειάρα. Τώρα, λοιπόν, Μακτομινέη, αν σέβεσαι τον εαυτό σου και ό,τι περάσαμε μαζί στην Νάπολη, που σε αποθεώσαμε κτλ., κάνε ένα βρωμό στο μια φορά στην εστία, να πάει η εστία.
0: Δεν σου ζητάμε κάτι.
1: 1,93. Την άλλη φορά ήσουν η αιτία που χάσαμε το μοναδικό σημείο, ήσουν εσύ. Βγάλαμε την κόκκινη εκεί στην Παραγουάη, Τουρκία. Κάναμε Βινίσιου. Και δεν μπορεί να κάνει σουτ, όχι γκολ. Να κάνει ένα σουτ στην εστία. Έτσι, σε πιο εύκολο μάτσο. Τώρα με Βραζιλία πιο δύσκολο βέβαια, αλλά θα το βρεις.
0: Περίμενε. Πιο δύσκολο, να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά. Ναι. Έχει τελειώσει ο διαγωνισμός για Ελεονόρα Ζουγανίλη. Ας μην κάνουμε άλλο. Να το δούμε λίγο βάσει του τι είδαμε στην Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια ομάδα η οποία έχει χειροποιήσει το λάθος στην άμυνα. Είναι γκαφαδόρ. Αυτή την γκάφα, μια σοβαρή σκοτία, δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί.
1: Πώς μπορεί. Εντάξει, ο Μακτομίνι έχει και το μακρινό του σουτ. Δηλαδή δοκιμάζει τα πόδια του εκτός περιοχής. Το θέλουμε.
0: Κάνε
1: να το δοκιμάζει και να πιάσει αιστεία. Να μην φύγει κάτω Αγίου Δημητρίου. Αυτό λέμε.
0: Κάνει ένα ρε φίλε. Δηλαδή για το Θεό. 1,97 ένα σουτ στην αιστεία.
1: 1,97.
0: Μια χαρά.
1: Δώσ' το.
0: Μια χαρά, ναι. Δηλαδή.
1: Δώσ' το και στο πρώτο δεκάλεπτο δώσ' να τελειώνουμε. Να πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε.
0: Θα το δει αυτό. Ποιο το μάτι θα δει απ' όλα.
1: Αυτό θα δω. Ποιο θα δω.
0: Θα κάτσει την θηρία να το δει αυτό.
1: Γιατί μία η ώρα είναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι και τέσσερι. Μία η ώρα εντάξει. Τρει η ώρα φυλάκια.
0: Για το πρωί πώ σου κοτσάει.
1: 4-6 κάνουν τη σκοπιά στο μπαλκόνι.
0: Να αλλάζει.
1: Ελέγχω, μην γίνει τίποτα γιατί εκεί στη γειτονιά έχουμε τώρα κάτι πεσήματα.
0: Έχει αγριέψει η γειτονιά.
1: Ναι. Τίποτα. Α, ύπνο.
0: Εντάξει, να έχουμε με τον όμω. Αν μα χρειαστώ κάτι, δηλαδή 3 ώρα θα ξέρω να σε ξύπνιο.
1: Ναι, ρε αγόρι, θα μιλήσουμε.
0: Ωραία. Και φεύγουμε. Πάμε παρακάτω στον όμιλο, στον οποίο θεωρώ ότι αγωνίζονται δύο από τις χειρότερες ομάδες του τουρνουά. Η Τσεχία παίζει με το Μεξικό.
1: Το Μεξικό είναι από τις χειρότερες ομάδες.
0: Όχι, ρε. Ο όμιλος. Δεν είπα αυτό.
1: Α,
0: είπα ένα όμιλο που έχει δύο από τις χειρότερες ομάδες του τουρνουά.
1: Ναι.
0: Η Τσεχία, μην τρομάζει.
1: Νόμιζα Νότια Αφρική.
0: Όχι. Η Τσεχία και η Νότια Αφρική είναι δύο χειρότερες. Για μένα από τις δύο χειρότερες ομάδες.
1: Ναι, όντω.
0: Από τις χειρότερες ομάδες του τουρνουά. Από τις χειρότερες, μισό λεπτό. Δεν θα βάλω το Κουρασάο μέσα. Αλλά για μένα η Τσεχία είναι τραγική. Ίσως επειδή είχα καλύτερη προσδοκία, είναι ότι ο Αφρικάνοι είναι λιμοτάγαρα. Ελιμοτάγαρα είναι, ρε φίλε. Ελιμοτάγαρα είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η βαθμολογία στον όμιλο, αν βρήκε η Νότιος Αφρική, βρήκε την Τσεχία και πήραν από ένα πόντο. Αλλιώς θα διαλύσανε πάρα πολλά στοιχήματα που λέγανε ότι δεν θα πάρει πόντο η Νότιος Αφρική στο Μουντιάλ. Και πολλοί διαλύθηκαν από αυτό. Είναι τα γάρια. Τα ταγάρια όμως, τα λιμοτάγαρα όπως τα χαρακτηρίσαμε πριν, μπορούν άμα κερδίσουν σήμερα τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι με το Μεξικό δεν ήταν καλοί, να προκριθούν. Βέβαια αυτό για να γίνει. Αυτό άμα το δούμε. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Τσεχία-Μεξικό, η Τσέχη μια κακή ομάδα, όπως είπαμε πριν. Έκαναν ένα γκολ με τους Νοτιοκορεάτες και μετά τους πήγαν οι μαλλιοκούβαρα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι να πούμε ότι πριν γίνει το 1-0 υπέρ της Τσεχίας, οι Νοτιοκορεάτες είναι να τους βάλουν μέσα και τα μπαρμπούνια. Είναι για να τα βάλουν μέσα όλα και τα σαβατεπιά και τα πασατέμπο όλα. Να τους κάνουν φρουτσαλιέρα. Δηλαδή σαν βουλγάρικο φλιτζάνι, φι40. Δεν γίνεται αυτό ποτέ και βάζουν γκολ με βαθύ πλάκιο. Λες και παίζει μαραθώνα σε αργοναύτης. Έτσι μαραθώνα φέτος Α1. Κάτσε, αδερφέ, μπάστα. Το γυρίζουν οι κοντούλιδες, γερινάνε που είμαστε μαζί τους. Και παίζουν μετά με το Μεξικό. Εικόνα θλιβερή, οι Νοτιοκορεάτες. Φρικαλέει. Και τώρα το Μεξικό με την Τσεχία, για να καταλήξουμε σε κάτι παραπονιάρικο και ελαφρώς ζουνιάρικο.
1: Ωραία.
0: Παίζει το κίνητρο που είναι η Τσεχία με το Μεξικό, το οποίο βαθμολογικά είναι αδιαφορόπουλος Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα αλλά εδώ.
1: Πες το.
0: Ένας αστερίσκος μεγάλος και χοντρός και μπαμπάτσικος.
1: Πες το.
0: Οι κεντρικό Λατινοαμερικάνοι παίζουν τώρα μπροστά στον κόσμο του Μεξικάνοι. Αν γίνει η στραβή, μπορεί να μιλάμε αύριο στο Μεξικό για απαγωγή ποδοσφαιριστών. Άμα εμφανιστούν τίποτα αδιάφοροι, άμα εμφανιστούν τίποτα χαλαροί και δει ο κόσμος ότι κάνουν τίποτα μελέ, τους περάσουν οι Τσέχοι κανένα μανιτζέβελο. Και αύριο.
1: Καλά, μην το γελάς. Δολοφόνησαν τον.
0: Για το πέναλτι.
1: Την Κολομβία.
0: Και αύριο Πέμπτη ψάχνουμε τίποτα Μεξικανούς. Ναι, αυτό οι Μεξικανοί για να το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν και αυτοί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα πάνε να κάνουν δημόσια σχέση με τους Τσέχους.
1: Όχι, ρε, κανένα λόγο.
0: Καλό το κίνητρο. Θέλουν να παίζουν μπροστά στον κόσμο τους. Θεωρώ ότι αν πιάσουν σοβαρά επίπεδα, γιατί βλέπω και αυτοί κάνουν τα λαθάκια τους. Έχω σαν ένα άλλο σαρκουσάκι.
1: Δεν βλέπεις χ δηλαδή.
0: Η Τσεχία. Άμα πηγαίνει για χ, θα ανοιχτεί. Τι θα το κάνει το χ.
1: Μάλιστα.
0: Τσέχει το χ, το χ να πάει να.
1: Ναι.
0: Να εξαφανιστεί. Δηλαδή θα βγουν μπροστά. Στο Μεξικό, άμα βγει μπροστά η Τσεχία, δεν θα τη σφινώσει όπως σφινώνει στο τραπεζάκι του Μπαλατζάρι πάνω στο μπαλκόνι που είναι έξω. Άρα λοιπόν, εδώ θα πάω σε ένα over το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το over Γιάννη Τσερβίνη, που είσαι και ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Βγάζει το αποδόσεις, ο τίψερ.
0: Ο τίψερ.
1: Στην Ελλάδα εδώ.
0: Ναι, στην Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Το βεράκι το πάρεις ωραίο ζουμερό στο 2-0-2. Διφράγκο.
0: Έχεις δει τον Ζακάρι Μπουζέ.
1: Όχι.
0: Ζαχαρίας.
1: Χωρίς ασέ έχω, δεν ζάχαρη.
0: Ζάχαρη, ψηλή, αναμεμειγμένη με χοντρή.
1: 2-0-2, δώρο. Από εμάς.
0: Παρακακάω. Λοιπόν, θα πούμε τα υπόλοιπα όταν επιστρέψουμε.
1: Και πάρε και δύο φάουλ, Νταρίντα. 2-0-2 κι αυτό.
0: Κάτσε, ξεκινήσει ο Νταρίντα.
1: Ξεκινήσει, θα τον πάρει σε σαν αλλαγή όταν πει.
0: Τώρα, τι
1: γιατί θα τον βάλει μέσα ο προπονητής να συμμαζέψει τη μεσαία γραμμή.
0: Λοιπόν,
1: ο Βλάντιμιρ.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νταρίντα δεν φέρεται. Δεν φαίνεται σύμφωνα
1: το με τι τα... φαίνεται, άσε το ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε.
0: Χωριό
1: με την Τσεχία.
0: Που φαίνεται.
1: Ο Κολαούζο δεν θέλει.
0: Μπράβο.
1: Άστο τώρα.
0: Πριν φύγουμε, να σου πω ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. Φορόλ της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
10: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
9: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
10: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
9: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
10: Καθημερινά?
9: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
10: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
14: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Εκπομπή όλα μέσα με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Θα είμαστε μαζί έως και τις 8.30, διότι κατόπιν υπάρχει και εκπομπή για Μουντιάλ, που λογικά νομίζω σήμερα πρέπει να είναι με Γιώργο Μάντζιο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο Γιώργος Στράτζελς, ο οποίος έχει και γενέθλια να πούμε σήμερα, Γιώργάρας. Το πήρε στο φλαράκι το Στράτζελ, τον πει χρόνια πολλά. Μου κουνά το κεφάλι. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στον αέρα, ναι. δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θες να φιλείς τον delivery από τη χαρά σου. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρεις, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, που είχαμε μείνει για να ράμε. Πάμε σιγά σιγά να ξαναμπούμε σε ένα.
1: Είπαμε για το Μουντιάλ. Τι έμεινε τώρα τελευταίο. Είπαμε Μεξικό, Τσεχία. Α, το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Άλλη μια φρικαλαιότητα. Τι να πούμε τώρα για αυτό τώρα. Πρέπει να σταθούμε πολύ. Αυτό. Δεν είναι κουραστικό.
0: Α, θε να ξεκουράσει.
1: Ναι, λίγο να μιλήσει.
0: Πάρε 10 λεπτά και
1: ξεκουράσει. Έχουμε πολλά.
0: Πάνε, μιλάω, φύγε. Κλείσε τον Αλευθερή. Α, συνεχίσουμε μόνο. Κλείσε τον άνθρωπο, να συνεχίσουμε μόνο, μην τον κουράζουμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άνθρωποι. Αλλά ξέρω τι θέλετε. Όπως έλεγε και ένας καλός φίλος. Ξέρω τι χρειάζεται. Λοιπόν, το βράδυ μας κλείνει λοιπόν με το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, Μεξικό, το είπαμε πρωτήτρα. 4 ώρα η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν ξέρω πώς θα δείξουν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και το στένος να καθίσουν να το δουν, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Νότια Αφρική, η οποία στοιχηματικά βρίσκεται από 5,75 μέχρι 6. Την ίδια στιγμή που το διπλό της Νότιας Κορέας κυμαίνεται από το 1,60 έως και το 1,65 στην μπλε. Η βαθμολογία στον όμιλο, όπως είπαμε πριν, βρίσκεται το Μεξικό περασμένο με 6, Νότια Κορέα με 3, πρώτο το Μεξικό καθαρισμένη μπουγάδα, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότιος Αφρική από έναν βαθμό. Τι θέλει να κάνει η Νότια Αφρική? Σαν εικόνα ήταν φρικαλέα. Οι Νοτιοκορεάτες κάτι έδειξαν. Αν ζωντανέψουν, βέβαια υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει ότι δεν ζωντανεύουν, νεκροί εν πάση περιπτώσει, αλλά αν υποθετικός λόγος του μη πραγματικού και μπορέσουν και κερδίσουν τους Νοτιοκορεάτες, περνάνε αυτοί και αφήνουν πίσω τη Νότια Κορέα. Βέβαια, τη Νότια Κορέα τη βολεύει και το Χ. Αν ρωτήσεις 10 Ασιάτες, ξέρεις πως είναι να παίζεις για το Χ, θα σε πούμε προτιμάμε να χάσουμε 5-0. Δεν ξέρω αν ξέρουν πως είναι να παίζει για το χέφτη. Δηλαδή από θέμα συμπεριφοράς και μόνο. Την Νότια Αφρική δεν την υπολείπτομαι, δεν έχει δείξει κάτι τρομερό. Η Νότια Κορέα έχει μια καλή εμφάνιση με τους Τσέχους και μια μέτρια προσκατή εμφάνιση με τους Μεξικανούς. Αν θα πήγαινα σε κάτι εδώ, θα διάλεγα τη νίκη της Νοτιού Κορέας, διπλό και γκολ-γκολ, μπας και βρήκε κανένα γκολ και η Νότια Αφρική. Για να πάρει και λίγο να τσιμπήσει προς τα πάνω. Ελπίζω να ξεκουράσεις αρκετά για να πούμε σιγά σιγά και να προχωρήσουμε, έτσι. Να πεις το
1: χρόνο. Πήρε τις ανάσεις μου.
0: Ευχαριστούμε για νάρα μου.
1: Έλα, πάμε.
0: Όχι, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, κύριε.
1: Έλα, βρε τώρα αυτά τα φιλολογήματα τώρα, τις ξυπνάδες τώρα.
0: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
1: Έλα, προχώρα τώρα.
0: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
1: Αυτά που γίνονται στις καυγάδες που εκεί πάνε ανεμίσουν. Έλα, προχώρα τώρα, θα δώσουμε συνέχεια τώρα. Έλα, σώνε τώρα, πάρε δρόμο τώρα.
0: Στις σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοιτησής. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα ACME, 8 και 15 πρώτα λεπτά. 1/4 σκάρτο μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Με θλίψη και με δυσκολία αναγκαζόμαστε να φέρουμε και πάλι στην εκπομπή εδώ τον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος κάνει ένα γλωγοθά, ας πούμε. Και χαιρόμαστε που μπορούμε και τον έχουμε εδώ μαζί μας, έστω. Και για τόσο λίγο μπορούμε να τον έχουμε. Πού θέλεις να πάμε, Γιάννα μου?
1: Πάμε λίγο τέλεια.
0: Να πες.
1: Απόσυρση προσωρινή από την εθνική ομάδα.
0: Τι είπε ο γίγαντας αυτός?
1: Για οικογενειακούς λόγους, όπως λένε. Και για να.
0: Για αυτούς οι οποίοι δεν
1: επειδή
0: έχουν
1: επειδή περιμένει και δεύτερο παιδί και έχει ήδη ένα παιδί.
0: Μετά από πολλή σκέψη, αναφέρει σε post στο Instagram, πήρε την απόφαση να μείνει διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική μου απόφαση. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένο στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας, στην Ελληνική Σημαία και μια καρδιά.
1: Πες, Μιχάλη Σαρόπουλο.
0: Λοιπόν, Κωνσταντέλιας, τώρα η προσέγγιση αυτή που κάνει ο Κωνσταντέλιας για μένα φαίνεται αφενός είναι σεβαστή για το κομμάτι ότι λέει ότι για την οικογένειά του. Αφετέρου, θεωρώ ότι δεν με. Χωρίς να το έχει και ανάγκη βέβαια. Όπως ο ίδιος νιώθει ότι θέλει να τα πει όλα αυτά και να αποχωρήσει έστω προσωρινά, όπως λέει η εθνική ομάδα, δεν μπορώ να καταλάβω την περιγραφή που γίνεται και μάλιστα αναφέρει ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση. Άρα, ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, θεωρεί ότι υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Το πρώτο και κύριο είναι ότι εφόσον θεωρείς ότι δεν προλαβαίνεις με την οικογένειά σου, θέλω να μπορούσα να καταλάβω το βαθμό επιβάρυνσης που θα είχε με την εθνική σε σχέση με το βαθμό επιβάρυνσης που θα έχει με την ομάδα του, με το σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται, με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο και περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν και περισσότερες υποχρεώσεις υπάρχουν και μέσα στην εβδομάδα και βάσει των όσων έχουμε τα προηγούμενα χρόνια, ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στην Ευρώπη. Μπαίνει λοιπόν σε μια διαδικασία να πει ότι επειδή υπάρχει αυτό το παιδί, έρχεται και ακόμα ένα, δεν προλαβαίνει τις υποχρεώσεις και μάλιστα την ίδια στιγμή. Εκεί μου φαίνεται με το οξύμορο. Λέω ότι παραμένω απόλυτα αφοσιωμένο στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και τις φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εδώ τώρα αυτά τα δύο πράγματα φαίνονται σαν δύο δρόμοι οι οποίοι μοιάζουν να μην συμβαδίζουν. Φαίνονται σαν δύο δρόμοι οι οποίοι μοιάζουν να μην λειτουργούν παράλληλα. Καθώς okay, είναι δεκτό να φεύγεις και να σταματάς από την εθνική ομάδα γιατί θες να είσαι κοντά στο παιδί σου, αυτό που έχεις ή αυτό που έρχεται. Δεν επιβαρύνεσαι πολύ περισσότερο από τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις με το κλάμπ στο οποίο αγωνίζεσαι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι αυτά τα λέει γιατί νιώθει έτσι και θέλει να τα πει και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ όμως να, όπως ο ίδιος κάνει τη δήλωσή του, δεν μπορώ όμως και εγώ να μην σκεφτώ ότι, ρε φίλε, κάτι δεν μου φαίνεται να κολλάει. Και προς Θεού. Ούτε με θα μπω σε διαδικασίες, δηλαδή καφενειακές κουβέντες, μπορεί, δεν μπορεί, το κομμάτι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι για μένα στα δικά μου μάτια πρόκειται για έναν εκ των πιο ποιοτικών, αν όχι τον πιο ποιοτικό ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος επιλέγει να βρει σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ υπάρχουν και δύο αστερίσκοι. Αστερίσκος νούμερο ένα. Δεν μπορώ να δεχτώ το επιχείρημα ότι δεν έπαιξε, δεν τον έβαλε ο Γιωβάνοβιτς, ένας προπονητής με τον οποίο ο Κωνσταντέλιας διατηρεί και εξαιρετικές σχέσεις, σε μια εθνική και σε μια ΕΠΟ που ο Γκαγκάτσης είναι πρόεδρος. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάει τόσο πολύ στην παραφιλολογία, ας πάει προς όλες τις πλευρές. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι οι λόγοι του αφορούν το γεγονός της συμμετοχής ή της μη συμμετοχής. Και για να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Το αν κάποιος προπονητής θεωρεί ότι ο Μπακασέτας είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον Κωνσταντέλια είναι δικαίωμά του. Και όπως είναι και δικαίωμα του Κωνσταντέλια να μην θέλει να πάει στην εθνική. Αυτό για το οποίο γίνεται πάρα πολύ κουβέντα είναι για το ο τρόπος και αυτά τα οποία λέει δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με αυτό που βιώνουμε σαν πραγματικότητα, αυτοί που βλέπουμε και παρατηρούμε το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ και στις υπόλοιπες ομάδες. Κλείνω δηλαδή. Κλείνω με γιώτα στο να σκεφτώ ότι αυτή του η δήλωση δεν έχει ενδεχομένως επικοινωνιακά το υπόβαθρο να υποστηρίξει την επιλογή του. Τώρα, το αν θα πει μετά από τρεις μήνες ότι επανέρχομαι, είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Και επίσης είναι και στη διακριτική ευχέρεια του προπονητή να πει ότι τώρα δεν θέλω να σε χρησιμοποιήσω. Okay, όλα είναι στο πρόγραμμα. Δεν μπορώ όμως να βλέπω από το μεσημέρι που έχει γίνει όλο αυτό να γίνεται ένα γαϊτανάκι, μια παραφιλολογία σε φάση. Έλα ρε τώρα, δεν έπαιζε και καλά, έκανε και δεν πήγε. Αυτό θα συνέβαινε αν οι σχέσεις δεν ήταν καλές μέσα στην ίδια την ομάδα, την εθνική, και πολύ περισσότερο με τον Γιωβάνοβιτς. Το γιατί, ας το πει ο ίδιος. Αφόσον λέει αυτό, αποδεχόμαστε αυτό. Το αποδεχόμαστε υπό την έννοια ότι μπορεί εμένα προσωπικά να μην μου φαίνεται λογικό. Εγώ, δηλαδή, διαβάζοντας τη δήλωσή του, δεν θεωρώ ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό. Και όπως δίνεται το δικαίωμα στον κάθε ποδοσφαιριστή να κάνει την επιλογή για την καριέρα του, γιατί δικιά του είναι η καριέρα, έτσι δίνεται και επιλογή στο τέλος της ημέρας να γίνει κριτική και στα λεγόμενά του και στις πράξεις του. Όπως γίνεται σε όλους μας. Ειδικά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και για να είμαστε δίκαιοι, ειδικά όταν είσαι ένας ποδοσφαιριστής που για πάρτι σου υπάρχει κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο. Εκεί καταλήγω. Και φυσικά, μόνο ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος θα δείξει αν ήταν σωστή ή λάθος απόφαση.
1: Πανδαμάτρο χρόνος.
0: Πανδαμάτρο Γιάννη, σωστά.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Τώρα από εκεί πέρα θα διαβάσουμε πάρα πολλά. Θα δούμε ήδη πάρα πολλές σκέψεις, ήδη διαβάζουμε πολλά.
1: Ήδη διαβάζουμε για ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Για αν υπάρχει να ξεπεραστεί γρήγορα. Εντάξει, προσωπικά αφήνω το κομμάτι αυτό ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι πατέρας και περιμένει και δεύτερο παιδί. Με το καλό να έρθει, γερό να είναι. Αλλά Μιχάλη μου, εδώ έχω ενστάσεις. Δηλαδή, θα μου πεις, ο καθένας επιλέγει να κάνει ό,τι επιθυμεί. Έτσι, όχι μόνο στο αν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά και γενικότερα άνθρωπος. Αλλά τώρα, αυτή, αν είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι η δικαιολογία ότι θέλει να δώσει χρόνο περισσότερο στην οικογένεια, όντας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και τόσο υψηλού επίπεδου, με συγχωρείς, αλλά εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Επαναλαμβάνω, εάν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οικογενειακό και τα λοιπά, έτσι. Που εκεί, okay, respect. Λέμε τίποτα, δεν μιλάει κανένας. Αλλά ξαφνικά έτσι, σταματάω για λίγο. Δεν είναι και, ξέρεις, δεν είναι παιχνίδι. Πατάω το play, stop, ξανάρχομαι. Δηλαδή, διαβάζω και κάποια αυτά τα κλισέ τα οποία με φέρνουν μια τάση για έμετο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια αναγούλα. Ότι δεν παίρνει αποστάσεις από την εθνική ομάδα και ίσα ίσα θα είναι δίπλα στο πλευρό των συμπαικτών του. Στη διοργάνωση των Nation Link. Τώρα αυτό τι είναι τώρα. Τι θα είμαι δίπλα.
0: Αφού
1: δεν θα παίζω, τι. Δηλαδή τι να πάω στα αποδυτήρια ή να πάω στο τηλέφωνο να του πω πάμε καλή επιτυχία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν έχει λογική, όχι.
1: Όχι, δεν έχει λογική. Γιατί με την ίδια λογική θα μπορούσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να πει ότι η οικογένεια φυσικά πάνω απ' όλα και η αναμονή του δεύτερου παιδιού με το καλό να έρθει, αλλά έχει υποχρέωση και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή με την ίδια λογική μπορεί να πει κάποια στιγμή ότι και θέλω να μείνω έξω από τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Για ένα διάστημα. Έτσι.
0: Και θα είναι και επιλογή του κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δικαίωμά του.
1: Μα το είπα από την αρχή. Είναι δικαίωμά του. Απλά ο καθένας κάνει μάλλον τις επιλογές του και από εκεί πέρα υπάρχουν και.
0: Όπως όλοι κρινόμαστε.
1: Οι συνέπειες, τα αποτελέσματα κτλ. Τι λέει ο Γιάννης ο φίλος μου, ο Παναθηναϊκός, και εμείς κάναμε παιδιά ρε τέλεια. Πείτε αλήθεια, ρε δημοσιογράφοι, λέει πείτε την αλήθεια. Γιάννη, και εσύ έκανες παιδιά. Εσύ βέβαια δεν έχεις καμία σχέση όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Μόνο ίδιο που έχετε είναι το όνομα.
0: Μπορεί να είναι πιο οικονομημένος.
1: Όχι, δεν είναι πιο οικονομημένος. Βγαίνει στα κανάλια και μιλάει για το flyover. Μιλάμε τώρα για κατάπτωση.
0: Για φρίκι.
1: Ναι, ναι. Και λέει εκεί ιστορίες, πότε θα είναι έτοιμο και αυτά.
0: Πότε θα είναι.
1: Ναι, θα το βγάλουμε μια μέρα στην εκπομπή να δούμε τι θα μας πει. Γιατί τοπογράφος και τα λοιπά έτσι. Χρόνια. Πολύ πετυχημένος.
0: Εκ των πλέον.
1: Τον πλέον.
0: Τοπογράφωσε.
1: Τοπογράφωσε. Πάτσε επιπτωμάτων για να ανελιχθεί και τα κατάφερε. Θα λέγαμε.
0: Και γερός να είναι ο άνθρωπος να κονομάει. Πάντως θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Κωνσταντέλια. Γίνεται ήδη. Ακόμα όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολιτικά site τα οποία έχουν 500-600 χίλια σχόλια κάτω από τον Κωνσταντέλια. Και είναι φυσιολογικό. Γιατί αυτό το παιδί, όσοι είναι normal υγιείς και ενώ χωρίς απόλυτα οπαδικά ελιά, τους άρεσαν αυτά που έκανε στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν λίγο αλατοπίπερο. Άλλοι μπορεί να τον κρίνουν κακό ποδοσφαιριστή, άλλοι μέτριο, άλλοι καλό. Αλλά όπως και να έχει, παίρνοντας την μπάλα στα πόδια του, έβαζε κάτι, ένα αλατοπίπερο ιδιαίτερο στον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε τώρα, να αλλάξουμε την προπαίδεια. 3-4 πάντα 12 θα κάνει. 3-4 15-23. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, όσο μεγαλύτερη επίδραση έχει στον κόσμο, τόσο μεγαλύτερη επίδραση θα εισπράξεις πίσω όταν μια απόφασή σου δεν γίνεται κατανοητή. Και εδώ προσοχή, διαχωρίζουμε προσωπικά και οι δύο από ό,τι κατάλαβα το κομμάτι του είναι δικαίωμά σου να αποφασίσεις τι θα κάνεις και είναι δικαίωμα ο κριτικός να κάνει κριτική όταν φυσικά μιλάει normal και δεν χρειάζεται όλου του είδους κριτική να γίνεται με φωνές, με αλλαγμούς, με μπινελίκια, ο ένας, ο τάδε, με υπονοούμενα με κλπ. Μπορείς να κάνεις πολλών ειδών κριτική. Μπορείς να κάνεις μια υγιή κριτική για να πεις ότι φίλε, δεν είναι φυσιολογικό να σε επηρεάζουν το κομμάτι της αποχής από το σπίτι σου επειδή θα έχεις υποχρεώσεις με την εθνική και να πηγαίνεις στον ΠΑΟΚ σε όλες τις υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν είναι συλλογική. Είναι λίγο παράλογο. Και θα πρέπει να δούμε τι υποχρεώσεις ας πούμε έχει η Εθνική Ελλάδος το επόμενο το καλεντάρι της, το οποίο θα δυσκόλευε ή θα ταλαιπωρούσε εν πάση περιπτώσει. Και πάλι με γνώμονα, όχι με το αν έχει δικαίωμα να το κάνει ή όχι. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά του σαν ποδοσφαιριστής να μην παίξει. Ή να μην παίξει προσωρινά. Όμως όταν παίρνεις μια απόφαση, θα πρέπει να την επικοινωνείς και σωστά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όσοι διαβάσανε το σημερινό, προφανώς δημιουργήθηκαν ερωτήματα. Προφανώς δημιουργήθηκαν ερωτήματα. Και αυτό το γαϊτανάκι τώρα θα πάει μέρες. Mm. Θα βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακά, θα μπει ένα μοτίβο ότι έλα μωρέ η Αθήνα η οποία πετάει στην άκρη τον Κωνσταντέλια, ότι δεν τον έβαζε για να παίζει ο Μπακασέτας. Έχει γίνει και αυτό, υπήρχε και τραυματισμός άλλες φορές του Κωνσταντέλια, γι' αυτό δεν έπαιζε. Που όλοι μας συζητούσαμε ότι θα μπορούσε να είναι πιο...
1: Η εθνική το μάνατζερ δηλαδή, λες Μιχάλη, έτσι.
0: Είναι ο ίδιος κόσμος ο οποίος έλεγε επί Γιοβάνοβιτς μόλις έγινε και η αλλαγή στο κομμάτι της ΕΠΟ ότι επιτέλους έβγαζε υγεία, ρε φίλε. Στα δικά μου μάτια άρχισα να συμπαθώ την εθνική όταν πήγαν εκεί ο Τζόλης, ο Κωνσταντέλιας, ο Παυλίδης, ο Χατζηδιά, που βγάζανε κάτι διαφορετικό, που δεν βγάζανε αυτό το κομμάτι, πώς το λένε, της ίντρικας και της κλίκας. Των Τζαβέλαδο Μανολάδων και τα λοιπά. Έβγαζε και από τη μια στιγμή στην άλλη. Αντί να εστιάσουμε στο τι επισημαίνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ξαφνικά θα δημιουργηθεί ολόκληρο κλίμα στην εθνική, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα από ό,τι ήταν προχτές. Άρα λοιπόν, στο τέλος της ημέρας ούτε φωνές χρειάζεται, ούτε ένταση. Ο καθένας έχει τη γνωμούλα του. Όπως είπαμε, πήρε την απόφαση αυτή ο Κωνσταντέλιας, για σαν του μάγκα. Ας μην παίζει την εθνική, θα γίνει κριτική από όλους και δεν χρειάζεται περαιτέρω ούτε να κυνηγέστε στα social media ούτε να ξεφωνίζετε. Η εποχή της τοξικότητας ακουμπάει και αυτή την επιλογή. Έχουν ακουστεί πράγματα, έχουν ακουστεί υπονόμενα και θα ακουστούν κι άλλα. Και αυτό
1: θα δούμε και μετά κατά πόσο οι πόρτες της εθνικής είναι ανοιχτές και πάλι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί δημιουργείται και ένα δεδικασμένο, μπορώ να πούμε έτσι. Με την ίδια λογική, ξέρεις. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές θα μπορούν να πούνε ότι ξέρεις, coach, και εγώ έχω μια δύσκολη τώρα περίοδο. Θέλω τα παιδιά μου μεγαλώνουν κτλ.
0: Είναι
1: στην εφηβεία. Να αποσυρθώ για λίγο και τα ξαναλέμε μετά.
0: Μόλις γίνει το 18.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε.
1: Γι' αυτό είπα πριν για συνέπειες.
0: Ναι, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι εύλογα και τα ερωτήματα που προκύπτουν. Διάβασα τις προάλλες σε μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον delivery με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Σήμερα έχει και μουντιάλ μέχρι τις 4.
1: Μουντιάλ μέχρι τις 4. Να πούμε ότι ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι πλέον προπονητής του Λεβαδιακού. Να πούμε επίσης ότι ο Ηρακλής σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσε τη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση, τον Παναγιώτη Τζιντόντα. Επιβεβαιώνησε απόλυτα το ρεπορτάζ του Metrosport.gr, το οποίο από τις 11 Ιουνίου έχει γράψει για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές τις επόμενες μέρες. Είναι εν εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός των Κιανόλευκων για να ερεμήσουν και αυτοί οι φίλοι της ομάδας, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα ανησυχούσαν γιατί δεν.
0: Ξεκίνησε η ομοβροντία.
1: Ναι, δεν γίνονται ανακοινώσεις.
0: Ξεκίνησε η ομοβροντία, τελειώσατε.
1: Και μια είδηση σοκ, την οποία είδα πριν από λίγο και δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Τέλος το Μποτζόρνο από το Μέγκα και τέλος και η Φέσκορδα.
0: Συγγνώμη, εμεί το σώμα μιλάμε για
1: ακριβώς, δεν ήθελα να σε διακόψω, γιατί το θέμα μας αυτό έπρεπε να είναι.
0: Κάνει μου ένα νόημα,
1: ότι η Face Κορδά ενημερώθηκε από τη δίκη του καναλιού ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία του.
0: Να ακυρώνεται η εκπομπή του Μουντιάλ. Θα κάτσουμε εδώ ένα μισάωρο, δεν θα υποθεί ούτε δελτίο ειδήσεων. Θα μείνουμε εδώ, βγάλει λίγο το τζιλιμπουνιδάκι, βγάλε. Τον Νίκο.
1: Ή τον Μπάκα.
0: Τον Μπάκα, πιο Μπάκα από όλου.
1: Τον Σωστάρ που ήταν.
0: Θα βγάλουμε τον Γιώργο Τολιάγκα. Γιατί ξέρει από διαζύγια με τη Φεσκούρα.
1: Λευτέρη, πάρε λίγο 6-9-72.
0: Αυτό έχει.
1: Ναι, αυτό, το ένα είναι αυτό. Μπορεί να του σηκώσει ιδιαίτερα του λίγο τον κύριο Λιάγκα ζήτα. Ναι. Να βγει στην εκπομπή όλα μέσα τώρα.
0: Να μας πει πέντε πράγματα, όχι πέντε πράγματα.
1: Όχι πέντε πράγματα, θα γίνει ενδελεχής ανάλυση.
0: Και θα ανεβεί στο site μετά Λιάγκας εκβαθέων στο Μετρόπολης.
1: Δεν κατάλαβα τι έγινε. Έπεσα από τα σύννεφα.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ladies and gentlemen, είναι αυτοί.
1: Είναι ντροπή.
0: Και είναι ντροπή του. Είναι ντροπή. Αυτοί ήμασταν αύριο.
1: Αύριο τι, Πέμπτη.
0: Λυσαλέα αύριο.
1: Ήδηξε φωτιά χθες.
0: Ναι. Γι' αυτό με βλέπεις ένα ψωκοκίνησμένο.
1: Και αδυνατισμένο.
0: Πρέπει
1: λίγο να άρπαξε από κάτω.
0: Πηδούσες. Αυτό εδώ στο Sky, όχι. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπάρελας. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κεμ Μπίρς για τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης ο Άρης κινείται για την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, θέλει να κάνει δικό του και τον Κώστα Αντετοκούμπο, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και για τον αδερφό του Θανάση Αντετοκούμπο. Κάποια στιγμή άρχισα να αγαπάω τρομερά τον ΠΑΟΚ, είπε μεταξύ των άλλων σε διαδικτυακή του συνέντευξη ο πρώην πλέον προπονητής του Δικεφάλου, Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο μεταξύ, μία ανάσα από τη μεταγραφή του Άριτς Ελουστόντο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Μετρόπολης, ο Χωσέ Άγχελ Κρέσπο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι αποσύρεται προσωρινά από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας. Κλείψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Τάκης Γκόνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ΠΑΕ Ηρακλής επισημοποίησε τη δεύτερη προσθήκη της για τη νέα χρονιά με την απόκτηση του έμπειρου goalkeeper Παναγιώτη Τζιτόντα. Δουλεύει ασταμάτητα, μπορεί να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του, σχολίασε μεταξύ των άλλων στο Μετρόπολης για τον Τζιτόντα ο Γιάννης Σιμεωνίδης. Η απόκτηση του Μπασίρου δεν αναιρεί την επιθυμία του Άρη να κινηθεί και για την απόκτηση του Σιώπη, αν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Στο προσκήνιο για τον Άρη και ο Αργεντινός επιτελικός μέσος Άλεξ Λούνα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της για 2 χρόνια με τον διεθνή σέντερ Δημήτρη Κακλαμανάκη. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγη ώρα την πρόσληψη του Ηλία Χαραλάμπου στον πάγκο της. Παρελθόν από τον μπασκετικό Ολυμπιακό αποτελεί ο Μακίσικ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5 FM. Ακολουθεί η εκπομπή για το Μουντιάλ. Καλό σας βράδυ.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Την Express Cleaning την ξέρεις.
17: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
16: Και πώς λέγεται?
17: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
16: Security δηλαδή.
17: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
16: Μπράβο. Και από τιμές?
17: Απλά ασυναγώνιστες.
16: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
17: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
18: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
19: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
18: Πάτα και καμπανάκι.
19: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
18: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Να ζήσετε!
28: Άσε εμένα πρώτα.
29: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
30: Πάρτε του το μικρόφωνο.
31: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
0: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
1: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
0: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
0: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup. Έχουμε μπει πλέον στην πιο ενδιαφέρουσα φάση του τουρνουά. Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων πλησιάζει στο τέλος της. Τα πρώτα εισιτήρια για τη φάση των 32 έχουν ήδη βρει κατόχους και πάμε σε ένα φίνις στους ομίλους καθοριστικό τόσο για τα αναπομείναντα εισιτήρια όσο και για τις ομάδες που θα πάρουν πρόκριση μέσω τους, στους 32 μέσω της τρίτης θέσης. Και όσο τα πρώτα εισιτήρια βρίσκουν κατόχους, τόσο μεγαλώνει όπως αντιλαμβάνεστε η πίεση για όσους καλούνται να παίξουν τα πάντα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Βέβαια δεν ξέρω αν το ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το cash out της Novibet το ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις τη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Εχθές η Πορτογαλία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ισοπαίδωσε το Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε χωρίς έμπνευση στο παιχνίδι της και η ψυχωμένη Γκάνα την κράτησε στο 0. Τα ξημερώματα η Κροατία επικράτησε με 1-0 του Παναμά στο Τορόντο. Χάρη στον γκολ του Μπούτιμιρ πέτυχε την πρώτη της νίκη και κρατήθηκε ζωντανή στην διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων του 12ου ομίλου. Με ήρωά της τον Μουνιός, η ανώτερη Κολομβία κατάφερε να κάψει με 1-0 την αντίσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και να κάνει το 2-2 στον 11ο όμιλο, εξασφαλίζοντας αυτόματα την παρουσία της στους 32. Και αφού βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της δεύτερης αγωνιστικής, φυσικά και αξίζει να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το τοπίο. 7 ομάδες έχουν ήδη κάνει τη δουλειά τους, έκαναν το απόλυτο, 2 νίκες σε 2 παιχνίδια, έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των 32. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία. Ομάδες που όχι μόνο πήραν την πρόκριση, αλλά έστειλαν και το μήνυμα πως έχουν βλέψεις να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση με αυτό το 2-2 που έκαναν. Από την άλλη υπάρχουν ήδη 5 ομάδες που αποχαιρετούν το όνειρο της πρόκρισης. Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία και Παναμάς δεν τα κατάφεραν για να συνεχίσουν στη φάση των νοκάουτ. Τα αποτελέσματα των 2 πρώτων αγωνιστικών τις άφησαν χωρίς πιθανότητες ανατροπής της κατάταξης και έτσι θα παίξουν μόνο και μόνο για το γόητρο στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί στο νέο φορμά του Μουντιάλ δεν αρκούν μόνο οι 2 πρώτες θέσεις στον κάθε όμιλο. Θυμίζω ότι 8 ομάδες θα συνεχίσουν ως οι καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης και αυτή τη στιγμή δίνεται μια τεράστια μάχη για κάθε βαθμό, κάθε γκολ και κάθε διαφορά τερμάτων που μετράει. Και όσο

πριν τις αγωνιστικές των ομίλων πιο συναρπαστική και αφήνει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Εκουαδόρ, η Βοσνία βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής αν δούμε την βαθμολογία των τρίτων καλύτερων ομάδων, ενώ ακόμη και η Σενεγάλη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές, διατηρεί ακόμη μαθηματικές ελπίδες να βρεθεί στην επόμενη φάση. Με λίγα λόγια, η τελευταία αγωνιστική, η τρίτη των ομίλων που αρχίζει σήμερα τα ξημερώματα, δεν θα κρίνει μόνο τους πρώτους και τους δεύτερους των ομίλων, θα κρίνει και ποιοι θα καταφέρουν να μπουν σφήνα, να το πω, από το παράθυρο των 32. Και αυτό βέβαια είναι και κάτι άλλο, ότι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων δεν θα υπάρχουν και πολλά διάφορα παιχνίδια. Δηλαδή άλλοι θα παίζουν για την πρωτιά, άλλοι για την επιβίωση και το γόητρο, άλλοι για μια τρίτη θέση που μπορεί να αποδειχθεί χρυσή για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Και βέβαια η δράση συνεχίζεται απόψε με παιχνίδια που αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ακόμη περισσότερο το τοπίο. Δύο αναμετρήσεις έχουμε που αρχίζουν την ίδια ώρα με σέντρα στις 10. Η Βοσνία αντιμετωπίζει το Κατάρ, η Ελβετία τον Καναδά. Ακόμη 4 παιχνίδια τα ξημερώματα. Στη μία το Μαρόκο παίζει με την Αϊτή, η Σκωτία με τη Βραζιλία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα το Μουντιάλ μπαίνει στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, τα δύο παιχνίδια στις 4 τα ξημερώματα. Σε λίγο θα δούμε πιο αναλυτικά όλα τα δεδομένα των σημερινών αγώνων. Από τις μάχες της πρόκρισης όμως νομίζω αξίζει να μεταφερθούμε και σε έναν άνθρωπο που χθες δεν είχε καμία διάθεση να αφήσει αμφιβολίες, να αφήσει ανθρώπους να τον αμφισβητήσουν. Ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπενθύμισε σε όλους γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Κριστιάνο Ρονάλντο αναμφισβήτητα ήταν αυτός που μονοπόλησε το ενδιαφέρον, έστρωεψε πάνω του ξανά τα φώτα της δημοσιότητας με το χθεσινό 5-0 της Πορτογαλίας. Και όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την κριτική που δέχτηκε για την εμφάνισή του στην πρεμιέρα στην Γκέλα της Πορτογαλίας, ο ίδιος φρόντισε να δώσει και πάλι την απάντησή του μέσα στο γήπεδο. Δύο γκολ απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, μια ακόμη ιστορική επίδοση καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ από το 2006 μέχρι και το φετινό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θυμίζω σε όλους όσοι δεν το είδατε ακόμη, μετά το δεύτερο γκολ ο πανηγυρισμός του ήταν διαφορετικός από αυτόν που κάνει πάντα και ξεσηκώνει το γήπεδο. Κοίταξε την τηλεοπτική κάμερα και φώναξε «Επέστρεψα». Μια ατάκα που προκάλεσε μια αλήθεια αίσθηση και ο ίδιος εξήγησε αργότερα μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι το είπε αυτό για όσους έσπευσαν να τον αμφισβητήσουν μετά το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης. Και εκεί πολλοί συζητούν αυτό το μήνυμα, το επέστρεψα του Ρονάλντο. Ήρθε και η αντίδραση ενός ανθρώπου που ξέρει νομίζω όσο λίγη τι σημαίνει ποδοσφαιρικός εγωισμός, ο μεγάλος Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο Σουηδός ο οποίος πλέον είναι σχολιαστής στο Μουντιάλ με το γνωστό του ύφος. Αυτό το οποίο είπε νομίζω και πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής: δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε. Ο Κριστιάνο δεν έφυγε ποτέ και ίσως νομίζω αυτή η ατάκα περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί μπορεί ο Ρονάλντο να μεγαλώνει, μπορεί να αμφισβητείται όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Σωστά την κάνει πάντα. Όταν δεν κάνει τη δουλειά του όπως μας έχει συνηθίσει και για κάποιους αυτό

σηκώνει κριτική. Εξακολουθεί πάντως ο ίδιος να βρίσκει τρόπο να πρωταγωνιστεί στις μεγαλύτερες σκηνές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και το έκανε χθες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν με τα 2 γκολ που πέτυχε, την πολύ καλή παρουσία που είχε, την αποτελεσματικότητα που είχε μέσα στο γήπεδο. Και από το show του Κριστιάνο θέλω να περάσω λίγο και στην αγαπημένη μας Αγγλία, στο contrast που είδαμε από την εντυπωσιακή εμφάνιση που είχε στην πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία, ήρθε το πρώτο καμπανάκι. Μέτρια εμφάνιση, χωρίς έμπνευση ομάδα για να διασπάσει την καλά οργανωμένη και ψυχωμένη Γκάνα. Με εξαίρεση την διπλή χαμένη ευκαιρία στο τέλος, η Αγγλία νομίζω ότι φάνηκε να δυσκολεύεται πάρα πολύ στο χθεσινό παιχνίδι. Η πρόκριση φυσικά δεν κινδυνεύει για τα τρία λιοντάρια. Η εικόνα ωστόσο προβλημάτισε σχέση με αυτό που είδαμε απέναντι στην Κροατία. Βέβαια αυτό το 0-0 απέναντι στην Γκάνα που άφησε αρκετή γκρινιά, είναι η αλήθεια, πίσω του, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θεωρούν την Αγγλία φαβορή και ειδικά στην χώρα. Είναι το αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει μια παράξενη κατάρα που συνοδεύει τους Άγγλους τα τελευταία χρόνια. Τελευταία φορά που η Αγγλία κέρδισε την δεύτερη αγωνιστική ήταν στο Μουντιάλ του 2018, όταν κέρδισε 6-1 τον Παναμά στα γήπεδα της Ρωσίας. Από τότε 4 δεύτερες αγωνιστικές, 4 απώλειες βαθμών. 0-0 με τη Σκωτία στο γύρο του 2020, 0-0 με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μουντιάλ του 2022, 1-1 με τη Δανία στο γύρο 2024 και τώρα 0-0 χθες απέναντι στην μαχητική Γκάνα. Παρ' όλα αυτά οι Άγγλοι δεν σταματούν να ονειρεύονται ποτέ και να σιγοτραγουδούν το It's Coming Home.

Και φυσικά η δράση δεν σταματά. Μπαίνουμε πλέον στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, εκεί όπου τα περιθώρια στενεύουν και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την πρόκριση. Έξι αναμετρήσεις σε δύο ομίλους με αρκετές ομάδες να παίζουν ουσιαστικά την παρουσία τους στους 32 καλύτερους της διοργάνωσης. Στο Βακούβερ η Ελβετία και Καναδάς μονομαχούν για την κορυφή του ομίλου, Ελβετία-Καναδάς. Οι διοργανωτές βολεύονται ακόμη και με την ισοπαλία, ενώ οι Ελβετοί θέλουν να κλείσουν ιδανικά τη φάση των ομίλων. Ένα παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον αυτό το Ελβετία-Καναδάς στις 10 την ίδια ώρα, Βοσνία-Κατάρ. Στο Σιάτλ παίζουν ουσιαστικά για μία θέση στις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης. Και αυτό γιατί έχουν από έναν βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές. Καναδάς και Ελβετία έχουν από τέσσερις, γι' αυτό και παίζουν για την πρώτη θέση. Βοσνία και Κατάρ από ένα βαθμό, οπότε θα παίξουν για την καλύτερη τρίτη θέση.

Τα ξημερώματα, όλα τα βλέμματα πέφτουν στο Μαϊάμι. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Σκωτία και γνωρίζει πως με νίκη η ισοπαλία εξασφαλίζει την παρουσία της στην επόμενη φάση. Οι Βραζιλιάνοι έχουν το μυαλό τους βέβαια και στην πρωτιά του ομίλου. Η Βραζιλία που έχει 4 βαθμούς μαζί με το Μαρόκο. Η Σκωτία ακολουθεί με 3 βαθμούς. Και επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Νεϊμάρ είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί απέναντι στη Σκωτία. Το είπε αυτό εχθές ο Κάρλος.

Ο Αντσελότη το επιβεβαίωσε πως ο Νεϊμάρ θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο παιχνίδι με τη Σκωτία. «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον», είπε χαρακτηριστικά ο Αντσελότη, αφού επιβεβαίωσε το γεγονός ότι μπορεί να αγωνιστεί και προπονείται πλέον με την υπόλοιπη ομάδα. Την ίδια ώρα, στη μία τα ξημερώματα στην Ατλάντα, το Μαρόκο θέλει την νίκη απέναντι στην IT για να σφραγίσει την πρόκριση, αλλά και να κυνηγήσει τη διαφορά τερμάτων, αφού η μάχη με την Βραζιλία για την κορυφή παραμένει ανοιχτή από 4 βαθμούς οι δύο ομάδες στον τελευταίο όμιλο. Και από τις 4 τα ξημερώματα μπαίνουμε πλέον στη φάση στον τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Στο Monterrey θα έχουμε έναν πρώτο τελικό. Νότια Αφρική και Νότια Κορέα παίζουν για την πρόκριση. Οι Αφρικανοί θέλουν μόνο νίκη. Οι Ασιάτες γνωρίζουν ότι και ένας βαθμός μπορεί να τους είναι αρκετός για να πάρουν την πρόκριση. Τέλος, στην πόλη του Μεξικού την ίδια ώρα, στις 4, η Τσεχία ψάχνει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στην επόμενη φάση απέναντι σε ένα Μεξικό που ήδη έχει εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου. Το Μεξικό είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, η Τσεχία έχει 1 βαθμό, όσο έχει δηλαδή και η Νότια Αφρική, οπότε το Μεξικό παίζει χωρίς άγχος, η Τσεχία ψάχνει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, στις 4 η ώρα μαζί με το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πλέον είναι γεγονός ότι αφού ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική στο Μουντιάλ, δεν υπάρχουν πλέον απλά παιχνίδια για κάποιους, υπάρχουν τελικοί. Βέβαια, επειδή είναι και πολλά τα παιχνίδια, θα σε ρωτήσω αν είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Στο παγκόσμιο παίζεις στη Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθε το στοίχημα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet στο Μετρόπολης 95,5. Το Μουντιάλ μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη στροφή του, τα μεγάλα ονόματα έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν, οι εκπλήξεις συνεχίζονται, οι λεπτομέρειες πλέον δεν χαρίζουν σε κανέναν και σε ένα παγκόσμιο κύπελο δεν μετράει μόνο ποιος θα φτάσει στην κορυφή, μετράει και ποιος θα αντέξει. Ραντεβού αύριο με ακόμη περισσότερες ιστορίες, πρόσωπα και όλα όσα συμβαίνουν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Καλό σας βράδυ.

0: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?

0: Τι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
1: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
2: Αν ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα.

Ελλάδα χωρίς εμένα. Περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας. Πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκι για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης. Πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο. Και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο. Ναι. Μπορώ να πω ότι τελικά, εάν κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.

0: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα νταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική. Γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
1: Are you ready? Are you ready now?

0: Δεσποινίδες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλησπέρα, συντρόφια μου. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθα και εγώ. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, ό,τι και συνεπάγεται αυτό, που συνεπάγονται πολλά πράγματα, αλλά και τίποτα επί της ουσίας. Φυσικά εδώ παρέα με τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον πρώτο των πρώτων, τον πρώτο μεταξύ ίσων, τον πρώτο και όταν είναι μόνος του. Δηλαδή και τις τρεις περιπτώσεις παίρνουμε. Είναι ο ένας και μοναδικός ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε 12 Ολυμπιάδες, σε 10 Μουντιάλ, ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά!
2: Όλοι σας και μόνος μου σας έχω.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301
1: FM Πάουκ, και έτσι.
0: Έλα, ας τα αστεία τώρα αυτά. Το Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ισχύνομαι.
0: Να κάνει κάτι, κάνει κάτι άλλο. Αυτό το ξέρουμε, το μάθαμε, το κάναμε. Δεν χρειάζεται συνέχεια να το λέμε. Έτσι, θα κάνουμε τώρα το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Ήθελα να ξεκινήσω από κάτι άλλο, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό το εύκολο, το οποίο έχω στο πόδι που λένε. Λοιπόν, που έχει να κάνει με τι. Άκουγα την κυρία Βούλτεψη, ο Θεός να μας φυλάει τέλος πάντων, και άκουγα που έλεγε κάποια ονόματα και δοθεί σε ευκαιρία της χθεσινής επετείου των 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάθομαι και σκέφτηκα έτσι, δηλαδή σπανίζει να σκεφτώ τόσο γρήγορα εγώ, ας πούμε, αλλά λέω, έχουν περάσει, ρε παιδί μου, 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Παπανδρέου και το θυμάται όλη η Ελλάδα. Έτσι, τον θυμάται όλη η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης πέθανε πριν 9-10 χρόνια, κάπου εκεί νομίζω πρέπει να είναι, το 15 ή το 16, όχι το 15 δεν πρέπει να ήταν, 16 πρέπει να ήταν. Όχι το 16 ή το 17. Πρέπει να ήταν, ο Τσίπρας με Καμένο πρέπει να ήταν, γιατί είχε πάει και ο Καμένος, άρα νομίζω πρέπει να είναι 17, αν δεν κάνω λάθος. Τον θυμάται μόνο η οικογένειά του και η ομάδα αλητείας η οποία έχει μαζευτεί γύρω από αυτό το κόνσεπτ.
4: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Ο Σιμίτης πόσο καιρό έχει πέθανε, κάνα χρόνο, 2 χρόνια, κάπου τόσο. Ποιος το θυμάται, ο Μητσοτάκης που έχει πάρει όλα τα παιδιά του και τα έχει κάνει υπουργούς. Και η Διαμαντοπούλου λίγο. Αυτή. Δηλαδή και η Διαμαντοπούλου τη λέω γιατί τώρα τελευταία έκανε αναφορά στον Σιμίτη και λέω για να κάνει αναφορά στο Σιμίτη, δηλαδή κάποιος, σημαίνει ότι δεν έχει καμία ελπίδα για το μέλλον, έτσι για να τα λέμε όλα.
5: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Αυτό όμως είναι ένα ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι, έτσι ξεκινάω έτσι πολύ απλά, είναι ένα ενδεικτικό ότι όλοι αυτοί που έχουν αποσυρθεί όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι οι ζωντανοί που υπάρχουν στις θέσεις τους. Αυτό θέλει να το κοιτάξουμε λίγο. Ότι έχει χαθεί, ας το πούμε, το brand name των πολιτικών προσώπων. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ιδίως των γραμμάτων, των τεχνών, καλλιτέχνες κτλ., οι οποίοι για να έχουν αποδοχή στον κόσμο πρέπει να ταυτιστούν με κάποια κομματική ή πολιτική οργάνωση. Το έχετε παρατηρήσει βεβαίως, γιατί σου λέει που θα έχω απήχηση, έτσι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Αν είμαι τίποτα κανένας υποψήφιος για να με καταγγείλει κανένας, μια κλεψιά, ξέρω εγώ, τίποτα από τις Βρυξέλλες που βγήκε. Αυτό, κρατήστε το λίγο αυτό για τις Βρυξέλλες, γιατί με γύρισε στα άντυρα ο. Πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό, να. Αβραμόπουλος. Λοιπόν. Τώρα, περίμενε, τα πούμε μετά τώρα. Λοιπόν, πρέπει δηλαδή να νίκεις κάπου. Αν είσαι, ξέρω εγώ, λίγο καλλιτέχνης, λίγο λαφρόμυαλος, λίγο έτσι, ξέρω εγώ, λίγο, πας στην αριστερά. Γιατί εκεί τα δικαιολογούν όλα, κατάλαβες. Όχι ότι είναι κακό, απλά εντάξει, επειδή μου, όλοι μας δεν είμαστε το ίδιο. Έτσι, άλλος είναι βαρύ πεπόνι, άλλος είναι ελαφρύ πεπόνι. Έτσι, κούφιο κέφαλος που λέμε, ρε παιδί μου. Άλλος είναι αγαθοβιόλης, άλλος είναι έτσι. Είναι... Έχουμε κατηγορίες και ο κόσμος προσαρμόζεται εκεί που είναι ανεκτός. Δηλαδή, εκεί που τον ανέχονται. Γιατί πρόκειται περί ανοχής. Φαντάζομαι έχετε περάσει κι εσείς αυτό το, ας το πω κατά κάποιο τρόπο, άκομψο άγραφο τεστ στη ζωή σας μέσα. Δηλαδή έχετε αυτοχαρτογραφηθεί λέγοντας, ας πούμε, πού ανήκω εγώ τώρα.
1: Κοτόπουλα Πασό.
0: Α, να σε χαρώ. Α, να σε χαρώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι το έχουμε περάσει όλοι μας, έτσι, και αυτό κατατάσσουμε τον καθένας βέβαια το κάνει αυτό, κατατάσσουμε τον εαυτό μας κάπου, είτε πολιτικά είτε κομματικά. Αλλά, εδώ είναι το ζήτημα το εξής. Εμείς παιδιά δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε συλλογικά, γιατί για να μάθεις να δουλεύεις συλλογικά πρέπει να έχεις μάθει να δουλεύεις από το σχολείο. Και στο σχολείο, όπως έχουμε πει 150 φορές, να μην το ξαναπούμε, έτσι, είναι τιμωρητικό απέναντί σου. Τόσο απλά πράγματα και τόσο κατανοητά. Γι' αυτό σας λέω ότι φτάσαμε σε σημείο, και γι' αυτό δεν περιποιεί η τιμή, ότι αυτοί οι οποίοι ακούγονται και έχουν αξία σήμερα, δηλαδή αυτό το χθεσινό, ας πούμε, του Παπανδρέου, όπου και να πήγα, ό,τι και να είδα, ό,τι και να διάβασα, φίλε, τέτοιους ύμνους δεν τους έχει ποτέ κανένας, και έχω την εντύπωση ότι θα καταταχθεί στην ιστορία, δικαίως ή αδίκως δεν το εξετάζω, σαν από τα σημαίνοντα πρόσωπα, ας πούμε, της τελευταίας εκατονταετίας, ας πούμε Βενιζέλος, για τον οποιοδήποτε λόγο, έτσι, δηλαδή αυτοί που κάνανε μπαμ στο πέρασμά τους, είναι ο Βενιζέλος, είναι ο Μεταξάς, είναι ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Καραμανλής, ο Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί που παίξανε κάποιο σημαντικό ρόλο στη νεότερη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Δεν κάνει ο Θεός σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό εμένα με προβληματίζει ένα παραπάνω, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν, και όποτε, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουμε άνθρωπο ο οποίος να έχει σε εισαγωγικά συγκριθεί, να υποσκελίσει ακόμα και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί, θα μου πει τώρα κάποιος. Γιατί, ρε φίλε, όταν ψωνίζεις από τη Λαϊκή, όταν ψωνίζεις από τα Τεμού, αυτά τα αποτελέσματα έχεις. Κατά τα ψέματα. Έλληνες από τα Τεμού. Όλοι αυτοί δεν είμαστε εμείς που βαφκαλιζόμαστε, που διαβάσαμε και κάναμε για την ιστορία μας, για τα έτσι μας, για αυτά εδώ. Ό,τι πει κανείς από πίσω θα τρέξουν 150 νοματέοι να πάνε να υποστηρίξουν αυτό που θα πει. Εδώ είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε το προνόμιο. Εμείς που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δεν έχουμε να φάμε, που λέμε, όπως έλεγε ο άλλος, ξέρενο και το σκατό μου κτλ. Ο βουλευτής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Λοιπόν, υποστηρίζουμε αυτούς που έχουν τα λεφτά. Αλλά την παλεύετε. Δεν την παλεύετε. Το ξέρω, απλά το είπα για την οικονομία του χρόνου.
1: Να
0: σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο φαντάζομαι ότι, αν το είδατε κιόλας, σήμερα το πρωί στο Sky είχε, ξέρετε, το δίδυμο, αυτό το αντικειμενικό δίδυμο, ο οικονόμου με τον Παυλόπουλο. Η αντικειμενικότητα ξεχυλίζει στο Sky, αλλά άσχετο από αυτό. Κάποια στιγμή έχουν καλέσει τον Αβραμόπουλο. Παίρνει ένας φίλος τηλέφωνο, μου λέει, έλα, ο δικός σου αμέσως. Βάζω και εγώ, βλέπω, τι να δω, Χριστός και η μάνα του. Και σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ξαφνικά τον ανακαλύψανε ελευθέρη και τον βγάλανε φόρα παρτίδα να δικαιολογηθεί. Πού πήγε? Πήγε σε αρεστούς δικούς τους δημοσιογράφους να σε ρωτήσει τι ρο οικονόμου. Ο οικονόμου μπορεί να έρθει να καταθέσει στο δικαστήριο ότι, φίλε, ήσασταν μαζί την ώρα που έπαιρνες εσύ τις αμοιβές. Δικαίως ή αδίκως θα το εξετάσει το δικαστήριο. Αν γίνει ποτέ δικαστήριο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί στο Βέλγιο είναι τόσο χαχανούλιδες που πήγαν, βγάλανε ένταλμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να πάνε να τα δικαιολογήσει αυτά. Και κρατάω την ατάκα. Δεν θα δώσω, λέει, λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ψηφιστεί από τους Έλληνες πολίτες.
6: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
0: Θα πρέπει να λογοδοτήσει και στους Έλληνες πολίτες, αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Έτσι. Εδώ όμως, επειδή σε αυτή τη χώρα την παραβατικότητα την κάναμε νομιμότητα, σας το λέω από τώρα, δεν έχει στον ήλιο μοίρα η υπόθεση.
6: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Να βάλετε πλάτη εσείς που τα κονομάτε. Εμείς που δεν τα κονομάμε, μου θυμίζετε λίγο τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που λένε, δηλαδή οι πλούσιοι λένε στους φτωχούς, στηρίξτε μας. Και τα βόδια στηρίζουν. Αυτό εσείς το έχετε περάσει ποτέ στο μυαλό σας, έτσι, σαν ένα flashback ζωής, να λέει, ξέρω εγώ, ο πλούσιος με αμύθιτη περιουσία, περιουσία την οποία μόνο τη διαβάζεις γιατί δεν μπορείς να τη φανταστείς, και να λέει, και να σου λέει στήριξέ με, εγώ να στηρίξω εσένα? Η δουλειά είναι όμως δουλειά, η business είναι business. Αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Ο κόσμος παρασύρεται από τον όχλο, χάνει τον εγωισμό του. Αυτό ιδίως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Και σας το είπα και άλλη φορά, όπως συνέβαινε και τα παλαιότερα χρόνια, γινόταν μια φάση πριν VAR, έτσι, πρώτο VAR, φωνάζανε κάποιοι offside, φωνάζαμε όλοι. Και εμείς που ήμασταν στο πέταλο. Και λέω εγώ τώρα κάποια στιγμή, εμείς γιατί φωνάζουμε? Για συμπαράσταση. Όχι γιατί έχουμε δει άμα είναι offside ή όχι. Είναι για συμπαράσταση. Και λέω εντάξει, Πέτρα, την καρδιά, προχώρα, πάω κάρα μια ζωή κτλ. Τρελαμένος στο τέλος κτλ. Αυτά συμβαίνουν στα γήπεδα. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια σύμπτωση εδώ. Αυτά που συμβαίνουν στα γήπεδα είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την καθημερινότητά τους. Είναι υποχρεωμένοι και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν και την καθημερινότητά τους. Άρα δεν είναι άμυρο ευθυνών. Δεν είναι το θέμα να είσαι άμυρος ευθυνών ή όχι. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να διαχειριστείς αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και εγώ με τα λύπη μου παραδέχομαι μερικές φορές, αν και δεν το θέλω, παραδεχτώ ότι τελικά εγώ δεν πιστεύω ότι θα σωθεί η παρτίδα. Έχω μια κρυφή ελπίδα, μήπως στις εκλογές γίνει κάτι, αλλά από ό,τι βλέπω όλο και περισσότεροι, λόγω των οικονομικών προβλημάτων των οποίων υπάρχουν, δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Οι λόγοι είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Αφού τους ή άλλους θα πάνε να κάνω αυτό που είναι να κάνω, λέει, θα με τιμωρήσουν μετά, γιατί υπάρχει πλέον και αυτό το πράγμα, έτσι, επειδή σκέφτεται κάποιος έτσι από την στιγμή που αισθάνεται αδικημένος. Και λίγο πολύ, πιστεύω, σε αυτούς που κυκλοφορούμε, οι 8 στους 10 νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι. Δεν πληρωνόμαστε αυτό που αξίζουμε, είναι υπέρογκα τα έξοδα πλέον, τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα. Έχεις αυτόν που κάνει τον υπουργό, δεν ξέρω αν δεν τον κάνει τώρα πλέον, ο Κερίδης, που να λέει ευλογία που υπάρχουν τόσο ακριβά ενοίκια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάει και το ψηφίζει ο κόσμος και μετά δυσκολεύεται και λέει, μα εγώ δεν ήμουνα εγώ, μα είναι, ξέρω εγώ, προσπαθεί να βρει διάφορες δικαιολογίες. Δευτέρη, θέλω να πάμε λίγο στον αγρότη, για να δείτε πώς γίνονται εκλογές. Και τώρα, αν έρθει κάποιος υποψήφιος βουλευτής, αν συναντήσω κανένα υποψήφιο βουλευτή και με πει να με ψηφίσει, θα τον πω πόσα λεφτά με δίνεις. Στα ίσια. Και δεν είναι ντροπή να το πεις αυτό το πράγμα, τι θα με δώσεις. Γιατί εγώ μπορώ να σε βγάλω βουλευτή ή μπορεί να έχω ανθρώπους που να βοηθήσουν να κάνουν να ράνουν. Εσύ θα αποκομίσεις τεράστια ωφέλη, γιατί θα πας με ένα ακίνητο και όταν θα σε ξαναδώ θα έχεις 14 ακίνητα στην επόμενη τετραετία. Άρα κάποιος από τους δυο μας είναι όλα καμάς. Ας πούμε ότι εγώ είμαι όλα καμάς. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Ότι εμείς στηρίζουμε αυτούς που οικονομάνε και μετά τους βρίζουμε. Αντί να βρίσουμε τους αυτούς μας, βρίζουμε αυτούς. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον αγρότη, τον Πόντιο. Αυτό δεν είναι βρισιά, ούτε υπαινιγμός. Το λέει και ο ίδιος. Τον Πόντιο αγρότη εδώ στην Κατερίνη, στη διαδικασία εκλογής δημάρχου.
7: Αλλά πέστε μου, η μυδική με το τριφύλι δεν είναι το ίδιο? Και λέει η κυβέρνηση, όποιος έχει γράψει στη δήλωση του ΟΖΕ τριφύλι δεν θα πληρωθεί. Όποιος έχει γράψει μυδική θα πληρωθεί. Αυτό τώρα, ρε παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που κάνετε. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει...
0: Όχι, όχι, Λευτέρη, θα... λάθος έβαλε. Δεν είναι αυτό, αγόρι μου. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Είναι δημότης για τα πόσα λεφτά έδωσε για να εκλεγεί. Ναι, ναι, ναι, οκ, οκ, οκ. Εγώ, δικό μου λάθος. Ναι, αυτό είναι ότι... Όχι, βάλτε να το ακούσουμε όμως, γιατί είναι και αγροτικό αυτό, γιατί κολλάει. Είναι ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Λιβαδιάς. Έτσι. Ο οποίος τους λέει για τους συναδέλφους του, τους αγρότες, αν θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Για βάλτε, Λευτέρη. Ναι. Και μετά θα πάμε στο Δημότη, ο οποίος μας εξηγεί με ποια διαδικασία γίνεται η ψηφοθυρία και η πληρωμή της ψηφοθυρίας. Έτσι, γιατί δεν είναι... Έτσι θα καταλάβουμε κιόλας και το, για πώς πάρθηκε το 40%. Όχι ότι δεν το ξέραμε, απλά τώρα έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα πρώτα στον αγρότη. Έτσι.
7: Πέστε μου, η μυδική με το τριφύλι δεν είναι το ίδιο. Και λέει η κυβέρνηση, όποιος έχει γράψει στη δήλωση του ΟΖΕ τριφύλι, δεν θα πληρωθεί. Όποιος έχει γράψει μυδική, θα πληρωθεί. Αυτό τώρα, ρε παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που κάνετε. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο. Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή των, του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Κάντε έναν έλεγχο, ρε παιδιά, σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει πάμπλουτοι όλοι. Ο πύραυλος ο πρώτος ήταν στον αέρα, δεν είχε πέσει κάτω 40% τα λιπάγματα πάνω. Το πετρέλαιο στο Θεό. Δηλαδή πόσο θα αντέξουμε εμείς. Και μας αφήνεται απλήρωτους, λέει, για το monitoring. Ένα σίσκος, ένα πουλί, ένα σύννεφο να περάσει από τον δορυφόρο, μας πετάτε εκτός. Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά, ότι εμείς αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πειράχας και στους πολιτικούς.
8: Κύριε Βουλγαρή.
0: Λοιπόν, τα πειράχας της κυβέρνησης παρακολουθούν, μια και το είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, είπε μόλις περνάει ένας πύραυλος 40% πάνω τα λιπάσματα. Ωραία. Τώρα που δεν περνάει κανένας πύραυλος, που το βαρέλι από τα χτες είναι στα 75, στα φυσιολογικά, τα οποία ήταν πριν προπολέμου, έτσι, δηλαδή τα κέρδη του πολέμου σταματήσανε, στην Ελλάδα, έτσι, οι κροκόδιλοι της κυβέρνησης παραμένουν στο 1,9 με 2 τη βενζίνη. Χειροκροτήστε τους, χειροκροτήστε και τον εαυτό σας και πάτε σε έναν καθρέφτη να κοιταχτείτε. Καταλάβατε τι θα πει καρτέλ απατεώνων. Και εσείς φυσικά δεν θα μιλήσετε και καλά κάντε δεν μιλάτε, γιατί η σιωπή είναι χρυσός. Προφανώς θα είσαστε σε αυτό που είπε και ο κύριος. Ένα από τα δύο πρέπει να είστε. Ή λαμόγια ή ηλίθιοι. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Στα 75 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή φιλιά χάδια κομμένα, ό,τι οικονομήσατε με τον πόλεμο, οικονομήσατε. Και δεν μιλάει κανένα σας. 1,9 και δεν μιλάει η κυβέρνηση δικαίως, γιατί αυτή είναι σε αυτό το μούντα, ας πούμε. Οι άλλοι υπόλοιποι που ψηφίζετε και τους χειροκροτάτε και έρχεστε να πείτε, ελάτε να μας ψηφίσετε. Ελάτε να μας ψηφίσετε. Γιατί δεν σας ψηφίσουμε, ρε φίλε? Τι κάνετε 4 χρόνια? Κάνετε αντιπολίτευση? Πού? Σας θόπευε ο Πρωθυπουργός, σας παρακολουθούσε μες στο σπίτι ο Πρωθυπουργός, τα πάντα σας έκανε ο Πρωθυπουργός και δεν μίλησε κανένα σας. Καμιά ψυχούλα από εσάς δεν μίλησε. Και θα καλείτε τον κόσμο. Είμαι σίγουρος όμως, κάντε το καλύτερο κάλεσμα, γιατί είπαμε, απευθύνεστε σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή που το IQ δεν θα πω με τι μοιάζει. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η καταγραφή. Λοιπόν, τον Δημότη από την Κατερίνη για την εκλογή Δημάρχου, τον τρόπο διαχείρισης, τον οικονομικό τρόπο διαχείρισης, αλλά και όχι μόνο, θα τον ακούσουμε άμα την επιστροφή μας. Πάμε λοιπόν σε κομψό και να επιστρέψουμε. Αλλά όχι, Λευτέρη μου. Δεν θα πάμε σε κομψό. Δεν κατάλαβες καλά που θα φύγω έτσι εγώ από εδώ. Όχι, φίλε. Προσέξτε καλά. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων πανεπιστημικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο στο σύγχρονο κτίριο της οδού Εγνατίας 46. Κομψό και επιστρέφουμε.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Η ώρα είναι 9.30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
14: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ λέει ο 017, στην περιοχή που μένω, Λεμεσό, η φθηνότερη έχει 1,44. Η πιο ακριβή, κάνοντας μια έρευνα, 1,54. Καλή βραδιά, καλησπέρα, καλή βραδιά. Λέει ο φίλος μας ο Στέλιος από την Λεμεσό. Στέλιο, τι να σε πω, φίλε. Εδώ είναι τα πράγματα. Χρήζουν ανάγκη, όχι εξήγηση, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και το καρτέλ, αν δείτε το καρτέλ, ιδίως η εταιρεία με το κοχύλι, έτσι, σε όλα τα πρατήρια fix 1,899 εδώ και 4 μέρες. Έχει λήξει ο πόλεμος. Αυτοί με την ιδέα του πολέμου βγάλαν και κλέβανε τον κόσμο. Και το χειροκροτούσατε όλοι σας. Εγώ καταγράφω ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Τώρα εσάς μπορεί να σας ενοχλεί και να μην σας ενοχλεί. Ξίδι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, καμόρα παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον δημότη, τον συνδημότη μας, ο οποίος βέβαια ένα κατ' ότι βρίσκεται σε άλλο νομό, πήγε και έδωσε μια συνεντευξούλα και μας είπε ακριβώς τον τρόπο που βγαίνει ένας δήμαρχος. Άρα, αυτό εγώ το βάζω Ευαγγέλιο από εδώ και στο εξής και για εσάς, για να μαθαίνετε πώς μπορείτε να βγάζετε λεφτά. Όχι σπίτια, σπίτια τα βγάζουν αυτά. Ακίνητα. Δεν είναι σπίτια, είναι ακίνητα. Εσείς τα βγάζετε τα κινητά. Ένα κινητό δώρο δεν είναι και άσχημο και ανάλογα το κινητό βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Πόσα χρήματα ξοδέψατε για να το βγάλετε δήμαρχο?
2: Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ πόσα? Δύο μηνιάτικα που παίρνω να είμαι από 540, yeah. Γιατί παίρνω και επίδομα. Λοιπόν, είναι 1080 ευρώ. Και είχα και λίγες ανάγκες, τα ξόδεψα και αυτά.
1: Τα αυτά.
2: Το άνθρωπος με έδωσε μέχρι τώρα 1700 ευρώ.
1: Σας έδωσε και χρήματα δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια. Αλλά αυτά, ωραία, τα λεφτά που μου έδωσε.
1: Ναι.
2: Αν ρωτήσετε πόσα λεφτά ξόδεψα εγώ στα τραπέζια.
1: Μαρτυρείτε εσείς ότι σας έδωσε χρήματα όμως. Εννοείτε,
2: εγώ είμαι, θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία. Εγώ σε συγχαίρω.
2: Εγώ αλλά καταλάβω
1: πώς βγαίνουνε.
2: Εγώ είμαι Πόντιος.
1: Την άλλη φορά να μην ψηφίζετε άνθρωπο με λεφτά.
2: Έδωσε μέχρι τώρα 1700 ευρώ.
1: Πόσα χρήματα ξοδέψατε για να το βγάλετε δίπλα?
0: Λοιπόν, αυτό έτσι μάθατε τη διαδικασία, πώς γίνεται. Άρα μπαίνετε κι εσείς σε αυτό το μου. Τότε θέλετε και κάποιος να σας κάνει, να σας ράνει κτλ. Κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αν έδωσε λεφτά για να εκλεγεί, άρα αυτό δεν υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Εσύ για ποιον λόγο θα δίνεις λεφτά σε κάποιον, ας πούμε, έτσι, για κάποιο όφελος θα έχει. Δούνε και λαβήν είναι αυτό το πράγμα. Είναι σαν μεταγραφή, κατάλαβες. Εσύ μπορεί να ψηφίζεις, ας πούμε, εγώ ας πούμε ψηφίζω Κουκουέ, αν έρθει ένας από το Πασόκ θα με δώσει 1000 ευρώ, αν έρθει κάποιος από την Νέα Δημοκρατία θα με δώσει και 5000 ευρώ και μια θέση κάπου και ενδεχομένως και ένα κίνητο να του δώσω. Κάπως έτσι γίνεται το μαγάρεμα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η λαδίτσα μας, έτσι. Απλά εμείς που δεν ξέρουμε, μάλλον εσείς που δεν ξέρετε, εμείς που δεν ακούμε και εσείς που δεν ακούτε, παθαίνουμε ένα κοκομπλόκο όταν το ακούμε. Και μετά δικαιολογούμε, γιατί θυμάστε, 2023 λέγανε πώς βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 41%. Εκτός της singular logic, η οποία είναι πάντοτε to the point. Λοιπόν, και μετά φυσικά μάθαμε χαρτί και καλαμάρι το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ η Ελλάδα συνεχίζει στο ραχάτι, ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι γουστάρει και καλά κάνει, κονομάει, κονομάει η χώρα. Είπαμε το πετρέλαιο, το βαρέλι 75 δολάρια, παρακαλώ, έτσι. Εσείς όμως είναι σαν να πληρώνετε 100 δολάρια το βαρέλι. Γουστάρω.
3: Πάρε θα πετάξω στον δρόμο να τα κάψουμε, ωραία.
0: Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε έθνος επανάστασης. Είμαστε ένα έθνος ανάδελφο. Έτσι είμαστε, να μην πω γιατί είμαστε. Και ευτυχώς που δεν γίναμε Αλβανοί. Γιατί αυτό ήταν σύνθημα αντίστροφο. Αλβανέ δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Τελικά δεν ξέρω στην διάρκεια του χρόνου ο ιστορικός του μέλλοντος τι θα γράψει. Όπου οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία κλιμακώνονται καθημερινώς και ζητούν να παραιτηθεί ολόκληρη κυβέρνηση εν μέσω αυξανόμενης οργής για το αναπτυξιακό έργο του γαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ, το οποίο ξεκίνησε σαν αντίδραση όταν ήταν να κατασκευαστεί ένα πολυτελές τουριστικό έργο και τώρα ξαφνικά υπάρχει μια καθολική εξέργηση εναντίον της κυβέρνησης. Το τιμούν το εθνόσημο στην Αλβανία.
4: Για να συνοούμαστε.
0: Τον αγαπάν το θηρεό τους, τη σημαία τους. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι τόσες οι αντιδράσεις. Έχει πόσο καιρό, σχεδόν 20 μέρες που γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι αιτίες γι' αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία είναι η συνήθις κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Τι παρατηρούμε? Διαπλοκή, διαφθορά, ξεπούλημα δημοσίου πλούτου σε ξένες πολυεθνικές, σε συνδυασμό με αυτή τη λιτότητα που υπάρχει ελαίου πληθωρισμού, της κυβερνητικής αλαζονίας και τον αυταρχισμό, τον οποίο βλέπετε ότι τον έχουν. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι σε αυτό το πράγμα, έτσι. Τον αυταρχισμό. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που σύντομα θα κάνει και άλλους λαούς να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο που ξεκίνησαν οι Αλβανοί. Για εσάς εδώ τους βουντυρομπεμπέδες, θα πάνε να πάρετε καμιά πάνω ακράτειας που θα είστε ξαπλωμένοι για να μην σηκώνεστε ούτε από τον καναπέ να πηγαίνετε στην τηλεόραση, για να πάτε στην τουαλέτα, για να βλέπετε όλους αυτούς που θα επαναστατούν και για εσάς ακόμα. Έτσι, στην τηλεόραση.
4: Αυτά όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Ακριβώς. Θα το ξέρετε.
0: Έτσι ακριβώς. Μα το ξέρουμε. Μα και γι' αυτό δεν ψηφίζουμε άλλο κόμμα. Έτσι, γιατί ψηφίζουμε κατευθείαν. Αν είναι να ρίξει ρε φίλε Κουκουέ και να βγει Νέα Δημοκρατία, το κόβει το χέρι, δεν το κόβει. Γιατί οι κομμουνιστές, αφού το ξέρουν αυτό το πράγμα, ψηφίζουν πάλι Κουκουέ? Για να βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Γιατί θέλουν να διασφαλιστούν και αυτοί οι λευτέροι, μην δεν έχει καταλάβει ακόμα. Τόσο απλά τα πράγματα. Είναι τόσο απλά. Αλλά το γαμό το ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι κατανοητά. Λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Γεια σου ρε Χριστάρα. Καλησπέρα Πασχάλη. Προσωπικά με απογοήτευσε η απόφαση, λέει, του Κωνσταντίνα για την εθνική. Εκτιμώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από τον αφορά στο εθνόσημο. Κοίταξε, είναι ανάλογα το τι γαλούχηση σου έχει παρέχει ο γονιός. Γιατί το παιδί μαθαίνει από τα μικρά του, ας πούμε, να σέβεται την πατρίδα του, να αγαπάει τη χώρα του, τη σημαία του, όλα τα ιδανικά τα οποία του προσφέρει η χώρα που ζει. Για τη συγκεκριμένη απόφαση, εμένα δεν με εκπλήσει. Σας έχω πει 100 φορές την άποψή μου για τον Κωνσταντίνα. Διαφωνούμε κάθετα, δικαίωμά σας, δικαίωμά μου να πιστεύω αυτά που θέλω.

0: Θεωρώ εγώ έτσι. Μπορούμε. Για άλλους είναι πολύ σοβαρό. Άλλος έμπλεξε τον Μπακασέτα. Ο καθένας ό,τι του φανεί του Λουλοστεφανή. Μα σε αυτούς ποντάρισα και τόσα χρόνια και η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ποντάρει πάνω σε εσάς, τη δικιά σας τη χαζομάρα. Αυτούς ψάχνουν να βρούνε για να έχουν και απήχηση. Εσείς ένα λογικός άνθρωπος που σκέφτεται. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι ένα τέχνασμα. Πότε χρησιμοποιήθηκε το τέχνασμα, μόλις πήγε να κοπάσει λίγο η υπόθεση Λουτσέσκου, να ξεχαστεί. Όση ώρα ήταν ο Λουτσέσκου, δεν το είχε αποφασίσει, το σκεφτόταν ένα μήνα. Αυτά εσάς δεν σας βάζουν καθόλου έτσι στο παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνας είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήθηκε πρόπερση, χρησιμοποιήθηκε πέρσι, το χρησιμοποιούν και φέτος. Με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ τέτοιες φτηνές κριτικές και προσεγγίσεις δεν τις κάνω, Χρήστο μου. Να κάνω για κάτι σοβαρό να πω ναι. Σοβαρό θέμα ήταν ο Λουτσέσκου. Η επόμενη μέρα. Σοβαρό θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλι πάει σε ιδανικούς ανανεώσεις και σε αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Τώρα, αν ο Κωνσταντέλης δεν θέλει να παίξει στην εθνική, δικαίωμά του. Αλλά είναι αστεία για μένα και η δικαιολογία που είπε. Δηλαδή, λόγω υποχρεώσεων, επειδή θα έχει δεύτερο παιδί. Ωραία. Και δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τώρα που θα κάνει προετοιμασία, δεν έχει δεύτερο παιδί. Δεν θα κάνει. Αυτό και μόνο φτάνει και σταματάμε εδώ. Δικαίωμά του να επιλέξει ό,τι θέλει. Ας φύγει σήμερα, ας πάει αύριο κτλ. Κτλ. Δεν θα λείψει σε κανένα, να ξέρετε. Γιατί και η εθνική δεν έχει και στόχους. Άρα σου λέει το ασφαλού σου. Όλοι. Ας πάει να το πει στον Σαββίδη. Αν θέλετε να κάνει εντύπωση, πάνε κάντε στο Σαββίδη. Και πάνε πες στο Σαββίδη, κοιτάξτε. Ιβάν, άκου λίγο. Εγώ περιμένω δεύτερο παιδί. Αυτά που είπε για την εθνική. Αυτό που είπε για την εθνική, που την είδε σαν κουρελόχαρτο. Τώρα, το αν είναι η Αχοβά ή όχι, εντάξει, οι Αχοβέδες έχουν ένα θέμα με το Σταυρό. Ούτε με τον εθνικό ύμνο, μόνο με αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι γνωστά. Είναι, θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ήταν παρονομαστής. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν παρονομαστής αυτό. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι το παιδί, χωρίς να το θέλει, ή οικειοθελώς, δεν ξέρω τι, το χρησιμοποιούν τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και διεθνείς συγκυρίες που λέμε, ας πούμε, το χρησιμοποιούν για τη μετά Λουτσέσκου εποχή. Δείτε πότε έσκασε. Γιατί δεν το είπε όταν ήταν τα πράγματα στη βράση του για τον Λουτσέσκου. Γιατί μπορεί να φαινόταν, θα σα έλεγε, άσε μας και εσύ τώρα. Εδώ και για το κόσμο του το Λουτσέσκου. Γιατί το σημαντικό ήταν ο Λουτσέσκου που έφυγε. Ο Σταντέλης σήμερα θα παίξει, αύριο θα παίξει, αύριο δεν θα παίξει, γιατί τι σημασία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να έχει μια κατηγοροποίηση των γεγονότων και αναλόγως να παίρνει μια θέση. Δηλαδή να πει κάτι. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι συγκεκριμένα, γιατί είπαμε, χρησιμοποιείται ενίοτε λόγω του ότι έχει μια απήχηση η οποία είναι ελεγχόμενη. Όποτε θέλουν τον βγάζουν στον τάκο για να τσιμπάει ο κόσμος και όποτε θέλουν για να συσπηρώνει το κόσμος. Γιατί τώρα έχουν πάρει χαμπάρι ότι τους βρίζουν όλοι. Οι 8 στους 10 σήμερα βρίζει τη διοίκηση. Τους κράζουν όλοι. Άρα τώρα μην κοιτάτε τώρα που υπάρχει συναισθηματισμός και αυτά εδώ πέρα. Σας είπα αυτά δεν, στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει συνέστημα. Υπάρχει χρήμα. Εσείς έχετε συνέστημα. Και χρησιμοποιείτε το δικό σας το χρήμα για να υποστηρίξετε αυτούς που βγάζουν τα κέρατά τους στα δίφορα και εσείς δεν βγάζετε τίποτα. Και να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα. Όχι. Το δις εξαμαρτή ούκανδρο σοφού. Το τρεις βλέπετε κάθε χρόνο γίνεται αυτό το καραμέλα. Την ξέρουμε την καραμέλα. Εγώ απορούσα, λέω, μεταγραφές δεν γίνονται. Δεν ακούγεται τίποτα για μεταγραφή. Αλλά πού, αυτό το πάπλωμα Λουτσέσκου κάλυψε τα πάντα. Τσουκ, βγήκε τώρα. Να.
1: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Και δεν θα παίξει λέει στην εθνική. Γιατί εκπλήσεται ο κόσμος σας. Πότε είναι να παίξει η εθνική η Λευτέρη. Κανένας δεν ξέρει. Άκου λίγο. Κανένας δεν ξέρει. Θα παίξει να με Οκτώβριο. Ξέρω εγώ. Δηλαδή δείτε το από μόνοι σας ας πούμε. Για να δούμε πότε θα. Μας φταίει ο Καρβέλας. Καταλάβετε, ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν τον βάζει τον Μπακασέτα, κάτι φτηνές δικαιολογίες, ας πούμε, κτλ.
2: Εσένα σε πειράζει.
0: Εμένα καθόλου, σας πειράζει. Εσείς διαμαρτυρήστε. Εγώ σας είπα εθνική και δεν βλέπω. Και δεν βλέπω, όχι τώρα. Από το 2004 και μετά, στο πρώτο φιλικό που πήγανε μέσα στην Αλβανία και χάσανε 2-1. Οι κλανοκαθίστρες. Χι. Τελειώσαμε. Εκείνο το φιλικό που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, η εθνική μας παίζει ξανά. Για να δούμε τώρα πότε παίζει ξανά. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Δεν το βλέπω εδώ. Τα είναι που έχουν παίξει. 27 Σεπτεμβρίου. Όχι ψέματα. 24

0: Αρχές Ιουνίου ήταν με την Ιταλία που χάσαμε ένα 0. Σωστά. Λοιπόν, το επόμενο μάτς είναι Σερβία-Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, σας ενημερώνει ο Κωνσταντέλιας ότι ξέρετε, στους επόμενους 3 μήνες που θα παίξουμε ένα μάτς για το Nations Link με τη Σερβία στα δύσκολα παιχνίδια, με τη Γερμανία στις 27 και 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία, εγώ λέει δεν θα συμμετέχω. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα συμμετέχει. Έτσι, εμένα η προσωπική μου πεποίθηση είναι δεν συμμετέχει γιατί θα λογικευτεί και αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, αν θέλει να τον πουλήσει πραγματικά, Χρήστο μου, θα πρέπει να τον έχει στη βιτρίνα. Αν παίζει εδώ πέρα με την Κυραμαρίκα, με την Άνω Μαγούλα, με την Κάτω Ραχούλα και με τις 5 πόρτες βγαίνουν και 5 ανοίγουν, δεν θα τον πουλήσει πουθενά.
1: Μα κάνετε τι μου αρέσει παρθένες και
0: έτσι. Δεν θα τον πουλήσει πουθενά. Εκτός άμα φέρει καμία τρανταριά σκάουτερ και τον πάρουν, ας πούμε, και τον κάνουν γυροβολιά. Πάλι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάλι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όμως στην πορεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κρατήσει αυτό, γιατί σου είπα ότι σε 3 μήνες και το ανακοινώνει από τώρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βάλτε το μυαλό σου να δουλέψει. Εσύ τι άποψη έχεις, Λευτέρη? Μετά από 3 μήνες είναι το μάτς, ρε φίλε, που θα παίξεις. Αυτό σε λέω τώρα. Εγώ είμαι σε αυτό κοινικό, φίλε. Εγώ βλέπω το timing. Πότε κάνει τη δήλωση? Σήμερα. Τα καλά του καθουμένου. Έτσι δεν έχει προηγηθεί τίποτα. Χαμένος ήταν. Δεν τον ήξερε κανένας. Ούτε που ήταν, ούτε τι έκανε κτλ. Κτλ. Και καλά κάνανε. Λοιπόν, και ξαφνικά λέει ότι σε 3 μήνες εγώ δεν θα παίξω μπάλα στην εθνική. Μην παίξεις. Θυμηθείτε και τη συμπεριφορά σας όταν πρωτοήρθε ο Καρβέλας στην εθνική. Τι λέγατε μόλις χρησιμοποιούσε τα παιδιά, λες και μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιους άλλους. Χρησιμοποιούσε τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, του πάω, ξέρω εγώ αυτά. Τι λέγατε, τι διθύραμβους. Και μόλις ξαφνικά τον είδατε να μην τον βάζει μέσα, αρχίσαμε. Ο Καρβέλας, ο άχρηστος. Όλα αυτά τα οποία συνόδευαν τον Καρβέλα πριν ακόμα τον δούμε.
2: Μπράβο.
0: Τώρα μπράβο. Τώρα μπράβο και, μπράβο και το ένα και το άλλο κτλ. Αυτά, Χριστό μου. Καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Καπανάρη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Φώτη τον Παμφώτη, τον Θωμά τον Μπομπόναρη, σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν πρωτίστως, γιατί έχετε λίγο παράπονο και έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέτε. Στον Καρατζό, την καλησπέρα μου, δεν ξέρω τι. Βρέχει εκεί, βρέχει. Βροχάει που λένε. Ο Αντρέας λέει: ο Άκης από τον Εύωσμο πήρε όλη την αγάπη που υπήρξε για πολιτικό στην Ελλάδα. Μετά από εκεί η αγάπη στέρεψε για τους Έλληνες πολιτικούς. Σωστό απ' τη μία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πρόσωπα που τα αγαπάς, ρε παιδί μου. Υπάρχει κόσμος που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι ακόμα σεμνοί. Δεν έχουν φθαρθεί. Και ίσως να είναι και στη διαδικασία του να είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εύχομαι να παραμείνουν έτσι όσους γνωρίζω τουλάχιστον. Ιδίως αυτούς που δεν έχουν εγκέλ πολιτικό. Είναι πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση αυτή. Πασχάλη, εδώ είναι στο 1,85 βενζίνη και 1,70 πετρέλαιο και ξέρεις πάνω κάτω τους μισθούς εδώ. Μιλάς προφανώς για Γερμανία. Τώρα θα κατέβει, από αύριο θα κατέβει περισσότερο, να ξέρεις. Καλησπέρα στον Νίκο. 73,74 dollars. Αυτή τη στιγμή το βαρέλι. Παιδιά, ακούστε λίγο. 73 δολάρια και εμείς έχουμε, λες και έχουμε 100-110 το βαρέλι. Δεν σας προβληματίζουν αυτά, απλά εντάξει. Δεν είναι τη σημασία. Στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, Πρωτάθλημα και Ευρώπη, τον Σαββίδη να πει, θα σήκωνε το ανάστημό του να του πει ότι δεν παίζω, δεν τολμάει φυσικά. Καλά, αφού σε είπα, αυτό το κάνουν τώρα τρίκινα αυτό. Και τσιμπήσανε όλοι, δηλαδή, και να καταλάβεις με τι έχεις να κάνεις. Κάνει μια δηλώση και όλοι, μπαμ, μπουμ, είδηση, βόμβα, ξέρω. Διαβάζει, δεν θα ξαναπαίξει την εθνική. Και λέω, αυτό είναι το μπουμ. Πήγε να πανηγυρίζεις, που λέει ο λόγος. Πότε είναι το μάτς της εθνικής μετά από 3 μήνες? Καλά, δηλαδή. Είδες πόσο χαζούς μας περνάνε. Για λίγα κλικ, είδες τη διαδραστικότητα αυτή το πράγμα, αυτό το πράγμα. Ο κόσμος τώρα θέλει. Αυτό. Εταιρεία γαλακτορμικών σε 48 κωδικούς εσχροκερδούσε 2 μήνες. Εισέπραξε από την εσχροκέρδεια 6,5 εκατομμύρια ευρώ και το πρόστιμο ήταν 100.000 ευρώ. Ποια εταιρεία είναι, φίλε, που εσχροκερδούσε και πήγε στα δικαστήρια και της αποδώσανε πρόστιμο 100.000 ευρώ? Μα αν αυτή η εταιρεία εμένα ο ιδιοκτήτης μου στέλνει φακέλο στο σπίτι, φακέλο για το να στέλνω κανένα γράμμα. Αυτό εννοώ. Μην τέτοιο πάει το μυαλό σε αλλού. Έτσι. Λοιπόν, τι, δεν καταλαβαίνω. Θα τη δώσω και βαρύ πρόστιμο. Ποιον τιμωρήσαν αυτοί παραδειγματικά για να μην το ξανακάνουν. Σου λέει ξανακάντο, αφού έχουν παραμετροποιήσει έτσι τους νόμους ώστε τα πρόστιμα να είναι της πλάκας. Της πλάκας. Γιατί δεν εσχροκερδούν. Εδώ η ίδια κυβέρνηση κλέβει. Γιατί να μην σε κλέψει ο άλλος από κάτω. Μακάρι να μπορεί να κλέβει κι άλλο. Να κλέβει όσο μπορεί. Όσο του δίνεται ευκαιρία. Δηλαδή να σε πω και κάτι. Έχουμε ένα με το Σταυρίδι. Βρες το λίγο, ρε φίλε. Λέει άμα κλέψει, άμα ένα χιλιάρικο. Θεωρείται λέει πτέσμα. Άμα κλέψει. Την άλλη σε βγάζουν έξω. Δες το λίγο, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή δεν υπάρχει. Και αυτό, αυτή η ατάκα γυρίστηκε με το Σταυρίδι το 1950. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι 100, όχι 100 χρόνων. Είναι από τότε που έχει τα υπολείμματα, τα εγκεφαλικά, από το ραγαδισμό σου των 400 χρόνων. Και τα κράτησες, τα καλύτερα τα κράτησες. Ποια ήταν τα καλύτερα, αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα δεν είναι αποκύημα φαντασίας, είναι απόρρια της όλης διαδικασίας. Θυμηθείτε λίγο όσοι πήγατε, είδατε τον Καποδίστρια. Τα κρίσαμε. Πήγατε, αλλά δεν μάθατε τι είδατε. Για ποιο λόγο γινόταν όλα αυτά που γινόταν. Για αυτό που σας έλεγε για τους φόρους. Γιατί να βάλω φόρους. Και άμα ήταν έτσι, κράτησα και τον Τούρκο. Το νομίζω άλλος ότι ξεσηκώθηκες κιόλας. Τέλος πάντων. Ευαισθησίες υπάρχουν. Λύσεις δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι το γαμώτο στην όλη υπόθεση. Αλλά εμείς έχουμε καλούς συμμάχους που θα μας βοηθήσουν, Ελευθέρη μου, σε όλα. Έτσι. Αυτό να το ξέρουμε και είναι και παρονομαστής σε αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Τίμη από τας Χαλκίδες και τα Τρελά Νερά και στον κύριο Γιάννη μας. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, να είστε καλά κι εσείς. Με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα. Γιατί η υγεία είναι καλή, άμα δεν έχει τύχη, για χαραντάν και όχι μόνο. Λοιπόν, το βρήκες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το ακούσουμε και πάμε... Ακριβώς μετά θα πάμε σε κομψότατο. Περίμενε, ρε Γιάννη. Περίμενε, ρε Ελευθερία. Να πάμε σε κομψό διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
2: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετροπολής!
7: Μαμά! Έχει
6: λίτρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 0,73,78.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τον τέταρτο διάβλο επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Φίλε Γιώργο, τα κομμάτια της αγοραστικής δύναμης ενός καθημερινού ανθρώπου όπως είμαστε εμείς είναι, πώς να σε πω, δυσθεώρητα πλέον. Δύσκολα. Ο κόσμος δυσκολεύεται, δεν είναι κάτι καινούριο έτσι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Δηλαδή για μένα είναι ορόσημο το 2010 ο Γεωργάκης Παπανδρέου που αναγκάστηκε τάχα μου δήθεν να πάει στο Καστελόριζο. 1,3 εκατομμύριο λέει ευρώ, λένε οι στατιστικές, έτσι δεν λένε ψέματα, έχουν χαθεί 1,3 ευρώ από το 2000 μέχρι σήμερα, 2010 συγγνώμη, τα οποία βέβαια δεν ανακτήθησαν ποτέ. Τα πιο σκληρά μέτρα λιτότητας στην ευρωπαϊκή ιστορία και το χρέος δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Το 80% των χρημάτων της διάσωσης, δεν τα λένε οι τράπεζες, τα λέω εγώ, έχουν πάει στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Στην Ελλάδα έμεινε, ξέρεις, το υπόλοιπο. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. 30 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η φοροδιαφυγή κάθε χρόνο. Εάν αυτά πληρωνόταν κανονικά, θα μου πεις τώρα μετά, αν δεν γίνεται, δεν θα είχαμε ποτέ μνημόνιο. Εντάξει. Μην ξεχνάς ότι οι εφοπλιστές είναι από τους πλουσιότερους στον κόσμο και είναι συνταγματικά απαλλαγμένοι από φόρους. Ξέχασα χθες να ρωτήσω τον κύριο Καραγιανακίδη και να του πω, ξέρετε ποιος είναι ο μοναδικός νόμος στην Ελλάδα που δεν έχει αλλάξει ποτέ? Η φορολόγηση των εφοπλιστών. Αν δεν το ξέρετε, το μάθατε. Ποτέ δεν έχει αλλάξει. Όταν μια χώρα έχει αλλάξει, έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ, πέστε μου ένα άλλο δυτικό κράτος που σε καιρό ειρήνης, δεν έχουμε ούτε πολέμους ούτε τίποτα. Εμείς συμπλέουμε με αυτούς που έχουν πόλεμο για να κρατάμε τις τιμές ψηλά για να οικονομάμε. Έτσι, σε καιρό ειρήνης παρακαλώ, όχι κάτι άλλο. Συντάξεις, κομμένες. 12 φορές παρακαλώ. Δηλαδή αυτός που δουλεύει 40 χρόνια βρίσκεται τώρα κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ρωτήστε κανέναν ο οποίος παίρνει τόσα χρόνια σύνταξη να σας τα πει. 15 χρόνια μνημόνια. Θυσίες και ο Έλληνας είναι φτωχότερος. Και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει και ούτε πρόκειται να λογοδοτήσει. Τόσο απλά, φίλε μου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στα γραμμάς με σχέδια Τελαπατρή. Πάμε. Πάμε στον πρώτο φιλοκράτη. Ορίστε.
1: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Πασκάλη, ήθελα να πω το εξής, φίλε μου. Σε δημοσκοπήσεις που κάνουν, βγάζουν, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία 17%. Δημοσκόπηση κατάπτυστη για μένα γιατί γίνεται στο Κολωνάκι. Πάνε στην Κοκκινιά να σου πούνε εκεί πόσο τη.
0: Εντάξει, ναι, πού θες να καταλήξεις, αυτό δεν είναι τώρα. Πού θες να καταλήξεις.
1: Λοιπόν, πιάνε και εμένα τηλέφωνο μια.
0: Ωραία, μέρα, τι είπες εσύ.
1: Λέω από επαρχία και μου λένε, α, όχι, δεν μετράς εσύ, μου λένε. Λες και εγώ δεν είμαι ψηφοφόρος, δεν μετράς εσύ και δεν μου κλείσαν το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους είπα ότι δεν είμαι από Αθήνα, ξέρω εγώ.
0: Εκεί εσύ πάλι πες ότι είσαι από Αθήνα, βρε. Κάνε και λίγο τον Πρωθυπουργιάνο.
1: Πήγα να τους κάνω έτσι τρίπουλα, ξέρω εγώ ότι μένω και στην Αθήνα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κολωνάκι.
1: Αλλά δεν όχι.
0: Και πες τους Κουκουέ.
1: Περιστέρι κάτι τους είχα πει, δεν θυμάμαι να είμαι. Ότι μένω εκεί στις πιο πολλές μέρες του χρόνου, ας πούμε. Αλλά δεν έτσι μπει. Θα μπει και δεν μου το πέθανε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: καλό βράδυ.
1: Κάτι ήθελα να πω, Πασκάλη.
0: Τι λες, τόση ώρα δεν ήθελες να πεις κάτι. Αυτό λες. Κι άλλο. Ναι, πες.
1: Βγαίνει πρώτος ο κανένας στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις.
1: Γιατί δεν βλέπεις, Πασκάλη, στην τηλεόραση που δείχνουν,
0: ξέρω εγώ. Δεν βλέπω εγώ πολύ τηλεόραση, αλλά δεν εμπιστεύομαι. Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όταν συμμετέχετε να βλέπετε από πού εκπορεύονται. Δηλαδή η λέξη το λέει εκπόρευση, δηλαδή από πού είναι η πόρη της δημοσκόπησης. Δηλαδή ποιος την πληρώνει, γιατί πράγμα την πληρώνει και καταλαβαίνεις και από τις ερωτήσεις και από αυτά εδώ. Δεν χρειάζεται βέβαια. Απλά να σας το λένε. Γιατί άμα ρωτήσεις αυτόν που θα σε πάρει τηλέφωνο, ρε φίλε, λες τι θα ψηφίσω. Για ποιον λόγο γίνεται η δημοσκόπηση. Τι θα σε πει, σηκώθηκα σήμερα το πρωί και κάνω δημοσκόπηση. Όχι βέβαια. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
2: Ω, τα χαιρετίσματά μου εκεί στο όμορφο πάνελ.
0: Σιγά, σιγά πνιγείς. Θες να πεις κάτι.
2: Τέτοιον ηχολήπτη που έχεις, χαίρομαι, γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο.
0: Α, φοβάσαι τον ηχολήπτη. Ο Μανιάς είναι άλλη φάση, ρε φίλε.
2: Το ξέρω.
0: Δεν είναι ο άλλος που σε περιλαμβάνει.
2: Δεν είναι ο άλλος. Ο ακατανόμαστος.
0: Ο ακατανόμαστος.
2: Κοίταξε να δεις, Πασχάλη, το πιο ανησυχητικό είναι αυτή η ερώτηση τώρα που λες, ας πούμε, το τι θα ψηφίσεις. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις ας τις εκλάβουμε ότι ισχύουν, ρε παιδί μου. Τώρα το ποιος τις παραγγέλνει και το ποιος τις κάνει, εντάξει, τις παραγγέλνει η Νέα Δημοκρατία τις μισές, τις άλλες μισές στο Πασόκ, τις άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Πάνω κάτω είναι τα ποσοστά ίδια περίπου. Σε κάθε δημοσκόπηση βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά από 10 μονάδες και πάνω, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Εξάλλου δεν έχουν πέσει και πολλές φορές έξω δηλαδή. Mm-hmm. Ακόμα και την προηγούμενη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας την είχαν βγάλει και λιγότερο. Δηλαδή, ούτε αυτοί περιμέναν το 41%, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Την είχαν πιο κάτω. Τέλος πάντων. Τώρα, χαράς Ευαγγέλιο είναι για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η κολοτούμπα της κυβέρνησης που εκεί στην αρχή που έλεγε ότι θα δούμε τις ισορροπίες, που έλεγε ο Πυρακάκης κτλ. Τυχεροί είμαστε όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη, γιατί έρχονται εκλογές. Δεν τους έπαιρνε να κάνουν κάτι άλλο και ευτυχώς που όλα βαίνουν καλώς για τους δανειολήπτες, θέλω να πω, με την ρύθμιση που θα περάσουν, ας πούμε. Χαρά σε Ευαγγέλιο. Τώρα και υπό την πίεση της αντιπολίτευσης φυσικά, γιατί βγήκαν όλοι και λέγανε αυτό και αυτό.
0: Είναι πάντων, τώρα αυτό έτσι όπως το θέτει, συγγνώμη και πως είτε ακόμα. Εμένα, ρε φίλε, δεν με προβληματίζει, γιατί ξέρω πολύ καλά τις σχέσεις που έχει η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη. Και μου κάνει εντύπωση που προσπαθεί να το περάσει ότι είναι και επίτευγμα δικό της, ας πούμε. Η οποία δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια. Που οι άλλοι κλέβανε, ας πούμε, τους δανειολήπτες. Αυτό το πράγμα, το πλιάτσικο που γίνεται, ας πούμε, με τις ευλογίες της κυβέρνησης, τώρα δεν μπορεί να το γυρίσει και να γυρίσει και να πει ότι ξέρεις, εγώ κατεβάζω νόμο. Είσαι υποχρεωμένος να το κατεβάσεις τον νόμο. Αν θες, μην το εφαρμόζεις. Αλλά όπως είπες και εσύ, ότι είναι, ξέρεις, θέμα εκλογών. Μετά τις εκλογές, ξέρεις τι θα γίνει.
2: Αν δεν είχαμε εκλογές, τώρα δεν πιστεύω να υπήρχε τέτοια πίεση στο.
0: Όχι μόνο αυτό, γιατί και μετά τις εκλογές μπορεί να το κάνουν, να ξέρεις. Κάτσε τελειώσουν οι εκλογές και σου πω εγώ τα φαν τι θα κάνουν.
2: Να πάρουν τον νόμο πίσω.
0: Οχο!
2: Εντάξει, είπαμε, εντάξει.
0: Αλλά.
2: Το θέμα είναι ότι τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι.
0: Άκρα του τάφου σιωπή.
2: Βγαίνουν κόμματα. Τώρα, ας πούμε, η Καριστιανού, σου είπα εγώ ότι θα αποδομηθεί σιγά σιγά στο πολιτικό της παιχνίδι. Ήδη βλέπεις ότι οι δύο κρατεά στελέχη της αποχώρησαν και με έτσι.
0: Δεν τους δώσανε θέσεις. Δεν τους δώσανε θέσεις, γιατί αποχώρησαν.
2: Κοίταξε, το συγκεκριμένο τον έναν, το Κουκοτσάκι,
0: ναι.
2: Η Καριστιανού.
0: Τώρα κάντε τον υπερασπιστή αυτόν που βρίζατε, ας πούμε, σαν δεξί, το Κουκοτσάκι για το Ξυλόλιο, και τώρα θα τον υπερασπιστείτε. Εντάξει, αυτό το περιμένουμε, γι' αυτό το λέω. Για πες.
2: Μπορώ να μιλήσω πρώτα.
0: Βεβαίως.
2: Αφού το χρησιμοποίησε πρώτα για όλα του τα μυθεύματα περί ξυλολίου, περί χαμένων βαγονιών κτλ., τον έστυψε και τον πέταξε σαν λεμονόκουπα. Γιατί βλέπει ότι από όλα αυτά που έλεγε, ας πούμε, ήταν πολύ καλά για να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να
0: τους δει. Μισό λεπτό, τους έδιωξε Καριστιανό αυτός.
2: Όχι, φύγαν αυτοί.
0: Τότε τι πώς το λες ότι τους έστυψε οι άλλοι.
2: Με τον τρόπο τους έκανε να φύγουν, ρε Πασχάλη, αφού μιλάνε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχουν κανόνες στο κόμμα και τέτοια. Τώρα εντάξει, πότε προλάβαμε και τέτοια αυτά, δηλαδή σε ένα μήνα.
0: Καταρχήν δεν έχει συσταθεί ακόμα, φίλε. Καλά. Πού τα είδε αυτά ο Κουκουτσάκης.
2: Προφανώς δεν πήραν αυτά που του είπε.
0: Προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν τα τέτοια, ρε παιδί. Αυτό.
2: Αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι το χρησιμοποίησε ειδικά το Κουκουτσάκη, γιατί ξέρει ότι από εδώ και πέρα και η δίκη που προχωράει, γιατί είχε πει ότι η δίκη αναβλήθηκε κτλ. Μια χαρά η δίκη προχωράει.
0: Ξέρει πόσε δίκε είναι εκεί πέρα, γνωρίζει. Ποια δίκη είναι αυτή που πήγε επαόριστον. Το έχω το ηχητικό. Το ηχητικό το έχω για τη δίκη που είναι επαόριστον. Συγκεκριμένη δίκη είναι, δεν είναι η δίκη των Τεμπών μόνο. Είναι η δίκη για τα βίντεο. Είναι και άλλα πράγματα.
2: Τεμπών, όπως το λέμε, προχωράει και έχει κανονικά ημέρες που εκδικάζονται οι υποθέσεις.
0: Εντάξει.
2: Ναι, δεν έχει.
0: Κάποια στιγμή στο βάθος του χρόνου θα τελειώσει.
2: Το πανηγυράκι αυτό με το ότι δεν χωράμε στην αίθουσα και τα λοιπά, τώρα ούτε καν η Καριστιανού δεν πάει, ας πούμε, εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, εκμεταλλεύτηκε και αυτή την κατάσταση και προχωράει. Αλλά το ανησυχητικό σου λέω είναι ότι ένα κόμμα ενός μήνα ήρθε από το πουθενά δηλαδή και έχει κατσικωθεί στη δεύτερη θέση, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι το ανησυχητικό. Ο Έλληνας με αυτό πρέπει να ανησυχεί, ας πούμε. Και οκ, okay, καλά κάνεις εσύ, κράζεις την κυβέρνηση, όλα τα κακά που κάνει μαζί σου. Φυσικά. Έτσι. Ο πρώτος πάντα κρίνεται. Αφού κυβερνάει, θα κρίνεται. Αλλά το θέμα είναι από πίσω τι γίνεται. Δηλαδή πήγε ο άλλος να υποστηρίξει, ας πούμε, την Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε αυτή, okay, είναι σε ένα δικό της πλανήτη κινείται. Και λογικό να αποδομηθεί. Η Καριστιανού και αυτή δεν έχει ακόμα τα guts πολιτικά να σταθεί. Ήδη τρεις φορές έχει ακυρώσει συνέντευξη στο Mega Channel, παρακαλώ. Και βγήκαν και την κράτησαν οι δημοσιογράφοι. Ότι τρεις φορές λέει μας έστησε η Καριστιανού. Φαντάσου τι γίνεται, ας πούμε.
0: Εγώ βλέπω ότι ασχολείσαι όμως με Καριστιανού πολύ.
2: Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εσύ ασχολείσαι με Καριστιανού.
0: Εγώ,
2: γιατί,
0: φίλε, εγώ σου είπα κάτι. Ασχολούμαι μέχρι να γίνει το κόμμα. Εσείς την κράζατε και την κράζατε και με πολύ άσχημο τρόπο. Χωρίς να έχει συσταθεί κάτι. Εσύ ήσουν Γενάρη, μιλούσαμε. Και σου λέγα, κάτσε να έρθει, πότε είπαμε, τέλη Φεβρουαρίου, να ανακοινωθεί. Και δεν ανακοινώθηκε όλοι. Εσείς όμως είχατε έναν γενικά μια αβάσταχτη ελαφρότητα κατά της Καριστιανού. Μα δεν το πρόβλημα ξέρω. Δεν είναι η Καριστιανού μόνο. Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάσεις, ακριβώς στο εσείς που με εντάσσεις, εγώ σου είχα πει ότι θα την κρίνω όταν είναι πολιτικός και αυτό κάνω τώρα. Έτσι,
0: γιατί την έχεις δει σε κάτι, ας πούμε, και την κρίνεις.
2: Αυτά όχι. Που λέω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν κρίνεις τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν ο επόμενος πρωθυπουργός, γιατί τον κρίνεις τον Τσίπρα.
2: Μα αυτό σου λέω. Τι θα είναι.
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός.
2: Κάτι άκουσα λάθος μάλλον.
0: Καλά.
2: Να πάρει. Μπλέκω τη γραμμή και ακούω ότι θα γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
0: Εντάξει. Okay.
2: Έγινε, Πασχαλή.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Παρακαλώ. Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Πασχάλη μου.
0: Καλησπέρα.
3: Τιμή μου που βγήκα μετά τον αγαπητό φίλο Καλήφη.
0: Yes.
3: Και θα συνεχίσω τον άξιο λόγο του και την άξια σκέψη του.
0: Η κοινωνία είναι δοχεία, είστε. Τι να σας κάνω.
3: Όχι, είμαστε απλά δύο πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι σκεφτόμαστε λογικά.
0: Μόνο εσείς οι δύο.
3: Το κοινό συμφέρον.
0: Υπάρχει τρίτος στην παρέα.
3: Και πολλοί άλλοι. Κύριε Πασχάλη μου, επειδή πολλά ακούγονται για μένα ότι δίθεν από συμφέρον για στην Δημοκρατία, όπως εχθές ακούστηκε, θα ήθελα να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω έτσι, γιατί το νιώθω. Νιώθω ότι πρέπει από μέσα μου να βγει αυτό το συνέστημα που νιώθω, που αισθάνομαι. Η αγάπη μου για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πασχάλη μου, δεν γεννήθηκε από μια τυχαία επιλογή στιγμή, αλλά από την πίστη. Με μια βαθιά, για τις αξίες που εκπροσωπεί αυτό το κόμμα. Αυτό το κόμμα εκπροσωπεί αξίες. Για μένα, αν δεν είναι απλώς ένα πολιτικό κόμμα, είναι αδημοκρατία.
0: Ο Αβραμόπουλος τώρα πρόσφατα είναι και αυτός μια καλή αξία, ας πούμε.
3: Θα αποδειχθεί. Και αν αποδειχθεί, κύριε Πασχάλη μου, ότι...
0: Μια ερώτηση, κύριε Γιαγκούλα. Αυτά τα υποκριτικά, το αν αποδειχθεί. Πρωτόδικα, όλοι τιμωρούνται. Δηλαδή, αυτοί οι δικαστές τι είναι, να πούμε, κουκουβγοί. Τι είναι δηλαδή και τους τιμωρούν αυτούς, ας πούμε, ή τους καταδικάζουν. Και λέτε, ας πούμε, ότι σε δεύτερο βαθμό έχει γίνει δηλαδή κακοδικία. Δηλαδή οι Βέλγοι έχουν προσωπικά με τον Αβραμόπουλο. Το ξέραν και από χτες. Την Ασημακοπούλου, γιατί την καταδικάσανε. Έκανε κάτι το οποίο παραβαίνει τον νόμο, σωστά. Εσείς τώρα τους νόμους, επειδή τους έχετε κάνει κολουβάχατα, φαντάζομαι ότι θα αθωθείτε και θα βγείτε και με την σημαία ότι δεν κάνατε και τίποτα.
3: Δικαίως να τιμωρηθούν και η απόφαση του Προέδρου.
0: Δεν μπορούν να τους δικάσουν. Αυτό σας λέω, κύριε Γιαγκούλα.
3: Πάντως, εγώ άκουσα τελευταία.
0: Φοβούνται και οι άνθρωποι αυτοί.
3: Ότι δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Βέλγιο για μένα.
0: Για εσάς. Γιατί δεν πάει στο Βέλγιο, αφού είναι καθαρός. Και πάει στο Σκάι.
3: Εάν έκανε αυτό το οποίο το κατηγορούν, να πάει μέσα να εξαφανιστεί.
0: Ας πάει.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει τέτοια
0: άποψη. Καριστιανού φταίει, βρεάσε τώρα. Πάμε σε λίγο.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολιτικό κόμμα, μια μεγάλη παράταξη που συνδέει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδα με τους αγώνες για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για την πρόοδο, για την τιμιότητα, για τα πάντα. Μέσα από τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας μαθαίνω να πιστεύω κι εγώ στη δύναμη της ευθύνης, στη δύναμη της αξιοκρατίας, στη δημιουργικότητα, εθνική ενότητα. Νιώθω υπερηφάνεια που ανήκω ειλικρινά, κύριε Πασχάλη, σε ένα χώρο που επιδιώκει μια Ελλάδα δυνατή, μια Ελλάδα σύγχρονη, μια Ελλάδα αγωνιστική, χωρίς να ξεχνά τις ρίζες και τις παραδόσεις της. Η στήριξή μου, κύριε Πασχάλη μου, στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι τυφλή, δεν αόματη. Είναι μια συνειδητή επιλογή που βασίζεται στην πεποίθηση πάνω απ' όλα ότι η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει μπροστά με σταθερότητα και όραμα. Η αγάπη μου για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτή η παράταξη παραμένει ισχυρή, γιατί βλέπω σε αυτήν μια προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί για μένα κάτι περισσότερο από ένα πολιτικό φορέα, κύριε Πασχαλή. Είναι ένα κομμάτι των ιδεών, των αξιών και των ελπίδων μου για το μέλλον της πατρίδας. Γι' αυτό και η αγάπη μου παραμένει ζωντανή, ειλικρινής και διαχρονική. Και με την ευχή να συνεχίσει να προσφέρει στην Ελλάδα πρόοδο, ανάπτυξη και προοπτική. Επάνω απ' όλα, όσοι διέπραξαν οποιοδήποτε αδίκημα, η εντολή του Προέδρου είναι μέσα και διαπόμευση γενικώς να εξαφανιστούν από το πολιτικό σχετικό της χώρας.
0: Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τρέμουμε σιγά σιγά.
3: Όχι κύριε Πασχάλη μου, τα είπε ο
0: άνθρωπος. Πέστε μας έναν που τιμώρησε ο Μητσοτάκης, έναν.
3: Αφήστε, περιμένετε και θα δείτε.
0: Τι να περιμένω.
3: Κάντε λίγο υπομονή.
0: Τώρα που έχει και εκλογές. Α, καλά κρασιά.
3: Όχι κύριε Πασχάλη.
0: Ναι, ξέρω.
3: Τώρα θα τους στείλει στο ίδιο.
0: Τώρα θα τους κάνει 3-2. Ναι. Τα μούτρα κοιμά θα τους κάνει.
3: Κανέναν. Λοιπόν, κύριε Πασχάλη μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιακούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Νικόλας.
0: Καλά, Νίκο, δεν σε μίλες Νικόλας, γιατί Νικόλα δεν σε λένε. Έτσι δεν θα με λες τώρα Νικόλας, αυτό κόψτε το. Θα πεις κανονικά το όνομά σου.
4: Νίκο με λένε, Νικόλα.
0: Δεν σε λένε Νίκο τώρα.
4: Άλλος Νικόλα με φωνάζει, άλλος.
0: Άσε ότι σε φωνάζει, μπορεί να σε φωνάζει και κάτι άλλο. Δεν το λες όμως, δεν σε λένε Νίκο πάντως. Δεν θα λες Νικόλας, γιατί ο Νικόλας είναι ένας. Πες ότι με λένε Θόδωρο και τελείωσε, δεν είναι κακό.
4: Νίκος Νικόλας, πώς να το πω.
0: Θόδωρο σε λένε, γιατί λες Νικόλας.
4: Νικόλας είμαι, βέ, Νικόλας Πασχαλή.
0: Είσαι, καλά. Νίκος είμαι. Νίκος, είσαι Νικόλας. Τώρα... Είπες προηγουμένως Νικόλα με φωνάζουνε. Άρα δεν σε φωνάζουνε Νικόλα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, δεν πειράζει.
4: Κι άλλους με φωνάζει Νικόλα, άλλους Νικολάκη, άλλους
0: Πέτρο, ακούς και στο Βαγγέλης.
4: Νικόλα με...
0: Εντάξει,
4: Νικόλας δεν λέγουμε.
0: Προχώρα.
4: Νικόλαος.
0: Προχώρα.
4: Λοιπόν, τα δισεκατομμύρια που λείπουν, που έχουν κάνει φτερά, έχουν πάει σε τσέπες ολιγάρχες κολλητούς του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτοί οι κολλητοί ολιγάρχες του Μητσοτάκη τώρα να βγουν να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να στηρίξουν το σύστημα των συντάξεων, να στηρίξουν τα νοσοκομεία και να αφήσουν τα παραμύθια αυτά που λέει ο κύριος Στουρνάρας. Κύριε Στουρνάρα, άκουσες τη δήλωση ο Στουρνάρας. Σε λίγο καιρό λέει θα παίρνουμε επιδόματα, λέει, δεν θα δίνουμε
0: συντάξεις. Ακριβώς, δεν δίνουν συντάξεις.
4: Ναι, γιατί κύριε Στουρνάρα, σε φταίνε οι συνταξιούχοι που χάθηκαν τα δισεκατομμύρια. Να πάτε να τα πάρετε από τους ολιγάρχες. Δεν θα φταίνε οι συνταξιούχοι. Κατάλαβες κύριε Στουρνάρα.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει ο Στουρνάρας που είναι εκεί, ούτε και εκεί που είναι ο Μητσοτάκης και όλα αυτοί εδώ πέρα που λένε.
4: Θέλει τα μουσικούλα ο ελληνικός λαός που πάει και ψηφίζουν το Μητσοτάκη. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο
0: Μητσοτάκης. Ενώ οι άλλοι σε βγάζουν ένα προπρόσωπο.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ.
0: Το Μητσοτάκη γυρίζει όμως. Ο Μητσοτάκης τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Απλά τους έκανε όλους οι υφυπουργούς για να έχει το κεφάλι του ίσιο.
4: Το Πασόκ. Εγώ μόνο το Πασόκ, το Ανδρέα Παπανδρέου αγαπάω. Και μετά σε παρακαλώ πολύ να βάλεις τον. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος παρατέλει.
0: Θα το βάλουμε και αυτό δεν είναι. Με τον ηχολήπτη που έχω 100% να ξέρεις. Πρώτον, δεύτερον. Δεν μου λες, ένας φίλος εδώ λέει το Παρατσούκλης είναι καπετάνιος.
4: Όχι βρε, καπετάνιο με φωνάζει ο Βρανάς. Νίκο με λένε. Καπετάνιο με φωνάζει ο Βρανάς. Αλλά εγώ βγαίνω με όπως είναι στα χαρτιά γραμμένο το όνομα Νικόλαος. Δεν λέγεται στα χαρτιά γραμμένο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό βράδυ, παρακαλώ.
5: Χαίρετε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαγκούλα. Χρυσέ μου άνθρωπε, να τα λες για να ξυπνάει ο ελληνικός λαός και
0: η Νέα Δημοκρατία. Ναι.
5: Να ξυπνάει ο ελληνικός λαός και να κοιμάται. Φίλε μου Νίκο, προηγούμενο Νίκο, η Πέτρο, η Γιώργο, η Αποστόλη. Κατάλαβες, ο λαός ξέρει τι ψηφίζει. ξέρει ποιον αγαπάει, ξέρει ποιον στηρίζει. Δεν μας πέρασες για κεμισμένους μπούφους. Τι είμαστε, το κουκουέ. Το κουκουέ είμαστε εμείς. Έχω ακούει τώρα και ο φίλος μου Ιορδάνης. Γεια σου ρε Ιορδάνη.
0: Θα σε περιποιηθεί δε όντως.
5: Ο Ιορδάνης δε, δε. Ο αριστερός με τη δεξιά τσέπη.
0: Έτσι είναι αυτά.
5: Ε, μα.
0: Στην Ελλάδα έτσι δουλεύουν όλοι.
5: Με τι, με την αριστερή τσέπη.
0: Πώς?
5: Με την αριστερή τσέπη λέω.
0: Έτσι γίνεται. Η αριστερή τσέπη θα έχει ή η δεξιά τσέπη θα έχει. Ένα από τα δύο.
5: Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είσαι καλός, είσαι τίμιος, είσαι δουλευταράς, δουλεύεις. Μπαίνεις ή δεν δουλεύεις. Δεν μπαίνεις. Αυτά τα καπελό τα τεμπελόσκυλα. Εμά, τι να λέμε τώρα.
0: Τίποτα. Καλό βράδυ, Σοφούλα μου. Κλείσε να πάρω και τον επόμενο φίλο για να πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σβήσει και ο ήλιος, να σβήσουν όλα και ο ήλιος ο πράσινος, όλα θα σβήσουν. Παρακαλώ.
6: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
6: Καλώς το να, αλλά χθες το βράδυ δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
6: Λοιπόν, χθες το βράδυ υπήρχε μια πυροδότηση ενάντια μου. Ενώ μιλούσε ένας γιατρός.
0: Ναι, μιλούσε ένας γιατρός και. Γιατρό, και ο άλλος γιατρός.
6: Όχι, όχι. Τα βάλαμε με μένα γιατί είμαι.
0: Τα βάλαμε με σένα γιατί δεν είσαι, λέει, γιατρός.
6: Ναι, δεν είμαι γιατρός, μπράβο. Λοιπόν, δεν είμαι γιατρός εγώ. Λέγομαι Κασάπης Γιώργος, έχω τελειώσει το 92 την ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα γιατί απορρογούμε δεν ξέρω. Λοιπόν, δύο πράγματα είναι αυτά που πυροδοτούν την κατάσταση ενάντια μου. Γιατί βγαίνουν τόσοι γιατροί, κανείς δεν καταφέρθηκε ενάντια στους γιατρούς. Σε μένα όμως καταφέρθηκε.
0: Ένα συγκεκριμένος. Ένα συγκεκριμένος από την Καβάλα που είπε ότι δεν είναι γιατρός ο κύριος.
6: Δεν μπορεί να λέγεσαι. Μ' ακούς.
0: Ορίστε.
6: Σχάλη, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι.
6: Έλα, Πασχάλη.
0: Εγώ σ' ακούω, γιατρέ, εσύ δεν μας ακούς.
6: Πασχάλη, μ' ακούς. Έλα.
0: Έλα.
6: Έλα, μ' ακούς.
0: Ευρέ, γιατρέ μου, σ' ακούμε, λέμε.
6: Μα εγώ δεν ακούω τίποτα.
0: Άμα δεν ακούς, πώς θα μ' ακούσε εμάς.
6: Λοιπόν. Για δύο λόγους τα βάλω ενάντια μου. Γιατί την ώρα που ήθελα να βγω, μιλούσε ένας γιατρός. Δεν είπε κανείς τίποτα για αυτό το γιατρό. Λοιπόν, δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι έχω δηλώσει ότι ψηφίζω ΚΚ. Και ο δεύτερος είναι ότι είμαι ομοιοπαθητικός γιατρός. Υπάρχουν ομοιοπαθητικοί θεραπευτές, όχι γιατροί. Έχω τελειώσει, δεν ξέρω αν με ακούσατε, έχω τελειώσει ιατρική το 92 στη Θεσσαλονίκη στο Απιφύτα.
0: Ναι, ναι, το ακούσαμε.
6: Λοιπόν, το ακούσατε. Ο κόσμος τώρα, εκείνο που με στενοχωρεί πιο πολύ, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι ότι τα βάλανε μαζί μου γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός ή δεν είμαι το ένα, δεν είμαι το άλλο, γιατί εγώ είμαι. Με στενοχώρησε γιατί υπάρχουν πολύ βαθιές ρίζες δεξιές από τον κόσμο.
0: Έτσι, ναι.
6: Δεν θέλει να ακούσει ο κόσμος για ΚΚ. Έτσι, ενώ
0: α, και θεωρείς ότι αυτό έχει δηλαδή, είναι ταγμένος με την ιδεοληψία του, έτσι.
6: Η ιδεοληψία καθαρή.
0: Ναι.
6: Έτσι, δεν θέλει να ακούσει για ΚΚ και δεν θέλει να ακούσει για ομπαθική. Ομπαθική ενώ είναι μια ειδικότητα που άλλος ξεσκίζεται, δύο ώρες ιστορικό σου παίρνει για να σε βοηθήσει να μην έχεις καμιά παρενέργεια με τα φάρμακα που θα πάρεις, έτσι τις χημικές παρενέργειες. Δεν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Λέγαμε λοιπόν στην ιατρική ότι σε ένα μάθημα στην παθολογία λέει νεφροπάθεια εξ αναλγητικών. Η νόσος συνήθως έχει ταχεία διαδρομής του θανάτου επερχόμενου εκ νεφρικής ανεπαρκίας εντός ολίγων ετών από τις παρουσιάσεις. Δηλαδή πεθαίνεις με αναλγητικά, με ντεπών, ποστάν και παναντόλ. Όχι με κορτιζόνης και τέτοια. Εμείς δεν αναιρούμε τη θέση κορτιζόνης. Κορτιζόνη είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα. Mm-hmm. Αλλά όμως η χρήση, η κατάχρηση κορτιζόνης μας δημιουργεί πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πιο πολύ στεναχωρήθηκα γιατί ο κόσμος συνεχίζει να είναι στη δεξιά παρυφή παρά να δει λίγο παραπέρα, να δει λίγο το χάλι μας υπάρχει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε κομψό και επανερχόμαστε.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Autovision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία γαμόρα papakigmail.com και φυσικά το 2310-909090 σε όποιον θέλει μπορεί να επικοινωνήσει κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φίλιππα. Φίλιππα, το θέμα δεν είναι αν είναι κάποιος ηλικιακά κολλημένος. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το ηλικιακό. Δηλαδή αυτός που βρίσκεται από μια ηλικία και μετά που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής, δύσκολα θα αλλάξει. Όπως λένε, το γέρικο το άλογο δεν το μαθαίνεις καινούργια περπατησιά. Αλλά συμβαίνει και στις νέες. Έχουμε ένα θέμα ότι τα παιδιά μέχρι και 30-35 δεν ασχολούνται καν. Άμα τους πεις για εκλογές, σε κοιτάνε λες και είσαι ο ήτι ο εξωγήινος. Δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Κάποτε τρελαινόσουν μόνο με την ιδέα ότι θα πήγαινες να ψηφίσεις, ξέρω εγώ, να φτιάξεις το μέλλον σου, ξέρεις, αυτά μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, γιατί τότε ήταν τα χρόνια δύσκολα. Τότε δούλευε ένα σε μια οικογένεια και έθρεφε όλη την οικογένεια. Σήμερα δουλεύουν τέσσερις και δουλεύουν για να πληρώνουν τους λογαριασμούς και τα χρέη τους. Και από αυτό μυαλό δεν βάλανε. Γι' αυτό, Φίλιππα, μην νομίζεις ότι υπάρχουν κολλημένα γρανάζια, υπάρχουν. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Λοιπόν, αυτά να τα περιμένεις ούτως ή άλλως, δηλαδή. Δεν είναι. Να μην εκπλήσεσαι που τα ακούς. Όσο μάλλον όταν τα διαβάζεις κιόλας, εκεί είναι χειρότερο. Ανάλογα όμως και σε ποιον απευθύνονται και σε τι απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίσουμε εμείς μετά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτόν τον άνθρωπο που μιλούσε προηγουμένως για τη Νέα Δημοκρατία. Με τόσο έπαρση, με τόσο
0: ευχαρίστηση.
1: Ναι, αυτόν τον κύριο δεν θυμάμαι τον...
0: τον κύριο Γιαγκούλα λέτε.
1: Ναι, ολόκληρο ποίημα είχε έτοιμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον αυτός δεν πρέπει να ζει στην Ελλάδα. Εάν είναι τόσο καλά και τόσο δίκαιη η Νέα Δημοκρατία που πιστεύω ότι ακούει, γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο? Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπάζωσε τα τέμπη? Γιατί αυτός ο καλός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης κατέστρεψε την Κοζάνη? Έχει αφήσει τόσο κόσμο άνεργο και μου λένε ότι δεν υπάρχει ανεργία. Εγώ έχω 15 ξαδέρφια, η οποία η μισή είναι στην Γερμανία και η άλλη μισή είναι στην Ολλανδία. Πώς θα υπάρχει κόσμος? Λένε ότι δεν υπάρχει ανεργία, έχει κατεβεί ανεργία. Μα πώς είναι δυνατόν με 800 ευρώ μισθό και 1,5 χιλιάρικο να είναι τα έξοδα να μπορέσει να κάτσει εδώ στην Ελλάδα κάποιος? Και είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω 300 ευρώ και 400 το μήνα ρεύμα και να μου έρχεται ο λαθρομετανάστης να έχει τζάμπα ρεύμα και να παίρνει και 400 ευρώ? Αυτό το ρεύμα που πληρώνω εγώ για το λαθρομετανάστη, μήπως είναι αυτό που ανεβαίνει σε μένα? Το φαντάστηκε αυτός ο ανθρωπάκος που έχει τόσο μεγάλη, πώς το λένε, νομίζω ότι κάτι έχει κάνει καλό η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Δεν λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για όλα τα κόμματα. Με τη σειρά, όχι και όπως και το Τσίπρας και το Πασόκ, όλοι έχουν πάει. Πάγανε. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, βλέπεις καμιά. Ναι, σωστά τα επισημαίνεις, αλλά βλέπεις κάποια αντίδραση?
1: Δεν αυτός ο άνθρωπος, γιατί σαν να ζει σε άλλο περιβάλλον. Κρίμα.
0: Βλέπεις κάποια διαφοροποίηση?
1: Τι να δω, ρε παιδιά, όποιος και να δει.
0: Βλέπεις λοιπόν, βλέπεις ότι η απογοήτευσή σου έρχεται. Άμα τη δικαιολογία δηλαδή το τι συμβαίνει.
1: Όποιος και να βγει, είναι από πάνω δηλαδή ελεγμένος να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για τους άλλους, όχι για μας, για την Ελλάδα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουν κανένα σχημικό τώρα για να μπορέσει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης με τους Τούρκους, να κάνουν κανένα σχημικό τεμέκο ότι θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, για να μπορέσει να ξαναβγεί πάλι ο ίδιος. Και πιστεύω θα το δούμε μπροστά αυτό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να σε καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά, δόξα Θεώ. Πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα τον προηγούμενο κύριο, ο οποίος διαμαρτυρόταν για τους λαθρομετανάστες,
0: ναι.
2: Του φταίγανε όλα. Εγώ είμαι γεωπόνος και επισκέφτομαι πολύ συνέχεια αγρότες και αυτά. Ο κύριος ο οποίος παραπονιέται και λέει ότι ο μέσος Έλληνας ζει με 800 και 700 ευρώ, γιατί δεν πάει να δουλέψει και να πάρει μεροκάμα το 65-70 ευρώ τη μέρα? Γιατί πάνε λαθρομετανάστες όπως τους αποκαλεί? Αυτά τα έχουμε σκεφτεί ποτέ?
0: Υπάρχουν δηλαδή, συγγνώμη τώρα, υπάρχουν δηλαδή σαν Υπάρχουν δηλαδή δουλειές στην επαρχία που παίρνουν 65-70 ευρώ.
2: 70 ευρώ μεροκάμα, το πληρωμένο φαγητό, πληρωμένη διαμονή. Και δεν πάει ούτε ένας από αυτούς.
0: Εγώ πρώτη φορά το ακούω τώρα βασικά αυτό. Αλλά δεν ξέρω.
2: Πρώτη φορά το ακούτε. Εγώ το ακούω κάθε
0: μέρα. Ναι, καλά, εσείς τώρα επειδή είναι δουλειά, αυτό λέμε. Δηλαδή, σε ποια περιοχή γίνεται αυτό.
2: Επειδή πέλα η μαφία τώρα με τα δέντρα και με αυτά που ψάχνουν άτομα, ψάχνουν άτομα για δουλειά. Δεν πάει ούτε ένας. Δεν πάει ούτε ένας. Αυτή είναι τότε στιγμή τώρα σε μερικά χωριά, Θεσσαλία κάτω και Θεσσαλονίκη, γίνεται με την συγκομιδή ρίγανη. Θέλουν άτομα για όλο το χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, μην τα παρουσιάζετε όλα έτσι. Δεν πάνε να δουλέψουν. Είτε το πιστεύετε, όχι. Και εμένα
0: όχι, δεν το αφισβητώ.
2: Ο κάθε Μητσοτάκης, ο κάθε Τσίπρας, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα μόνο να κλεγόμαστε, χωρίς να κοιτάμε το τι θα κάνουμε εμείς. Ξέρω μετά τώρα στα τηλέφωνα που θα βγουν, θα με πάρουν, θα με κράξουν. Αλλά και στο εξωτερικό να πάει ο κάθε κύριος ο οποίος κλαίγεται, με το βασικό μισθό δεν ζεις ούτε στο εξωτερικό. Εμείς δηλαδή που κάνουμε δύο δουλειές, είμαστε παλαβοί, έχουμε όρεξη στη δουλειά. Δουλειά και καλή δεν υπάρχει. Απλά πρέπει να δουλέψουμε για να επιβιώσουμε. Πάνε ζεις στο εξωτερικό με 1500 και με 2000 ευρώ το μήνα. Θα τα βγάλεις πέρα. Όχι. Δεν σε φταίει κανένας Μητσοτάκης. Δεν σε φταίει κανείς. Το να κλεγόμαστε κάθε μέρα και να φταίνει οι άλλοι είναι το μόνο εύκολο. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεκτώνω. Σεβαστώ.
2: Κανένας Τσίπρας δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά, κυρία μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος. Τα ίντερνετ θα τα κρατάτε για σας. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Έχει δίκιο το προηγούμενο το παιδί.
0: Ναι.
3: 50 ευρώ μεροκάματο την ημέρα και πηγαίνουν και νύχτα οι αλλοδαποί. Οι Έλληνες γιατί δεν πάνε αγόρι μου να δουλέψουν?
0: Εμένα ρωτάς.
3: Τώρα έχω ένα γείτονα και πήγε νυχτερινό στο εργοστάσιο. Την ημέρα στο χωράφι, το βράδυ στο εργοστάσιο. Δεν δουλεύουν οι Έλληνες. Αυτά, τελείωσε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχετε βάλει με τους Έλληνες, δεν σκεφτείτε αυτοί, αλλά τέλος πάντων. Παρακαλώ.
4: Έλα, Πασχαλή.
0: Έλα. Καλώς τον.
4: Έλα, Γεγαντά, τι κάνεις.
0: Καλά, ρε Στράτευση.
4: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Πολύ καλά τα λένε οι άλλοι. 65 ευρώ λέει με ροκάμα του, Μπράβο. Θα πάω και εγώ ρε, τώρα που μου στάξαν τα πρόβατα. Και γιατί δεν μας λένε για πόσο καιρό.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι 2-3 μήνες εκεί που θα κάθεσαι, σου λέει ρε φίλε, πάνε πάρτα.
4: Για 2-3 μήνες τώρα, Πασχάλη, άστατα. Λοιπόν, θα σε πάρουν για ένα μήνα, 1,5 μήνα. Λοιπόν, εγώ που είμαι ο Έλληνας, που τα βάζετε με τους Έλληνες και οι Έλληνες είναι οι τεμπέληδες. Λοιπόν, εγώ θέλω για ένα χρόνο δουλειά, φίλε. Όχι για ένα μήνα. Και μην ξεχνάτε αυτοί που τα λένε αυτοί στις σαγλαμάρες. Ότι αυτοί οι λαθρομετανάστες, γιατί οι λαθρομετανάστες, παίρνουν και κάποια επιδόματα, συν αυτού.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να κάτσουν όμως πάνω στα επιδόματα, ρε Στράτο.
4: Άσε τώρα ρε Πασχάλη, να πάω κάτσε πάνω στα επιδόματα, άσε κάνει 400 ευρώ τώρα το επίδομα και 500. Εδώ πέρα παίρνουμε εμείς σύνταξη, εγώ 25 χρόνια είμαι φουρτηγατζής, ήμουνα. Λοιπόν, με βαρέα φυγινά και στο εξωτερικό δούλεψα και δεν θα πάρω καν σύνταξη. Λοιπόν, τολμούν και μιλάνε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι εγώ ήμουν πτεροτρόφος, έτσι.
0: Ναι,
4: και
0: ναι.
4: Δούλευα 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες, λοιπόν, νεοδημοκράτες και να είμαστε της αρπακτής.
0: Μάλιστα. Κλείσε, Στράτο μου. Κλείσε, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να προλάβω και...
4: Τα πήρα στο κρανίο μου αυτά.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κλείσε να προλάβω και τους υπόλοιπους για να... Κάμε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις, Πασχαλή?
0: Καλά.
5: Λένε οι Έλληνες δεν δουλεύουν, έτσι δεν άκουσα?
0: Έτσι,
5: καλά.
0: Έτσι, βλέπεις ότι ο κόσμος το λέει.
5: 50 χρόνια στην Πτολεμαίδα, στο Ορυχεία, με μείον 30-25%, μείον 25 μέσα στο Ορυχείο, τη δείχτε ποιος έδινε ρεύμα, κάποιοι άνθρωποι δουλεύανε.
0: Εντάξει, είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
5: Λοιπόν, πώς δεν δουλεύουν οι Έλληνες?
0: Τώρα σου λέει υπάρχουν δουλειές στα χωράφια, στους κάμπους και δεν πάει κανένας.
5: Δουλειές υπάρχουν αγροτικές, 70 ευρώ όπως λένε, αλλά όλα δεν έχει ήλιο με ήλιο.
0: Ήλιο με ήλιο. Ήλιο στο ήλιο ώρα το βράδυ. Ρε.
5: Λοιπόν, τι υπάρχουν δουλειές, άμα μαζευτούν τα κεράσια και τα ροδάκια και τα μήλα, ύστερα θα πει το ρυθμό, θα πάει στα. Ένσημα δεν σου βάζουν.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Ότι χθες είχες μια καλή εκπομπή με τον γιατρό.
0: Ποιο γιατρό?
5: Αλλά.
0: Ποιο γιατρό? Το με τον δικηγόρο, τον Νίκο τον Καραγιανακίδη.
5: Α, το δικηγόρο.
0: Ναι, λάθος. Ναι.
5: Έτσι που λες. Ήταν τέλειος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Και όσον αφορά για τον Ανδρέα, όχι 30, 330 θα περάσουνε. Θα ξεχάσουμε τους Αγίους, αλλά ο Ανδρέας δεν θα ξεχαστεί.
0: Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, καλό βράδυ. Κλείσε.
5: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρονται περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια, 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο σύγχρονο νέο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Να πάμε στον τελευταίο φίλο, Ελευθέρη. Προ. Προ, για να πάρουμε και τον κύριο Μελτσακά.

0: Δεν με ενδιαφέρει γιατί μίλησε στην εκπομπή μου τώρα. Δεν θέλω τώρα.
1: Συγγνώμη λίγο, ο προπαγανδιστής.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης. Είναι θέμα, δεν μπορώ να συζητάω κάτι που δεν έχει υποθεί στην εκπομπή τη δική μου. Αν έχει υποθεί σε άλλη εκπομπή, να πάρετε σε άλλη εκπομπή να τα πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να προλάβω τους φίλους. Παρακαλώ, τελευταίος. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά, Πασχαλή.
0: Καλά.
2: Μπράβο. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, ναι, στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Για να πιαστώ λίγο από το προηγούμενο, απλά θα πω πάλι όπως το είχα ξαναπεί. Αν παραδειγματιστούμε από αυτό ότι συνέβη από τα εμβόλια, η κατάσταση είναι μια αναστέψιμη.
0: Θεωρείς ότι τα εμβόλια δημιουργούν αυτή την κατάσταση?
2: Όχι, αλλά ήμουν, δεν κατάλαβες τίποτα. Το πώς αντέδρασε ο... Άρε, είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Κατάλαβες τι θέλω.
0: Ναι, ρε, ξέρω.
2: Μπράβο. Πάμε τώρα στον ταλκά μας.
0: Ναι.
2: Στον καηλέ του δικό μας. Καλά, ρε. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουμε στο ίντερνετ, να φωνάζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δηλαδή πήγαινες πιο πίσω τον Πασχαλάκη, και τον είχαν ένα λεπτό βίντεο. Ένα λεπτό. Και τον Λουτσέσκου ούτε, πόσες, ούτε 20 δευτερόλεπτα.
0: Άστο.
2: Τώρα είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Ο Λουτσέσκου έζησε την μυθοποίηση και τώρα τον έβαλα να ζήσουν, να ζήσει μάλλον την απομυθοποίηση.
2: Αυτή είναι αποκαθήλωση, δεν είναι απομυθοποίηση.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό πιστεύουνε, αυτό κάνανε.
2: Ηλί, ουγαρίδα ζητυπιούση.
0: Είδες, αφού τα ξέρεις, τα λες. Κλείσε να πάρω ακόμα έναν. Κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ορίστε.
3: Έλα, Πασχαλάκο.
0: Έλα.
3: Καλησπέρα, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
3: Επιτροχάδη. Ας τα ακούει και ο φίλος μου Γιαγκούλας. Δούλευα 37 χρόνια με 11.100 έσημα σε μια βαριά βιομηχανία.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησα 2.400 και παίρνω, είπα ένα 1.300, τώρα έγινε 1.500. Δηλαδή ένα χιλιάρικο το μήνα. Στα 12 χρόνια είναι γύρω στα 150 χιλιάρικα. Βάλε και τα δώρα και τα επιδόματα κλπ. 200 χιλιάρικα. Σαν και εμένα είμαστε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. 200 χιλιάρικα επί 2,5 είναι 500 δισεκατομμύρια. Και 400 που χρωστάμε, 900 δις. Μιλάω μόνο για τους συνταξιούχους. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά?
0: Έλατε.
3: Άμα τα βάλεις τώρα δίπλα στο άλλο, πας στο Ισραήλ.
0: Στη Σελήνη πας.
3: 900 δις από τους συνταξιούχους και αυτά που χρωστάρα, που πήραν, πού τα πήγανε. 900 δις. Δεν μιλάμε τώρα για τους λαϊκάτζιδες, για τους φορτηγάτζιδες, για τα άλλα, πώς τα λένε, τα επαγγέλματα. Εγώ μιλάω μόνο για τους, έπαιρνα 2.400 και παίρνω 1.500. Ένα χιλιάρικο το μήνα, δηλαδή ένα διαμέρισμα 200 χιλιάρικα που το πήρα μέσα στην τσέπη μου.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει γιατί που μπορεί να σου το εξηγήσει κάποιος.
3: Δεν έχει, δεν πληρώνει. Αυτή είναι η δημόσια του πληρώνει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Νίκος Μελτσακάκης, κυρίες και κύριοι, κατά κόσμο Νίκ Μιλ. Εδώ ξανά κοντά μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
4: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Γεια σου.
4: Πολλά θέματα άνοιξε ο κόσμος. Να πούμε ένα λεπτό τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
4: Μετά λίγο να πάμε λίγο στα θέματα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η Βοσνία είχαμε δώσει over 3,5, είναι 2-1, γιατί θέλει γκολ για να περάσει σαν τρίτος. 2-1 έχει βάλει, 2-1 είναι.
0: Ποιο μάτς είναι 2-1?
4: Η Βοσνία με το Κατάρ.
0: Πού το βλέπεις εσύ αυτό το μάτς? Γιατί εγώ βλέπω τέτοιο. Πώς το λένε?
4: Τι βλέπεις?
0: Την Ελβετία βλέπω. Μαγνητοσκόπηση βλέπω.
4: Και τα δύο κανάλια δείχνουν την ίδια ώρα, παίζουν και τα δύο μάτς. Γιατί είναι τελευταία αγωνιστική
0: δομή. Στην 3 παίζει, στην R3 είναι το άλλο το μάτς. Πού βλέπεις εσύ?
4: Το ένα είναι στο 1 και το άλλο στο 2.
0: Α, γι' αυτό. Εγώ βλέπω το 2.
4: Τι να κάνουμε, εσύ μια ζωή είσαι νούμερο 2.
0: Εσύ είσαι νούμερο 1, αγόρι μου, τι να κάνουμε.
4: Απλώς ξέρεις τι, επειδή ξέρω θα δείχνει η Ελβετία. Για αυτό
0: γιατί
4: το λόγο,
0: γιατί τη βολεύει.
4: Στην περιοχή περνάνε και οι δύο.
0: Α.
4: Άμα γίνει κανένα λάθος, αλλά εγώ το έχω δώσει γκολ. Άμα βάλει ένα, θα βάλει κι άλλο, να ξέρει. Γιατί χάνουν ευκαιρίες.
0: Άρα εσύ βλέπει δηλαδή ένα μάτσερ φίλε που δεν έχει ουσία. Μπράβο.
4: Όχι.
0: Γιατί,
4: γιατί το έχω παίξει μόνο over 3,5 Πασχαλή. 2,45 έδινε. Γι' αυτό το βλέπω αυτό. 2,45 μεγάλη απόδοση για μόνο.
0: Εντάξει, τώρα το Ελβετία-Καναδάς πιστεύω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το να έχει.
4: Έχει.

0: και σαν παίχτες, έτσι, σαν ποιότητα, δεν το συζητάμε. Αλλά χάνουν ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν βλέπω. Αν μπει ένα, θα μπει ακόμα ένα, θα γίνει ένα-ένα. Γιατί το έχουμε δώσει γκολ-γκολ. Και μετά over το Μαρόκο το βράδυ.
1: Oh,
0: πάμε
1: yes.
0: λίγο, γιατί είναι αύριο μας πιο σοβαρά. Πάμε αύριο 156, 11 η ώρα. Η σημερινός ή η Εκουαδόρ, όπως θέλετε, Γερμανία, γκολ-γκολ ή over 2,5. Γκολ-γκολ ή over 2,5. 155, Κουρασάο, Ακτίλε Φαντοστού, over 2,5. 157, Ιαπωνία, Σουηδία, over 2,5. 160, Τουρκία, είπα, γκολ-γκολ ή over 2,5. Ένα γκολ πρέπει να βάλει η Τουρκία, δεν νομίζω να φύγει έτσι από εκεί. Και 161, Νορβηγία, Γαλλία, γκολ-γκολ ή over 2,5. Απόδοση 7,90, κοντά στο 8. Τα ξαναλέω γρήγορα, 156, η σημερινός Γερμανία, γκολ-γκολ ή over. 155, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, over 2,5. 157, Ιαπωνία, Σουηδία, over 2,5. 160, Τουρκία, είπα, γκολ-γκολ ή over. Και 161, Νορβηγία, γκολ-γκολ ή over 2,5. Γαλλία ή over 2,5. Υπόψη είναι οι τελευταίες αγωνιστικές, έτσι. Και κρίνονται οι προκρίσεις και οι τρίτες θέσεις. Που μετράνε τα γκολ εκεί.
1: Εντάξει.
0: Και θα δούμε πολλά γκολ.
1: Yes.
0: Γι' αυτό που είπε ο φίλος για τον κύριο Στουνάρα, τη δήλωση που έκανε,
1: ναι.
0: Ας μπουν όλοι οι συνταξιούχοι, είναι πανεύκολο να πάνε στο λογιστή τους, να εκτυπώσουν το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, στο οποίο αναγράφεται η εθνική σύνταξη, η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά σε αρκετούς, έτσι, η οποία ντεμεκ,
1: ναι.
0: θα τη σβήνανε, σβήστηκε η μισή και η μισή θα σβηστεί το 27. Είσαι μάινα τριφύλι, πώς το λένε, να πας Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο κόλπο που έγινε στην ιστορία στην Ελλάδα, με την εθνική και ανταποδοτική. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, ο Στουρνάρας για τα λέει αυτά, εάν πάει κάτι στραβά, θα πει, εδώ κύριε, έχεις υπογράψει, έχεις δεχθεί ότι η σύνταξη σου η εθνική είναι 300 ευρώ. Αυτή είναι. Την άλλη γουστάρω και στη δίνω εγώ, την ανταποδοτική. Καταλαβαίνεις γιατί κάνουν διαχωρισμό τώρα, έτσι. Η εθνική σύνταξη είναι στα 600 π.χ. ευρώ, είναι τα 300. Τα 300 είναι ανταποδοτική. Σου κάνει ένα χείρι την ανταποδοτική και σου αφήνει την εθνική σύνταξη. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά αυτό, όταν έμπαινε στον ΕΦΚΑ, γιατί εγώ τότε έμπαινα, προσπαθούσα να μπω, δεν είχε δυνατότητα να πεις αν δεις το καθαριστικό, το χαρτί, το σημείωμα,
1: ναι.
0: έτσι. Ήταν κλειδωμένο. Και έμπαινα, προσπαθούσα να μπω 17, 18, 19 και τα είχαν. Κλειστά, κλειδωμένα όλα τα Πασχάλη, τα παλιά. Για να μην έχεις πρόσβαση.
1: Μάλιστα.
0: Να μην έχεις εικόνα, να μην τα εκτυπώσεις, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
0: Κατάλαβα. Τα είχαν κλειδωμένα, γιατί με ενδιέφερε εμένα τότε.
1: Mm.
0: Και τα κλειδώσανε και τα ανοίξανε όταν θέλαν αυτοί. Όταν πλέον ήταν αυτά, έγινε προσωπική διαφορά με εσύ και τα ανοίξαν τότε. Και δεν υπάρχει αρχείο να δεις τι έπαιρνε στο 16, στο 15, στο 14. Να πάρεις δηλαδή, ρε παιδί μου, το σημείωμα, το ενημερωτικό. Που κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει.
1: Φυσιολογικά ναι.
0: Φυσιολογικά ναι, και όμως δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να δεις πουθενά. Όσο για τον κύριο φίλο μου τον Γιαγκούλα, επειδή και αυτός κάνει βόλτες, και έκανα και εγώ σήμερα μια βόλτα, στην Καρακάση, στη Λαϊκή, γιατί άλλοι με τρέλανε με τις βόλτες, το άρεσα να κάνω και
1: ναι,
0: εγώ.
1: Αλλά δεν έχουν πληρωθεί οι συνταξιούχοι, μην ξεχνάς.
0: Περίμενε λίγο. Οι μπάμιες, τι έχουν μέσα στην Πασχάλη και είχαν σήμερα 6 ευρώ το κιλό.
1: Φύλλα χρυσού.
0: Και ασήμι, γιατί για αυτό το ίδιο πήγε κοντά είναι.
1: Κι όμως.
0: Δεν γίνεται ρε εσύ 6 ευρώ το κιλό ρε μπάνες ρε.
1: Κι όμως.
0: Είδα δύο ανθρώπους, καλοντημένους συνταξιούχους, αυτό το είδα πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τάπερ άδεια να παίρνουν από αυτές τις ντομάτες, δεν πατιούνται μερικές και τις βάζουν στην άκρη.
1: Mm.
0: Για πέταμα. Να παίρνουν και να τις βάζουν στα τάπερ. Γιαγκούλα, σε λάθος Λαϊκές πηγαίνεις. Να πας στις σωστές Λαϊκές, mm. να δεις τι γίνεται, τι τραβάει ο κόσμος. 6 ευρώ οι μπάνιες, πιο ακριβές από το κρέας. Είναι δυνατόν. Τρελαθούμε τελείως.
1: Έλατε.
0: Πραγματικά ρε Πασχάλη, είναι απίστευτη εικόνα αυτή που είδα. Κάποτε πριν χρόνια είχα δει στη Γαλλία, περιμένα στην ουρά, σε μεγάλη εταιρεία, McDonald's τέλος πάντων. Στην ουρά περιμένανε οι άνθρωποι, περιμένανε να βγουν από το κατάστημα 12 μία ώρα που έκλεινε, τα βάζαν στους κάδους και πηγαίναν με σειρά και παίρναν τους κάδους. Και έλεγα αυτό το πράγμα στην Ελλάδα το δω ποτέ, δεν το είχα δει ποτέ. Και δεν πίστευα ότι το βλέπω συνήκεια. Συνήκεια έγινε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και λέω τι γίνεται, ρε. Είναι δυνατόν. Και νομίζουμε ότι έξω είναι καλά. Και περιμέναν ουρά να πάρουν φαγητό από τους κάδους. Γιατί απαγορευόταν να του το δώσω στο χέρι, καταλαβαίνει έτσι. Ναι. Το πετούσαν στου κάτω και το πέραμε σειρά. Από λίγο έπαιρνε ο καθένα. Καλά, εδώ θα γινόταν πανικό.
1: Ποιο Γιαγκούρα λέει 6 ευρώ και τζάμπα είναι.
0: Και τζάμπα είναι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: 6 ευρώ εμπάμνηση είναι τζάμπα.
1: Τζάμπα. Σε υποχρεώνει κανένα να φά.
0: Μα ακούει ο κόσμο, βγάζει περάσματα. Εντάξει. Και μια ερώτηση σου κάνω, Πασκάλη, γιατί εσύ το κατέχει. Αυτό τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει ότι στην Νορβηγία γύρω στο 85-90% πλέον έχουν ηλεκτρικά, έτσι, αυτοκίνητα. Εδώ στην Ελλάδα έχει ψηφιστεί νόμος ότι στο πλοίο όταν μπαίνεις, πήγε να πας ένα νησί εγώ ρε παιδί μου.
1: Δεν το δέχονται.
0: Πρέπει να είναι μέχρι 40%.
1: Ναι, δεν το δέχονται φουλ.
0: Και σου κάνω εγώ μια ερώτηση την οποία την έκανε ένας δημοσιογράφος στην εκπομπή που έβλεπα. Σου λέει, εγώ το βράδυ πάω και το φορτίζω 70-80 για να έχω την επόμενη μέρα. Έτσι. Ναι, ναι. Και ξαφνικά μου παίρνουν τηλέφωνο, το παιδί μου στο νοσοκομείο και θέλω να φύγω το πρωί. Και το αυτοκίνητο μου λέει 70%. Δεν μπορώ να φύγω από το νησί. Δεν γίνεται αυτό. Και ξέρεις γιατί δεν μπορώ να φύγω. Γιατί είναι 40%. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην Νορβηγία είναι ανοιχτά τα access, τι πλοία έχουν εκεί, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το νούμερο που λες στην Νορβηγία.
0: Εννοείς το 85%.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Είναι πολύ too much.
0: Μπορεί να κάνω λάθος στο ποσοστό, στο νούμερο. Αλλά εδώ στο 40 δεν κάνω λάθος. Και γίνεται γιατί. Γιατί είναι επικίνδυνα για πυρκαγιά. Δηλαδή το δηλώνουν και οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Δηλαδή εάν είναι 70 και εγώ κινδυνεύει το παιδί μου. Είναι άρρωστο, έτσι θέλω να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω επειδή έχω 70% μπαταρία. Τι νόμος είναι αυτός τώρα. Να κάνω βόλτες όλο το βράδυ στο νησί για να πάει 40 και πάλι δεν θα πάει 40, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι έκανε τώρα αυτά, έτσι είναι.
0: Απλώς για να ξέρουμε τι μας έρχεται με τα ηλεκτρικά. Άσε που σε αλλού αλλάζουν και τις πόρτες γιατί δεν ανοίγαν τα αυτοκίνητα, κάηκαν άνθρωποι μέσα. Αλλά θα μας τα φέρουν τα ηλεκτρικά. Θέμα χρόνου είναι. Τον τρόπο θα το βρούνε. Γιατί έχουν συμφωνήσει, έτσι. Τώρα το πότε θα γίνει, δεν ξέρω, εμείς θα υπάρχουμε, δεν ξέρω, αλλά. Ωστε έτσι είπε ο φίλος μου Γιακούλα, θα με πάρω μπάνιες. Τι να πάρω ρε εσύ Γιακούλα, για πες του να στείλει κανένα μήνυμα ή αύριο να μου πει τι να τρώω. Να μου κάνει μια λίστα.
1: Γιατί ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, οι μπάμιες ρε φίλε, ποιος τρώει μπάμιες σήμερα.
0: Καταρχήν εγώ δεν τρώω ποτέ μπάμιες.
1: Τότε τι πειράζει ένα που έχουν 6 ευρώ να πω.
0: Είναι άνθρωποι που τρώνε ρε εσύ Πασκάλη.
1: Σε τσε νοιάζει, δικηγόρος σου είσαι. Είσαι καλά μου φαίνεται.
0: Τον μπαμιών. Ή τον του κόσμου που τρώει.
1: Σαν τον μπάμια είσαι και εσύ τώρα.
0: Αφού δεν τρώω μπάμιες ρε, γιατί ρε.
1: Και τι κόπτες άμα έχουν 6 ευρώ οι μπάμιες. Γιατί κάνουν ουρά για να πάρουν μπάμιες. Να μας χαζέψεις ρε.
0: Πού κάνουν ουρά, σε τι πράγμα.
1: Τι κάνουν ουρά για να πάρουν μπάμιες και εσύ πεις να πάρεις κάτι μαζί τους.
0: Που έχουν 15 ευρώ το κιλό.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Περιμένω αύριο να μου δώσει διατροφή ο φίλος μου Γιαγκούλας. Τι να τρώω.
1: Εντάξει, τσακούει.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα να πηγαίνουν καλά.
1: Κατευχήν. Καλό βράδυ ευχαριστώ. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρα και στο Στέλιο του Ραμπαβίλα και στο Γιάννη του Λιβαδιώτη με ένα 70. Ένα 70 η βενζίνη στην Νορβηγία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς εδώ, φίλε, είμαστε στην αποχάβνωση. Τα 2 ευρώ. Στον Πάπη Τζοχαριάδη, στο Λευτέρη τον Κότση, στον Βασίλη τον Κατσιρμά, στον Δημήτρη τον Αγγέλου. Δεν μπορώ να το δω, Δημήτρη, τώρα αυτό έτσι πως το έστειλες, και στον Μαρσέλο. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο και στη συνέχεια Κώστας Βρανάς. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Μαμά! έχει τσουλήθρα με νερό.
5: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ιβκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα χαίρετε, εδώ είμαστε και εμείς στα 7 λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε το πτωχό πλυντήμιο τριωράκι με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Αρκεί να βοηθήσει λίγο εδώ με τα θέματα, με τους κωδικούς, γιατί μας έχει τρελάνει κύριε Χατζη Παντελίδη. Πάω να ανοίξω το mail εδώ που έχω κάποια θέματα και επιβεβαίωσε και κάνει και δείξε. Τι πράγμα είναι αυτό ρε καλά, κάθε μέρα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε, πάμε και η Παναγιά μαζί μας. 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε αποστολή 54.301 Μετρόπολη σε 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας όπου δεν ξέρω αν έχετε στείλει πρώτη, ακόμα δεν μπήκα να δω. Λοιπόν, προσπαθώ να παλέψω εδώ με το τέρας. Λοιπόν, για κάτσε λίγο να παλέψω με το τέρας και έρχομαι να δω αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Βασικά εγώ θα έρθω να δω εσείς τι λέτε γιατί εγώ μπερδεύτηκα. Κάποτε, στα χρόνια τα πρώτα ειδικά και μέχρι ένα σημείο, κρατούσα έτσι καλέτα ρε παιδί μου, ξέρεις, με κάποια θέματα τα βάζα σε μία σειρά για να τα πούμε κτλ. Μετά τα άφηνα λίγο πιο ελεύθερο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές τώρα, ξέρεις, όταν υπάρχουν πολλά και όταν ακούς και πολλά περισσότερα, να μπερδεύεσαι και να έχουν γίνει μέσα στο κεφάλι σου, ξέρεις, να έχει γίνει το κεφάλι κοιμάς και να μην ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Έχουμε και τέτοια θέματα, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, με βάση αυτά που έχω εγώ στο μυαλό και που βλέπω και στην ειδησιογραφία και που άκουγα και όσο ερχόμουν στο αυτοκίνητο, τρεις εκπομπούλες μπορούμε να τις βγάλουμε σήμερα. Εύκολα κιόλας. Λοιπόν, για κάτσε πριν από αυτό να δούμε αν θα μας κάνει τα κέφια εδώ ο κύριος Ζούκεμπερκ, μιας που ο κύριος Gmail μας τα έκανε τα κέφια μετά πολλά και μας άνοιξε εδώ τα θέματα. Λοιπόν, για να δούμε. Άντε ρε παιδάκι μου. Όχι Μέτροσπορ, Μετρόπολης. Μετρόπολης λέμε. Μπήκες. Ριχά είναι μπείτε. Μπήκε. Ωραία, τη βρήκαμε και την ανάρτηση. Επιτέλους, είμεθα κομπλέ. Ωραία, βλέπω στείλατε και κάποιοι πρώτοι. Λοιπόν, okay, άντε, βοηθάτε. Χριστιανοί, συγχωριανοί, βοηθάτε. Ρίχτε τα θέματα σας να δούμε λίγο πώς θα το πάμε και απόψε. Πού ήσουν εσύ τόσο καιρό? Κύριος Χατζηπαντελίδης, χρόνια και λαζάνια. Λαγοκέφαλος κυνηγούσες? Τον στείλαμε να κυνηγήσει λαγοκέφαλος για να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια. Κατάλαβες, μυρίστηκε ότι έχει και επίδομα, σου λέει. Ναι, ναι, μάλλον αυτό θα αυτή. Okay, λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ ένα γκολ μπήκε πριν από λίγο. Κάτσε να δω λίγο και το άλλο που παίζει. Ναι, Ελβετία-Καναδάς έχει γίνει 1-0 στο 51ο λεπτό. Και το άλλο είναι το Βοσνία με το Κατάρ, 2-1. Α, ναι, τώρα που είδα Κατάρ, έχουμε και. Πώς να πω τώρα, έχουμε και άτυπο γκάλ απομορφιάς. Βέβαια. Είναι οι γυναίκες του Μουντιάλ, οι εκπρόσωποι. Και έχουμε μέσα. Τι έχουμε, κάτσε να σου πω τι έχουμε. Έχουμε Ιαπωνία, έχουμε Γερμανία, έχουμε Νιγηρία, έχουμε Βραζιλία, έχουμε Ρωσία, έχουμε και Κατάρ. Ψηφίστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Έχουμε μια Ιαπωνέζα, ξαναπέσταλε. Έχουμε μια Γερμανίδα. Όλες είναι μία και μία. Μία από Νιγηρία μεριά. Μία από Βραζιλία, με τις φανέλες ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ. Έτσι, μία από Ρωσία και μία από Κατάρ. Και λέμε εδώ, ναι, κατάλαβες, είναι. Αλλά αυτή με το Κατάρ έχει ένα μαύρο από πάνω, όλο δεν φαίνεται τίποτα. Κατάλαβες. Γι' αυτό, ναι. Okay. Λοιπόν, άντε, ψηφίστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Ρωσία, αν ψηφίζουμε, δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να προσέξω κι εγώ, μην νομίζω ότι. Είναι και υποκειμενικό, ρε παιδί μου. Τώρα είναι γούστα είναι αυτά. Να μας πούν και οι ακροάτιδε. Άμα μπεις να δεις εδώ πέρα. Γερμανία, λες. Μάλιστα. Α, Τζαπάν, ο Ανδρέας. Κατάρ, λέει ο Γιώργος. Αρχίσαμε. Σοβαρευτείτε. Η εκπομπή είναι σοβαρή. Σας θέλω στο ύψος των περιστάσεων. Λοιπόν, τι ύψος έχουν οι περιστάσεις, κύριε Χατζηπαντελίδη? Τι περίπου ύψος έχουν, έχουμε μάθει? Όχι, έτσι. 2 μέτρα, τόσο ψηλές είναι οι περιστάσεις? Έχουν ένα ύψος όλες οι περιστάσεις? Οι ψηλές οι περιστάσεις απαιτητικές είναι όλες 2 μέτρα, ακριβώς? Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, τι λέγαμε για το κουπόνι? Ναι, Βοσνία-Κατάρ 2-1 στο 50. Ελβετία-Καναδάς 1-0, 53. Και. Μετά θα έχουμε και το Μαρόκο με την Αϊτή, 1 η ώρα το βραδάκι, την ίδια ώρα θα έχουμε και το Σκωτία-Βραζιλία, 4 η ώρα το βραδοξημέρωμα, Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Ναι, του Νότου το κυκλείδωμα θα γίνει έτσι, εκεί στο Νότο που λέει και ο τραγουδιστής. Και 4 η ώρα από την άλλη θα έχει και το Τσεχία-Μεξικό. Και μετά που πάμε, μετά πάμε βράδυ. Γιατί το κάνανε έτσι? Απόγευμα δεν έχει τίποτα. Είναι 4 η ώρα εδώ τα ξημερωματιάτικα. Και μετά πάμε βράδυ. Εκουαδόρ-Γερμανία. Και Κουρασάο-Ακτή Ελεφαντοστού. Το ντέρμπι το μεγάλο. 11 η ώρα αυτά και τα δύο. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, όπου να ξεκινήσουμε. Βασικά, κάτσε να δω λίγο τι λέτε εσείς. Γιατί έχει θέματα εδώ. Και Λουτσέσκου μίλησε. Και με τον Κωνσταντέλια έχουμε τα θέματα από τα ποδοσφαιρικά. Μεταγραφές από εδώ, μεταγραφές από εκεί. Έχουμε και τα άλλα τα θέματα εκεί, τα εξωαθλητικά, τα πραγματικά σοβαρά. Για κάτσε λίγο να δω λίγο εσείς τι μας λέτε, για να πάρουμε καμία πάσα να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τι και πώς. Λοιπόν, η πρώτη καλησπέρα είναι από τον Άγγελο Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Ο Γιώργος ψηφίζει Κατάρ, βέβαια. Καλή επιλογή. Ο Τάσος από τα Γιάννα εδώ. Ο Ανδρέας ψηφίζει Ιαπωνία σε σχέση με την ανάρτηση. Ο Δημήτρης λέει, αλήθεια λέει τώρα θέλουν, τι λες, αλήθεια τώρα θέλουν, το υποστηρίζουν αυτό το ντύσιμο αυτές οι κάτω, α, για το Κατάρ λες, αλλά αυτό είναι και υπερβολή, έτσι είναι μοντάζ, μην πιστέψουμε ότι είναι, είναι μια που έχει, όχι μαντήλα απλά, έχει ένα μαύρο ύφασμα ρε παιδί μου όλο από πάνω, δεν φαίνεται ούτε τα μάτια δεν φαίνονται, τέτοια φάση, ναι, ενώ όλες οι άλλες είναι πρόσωπα βαμμένα, αυτά, ξέρεις, αλλά για το ντύσιμο, αν το υποστηρίζουν. Ναι, ρε φίλε, το υποστηρίζουν με βάση τη θρησκεία τους, τις παραδόσεις τους. Ξέρετε, εδώ έχει λίγο. Καμιά φορά συζητάμε, λέμε ρε παιδί μου, για κάποια τέτοια έτσι. Για κουλτούρες άλλων χωρών, άλλων θρησκειών κτλ. Που όντως δηλαδή κάποια είναι άστα να πάνε. Αλλά έτσι και κάτσουμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δούμε κάποια στιγμή και μερικά δικά μας. Εκεί μπορεί να αρχίσουμε λίγο να προβληματιζόμαστε. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες, ο Κώστας λέγω με Ρωσία, είμαι κατάλαβα. Με γκάλουπ θα πάμε για τις λεγάμενες εδώ του Μουντιάλ. Ο Λευτέρης, φανάζομαι μας, Λευτέρης, θλίψε σε όλη την Ελλάδα λέει. Πέθανε η γιαγιά της Απουντζάκη. Μάλιστα. Ρε εσείς, είπαμε είμαστε σοβαρή εκπομπή, μη μου το κάνετε αυτό. Και είχα εδώ πιαστεί... Να πούμε εδώ διάφορα σοβαρά θέματα, δηλαδή να αποκαταστήσουμε και κάτι λίγο, επειδή έγινε στη δική μας την εκπομπή χθες, να το αποκαταστήσουμε λίγο. Γιατί χθες είχαμε άλλα θέλαμε να πούμε, αλλού πήγε η κουβέντα. Ο κύριος που βγήκε και εδώ πριν και κάποιοι λίγο ορμήξατε γιατί τα βάζει με τους Έλληνες και αν είναι τίποτα περίεργος και τίποτα από εδώ και τίποτα από εκεί και... λαθρέως και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί που λέγατε. Δεν το ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Αλλά διευκρινίζω κάτι γιατί αυτό το ξέρω γιατί έγινε σε εμάς. Χθες που είπε κάποιος ότι βγαίνει και σε άλλες εκπομπές και λέει για τους Έλληνες διάφορα. Χθες δεν είπε για τους Έλληνες κάτι. Είπε συγκεκριμένα και διαφώνησα κι εγώ και πολλοί άλλοι έτσι. Αλλά είπε συγκεκριμένα για τους νέους οι οποίοι δεν πάνε να δουλέψουν πλέον. Αυτή είναι η νοοτροπία, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, αυτά τα μυαλά, τα, έτσι λίγο, τα πιο παλιά, ας πούμε, ότι είναι τεμπέληδες οι νέοι και δεν πάνε να δουλέψουν και τα λοιπά. Και το άρχισε και το τελείωσε εκεί. Okay. Που είπαμε ότι διαφωνούμε γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Είναι το θέμα πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι μόνο... Okay. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι τώρα, ενώ γίνεται το 2-0. Το 2-0 η Ελβετία, μόλις τώρα. Ελβετία-Καναδάς 2-0, 57ο λεπτό. Και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, αλλά το ζήτημα ποιο είναι τώρα εδώ? Το ζήτημα είναι ότι πέρα από το συγκεκριμένο κύριο και πέρα από τον επόμενο που βγήκε αμέσως μετά και είχε την ίδια άποψη, αν μίλησαν 20 άτομα για το θέμα αυτό, λέω τώρα τυχαία ένα νούμερο, οι 12 να πω, οι 13 είχαν αυτή την άποψη. Έτσι, ότι οι νέοι είναι τεμπέληδες, ας πούμε, και δεν πάνε να δουλέψουν. Δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε η κουβέντα. Δεν υπήρχε αφορμή. Έτσι βγήκε και το είπε, ας πούμε, κάποιος, και μετά άνοιξε κουβέντα. Και μετά βρήκα και εγώ κάποια στοιχεία που έχουν βγει σε σχέση με τα εργασιακά και λίγο το ανοίξαμε, ας πούμε. Και μετά πιάσαμε και λίγο, προσπαθήσαμε να το ανοίξουμε κι άλλο με την έννοια ότι παιδιά δεν είναι μόνο ότι οι νέοι έχουν κακομάθει, δεν είναι μόνο οι συνθήκες εργασίας που είναι κακές ή οι μισθοί ότι είναι χαμηλοί. Είναι μία σειρά από πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια τάση που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιάσαμε ακόμα και τις ψυχικές διαταραχές και είπαμε ότι βάσει στοιχείων η νούμερο ένα ομάδα σε ψυχικές διαταραχές πλέον είναι οι νέοι ηλικίας, πόσο είπαμε, 15 με 19 ή 13 με 19, νομίζω 15-19 πρέπει να είπαμε. Παγκοσμίως, έτσι, οι πρώτοι σε ψυχικές διαταραχές, σε προβλήματα υγείας ψυχικά. Λοιπόν, και τέλος πάντων, πήγε κουβέντα εκεί, ρε παιδί μου, και είπαμε αρκετά πράγματα γι' αυτό, έτσι. Αλλά δεν ήταν θέμα, δηλαδή, ότι τα έβαλε κανείς με τους Έλληνες. Ήταν αυτό, ότι συγκεκριμένα με τους νέους, και εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πάντα σχεδόν όταν έρχεται μια τέτοια κουβέντα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Δηλαδή είναι πολλοί αυτοί που λένε, και μετά πάει και παρακάτω, α, εμάς οι γονείς μας, ξέρεις, κάποιοι βγαίναν και λέγανε, α, εμάς, ξέρω εγώ, μας δίνανε και καμία στον ποπό, ή ο δάσκαλος μας έδινε καμία με τη βέργα εκεί πέρα, πού είναι αυτά τα χρόνια. Τότε ήμασταν τύπικη υπογραμμή, τότε σεβόμασταν, τότε υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, απλά το λέω γιατί, επειδή αναφέρθηκε κάτι που έγινε στη δική μας εκπομπή, έγινε αυτό. Να το διευκρινίσουμε. Τώρα, οκ. Okay. Τα είπαμε και χθες για τα εργασιακά. Για άλλη μια φορά, και δεν έχει να κάνει μόνο με νέους αυτό, αλλά προφανώς κυρίως με νέους, οι κενές θέσεις εργασίας είναι πάρα πολλές. Για τουρισμό δεν συζητάμε. Δεν βρίσκουν ούτε με. Ξέρω εγώ, ούτε με το δίκανο που λέει ο λόγος να κυνηγάνε. Δηλαδή έβλεπα, τα έχω ανοίξει τώρα πάλι από περιέργεια, έτσι να το δω λίγο, πάνω από 80.000 οι κενές θέσεις εργασίας. Ένα στους δύο, λέει, επιχειρηματίες, μιλάμε για τουρισμό τώρα, που διαθέτει καταλήματα, δυσκολεύεται να στελεχώσει. Το 73% που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά προσωπικό καθαριότητας των δωματίων, 64% προσωπικό κουζίνας και σέρβις, και μετά πάμε παρακάτω τα υπόλοιπα ποσοστά από προσωπικό που έχει να κάνει με την υποστήριξη, με τη συντήρηση, με ρεσεψιόν κτλ. Και εν τω μεταξύ, από αυτές τις ελλείψεις, ένα 10% έχει καλυφθεί ήδη από εργαζόμενους που έρχονται από ξένες χώρες. Για τη φετινή χρονιά, όχι για τον τουρισμό μόνο, αυτό που θα πω γενικά, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας, έτσι μετά κλίση αλλοδαπών, όπως λέγεται, εργαζομένων. Και πάλι βέβαια είναι μπάλωμα αυτό. Και μάλιστα έβλεπα ότι ειδικά οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου που έχουν το μεγάλο πρόβλημα, αν και όλοι έχουν πρόβλημα, και η εστίαση έχει πρόβλημα και πολλοί κλάδοι έχουν πρόβλημα, αλλά του τουριστικού κλάδου ειδικά ετοιμάζουν, δεν ξέρω αν έγινε κιόλας σήμερα, χθες, δεν θυμάμαι πότε ήταν, 24ωρη πανελλαδική απεργία. Λοιπόν, τέλος πάντων, για χαμηλές αποδοχές, για εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, για εργασιακά δικαιώματα που έχουν πάει περίπατο και άλλα διάφορα τέτοια. Και στην εστίαση πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά και γενικά αν δείτε, ακόμα και κλάδοι και τομείς που θεωρητικά δεν είναι, να πεις, ρε παιδί μου, δύσκολοι με την έννοια ο τουρισμός, τώρα είναι οκ, okay, είναι γαλέρα κανονικά πλέον. Μεσαίωνας, ξέρω εγώ, ή χωράφια ή οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολα αυτά. Αλλά ακόμα και στην υπηρεσία, ας πούμε, παρατηρούνται λήψεις σοβαρές. Αυτά. Και θα πρέπει επίσης να συνυπολογίσουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει ντε και καλά με νέους, έχει να κάνει γενικά με εργαζόμενους που έγιναν κάποιες μελέτες. Ένα στους δύο νιώθει αυτό, πώς λέγεται η καινούργια ορολογία αυτή, burnout. Έτσι. Ψυχική κόπωση, η οποία χτυπάει και την ψυχική υγεία και όχι μόνο, και τη σωματική κάποιες φορές. Οκ, okay, και μελαγχολία εδώ ποσοστά μεγάλα, και απεσιοδοξία και ένα κάρο πράγματα που. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα είπαμε και χθες αυτά. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Εν τω μεταξύ, επειδή. Ο καπετάνιος είναι το παρατσούκλι που τον ψάχνετε πριν, ποιος είναι. Ήτανε στα καράβια, λέει, παλιά. Γι' αυτόν τον φωνάζω εγώ καπετάνιο. Επειδή είπε για, είπατε για τα εργασιακά και για τους μετανάστες και τα λοιπά. Εργασιακά και μετανάστες, συνδυασμός, έτσι, το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας στους δύο που εργάζεται στην Ελλάδα είναι πενιντάρης. Έτσι, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον και με βάση και το πώς πηγαίνουν οι γεννήσεις. Okay. Αυτά τα νέα. Τώρα φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με τις ώρες που δουλεύουμε, που είναι περισσότερες από κάθε άλλον. Έτσι είπαμε, 39,8 είναι ο μέσος εβδομαδιαίος όρος. 36 είναι ο μέσος όρος της Ένωσης. Είμαστε πρώτοι εμείς με 39,8, μετά είναι οι Βούλγαροι με 39, μετά είναι οι Πολωνοί κλπ. Και αυτοί που εργάζονται λιγότερο κατά μέσο όρο είναι οι Ολλανδοί, 32,1 οι ώρες. Και μεταξύ αυτοί έχουν, λέει, μέσο ετήσιο μισθό 44.000, Ενώ εμείς έχουμε 17.000, έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Βέβαια, έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, αλλά okay, δεν ξέρω, δεν πολύ ανοίγει η κουβέντα όταν πηγαίνει σε τέτοια που θα έπρεπε, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, γιατί μια άλλη φορά που το είχαμε πει βγήκε ένας και έλεγε, λες τους Έλληνες τεμπέληδες, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας τέλος πάντων, σε σχέση με την παραγωγικότητα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα, είμαστε σταθερά στις τελευταίες θέσεις, μην πω τώρα στατιστικά πάλι και τέτοια, αλλά έχει μεγάλη σημασία, επειδή μιλάμε για τα εργασιακά και είπα για τους μισθούς που παίρνει η Ολλανδία και ο Λευτέρης κουνούσε το κεφάλι από μέσα και δικαιολογημένα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα και πώς λειτουργεί και πώς επιδρά ακόμα και στο ύψος των μισθών. Τι περιορισμούς φέρνει δηλαδή και τι προβλήματα δημιουργεί. Έτσι, αν θέλετε κάντε ένα, δεν είναι τίποτα, για να μην πω εγώ πάλι τα ίδια τώρα ένα προς ένα που τα έχω αυτά, το τι ας πούμε αγοραστική δύναμη παράγει ένας Έλληνας σε μία ώρα εργασίας και τι παράγει ένας που είναι στην Ολλανδία που είχε τον καλό μισθό, στη Γερμανία, οπουδήποτε ξέρω εγώ, δεν λέω για Λουξεμβούργο γιατί εκεί έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, δηλαδή παρότι εργαζόμαστε τις περισσότερες ώρες από όλους τους άλλους, έχουμε μία από τις πιο χαμηλές επιδόσεις παραγωγικότητας. Γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό, να απασχολήσει. Έτσι, διότι αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, δεν πρόκειται να ανέβουν οι μισθοί, παιδιά. Δεν βγαίνει. Εντάξει, επαναλαμβάνω, ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουμε σαν χώρα επενδύσει σε κλάδους που έχουν ταβάνι χαμηλό, δεν μπορούν να δώσουν υπεραποδόσεις. Έτσι, υπηρεσία και Άγιος ο Θεός. Πολύ υπηρεσία, πολύ εμπόριο, λίγη βιομηχανία, λίγη μεταποίηση, λίγη τεχνολογία κλπ. Επίσης, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό τώρα, είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να είναι κοντά στο 90%. Το 90% περίπου τώρα το λέω, είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα κέρδη είναι μικρά. Μικρές είναι και οι επενδύσεις, μικρό είναι και το ταβάνι των εσόδων για το κράτος, έτσι. Άρα δηλαδή είναι ζήτημα. Καμιά φορά λέμε ότι το κράτος, ας πούμε, δεν στηρίζει τους μικρομεσαίους, θέλει να τους τελειώσει κτλ. Αυτή είναι η αιτία. Έτσι είναι, όπως το λένε. Έτσι, γιατί οι μικρομεσαίοι τρώνε κυνηγητό. Αλλά αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Επίσης, βέβαια, οι υποδομές, έτσι. Ο Γερμανός τώρα μπορεί να παράξει το ίδιο προϊόν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα λόγω υποδομών, για παράδειγμα. Εμείς, άμα έχουμε ένα εργοστάσιο με αυτοκίνητα υποθετικά, εμείς μπορούμε να βγάλουμε, ξέρω εγώ, τη μέρα 50, οι άλλοι να βγάλουν 150. Λέμε τώρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία συν γραφειοκρατία, συν αργή ρυθμή δικαιοσύνη, συν, είναι κάποιες παθογένειες που δεν σε αφήνουν να φύγεις μπροστά. Γιατί αποτρέπουν και τις επενδύσεις, βάλε και το φορολογικό που μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς, δεν είναι σταθερό. Είναι κάποια τέτοια πράγματα που αν δεν λυθούν, αν δεν γίνουν κατανοητά πρώτα, έτσι για να δούμε πώς μπορούν να λυθούν, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο οι μισθοί να τρέξουν γρηγορότερα προς τα πάνω. Πριν κάνα μήνα, τώρα ήθελα να πω, αλλά δεν πειράζει επειδή το θίξατε. Πριν κάνα μήνα βγήκανε κάτι εκθέσεις με ορίζοντα το 2030 και έλεγαν αυτές οι εκθέσεις ποιες αναμένεται να είναι, ας πούμε, οι πιο πλούσιες χώρες. Έτσι, ποιες θα φεύγουν πάνω, ρε παιδί μου, ρυθμοί ανάπτυξης και τα λοιπά, και θα βγάζουν περισσότερο πλούτο. Για την Ελλάδα βγήκε το εξής, για να καταλάβουμε το πρόβλημά μας. Ότι θα πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά από ό,τι είμαστε. Αλλά γιατί? Όχι γιατί θα πηγαίνουμε χειρότερα από ό,τι πηγαίνουμε σήμερα. Μπορεί τα νούμερα να είναι και καλύτερα. Γιατί όμως οι άλλοι θα τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς? Γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να τρέξουμε πιο γρήγορα για να κλείσουμε την ψαλίδα. Η ψαλίδα μονίμως μένει είτε ίδια είτε ανοίγει, γιατί τρέχουμε πολύ αργά. Έτσι, και κάποιοι από τους λόγους που τρέχουμε αργά είναι αυτοί που μόλις αναφέραμε. Okay, άρα, εντάξει, το αποτέλεσμα πάντα είναι μεγάλη υπόθεση. Λέμε, κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει λίγο να υπάρχει έτσι μια εστίαση, ας πούμε, και στις αιτίες που δημιουργούν το αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν γίνουν κατανοητές οι αιτίες, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αλλάξει και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα, καλά, όσο για τις συντάξεις που επίσης έγινε αναφορά πριν, θυμάμαι, έκανε με το Στουρνάρα, τη δήλωση την άκουσες εσύ, Λευτέρη, Την έχω κρατημένη με τα ηχητικά. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια είδηση εδώ. Δηλαδή αυτά εδώ έχουν συζητηθεί και αποφασιστεί εδώ και 2-3 χρόνια. Θυμάμαι, τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε. Και βγαίναν και κάποιοι και μας λέγανε με αυτά που λες τρίβουν τα χέρια τους οι σιωνιστές και κάτι τέτοια. Λέγαμε πράγματα που όχι που θέλουμε να γίνουν ή που συμφωνούμε. Που έκανε μπάμ ότι θα έρθουν. Δηλαδή αυτή τη δήλωση της Λαγκάρτ το καλοκαίρι. Τι ώρα είναι, όχι πήγε και μισή. Που έγινε ένα φόρουμ εκεί πέρα με τους μεγαλοτραπεζίτες του κόσμου. Έτσι, που άρχισε να λέει ότι η οικονομία της Ευρώπης δεν θα αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες και όποια χώρα δεν ακολουθήσει θα έχει πρόβλημα με την ανάπτυξη, με το προσωπικό, με τον πληθωρισμό κτλ. Μάλιασε η γλώσσα. Και συμφώνησαν όλοι. Έτσι. Για κάτι εκθέσεις του ΟΣΑ, για κάτι εκθέσεις. Τα έχω κρατημένα αυτά, τα πετάω, γιατί ξέρω ότι θα χρειαστεί η ώρα που θα τα ξαναδούμε. Εδώ το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας που κάθε χρόνο κάνει τέτοιες μελέτες και τις στέλνει στα πρωθυπουργικά γραφεία, έτσι. Που λέει ότι η γύραση δεν πρόκειται να ανακοπεί. Και ότι η μετανάστευση θα έχει καθοριστικό ρόλο. Τώρα, βέβαια, μετανάστευση όταν λέμε. Κάποιοι ακούνε μετανάστευση και βλέπουν, κάνουν εικόνα, ξέρω εγώ, τη βάρκα με τους τζιχαντιστές μέσα κτλ. Δεν μιλάνε γι' αυτό. Μιλάνε για την νόμιμη μετανάστευση, έτσι. Σε καθαρίζω. Ξέρετε πόσο βγάζουν ότι πρέπει να. Πόσοι πρέπει να έρχονται, όχι για να αυξηθούμε σαν πληθυσμός, για να μην μειωθούμε. Άμα θέλει κανείς να το βρει, για να μην τα πω εγώ πάλι τα ίδια. Μπορεί να ψάξει λίγο να χτυπήσει έρευνα Ελληνικού Ιδρύματος, πώς λέγεται, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Δημογραφικά προτάγματα στην έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα. Είναι από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, νομίζω, που τα κάνει αυτά. Λοιπόν, ξέρετε τι λένε για το θέμα αυτό. Ότι για να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός στα σημερινά επίπεδα, που είμαστε ακόμα πολύ, έτσι, χάλια είμαστε, για να μείνουμε εκεί, θα πρέπει κάθε χρόνο μέχρι το 2049 να έρχονται 1 με 1,3 εκατομμύρια περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Αυτό δεν σημαίνει και καλά ότι πρέπει να είναι ξένοι αυτοί που έρχονται. Μπορεί να είναι και Έλληνες του εξωτερικού που θα ψηθούν να γυρίσουν πίσω, έτσι. Αλλά τα νούμερα είναι αυτά. 1 με 1,3 εκατομμύρια κάθε χρόνο μέχρι το 2049. Για να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε και να μην έχουμε κίνδυνο να συρρυκνωθούμε κι άλλο. Λοιπόν, κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα, γιατί βγαίνουν εδώ με νούμερα και με τα κομπιούτερς και οι αριθμοί που λέει και ο Μητροπάνος. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, το τι θέλει ο καθένας, το τι πιστεύει ο καθένας, είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε ο Στουρνάρος που βγήκε και τα είπε προχθές, δεν νομίζω ότι έδωσε και καμία είδηση. Νωρίτερα, αν δείτε, σήμερα έγινε αυτό, βγαίνει για τη γερμανική κυβέρνηση ότι πάει να κάνει, λέει, συνταξιοδοτική, ας πούμε, μεταρρύθμιση που για αυτά τα πράγματα ακριβώς, που θα συνδέει το όριο ηλικίας με το προσδόκιμο και εκεί και θα φτάνει προοδευτικά, λέει, το όριο, ας πούμε, έτσι, συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Η Γερμανία, αν γκουγκλάρετε, το βρείτε, σήμερα έγινε αυτό. Σήμερα βγήκε, τέλος πάντων. Εγώ σήμερα το είδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Α, και επίσης έχει και κάτι άλλο που αφορά αυτά τα θέματα. Το Πολίτικο έβγαλε για την Ελλάδα ότι εξετάζουμε, λέει, κέντρα επιστροφής μεταναστών σε Ρουάντα, Ουσμπεκιστάν και Ουγκάντα. Να τους στέλνουμε εκεί. Μακρόνης. Αυτό το κάνει η Μελόνι. Πήγε να το κάνει η Μελόνι με την Αλβανία. Είχε κάνει και συμφωνία κτλ. Και τους γυρίσανε πίσω τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά τώρα εδώ υπάρχει γραμμή κοινή από Ευρώπη. Πιστεύω θα τα βλέπουμε αυτά. Δεν έχει οριμάσει και νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
2: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά.
5: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών.
4: Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Βλέπω και κάποια μηνύματα. Ναι, δεν πιαστήκαμε τώρα με τα άλλα της επικαιρότητας εδώ. Έχει και κάποια νέα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Πού να ξεκινήσουμε. Βλέπω εδώ για Λουτσέσκου. Καλά, άμα γυρίσεις τα περισσότερα site, ας πούμε, βγάζουν πάνω-πάνω το ευχαριστώ στον Σαββίδη. Ότι χάρη σε αυτόν έγιναν όλα στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και ότι αγάπησα και τρομερά τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Να. Τα υπόλοιπα που είπε περνάει λίγο στα ψηλά. Ναι. Τι να πω, μωρέ, εντάξει τώρα. Εσύ τα ξέρεις από όξο και ανακάτω. Κάθε χρόνο μιλούσαν, λέει, με άλλους προπονητές πίσω από την πλάτη μου. Κάποιοι βάζαν λόγια στο Σαββίδη για να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα για μένα. Και άλλα διάφορα. Αλλά οκ, okay, τώρα τα φιλοκυβερνητικά. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα είναι. Εντάξει. Ευχαριστώ το Σαββίδη, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Άντε, πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Αν και κάποιες συμπεριφορές δύσκολα θα ξεχαστούν, έτσι. Κάποια πράγματα, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει έτσι κάποιες ιδιαιτερότητες σαν οργανισμός, κάποια στραβά ενδεχομένως, αλλά ακόμα και η γύρω, έτσι, και η έξω, όλοι εμείς που είμαστε από έξω, αλλά η αγνωμοσύνη και η αδικία δεν ταιριάζουν. Ποτέ δεν ταιριάξαν στον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκου, νομίζω, άσχετα με την άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας γι' αυτόν, δύσκολα θα χωνευτεί. Λοιπόν, τώρα για Κωνσταντέλια. Καλησπέρας και στον Παναγιώτη. Παιδιά, τα προσέξτε λίγο. Επειδή γίνεται πάλι πανηγύρι με τα διάφορα που ακούγονται. Καταρχάς, να πω, δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και πολύ. Μια κουβέντα μόνο, επειδή βλέπω και τον Παναγιώτη. Παιδιά, απλά να είμαστε λίγο σοβαροί και υποψιασμένοι για κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί ορισμένα πράγματα να λέγονται στον αέρα έτσι εύκολα, χωρίς να είναι τεκμηριωμένα, ναι. Μπορεί η εξήγηση να μην έπεισε αρκετό κόσμο, και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτά που είπε, αλλά πρέπει να έχουμε και μία γραμμή, ναι. Βασικά για τον Κωνσταντέλια, για να ξεκινάω από τα βασικά. Ακούω πολλούς, να μην πω σχεδόν όλους, να λένε ότι πρόκειται για μία προσωπική απόφαση καθαρά, που κάθε δικαίωμα είχε ο παίκτης να πάρει και πρέπει να γίνει σεβαστή κτλ. Το σεβαστή το συζητάμε. Το ότι είχε κάθε δικαίωμα να την πάρει αυτή την απόφαση, δεν ξέρω από πού προκύπτει. Και τα λέμε αυτά, ας πούμε, πέρα τώρα από οπαδί, που ο οπαδός εντάξει, ξέρεις τώρα, τον δικό του θα στήριξε, έτσι, άμα το έκανε κανένας παίκτης του Ολυμπιακού, θα λέγαμε άλλα. Αλλά είναι και άνθρωποι που είναι του χώρου, έτσι, του αθλητικού ρεπορτάζ. Παιδιά, κάποιος ποδοσφαιριστής, γενικά αθλητής, είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα. Οκ, okay, αν αρνηθεί και δεν έχει πείσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα νομικά, ξέρετε τι δυνατότητες υπάρχουν από την Ομοσπονδία. Μέχρι να του στερήσει το δικαίωμα να παίζει στην ομάδα του. Δηλαδή, αν σήμερα η ΕΠΟ δεν είχε γκαγκάτσι και δεν είχε γίνει και σε συνεννόηση προφανώς με την ΕΠΟ, γιατί προφανώς από ό,τι φάνηκε και από την ανάρτηση του Κωνσταντέλια, τα μιλήσανε. Και είπε ότι και η ΕΠΟ, είπε η Ομοσπονδία είναι στο πλευρό μου, τέλος πάντων, υπονόησε ότι είπανε OK. Και ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και οπότε θα ξαναέλα. Το είπανε και παρακάτω, μετά το είπε και η ΕΠΟ. Αλλά μιλάμε, δηλαδή θεωρητικά, αν δεν ήταν η ΕΠΟ αυτή και ήταν η μια άλλη, που θα ήταν πιο εχθρική απέναντι στον ΠΑΟΚ, μέχρι να μην αφήνει τον Κωνσταντέλια να παίζει τον ΠΑΟΚ μπορούσε. Εντάξει, για το διάστημα τουλάχιστον τη. Της αποχής από την εθνική, αποχής εισαγωγικά ή όχι, και υπάρχουν και άλλες ακυρώσεις. Οπότε το ότι είναι δικαίωμά του αναφέρετο και ξέρω εγώ και τα λοιπά, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν μιλάμε για εθνική υπόθεση, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να λέει δεν πάω στην εθνική ομάδα. Μπορεί, αν έχει κάποιο πραγματικά σοβαρό λόγο και οκ, okay, έτσι, είναι σε συνεννόηση. Αλλά δεν είναι άιντε, έτσι μου ήρθε και δεν πάω. Δεν είναι τόσο απλό, ναι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα για το λόγο που επικαλέστηκε ο Κωνσταντέλιας, οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν πιστεί ότι είναι ο μόνος λόγος και ο πραγματικός λόγος. Έτσι, τώρα, αν υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα πίσω από αυτόν τον λόγο που σχετίζονται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα με το γαϊτανάκι των φημών, ας μείνουμε μακριά. Έτσι, για ιδεολογίες και θρησκείες και αυτά, ας, κανονικά δεν πρέπει καν να μας ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε να ξεκατηνιαζόμαστε ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα, ας μείνουμε σε αυτό που επικαλέστηκε ο παίχτης, που για μένα δεν ήταν σαν επιχείρημα και ό,τι πιο καλό. Δηλαδή, μάλλον τα μπερδεύει τα πράγματα περισσότερο.
Και εδώ τώρα υπάρχει, ξέρετε, ένα υπάρχει ένα ζήτημα το εξής, ότι εάν εμείνει στην απόφαση για τον ΠΑΟΚ αυτό. Τώρα, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, θα μου πεις, γιατί άλλο θέλει ο παδός, άλλο ο πρόεδρος ενδεχομένως. Τέλος πάντων, μπορεί για τον ΠΑΟΚ να είναι καλό, να είναι και κακό. Γιατί για τον οπαδό του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι καλό, με την έννοια ότι νιώθει ότι με την εξέλιξη αυτή μειώνονται οι πιθανότητες να φύγει ο Κωνσταντέλιας στο εξωτερικό, επειδή θα παίζει εθνική ομάδα στη βιτρίνα. Έτσι. Τώρα, για τον ιδιοκτήτη προφανώς θα ισχύει το αντίθετο. Έτσι. Θα ήθελε να αυξάνονται οι πιθανότητες πώλησης μέσα από μια καλή πρόταση. Αλλά εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο, ότι πέρα από όλα αυτά υπάρχει και κάτι που μπορεί να λειτουργήσει και ως boomerang, του τύπου ότι αν η υπόθεση πάρει μεγάλες διαστάσεις και ο παίκτης αρχίσει να πιέζεται και να νιώθει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί δεν αποκλείεται να φτάσει και εκεί, έτσι, μπορεί να, ακριβώς επειδή δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί, να επιδιώξει το τέλος από μόνος του μια μεταγραφή στο εξωτερικό. Αν παραγίνει το πράγμα, αν πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έτσι, οπότε είναι λίγο, ξέρεις, θέλει και λίγο προσοχή, ας πούμε, στη διαχείριση γενικότερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Πάμε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα. Και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμούλες για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Καλησπέρα στον Χρήστο. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Κώστας λέει: εγώ είμαι με τη Ρωσία. Ποια είναι η Ρωσία? Α, η Ρωσία. Ναι. Ανεβάσαμε εδώ μια φωτογραφία. Α, 15-19 είχα πει. Το θυμάται ο Παναγιώτης, πανέρχεται, το είπαμε χθες. Ναι, ναι. Για τις ψυχικές διαταραχές, που είπαμε για τους νέους που λέγατε πάλι πριν ότι γιατί δεν δουλεύουν και τέτοια. Που άνοιξε η κουβέντα αυτή χθες, που την ανοίξατε εσείς. Ναι, το επαναλαμβάνω, 15-19, και νομίζω και εγώ αυτό είχαμε πει. Αλλά είχαμε πει και κάτι άλλο που είναι 100% σίγουρο. Ότι ένα αυτό που από μόνο του είναι σοκαριστικό, ότι η επιβάρυνση σε επίπεδο ψυχικών διαταραχών είναι. Συναντάται περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα ηλικιακή στους νέους 15-19 και μετά έρχονται οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Και υπάρχει κάτι άλλο όμως που είναι γενικότερο και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, ότι οι ψυχικές διαταραχές, λέει, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά. Δηλαδή πήγανε και μετρήσανε 12, νομίζω είπαμε, 12 διαφορετικού είδους ψυχικές διαταραχές. Άγχος, κατάθλιψη, το ένα το άλλο, είναι πολλά, δεν είναι έτσι. Και όλα, και τα 12, παρουσίαζαν σημαντική αύξηση. Από Αμερική μεριά, κάτι Ινστιτούτα εκεί πέρα, κάτι πανεπιστήμια, πήγαν και κάναν έρευνα σε πολλές χώρες και βρήκαν αυτό. Και μάλιστα, πολλές από τις χώρες που είναι ψηλά στη λίστα, είπαμε, είναι και ψηλά επίσης στη λίστα των εισοδημάτων. Δεν είναι δηλαδή αυτό το εύκολο, το απλοϊκό που νομίζουμε ότι όποια χώρα έχει προβλήματα πέφτει στην κατάθλιψη. Μπορεί και χώρες που είναι καλά, να, Αυστραλία βλέπω εδώ, Ολλανδία, ξέρω εγώ, Πορτογαλία, κάποιες άλλες χώρες. Έτσι, είναι ψηλά και στις ψυχικές διαταραχές ταυτόχρονα. Έτσι, και είπαμε και παλαιότερα ότι αυτό ισχύει και για τις ουσίες με τα ναρκωτικά και τα αντικαταθλιπτικά κτλ. Άρα να το έχουμε αυτό στο μυαλό γενικότερα, παιδιά. Δεν ξεκινούν και τελειώνουν όλα στο οικονομικό. Εντάξει. Ούτε οι νέοι που δεν πάνε να δουλέψουν το κάνουν μόνο γι' αυτό, ούτε το ότι δεν κάνουν οικογένεια πλέον, ας πούμε, και δεν γεννάμε, έχει να κάνει μόνο με αυτό. Φυσικά και έχει να κάνει με αυτό. Σημαντικότατος παράγοντας, πιθανότατα ο πρώτος παράγοντας, αλλά δεν τα εξηγεί όλα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Και τώρα που είπα για νέους, είχαμε και κάτι άλλο από χθες που δεν προλάβαμε, γιατί πήγε η κουβέντα αλλού. Αλλά οκ. Okay. Τώρα, από χθες χρωστάω και κάτι άλλο. Με αφορμή μια κουβέντα που είχαμε. Βλέπω εδώ στις ειδήσεις. Τι, πέρασε και η ώρα. Καλά, σε δύο λεπτάκια θα ανοίξουμε και γραμμές. Αυτό λίγο να πούμε μόνο. Γιατί βλέπω εδώ στην ειδησιογραφία δύο πραγματάκια. Και να σας πω λίγο τι χρωστάμε. Και αν θέλετε, το συζητάμε και αυτό. Λοιπόν, το ένα που βλέπω είναι άσχετο με ό,τι συζητάμε. Η Μάρο Κοντού είναι στο νοσοκομείο, όπως προφανώς φαντάζομαι θα έχετε ακούσει περισσότεροι. Πήγε, λέει, ένας 90χρονος στο δωμάτιό της με μαχαίρι. Το σταματήσαν, τον πιάσαν, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Τώρα πριν λίγο βγήκε αυτό, λέγεται ότι και αυτός είχε θέματα, ναι, ότι είναι ψυχικά ασθενής. Και πήγε να μπει με το μαχαίρι στο δωμάτιο και το προλάβανε εκεί πέρα στην πόρτα, μόλις μπήκε. Το συλλάβανε. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι και αν είχε, ευτυχώς δεν προλάβανε να το κάνει αν είχε κάτι κακό. Βλέπω, πού ήταν να δεις,
Κάτι έλεγε για, το, για τα θέματα εδώ με τον Καύσωνα και τη Γαλλία. Κάτι έγινε λίγο. Πού ήταν? Τώρα άνοιξα πολλά και χάθηκα κι εγώ. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Ναι, έχει διάφορα. Το νέο ρεκόρ ζέστης είχαμε. Πάλι έσπασε και το χθεσινό. Φοβερό. Χθες, από ό,τι βλέπαμε, Ιούνιο μήνα τώρα, ήταν, λέει, η πιο ζεστή μέρα στη Γαλλία που είχε καταγραφεί ποτέ από τη δεκαετία του 40 που κρατάνε αρχεία, που μετράνε. Ιούνιο μήνα, έτσι. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και οι διακοπές ρεύματος που μείναμε καμιά 70.000, 80.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα γιατί κράσαρε το σύστημα. Έχει πλάκα να έχουμε κάνει τέτοιο και εδώ, φαντάζεσαι? Όλα τα είχαμε, τα blackout μας έλειπαν. Σου έκανε μια παρήκωση τι, διακοπή ή αναβόσβησε? Α, διακοπή κανονικά. Από αυτό ήταν άραγε. Ποιος ξέρει. Εντάξει, είναι επικίνδυνο. Και βέβαια πέρα από τα blackout είναι και τα θέματα με τις τιμές, έτσι, οι οποίες τραβούν την ανηφόρα. Είπαμε και χθες. 49% πάνω σε μία μέρα πήγε η μεγαβατόρα στην Ελλάδα χθες. Σήμερα δεν είδα. Εντάξει. Ναι, αυτό είναι ένα που από χθες το χρωστάμε. Γιατί κάναμε μία κουβέντα τέλος πάντων για τα θέματα αυτά σε σχέση και με την αύξηση που... έτσι, με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τα λοιπά. Και είπαμε λίγο δύο πραγματάκια να τα ψάχναμε. Προέτρεψα κι εσείς δηλαδή, αν θέλετε, δύο πραγματάκια να τα ψάξετε. Και ένας ακροατής το έκανε και έκανε δουλίτσα καλή και είχε στείλει ένα μήνυμα. Αλλά χθες δεν πρόλαβα να το δω γιατί στην αρχή πήγε κουβέντα αλλού και μετά το Facebook μας έκανε κάτι ματσακονιές και δεν μπορούσα να ανοίξω τα μηνύματα και επανήρθε λίγο πριν το τέλος. Οπότε αφήσαμε. Χριστιάνο, δεν ξέρω αν είσαι εδώ. Το μήνυμά σου το έχω κρατημένο. Αν είσαι εδώ, μου ρίχνεις το συνθηματικό για να το συζητήσουμε. Για να τα πιάσουμε λίγο, να πούμε λίγο τι μας έλεγες και εσύ και να τα δούμε. Λοιπόν, καλησπέρες και στο Χρήστο Κατάρ Κατράμ, έτσι. Ναι, έχουμε εδώ και ψηφοφορία στην ανάρτηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Okay. Εν τω μεταξύ, και αν θέλει κανείς, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές σιγά σιγά και μετά τις 12 πιάνουμε έτσι και τα υπόλοιπα λίγο πιο συγκεκριμένα, ανάλογα και με τις διαθέσεις. Έχει βγει κάτι, να το πω λίγο καθαρά ειδησιογραφικά, για την Ελλάδα. Το οποίο είναι το εξής. Σε περιόδους, λέει, που υπάρχει έντονη ζέστη, είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως στην αύξηση της κατανάλωσης του ρεύματος. 38,62 πάνω. Τι σημαίνει, δεν ξέρω, το ερμηνεύεις όπως θέλεις το ερμηνεύεις. Είμαστε η πρώτη χώρα, όποτε έχει ζέστες, ρε παιδί μου, μεγάλες, πήγανε και μετρήσανε τι γίνεται στο θέμα αυτό. Μια τέλος πάντων εταιρεία που κάνει τέτοιες δουλειές. Και βρήκαν ότι η Ελλάδα, παγκοσμίως έτσι, όποτε υπάρχει έντονη ζέστη, η κατανάλωση αυξάνεται κατά μέσο όρο 38,62%. Αυτό βγαίνει 143 κιλοβατόρες ανά άτομο επιπλέον για κάθε μήνα που έχει μεγάλη ζέστη.

κλείνουμε και αυτό, αλλά θέλω να πω το εξής. Και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. 2310-90-90-90. Προχθές που κάναμε μία συζήτηση με τους λιγνίτες που είχε έρθει κουβέντα, αν θυμάστε, που κάποιοι είπατε για τους λιγνίτες και είπαμε και εμείς δύο πράγματα και πήγε κουβέντα λίγο για αυτά, υπόθηκαν και κάποια πράγματα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Για την εσχροκέρδεια, για το χρηματιστήριο ενέργειας, για τη ΣΑΠΕ και όλα αυτά. Και είπαμε ότι, μέσα σε όλα δηλαδή, ότι το σύστημα είναι δομημένο έτσι που η τζάμπα ενέργεια που παράγεται από τη ΣΑΠΕ δεν περνάει, ρε παιδί μου, όσο θα έπρεπε στις τελικές τιμές, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη πατέντα. Υπάρχει το πώς, ας πούμε, μετριώνται κάποια πράγματα. Έχουν ένα συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος είναι κλασικά μια κατάσταση που, ξέρεις, είναι φτιαγμένη για να ευνοεί τις επιχειρήσεις, όχι τον καταναλωτή. Έτσι. Υπάρχει στο χρηματιστήριο ενέργειας ένας κανόνας που ονομάζεται οριακή τιμολόγηση. Αυτό με μια κουβέντα τι είναι, αν τέλος πάντων κάποιοι δεν το ξέρουν. Με απλά λόγια. Τώρα θα καθυστερήσουμε πολύ αν το πούμε. Αν πούμε ότι γίνεται μια δημοπρασία, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Ας το φανταστούμε έτσι. Η οποία βασίζεται στη ζήτηση του ρεύματος, έτσι, πρώτον. Βασίζεται στην προσφορά, δεύτερον. Ποιος παράγει δηλαδή και με ποια τιμή, ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά, υδροελεκτρικά, αέριο κτλ. Λοιπόν, και βασίζεται, αυτή είναι η λεπτομέρεια, στον κανόνα της ακριβότερης μονάδας. Εδώ είναι ο διάβολος στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, η τελευταία, η πιο ακριβή μονάδα που θα χρειαστεί για να καλυφθεί η ζήτηση του ρεύματος της ημέρας είναι και αυτή που καθορίζει την συνολική τιμή της χονδρικής. Δηλαδή, με μια κουβέντα, αν πούμε ότι χρειαζόμαστε, για να το καταλάβουμε, για να καλυφθεί η ζήτηση πρέπει να βγάλουμε, ξέρω εγώ, 100 μονάδες ρεύματος, λέω τώρα υποθετικά. Ωραία. Και πες ότι έρχονται οι ανεμογεννήτρες με τα φωτοβολταϊκά και παράγουν τις 60 από τις 100 με 10 ευρώ. Οκ. Okay. Θέλουμε 100, παράγουν οι ΑΠΕ τις 60 με 10 ευρουλάκια μόνο. Έρχονται μετά τα υδροελεκτρικά, παράγουν άλλες 20 μονάδες από τις 100 που χρειαζόμαστε με 50 ευρώ κόστος. Είναι 60 και 20, 80, έτσι, από τις 100 μονάδες που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μας λείπουν 20. Αυτές οι 20 έρχονται και καλύπτονται από το φυσικό αέριο, το οποίο όμως φυσικό αέριο κοστίζει σε επίπεδο κόστος παραγωγής που λέμε 130-150 ευρώ. Λοιπόν, το χρηματιστήριο ενέργειας έχει αυτό ακριβώς που είπα πριν, τον κανόνα της ακριβότερης μονάδας, και παίρνει το τελευταίο που μπήκε, που είναι το φυσικό αέριο, βλέπει κάθε χώρα από μόνη της τι μπορεί να βγάλει και μετά αγοράζει το αέριο που της χρειάζεται. Okay. Λοιπόν, οι 100 μονάδες που παράξαμε συνολικά, ενώ οι ανεμογεννήτρες στα φωτοβολταϊκά τις βγάλανε με 10 ευρώ ξέρω κόστος, τα υδροελεκτρικά με 40-50 ευρώ κόστος, όλες οι μονάδες, το σύνολο, χρεώνεται με βάση τις τιμές του αερίου. Όχι των ανεμογεννητριών, όχι των φωτοβολταϊκών, όχι των υδροελεκτρικών, όχι. Κατάλαβες, με το τελευταίο που μπήκε που είναι το αέριο. Και είναι και το πιο ακριβό. Αυτό, για να έχουμε μία εικόνα λίγο τι γίνεται, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται, και να πω και το άλλο, και για να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι σε σχέση με την περιβόητη πράσινη ενέργεια για την οποία ακούγονται τόσα πολλά, επειδή πάει να ξεβολέψει πολλούς. Δεν ξέρω αν με καταλάβετε. Λοιπόν, και μετά έρχεται και ο πάροχος που γίνεται η διαδικασία αυτή, ο πάροχος Λιανικής, ο οποίος αγοράζει ακριβά λόγω της κρίσης, και τι κάνει, έρχεται μετακυλεί το κόστος στον καταναλωτή. Αυτό είναι το έργο. Εντάξει, αυτό είναι το έργο. Το θέμα είναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα, ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι το έργο, όταν έχουμε φτιάξει ένα κόσμο που στηρίζεται στον νόμο του δυνατού. Ποιο άλλο θα περιμέναμε να είναι το έργο. Λέμε καμιά φορά για εναλλακτικά, έτσι, πώς το λέμε καμιά φορά, ότι αυτό το γήπεδο, ρε παιδί μου, σε αυτό το γήπεδο αυτή η μπάλα θα παιχτεί, μην έχουμε ψευδεστήσεις, λίγο πολύ όλοι τα ίδια θα κάνουν κτλ. Αυτή η στάνη, αυτό το τύρι βγάζει. Και λέμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για το εναλλακτικό. Πούντο. Δηλαδή, με την έννοια, ποιος το ψάχνει το εναλλακτικό. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω και πολλούς να ψάχνουν το εναλλακτικό. Το εναλλακτικό στο μυαλό του μέσου Έλληνα, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, να φύγει ο Μάκης, να έρθει ο Τάκης. Έτσι, περιπλαισίου δηλαδή και ανάγκης για ουσιαστική αλλαγή, για ουσιαστική αλλαγή κτλ. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια σκέψη στην ατμόσφαιρα. Και μετά, ακριβώς επειδή γυρίζουμε γύρω από τα ίδια και τελικά κυνηγάμε την ουρά,

0: πηγαίνουμε σε λογικές ότι okay. Σε λογικές απλά αντίδρασης, επειδή ακριβώς δεν έχουμε πριν από αυτό, δεν έχουμε φροντίσει για δράση. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Το αφήνω εδώ. Τώρα είπαμε πάρα πολλά, πέρασε και η ώρα, έτσι. Καλά, θα ανοίξουμε γραμμές αν θέλετε να περάσετε έτσι κάνα δυο για αρχή. Αλλιώς τα λέμε τα περισσότερα μετά τις 12, έτσι. Πιάστηκα με τον Μπούρου Μπούρου και εγώ, είπα πολλά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, αν θέλει κανείς τώρα για το διάστημα που έχουμε μέχρι τις 12. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Okay, εδώ είμαστε αν θέλετε για αρχή και τα περισσότερα τα λέμε και σε λίγο. Ο Θόδωρος τι λέει, τραβάς την κουρτίνα για την ανάρτηση. Ρε, καθίστε καλά βρε, τόσα θέματα σοβαρά έχει επικαιρότης. Πιαστήκανε, κάνουμε γκάλωπ εδώ πέρα με την ανάρτηση, με το Μουντιάλ εδώ πέρα, τις ωραίες γυναίκες του Μουντιάλ. Ναι. Θοδωρής, Ζόγκ, καμία δεν σ' άρεσε. Δύσκολος πελάτης, καμία δεν τον άρεσε. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε, καλησπέρα, ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, θα μιλήσετε, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Αντώνης από Στουτγκάρδη, τι κάνουμε.
0: Παντελή, καλά, αλλά πρέπει να έχεις κανένα hands free, έχεις κάτι.
1: Έχω hands free, ναι.
0: Αν βγαίνει, καλό θα είναι. Αν βγαίνει, αν μπορούμε.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Έλα, πάμε. Έλα, το παλέψουμε έτσι, πάμε.
1: Εντάξει, αμέντε να... Κοίταξα ρισκόστα. Καταρχήν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Οπό. Τώρα τι γίνεται με τα κόμματα. Έχουν δημιουργήσει τώρα ένα παράδειγμα ο Τσίπρας που δημιούργησε πάλι το κόμμα. Αλλά πάλι έκανε κόμμα. Δηλαδή αυτός πριν κάποια χρόνια υπέγραψε για τη Μακεδονία που λέει το όνομα της Μακεδονίας. Τώρα τι θέλει δηλαδή, τι ψάχνει. Θέλει πάλι να ξαναγυρίσει πίσω. Τι θέλει τώρα, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Θέλει να πουλήσει τώρα το Αιγαίο. Θέλει να πουλήσει το Ιόνιο. Τι θέλει τώρα να κάνει αυτός και θέλει πάλι κόμμα. Δηλαδή δεν το έχει καταλάβει ότι ο λαός πλέον δεν το γουστάρει.
0: Να σου πω κάτι που ίσως δεν το έχεις δει. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην το πιστέψεις. Στην τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα, ο Τσίπρας έχει μειώσει τη διαφορά από το Μητσοτάκη περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα κάθε φορά. Δηλαδή, 28,3 είναι ο Μητσοτάκης, 21,4 ο Αλέξης. Επειδή λες ότι δεν το θέλουν και τα λοιπά. Και τρίτη με δύο μονάδες πάνω από το Πασόκ και Καριστιανού. Ναι.
1: Μάλιστα, δηλαδή θα ήθελα να πεις κόρτα ότι ο Τσίπρας, έτσι, υπάρχει περίπτωση να βγει και πρωθυπουργός.
0: Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά το δεύτερο στο θεωρώ σίγουρο.
1: Από τη στιγμή που είναι αρχηγός κόμματος, είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι, άμα δεν βρει συνεργασία ο Μητσοτάκης, ναι, θα μπορούσε.
1: Ναι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Δηλαδή θα βάλουμε πάλι έναν άνθρωπο, ουσιαστικά θα ξαναβάλουμε πάλι ζεσταμένο φαγητό. Θα ξαναβάλουμε πάλι μας κυβερνήσεις. Εντάξει, είμαστε άξιοι τη μοίρα μας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Συγγνώμη Κώστα, αλλά ο ελληνικός λαός είναι άξιος της μοίρας μας. Δεν έχω τίποτα άλλο
0: να σε ρωτήσω πριν κλείσει ένα πράγμα μόνο για να πάρουμε και ένα ακόμα. Ένα πράγμα μόνο. Έχεις, ναι, αν ναι. Θέλεις μας λες, άμα θες δεν χρειάζεται να μας πεις κιόλας. Έχεις όμως κάποιον εσύ στο μυαλό που με βάση τα δικά σου κριτήρια θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα για την επόμενη μέρα.
1: Δυστυχώς Κώστα δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ούτε ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, εγώ ρώτησα, δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Εσύ δεν βλέπεις δηλαδή κανέναν.
1: Σε αυτό δεν έχω απάντηση. Ναι. Αυτή τώρα η συγκεκριμένη η πολιτική που υπάρχουν, όχι, ναι. Δεν είναι κανένας άξιος για μένα.
0: Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φιλαρακό, καλημέρα. Καλή. Ναι, παρακαλώ. Έφυγε. Καλά, ας το δεν πάρουμε άλλο, γιατί ούτως ή άλλως είναι και 57. Πρέπει να κάνουμε την αλλαγή, έτσι. Ωραία, οπότε τα κλείνω τα κοιτάπια από εδώ. Πάμε γρήγορα από την άλλη. Μας έπιασε λίγο γλιστρίδα την πρώτη ώρα, δεν πειράζει. Πάμε λίγο από την άλλη και τα λέμε τα περισσότερα. Ναι. Λίγες στροφές και πανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα κάτσε, επανεμφανίζω. Πρέπει να πάρουμε και κανένα επίδομα επανεμφάνισης, γιατί έχει δυσκολέψει η βραδινή ζώνη πολύ. Μπαίνω εδώ στο Facebook τώρα να σας βρω και καμιά δεκαριά κρυμμένα. Τι πάθαμε πάλι. Άντε, καλησπέρα, καλημέρες. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Ωραία, πιστεύω τα επανεμφάνισα όλα με τα πολλά εδώ. Τι πάθαμε. Άμα χαθεί κανένα, μην βαράτε, έτσι. Μας πολεμάει το αθηναϊκό κατεστημένο και όχι μόνο. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα. 25 Ιουνίου. Ο Έρος, ο ανήκατε μάχαν. Ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Α, εμείς με Φεβρονία είμαστε. Σαν τη Φεβρονία δεν έχει. Λοιπόν, από επετείους πάμε. Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Αυτό είναι η πάθηση στο δέρμα, που κάτι γίνεται εκεί πέρα που ορμάει, λέει, το ανοσοποιητικό στα μελανοκύτταρα και δημιουργούνται οι λευκές κοιλίδες στο δέρμα. Και ημέρα ναυτικών επίσης. Εδώ τώρα λες να το κάνουμε έτσι. Αν και έχει και άλλες πάσες, θα μπορούσαμε στο τέλος. Για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας που λέει εδώ η μέρα ναυτικών, να κάνουμε μια μουσικοθεραπεία με καβαδία. Άμα λάχει. Αλλιώς δεν ξέρω, έχει και επιλογές άλλες. Έχει και Μιχαλάκη Τζάκσον έχει ημέρα. Και έχει και Μιχαλάκη Γιώργο. Τον George Michael. Ναι. George Michael, έτσι. Λοιπόν, κανονίστε. Άμα τώρα που θα ανοίξουμε γραμμές πάλι σε λίγο με συγχύσετε όπως χθες, θα βάλω όλο το τελευταίο μισάωρο να παίζει το Last Christmas, να ξέρετε. Μην πείτε ότι δεν προειδοποιήσαμε, προσέχτε καλά. Λοιπόν, τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα το Στρούμφ. Έχω κάνει ρεπορτάζ εντωμεταξύ, έτσι. Τα εμπνεύστηκε, λέει, ο δημιουργός από κάτι χαζά πλάσματα της σκανδιναβικής λαογραφίας. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Το 58 εμφανίστηκαν πρώτη φορά σε ένα κόμικ εκεί πέρα βελγικό. Κάτσε να σου πω και πώς λέγονταν. Ο υπότης Γιώχαν και ο Σαματάς. Έτσι ο τίτλος στα ελληνικά ήταν. Έτσι μεταφράζονταν. Μιλάμε τώρα για ενδελεχές ρεπορτάζ, έτσι κόντρα στους δράστες του παρασκηνίου. Όχι παίξε γέλας. Λοιπόν, πάνω από 105 λέει τα στρουμφάκια. Εμείς ξέρουμε τα γνωστά εκεί, καμιά 10-15 πόσα ξέρουμε. Αλλά συνολικά ήταν πάνω από 105. Και ακούστε τώρα και το πιο συγκλονιστικό, την αλήθεια που οι άλλοι σας κρύβουν. Γνωρίζατε ότι η στρουμφίτα εμφανίστηκε στο χωριό αργοτέρως? Το θέμα δεν είναι ότι εμφανίστηκε αργοτέρως, το θέμα είναι γιατί εμφανίστηκε αργοτέρως. Εδώ είναι τώρα η μεγάλη αποκάλυψη βόμβα. Σας το δίνω ευθύς αμέσως σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα. Λες και έχει και δεύτερη αποκλειστικότητα παγκόσμια. Τέλος πάντων, σε πρώτη παγκόσμια. Η στρουμφίτα, λέει, εμφανίστηκε εκ των υστέρων, έχοντας έναν ύποπτο ρόλο και ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο σκοτεινό σχέδιο. Την είχε, λέει, δημιουργήσει αυτήν ο Δρακουμέλ. Το ξέρετε αυτό? Δημιούργημα του Δρακουμέλ η στρουμφίτα. Την είχε φτιάξει, δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο, για να σπείρει τη διχόνοια στο στρουμφοχωριό. Βέβαια. Και ήταν και μελαχρινή, λέει, στην αρχή. Μετά τα έβαψε. Λοιπόν, αυτά. Περαιτέρω δεν θα επεκταθώ, γιατί υπάρχει δέσμευση λόγω δημοσιογραφικού απορρίτου. Αν η πηγή μας το επιτρέψει, θα προβούμε και σε νέες αποκαλύψεις. Λοιπόν, πάμε. Αυτά με τα στρουμφάκια. Πού να πάμε τώρα? Πάμε μπασκετική εθνική. Άντε το πούμε και αυτό. Σαν σήμερα, λέει, το 1936, είχε δώσει τον πρώτο της αγώνα ever η μπασκετική εθνική. Είχε παίξει στην Κωνσταντινούπολη με την Τουρκία και είχαμε χάσει τότε, αλλά με τι σκορ λέτε? Κάτσε να ξαναπώ. Το 36 έγινε αυτό. 49-12. Φοβερό, ε. Τόσοι πόντοι πέραν τότε. 49-12. 12 πόντους είχαμε βάλει σε όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, 2004 εδώ έχουμε εθνική ποδοσφαίρου. Το πειρατικό με τον γκολ του Χαριστέα που είχαμε κερδίσει 1-0 τη Γαλλία και προκριθήκαμε στα προημιτελικά του Euro. εκεί που είχαμε αντιμετωπίσει την Τσεχία. Δεν σας λέω όμως τι κάναμε στο μάτς αυτό για να έχετε αγωνία και να μείνετε συντονισμένοι. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο που θα έχει γίνει το μάτς. Τώρα, μιας που είμαστε στα ποδοσφαιρικά, πάμε λίγο και από τα... Α, ναι, ρε, έχει και ένα μάτς. Από τα του Μουνδιάλ. Τι έγινε στο Μουνδιάλ. Βοσνία, Κατάρ, 3-1 τελικά. Και Ελβετία, Καναδάς, 2-1. Σε καμιά ωρίτσα ξεκινά το Μαρόκο Αϊτή, αλλά και το Σκωτία Βραζιλία. 4 η ώρα ξεκινάει το Τσεχία Μεξικό και το Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Μετά πάμε 11 το βραδάκι, ντούμπλεφαστ και τα βραδινά, δύο θα τα έχουμε, Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού. Και αυτά και με το πρόγραμμα το μουντιαλικό της ημέρας. Πάμε και από καιρούλη μεριά. 32 λέει εδώ ο Μάστορας, με ήλιο και με κάποιες συννεφιές αραιές, έτσι σε γενικές γραμμές. Για να δούμε τις επόμενες μέρες. Βλέπω κάτι να κυτρινίζει και να κοκκινίζει μετά. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Επόμενες μέρες δίνει άνοδο, λέει. Εκεί προς τα τέλη της εβδομάδας ειδικά 35, 36, 37. Για να δούμε. Λέτε να έρθει και εδώ αυτός, πώς το λένε, ο Μέγα Εμποδιστής. Έρχεται ο Μέγα Εμποδιστής, μετανοείται. Και μετά θα έρθει και η Θεή και θα τριπλομετανοήσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα. Τι μας λέτε και τι δεν μας λέτε. Με την άδεια του κύριου Ζούκεμπερκ που μας παιδεύει πάλι. Λοιπόν, έχουμε μείνει. Καλησπέρες έχουμε από τον Ανδρέα. Εντάξει, κάποιοι ψηφίσετε εδώ πέρα τις λεγάμενες που βάλαμε στην ανάρτηση, έτσι, τις μουντιαλικές λεγάμενες. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ανδρέα. Ο Δημήτρης τον είδαμε, Κώστας εδώ είναι με τη Ρωσία. Ο Γιώργος λέει, θα το ρίξουμε όλοι στο ψάριμα με τους λαγοκέφαλους, έχει και επιδότηση 6 ευρώ το κιλό. 6 πήγε. Εγώ το είχα αφήσει στο 5 παρακάτι, συν τα λειτουργικά. 6 πήγε. Τότε να πάμε μαζί, ρε παιδάκι μου. Να έρθω κι εγώ. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προφανώς λέει για να μην τιμωρηθεί. Ποιος? Προφανώς λέει για να μην τιμωρηθεί. Επικαλέστηκε τους λόγους. Για τον Κωνσταντέλια. Και μόλις φύγει ο Καρβέλας, λέει, θα επιστρέψει πίσω. Για να μην τιμωρηθεί ο Κωνσταντέλιας, επικαλέστηκε τους λόγους και το πρόβλημά του ήταν ο Γιωβάνοβιτς, λες. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Και έχει εδώ ένα πίνακα με το χρόνο συμμετοχής, ότι 3 λεπτά έπαιξε με τη Βουλγαρία, 17 με τη Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία, 28 με την Παραγουάη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο που ψηφίζει Κατάρ, εδώ στην ανάρτηση που κάναμε. Ο Κώστας αναφορικά λέει με την παραγωγικότητα, οι Έλληνες νοσηλευτές του ΕΣΥ είναι υπερβολικά παραγωγικοί, αναλογιστής πόσο ασθενείς φροντίζει ένας νοσηλευτής. Βέβαια, ούτε πλούτο στο ΕΕ παράγουν, ναι, ούτε και έρχεται η παραγωγικότητα αυτή στην ίδια μας την τσέπη. Βρε, γενικά οι γιατροί είναι πολύ παραγωγικοί στην Ελλάδα, θέλουν δεν θέλουν. Και ένας από τους λόγους που τους έχουμε λίγους. Εντάξει, σε κάποιες ειδικότητες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στους νοσηλευτές πολύ μεγάλο. Αλλά ένας από τους λόγους που το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται να πάνε να δουλέψουν στο δημόσιο είναι αυτός. Γιατί θα πρέπει να είναι υπερπαραγωγικοί, έτσι, με τις ελλείψεις που υπάρχουν. Καλημέρες και στον Μάικ, καλή εκπομπή από Μένθια Γκλάντμπαχ. 25 βαθμούς έχετε, λέει, και από αύριο 40 μέχρι το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Κριστιάνο, τι λες? Είσαι που έστειλες το μήνυμα χθες για τα ρεύματα και αυτά. Το έχω το μήνυμα σου κρατημένο, το σου λούποσα κιόλας για να τα πούμε τώρα μετά τις 12.30, αν είναι, αφού σε είδα. Να πάρουμε μερικές γραμμούλες και να τα πούμε κι αυτά. Να δούμε, λέει, τι λένε τα Pans of AI για τις τιμές του ρεύματος. Α, δεν είναι AI, είναι τα στοιχεία. Τώρα και τα AI, μα τα ρωτήσεις, θα σου πούνε δύο κουβέντες και για τις αιτίες, ναι. Και είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αν με ρωτάς. Λοιπόν, ωραία, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα, αν θέλετε, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε σε λίγο. Έχετε στείλει, βλέπω, αρκετά μέχρι πάνω. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Έτσι μέχρι τις 12.30. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση που στείλαν εκεί και τα υπόλοιπα τα παλικάρια τα ψηλά. Λοιπόν, έλα, πάμε σιγά σιγά, όποιος θέλει, κάτσε λίγο να κοτσάρω, περίμενε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
1: Έλα, Κωστά.
0: Έλα, χαίρετε.
1: Έλα, έλα. Τι έγινε?
0: Καλά λέμε.
1: Ήσυχία. Πήρα για τα ευχάριστα, όπως πάντα.
0: Τι έχει ευχάριστα?
1: Λοιπόν, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς δεν κάνει. Τελεσίδικα.
0: Α, ναι, έτσι, τον ψήσανε να μην κατέβει.
1: Τελεσίδικο, όταν λέμε τελεσίδικο, τελεσίδικο. Τον έχουν ξεσχίσει τα τηλέφωνα. Καταρχήν, τι έχουν πει. Έτσι, και ο Καραμαλής και γνωστοί και βουλευτές, έτσι. Και σήμερα ήταν στο Μιχάλη το Σάλα, πολύ και συζητήσαν εκεί μαζί. 76 χρόνων πρώτων, Κώστα. Πες ότι μπαίνει, γίνεται μια κυβέρνηση, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, παράδειγμα. Αυτή δεν είναι, θα είναι 3-4 χρόνια, έτσι. Σταθερότητα είναι, από την Ευρώπη είναι τελεσίδικη. Είσαι 76 και μπαίνεις στη Βουλή με 3,5-4,1 λόγο. Φαντάζεσαι αυτόν τον άνθρωπο 80 χρονών, Κώστα, στο Κοινοβούλιο. 2031, ας πούμε, όταν θα γίνουν οι 30 που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Δεν γίνεται αυτά, φίλε.
0: Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κάνεις μια στο Μητσοτάκη, βασικά. Τι έχει φιλοδοξίες για να...
1: Το θέμα έχει τελειώσει.
0: Για πολιτική καριέρα, δηλαδή, σε αυτήν την ηλικία.
1: Ο δημοσιογράφος, πρόσεξε, περιμένει, λέει, τι είπαν τώρα. Είναι αυτεμπορική του Μελισσανίδη, πρόσεξε. Τι είπε τώρα σήμερα, το τα άλλαξαν οι δημοσιογράφοι. Θα ανακοινώσει, λέει, Μητσοτάκης εκλογές, πρόσεξε, και τότε λέει, θα το κάνει, λέει. Και τι θα κάνει, σε 20 μέρες θα γίνουν τέτοιε εκλογές. Τι να προλάβει, τι να κάνει. Θα αλλάζουν οι δημοσιογράφοι, να ξέρεις. Τέλος.
0: Οκ, θα τα δούμε.
1: Η Δημοκρατία, το κρατάμε αυτό ενθαρρυντικό πρώτον. Εντάξει, αυτό είναι τα ευχάριστα. Έτσι. Τώρα Καρασκιάλο με Κοκοτσάκι και τον γνωστό τον εναποστρατεία, τον. Τι είναι, ενάβαρχος, δεν ξέρω τι είναι, που Παπα-Νικολάου, καλός άνθρωπος, τον βλέπω στα κανάλια, που απεχώρησαν. Είναι θέμα μηνών να το αναιρέσει. Δεν το λέω ότι θα τον αιρέσει, ο Σαμαράς είναι σίγουρα, έτσι, τελειωμένο. Πιστεύω και εγώ, Κώστα, ότι θα τον αιρέσει. Δεν θα κατεβεί τελικά. Έτσι πιστεύω.
0: Η Καριστιανού.
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, τρίτη δύναμη τη βγάζει μετά τον Τσίπρα. Δηλαδή, τι θέλει άλλο για να κατέβει, τι παραπάνω.
1: Ο Κοκοτσάκης ήταν το μεγαλύτερο στήριγμα. Όλη μέρα στα κανάλια, ως πυροσβέστης και δουλειά του ήταν έτσι να αναλύει τα πυροφάνεια, τις φωτιές εκεί, τις περιοριστικές κτλ. Με τεράστια απώλεια έτσι. Και ο Ναύαρχος είναι από στρατρία, ένα από στρατρία.
0: Καλά, οκ, θα τα δούμε. Okay, εντάξει.
1: Συνεχίζω, έχω και άλλα ευχάριστα. Κάσε.
0: Α, έλα.
1: Είμαστε για τα ευχάριστα. Ό,τι πάρει ο Νατσιός, ό,τι πάρει ρε παιδί μου. 1,5, 2,1, ξέρεις, τον πήγαν πολύ τώρα στην Καριστιανού. Δεύτερες εκλογές έχει κλειδώσει τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θεσσαλονίκη, υποψήφιος. Αυτό να το θυμάστε.
0: Να κατέβει με Νέα Δημοκρατία.
1: Τελειωμένο. Τελειωμένο. Θυμάστε το τι έγινε το 12.
0: Από okay.
1: Με Άδωνη, με Βελόπουλο και ο Βελόπουλος τι θέλει να πάει. Δυστυχώς δεν πήγε, με Βορύδη, τύπου τέτοιο.
0: Ποιος θα κυβερνήσει, έχουμε καμία προφητεία? Αυτό είναι το σοβαρό τώρα. Γιατί με το Μητσοτάκη σήμερα που μιλάμε, κανείς δεν θέλει να θέλει να πάει να συγκυβερνήσει.
1: Καταρχήν, δεύτερες εκλογές είναι τελειωμένο. Θα σχηματιστεί κυβέρνηση, έτσι.
0: Ποιος?
1: Τι ποιος?
0: Ποιος με ποιον?
1: Πού το πρώτο κόμμα θα κάνει κυβέρνηση.
0: Με ποιον, αφού δεν βγαίνουν τα κουκιά για μόνο του.
1: Κυβέρνηση. Συγγνώμη, ρε Κώστα τώρα. Τώρα δεν έχουμε συγκυβέρνηση, θα τρελαθούμε. Έχουμε 70% Νέα Δημοκρατία και 30% Πασόκ.
0: Επίσημα ποιος με το Πασόκ θα συγκυβερνήσει, λες? Που στο συνέδριό του ψήφισαν να μην τυχόν, ας πούμε, συνεργαστούν.
1: Δεν θα αγχώνεται ο κόσμος. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Τελείως.
0: Μάλιστα. Δηλαδή. Καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Εδώ και κλείνω. Ναι, ναι. MRB τώρα οι τάσεις στο Open ή αύριο την Παρασκευή κοντά στο 30. Άνοδος. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Στο 30. Έτσι.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Πάντως, να το επαναλάβω λίγο τώρα αφού με πήγατε σε αυτά. Η τελευταία της Real Poll βγάζει ότι, εντάξει, πρώτος Μητσοτάκης και πάλι 28,3, αλλά ο Τσίπρας δεύτερος με τη μικρότερη διαφορά που έχει υπάρξει τέλος πάντων στα τελευταία πολλά χρόνια. 28,3 Μητσοτάκης, 21,4 ο Τσίπρας. Τώρα είναι αληθινή, δεν είναι αληθινή, είναι κοντά στην πραγματικότητα, δεν είναι, δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι η διαφορά, η μικρότερη διαφορά που καταγράφεται έτσι στα τελευταία αρκετά χρόνια. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
2: Αλλό.
0: Ναι.
2: Αλλό.
0: Αλλό.
2: Έλα ο Σταύρωσε, λέω! Τι τρίπλα έκανα τώρα τέτοια ώρα, ε! Θυμάστε εκείνο που μου την είχε πει μία.
0: Ναι, μου βγήκε σε ευνηδιαστικά, τρόμαξα.
2: Ε, τι τρίπλα τον έκανα τώρα εκείνον, ε! 12 η ώρα, πού χαμός.
0: Για ρίχτα.
2: Να τα ρίξω. Πάμε γρήγορα. Καταρχήν να πούμε, να βγει κάποιο να μας πει αν στην καινούργια αναθεώρηση του συντάγματος είναι αλήθεια αυτό που διάβασα, ότι ανεξαρτήτου ποσοστού, και τώρα ξέρεις το πρώτο κόμμα πρέπει να πιάσει ένα ποσοστό για να πάρει τις μπόνους έδρες, η Νέα Δημοκρατία περνάει τώρα να δημοψήφισε το νόμο που ο οποίος λέει ότι όποιος βγει πρώτος παίρνει μπόνους έδρες. Δηλαδή όποιος βγει πρώτος κάνει κυβέρνηση και μόνος του. Δεν ξέρω αν ισχύει, να βγει κάποιος να μας τα πει όμως αυτά. Παρακαλώ πολύ, ερώτηση κάνω σε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Πάμε δεύτερο, με αφορμή του Κωνσταντέλια. Εμένα ο Κώστα μου κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή τυχαίνει να έχω διαβάσει, να γνωρίζω πως μάρτυρες στο Ιεχωβά φοράει το εθνόσημο. Στην εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν...
0: Ναι, άκου λίγο όμως, συγγνώμη. Σταμάτα το εδώ, γιατί ούτε το έχει δηλώσει ο ίδιος ποτέ, ούτε μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα που είναι προσωπικά δεδομένα. Έτσι, γιατί μπορούμε να φάμε και μήνυση για αυτό το πράγμα. Εδώ στον COVID, κορονοϊό είχε κάποιο και αν το έλεγε, σου ερχόταν τα 5.000.
2: Όχι, απλά θυμόμουν ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιάνουν όπλα. Δεν θα έπλεγα κάτι για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν το έχει δηλώσει ο ίδιος, οπότε μπορεί να, έτσι, να, ειδικά τώρα που είναι η κατάσταση τέτοια.
2: Αφήνω το παιδί.
0: Να επικαλεστεί ότι ναι, παραβιάζουμε προσωπικά δεδομένα κλπ.
2: Αφήνω τον Κωνσταντέλια στην άκρη και λέω ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιάνουν και όπλο. Οπότε δηλαδή το έθνος, οι χώρες δεν μετράνε. Είναι η φιλοσοφία, η θρησκεία αυτή λέει δεν υπάρχουν σύνορα. Γι' αυτό δεν πιάνει κανένα μάρτυρα στο Ιεχωβά όπλο πουθενά. Δεν μπορεί να πολεμήσει ένα μάρτυρα στο Ιεχωβά, έναν άλλο μάρτυρα του Ιεχωβά, Βούλγαρο ή Τούρκο. Γιατί δεν τα πιστεύουν αυτά. Και πάμε, φίλε Κώστα, να κλείσω. Αλλά θα μου δώσει δύο λεπτάκια εδώ τώρα. Με αφορμή το χτεσινό το σαραντάρι που βγήκε και εξαπόλυσε, τι να πω, ένα λόγο τρομερό εναντίον των μεγαλύτερων. Να πω ότι αυτό, Κώστα, είναι το χάσμα γενεών. Είναι το χάσμα γενεών που λειτουργήσε σε όλες τις κοινωνίες εκτός από την Ελλάδα. Γιατί δεν μπόρεσαν οι σοφοί μας, οι μεγαλύτεροι, να μας μεταδώσουν, να μας μεταλαδαμπεύσουν τις γνώσεις της σοφία τους. Δεν κατάλαβαν, Κώστα, οι μεγαλύτεροι, ότι οι νέοι σήμερα δεν έχουν θέμα λειτουργικό όπως αυτοί, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Το μέλλον το βλέπαν μπροστά μας, άδειξαν τι θα κάνουμε. Εδώ το μέλλον των νέων είναι, αξίζει να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Αξίζει να δουλεύω και να ζω σε αυτή την κοινωνία. Είναι υπαρξιακό. Δεν καταλάβανε, Κώστα, αυτοί οι μεγαλύτεροι, όλοι οι σοφοί, ένα βασικό πράγμα, ότι αυτοί ζήσανε και απλά δεν θέλουν να φύγουν απαρατήρητοι από τη ζωή, κάτι θέλουν να αφήσουν, μια παρακαταθήκη. Ο νέος σήμερα έχει ένα ερωτηματικό. Θα ζήσω? Θα έχω ζωή? Πού πάμε? Ξέρεις, Κώστα, οι γενιές οι μεγαλύτερες, 70, 80, 90, ζήσανε με το τευτέρι, γράφω στο τευτέρι, αποταμιεύω και δίνω αργά πράγματα. Γι' αυτό το δημόσιο ήταν και τόσο αργό. Ο νέος τώρα πατάει το EII και έχει απάντηση σε ό,τι θέλει, σε ό,τι πρόβλημα έχει στη ζωή του. Οπότε ο κόσμος κινείται πολύ πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι κινιόταν ο δικός του κόσμος. Οπότε για να κλείσω, να μην κουράζω. Εμείς οι νέοι πρέπει να μάθουμε να ακούμε τους σοφούς, γιατί είναι πιο μπροστά στον χρόνο από εμάς. Είναι μεγαλύτεροι. Έχουν μεγαλύτερες εμπειρίες. Θα πρέπει να τους ακούμε. Να δίνουμε βάση στα λόγια τους. Είναι μπροστά στον χρόνο. Αλλά και οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να μάθουν να μην κουνάνε το δάχτυλο, να μην το παίζουν οι ήρωες και να προσπαθήσουν να μας δείξουν πόσο δυσκολίες περάσανε για να καταφέρουν να γίνουν αυτοί που γίνανε. Να μας δείξουν την πίσω σελίδα του ήρωα. Τέλος ο Σούπερμαν ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς πλέον γίνεται ευάλωτος. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάμε στην κοινωνία. Σεβόμαστε. Δεν λέμε κουνάμε το δάχτυλο πλέον. Καλό ξημέρα μας όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
3: Ναι.
0: Έλα, χαίρετε.
3: Τι κάνετε, κύριε Βρανά?
0: Συνεννοημένοι είστε?
3: Ναι, κάποιος μας κάνει τέτοιο να
0: πούμε. Έλα, πάμε.
3: Κάτι... Κωνσταντέλιας. Να δηλώσει, να βγει ο ίδιος να δηλώσει ότι είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά και να τα παρατήσει αυτά περί οικογένειας.
0: Όχι, εμείς δεν μπορούμε να... Κοίταξε, σε παρακαλώ, δεν θέλω να σας κόβω. Δηλαδή το κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε συνέστηση ή απλά δεν σας νοιάζει? Σας λέω ότι δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα, εάν δεν είναι κάτι έτσι δεδομένο. Δηλαδή, και αλήθεια να είναι, μπορούν να μας τρέχουν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Κωστή, είπα κάτι
0: Εσύ να σεβαστείς λίγο παραπάνω το μέσο που σε φιλοξενεί. Άστα τα Κωστή, κάθε μέρα με πας στην κόκκινη γραμμή.
3: Ρε Κωστή, είπα κάτι. Δεν είπα ότι είναι μάρτυρας του Ιεχωβά.
0: Δεν είπες τώρα να τα αφήσει αυτά και να βγει να το δηλώσει.
3: Ναι. Είναι κάτι το κακό δηλαδή. Τι είναι δηλαδή.
0: Άμα είναι και θέλει θα το δηλώσει. Αν δεν είναι και δεν θέλει, δεν θα το δηλώσει. Δεν μας απασχολεί εμάς το τι είναι.
3: Όχι, ασχολούνται 10 εκατομμύρια Έλληνες με αυτόνα. 10 εκατομμύρια Έλληνες ασχολούνται.
0: Εντάξει, πες ότι δεν σε ψήνει η δικαιολογία που επικαλέστηκε, ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω και οκ. Και ότι αν 1 στο εκατομμύριο είναι αυτό επειδή ακούγεται, καλύτερα να βγει να το πει.
3: Ναι.
0: Μην το παρουσιάζεις ως δεδομένο. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις ρε παιδί μου να τη χειρίζεσαι τη γλώσσα. Δηλαδή, έλεος. Κωστή. Έλα.
3: Κωστή, άμα θες να σου πω και από ποιο μαγαζί πήρε τις βέρες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
3: Α,
0: δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεκατενιαστούμε. Έκανε μία, πήρε μία απόφαση.
3: Δουλευόμαστε μεταξύ μας, ναι. Τώρα. Εντάξει. Έλεος. Με σύγχυσες πάλι.
0: Είδες.
3: Λοιπόν, 141 π.Χ.
0: Δεν λέμε για τον Κωνσταντέλια καλύτερα.
3: Όχι.
0: Oh.
3: Είμαστε κοντά στον Κωνσταντέλια πάρα πολύ.
0: Έλα πες.
3: 141 π.Χ. Οι Εβραίοι Μακαβαίοι, οι Μακαβαίοι Εβραίοι, κάνουν επανάσταση στην περιοχή τους και δημιουργούν μέχρι και το 63 π.Χ. για 78 χρόνια το δικό τους κράτος. Το κράτος των Μακαβαίων, όχι των Εβραίων, των Μακαβαίων. Έχει σημασία αυτό. Σιωνιστικό, άκρος σιωνιστικό και άκρος μασονικό.
0: Οι Μακαβαίοι.
3: Οι Μακαβαίοι.
0: Μάλιστα.
3: Για κάποιους που κυκλοφορούν ως χριστιανοί ορθόδοξοι στο παρεάκι μας και στην Ελλάδα.
0: Άντε πάλι.
3: Και κατηγορούν κάποιους άλλους σιωνιστές και μασόνους που οι ίδιοι είναι πιο σιωνιστές και πιο μασόνοι από τους προηγούμενους.
0: Ήσανε μπροστά και το ξέρεις.
3: Πάρα πολύ μπροστά, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα.
3: Πάρα πολύ μπροστά. Και όποιος θέλει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικά.
0: Ναι, να μαζευτούμε και να πάτε να τα συζητήσουμε.
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Και να κάτσουμε να μιλήσουμε και για τον Μπαγλαμά, τον αντίοχο, τον τέταρτο, τον επιφανή, που μας τον παρουσιάζουν κάποιοι ιστορικοί ως Έλληνα.
0: Και με τον αντίοχο, τον τέταρτο, τα έβαλες.
3: Και με τους Σουμέριους.
0: Μάλιστα. Κανείς δεν γλίτωσε σήμερα.
3: Ο Σέλευκος, ο συγκεκριμένος Σελευκίδας, είχε στα νομίσματά του την κεφαλή του Ταύρου. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Μας λέει ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε το τηλέφωνο. Γεια σας, ευχαριστούμε.
3: Ναι.
0: Παγώθηκες βρε, δεν ασχολείται μαζί σου, άστονα.
3: Κύριε Βρανά,
0: ναι.
3: Δεν σας αρέσει η συζήτηση περί Μακαβαίων, ε?
0: Όχι, οι Μακαβαίοι μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι
3: το ξέρω.
0: Από τα αγαπημένα μου θέματα.
3: Χαιρετίσματα στην Ιεχουδίθ Μαρία Καριστιανού.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Στην Ελλάδα έτσι είναι, όσοι δεν μας κάνουν και πρέπει να τους πυλώσουμε, θα τους αλλάζουμε τη θρησκεία, θα τους πάμε στο περιθώριο, θα τους κάνουμε ότι είναι συστημικοί από πριν και ξαφνικά εμφανίστηκαν και χιλιάδιο.
0: Γενικά τη δουλεύουμε την ταμπέλα πολύ στην Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα.
4: Πρέπει να βγει ο Κωνσταντέλιας και να πει συγγνώμη ρε παιδιά, επειδή διχάζω στην Ελλάδα και είμαι παιχταράς και με χειροκροτάνε παντού. Συγγνώμη ρε παιδιά, που ξέρω να παίζω μπάλα και τιμώ το επάγγελμά μου και αυτό που θέλω να υπηρετήσω και αγαπάω. Συγγνώμη που με διαφήμιζε το ποδόσφαιρο και με πολεμάτε μέρα νύχτα ακόμα και μέσα του ΠΑΟΚ. Δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ βγαίνουν και λένε ότι δεν τρέχει, περπατάει και τον ακούει άλλο και αέτορα εντάξει. Ελεηνή συμπεριφορά. Παίρνει τον κορυφαίο παίκτη στην Ελλάδα. Ελεηνή συμπεριφορά. Και πολύ καλά έκανε ο Γιωβάνοβιτς. Και λίγα έκανα.
0: Πιστεύεις δηλαδή και εσύ ότι το πρόβλημά του είναι ο Γιωβάνοβιτς και αυτό σταματάει?
4: Δεν ξέρω αν είναι αυτό, καλά έκανε. Και αυτό και ο Τζόλης πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Μες.
4: Γιατί στην Ελλάδα κάποια στιγμή, κύριε Βρανά, πρέπει να λατρέψουμε την εξωκρατία, να λατρέψουμε ξανά το μέτρο, να δούμε αξίες, ιδανικά αρχές. Δεν μπορεί να παίζει ο κάθε χαρτιές και ο Ρουφιάνος. Όπως ακριβώς το λέω, και να τους προωθούμε και να τους καραμαρώνουμε. Και δεν παίζουν μόνο, διοικούν, κυβερνούν, εξουσιάζουν και και τα σχετικά. Θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα έτσι για προβληματισμό, χωρίς να βάλω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
4: Αλλά θέλω λίγο να το σκεφτούν οι υπόλοιποι που θα βγουν. Τι επέρχεται μετά το υπερκαπιταλιστικό σύστημα και τη στήριξη στον καπιταλιστή κεφαλαιοκράτη που θα μας βοηθήσει να βρούμε δουλειά, όταν πλέον θα πει ότι ξέρεις κάτι, με συμφέρει το ρομπότ παρά εσύ? Τι νόημα έχει να ψηφίσει έναν καπιταλιστή μετά? Τι νόημα έχει να ψηφίσει δεξιά μετά? Όταν πλέον θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, καλά με στηρίζετε και πλέον κυβερνώ, αλλά δεν με συμφέρεται πια. Και πλέον δεν μπορώ να σας υποστήριξω. Μου συμφέρει να πάρω ένα ρομπότ για να δουλεύει για εσάς. Αυτό γιατί το θέλουμε ποτέ το θέμα? Δεν υπάρχει δεξιά αύριο. Μας κάναν όλους αριστερούς.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Το πρώτο που είπες, γιατί τώρα το πήγες μακριά, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ακούσα τι είπε ο άνθρωπος, ότι ουσιαστικά ότι δεν έχουμε πλέον καπιταλισμό. Έχουμε μετακαπιταλισμό. Δεν ξέρω πόσο το έχει ψάξει, διαβάσει, οτιδήποτε, αλλά έχει μεγάλο δίκιο. Σε όλα σχεδόν είμαστε στην εποχή του μετα. Έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό. Δεν πρέπει να κρίνουμε με όρους πρώτερους κάποια πράγματα, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν φύγει, έχουν αλλάξει. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε, μπαμ μπαμ.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έρχομαι γραμμές σε δύο λεπτάκια. Πρέπει λίγο να διαβάσω ένα μήνυμα. Το χρωστά από χθες, γιατί είχα προτρέψει έτσι λίγο να ψάξουμε κάποια πράγματα για να τα κουβεντιάσουμε. Ο άνθρωπος έκατσε, έψαξε, έστειλε ένα μήνυμα. Δεν πρόλαβα χθες γιατί πήγε κουβέντα αλλού. Μας έκλεισε και το Facebook ο Zuckerberg, δεν μπορούσα να το δω. Θα διαβάσω λίγο μόνο το μήνυμα του φίλου που έστειλε και νομίζω ότι αξίζει λίγο να δώσουμε προσοχή. Δεν ξέρω άμα είναι τεχνητή νοημοσύνη ή τέλος πάντων κάποιο άρθρο ή οτιδήποτε. Ή αν το έχει γράψει και ο ίδιος ενδεχομένως. Μοιάζει λίγο με τεχνητή νοημοσύνη, να πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, πάντως έχει να κάνει, επειδή είπαμε ότι τώρα με τους καύσονες, πέρα από τη ζέστη, πέρα από το ότι υπάρχουν προβλήματα υγείας, πέρα από το ότι έτσι προκύπτουν διάφορα, ανεβαίνουν και οι τιμές του ρεύματος και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και τέλος πάντων, επειδή είχε ανοίξει μια κουβέντα και με τους λιγνίτες προχθές και υπόθηκαν και κάποια πράγματα σε σχέση με το γιατί ανεβαίνουν οι τιμές του ρεύματος, έτσι που λέμε συνέχεια ότι πέρα από το να περιγράφουμε μια κατάσταση και να διαμαρτυρόμαστε, θα πρέπει να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε και τις αιτίες που δημιουργούν την κατάσταση. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα του φίλου εδώ. Έκοψα, έραψα λίγο δύο πολύ βασικά έτσι, γιατί ήταν και μεγάλο. Το κράτησα από χθες και το διαβάζω που έστειλε μήνυμα ότι είναι και εδώ σήμερα. Και πάμε να συνεχίσουμε και με τις γραμμές αν θέλετε, και αν έχετε κάτι να σχολιάσετε και για αυτά που λέει ο φίλος εδώ, έχει καλώς. Λοιπόν, λέει ο Κριστιάνο, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι πληρώνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να διαχωρίσουμε το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μία από τις ακριβότερες χονδρικές τιμές στην Ευρώπη. Το 2024 η Ελλάδα ήταν η έκτη ακριβότερη χώρα. Το 2025 οι μέσες τιμές παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και βασικοί λόγοι ήταν η τεράστια εξάρτηση από το φυσικό αέριο, οι περιορισμένες διασυνδέσεις με τις φθηνές αγορές της κεντρικής Ευρώπης κλπ. Κλπ. Σήμερα η εικόνα λέει έχει ανατραπεί λόγω της μαζικής εισόδου των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών πάρκων. Η χονδρική στην Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή πτώση, υποχωρώντας κοντά στα 88, από 88 μέχρι 109 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και λέει κάποια πράγματα για τις μεσημεριανές ώρες που η πράσινη ενέργεια ρίχνει την τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας ακόμα και στο 0. Και μας κάνει τέλος πάντων να είμαστε η 7η φθηνότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στη χονδρική. Ερώτηση όμως είναι η τοποθέτηση του φίλου. Γιατί ενώ ισχύουν αυτά, η λιανική παραμένει ακριβή? Επειδή η χονδρική, απάντηση, δεν φτάνει ποτέ αυτούσια στον καταναλωτή. Η τελική τιμή λιανικής, λέει το μήνυμα του φίλου, παραμένει υψηλή για τρεις λόγους. Αυτά έχει σημασία λίγο. Έρχομαι σε ένα λεπτάκι και πάμε και πάλι στις γραμμές. Βραδινό κόστος. Το μεσημέρι το ρεύμα είναι δωρεάν λόγω του ήλιου, το βράδυ που δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης αναβούμε ξανά το φυσικό αέριο. Δεύτερος λόγος, επιπλέον χρεώσεις. Στο λογαριασμό προστίθονται οι αυξημένες χρεώσεις του δικτύου, οι φόροι, τα περιθώρια κέρδους των παρόχων. Τρίτος λόγος, τα τιμολόγια. Η πλειοψηφία των καταναλωτών παραμένει εγκλωβισμένη στα ακριβά πράσινα τιμολόγια. Επίσης υπάρχει έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των λίγων ισχυρών παρόχων λιανικής. Συμπέρασμα, το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό παράδοξο, κλείνει το μήνυμα του φίλου. Μέσα στο 26 η Ελλάδα απέκτησε μία από τις πιο ανταγωνιστικές χονδρικές τιμές στην Ευρώπη. Στη λιανική όμως η τιμή του ρεύματος παραμένει δυσβάσταχτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν διαφωνώ με αυτά που έχει γράψει ή που έχει βρει τέλος πάντων μέσα από την έρευνά του. Υπάρχουν βέβαια και κάποια ακόμα ίσως. Εγώ είπα στην αρχή το εξής, με αφορμή την κουβέντα αυτή. Το επαναλαμβάνω και πάμε γραμμούλες και πάλι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι, έτσι, προσφορά, ζήτηση, και υπάρχει αυτή η πατέντα που είπαμε στην αρχή. Ο κανόνας της ακριβότερης μονάδας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αν πρέπει, χρησιμοποιείς αυτό το παράδειγμα, αν πρέπει να βγάλουμε 100 μονάδες ρεύματος, είπαμε. Για ποιο δεν άκουγε. Και ας πούμε ότι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν τις 60 από αυτές. Παράγουν 60 μονάδες. Με 10 ευρουλάκια. Έτσι το κόστος. Και έρχονται μετά τα υδροελεκτρικά, παράγουν άλλες 20 μονάδες με 50 ευρώ κόστος. 60 η ΑΠΕ και 20 τα υδροηλεκτρικά Πάμε 80 μονάδες, χρειαζόμασταν 100. Τι γίνεται, έρχεται και τη συμπληρώνει το φυσικό αέριο, το οποίο μπαίνει τελευταίο στην εξίσωση πάντα. Και ακριβώς επειδή μπαίνει τελευταίο στην εξίσωση και ισχύει αυτή η πατέντα που σας είπα πριν, μετράνε την τελική τιμή του ρεύματος με βάση την τιμή του αερίου, το οποίο αέριο κοστίζει και 150 ευρώ σαν κόστος παραγωγής. Δηλαδή μπορεί η ανεμογεννήτρια να βγάζει με 10 ευρώ το ρεύμα, έτσι, αλλά και να βγάζει το 60% του συνόλου, αλλά το υπόλοιπο που συμπληρώνεται από το φυσικό αέριο, ακόμα και ένα 20% να είναι, ξέρω εγώ, έτσι, τιμολογεί όλο το ρεύμα στο 100% με βάση την τιμή του αερίου που είναι η πιο ακριβή. Αυτό. Και μετά ο πάροχος έρχεται και κοπανάει στο κεφάλι, μετακυλώντας τον καταναλωτή. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο μέσα σ' άκρες. Και βέβαια εδώ υπάρχει και μια ερώτηση που δεν θα την ανοίξω τώρα, βέβαια. Να το πιάσουμε και αυτό, γιατί περιμένετε τις γραμμές ήδη πριν από το διάλειμμα. Υπάρχει και μια απορία, και έρχομαι γραμμές 23 10 90 90 90. Θα πει κάποιος, ας πούμε, και γιατί η Ελλάδα είναι στο χρηματιστήριο ενέργειας και μάλιστα με τόσο μεγάλα ποσοστά. Τι γίνεται, γιατί είμαστε κοντά στο 100%, έτσι. Είναι σκάνδαλο, για ποιο λόγο. Υπάρχουν άλλες χώρες που το έχουν κάνει. Και αυτό νομίζω είναι καλό λίγο να το ψάξουμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχει λόγος, γεια σου Λευτέρη, και υπάρχουν και πολλές χώρες που το έχουν κάνει, ναι. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί. Έτσι και από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Κλείνω την παρένθεση, δεν ξέρω αν σας κούρασα, συγγνώμη. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
1: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, φίλε μου, σωστά τα λες εσύ, τα ερωτήματά σου είναι εύλογα και όμως αναρωτιέμαστε όλοι του γιατί. Στο γιατί όμως υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχουν απαντήσεις στο γιατί, το γιατί είναι ουρουνών μας. Όλοι λέμε γιατί. Γιατί. Να σου πω το γιατί. Γιατί αυτή είναι την κατάσταση που συμβαίνει. Συντηρείται, είναι η ίδια κατάσταση. Τι συντηρεί, ποιος τη συντηρεί, ο λαός. Τι συντηρεί κανένας από το χέρι του λαού είναι να αλλάξει την κατάσταση. Αφού ο ίδιος ο λαός συντηρεί αυτή την κατάσταση, άρα η θελέστα και η ποτέστα. Κατάλαβες. Αλλά πέραν αυτό θα σου πω κάτι άλλο. Την Μπουρκίνα Φάσο.
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να μου πεις πριν πεις το άλλο και πώς κατά τη γνώμη σου θα μπορούσε να αλλάξει ο λαός την κατάσταση. Γιατί εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι αν κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ, θα αλλάξει η κατάσταση. Αλλά εγώ να πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει ακόμα και αν κάνουμε αυτό που έχει στο μυαλό. Τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό και θα αλλάξει την κατάσταση.
1: Πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να σου πω.
0: Α, έλα, πες.
1: Παράδειγμα. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι ένα σημείο στην Αφρική, ένα κρατήριο εκεί στην Αφρική. Ξέρεις τι κατάσταση ήταν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι κατάσταση ήταν η Μπουρκίνα Φάσο πριν 2 χρόνια. Ας υιοθετήσουν το μοντέλο της Μπουρκίνα Φάσο.
0: Πες μας τι έκανε.
1: Μιλάμε Αφρική τώρα. Για κανένα. Α, μπράβο. Κυβερνάει ένας βουχαγός και παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Η Μπουρκίνα Φάσο την κυβερνάει ένας βουχαγός. Παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Δες, μπες και να δεις τι έχει γίνει εκεί. Τι έχει γίνει εκεί που δεν είχαν όχι καλύβα, όχι νερό να πιούν, τίποτα. Και τώρα έχει μεταμορφωθεί, εξάγει αγροτικά προϊόντα.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι η Μπουρκίνα Φάσο είναι συγκρίσιμη κατάσταση με την Ελλάδα?
1: Ρε φίλε.
0: Η Μπουρκίνα Φάσο ανήκει σε κάποιο μαντρί γενικότερα? Σε κάποιο μαντρί ανήκει, λέω, ή τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα?
1: Ανήκει πουθενά.
0: Εμείς ανήκουμε κάπου, λες?
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ανήκουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπαίνεις ρέστο στην πουλή και να παίξεις με 40 σπίτια. Δεν γίνεται. Δεν μπήκε κανένας φυλακή, να πω. Σε παρακαλώ πολύ, να πω. Να είμαστε ακριβωδικοί και να μιλάμε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Γιατί, εντάξει. Δεν γίνεται να μπαίνεις ρέστος. Θα ξεκινάς από ένα περιβάλλον, από ένα σπίτι παράδειγμα, που μπρούμε τα μπαίνουν και ανάσκελα βγαίνουν, Δεν έχουν τη σπίτι να κάνουν και βρίσκονται μέσα σε μια πενταετία, βρίσκονται με 40 σπίτια ο καθένας. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, αφού αυτή είναι η αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Και τη συντηρεί ένα ποσοστό.
0: Αυτό δηλαδή θα αλλάξει, κατά τη γνώμη σου, αν έρθει μια στρατιωτική κυβέρνηση, αυτό λέμε. Θα αλλάξει αν γίνει ένα πραξικόπημα, αν έρθει μια κυβέρνηση, τι δηλαδή, με μια κουβέντα για να προχωρήσουμε.
1: Όχι πραξικόπημα.
0: Πραξικόπημα.
1: Όχι πραξικόπημα.
0: Ο Παπαδόπουλος, αν δεν ήθελαν οι Αμερικάνοι, θα μπορούσε να το έχει κάνει το πραξικόπημα.
1: Ο Παπαδόπουλος έγινε για άλλους λόγους εκείνο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Ναι, τα έκανε από μόνος του δηλαδή, ή τον άφησαν κάποιοι ή ας και τον έσπρωξαν. Και όταν έφυγε από μόνος του ή κάποιοι τον ανάγκασαν.
1: Το έκανα. Δεν εξετάζουμε ποιοι το έκαναν.
0: Όχι, εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ διαφορετικό αν κάποιος μπορεί να βγει μπροστά από μόνος του και αν από πίσω θα σμπροχτεί για να κάνει κάποια πράγματα κατ' εντολήν.
1: Ναι, προσπαθώ.
0: Ναι, γιατί εδώ όλα πως είναι φτιαγμένα, μόνο κατ' εντολήν μπορεί να γίνουν.
1: Μα θες να μιλήσεις εσύ, μα πήρα τηλέφωνο.
0: 4 λεπτά μιλάς.
1: Μερικές εξηγήσεις.
0: 4 λεπτά μιλάς. Αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, πες το για να προχωρήσουμε.
1: Εσύ όμως. Μα μιλάς και εσύ και αυτά που λέει.
0: Ωραία, είπες την πρότασή σου. Έχεις κάτι άλλο, πες το.
1: Θα καταλαβαίνεις. Έχω να σου πω ότι αυτά που λες, μα παίρνω τηλέφωνο και δεν με αφήνεις να μιλήσω. Και με τρώω στον χρόνο. Αυτό γίνεται. Μιλάς καπάκι εσύ.
0: Παιδιά, η εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι για να βγάζετε διαγγέλματα. Συγγνώμη, η εκπομπή για να κάνουμε διάλογο. Μιλάς 4 λεπτά, σε ρώτησα την πρότασή σου, την είπες και προσπαθώ να σου πω ότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος αυτόνομο για να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Και αν βγει μπροστά μια στρατιωτική κυβέρνηση, υποθετικά, θα βγει γιατί θα το επιτρέψουν. Και αν δεν τη θέλουν, θα φύγει όπως έφυγε και εκείνη τότε. Εντάξει. Η εκπομπή για να συζητάμε είναι. Όχι για να βγάζουμε διαγγέλματα. 4 λεπτά μιλάς. Πάνω σε αυτά που είπες, 2 ερωτήσεις σου έκανα. Και τώρα στο τέλος είπα 2 κουβέντες. Εντάξει. Καλημέρα. Και να ξέρετε και κάτι, όταν κάποιος πραγματικά έχει μία ροή που πραγματικά πρέπει να ακουστεί, ξέρω και εγώ, δεν είμαι χαζός, τον αφήνω και δεν μιλάω και καθόλου. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνε μου.
0: Ναι.
2: Είστε πολύ δίκαιος, ρε φίλε, σε βγάζω το καπέλο όπως λες, κάποιος που έχει να πει πράγματα, γιατί και εγώ κάποια φορά που λέω πως αφήνεις άλλους, όχι, γιατί ξέρεις τι κάνεις και γνωρίζεις πολύ καλά και κάποιος που έχει να πει.
0: Έλα, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, τι έχουμε, πάμε.
2: Και βέβαια δεν σε φάω χρόνο, επειδή έχουμε και καινούργιες απαραίτητες.
0: Όχι, όχι, πες αυτό που θες.
2: Όχι, ρε φίλε, σου είπα, και το λόγο μου το κρατάω, επειδή έχουμε και καινούργιο ακροατήριο, θέλω να δίνω χώρο στο γήπεδο μέσα και να απορροφάω. Βάζω στο 3 τον απορροφητήρα στον εγκέφαλό μου και μαθαίνω κι εγώ σε ζω. Εγώ πήρα έτσι ένα πολύ απλά να πω συγχαρητήρια σε όλο το ακροατήριο και τους καινούργιους ακροατές. Την άλλη φορά, επειδή στον χρόνο τελείωσε, μια που θα βάλει Καβαδία, ο Γουίλο Θερμαστή. Τα αγαπάω πλέον.
0: Α, άμα βάλουμε Καβαδία θα το ρίξουμε και αυτό, εντάξει.
2: Ωραία, βράκι μου.
0: Έγινε, σε χαιρετώ.
2: Τα ψούρα με τις κάρτες,
0: να γεια. Επειδή είναι η μέρα ναυτικών, ναι, και είπαμε ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε και Καβαδία, έχει και Μιχαλάκη Τζάκσον. Και έχει και κάνει 2 άλλους, θα σας πω. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα κύριε Βρενά.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Πάει αυτός ο ίδιος, καταφέρεται εναντίον 10 εκατομμυρίων αυτός Ελληνοχριστιανών. Όχι οι άλλοι, οι 10 εκατομμύρια για αυτούς. Δεν αναφέρεται κανένας σε αυτούς. Στους Γεχοβάδες και στους Εβραίους δεν αναφέρεται κανένας. Ούτε ποτέ είχαν κράτος, ούτε θα έχουν ποτέ. Γιατί είναι από το Θεό να έχουν πάντα πολέμους και αυτά. Αυτός είναι και μασόνος και Γεχοβάς και καταφέρεται πάντα κατά των χριστιανών. Δηλαδή πώς τον επιτρέπεται, αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω κύριε Βρενά. Είπαμε είναι και άλλοι άφεοι, αλλά δεν καταφέρονται τόσο με μανία η Σαλέα εναντίον των χριστιανών. Και μια φορά συγκεκριμένα είχε πει καλά τους κάνουν τους χριστιανούς και τους φάζουν κάτω προς τη Συρία προς τα εκεί. Είναι πράγματα αυτά.
0: Ο ίδιος χριστιανός πάντως δηλώνει και έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν το πνεύμα δηλαδή το τι ακριβώς θέλει να πει. Δεν τα έχει με τους χριστιανούς οριζόντια. Τα έχει με κάποιους που εκμεταλλεύονται καταστάσεις και υποτιμούν νοημοσύνες. Και εγώ είμαι πολύ μαζί του, να ξέρετε, σε αυτό το θέμα. Απλά διαφωνώ και εγώ με τον τρόπο που εκφράζεται.
3: Κύριε Βρενάκη.
0: Γιατί ακριβώς είναι ένας τρόπος που παρεξηγείται πολλές φορές.
3: Υποστηρίζει τη μασονία, τους Εβραίους και αυτά εδώ. Δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Αυτό το καταλάβατε εσείς όμως. Δεν υποστήριξε ποτέ.
3: Στη Μογγολία.
0: Ίσα που λέει ότι πίσω από πολλά πράγματα κρύβονται οι μασόνοι.
3: Μακάρι να το φωτίσει ο Θεός και αυτόν και όλους και να επιστρέψουν στο σωστό δρόμο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Δεν ξέρω τι να πω. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Άμα δεν προσπαθήσουμε λίγο να φωτιστούμε ο καθένας από μόνος του, δεν πρόκειται να μας φωτίσει κανένας Θεός. Άμα δεν προσπαθήσουμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα, να προσπαθήσουμε να καταλαβαίνουμε αυτά που ακούμε, γιατί πολλές φορές, συγγνώμη από τους επόμενους έρχομαι, εγώ το νιώθω σε πολύ μεγάλο εύρος αυτό το πράγμα, χρόνια και χρόνια. Λες κάτι και βγαίνει ο άλλος και θα σου πει, ας πούμε, είτε μπράβο, είτε ότι δεν τα είπες καλά, για κάτι άλλο που μπορεί να κατάλαβε. Έτσι. Ας κοιτάξουμε λίγο να φωτιστούμε εμείς, να προσπαθήσουμε να αντιλαμβανόμαστε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα, πιο δίκαια, να μπαίνουμε λίγο στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει κλπ. Κλπ. Κλπ. Γιατί αυτό μπορεί να είναι και μία από τις μεγάλες αιτίες των προβλημάτων μας, των δεινών. Γιατί ακριβώς επειδή πολλές φορές

0: αυτός ο λοχαγός που έλεγε ο κύριος από εκεί κάτω είναι ο Τραόρε, που τον κάποια στιγμή η Λαγκάρ είχε πει για αυτόν τον τύπο ότι είναι δικτάκτορας κι αυτός.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, θα τον κυνηγήσουν και αυτόν. Καταλαβες, γιατί είναι ανεξάρτητος και κάνει καλό στον κόσμο και δεν το θέλουν αυτό αυτοί. Δεν τους αρέσει, τους χαλάει την μπουγάδα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό που σου.
1: Το όνομα το ξέρω τώρα, το ξέρω αυτό που λες, αλλά τι ακριβώς κάνει και τέτοια, όχι, δεν έχω ψάξει παραπάνω.
0: Δηλώσεις στη Λαγκάρ, τις έχεις ακούσει γι' αυτό, να.
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Κατάλαβες, φίλε. Τέτοιοι είναι. Δεν αφήνουν κανέναν ήσυχο.
1: Αυτός βγήκε με τη θέληση του λαού του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο κύριος που τον επικαλέστηκε μίλησε για πραξικόπημα, γι' αυτό λέω.
0: Όχι, ρε, τι έτσι το αποκαλούν αυτοί. Γιατί δεν τους αρέσει. Φτιάχνει δρόμους, φτιάχνει σπίτια, φτιάχνει. Έχει φέρει. Τους έχει πάει τρακτέρια, μηχανήματα, η γη την παράγει οτρήσεις. Ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα λούξη εκεί πέρα. Θα πάθεις πλάκα. Παρακολούθησε το λίγο αυτό που σου λέω, βρες το. Και το θέμα είναι αυτό. Αυτοί οι πονηροί τώρα λένε ότι είναι δικτάκτορας η Γαλά. Όπως πήγανε η Κοκακόλα και τους πήρε το νερό.
1: Σε ρωτάω πάλι κάτι για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Εγώ τι έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, δεν κάθομαι τώρα να παρακολουθώ τι γίνεται στην Μπουρκίνα Φάσο, αλλά σε ρωτάω και πάλι, ανέλαβε μέσα από πραξικόπημα ή όχι. Τον εξέλεξε ο λαός.
0: Ήτανε,
1: η Λαγκάρτ λέει ότι έκανε πραξικόπημα, δηλαδή αυτός δεν έκανε. Δεν ανέτρεψε τον πρόεδρο τότε που είχαν αυτοί.
0: Παλιός μπασκετβολίστας είναι, ρε φίλε.
1: Άσε τι είναι, άλλο λέμε τώρα. Βγήκε στην κυβέρνηση με τρόπο, ξέρω εγώ, δημοκρατικό, έχει την εντολή του λαού ή ανέτρεψε Νταϊλίκη αυτόν που ήταν εκεί. Γιατί εγώ ξέρω ότι ανέτρεψε. Ψέματα είναι. Μας το λένε απλά έτσι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Και άμα ανέτρεψε, ρε φίλε, και τους κάνει καλό, ποιο το πρόβλημα του κόσμου. Αφού τον αγαπάνε όλοι. Όπου και να πηγαίνει τον αποθεώνουν, ούτε αγκαλιές τον κάνουν. Πάλε να δεις, βίντεο, υπάρχουν βίντεο. Αυτός είναι δικτάκτορας δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αυτός τι είναι. Μπορεί να βγει κάποιος δικτάτορας που να είναι καλύτερος από, από τον καλύτερο, ξέρω εγώ, εκλεγμένο όλων των εποχών. Αλλά αν πηγαίνουμε σε τέτοιες λογικές, η στατιστική δεν θα ευνοεί. Δεν είναι και πολύ πιθανό δηλαδή οι περισσότεροι να είναι καλοί.
0: Μπορεί να ανέτρεψε τους προηγούμενους που ήταν δικτάκτορες εκείνοι.
1: Ωραία. Επειδή είπες ότι δεν έγινε, γι' αυτό λέω. Γιατί εγώ ξέρω τι έγινε. Είπες ότι μας λένε ψέματα. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Έγινε ποιο. Μήπως ανέτρεψε το δικό του σύστημα.
1: Ανέτρεψε αυτό που ήταν εκεί πέρα. Τώρα πώς το έκανε και τι έκανε αυτός που ήταν εκεί. Δεν παρακολουθώ τώρα και τα πολιτικά της Μπουρκίνα Φάσου.
0: Όποιος ανατρέπει το δικό του είναι δικτάκτορας εκείνος.
1: Ωραία. Ωραία. Πάμε στα δικά μας τώρα. Τι ήθελες να πεις.
0: Τι να πάμε, τι να πω άλλο.
1: Α, γι' αυτό πήρες, οκ, okay. Εντάξει.
0: Δημοσκοπήσεις και εντάξει, άμα έχετε την άποψη όλοι σας ότι εκτός το Μητσοτάκη δεν είναι κανένας άλλος, καθίστε και φάτε τον άλλη μια τετραετία. Σήμερα πήγε, έβγαλε και ταυτότητα, δεν ξέρω το είδες.
1: Ναι, ναι.
0: Τόσα χρόνια μας πρίζει για τη ταυτότητα, σήμερα πήγε την έβγαλε. Κατάλαβες τώρα. Και η άλλη καλούτσικη, μία που είναι υπουργός παιδείας, τι είναι, πώς τη λένε. Έδειχνε πώς να δώσω τα παιδιά πανελλαδικές, τι χρειάζεται, και είχε την ταυτότητα την παλιά στο θρανίο πάνω. Αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο για τις ταυτότητες βγάζουν τώρα ταυτότητες. Καλαβές. Που πρίζαν τον κόσμο τόσο καιρό να βγάλει ταυτότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν βγάζουν και ταυτότητες, πρέπει να μην βγάζουν και ταυτότητες. Όπως τα εμβόλια. Κοροϊδεύαν τον κόσμο, έτσι κάνουν και τις ταυτότητες. Πήγε τώρα να βγάλει ταυτότητα, να πείσει τον κόσμο να βγάλει ταυτότητα. Γιατί δεν πάει κανένας να βγάλει.
1: Δεν πάει κανένας. Άμα βάλεις για ραντεβού, ξέρεις πότε θα βρεις ραντεβού.
0: Επίτηδες θα κάνουν.
1: Επίτηδες θα κάνουν.
0: Έχει...
1: Εγώ πάντως που πήγα και σε μένα και με τον πατέρα μου που τον πήγα τώρα πριν λίγο καιρό, που είναι ηλικιωμένος και πήγαμε μαζί για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, είχε πολύ κόσμο.
0: Το πατέρα
1: και έκανα και μήνες για να βρω δηλαδή ραντεβού.
0: Αν μην πάει, μην χάσει τα ταξίδια, πατέρας του πήγες.
1: Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Ναι, όχι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ να μιλήσουν και κάνα δύο ακόμα πρέπει, έτσι, έχουμε είναι παραπέντε.
0: Μην το πήγε στο καημένο τον τραβάς, για άστον την ταυτότητά του, δεν Μάλιστα. έχει κανένα πρόβλημα.
1: Οκ. Okay. Καλημέρα, τα λέμε. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ.
2: Βραμά!
1: Ναι!
2: Καλά, ξέρεις, περιμένεις η γραμμή και με κλείσεις το τηλέφωνο.

0: Έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Φυσικά,
0: δάκτυλος. Καπιταλιστικός δάκτυλος, ξεκάθαρα.
1: Του Μπριζάκια.
0: Αυτός τα έκανε όλα.
1: Ναι. Παρατηρώ πολύ τελευταία τώρα εδώ στο...
0: Ναι, ναι.
1: Το κουτσουμπολιό πέφτει, ρε παιδί. Ξέρεις ότι το κουτσουμπολιό είναι πρώτο, διότι δεν έχει δεκομμουνιστική παιδεία.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια κάνατε και με τον Αντετοκούμπο. Αντί να χαρείτε, το παιδί να πούμε ήταν από κατώτερα στρώματα και έγινε ο ανώτερος και από εμάς και καλά ξηγήθηκε, γιατί και εμείς αν μπορούσαμε κάτι τέτοιο θα το κάναμε, που είμαστε και εδώ. Σας πιάνει μια μοχθηρία, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε. Τι πράγματα είναι αυτά, να πούμε.
0: Για τον Αντετοκούμπο κατάλαβα που το πας, με τον Κωνσταντέλια τώρα πώς το συνδυάζεις αυτό.
1: Τι με τον Κωνσταντέλια, είναι Γιαχωβάς, είναι Μουσουλμάνος, είναι το ένα, γιατί δεν πάει, γιατί δεν κάνει. Τι σαν νοιάζει, ρε, τι κάνει. Είπε το παιδί να πούμε τι είπε, να πούμε θα κρυβεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα, εδώ εγώ ακούω κάθε μέρα, όχι μόνο στο ραδιόφωνο γενικά, με κάθε αφορμή βγαίνουν πολλοί υπερπατριώτες τέλος πάντων και τα λοιπά, έτσι. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά την πατρίδα με κάποιο τρόπο? Δηλαδή όταν κάποιος αγωνίζεται στην εθνική δεν πρέπει να αγωνίζεται, εκτός αν έχει πραγματικά κάποιο σοβαρό λόγο να μην το κάνει.
1: Το ξέρουμε εμείς, άμα έχει και άμα έχει
0: σοβαρό. Μα ο ίδιος είπε ποιο είναι το πρόβλημά του. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση και είπε ότι θέλω να είμαι στο σπίτι επειδή έχω ένα μωρό παιδί και έρχεται και δεύτερο.
1: Νέος είναι, έχει το νου του, φοβάται, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, οκ.
1: Θα δείξει αυτό, δηλαδή. Τι ασχολείστε, τα ίδια κάνετε με το κουκουέ. Άλλοι σας τρώνε το φαΐ, το κουκουέ την πληρώνει. Τα λουλού κόψανε τη σύνταξη. Οτιδήποτε θα βγαίνει το κουκουέ να φωνάζει για αυτό να. Και αυτός θα πάει να ψηφίζει όλα τα κόμματα εκτός του κουκουέ. Βροντιά συνδέρθεστε λίγο. Άμα διαβάζεις το μήνυμά μου, θα καταλάβεις πολλά, κύριε Βραμά.
0: Τώρα, σήμερα, έστειλες μήνυμα.
1: Ναι.
0: Οδοστρωτήρα καταπέλτη, θα το δω μετά.
1: Έγινε,
0: γεια σας, να είστε καλά. Το κουκουέ δεν ξέρω. Ο Αλέξης πάντως, δεύτερος με τη μικρότερη διαφορά. Τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Λες. Παρακαλώ. Ναι. Χαλό. Θα μιλήσετε. Έλα ρε φίλες, ακούω ότι είσαι στη γραμμή. Εσύ είσαι, καλημέρα. Άντε πάλι. Τώρα έχει ανοιχτό από κάτω κάτι. Έλα φίλες, έχω τελευταίο κρατημένο. Θα μιλήσεις ή να το κλείσω? Ένα. Δύο. Δυόμιση. Τρία παρατέταρτο. Έλα, θα μιλήσεις. Ακούω την ανάσα. Τι να σε κάνω την άλλη φορά. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, είναι και 57. Θα ανοίξω μία γραμμή αν θέλει κάποιος για τα τελειώματα. Εντάξει, δύο λεπτάκια έχουμε βέβαια. Αλλά αν θέλει κάποιος έτσι στα γρήγορα να συμπληρώσει κάτι, ανοίγουμε μία γραμμή, γιατί ο τελευταίος ήταν ντροπαλός ή μας βαρέθηκε ή θα του καίγονταν το φαΐ και πήγε να το δει. Λοιπόν, οπότε ανοίγω μία γραμμή, αν θέλει κάποιος τα πεταχτά, αλλιώς τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο που θα πάμε και στο διάλειμμα, εντάξει. 2310-90-90-90, το συμπληρωματικό, εάν υπάρχει. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει. Αρχίσαμε και τα τραγουδάκια, Ναι, τραγουδάκια είπαμε, έχουμε καλές επιλογές. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, επειδή βλέπω και δεύτερο με καβαδία τον θερμαστή, αυτό θα το βάλουμε σίγουρα, είτε παίξουμε καβαδία είτε όχι. Είπαμε το ένα είναι μια επιλογή, είναι επειδή είναι η μέρα των ναυτικών, ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι μερικά τραγούδια από καβαδία το τελευταίο μισάωρο, έτσι. Και έχει και άλλη μια επιλογή με Μιχαλάκη Τζάκσον, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή στα 50 του. Και μάλιστα μετά από κάποιο διάστημα είχαν πάει και το γιατρό του, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά. Είχε φάει και φυλακή, ας πούμε, για ανθρωποκτονία εξαμελίας, λέει. Και George Michael έχει και Πάολα Φωκά έχει. Και την Πάολα, αυτή δεν την είχα δει. Ωραία, ωραία, θα τα δούμε αυτά μετά. Λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα, γιατί και 59. Και μετά προχωράμε, διαβάζω μερικά μηνύματα και ανοίγουμε πάλι γραμμές αν θέλετε. 9.55 και ενώ 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ωραία, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Αυτό το κάτι που
2: για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα και σε λίγο, αν θέλετε, θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Καλημέρα, έχουμε από τον Κώστα, τον είδαμε. Κριστιάνο τον είδαμε. Κριστιάνο, πάτωσε το χρηματιστήριο ενέργειας. Κανείς δεν ασχολείται. Το διάβασα το μήνυμά σου. Είπα και εγώ δύο πράγματα. Ναι. Δεν πειράζει. Θα το ξανανοίξουμε κάποια στιγμή. Καλημέρα και στο Θάνο. Αν καεί το μαξί μου, λέει, μετά θα αναφωνούμε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Χαχαχα, γελιογραφία. Φωτιές στο μαξί μου, λέει, από τις υποθέσεις Αβραμόπουλου Ασημακοπούλου. Αλλά κρατικός μηχανισμός είναι, λέει, σε ετοιμότητα. Μπα, δεν χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα πλέον. Αυτά πλέον περνάνε και δεν ακουμπάνε. Είπαμε, έχουμε εξοικειωθεί με τη διαφθορά για πολλούς και διάφορους λόγους. Ειλικρινά, αν κάτσουμε και το συζητήσουμε, πόσοι, ας πούμε, τώρα που θα έρθουν εκλογές, θα έχουν ως βασικό κριτήριο, που κανονικά θα έπρεπε να είναι από τα πιο βασικά, ποιος θα έχει βασικό κριτήριο τη διαφθορά, πιστεύω, αν μιλήσουμε ειλικρινά, έτσι, πιστεύω απειροελάχιστοι θα πούνε ότι θα πάω και θα είναι ένα από τα πρώτα μου κριτήρια αυτό. Βασικά, και μόνο που εγώ είμαι προσεκτικός στο πώς το λέω, έτσι, δεν θα πω ότι είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, θα πω ότι επί των ημερών της υπάρχουν τα περισσότερα σκάνδαλα, τουλάχιστον στα τελευταία αρκετά χρόνια. Και όμως αυτή η κυβέρνηση, έτσι, που επί των ημερών της υπάρχουν τα περισσότερα σκάνδαλα, είτε επειδή τα δημιούργησε, είτε επειδή της ξέφυγαν και δεν μπόρεσε να ελέγξει κάποια πράγματα, μέχρι χθες ήταν στις δημοσκοπήσεις όλες με double score πρώτη, και τώρα λίγο η τελευταία εδώ με τον Τσίπρα που δείχνει να κλείνει λίγο την ψαλίδα. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει αρκετά πράγματα, έχω την εντύπωση. Άρα, Θάνο, με τη γελιογραφία φοβάμαι ότι κανένας κρατικός μηχανισμός δεν χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για τέτοια ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα, 2-3 μερούλες απλά χρειάζεται και ξεχνιούνται. Ή ένα άλλο θέμα το οποίο θα πεταχτεί για τυράκι για να ασχοληθούμε. Ο Κωνσταντέλιας, λέει, ο Κώστας, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν δέχομαι αμφισβήτηση επ' αυτού που δεν πάει στην Εθνική, γιατί πολύ απλά δεν το σέβονται. Όταν πάει εκεί, το 99% λέει, των κανονικών παοκτσίδων τον στηρίζει στην απόφασή του. Δεν τον σέβονται όταν πάει εκεί στην Εθνική. Το 99% των κανονικών παοκτσίδων τον στηρίζει στην απόφασή του. Όταν τον ξανασεβαστούν, όσο αλαζονικό, λέει, και αν φαίνεται αυτό, θα πάει. Η Εθνική θα πρέπει να στηθεί γύρω του, όπως, παιδιά, συγγνώμη θα το πω, δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει. Συγγνώμη θα το πω. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχει πειραχτεί με τον Γιωβάνοβιτς, αλλά λόγος που δεν πάει στην Εθνική δεν είναι αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Εθνική θα πρέπει να στηθεί γύρω του, λέει, όπως η Αργεντινή με τον Μέση, και να μην βγαίνει από την ενδεκάδα ούτε σε φιλικό. Έτσι στηρίζει τον πιο επιδραστικό παίκτη της χώρας. Μπορείς να φανταστείς, λέει, την Αργεντινή χωρίς τον Μέση, την Πορτογαλία χωρίς τον Ρονάλντο. Ένα πράγμα δεν μπορώ να φανταστώ, αν θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα, Κώστα. Δεν μπορώ να φανταστώ ομάδα που προπονητής δεν θα έχει το απόλυτο κουμάντο για τις επιλογές που θέλει να κάνει. Από τη στιγμή που ο προπονητής κρίνει ότι δεν πρέπει να είναι βασικός, εγώ είμαι τον προπονητή. Κι ας ήταν καλύτερος και από το Μέση και από τον Ρονάλντο μαζί. Γιατί άμα γίνει οτιδήποτε διαφορετικό, δεν υπάρχει ομάδα. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της Εθνικής, και έτσι να είναι, εγώ έχω τις διαφωνίες μου, και να σας πω κάτι, και ανοίγουμε γραμμές σε ένα λεπτάκι για όποιον θέλει. Πέρα από το ότι, και ξέρετε, εγώ δεν είμαι κανένας τώρα, έτσι, με περικεφαλαίες και τέτοια, να το παίζω εδώ υπερπατριώτης, ας πούμε, που, αλλά κάποια πράγματα, η Εθνική, για ένα ποδοσφαιριστή, είναι η μέγιστη τιμή. Μουτσουνάκια δεν χωράνε για μένα. Εκτός αν υπάρχει κάποιος πραγματικά σοβαρός λόγος. Εντάξει, τώρα ο Κωνσταντέλιας μπορεί να έχει. Και να μην είναι μόνο αυτό που είπε, που πιθανώς να ισχύει και αυτό, να τον προβληματίζει και αυτό που έγραψε. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι το θέμα είναι με τον Γιωβάνοβιτς τόσο πολύ, αλλά πέρα από αυτό, εσύ που τον στηρίζεις, Κώστα, και γενικά οι παοκτσίδες που λες ότι το 99% τον στηρίζουν. Καλά, το 99% των πάντων στηρίζουν όποιον νιώθουν δικό τους. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Στην Ελλάδα ειδικά στηρίζουμε πάντα το δικό μας. Δεν θα κάτσουμε να δούμε. Δηλαδή, εσύ τώρα που λες για τον Κωνσταντέλια, αν τα έκανε αυτά κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού, πολύ πιθανό να λέγες κάτι άλλο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι και πολύ ορατοί. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας, επειδή είναι και ένα ευαίσθητο παιδί, αν το θέμα αυτό πάρει διαστάσεις, έτσι, εσείς τώρα που μου λέτε ότι στηρίζετε την απόφαση, αν το θέμα πάρει διαστάσεις, γιατί βλέπετε τι γίνεται, δεν είναι, εδώ βλέπεις, βάζουμε μια κόκκινη γραμμή, ας πούμε, έτσι, είναι, δεν είναι όμως παντού έτσι. Κουτσομπολιά υπάρχουν, φήμες υπάρχουν, θα του χρεώσουν αυτό, θα του χρεώσουν εκείνο. Αν κάποια στιγμή λοιπόν ο Κωνσταντέλιας, που είναι ευαίσθητο παιδί, φτάσει να μην μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση που θα δημιουργηθεί εξαιτίας της απόφασης αυτής, και εκεί που ήθελε να είναι εδώ πει δεν αντέχω άλλο, δώστε μου μεταγραφή, έλα να το ξανασυζητήσουμε μετά τα περιστήριξης. Ο Αστέριος λέει, τι λέτε για την απόφαση του Κωνσταντέλια, ερωτηματικό. Εγώ λέω ότι καλά έκανε. Την Εθνική Αθηνών, καλά θα ήταν να σταματήσει από την Εθνική Αθηνών και ο Ζαφίρης και ο Πέλκας και ο Μιχαηλίδης και ο Τσιφτσής. Αυτή κάτω λέει μόνο όταν φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη και πάνε στο εξωτερικό ή στην Αθήνα, τους βλέπουν με άλλο μάτι. Η κατάντια της Εθνικής απεικονίζεται στην τωρινή κατάσταση. Όσο υπάρχει χαρτάκι, λέει, και ο τέλος πάντων Καρβέλα στον πάγκο, λέει, προκοπή δεν θα δούμε ποτέ. Επίσης θα πω κάτι άλλο και πάμε γραμμές. Για τον Γιωβάνοβιτς έχω και εγώ ενστάσεις αρκετές για επιλογές. Αλλά το να πιστεύετε, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε 150 χρόνια, να πιστεύετε ότι ο Γιωβάνοβιτς παίρνει χαρτάκι, ειλικρινά με ξεπερνάει. Κλείνω με τον Γιώργο και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Ένα Σαουδάραβας ράπερ είχε κάνει διασκευή το τραγούδι του Bob Marley, το No Woman No Cry, αλλά άλλαξε τα λόγια και έλεγε No Woman No Drive, επειδή μέχρι πρόσφατα απαγορεύονταν, λέει, οι γυναίκες να οδηγούν εκεί. Η σάτιρα βοηθάει στο να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι, η σάτιρα, ωραίο πράγμα η σάτιρα. Αλλά λίγο στην Ελλάδα μου φαίνεται το χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, η σάτιρα, πώς το λένε, η σάτιρα δεν είναι σάτιρα πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι καθαρά πολιτική. Με το κουστούμάκι της σάτιρας. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, 54 301, με τρόπο, πού είναι του Καστελόριζου που έλεγε ότι έστειλε μήνυμα και δεν το διάβασα. Ανάτο. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έρχομαι. Ό,τι και να λέτε, λέει, ό,τι και να κάνετε, πάλι Μητσοτάκη θα έχετε. Οπότε και, όποτε και να γίνουν εκλογές. Όσο για τον Τσίπρα, άλλο η θεωρία στα γκάλωπ, άλλο η πράξη. Στο σύστημα που ανήκετε όλοι, λέει, θα σας κάνουν ένα κόμμα κέντρο αριστερά και ένα κέντρο δεξιά. Α, για να μοιραστούμε εκεί πέρα. Ξέρουν, λέει, τι κάνουν. Το πρόβλημα είναι ο αντικομουνισμός, θες να πεις. Θέλουν να κάνουν, λέει, το πρόβλημα είναι αντικομουνιστικό. Πώς μου τα γράφεις έτσι. Θέλουν να κάνουν και τα πάνε, λέει, μια χαρά, γιατί κοιμάστε όρθιοι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε γραμμές να δούμε λίγο, μήπως υποθεί τίποτα που θα μας ξυπνήσει εδώ που κοιμόμαστε όρθιοι. 90-90-90 μέχρι και 25 αν θέλει κανείς. Ανοιχτό το κέντρο και πάλι μπορεί να περάσει. Καλημέρα. Ωραία. Ορίστε. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Άκρα του τάφου. Σε βλέπω, θα μιλήσεις. Τι να σε κάνω, για. Καλημέρα.
1: Και καλημέρα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε, πώς είστε, τι κάνετε.
1: Σκοτάδι, ρε, μάγο έχει έξω.
0: Πίσα.
1: Και βρέχει κιόλα.
0: Ναι.
1: Τι θα έλεγα.
0: Εδώ δεν βρέχει.
1: Αγούγια και ανέφερε στον Τζάκσον. Καλά, αυτό το παιδαράκι θα βάλεις.
0: Ποιον?
1: Σοβαρά.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, με χειροπέδες, δεν τον είδαμε.
0: Ναι, πολλά λέγονται τώρα, ξέρω εγώ.
1: Για στο κρεβάτι του και κοιμόταν με αυτά.
0: Ναι.
1: Και να βάλεις τον Τζάκσον.
0: Ποιο να βάλουμε?
1: Και πες το, και τους δύσους που έχεις πέταξους.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι σατανάδες, παιδαραστές.
0: Να κρίνουμε τη μουσική, δηλαδή, επειδή κάποιος δεν είναι καλός, επειδή είναι κακός άνθρωπος, ξέρω εγώ, να μην ακούμε τη μουσική. Εντάξει, το δέχομαι, είναι μια οπτική.
1: Για παιδαραστία, ρε Κώστα. Για παιδαραστία μιλάμε. Θα τον κρίνω, βέβαια θα τον κρίνω. Τα μαθαίνεις, βάλε το βαπόρι από την Περσία.
0: Όπα, εντάξει. Καλά, να βάλουμε κανένα άλλο βαπόρι. Α, και αυτό γίνεται, γιατί η μέρα των ναυτικών, είπαμε. Καλά.
1: Μπράβο.
0: Έγινε, θα δούμε.
1: Τι τώρα να ξέρεις αυτό το παιδαραστή για το τραγούδι του
0: Δεν ξέρω αν έχουν αποδειχθεί όλα αυτά. Πολλά ακούγονται. Έγινε και ένα ντοκιματέρ, λέει, που τα ψιλοκαταρρύπτει αυτά. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πώς ήταν το ντοκιματέρ, το είδα τις προάλλες στο δικαστήριο αυτός εδώ ο παιδαραστής. Αλλά λέγανε μια ναι, λέγανε μια όχι. Αλλά κοιμότανε, λέει, με παιδάκια. Γιατί, λέει, κάποιο ηθοποιό πιτσιρίκο είχε στο μυαλό του τι δεν είχε. Αλλά τα πιστεύεις αυτά?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω.
1: Δεν
0: ξέρω τι να σου πω. Εγώ πλέον, όπως έγινε, δεν ξέρω τι να πιστέψω και τι όχι.
1: Κάτι δίσκη που είχα, κάτι έτσι, κάτι ξέρω εγώ, τα πέταξα, τα βάλα φωτιά.
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Δεκτών. Καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Έλα, ρε φίλε, σ' ακούω, γιατί δεν μιλάς? Θα ομιλήσεις? Θα μας τρελάνετε. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σου.
0: Χαίρετε.
2: Ο Γιαγκούλας μιλούσε προηγουμένως.
0: Όχι, όχι.
2: Για παιδεραστή που έλεγε.
0: Όχι, όχι, άλλος ήταν.
2: Τον μπέρδεψα με αυτό το Λεβέντη, τα λέει μπεσαλίδικα. Λοιπόν, είχε απόλυτο δίκιο. Παιδεραστή θα ακούμε. Έχει δίκιο, όπως δεν θέλω να ακούω το Χατζή. Για ποιο λόγο? Κωνσταντίνε, εσύ πόσο καιρό υπηρέτησες στο στρατό?
0: 18 ήταν τότε.
2: 18. Εγώ υπηρέτησα 31 μήνες. Λοιπόν, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Κύπρο, Γιάννητσα, Βέρεια, Σέρες, Χίο. Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος. Εγώ θα να κάνω την εξής ερώτηση, ρε παλικάρι μου Κωνσταντίνε. Εάν δεν έχουμε στρατό και αν δεν πάμε να υπηρετήσουμε τη θητεία μας όπως δεν πάνε ορισμένοι, λοιπόν, είτε είναι για φοβάδες είτε τι είναι, δεν ξέρω τι, ο Κωνσταντέλιας πήγε στο στρατό. Δεν υπηρετεί.
0: Καλά, ακόμα είναι 23 χρόνο, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, εντάξει, καλά κάνεις και δεν ξέρω.
0: Απλά αγνοείς όμως ότι υπάρχει νόμος, ξέρεις γι' αυτό, ε. Ότι αν κάποιος ανήκει σε κάποιο, δεν λέω για τον Κωνσταντέλια, γενικά μιλάμε τώρα, μην παρεξηγηθούμε, ότι αν κάποιος ανήκει σε άλλο θρήσκευμα ή ακόμα και αν είναι, πρόσεξε λίγο, αντιρρησία συνείδησης και δεν θέλει να μπλέκει με πολέμους, με όπλα κτλ., μπορεί να πάει, υπάρχει νόμος για αυτό που σου λέω, να πάει, ξέρω εγώ, να προσφέρει υπηρεσία σε κάποιο δημόσιο φορέα αντί να πάει στρατό.
2: Σε ποιο δημόσιο?
0: Υπάρχει νόμος γι' αυτό.
2: Να πάει. Όπου και να πάει, με συγχωρείς πολύ, είναι μία κότα για τον εξής λόγο. Εάν δεν έχεις στρατό, ρε παλικάρι μου, μπορείς να είσαι κράτος με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, το βασικότερο. Ασφάλεια έχεις, θα σε ισοπεδώσουνε. Τούρκοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ξέρω εγώ, θα σε ισοπεδώσουνε. Γιατί να μην πηγαίνουμε στο στρατό? Καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος παρά να σε πιάσει στον ύπνο. Και ας ρωτήσω κάτι άλλο. Στη Ρωσία υπάρχουν Γιαχωβάδες? Δεν υπάρχουν, ε? Λοιπόν, για να τελειώνω. Δεν έχει στρατό, είσαι ένα μηδέν. Και μόνο οι κότες δεν πάνε στο στρατό. Βλέπεις τώρα και οι γυναίκες ακόμη πάνε.
0: Όχι, δεν πάνε και αυτοί που είναι αντιμιλιταριστές. Αυτοί που θεωρούν ότι οι πόλεμοι δεν γίνονται για αυτό που φαίνονται. Ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα και στέλνουμε τα παιδιά μας να σκοτώνουν τις τζάμπα και βέρεσέ.
2: Δεν υπάρχει ποτέ τζάμπα και βέρεσέ, πάντοτε γίνονται. Από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχουν οι αντιδικίες και οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις. Ποτέ δεν σταμάτησαν, ούτε δεν σταματήσουν. Μόνο στη Δευτέρα Παρουσία με την έλευση του Χριστού. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι σε λόγια να βρισκόμαστε.
0: Ωραία.
2: Και την εύκολη λύση. Δεν πάω στο στρατό με αντιρρησίας, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί να τη βγάλω έτσι. Λοιπόν, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το δέχομαι να διαφωνείς, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει νόμος γι' αυτό, είναι και η απάντηση στο, έτσι, σε όσα περιγράφεις. Δηλαδή, ο αντιρρησίας συνείδησης προστατεύεται, αναγνωρίζεται από τον νόμο.
2: Λοιπόν, ωραία, εντάξει.
0: Ωραία, ναι, αν επικαλεστεί θρησκευτικούς λόγους, φιλοσοφικούς λόγους ακόμα, μπορεί να μην πάει. Να πάει να υπηρετήσει κάπου αλλού σε ένα φορέα, να προσφέρει κοινωνική εργασία, ξέρω εγώ.
2: Δεν πάνε να είναι οι καλύτεροι τραγουδιστές, να είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι,
2: για μένα που έχω παιδιά και εγγόνια, άμα δεν έχω στρατό δυνατό,
0: ωραία,
2: λοιπόν, θα μου τα κατασπαράξουν όλα αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι για φτύσιμο αυτή.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι, ορίστε. Εσύ δεν ομιλείς. Εσείς θα ομιλήσετε. Παρακαλώ. Τσακατσούκα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, φίλε.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Ναι, έλα, γεια σου.
3: Θέλω να πω για τον προηγούμενο. Ενστερνίζουμε εν μέρη αυτά που λέει. Γιατί και εγώ κάποτε έκανα 22 μήνες στη ΔΙΑ. Αλλά αυτά που λέει με την πραγματική, με την κατάσταση όπως είναι σήμερα, δεν ισχύουν. Δηλαδή σήμερα έχουμε κράτος με ασφαλεία. Τι κράτος με ασφαλεία έχουμε όταν τη θάλασσα μας, ουσιαστικά την περιφρονή Frontex. Έχουμε κράτος με ασφαλεία κάποτε που είχαμε στρατό. Είχαμε στρατό και πηγαίναμε στους στρατιώτες για να φυλάξουμε τα σύνορα της χώρας κλπ. Κλπ. Για της χώρας μας. Σήμερα που στέλνουμε δυνάμεις στην Ουκρανία, γιατί να πάει ο Ροσφαντάρος. Θα πάμε να πολεμήσουμε για την Ουκρανία. Στέλνουμε φρεγάτες στα στενά του Ορμούς. Τι δουλειά έχουμε εμείς στα στενά του Ορμούς. Ποια είναι η λογική σήμερα κάποιος να πάει στρατιώτες. Ποια. Έχουμε στρατό ή μήπως έχουμε κράτος με ασφάλεια. Έχουμε κράτος με ασφάλεια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και αν αυτά όλα είναι έτσι όπως το λες, να μείνουμε έτσι τελείως ας πούμε γυμνοί με το γείτονα που έχουμε δίπλα, τι προτείνεις?
3: Γιατί όποτε με το γείτονα που έχουμε δίπλα, με το γείτονα που έχουμε δίπλα, η δική μας που είναι στην κυβέρνηση του οποιοδήποτε κόμματος είναι χειρότερη, αφού κάνουν δουλειές μαζί του. Το οτιδήποτε μας δείχνουν τα μέσα μαζικής εξαρτήωσης είναι συνεννοημένα. Εάν ήταν η κατάσταση όπως ήταν πριν την Ευρώπη, διότι για όλα η Ευρώπη φταίει κατ' εμένα, αν ήταν η κατάσταση πριν την Ευρώπη, ναι, οπωσδήποτε ο νέος πρέπει να πάει στρατιώτες. Οπωσδήποτε πρέπει να πάει. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Κατ' εμένα μου έρχονται βλάκες μάνα στρατιώτες σήμερα. Με ποια λογική στέλνουμε εμείς όπλα εναντίον της Ουκρανίας? Τι δουλειά έχουμε εμείς με την Ουκρανία? Με ποια λογική εμείς έχει τόσα χρόνια που κάνουμε εμπάρκο στα ρώσικα προϊόντα και δεν κάνουμε στα τουρκικά που κάθε μέρα, κάθε τρεις και λίγο Ερντογάν λέει η γαλάζια πατρίδα και θα έρθω από εκεί νύχτα. Και εμπάρκο του Τούρκου δεν το έχουμε κάνει και έχουμε κάνει του Ρώσου. Τι μας έδειξε ο Ρώσος εμάς? Έχουμε κράτος, πιστεύει ότι έχουμε κράτος? Ένα φουρνέλο έχουμε. Ένα φουρνέλο έχουμε. Και το λέω έτσι γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Okay.
3: Αυτό Κωνστά.
0: Τα λέμε. Χαιρετώ. Χαιρετώ. Λοιπόν, βλέπω εδώ οι δύο γραμμές που δεν μιλάτε. Τρεις φορές ήρθα. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τώρα. Δεν πιστεύω να έχει θέμα η γραμμή. Έτσι, παιδιά, το πάλεψα τρεις φορές ήρθα. Δεν μιλάτε. Πάμε να πάρουμε τους επόμενους τελευταίους. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Και κράτος έχουμε. Και στρατό έχουμε. Και ασφαλείς είμαστε. Απλά πρέπει να πάρουμε απόφαση, παιδιά, ότι οι εποχές αλλάζουν. Ότι κάναμε εμείς 20 μήνες, φαντάρε 23. Σε 10 χρόνια μπορεί να κάνουν 5 μήνες και να είναι όλα με drone και ψηφιακά και σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα το αν πρέπει ή όχι, είναι τέτοια η νόμικη δημοκρατία που ζούμε που επιτρέπει στον καθένα είτε να βρει παραθυράκια είτε να πατήσει πάνω σε κάποιο νόμο και να πάει να μην πάει να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Τώρα αν το θέμα είναι ποια είναι η αισθητική και ποια είναι η συνείδηση και αν μιλάμε για το στρατό ενός απλού ή αν μιλάμε για το αν ο Κωνσταντέλιας πρέπει να πάει στην Εθνική, δεν θα συγκρίνω το στρατό με το κάλεσμα στην Εθνική, με τα πεντάστερα ξενοδοχεία την προπόνηση στον αγώνα και μάλιστα την αναβάθμισή σου ποδοσφαιρικά και αθλητικά και στο ranking σου και στα συμβόλαιά σου, συμβόλαια της ομάδας σου και της χώρας σου, γιατί άλλη βιτρίνα είναι να παίζεις με το Λεβαδιακό και άλλη βιτρίνα να παίζεις Εθνική σου με την Αγγλία. Αν σκοράρεις δύο φορές ένα μάτσο με την Αγγλία, το συμβόλαιό σου δεν θα είναι το ίδιο από το σκοράρεις πέντε φορές με το Λεβαδιακό. Σαφέστατα θα είναι ανώτερο. Άρα λοιπόν ο καθένας ανάλογα με τα συμφέροντά του πια κρίνει το ποιο είναι το σωστό για αυτόν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο καθένας μας κρίνει, αφήνει τη συνείδηση λίγο πιο κάτω ή το συμφέρον είναι μεγαλύτερο. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν κόμματα, αλλάζουν γονείς, αλλάζουν επίθετα, αλλάζουν. Αυτή η δημοκρατία η οποία είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είτε μας έχουμε περισσότερη από ό,τι αντέχουμε, με αυτή πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Και ο καθένας κατά τη συνείδησή του, χωρίς να θεωρώ εσένα κατώτερο από μένα ή με λιγότερο συνείδηση αν δεν πας φαντάδες που εγώ πήγα και εγώ είμαι πιο Έλληνας από σένα, όταν θα έρθει η ώρα, που μακάρι να μην έρθει ποτέ αυτή η ώρα, αναγκαστικά θα πάνε όλοι εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτοί που δεν μπορούν και δεν θέλουν θα πάνε στη Γαλλία, στην Αγγλία να κρυφτούν. Και οι άλλοι θα πάνε, όπως πήγαιναν κάθε φορά που τους καλούσε η πατρίδα. Με οποιοδήποτε κόστος και με οποιοδήποτε τίμημα. Ψυχραιμία θέλει. Ψυχραιμία. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε, να τα γαλουθήσουμε έτσι ώστε να θέλουν να πάνε. Που αλλού τα παιδιά δεν μας θέσαι. Δεν πάνε, δεν πάνε ποτέ.
0: Ναι.
4: Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα. Η αισθητική του καθένας, η δημοκρατία μας μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν είναι καλή. Δεν ξέρω αν την αντέχουμε. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει η δημοκρατία στη συγκεκριμένη χώρα δίνει το δικαίωμα στον καθένα να παντρεύεται άντρες, ο άντρας να παντρεύεται άντρα, η γυναίκα να παντρεύεται γυναίκα. Στην Ολλανδία παντρεύονται κατσίκες, υπάρχει κόμμα ζωόφιλων που κάνουν σεξ με ζώα και το θεωρούν φυσιολογικό. Μπορεί κάποια στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε και στη χώρα μας αυτά. Αν θέλω εγώ να παντρευτώ μια κατσίκα, να παντρευτώ μια, το δοκάρι μια εστία από ένα γήπεδο, δεν θα κάνει με το δικό μου το μυαλό. Οπότε ναι, αν με ρωτάς, ναι, πρέπει να πας. Αλλά okay, πρέπει να πάω εγώ. Πρέπει να πάω εγώ, πρέπει να πάει το παιδί μου. Θεωρώ ναι. Αλλά αν τη γείτονά μου το παιδί δεν πάει, δεν θεωρώ ότι με κλέβει. Ούτε πρέπει να
0: κάνει. Για μένα η απάντηση είναι στο λόγο. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι παίζονται συμφέροντα και οδηγούν, ας πούμε, στο να δημιουργηθεί, στο να ξεσπάσει ένας πόλεμος, σου λέει ρε γαμώτο, εντάξει, δηλαδή νιώθει τώρα ότι πρέπει να γίνουν. Καλά, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ο Τραμπ για πλάκα. Α, οι Αμερικανοί ίδιοι δεν έχουν καταλάβει γιατί το κάνει, ας πούμε. Και πάει εκεί πέρα, στέλνει κόσμο. Έτσι, ή ο Πούτιν το τραβάει τόσα χρόνια, κανείς δεν ξέρει γιατί. Σκοτώνεται κόσμο αβέρτα. Για ποιο λόγο? Δηλαδή είναι ουσιαστικοί οι λόγοι αυτοί τώρα για να γίνεται ένας πόλεμος? Αν γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, πολύ λογικά πολλοί θα πούνε όχι ρε γάμωτο, δεν κάνω εγώ το γρανάζι του συστήματος. Έτσι να μου πουλάνε εμένα τώρα πατριδοφροσύνη και επί της ουσίας να είναι τα μεγάλα συμφέροντα από πίσω που θέλουν να δημιουργήσουν τον πόλεμο, ναι, για να κινηθεί το χρήμα, ας πούμε, η οικονομία του πολέμου. Να βρούμε την αφορμή τώρα να πάρουμε παραπάνω όπλα, ας πούμε.
4: Έτσι δεν είναι το αίσθηκτο του ανθρώπου από την αρχή της γης? Δηλαδή πατριαρχική οικογένεια, γιατί ο πατέρας ήταν δυνατός στην οικογένεια. Ότι έλεγε ο παπάς, όλη προσοχή, όσο παράλογος και αν ήταν.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα βέβαια στο βαθμό αυτό, αλλά οκ. Okay. Πώς το κλείνουμε μόνο, φίλε, για να προλάβω κανένα δυο ακόμα?
4: Και ξύπνησε το πρωί, ένα πρωί ο Τραμπ, και είπε ότι εγώ θέλω να πάρω και τη Μάλτα. Δηλαδή αύριο το πρωί θα ξυπνήσει ένας και θέλω να πάρω την Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Ή θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, την Κρήτη. Θα μπούμε σε περίπτωση. Θα τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί κανείς δεν μιλάει στο δυνατό. Όλοι θέλουν να τα έχουν καλά με το δυνατό. Έτσι γίνεται και στη ζωή μας καθημερινά. Το συμφέρον έχει να...
0: Έτσι, οι αριθμοί είμαστε παντού.
4: Έχει ακριβώς.
0: Ναι, ακόμα και στο θάνατο. Ναι.
4: Και την ηθική και, και την αισθητική τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά. Και τον πατριωτισμό και ό,τι άλλο θέλεις να βάλεις δίπλα στα χαρακτηριστικά. Το συμφέρον πια είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Για να πάρουμε το καλύτερο κινητό και να πάρουμε ένα τζιπ ηλεκτρικό, μάλλον δεν ξέρω τι όνειρα έχει ο καθένας. Mm-hmm. Πώς προσδιορίζει το συμφέρον του δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι εκεί είναι το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ που πήρες. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
5: Κωστή, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
5: Μήπως έχουμε πάρα πολύ δημοκρατία?
0: Γιατί το λες αυτό?
5: Έτσι νομίζω. Όλοι κατηγορούν και ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Και το άλλο που είπες και εσύ, ότι ο Ζελεύσκι είπες το τραβάει. Ποιος το τραβάει, ο Πούτιν?
0: Είπα ότι γίνονται κάποιοι πόλεμοι που ακόμα και οι ίδιοι οι λαοί δεν καταλαβαίνουν γιατί γίνονται. Αυτό με τον Τραμπ, ας πούμε, περισσότεροι πλέον είναι έτσι. Το 24% νομίζω τώρα, μια τελευταία δημοσκόπηση στην Αμερική, λέει ότι μόνο ένα 24% ψιλοκαταλαβαίνει γιατί έγινε το ντου στο Ιράν. Ποια είναι η ουσία του πράγματος. Έτσι, στη Ρωσία υπάρχει, μην κοιτάς που δεν βγαίνει προς τα έξω γιατί είναι καθεστώς. Υπάρχουν πολλές, ας πούμε, αντίθετες γνώμες και διαμαρτυρίες για τον πόλεμο αυτών 5 χρόνια, πόσο είναι. Που έχει σκοτωθεί τόσο κόσμος. Για ποιο λόγο?
5: Όποιος γράψει κάτι ή όποιος πει κάτι στο ραδιόφωνο, ας πούμε, την επόμενη μέρα το καθαρίζουν.
0: Ναι, το ραδί και ανάποδα, κατευθείαν.
5: Ναι, αλλά και το άλλο που είπε ο προηγούμενος κύριος, δεν έχουμε στείλει στρατό στην Ουκρανία. Εμείς πότε στείλαμε στρατό στην Ουκρανία?
0: Όχι στρατό, όπλα. Όπλα.
5: Στρατό είπε, γιατί να πάει φαντάζομαι.
0: Εάν είπε στρατό, λάθος είναι, όπλα.
5: Ναι, όπλα. Όπλα δεν είμαστε μόνοι όμως εδώ με κόσμο. Όσο είναι και, ας πούμε, είπε κάτι για τη Frontex. Τακτικά και έχουμε και εμείς Frontex. Είμαστε, συμμετέχουμε στη Frontex. Έχουν αλλάξει οι εποχές.
0: Έτσι το βλέπει.
5: 50 χρόνια, πριν 50 χρόνια όποιος περνούσε τα σύνορα, το πυροβολούσε και το σκότωνε. Σήμερα δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, Κωστή.
0: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω, γιατί είμαστε σε μια εποχή που η διπλωματία τώρα και οι δημόσιες σχέσεις είναι ουσιαστικά στρατός και αυτό. Εννοείται ότι και στην Ουκρανία έπρεπε να στείλουμε όπλα από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρώπη. Και η Frontex πρέπει να υπάρχει και όλα. Αλλά κάποιοι τα βλέπουν διαφορετικά, έχουν άλλη προσέγγιση.
5: Φαντάζεσαι αυτή την εποχή να βουλιάξει μια βάρκα με μετανάστες, λάθρο μετανάστες, είναι λάθρο μετανάστες, πώς θα το κάνουμε. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, θα μας κρεμάσουν τα μανταλάκια. Αυτά.
0: Οκ, okay, thank you.
5: Καλημέρα.
0: Bye, καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Έλα Κώστα μου.
0: Καλώς το να.
6: Έλα, Κλειφ.
0: Τι, μας τον φάγανε τον Φαλ.
6: Έτσι.
0: Πάει ο Φαλ.
6: Παναθηναϊκό πήγε. Τα κοτσομπολιά λένε ότι δεν ήθελε να φύγει Θεσσαλονίκη, ήθελε να μείνει ομάδα των Αθηνών.
0: Δεν άκουσα, έκανε μια διακοπή. Τι λένε τα κουτσομπολιά, ότι.
6: Τα κουτσομπολιά λένε ότι δεν ήθελε να αφήσει τη Θεσσαλονίκη, ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Α, μάλιστα.
6: Και ήθελε να παραμείνει στην πρωτεύουσα.
0: Ναι.
6: Είναι μια άποψη και αυτό.
0: Εντάξει.
6: Μεγαλόπολη και άλλα πράγματα, εδώ δεν τα
0: έχουμε. Ναι, αλλά αν τυχόν, ας πούμε, κάθονταν. Πώς θα το φτιάχνανε το πράγμα, δηλαδή ποιο θα ήταν, ποιον δεν θα πέρανε, έχεις καταλάβει.
6: Κάζω ότι θα κόβανε τον Ομορούλη.
0: Λες.
6: Ένα.
0: Ναι, οκ.
6: Okay. Τι να τους κάνεις άλλο, δηλαδή τι.
0: Εκτός αν αυτός έπαιρνε το διαβατήριο που λένε ότι είναι κοντά και δεν έπιανε θέση ξένου, ξέρω εγώ, και δεν πέρανε τον Κακλαμανάκη, ας πούμε, αλλά και πάλι και αυτός δεν είναι για, έτσι είναι, εντάξει, είναι κλάση και αυτός, δεν είναι για να, ποιος θα πρωτοέπαιζε μετά.
6: Ναι, ποιος θα πρωτοέπαιζε, βέβαια. Θα δημιουργούνταν δηλαδή υπεραριθμία. Τέλος πάντων, δεν ήρθε ο άνθρωπος. Πληρότητα έχουμε στη ρακέτα, εικάζουν. Έγινε, προχωράμε. Τώρα ένα καλό τριάρι, ας πούμε. Και...
0: Στο 4 δεν νομίζω ότι είσαι καλυμμένος. Το είπαμε και την άλλη φορά. Εγώ δεν βλέπω ότι είσαι καλυμμένος στο 4.
6: Ο Γκρέι.
0: Ο Γκρέι είναι παιχτάρα. Εμένα είναι η καλύτερη. Για μένα, αν με ρωτάς, μπορεί να είναι η καλύτερη μεταγραφή. Αλλά πίσω από αυτόν. Εκτός αν βλέπει τον Μουρ 4.
6: Το Μουρ στο 4 θα τον πάει, ναι.
0: Δηλαδή, το δούμε.
6: Θα παίξει, ας πούμε, με τους 3 στο 5 και το Μουρ θα το πάει 4-5, ας πούμε, κάπως έτσι. Θα πάει η φάση. Λοιπόν, κάτι είπε ο προηγούμενος, θέλει ο Τραμπ τη Μάλτα, πάει παίρνει τη Μάλτα, όχι να μην την πάρει τη Μάλτα, για να πάμε διακοπές στη Μάλτα.
0: Και μετά εκεί θα πας.
6: Κάνει τη Μάλτα. Ναι, ναι, θα πω Μάλτα. Ναι. Γενικά, ξέρεις, αυτά τα νησιά, έτσι, με κάστρα, ιστορίες και αυτά, όπως τη Ρόδο, πολύ τα γουστάρω, πολύ μ' αρέσουν. Αυτό το μεσαιωνικό, ας πούμε, πολύ με τρελαίνει.
0: Τι είχα ακούσει για τη Μάλτα, να δεις τώρα, έχω κολλήσει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, κάτι θα το θυμηθώ.
6: Έχει ωραίο φαγητό, έχουν ωραία κουζίνα.
0: Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ για το φαγητό, μήπως ήτανε, ότι είχαν προβλήματα με δηλητηριάσεις, όχι, μάλλον θα ήταν άλλη χώρα. Μην πω καμιά χαζομάρα. Κάτι με τη Μάλτα τώρα και έχω κολλήσει, τέλος πάντων, ναι, τώρα θα πας φέτος δηλαδή.
6: Ναι,
0: Μάλτα. Ωραία.
6: Θα πάει Ιταλία, θα πάει Βόρειο Ιταλία, θα γυρίσει διάφορες πόλεις.
0: Ναι.
6: Φέτος Μάλτα. Τι λέει, Τσίπρας δεύτερος.
0: Ο?
6: Στις δημοσκόπησεις.
0: Σε μία δημοσκόπηση αυτή η τελευταία, θα δούμε αν θα... Δεύτερος είναι, ναι. Με έκλεισε όμως πολύ τη διαφορά.
6: Πόπη Τσαπανίδου πίσω, είναι και Παοκτσού.
0: Ναι.
6: Την Ποπάρα πίσω και υπεύθυνη τύπου. Πιάσαμε και τους Μακαβαίους σήμερα, καλά με τους Μακαβαίους έχω ρίξει, δηλαδή κύριε Μπριζάκια για την πάντους έχω ρίξει κάμψη σήμερα, πραγματικά. το φαντάζεσαι αυτόν καθηγητή, έτσι, τίποτα φιλόλογο, θεολόγο, τι φάση. Θα πήγαινα και την πάντους στο σχολείο, Μπριζάκια, να το ξέρεις. Γυμναστή τον Ταύρο.
0: Γυμναστή?
6: Ή γυμναστή ή καθηγητή.
0: Αυτός είναι γλωσσοπλάστης, βρε, μην το χάραμα στη γυμναστική.
6: Χαμός, ναι. Και τι άλλο να πούμε. Αυτά, καλό βράδυ σε όλους.
0: Ας πούμε ένα τραγουδάκι από Καβαδία, αφού έγινε έτσι. Έχουμε κανένα, σ' αρέσει?
6: Καβαδία.
0: Μάλλον εκεί θα πάμε, γιατί βλέπω κάνα δυο μηνύματα πρώτα εκεί για εκεί ήρθαν.
6: Χόρεψε στο φτερό του Καρχαρία γυναίκα, έτσι δεν λέγεται?
0: Το φτερό του Καρχαρία. Καλά, θα το βρω, δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι ο τίτλος. Ναι, καλά, θα το βρούμε. Έγινε, τα λέμε, καλημέρα.
6: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ. Έλα και εσύ, φίλε, για να πάμε να χορέψουμε και με τον Καρχαρία το φτερό του, παρακαλώ. Ναι.
7: Ναι, καλημέρα, μ' ακούς?
0: Καλημέρα, γεια.
7: Γεια σου, Κώστα. Έχω πάρει κάνα δύο φορές μαζί σου και επειδή γενικά ακούω την εκπομπή, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι
8: είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό που κάνεις. Ότι μπορείς να κάθεσαι και να ακούς. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα.
0: Ναι, σε ακούω καλά.
8: Ότι μπορείς να κάθεσαι και να ακούς όλους εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο και μπορεί ο καθένας να πει, ξέρεις τώρα, την άποψή του για το οτιδήποτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί μας δίνεις αυτό το βήμα να μιλάμε. Δεν ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο επί τούτου γιατί είναι πάρα πολλά άλλα τα θέματα που μπορούμε να μιλάμε και να λέει ο καθένας την άποψή του. Ήθελα να σου πω ότι συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις και εμείς να μπορούμε να σε ακούμε, να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ ρε φίλε, να είσαι καλά κι εσύ. Εγώ εύχομαι να ακούμε φωνές ωραίες και έτσι που έχουμε να πούμε πράγματα, δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό, να μένει και κάτι από την κουβέντα.
8: Πως και επί τούτου αυτό λέω, ότι ο καθένας μας, όποιος και να πάει σε σένα, είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός που θέλει να πει την άποψή του. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι πολλές φορές, γιατί είναι και οι εγωισμοί μας που έρχονται πάνω από όλα και μας κάνουν να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Ας σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό και όταν σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, το νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμπλέψουμε και τότε θα γίνει όντως αυτό που είναι να γίνει, να είμαστε όλοι καλά. Περνάω ένα θετικό μήνυμα αυτή τη στιγμή, ξέρεις.
0: Ξέρεις τι άλλο πάνω σε αυτό που λες ρε φίλε, είναι το μεγάλο μου, να μην πω παράπονο, θα είμαι πολύ χαρούμενος αν μπορούσε να γίνει. Διαπιστώνω κάτι που το έχω πει και μια άλλη φορά έτσι πρόσφατα, ότι έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερες απόψεις πλέον, δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή γενικά, είναι απόψεις που βασίζονται σε απόψεις άλλων. Δεν είναι δηλαδή απόψεις ότι με ενδιαφέρει ένα θέμα, το ψάξα λίγο να βρω δύο πράγματα, να αποκτήσω μια πρωτογενή γνώση, μίνιμουμ έστω. Ποιος ταιριάζει με αυτά που έχω στο κεφάλι μου, ο τάδε ξέρω εγώ. Ακούω κάτι, το πήρα, το έδωσα κόμπο. Και φίλε, ακούγονται κάθε μέρα, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά και σε εμάς. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν είναι λίγα. Δηλαδή, αν μπαίναμε στη διαδικασία να προσπαθούμε να, ξέρεις, να διορθώνουμε σε εισαγωγικά, να λέμε δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν θα είχε τελειωμό. Είναι σοκαριστικό αυτό για μένα και πραγματικά για να έχει νόημα μια εκπομπή με ανοιχτές γραμμές έτσι και κάποιες απόψεις, θα πρέπει να υπάρχει και μια καλύτερη γνώση των καταστάσεων και μια διάθεση λίγο έτσι μεγαλύτερη στο να ψάχνουμε μερικά πράγματα. Έτσι, με το να πατάμε σε απόψεις που ακούγονται δεξιά και αριστερά επειδή μας βολεύουν ή μας αρέσουν, δεν είναι ασφαλές. Δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα.
8: Δεν πειράζει όμως, θέλω να συμπληρώσω αυτό που λες. Ότι δεν πειράζει, με ακούς?
0: Ναι, ναι, πες το.
8: Ότι δεν πειράζει γιατί θέλω να σου πω ότι ο καθένας ούτως ή άλλως έχει μια αρχή και όλοι μας έχουμε μια αρχή και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν όλοι μια αρχή όπως και εμείς που έχουμε μια αρχή ξεκινάνε από ένα σημείο που μπορεί να θέλουν να υποωθούν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν με την πραγματικότητα καμία σχέση όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αλλά παρόλα αυτά η όλη μας αλληλεπίδραση είναι το πιο σημαντικό, γιατί θέλω να σου πω ότι μέσα της αλληλεπίδρασης και εσύ μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, μπορούν να βγουν συμπεράσματα και να δεις ποιος είναι ορθός ή εσφαλμένος ενδεχομένως. Οπότε νομίζω είναι βοηθητικό και ευχαριστούμε και εσείς όλους που μας δίνετε τη δυνατότητα.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, θα χαρώ να σε ξανακούσω.
8: Να είσαι καλά και καλό βράδυ.
0: Καβαδίας μας αρέσει τίποτα, έχουμε καμία ιδέα από Καβαδία?
8: Εντάξει, ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής, ένας μεγάλος ποιητής όπου μελοποιήθηκε από το μεγάλο Φάνο Μικρούτσικο.
0: Έχεις κάνει τραγουδάκι έτσι μπαμ μπαμ, να το βάλουμε?
8: Το μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι, α, το είχα ήδη στη λίστα, έγινε, να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, μαχαίρι εννοείται, δεν χάνεται. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε, θα βάλουμε τραγούδια έτσι μελοποιημένα έτσι, από Καβαδία όπως είπε, γιατί μέσα σε όλα είναι και η μέρα των ναυτικών. Οπότε κολλάει. Λοιπόν, έλα διαλυματάκι σφαίρα. Μπαμ, μπαμ, γιατί αργήσαμε κιόλας και βάζουμε και μερικά τραγούδια από Καβαδία. Αν θέλετε κάτι, κάνα δυο, μου λέτε.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς Live.
10: το αγαπημένο ζευγάρι της Showbiz σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τσιμπουτή. Στην καμάρα μου ερχότανε γελώντας να με βρει. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου λέγε πως καπνίζουνε στα γέρη το χασίς. Και στο έρθος ο έρωτας

Αθήνα στη Μαρσίλια. Για να μιλάς μια μέρα τον αφήσαμε στεγνό από τον Πυρετό. Πέρα στην Αποανατολή να φλέγεται να λιώνει. Φερέ τον μαύρο τον καλό συγχώρεσε γουίν. Και βάσω εκεί που βρίσκεται λίγα την ασπίσω.

0: Άιντε πάμε. Τελευταίο 20 λεπτάκι. Μουσικοχορευτικό. Είπαμε πάμε με τραγούδια του Καβαδία. Επειδή σήμερα είναι μέσα σε όλα και η μέρα των ναυτικών,
1: που σου χαράξαν πειρατές,
0: είχαμε και Μιχαλάκη Τζάκσον
1: στις λαγώνες,
0: αλλά τελικά
1: φαλούς,
0: υπήρξαν αντιδράσεις
1: λαιμό,
0: και είχαμε και George Michael. Εγώ θα σας έβαζα το Last Christmas, αλλά δεν θέλετε. Και είχαμε και Πάολα Φωκά. Πάει και η Πάολα, την έφαγε σε στροφή ο Καβαδίας. Πάολα, πώς τη λένε κανονικά? Παγώνα Καραμίτσιου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 82.
1: Ρεγάλο, πες μου που βρέθηκε.
0: Και ο George Michael σαν σήμερα είχε γεννηθεί. Και ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή στα 50 του, το 2009. Από οξία δηλητηρίαση έλεγε το πόρισμα. Πήρα λέει αναισθητικό και ηρεμιστικό και κάτι άλλα, δεν ξέρω, φάρμακα εκεί πέρα τι διάλο του δώσανε. Και τελικά μετά από κάποια χρόνια καταδικάστηκε και ο γιατρός του, ο προσωπικός. Σε 4 χρόνια λέει φυλάκιση για ανθρωποκτονία εξαμελίας.

0: πιτσεριού. Λοιπόν, αν έχουμε κανένα έτσι για τα τελειώματα να βάλουμε, μου λέτε ένα έτσι που θέλετε να ακούσουμε ολόκληρο. Καβαδίας Νίκος Κόλλιας το κανονικό, ε? Στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας, λέει, γεννήθηκε, Μικρά Ασία αυτό. Και στην Ελλάδα είχε έρθει στα 4 του χρόνια. Είχανε πάει στο Αργοστόλι με την οικογένεια, λέει, επειδή τότε είχε ξεσπάσει ο πόλεμος ο παγκόσμιος, και μετά στον Πειραιά εκεί έμεινε. Και είχε γραφτεί και στην ιατρική σχολή της Αθήνας, βλέπω, αλλά επειδή πέθανε ο πατέρας του και δεν υπήρχαν και λεφτά, διέκοψε τις σπουδές και πήγε να εργαστεί σε ένα ναυτικό γραφείο. Εκεί είχε και την τρέλα να γράφει στίχους και κάπως έτσι προέκυψε. Πρώτο ταξίδι, αείδες, πρώτο ταξίδι, να το, να το βάλουμε και αυτό, το Κούρος Ήβο. Πρώτο ταξίδι το έκανε το 29 με το φορτηγό πλοίο, λέει, Άγιος Νικόλαος. Και από τότε όλη του η ζωή ήταν ένα ναυτικό ταξίδι μεγάλο. Πέθανε στα 65 του μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο στην Αθήνα. Και φυσικά αυτό το τεράστιο ποιητικό έργο που αργότερα το μάθαμε και εμείς οι υπόλοιποι μέσα από τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν. Λοιπόν, τα οποία τραγούδια ήταν βιωματικά, εννοείται, στη συντριπτική πλειοψηφία. Λοιπόν, τώρα ένα τραγουδάκι, ανοίξουμε μια γραμμή, πώς θέλετε, ή με μήνυμα. Ανοίγω μια γραμμή, περιμένω ένα λεπτάκι αν θέλει κάποιος. Κάτι σε καβαδία αν έχουμε ένα τραγουδάκι, έτσι μπαμπα. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Αυτός είναι ο Καρχαρίας. Για κάτσα δούμε λίγο και το φίλο εδώ τι θέλει να παραγγείλει. Ορίστε, ναι.
1: Και ευχαριστώ. Όχι να παραγγείλω.
0: Α, παρήγγειλες εσύ και τα ακούσαμε.
1: Ρόλτα Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, για την επιστήμα, για το τραγουδάκι. Και όπου το γουστάρισα με πίσω έτσι στη γραμμή, σε έχω ένα τραπέζι με κρασάκι το καλύτερο. Θα είστε
0: σε καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Θερμαστής το βάλαμε πρώτο-πρώτο ολόκληρο, γιατί το ζήτησε και κάποιος άλλος πριν, οπότε είμαι θα κομπλέ. Λοιπόν, βλέπω έχετε στείλει 2-3. Εντάξει, παρά τέταρτο είναι, καλά είμαστε, θα βάλω ένα από αυτά. Εντάξει.

0: σπασμένη.
1: Πού είναι βρε το φτέρο του Καρχαρία, δεν είναι αυτό? Άλλο ήθελα να βάλω, άλλο μπήκε, τέλος πάντων. Για κάτσε να βάλω και ένα που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου.
2: Μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα.
1: Λοιπόν, το μαχαίρι που ζήτησε ο φίλος πριν στη γραμμή, επειδή βλέπω και άλλα δύο μηνύματα, θα κλείσουμε με αυτό, εντάξει? Τροπικές. Πιστεύω θα αρέσει αρκετούς. Ωραία, αν έμεινε τίποτα άλλο σε σχόλιο, από τραγούδια εντάξει είμαστε. 54-301, Μετρόπολη 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση, έλα λίγες στροφές εδώ. Και από την επιλογή του κυρίου Βρανά. Και έρχομαι στα μηνύματα τα τελευταία.

Λοιπόν, 5-25 Ιουνίου. Ο Έρος είπαμε. Έρος. Ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Η μέρα των ναυτικών. Η μέρα Λεύκης, έτσι, αυτό το θέμα που βγαίνει με τις άσπρες κυλίδες στο δέρμα. Και Παγκόσμια ημέρα το Στρούμφ. Δεν κάναμε ένα γκάλωπ, ποιο είναι το αγαπημένο σας Στρουμφάκι. Δεν το σκεφτήκαμε, την άλλη φορά. Λοιπόν, εγώ σας είπα, θα το ξαναπώ, δεν θα το πείτε όμως πουθενά. Έχω παίξει σε παιδικό θέατρο όταν ήμανε μικρός και τον Παπαστρούμφ και μια άλλη χρονιά τον Μελένιο. Θα σέβεστε. Και σε στρουφάκια πρέπει να ήταν που είχαμε μια μέρα και ένα δυστύχημα, όπως πηγαίναμε προς Καβάλα, Γερακινή ή Γερακαρόλ, δεν μπερδεύω.

Και τελικά είχε φύγει το αυτοκίνητο και μας πέρασε από κάτω. Εμείς με το λεωφορείο τώρα. Πατήσαμε το αυτοκίνητο το άλλο στην οροφή. Μία γιαγιά εκεί πέρα. Ναι. Μην πω. Τι ακριβώς έγινε όταν πατήσαμε την οροφή, γιατί είδαμε και κάποια πράγματα όταν βγήκαμε που πάθαμε σοκ. Ο οδηγός λιποθύμησε κιόλας όταν τα είδε. Αυτά τα πράγματα που είδαμε όταν πατήσαμε το λεωφορείο που πάτησε. Όταν πατήσαμε την οροφή που πάτησε το κεφάλι της γιαγιάς. Παιδί του Μοντιλιάνη. Έσπα, από τα στροφάκια του ξεκινήσαμε.

Χαμό προκάλεσε και ο Βινίσιους. 0-2 η Βραζιλία. Σκωτία-Βραζιλία 0-2, 45 συν κάτι είναι. Το άλλο παιχνίδι που παίζει τη στιγμή αυτή, Μαρόκο-Αϊτή 2-2. Επίσης 45 συν κάτι καθυστερήσει, είμαστε, πάμε για ημίχρονο. Νωρίτερα Βοσνία-Αρζεγοβίνη Κατάρ 3-1. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Χρυσάφι στο μανίκι. Τέσσερις η ώρα μετά η Νότια Αφρική με τη Νότια Κορέα. Για τότε που... Δεν μας νοιάζει, εδώ είναι βοράς. Τσεχία, Μεξικό επίσης 4. Και κατά τις 11 Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Είπαμε ότι σαν σήμερα είχαμε και το πρώτο παιχνίδι της μπασκετικής εθνικής. Ήτανε το 1936. Το λέω περισσότερο γιατί είναι το σκορ εντυπωσιακό. Παίξαμε με την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε χάσει με 49-12. 12 πόντι όλοι και όλοι στο μάτς. Εντάξει, τότε έμπαιναν και λίγοι πόντι, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2-4. Το 2-4, το 2004. Το 1-0 επί της Γαλλίας με τον γκολ του Χαριστέα. Προκρινόμασταν στον ημιτελικό που αντιμετωπίζαμε μετά την Τσεχία.
1: Και ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάση.
0: Πάει και ο πίθηκος που είχε με κούραση γυμνάση. Πάει και ο Μάικλ Τζάκσον σαν σήμερα το 2009.

0: την.
1: Λοιπόν, για να πάρουμε ένα μπούσουλα και για τον καιρό να δούμε τι μας περιμένει. Για σήμερα λέει 32. Με ήλιο και με συννεφιές αραιές. Παρασκευούλα 34. Σαββατάκι 36. Κυριακούλα 35. Δευτερούλα 36. Και Τριτούλα 37, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το δέσουμε κόμπο. Έτσι απλά λέμε τώρα την προδιάθεση. Αυτά και με τον καιρό. Πάμε και στα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά. Και έπεσε και τραγουδάρα τώρα. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε από αυτό και το μαχαίρι και φύγαμε.

Πάμε. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλο έχετε στείλει στα γρήγορα. Κώστας θα προτείνει, λέει, για τον Αντίνο τον τέταρτο. Εγώ, λέει, πάντως θα προτείνω στον Αντίνο τον τέταρτο και τους Μακαβαίους να κάνουν μήνυση, λέει, στον Πριζάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει. Μπα, είναι πονηρός αυτός. Αυτός για να τα λέει έτσι εύκολα όλα, είναι πονηρός. Θα τα έχει γράψει αυτά που έχει και δεν έχει πουθενά άλλου. Κατάλαβες, και δεν θα έχουν να του πάρουν τίποτα. Το βλέπω στα μάτια του εγώ, είναι πονηρός. Μπριζάκια είσαι. Καλημέρα και στον Νίκο που ήθελε. Θα ήθελα, λέει, να ακουστεί για να το μάθει ο κόσμος. Τι ρε, δεν το ξέρει ο κόσμος το θερμαστή? Άμα δεν ξέρει αυτό του μπάτι. Δεν είναι ο θερμαστής που βάλαμε? Εγώ είδα θερμαστής και επειδή το ζήτησε κι άλλος, το βάλα πρώτο για να τα ακούσουμε. Α, είναι άλλη εκτέλεση δηλαδή. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα που το είδα. Κάτσε λίγο να δω αν προλαβαίνω. Καλά, παραπέντε, τι να προλάβω.

Λοιπόν, 34. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Θα ακούγεται όμως τώρα το 34 τραγούδι. Για κάτσε λίγο από περιέργεια. Άλλο είναι αυτό. Ο θερμαστής λέει Μπάτης. Κάτσε μέχρι να ανοίξει εδώ, γιατί έχουμε... δεν το έχουμε εδώ στον υπολογιστή. Τόσο παλιό, το βρήκα από το YouTube. Για λίγο να πάρουμε μια ιδέα. Αμάν. Ο άπα.

Α, και αυτόν το θερμανστή. Εμείς νομίζαμε τον Γουίλι. Α, και άλλο θερμαστή. Ε, πόσους θερμαστάδες έχουμε. Θα πρέπει να δω και τα μηνύματα όμως. Μέχρι 40-50 χρόνια λέει πριν, μιλώντας ελληνικά μπορούσες να συνεννοηθείς σε όλα τα λιμάνια του πλανήτη. Τώρα όχι. Περισσότερο, τι είναι αυτό, άσχετο, η Ελλάδα είναι σε πολλά μαντριά, με σημαντικότερο το μαντρί του άρρωστου και βρώμικου συνδικαλισμού. Τώρα αυτά, εντάξει, επειδή νωρίτερα λέγατε κάποια πράγματα, εγώ θυμήθηκα για το λέει, καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, λέει για τους συνδικαλιστές που είναι μια βρώμικη κατάσταση στην οποία έχουμε μπλέξει, και αυτοί που κυβερνούν τον τόπο τέλος πάντων είναι οι επιλεγμένοι και όχι οι εκλεγμένοι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο που έχει κάνει κόμμα με τον Καστελόριζο και θέλουν εδώ πέρα του Αδόλφου τα εγγόνια και του στάλνει τα δισέγγωνα. Ο Κώστας θέλει George Michael το Last Christmas. Αυτό μάλλον ξέρεις θα κάνω. Πώς είχε ο Βραζιλιάνος κάποτε, όταν τον θυμώνατε, που έβαζε το μακαρόνια με κιμά του Ρουβά, το θυμάστε αυτό? Έτσι θα κάνω εγώ από εδώ και πέρα. Όταν με συγχύζετε, θα βάζω να παίζει λούπα το Last Christmas μέχρι να ζητάτε γονιπετή συγγνώμη. Αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα, να δείτε.

0: Για τραγούδι του 34 καλά ακούστηκε. YouTube είναι. Όσο ακούστηκε.
1: Μα η φωτιά είναι φωτιά, μα η φωτιά είναι λάμπα.
0: Τώρα είναι Καβαδίας αυτό.
1: Η θάλασσα μου τα καμπέ, τα σωτικά μου μάμπα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και το μαχαίρι που το χρωστάμε για να κλείνουμε με αυτό και να συνεχίσετε με τον κύριο Νεζίπα εδώ που καραδοκεί. Που είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Κάτσε να μας τα πει καλύτερα και ο Βασιλάκης τώρα για τα τελειώματα που είχε και τα γενέθλια προψές. Λοιπόν, έτσι, κλείνουμε με το μαχαίρι.
2: Όπως αυτά το συνηθούν.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο και πάλι κατά τις 11 αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Γεια και χαρά.